0: πάρει κι άλλο κανένα μισάωρο.
1: Οπότε ας τα ξέχνατε όλα. Το μόνο που πρέπει πιστεύω να κάνουμε, που δικό σου είναι βέβαια η τελική απόφαση πάντα, δική σου είναι εκπομπή, επειδή βλέπω εδώ πες κάτι για Ρηφηφή και κάποιος άλλος λέει Δημητράκα πες κάτι για Πανκς Ρωμάνα, νομίζω ότι ένα από Πανκς Ρωμάνα, μισό δηλαδή, και μισό από Ρηφηφή,
0: θα πρέπει να
1: τα τιμήσουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε όμως τι ακούμε. Είναι το πρώτο κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, είναι ο Μιχάλης Καράκης με την Φτηνή Αγάπη. Οι στοιχοί μουσικοί ανήκουν στο Δημήτρη Φάκο. Μιχάλης Καράκης στο τραγούδι, Αποστόλης Λιμπερόπουλος στις κιθάρες, ο Άγγελος Βαφελιάδης στα πλήκτρα, ο Πέτρος Κρεμιζάκης στο μπάσο και ο Στέλιος Παύλου στα τύμπανα. Όπα, εδώ μου φύγε κομμάτι, δεν πειράζει, θα το μάζεψω μετά.
1: Ο Φάκος που έχει γράψει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε,
0: μου έχει γράψει
1: και εμένα δύο τραγούδια στο Μητέρα Κλίνο, έτσι.
0: Ναι, με το...
1: Και είναι και ντόπιος εδώ, από το Μοσχάτο.
0: Ναι, όντως. Μια στιγμή να φέρω τα χαλάκια μου πίσω, γιατί έχω κάνει ένα μικρό λάθος. Πολύ ωραία. Όμορφα, λοιπόν... Που είχαμε αφήσει την κουβέντα στον Παύλο. Έχω πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Να καλημερίσουμε κόσμο ο οποίος ακούει και μπορεί να μην έχει στείλει και κάτι, αλλά πρέπει να πω κάτι, μια στιγμούλα. Ναι. Καλημέρα στο Θείο Δημήτρη, από όλους τους Dirty Fuse.
1: Η Dirty Fuse, έλα. Ναι, γεια σας, παιδιά, γεια.
0: Και κάποιος φίλος ρώταγε ποιο είναι το κομμάτι που ανοίγει την εκπομπή.
1: Από
0: τους Dirty Fuse, το In The Act, είναι το κομμάτι που έχω μετά ακριβώς τα σκετσάκια στην αρχή της εκπομπής.
1: Είναι instrumental,
0: ναι. Παίζουν σερφ τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Χάρη, ο οποίος βρίσκεται στη δουλειά μας, ακούει στο λεωφορείο, να καλημερίσουμε τη Βιργινία, η οποία λέει εντάξει δεν φτάνει, μια εκπομπή δεν φτάνει με τον Δημήτρη. Τι άλλο έχω εδώ.
1: Για το Βάιο το είπαμε. Παναγιώτη, καλημέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αυτός από το Σίδνεϊ, το παλικάρι, λέει δεν ξέρει ποιος είναι ο συλλομιλητής. Είμαι ο Δημήτρης.

0: αυτά αρχίζουν και γίνονται σοβαρά.
1: Είναι ζωρικά. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Νίκο τον Γιακουμάκη, ο οποίος είναι από τα μέρη της Χαλκίδας.
0: Ο Νίκος ο Γιακουμάκης που βγάλε πρόσφατα και το προσωπικό του άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Καλό τάξιδο να είναι, Νίκο.
1: Γυρμό να ξυπνήσουν, Νίκος Πανκ 20. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Δημήτρη. Αυτές τις ιστορίες θέλουμε να ακούμε στο ραδιόφωνο, λέει ο φίλος ο ταξιάρχης από το Βύρονα επίσης, εκεί στο φαρμακείο του.
0: Βύρονα είναι η μάνα μου. Βύρονα, και τώρα στο Βύρονα θα πάω.
1: Να δω τι άλλο δεν έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει και αυτό για τη συνέντευξη του Παύλου. Πάμε λίγο πιο πίσω. Αν με βοηθήσει λίγο η τεχνολογία, θα είμαι πιο σύντομος, αλλά δεν θέλει.
0: Αυτός από τον Μπάτζι τον είπαμε. Γεια σου Δημήτρη, Μπάτζι.
1: Το διαβάσαμε.
0: Το Μπάτζι ήταν ένα rock club στο Λαγωνίσι, παιδιά. Και εκεί κάναμε και την πρωτοτυπία με τους Punks Romana. Βάλαμε και Pullman.
1: Για να πει να έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι, είχαμε ναυλώσει δύο Pullman και όποιος ήθελε δήλωνε συμμετοχή. Και ήρθε και μετά όσοι θέλαν μπήκαν στα Pullman και γυρίσαν Αθήνα. Και όσοι θέλαν είχαν πάρει Sleepy Mag μαζί τους. Και πήγαμε στην παραλία και κοιμηθήκαμε αραπατέρα.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, για κάποιον που μου λέει για τις μουσικές της προηγούμενης εκπομπής, είναι επιλογές του παραγωγού, παιδιά. Δεν φέρω ευθύνη εντός εισαγωγικών παρά μόνο να παίζουν στη σωστή σειρά. Καλημέρα, Παναγιώτη. Έχεις καταφέρει να κοιμάμαι αφιέρωμα Νικόλα Άσιμου στο Mixcloud και να ξυπνάω με ζωντανή Λεωνία. Καλά είναι. Καλά
0: αυτό ήταν ο πρώτος που έστειλε μήνυμα.
1: Ναι. Για τον Ηλία από τη Νέα Ιωνία ήταν η απάντηση περί Dirty Fuse και το In The Act. Και να πούμε και εμείς, με αφορμή το μήνυμα του Κώστα από την Νίκαια, τα θερμά μας συλληπιτήρια στο φίλο μας, τον Δημήτρη του Μαχαίρα, για την απώλεια της μητέρας του εχθές το βράδυ. Δύσκολες καταστάσεις. Είμαστε κοντά του. Ο Τόμι Μπουζιάνης έχει στείλει ένα μήνυμα.
0: Ο Τόμι,
1: χρειάζομαι, Δημήτρη λέει.
0: X Μανταρίνα Ντάκ και το καινούργιο του συγκρότημα που όλο και δεν μπορώ να μάθω το όνομα αυτό.
1: Άστρο το σχολείο.
0: Έχω...
1: Και Παρθενογέννηση επίσης, έτσι.
0: Ναι, καλά. Παρθενογέννηση είναι το ξεκίνημα. Ναι. Μετά έκανε του X Μανταρίνα Ντάκ που είχαμε κάνει μια φοβερή συναυλία αδιέξοδο. X Μανταρίνα Ντάκ και Πανκς Ρωμάνα στο Ροντέο. Καταπληκτική. Αλλά ο Τόμι έφυγε στην Αγγλία μετά. Ο Τόμι έπαιξε με Motorhead, έπαιξε με Remy, φοβερός τρομερός. Δεν έχει τύχει να ακούσω ακόμη τους Άστρο. Πρέπει να τύχει, αλλά εγώ πηγαίνω μόνο σε φεστιβάλ. Πρέπει τώρα και τώρα πέσαμε το καλοκαίρι μέσα στα
1: lockdown
0: και δεν κατάφερα να τον δω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, γράφει, Δημήτρη, χρειάζομαι μια ροκρινόλ βοήθεια. Ένας τύπος με ψαλίδι προσπαθεί να μου κόψει το μαλλί, σε λατρεύω.
0: Δεν τους χώνεψα καθόλου, φίλε. Όλο για τα μαλλιά με κυνηγάγανε. Και όχι μόνο μένα. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα αυτό που συνέβαινε τότε.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, επιτέλους ακούμε ξανά τον Δημητράκα στα FM. Όλη η ιστορία της κοινής σε έναν άνθρωπο, τα φιλιά μου. Ο Βαγγέλης ο Τσίμος, τα γράφει αυτά.
0: Ο Τσίμος!
1: Ναι.
0: Α, ο Τσίμος, κάτσε. Εδώ έχουμε την Πτέρυγα 3. Άλλο συγκρότημα, θα τους ξέρεις υποθέτω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, Βαγγέλης Τσίμος ξεκίνησε φτιάχνοντας ένα συγκρότημα που λεγόντουσαν Ρόδων. Τους είχα κάνει και δύο τραγουδάκια έτσι, ένα ντεμάκι να το έχουνε. Αλλά δεν προχώρησαν οι Ρόδων και το καινούριο σχήμα που έχει φορμάρει μαζί με τους φίλους του ο Βαγγέλης ο Τσίμος, ο οποίος είναι αγαπητός, να το ξεχωρίσω, και αυτός και η γυναίκα του Ιελή, είναι η Πτέρυγα 3. Να τους έχετε υπόψη σας. Έχουν αναρτήσει και τα τραγούδια τους στο ίντερνετ.
1: Εμείς τακτικά παίζουμε τη διασκευή που έχουν κάνει μάλλον τη μελοποίηση που έχουν κάνει στη μοναξία της Κατερίνας Γόγου.
0: Ναι.
1: Εκπληκτική δουλειά. Λοιπόν, καλημέρα στον Λευτέρη. Δώσε χαιρετισμού στον Δημητράκα που τον ακολουθώ 30 χρόνια. Αποκλείεται να με θυμάται. Τον είχα συναντήσει σε ένα live στα Νέα Λιώσια, Αγίου Νικολάου, τέλη δεκαετία 80 ή αρχές 90. Πού να θυμάται, Rock FM, Punks Romana κτλ.
0: Στο κλαμπ που είχε ο Στέργος, που είχε το Χασάπικο, ρε παιδί μου, που έπαιζε στους Φάσμα που έχει συμμετάσχει και στο Ντιτρόιτ, το θυμήθηκα. Στο κλαμπ Ντιτρόιτ ήταν συναυλία ή σε ένα άλλο που παίξαμε και έγινε μέσα ο χαμός και τσακωθήκαμε εκεί. Κυνηγόμασταν μεταξύ μας μέσα.
1: Ναι, αλλιώς και Αγίου Νικολάου αυτό γράφει. Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο, πολλές καλημέρες.
0: Ντιτρόιτ.
1: Και από το μικρό Μιχάλη του. Που έχει μια μικρή και από το μικρό Μιχάλη που έχει μια μικρή συμμετοχή στο δίσκο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για να δω τι έχει γράφει η Βιργινία. Παλιά δεν. Καλά, δεν κοιμηθήκαμε καλά. Ναι. για το σκηνικό στο Λαγονίσι, λέει η Βιργινία. Καλά, δεν κοιμηθήκαμε, αν θυμάμαι καλά. Πήγαμε, αλλάξαμε στην παραλία και πιο μετά εμείς φύγαμε και έμειναν οι υπόλοιποι στην παραλία μετά το μπάτζι.
0: Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Μιχάλης που συμμετείχε.
1: Είναι σε... ο Μιχάλης πρέπει να είναι ο μικρός του Πίξελ, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, που έχει βάλει τη φωνή στο κομμάτι του Πίξελ.
0: Α, ο Μιχαλά, ο Μικρούλης, ναι, ναι, ναι, που είναι στο τραγούδι του Πίξελ.
1: Ο Σπύρου είναι ο μπαμπάς του, αν κατάλαβα καλά. Αν κατάλαβα καλά.
0: Λοιπόν, πάνω δεν θα προλάβουμε.
1: Δεν θα προλάβουμε κομμάτια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο.
0: Ρίξε. Ό,τι γουστάρεις.
1: Τζαμουάν θα ακούσουμε.
0: Τζαμουάν το μισό τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Αρχίζουμε να τρώμε.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Τζαμόαν. Είναι το τρίτο κομμάτι της συλλογής Rock and Roll Βοήθειας που παρουσιάζουμε και ακούμε σήμερα.
1: Έχει μια ιδιαιτερότητα η φάση με τον Τζαμόαν. Είχαμε το τραγούδι έτοιμο και δεν είχαμε τη φωνή του. Στο μεταξύ ο Τζαμόαν μένει στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, βέβαια.
1: Και υποτίθεται ότι θα κατέβαινε για συναυλία και θα περνάγαμε από το στούντιο πρώτα να γράψουμε τη φωνή του και μετά θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία. Και πέφτει το lockdown. Και κλείνουν τα καράβια και δεν μπορεί να κατέβει Αθήνα. Και δεν έχουμε τη φωνή. Έχουμε το τραγούδι και δεν έχουμε τη φωνή. Εν τέλει κατάφερε και βρήκε ένα στούντιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ένα στούντιο στη Σύρο. Κατάφερε και βρήκε, ανακάλυψε. Πήγε, του στείλαμε εμείς σε ένα στέρεο κανάλι το τραγούδι. Πέρασε μια φωνή και μας την έστειλε πάλι με WAV με το WeTransfer, πώς το λένε αυτό. Και
0: έτσι,
1: και έτσι έγινε
0: δουλειά. Λοιπόν, το κομμάτι έχει τίτλο Δεν ξέρω για σένα. Η στίχη μουσική ανήκουν στο Τζαμόαν, όπως και οι φωνικές οι κιθάρες που ακούτε. Ο Γιώργος Κοντραφούρης έχει παίξει πλήκτρο, ο Παναγιώτης Μπουραζάνης μπάσο και ο Κώστας Αναστασιάδης τύμπανα.
1: Να κάνω μια μικρή επέμβαση. Ο Κοντραφούρης από τους καλύτερους Έλληνες πληκτράδες, πιανίστες, τζαζίστες γενικά. Και ο ντραμίστας, επειδή τους είδα και live μια φορά, ο ντραμίστας, τι να πω τώρα, τα χέρια του.
0: Να στο λέω διπλάκας αυτό. Είναι,
1: δηλαδή, καταπληκτικός.
0: Είναι τίτλος τιμής.
1: Καταπληκτικός.
0: Λοιπόν, δεν έχω δώσει καλημέρες. Στο Γιώργο από Γκράμι Λέβεν, όπως γράφει. Καλημέρα, παιδιά. Δημήτρης, μεγάλη δύναμη.
1: Α, ο Γιωργάκης από τους Γκράμι Λέβεν. Η Γκράμι Λέβεν είναι συγκρότημα που συμμετέχει και ένας από τους Πανκς Ρωμάνα. Ο Γκούντι, ο κιθαρίστης μας.
0: Καλημέρα από Χανιά. Το 1993 είχατε ραδιοφωνική εκπομπή Μουσικές Ταξιαρχίες, η οποία έπαιζε αποκλειστικά ελληνική ροκ και ανεξάρτητη σκηνή. Η συλλογή Rock and Roll Βοήθειας η 1 ήταν κορυφαία. Να καλημερίσουμε τον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Ρε φίλε, έχω παρκάρει τόση ώρα και περιμένω να κάνεις διάλειμμα για να πάω στη δουλειά να μην χάσω τίποτε. Πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας, να είσαι καλά. Πρώτη επαφή με Δημητράκα, συναυλία των Πανκς Ρωμάνα στην Πετρούπολη. Θαρό Ντιτρόιτ το μαγαζί.
1: Ναι, λέει, το Ντιτρόιτ ήταν.
0: Λέει ο Γιάννης, ο ναυτικός. Καλημέρα σε όλους από Las Palmas, Παναγιώτη. Σε ειδική και special εκπομπή παρουσιάστηκα και εγώ. Συλληπιτήρια στο Δημήτρη μας. Ο Χρήστος, ο φίλος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Las Palmas, κάποτε μου έστελνε από το Τρινιδάδ. Πω το πούλμαν της ντροπής, τι μου θυμίσατε. Καλημέρα, Δαναός, τα φιλιά μου. Για το πούλμαν, για το μπάτζι πήγαινε αυτό.
1: Γιατί το πούλμαν της ντροπής?
0: Δεν ξέρω τι γίνονταν στο πούλμαν.
1: Το πούλμαν της ντροπής, ήμαρτον.
0: Δεν ξέρω τι γινόταν μέσα σε αυτό το πούλμαν. Λοιπόν, Τσακωμό δεν θυμάμαι, αλλά μόνο.
1: Όχι, δεν, ο Τσακωμός δεν έγινε στο Ντιτρόιτ.
0: Όχι, είναι πανέρχεται ο Λευτέρης που έγραψε πριν για τα νέα Λιώσια. Τσακωμό δεν θυμάμαι, αλλά μάλλον Φάσμα. Είχαμε βρεθεί μετά τη συναυλία και μιλάγαμε. Okay.
1: Όχι. Ο Τσακωμός που αναφέρθηκα εγώ,
0: ναι,
1: δεν αφορά τον Ντιτρόιτ.
0: Ναι.
1: Αφορά ένα άλλο κλαμπ. Ένα άλλο κλαμπ.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα μέρη του Ντουμπάι, εκεί στα Εμιράτα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είναι ο παλιός μπασίστας στον Χάσμα. Πρώτο live ως Χάσμα στον Πύργο, παίζοντας από τους Πανκς Ρωμάνα στο πρώτο Λύκειο Πύργου, Μάρτιο του 1993.
1: Σωστότατος. Ποιος, με το Γιωργάκη.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος ο Σημακόπουλος, έτσι.
1: Όχι, μάλιστα. Ναι, και ξέρεις, ο Γιωργάκης που έφτιαξε μετά τους Χάσμα. Αυτή ήταν η πρώτη συναυλία που έκαναν οι Χάσμα. Έπαιζαν σε ένα γυμνάσιο εκεί και μας πήραν τηλέφωνο διστακτικά από 15-16 χρονών ήταν πόσο ήταν. Και μας λένε, εμείς στο μεταξύ δεν λέμε ποτέ όχι. Πηγαίνουμε ένα πατέρα παντού. Και πήγαμε και τους έκανε και εντύπωση που κατά κάποιο τρόπο που δεχτήκαμε να πάμε σε ένα σχολείο τώρα στο πουθενά, στον πύργο ας πούμε, με κάποιο συγκροτηματάκι πρωτοεμφανιζόμενο. Και έτσι γνωριστήκαμε και με τον Γιωργάκη, ο οποίος αργότερα όμως έδειξε την αξία του και δημιούργησε τους Χάσμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ζητήσατε Πανκς Ρωμάνα, θα το ακολουθώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο
2: olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο, δεν φτάνουν δύο ώρες. Είναι η αλήθεια να λέμε πράγματα με το Δημήτρη το Δημητράκα που έχουμε σήμερα στη συντροφιά μας. Μουσικά, αφού ακούσαμε συναγερμό και τους Πανκς Ρουμάνα, έχουμε επιστρέψει στις Ροκενόλ Βοήθειες νούμερο 4 και στο δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ είναι ο Μπάμπης Δανειδάκης σε στίχους μουσική ερμηνεία. Κομμάτι με τίτλο Λακρυδόνη. Ο Μπάμπης έχει παίξει κιθάρες μπάσο. Σοφοκλής Αντωνιάδης στα τύμπανα, ο Τάσος Γουσέτης στο βιολί, ο Γιώργος Στεφανάκης στα πλήκτρα. Δημήτρη, θέλω να μου πεις πώς μπορεί κάποιος να βρει τη συλλογή.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με ένα από τα 10 συγκροτήματα. Mm-hmm. Τα οποία 10 συγκροτήματα πήραν το καθένα από 50 πόσα, δεν θυμάμαι, CD το καθένα, uh-huh. για να τα χαρίσει στους φίλους του.
0: Uh-huh.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν πωλείται λοιπόν το άλμπουμ.
1: Όχι, δεν
0: πωλείται. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και μη εμπορεύσιμο.
1: Και μη εμπορεύσιμο και απλώς ο καθένας το χαρίζει στους προσωπικούς του φίλους.
0: Uh-huh.
1: Έχει ένα μήνυμα εδώ που με ενδιαφέρει
0: να ακουστεί. Τώρα θα πάμε εκεί. Δεκαετία 90. Μια στιγμή και 2000 πηγαίναμε σε τρομερά live, η ανεξάρτητη σκηνή έσκιζε. Τι να προγραμματιστούμε από μπάντες, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στους Σεξ Μανταρίνα Ντάκα, έπαιζε νομίζω μπάσο ο Ζαχαρίας, ο γνωστός δυτικά στο Μοναστηράκι. Κάνω λάθος, λέει ο Σωτήρης από το Άργος. Αν μας το απαντήσει ο Μπουζιάννης αυτό, αν έπαιζε ο Ζαχαρίας. Δημήτρη, ο καλύτερος δίσκος που έκανε παραγωγή ήταν τον Χαοτική Διάσταση στην Wipeout, λέει ο φίλος.
1: Εντάξει, οι τρεις βασικοί είναι Στίγμα 90, Εκτός Μάχης και Χαοτική Διάσταση που δεν έκανα μόνο το μεγάλο δίσκο. Εκεί κάναμε και το μικρό, το Συγκλάκι. Και το Συγκλάκι με τα παιδιά. Και πήγα Πάτρα και κάθισα και 10 μέρες, με φιλοξενήσανε, παρακολούθησα και τις πρόβες τους. Εκεί έγινε ολοκληρωμένη δουλειά με τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα πάνω και καλή εκπομπή. Ζώρικος ο καλλιτέχνης. Πολύ ζώρικος, πρέπει να σου πω. Σας ακούω από την αρχή, δεν θα πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά, λέει ο φίλος ο Σταμάτης από τη Ρόδο. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχει προσθεθεί και ο Διονύσης Φαρμάκης.
2: Σιγά-σιγά
0: θα. Τι έγινε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι. Στα μικρόφωνα ξέρεις, μιλάμε κοντά. Τώρα δεν το ξέρεις.
2: Διάμαθε μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διάμαθε
0: λοιπόν,
2: μου.
0: Για πες μου. Για πες μου. Λοιπόν.
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά.
2: Καλά.
0: Λοιπόν. Και μιας και τους έχουμε και τους δύο εδώ, και τη Λίλιαν και το Διονύση, θέλω να πάμε στα κομμάτια τους. Για πες μου λοιπόν πώς φτάσαμε στο τον Ανέμον, Λίλια.
3: Εγώ που να φανταστώ ότι μετά από τόσα χρόνια που άκουγα τον Δημήτρη μέσω των Ρίφιφι ή τον Πανκς Ρουμάνα, ότι κάποια στιγμή η δασκάλα της φωνητικής μου Άνθια θα μου το γνώριζε και από κοντά και θα γινόμασταν και φίλοι και θα φτιάχναμε τόσο όμορφα πράγματα. Ήταν απίστευτο για μένα αυτό. Μου έδωσε ο Δημήτρης κάποια κομμάτια τα οποία είχε γράψει στίχους ο Νίκος Κατσιπόδης, ο τρομερός αυτός,
1: και μουσική
3: των Ρίφιφι. Απίστευτο αυτό και αυτό για μένα. Έμεινα δηλαδή με το στόμα ανοιχτό.
1: Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει το γνωστό Φύλαμε.
3: Το Φύλαμε, βέβαια, αυτό το ιστορικό κομμάτι που έχει μείνει πραγματικά διαχρονικό. Διάλεξαμε ένα που πιστεύουμε ότι θα ταιριάζει καλύτερα στη συλλογή. Το ερμήνευσα. Και με μεγάλη συγκίνηση και χαρά συμμετείχα και εγώ σε μια τόσο ιστορική συλλογή. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για όλα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, για την εμπιστοσύνη σου. Τι να πω.
1: Εντάξει, μου, αλλά σκάσε και κανένα φράγκο.
0: Να ακούσουμε το κομμάτι μέχρι να γίνουν οι συναλλαγές, παρακαλώ.
3: Okay.

0: Μιτσιστρόγλου τον είπες.
1: Ναι, βέβαια. Α,
0: ο Σπυράτος, πρόσεξε τώρα, ο Σπυράτος εδώ παίζει τις αρπέτζιο, ενώ είναι ο συνθέτης, τυχουργός και γενικός κιθαρίστας στο δικό μου τραγούδι.
1: Στο δικό σου κομμάτι. Είναι συλλογική δουλειά, παιδιά. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10, οπότε βιαζόμαστε πλέον να ακούσουμε όσα περισσότερα προλαβαίνουμε, έστω να πάρετε μία γεύση από τα κομμάτια που περιέχει το τέταρτο μέρος της συλλογής Rock and Roll Βοήθειες. Δημήτρης Δημητράκας στο στούντιο.
0: Φαρμάκι, σε παρακαλώ, βάλε μόνο την εισαγωγή και κόψω μετά.
1: Και το κόψω μετά. Λοιπόν, για πες, πώς έγινε και φτάσαμε να είσαι σε αυτή τη συλλογή?
2: Έλα, θα πω γρήγορα. Έχουμε ένα κοινό φίλο με τον Δημήτρη, το Μάκη το Πολάκη. Γνωριστήκαμε πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν ακόμα Ατλαντής. Μέσα στα χρόνια τα λέγαμε. Κάποια στιγμή μιλήσαμε φέτος. Μου λέει, σχεδιάζω κάτι. Δεν μου είχε πει, μου το έφερε αυτό που έλεγε και πριν στην αρχή. Πλαγίος.
1: Λαού.
2: Λοιπόν, έχει κανένα τραγούδι, πέρασε, άκουσα μερικά. Αυτό το τραγούδι δεν ήταν να μπει στο δίσκο που εγώ έβγαλα τώρα. Θυμάσαι και μου λέει, μην το έχεις βάλει σε κανένα δίσκο. Του λέω, όχι. Έγινε το lockdown, γράψαμε το δίσκο, μαζί ήσουν, θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Ήρθε, ερχόταν με τη μηχανή, καθόμασταν το βράδυ. Εκεί ήσουν.
1: Τα άκουσε.
2: Τα άκουσε.
1: Του άρεσε.
2: Του άρεσε, μπήκε.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ τώρα την ξέρεις.
1: Είναι η κατάσταση,
2: τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Δημήτρη. Για πολλά πράγματα, όχι μόνο για το παραγωγικό σκελός. Αυτό. Και θεωρώ για τιμή μου που έχω μπει μέσα.
0: Όχι, όλα εντάξει. Με το Διονύση, ο Διονύσης Φαρμάκης και ο Βαγγέλης Βαγερνάς ήταν δύο άνθρωποι που με στηρίξαν και ψυχολογικά, γιατί μην νομίζω δεν κουράστηκα πάρα πολύ για να ολοκληρώσω αυτή τη συλλογή και εν μέσω κορονοϊού.
2: Και ανάποδα, και εσύ μας εμένα τουλάχιστον με στήριξες στο ψυχολογικό.
1: Ο ένας τον άλλον πάει αυτό.
0: Εγώ όμως χρειαζόμουν δύο άνθρωπους να μου λένε δύο καλά λόγια για να τρέχω, γιατί εγώ έτρεχα, κατάλαβες τι έγινε. Και έτσι έγιναν τα πράγματα που καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και κάτι είπες στην αρχή, το οποίο δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησες αυτά που είπες.
1: Ναι, γιατί, είναι το πρωινό, παιδιά.
0: Γιατί πήγαν να πω ότι δεν είμαι και κανένας ψήρας και λοιπά, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, θυμήθηκα. Που μου λες, τα έφερνες από τα πλάγια σιγά σιγά.
2: Όχι,
0: αυτό το κάνω. Το κάνω και πράγματι το κάνω, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω τον άλλον αν τον απορρίψω.
1: Θέλω να,
0: γιατί έτσι και του πω ότι θα το κάνουμε, και μετά για κάποιο λόγο ή δεν μου αρέσει το τραγούδι του ή δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας ή για οποιοδήποτε λόγο θέλω να τον αφήσω έξω από την συλλογή, εκεί τα πράγματα θα σκληρύνουν λίγο και θα εξηγηθούμε. Ενώ Δεν του αφήνω απλώς κάποιες υπόνοιες ότι ίσως κάνει, γίνει κλπ. Και μόνο όταν φτάσω στο τελικό μου συμπέρασμα ότι τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο, και όχι μόνο μουσικά και σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο, τότε παίρνω την τελική απόφαση και του κάνω την πρόταση και του λέω, θες να μπεις στη συλλογή? Ναι. Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν έχει παίξει πρώτα εδώ στο Sport FM με Παρασκευή στην εκπομπή του Βάιου Σούτσικα ένα πρωί, όταν είχαν με τον Διονύση Φαρμάκη. Δεν ήταν ακόμα η τελική του μορφή του κομματιού. Τώρα το ακούμε όπως ακριβώς είναι στην συλλογή Rock and Roll Βοήθειες. Διονύση Φαρμάκη, Φύρη και Αμμόνια.

0: Κάπως έτσι πάνε οι ατμόσφαιρες του Διονύση Φαρμάκη σε αυτό το κομμάτι.
1: Τον έχω ονομάσει ότι είναι το dark άτομο της συλλογής.
0: Της συλλογής, ισχύει, το πιο σκοτεινό κομμάτι. Λοιπόν, ένας φίλος κάνει μια παρατήρηση η οποία όντως έγινε από συναγερμό. Λέει, πήγαμε στις ειδήσεις του Sky και μπαίνει το κορίτσι στις ειδήσεις και λέει, συναγερμός έχει συμπάνει την πρώτη είδηση και συνέχισε να τραγουδώ. Και όμως έτσι ακριβώς έγινε. Ρε παιδιά, νομίζω ότι όσοι ζήσαμε στις δεκαετίες 80-90, 2000 είμαστε πολύ τυχεροί. Παντού συναυλίες με φοβερά ελληνικά συγκροτήματα, πραγματική άνθηση του ελληνόφωνου ροκ, λέει ο Κώστας από τη Λαμία. Και έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο. Κάποιος άλλος λέει, μέχρι και στο πάρκο Ναθαναήλ, στον Άγιο Ελευθέριο, είδα Πανκς Ρωμάνα. Ροκ χαιρετισμούς από Τζουλτζάκη 13. Καλημέρα, παιδιά. Πανκς Ρωμάνα, το soundtrack της νιώτης μας. Δημήτρη, ευχαριστούμε για τη μουσική, για τη στάση σου γενικότερα. Συναγερμός από το B23.
1: Κάτσε, το B23 το περιοδικό. Υπήρχε ένα φανζίν που έβγαινε στις σκιές του B23. Μαζί με το Merlin's Music Box, τα βασικά ήταν τότε και πολλά άλλα βέβαια. Δεν ξέρω αν εννοεί κάτι
0: Β23,
1: ότι εννοεί ότι είναι ένας από αυτούς που δέχτηκε, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα. Μήπως είναι ένα από τα παιδιά που βγάζαν το περιοδικό στις σκιές του Β23.
0: Μάλιστα. Ήταν πάντως ο Ανδρέας από τη Βάρδα που έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Το επιβεβαιώνουν και άλλοι ότι έγινε έτσι με το συναγερμό. Καλημέρα στον Θοδωρή τον Πίσια, τον Νταντουάν, ο οποίος μας ακούει και μας χαίρεται, λέει. Ο Χρήστος ο Σημακόπουλος επιμένει. Η αλήθεια είναι ότι μας είχε κάνει εντύπωση, όταν το τέλος πρωτοεμφανιζόμενη χάσμα, το πόσο κομπλεξάριστη ήταν όλοι στους Πανκς Ρωμάνα. Ωραία εμπειρία και επιρροή για τα πρώτα μας κομμάτια. Είστε στον χάσμα, όντως ήταν ίδια, μείον το δεύτερο κιθαρίστα, όταν πλέον πήρε την τελική μορφή το συγκρότημα. Ο Γιάννης έχει εντυπωσιαστεί, ο νεοκόρος μας, από το κομμάτι του Φαρμάκη.
1: Αυτό που λέει πάνω τώρα μπήκα, φανταστικό κομμάτι αυτό που παίζει. Ποιο είναι, Ευρυπίδης?
0: Ο φίλος ο Ευρυπίδης. Οκ, είναι ο Διονύσης Φαρμάκης, Φυρί και Αμόνιο. Ο Διονύσης ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το καινούριο του άλμπουμ Αχίμσα, θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, θα το παρουσιάσουμε. Βγήκε πρώτα σε ροκενόλ βοήθειας και αμέσως μετά μπήκε στο επόμενο
1: του άλμπουμ. Ξέρετε γιατί σας αρέσουν και τα 10 τραγούδια που ακούτε από τις Rock and Roll νούμερο 4.
0: Επειδή και το πήγες μακριά.
1: Το πήγα μακριά, ναι.
0: Και στις 100 λοιπόν.
1: Επειδή και τα 10 τα διάλεξα εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε και Ευάγγελο Βαγγινά.

0: Ευάγγελος Βαγενάς, σε στίχους μουσική και ερμηνεία, κομμάτι αποστροφή. Ο Ευάγγελος παίζει και πλήκτρα, η υπόλοιπη μουσική, τον Νίκος Γεωργάκης στις lead guitars, ο Γιώργος Λίζος στην ηλεκτρική και στα εφέ και ο Λεωνίδας Πετρόπουλος στο drums programming και στο μπάσο. Δεν είπα τους συντελεστές του Σφυρίκια Μόνη που ακούσαμε νωρίτερα με τον Διονύση Φαρμάκη. Εκείνος έπαιξε ηλεκτρικές κιθάρες, μαντολίνο, πλήκτρα και έκανε τον προγραμματισμό των drums. Ο Σάκης Αποστολόπουλος έπαιξε κλαρινέτο, ο Δημήτρης Μικρού κλασική κιθάρα, ο Θοδωρής Κουτρούλης ή αλλιώς Παπάς μπάσο, ο Θοδωρής Καλαϊτζίδης έπαιξε βιολί και ξυλόφωνο και ο Κώστας Ζάμπος τον beatbox. Λοιπόν, είμαστε μόλις 5 λεπτάκια πριν τις 10. Έτσι λίγο ρηφιφί, ο Δημήτρης, ακούω.
1: Τίποτα ήθελα να πω ότι ο Βαγενάς είναι η Χερουβίμη, πρώην Χερουβίμη. Mm-hmm. Έτσι, τώρα βγήκε σαν εκτελεστικό απόσπασμα. Άλλοι με παιδικές ασθένειες, άλλοι με εκτελεστικά αποσπάσματα. Ο καθένας με την τρέλα του.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Και επειδή έχουν ζητήσει αρκετοί punk στρωμάνα οι πιο πολλοί, αλλά και ρηφιφί έχουν ζητήσει, και δεν θέλω να δικήσω το ένα από τα δυο μου συγκροτήματα από τα πιο επιτυχημένα από αυτά που είχα, ας παίξουμε για κάτι από ρηφιφί. Και επειδή είναι λίγο ροκ η κατάσταση σήμερα, ας παίξουμε ένα λίγο ροκ.

0: Ελά, είμαστε στο 1993 και το άλμπουμ Απάτη, ο Νίκος Κατσιπόδης σε στίχους και μουσική.
1: Εκτός από το ότι είμαστε στο 1993, είμαστε και ειδικοί στο να τρώμε τα τραγούδια.
0: Έτσι, τα έχουμε σφάξει από ένα σημείο και μετά.
1: Τα έχουμε κατασφάξει.
0: Μπήκαμε χαλαρά στο πρώτο ημίωρο, άνετοι με ιστορίες και τα λοιπά, και τώρα τρέχουμε. Αυτά παθαίνεις όταν έχεις συνηθίσει σε μεγάλες εκπομπές και τώρα συρρυκνώνονται τα πράγματα. Καϊμάτσου στη φωνή, έτσι.
1: Ναι, είναι η κοπέλα που λέει το φύλαμε. Σε ένα άλλο.
0: Λοιπόν, με χαλάκι τη μάχη του Πάνου Γουρουγιώτη, την οποία την έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή.
1: Δύο νότες δεν μπορούμε να βάλουμε.
0: Ναι. Θα πω εγώ αρχικά ότι η στίχη μουσική και ερμηνεία από τον Πάνο Γουρουγιώτη. Ο Νίκος Βογιατζάκης στις κιθάρες. Ο Άρης Τερζάκης στον μπάσο και ο Παύλος Μαναστηριώτης στα τύμπανα. Είναι ίσως το σκληρότερο κομμάτι, το πιο heavy,
1: ναι,
0: το πιο heavy κομμάτι
1: το πιο,
0: του
1: και δεν ήταν, εγώ άλλο διάλεξα και άλλο μου έδωσε. μου προτείναν τον Γουρουγιώτη, γιατί είναι ένα παλικάρι που δεν το γνώριζα. Γνωριστήκαμε λόγω της συλλογής. Και μπήκα στο YouTube για να τον δω και είδα ένα live από το Six Dogs. Και μου άρεσε η μάχη. Όταν πήγα σπίτι του λοιπόν για να τα κανονίσουμε, στο μυαλό μου είχα την ηχογράφηση του Six Dogs. Και όταν έφυγα και το πήρα και έφυγα, νόμιζα ότι πήρα εκείνο. Πάω σπίτι μου, το βάζω και το ακούω και ακούω ένα άλλο.
0: Και είναι ένα άλλο.
1: Το παίρνω, λέω, τι έγινε, μου λέει, κοίτα εδώ, λέει. Και ήταν live, εντάξει, κάναμε ένα καλό μίξ, είναι καλό, αλλά μετά ξαναπήγαμε σε στούντιο και το γράψαμε
0: από πάνω.
1: Όχι από πάνω, μια καινούργια ηχογράφηση. Πολύ σε σωστή ηχογράφηση, κάτω από καλές συνθήκες. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το καλό. Αυτός πιστεύει ότι αυτό είναι το η καλή ηχογράφηση. Εγώ πιστεύω ότι οι άλλοι του Six Dogs είναι η καλή ηχογράφηση.
0: Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ. Αρχικά, Δημήτρη, καλό ταξίδι να είναι, που θα είναι τέλος πάντων.
1: Όχι, γιατί τα χαρίζουμε στους φίλους
0: ακριβώς,
1: μας, με απλά λόγια.
0: Στους ανθρώπους οι οποίοι θα τα ακούσουν, θα βάλουν τα αυτιά τους κάτω.
1: Ήδη στο φίλο σου από που ήταν από τη Σαντορίνη, που ήταν
0: ναι.
1: Ήδη στο έδωσα από το CD, να το βάλεις ένα φάκελο να το στείλεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Α, για την Ασπασία Τσαπάρα δεν είπαμε.
0: Ναι.
1: Το κοριτσάκι ήταν 7 χρονών και ήρθε σπίτι μου και ηχογράφησε. Έπαιξε πιάνο και τραγούδησε 7 χρονών και είχε ταλέντο. Και βέβαια αυτό αναδείχτηκε μελλοντικά, γιατί τώρα νομίζω ότι είναι μια καταξιωμένη καλλιτέχνη.
0: Και έχει κάνει περήφανο τον μπαμπά, ο οποίος μας έστειλε τα μηνύματα. Πάνω τώρα μπήκα, φανταστικό κομμάτι αυτό που παίζει. Ναι, το πάμε. Okay. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, πιο χαλαρά.
1: Όσο θα είσαι 8 με 10 το πρωί, όχι, δεν θα τα πούμε.
0: Τέλος. Λίλια, Διονύση, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα. Θα κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Είναι ο Δημήτρης Δημητράκας. Κράτησε το καλό για το τέλος, το δικό του κομμάτι. Ο Γεράσιμος Πειράτος στις στίχους μουσική. Δημήτρης Δημητράκας στο τραγούδι. Γεράσιμος Πειράτος στις λίτ κιθάρες και στις ρυθμικές. Δημήτρης Κατακούσμινος στον μπάσο. Σίμος Καλούσης στα τύμπανα. Ελένης Πάθης στα λήκτρα. Θέλμα Καραγιάννη στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Δημητράκας και ονειρεύομαι. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά το Level 6.
1: Ευχαριστώ για την
0: παρέα μας. Ευχαριστώ εγώ, Δημήτρη, που ήσουν εδώ. Τιμή μου.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλή σας μέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 94,6. Και από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες θα παρακολουθήσετε μια μουσική εκπομπή που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το είδωλο στον καθρέφτη». Στο μικρόφωνο του Sport FM και τις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Παλουότολο. Μια μουσική περιδιάβαση σε πρωτότυπες μουσικές εκτελέσεις και όχι τόσο πρωτότυπες και τις διασκευές τους. Αρχή με μια διασκευή και ένα πρωτότυπο που δείχνουν τη σχέση της κλασικής jazz με τη rock. Μια σχέση που ήταν πάντα πολύ στενή. Cream στο πρωτότυπο, The Sunshine of Your Love και στη διασκευή η Ella Fitzgerald.

Ήταν για χρόνια ο boss της αμερικάνικης ροκ μουσικής. Για πολλούς συνεχίζει να είναι ο Bruce Springsteen. Στο I'm on Fire, ένα τραγούδι από το Born in the USA, με μια εξαιρετική διασκευή από τους Heather Nova.

Ίσως το πιο κλασικό κομμάτι της jazz, George και Ira Gershwin, Summertime, στην εκτέλεση της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong και στην κλασική ροκ διασκευή από την Janis Joplin.

Πολύς, το συγκρότημα που ανέδειξε κυρίως το Sting σε ένα από τα κλασικότερα hit που έκαναν ποτέ, το Roxanne, που γνώρισε πολλές διασκευές. Εδώ θα παρακολουθήσουμε το πρωτότυπο και το είδωλό του στην jazz διασκευή της Πέτρα Μαγκόνη και του Φερούτσιο Σπινέτη.

Την περίοδο 91-92 ήταν το απόλυτο rock hit. Το Losing My Religion, τον R.E.M., ένα τραγούδι που ακόμα και σήμερα κρατάει τη φρεσκάδα του. Η διασκευή του είναι από την Nanook και την κιθάρα της.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όταν κάποιος αναφέρεται στους Black Sabbath, το τραγούδι που του έρχεται κατευθείαν στο νου είναι το Paranoid. Τη διασκευή αυτού του τραγουδιού θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια μετά το πρωτότυπο από το Gus Blank και την κιθάρα του.

Λένε ότι σπάνια η διασκευή ξεπερνάει το πρωτότυπο. Στη συνέχεια έχουμε μία διασκευή που ίσως και να ξεπερνάει το πρωτότυπο. Το να με κοιτπά του Ζακ Μπρελ στο πρωτότυπο και τη διασκευή, τη θρυλική διασκευή της Νίνα Σιμών.

Ο Bob Dylan μαζί με τους Beatles και τους Stones είναι από τους καλλιτέχνες των οποίων τα τραγούδια γνώρισαν πάρα μα πάρα πολλές διασκευές. Ο Bob Dylan στο Senor από το Street Legal και στην διασκευή από τους Καλέξικο και τον Willie Nelson.

U2, το rock super group της δεκαετίας του 90 και των αρχών της δεκαετίας του 2000-2010, του 21ου αιώνα, στο One, και η διασκευή από μια βραζιλιάνικη παροικία, στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν η Μπάντι Άσαντ και Νάνα Βασκονσέλος.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το πρωτότυπο του I Put a Spell on You χάνεται στα βάθη της ιστορίας του blues. Εδώ ορίζουμε ως πρωτότυπο τον Screaming Jay Hawkins και σαν διασκευή μια εξαιρετική, περισσότερο καμπαρέ προσέγγιση που έκαναν στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Manfred Mann και το συγκρότημά του.

Ένας ακόμη Ζακ Μπρέλ, το Άμστερνταμ, σε μια συγκλονιστική διασκευή από τον David Bowie. Τραγούδι που είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά, αν θυμάμαι, από τον Μάνο.

Στην αρχή μίλησα για τις στενές σχέσεις που είχαν πάντα στη μουσική, η κλασική ροκ με την jazz. Το Should I Stay or Should I Go των Clash σε μια εξαιρετική jazz διασκευή από τους The Coltrane Quartet.

Μπάουι ακούσαμε πριν από λίγο να διασκευάζει Ζακ Μπρέλ. Τώρα θα ακούσουμε Μπάουι να διασκευάζεται από τον Τζίμι Μπάρνς, το All the Young Dudes.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όπως το I Put a Spell on You, έτσι και το House of the Rising Sun έχει τη ρίζες του πολύ βαθιά στην ιστορία του rhythm and blues ή της rock. Θα ακούσουμε εδώ μια εξαιρετική πρώτη εκτέλεση σε εισαγωγικά από τον Bob Dylan και τη διασκευή του από τους The Spencer Davis Group, μια εξαιρετικά ηλεκτρική rhythm and blues διασκευή.

Orleans.

There is a house down in New Orleans.

Rolling Stones, λίγο πριν από το τέλος. Wild Horses, από εκείνο το μυθικό άλμπουμ με το Gene Pantelone, το Sticky Fingers. Η διασκευή από έναν πολύ μεγάλο μπλουζίστα, τον Otis Clay.

Η Etta James είναι μία από τις μεγαλύτερες μαύρες γυναικείες φωνές του Rhythm and Blues. Το I'd Rather Go Blind, το δικό της κομμάτι, γνώρισε άπειρες διασκευές. Εδώ θα το ακούσουμε σε μία διασκευή από μία άλλη μεγάλη γυναικεία φωνή, όχι μαύρη, λευκή, τον blues, τη Marcia Ball.

Ακούσατε δύο ώρες περιπλάνησης μουσικής ανάμεσα στο Είδωλο και τον Καθρέφτη. Το πρωτότυπο και τη διασκευή του στον Sport FM. Από τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Στέφανο Παλούωτολο που ήταν στον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία σε όλους σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... The second rule of Fight Club is...

0: Εντάξει, αυτά τα drums, αυτή η εισαγωγή είναι από τα, ξέρω, 20, 30, 50 κομμάτια.
1: Πολλά λες.
0: Ναι, που τα ακούς και λες, πω, α, είναι αυτό.
1: Πολλά λες.
0: Είναι αυτό. Είναι αυτό και θα είναι αυτό στον αιώνα τον άπαντα. Ναι. Και η μουσική παρακαταθήκη συγκεκριμένων συγκροτημάτων και τραγουδιστών γίνεται κολοσσέα όταν καταφέρουν να βγάλουν έστω ένα κομμάτι τέτοιο. Ναι. Που μένει στον αιώνα τον άπαντα, ρε παιδί μου.
1: Πόσο μάλλον αυτό το γκρουπ που έχει βγάλει τόσα κομμάτια τέτοια.
0: Ναι.
1: Τόσα κομμάτια τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Να πούμε καλησπέρα τώρα.
0: Να πούμε, άντε.
1: Ναι.
0: Να πούμε καλησπέρα. Να πούμε μια καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Είστε στον Big Wings Sport FM 94,6. Και αυτό είναι ένα Fight Club. Είναι ένα Fight Club
1: αφιερωματικό.
0: Μουσικό. Είναι ένα Fight Club αφιερωματικό, έτσι τις τελευταίες μέρες του χρόνου και πέρα από τις Παρασκευές που κάνουμε. Είναι ένα Fight Club μουσικό με τους δυο μας και είναι ένα Fight Club αφιερωμένο στους Queen. Εντάξει, αφορμή πήραμε από την 30η επέτειο του
1: Είναι 30η επέτειο. Ναι. Είναι και το ντοκιμαντέρ που βγήκε το Final Act.
0: Ναι.
1: Οπότε ήρθε και κούμποσε καλά. Και είναι και ένα γκρουπ που έχει τόσα πολλά κομμάτια που σου δίνει την αφορμή να κάνει και ένα ωραίο.
0: Και μπα εδώ, τι θέλαμε και καμιά δικαιολογία.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Κάνουμε Queen.
1: Έτσι. Χάρης Χριστόγλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Σαούς, Κώστας Βαϊμάκης στα μικρόφωνα και πέρα από τραγούδια του Queen θα πούμε και ιστορίες. Γιατί αυτό το νόημα έχει το αφιέρωμα το συγκεκριμένο. Βάλουμε και τα κομμάτια, πούμε και ιστορίες. Λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, έχει τη δική του ιστορία.
0: Έχει ιστορία διότι κάποτε σε μια συναυλία στα West Midlands, εκεί βαθιά Αγγλία,
1: ναι, ναι,
0: να το πούμε έτσι, σε κάποια φάση στο κοινό, γιατί έτσι γουστάρει, ξεκινάει να τραγουδάει Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.
1: Θα ήταν Liverpoolians στο
0: ναι,
1: κοινό,
0: ναι, προφανώς. Ναι, ναι. Evertonians δεν θα ήταν.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: οι Queen μένουν άφωνοι με αυτό όλο.
0: Γουστάρουν.
1: Βλέπουν ξαφνικά ένα κόσμο τραγουδάει ένα πράγμα που δεν είναι καν δικό τους και γουστάρουν πάρα πολύ.
0: Οπότε σου λέει, πάμε να προσπαθήσουμε να γράψουμε για εμείς κάτι ωραίο, κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πιάνει ο Μέι την κιθάρα.
1: Να τραγουδάει ο κόσμος χωρίς να χρειάζεται να παίζει μουσική. Το You Never Walk Alone το τραγουδάει ο κόσμος χωρίς συνοδεία μουσική.
0: Μπορούσε
1: να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Να κάνουμε ένα γκραν και μετά να το παίρνει ο κόσμος. Λοιπόν, πώς τον γρατζούνισε ο Μέι την κιθάρα, φτιάξανε το. Το γουλουρόκιου, φέραν κόσμο εκεί, βάραγε πόδια στο πάτωμα, βάραγε
1: ναι,
0: παλαμάκια.
1: Ναι.
0: Έγινε ένας χάμος.
1: Το βάναν στο δίσκο News of the World του 1977.
0: Σωστό. Λοιπόν, και κυκλοφόρησε ο σίγκλ και πέταξε.
1: Ναι, ναι. Άρχισε να το παίζει το ραδιόφωνο, να το λιώνει τα ραδιόφωνα κανονικά. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό άρχισε να παίζει μετά σε remixes, samples, σε εκπομπές, σε οπουδήποτε. Χρησιμοποιούσαν αυτό ακριβώς, το κοπάνημα το φοβερό, το τρομερό. Και από τη μουσική του Queen και από διασκευές από άλλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, και είναι γνωστό βεβαίως και σε γήπεδο όλου του κόσμου, στα διαλύματα, στα time out, στα ημίχρονα,
0: ναι.
1: Σε εισαγωγές, όταν μπαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο. Και
0: ένα σύμνος.
1: Στην άλλη πλευρά του δίσκου, πίσω από το We Will Rock You που ακούσαμε, ήταν το We Are the Champions. Ήταν σύλληψη, στίχη, μουσική όλα του Freddie Mercury και ήταν η δική του προσπάθεια να φτιάξει μια rock μπαλάντα. Κάτι που βλέπεις σαν το δικό του My Way, το έχει πει ο ίδιος αυτό, δεν είναι δική μας θεωρία. Αυτό το κομμάτι, όπως γνωρίζουμε όλοι, όσοι παρακολουθούμε σπορ, όλα τα σπορ, έμεινε στο ένας των αιώνων ως ο απόλυτος ύμνος αθλητικής επιτυχίας σε κάθε άθλημα. Όποιος σηκώνει μια κούπα, μπαίνει αυτό το κομμάτι μετά, συνοδεύει την επιτυχία του με το We Are the Champions. Και έχει πει ο Mercury, είχα στο μυαλό μου το ποδόσφαιρο, όταν το έγραφα αυτό το κομμάτι, ήθελα να γράψω ένα τραγούδι στο οποίο να μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, αλλά να έχει και μια θεατρικότητα, να μην είναι απλά ένα γηπεδικό κομμάτι. Αυτά είναι τα δικά του λόγια. Τα κατάφερε. Έμεινε στην ιστορία. We are the champions.

Δισκογραφικά όλα ξεκίνησαν για τους Queen το 1973. Μετά από μια σειρά αναβολών, κυκλοφόρησαν το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ, το Queen δηλαδή. Είχε επιρροές από τη heavy rock και το progressive rock, που ήταν αρκετά δημοφιλείς μουσικές εποχής εκείνης. Το άλμπουμ το πρώτο τους έλαβε καλές κριτικές, με το περιοδικό το Rolling Stone να γράφει ότι το πρώτο τους άλμπουμ είναι εκπληκτικό. Όχι και μικρό πράγμα να στο γράφει το Rolling Stone. Παρ' όλα αυτά δεν είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό. Το βασικό του single είναι αυτό που θα ακούσουμε, είναι το Keep Yourself Alive.

Ένα χρόνο μετά από το πρώτο του άλμπουμ το 73, φτάνουμε στο 1974 και κυκλοφορεί το δεύτερο LP με τίτλο Queen 2. Ήταν το Queen 1 και Queen 2. Σκαρφαλώνει στο νούμερο 5 των βρετανικών charts. Το single Seven Seas of Rye έφτασε μέχρι το νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε η πρώτη επιτυχία των Queen. Αλλά στο άλμπουμ συναντάμε επίσης ένα κομμάτι που θα το περιγράφαμε ή το έχουν περιγράψει κι άλλοι πριν από εμάς, ως το Bohemian Rhapsody, πολύ πριν το Bohemian Rhapsody. Είναι το The March of the Black Queen, είναι ένα επικό κομμάτι διάρκειας 6 λεπτών, είναι αυτό που η Daily Vault το χαρακτήρισε μανιώδες. Γενικά η κριτική τότε ήταν αρνητική απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Το All Music το περιέγραψε όλο το άλμπουμ ως ένα τερατούργημα. Ήταν όμως ταυτόχρονα το αγαπημένο των σκληροπυρηνικών fans του group. Το συγκεκριμένο τραγούδι και φαντάζομαι και το συγκεκριμένο άλμπουμ.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Σήμερα ξεχωρίζει το Μπράντεφερ της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εντάξει, το under pressure δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία. Ελβετικές Άλπεις, οι Queen έχουν μαζευτεί εκεί για να γράψουν ένα δίσκο. Κάνουν διάφορα εκεί. Πίνουν ουσίες, συνοπνεύματα, τα πάντα. Παίζουν μουσική. Σκάει ο David Bowie, ο οποίος έχει έρθει. Είναι μια συμφωνία των δισκογραφικών. Κάθεται εκεί στην παρέα να παίξουν μουσική. Διάφορα κομμάτια, όχι μόνο δικά τους. Γενικά κάθονται, καλοπερνάνε τέλος πάντων. Το under pressure λοιπόν γράφτηκε από τους Queen, το τραγούδισαν εκεί στο στούντιο στις Ελβετικές Άλπεις, όπως είναι εκεί στο σαλέ στο Μοντρέ, εκεί είναι το σαλέ αυτό. Παίζουν για πλάκα τα διάφορα παλιά κομμάτια και ο μπασίστας, ο Τζον Ντίκον, βρίσκει το ριφ του Under Pressure, το οποίο μέσα στη σούρα του το ξεχνάει. Πάνε να φάνε πίτσα, έτσι λέει η ιστορία, και όταν γυρίζει το έχει ξεχάσει. Δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, ξεχνάει το ρυθμό. Ευτυχώς το ρυθμό αυτό το ριφ το θυμάται ο κάπως πιο νυφάλιος Τέιλορ, ο Ρότζερ Τέιλορ, και κάπως έτσι ξεκινά να γράψει το κομμάτι, το οποίο γίνεται μεγάλη επιτυχία, το οποίο δεν το κάνουν πολύ κέφι την ώρα της ηχογράφησης ο Bowie με τον Mercury, το οποίο όταν φτάνει στο στάδιο της παραγωγής υπάρχουν διάφορες κόντρες, γιατί πηγαίνει ο David Bowie, λέει έτσι θα το κάνετε, λένε οι άλλοι μα τι λες εσύ, λέει ο άλλος όχι εγώ ξέρω καλύτερα. Τέλος πάντων δεν έγινε υπό τις καλύτερες των συνθήκων, παρόλα αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο έμεινε στην ιστορία του χρόνου αναλύωτο και αγαπήθηκε και ακόμα περισσότερο όσο πέρασαν τα χρόνια, διότι πέθανε ο Freddie Mercury, πέθανε και ο Bowie στη συνέχεια, αλλά έμεινε αυτή η κομματάρα να μας θυμίζει δύο φοβερές, τελείως διαφορετικές φωνές μεταξύ τους, οι οποίες ενώθηκαν για χάρη αυτού του τραγουδιού και για χάρη της παγκόσμιας μουσικής. Στον ίδιο τύπο, τον Roger Taylor, οφείλουμε και ένα από τα πιο πετυχημένα κομμάτια του group, καθώς έγραψε και τη μουσική και τους στίχους του Radio Gaga, ένα κομμάτι το οποίο ήταν στο δίσκο The Works το 1984. Και ένα κομμάτι το οποίο από τότε που το κυκλοφόρησαν δεν έλειψε ποτέ από το ρεπερτόριο των Queen σε καμία συναυλία για καμία παράσταση. Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες ερμηνείες θεωρείται αυτή του 1985 στο Live Aid. Για την προώθηση του κομματιού αυτού του Radio Gaga κυκλοφόρησε και βίντεο κλιπ, το οποίο σκηνοθετήθηκε από τον David Mallet και περιέχει σκηνές από την υπέροχη εξπρεσιονιστική ταινία του Fritz Lang, το Metropolis, ταινία του 1927. Τα δικαιώματα της ταινίας ανήκαν στην Ανατολική Γερμανία και οι Queen χρειάστηκε να δώσουν ένα ποσό το οποίο παραμένει άγνωστο στην κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας για να πάρουν τα δικαιώματα και να μπορούν να βάλουν τα πλάνα του Μετρόπολης στο Radio Gaga. Τι είναι το Radio Gaga? Είναι ένα σύμνο στο ραδιόφωνο. Οι Queen εξέφρασαν τότε με το τραγούδι αυτό τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η τηλεόραση άρχισε να επισκιάζει το ραδιόφωνο, να το παραμερίζει. Υπήρχε ένας φόβος ότι με το που βγήκε η τηλεόραση ο κόσμος θα σταματήσει να ακούει ραδιόφωνο. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη στο πέρασμα των χρόνων. Και επειδή φαντάζομαι αρκετοί έχετε κάνει το συνειρμό μεταξύ του Radio Gaga και της Lady Gaga, η ιστορία λέει πως ναι, όντως η γυναίκα η οποία ήταν γνωστή ως Στέφανη Τζοάν Αντζελίνα Γερμανότα πήρε το όνομα Lady Gaga λόγω αυτού του τραγουδιού, καθώς λάτρευε τους Queen, της άρεσε το τραγούδι, της άρεσε προφανώς και το Gaga έτσι σαν όνομα, οπότε το πήρε, το δανείστηκε, το έβαλε και το Lady μπροστά και έγινε η Lady Gaga που γνωρίζουμε σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό ύφος μουσικής, με ταινίες, με μια διαδρομή η οποία όσο πάει γίνεται καλύτερη, χρωστάει το όνομά της όπως και να έχει στο Radio Gaga.

0: Λοιπόν, είμαστε το 1975, όπου οι Queen ηχογραφούν το A Night at the Opera από την ομώνυμη ταινία των αδερφών Marx, το οποίο είναι ένα άλμπουμ υπερπαραγωγή. Δηλαδή, εκείνη την εποχή γράφεται ότι είναι το πιο ακριβώς σε παραγωγή άλμπουμ όλων των εποχών. Στο A Night at the Opera, λοιπόν, περιέχεται και το ίσως πιο γνωστό τραγούδι των Queen, αν και είναι δύσκολο να το πεις αυτό με βεβαιότητα. Ας πούμε ότι περιέχεται το πιο επικολυρικό ίσως κομμάτι των Queen.
1: Και το κομμάτι που έχει ψηφιστεί ως το πιο σημαντικό κομμάτι του προηγούμενου αιώνα. Σε διάφορες ψηφοφορίες που έχουν γίνει τώρα. Αυτό είναι λίγο αυθαίρετα πράγματα. Ναι, αλλά ψήφισαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι. Και το ανέδειξαν ως το πιο αναγνωρίσιμο, το πιο αγαπημένο, το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του 20ου αιώνα.
0: Αλήθεια είναι. Είναι μια. Το Bohemian Rhapsody, διότι περί αυτού ο λόγος. Είναι ένα πράγμα το οποίο γεννήθηκε στο μυαλό του Freddie Mercury, και όταν μπήκαν στο στούντιο να το γράψουν, οι υπόλοιποι δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι πάνε να κάνουν. Τους λέει, ελάτε εδώ, θα κάνουμε κάτι αυτά, κάτι χοροδίες, κάτι α, κάτι ου, κάτι
1: μπισμίλα. Κάτι σκαλαμπούς, καλαμπού.
0: Ναι, κάτι μπισμίλα, κάτι. Ναι. Τι έγινε αυτό, α πούμε, τι παίρνει, δηλαδή, τι παίρνει.
1: Εντάξει, παίρνει, ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων, δώσ' μας και εμάς, εν πάση περιπτώσει λίγο. Δεν είχαν καταλάβει, δηλαδή το καταλάβαιναν προφανώς ως μουσική, κομματιαστά, δεν μπορούσαν να συλλάβουν πώς το είχε ολοκληρωμένο, ολόκληρο ο Freddie Mercury στο κεφάλι του. Όταν το ηχογράφησαν. Το κατάλαβα, νομίζω.
1: Και είναι το τρίτο βρετανικό σίγγλι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Πρώτο είναι το Do They Know It's Christmas, εντάξει, για αεροσκοπό, τον Band-Aid, και το Candle in the Wind του Elton John,
0: που έβγαλε λίγο μετά το θάνατο της πριγκίψας Diana. Βεβαίως και είναι αφιερωμένο σε αυτήν.
1: Νομίζω για δύο θανάτους αυτό. Το έγραψε ένα κομμάτι για δύο θανάτους. Νομίζω ήταν για τη Marilyn το πρώτο. Goodbye Norma Jean, και μετά το άλλαξε, το έκανε μια διασκευούλα. Γιατί δεν είχαμε και πολύ να γράφουμε καινούριο κομμάτι. Και το
0: ένα αυτό, δύο αυτό, μάμα τζα σκυλτεμένα αυτό, άντε ζωή σε λόγου μας.

0: Λοιπόν, το κομμάτι I Want to Break Free είναι στο album The Works και αυτό του 1984. Και θυμόμαστε όλοι το βίντεο κλιπ. Όλα τα μέλη του συγκροτήματος είναι ετοιμένα σαν drag. Αυτό που κάνουν δεν το γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα βεβαίως. Είναι μια παροδία της σαπουνόπερας του ITV, του Coronation Street.
1: Μιλάμε για μυθική σαπουνόπερα, ναι, για την Αγγλία, έτσι.
0: Αυτό κοροϊδεύουν στο...
1: Είναι η δική τους λάμψη, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι.
0: Αυτό κοροϊδεύουν οι Queen. Αγαπήθηκε πολύ στη Βρετανία αυτό, γιατί ήξεραν και το Coronation Street, αλλά θεωρήθηκε και κάτι σαν ύμνος κατά των διακρίσεων, ότι βγαίνουν, ας πούμε, τέσσερις ματραχαλάδες και λίγο...
1: Το 84, ε?
0: Ναι, το 84. Ναι.
1: Όχι, το λέω για να φέρουμε λίγο στο μυαλό μας την εποχή, τη Θατσερική, την Αγγλία και την όλη φάση.
0: Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες δεν αγκαλιάστηκε το ίδιο θερμά. Η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, όχι περίεργο. Ναι. Όχι περίεργο.
0: Αρνούνται να το παίξουν κάποια ραδιόφωνα και κάποια κανάλια το βίντεο κλιπ. Γιατί τους φαίνεται πολύ προκλητικό.
1: Ναι, και το MTV επίσης.
0: Και
1: το MTV επίσης δεν το έπαιζε.
0: Ήταν η φράση να, όταν ρωτάγαν, ας πούμε, η Queen, η εκπρόσωπή τους, η manager τους, γιατί δεν παίζει αυτό. Τους λένε, ξέρετε, δείχνει λίγο ομοφιλοφιλικό. Και
1: γιατί, επειδή έχει βγει ο Freddie Mercury με τη μουστάκα και το ρόστο από πάνω με τα βυζιά και κάνει ηλεκτρική σκούπα. Δεν σας καταλαβαίνω.
0: Και λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική ότι αυτό το βίντεο κλιπ έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι δεν είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση Queen τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έπαιζε το κομμάτι τους. Ναι. Ή όταν, ξέρω εγώ, συζητάνε για το κομμάτι τους αρνητικά. Μάλιστα. Ότι τι είναι αυτό το βίντεο κλιπ και ποιοι είναι αυτοί οι Άγγλοι που έχουν έρθει εδώ και προάγουν την ομοφιλοφιλία κτλ. Έτσι, 1984.
1: Πουριτανοί, από το άλλο μου τα αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν. Και έχει πολύ μεγάλη πλάκα αυτό που είχε πει ο Ρότζερ Τέιλορ για το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει, το MTV ήταν πολύ στενό μυαλό και αποφάσισαν ότι κάποιοι άντρες ντυμένοι με γυναικεία ρούχα δεν ήταν αρκετά ροκ. Οπότε δεν έπαιζαν το βίντεο. It was Whitesnake, fucking Whitesnake, and then another Whitesnake track.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές

0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Πιγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wings Sport FM 94,6 και Fight Club δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε βεβαίως το αφιέρωμά μας στους Queen. Το κομμάτι που ακούσαμε μπαίνοντας είναι το Crazy Little Thing Called Love, το οποίο το έγραψε ο Mercury στη Γερμανία όταν ηχογραφούσαν το The Game. Ήταν λοιπόν στο Μόναχο, ήταν στο Hilton, έκανε τον μπανάκι του και τσακ, γιατί έτσι είναι οι καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Του σκάσε.
1: Σ' άλλους τους έρχεται στη λεκάνη. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε πού ήταν στην τουαλέτα βέβαια. Ξέρουμε
0: σωστό.
1: Ήταν στην τουαλέτα.
0: Σωστό.
1: Τι έκανε, αν έκανε νούμερο 1, νούμερο 2, έκανε τον μπάνιο του.
0: Εμείς όμως θέλουμε να πιστεύουμε έτσι, ναι, το μύθο όπως όπως έχει μεταφερθεί, ότι πετάχτηκε έσω, έβαλε μια πετσέτα τώρα. Εγώ, αυτό δηλαδή.
1: Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι, την πετσέτα. Όλο το υπόλοιπο το πιστεύω. Την πετσέτα δεν πιστεύω. Δηλαδή, αν μου λέγανε έβγαλε την πετσέτα, θα λέγανε ναι. Έβγαλε την πετσέτα.
0: Λοιπόν, πήρε την κιθάρα του, το έγραψε μπαμ-μπαμ και είναι ένα κομμάτι το οποίο. Εντάξει, θα ακούσετε, θυμίζει πολύ Elvis.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι,
0: θυμίζει
1: Elvis. Καμπυλιά,
0: είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι του σκάσε το Mercury. Ο Mercury δεν ξέρει και πολύ καλή κιθάρα. Ναι. Δηλαδή, έκανε πάρα πολλά πράγματα καλά, ναι, αλλά δεν έπεσε κιθάρα πάρα πολύ καλά.
1: Γι' αυτό είχε τον Brian May εκεί πέρα. Σου λέω εγώ το Μάστορα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το κάνει έτσι λίγο απλό, όσες συγχορθίες ήξερε. Και μετά, πώς το λένε, τρέχει στο στούντιο επειδή του άρεσε. Ναι. Κάνω κι εγώ ένα μικρό κιθάρα. Πάμε να το γράψουμε γρήγορα πριν έρθει ο Brian.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά άμα δεν σε πάει, δεν σε πάει.
0: Άμα δεν σε πάει. Λοιπόν, το γράφουν, αλλά χάνεται ένα σόλο στην εγγραφή.
1: Οπότε ποιος έρχεται να κάνει το σόλο?
0: Ο μεγάλος Brian May έρχεται να κάνει το σόλο. Εντάξει, παρόλα αυτά η στίχη είναι Freddie Mercury. Αυτός τραγουδάει το Are You Ready.
1: Το απαντάνε άλλοι Ready Freddie.
0: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα κυκλοφορούν από διάφορους, διάφοροι μύθοι, μεταξύ των οποίων ότι ο Τζον Λένον άκουσε αυτό το κομμάτι και τότε περνούσε μια περίοδο αγρανάπαυσης και είπε: α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τον ενέπνευσε τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν αποκλείεται.
0: Μουσικά, okay.
1: Να το άκουσε και να γούσταρε, ας πούμε, να κούνησε λίγο τον πισινό του και αυτός και
0: σωστό.
1: Να
0: πει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ξέρουμε σίγουρα από την ατμόσφαιρα της εποχής είναι ότι ο Λένον και άκουγε Queen και τους γούσταρε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ότι είχε ακούσει, του αρέσανε και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για διαφορετικά είδη μουσικής, όπως το προηγούμενο που θύμιζε ροκαμπίλι, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Another One Bites the Dust, ήταν κάτι σαν ένα είδος πειραματισμού των Queen με την disco. Είχε disco επιρροές και καταβολές. Το έγραψε ο Deacon, έγινε το πιο επιτυχημένο single του σχήματος, πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Deacon το εμπνεύστηκε, όπως είπε, από το Good Times των Sick, με τους οποίους έκανε παρέα και άραζε και κάνανε μουσικές. Κάποιοι μετάξυ των οποίων και άνθρωποι από το περιβάλλον των ΣΥΚ το κατηγόρησαν ότι το τζούρνεψε το κομμάτι, δηλαδή ότι το άκουσε κάπου εκεί και το πήρε.
0: Κλασικά μουσικά μπιφ αυτά, ναι.
1: Ναι. Άλλοι είπαν ότι η φωνή που ακούγεται στο κομμάτι δεν είναι του Mercury, αλλά πήραν κάποιον έγχρωμο καλλιτέχνη, λέγανε
0: Βάρη.
1: Τότε. Γιατί λέει αποκλείεται η φωνή του να φτάνει σε εκείνα τα ύψη και τα πλάτη. Τώρα η φωνή που ανεβοκατεβαίνει 4 οκτάβες. Τέλος πάντων, γίναν πολλά, τους ψιλοκράξαν ακόμα και φανς του συγκροτήματος, γιατί πιστέψαν τις φήμες. Δεν υπήρχε τότε βέβαια ίντερνετ και social media. Παρ' όλα αυτά όμως, η κουβέντα τους έφθυρε πολύ και λέγεται ότι όλη αυτή η αμφισβήτηση που υπήρχε για το κλέψατε ή βάλατε έναν μαύρο να τραγουδήσει και δεν ήσουν εσύ Freddie Mercury κτλ. Δημιούργησε τριβή μεγάλη με στο συγκρότημα και λίγο έλειψε να τους διαλύσει, να διαλυθεί το συγκρότημα τότε. Το ξεπέρασαν ευτυχώς.
0: Επίσης να πω ένα τραγούδι το οποίο το καταλαβαίνεις από την αρχή του, με τον Bam Bam Bam, και θυμάμαι όταν ήμουν στην Αγγλία εκεί αρχές δεκαετίας των 90, όταν το είχα συνδέσει, έπαιζε η εκπομπή ο Μονομάχος τότε στην Αγγλία, το γνωστό όσο με τις δοκιμασίες κτλ. Όταν ήταν λοιπόν εκεί πάνω στους στήλους και παλεύανε με αυτά που ήταν σαν, τέλος πάντων, αυτά με το Φελιζόλι, να προσπαθούν να ρίξουν ο ένας τον άλλο. Με τις μπατονέτες, μπράβο. Λοιπόν, όποτε έπεφτε κάποιος, ακουγόταν αυτό από πίσω και έτσι. Πολύ χρησιμοποιηθεί. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, 1986 βγαίνει ταινία Highlander, ναι. Όλοι τη θυμόμαστε. Υπάρχει μια μικρή αστοχία στο cast.
1: Έλα τώρα, καμία αστοχία δεν υπάρχει.
0: Ο Γαλλοαμερικανός Κριστόφ Λαμπέρ.
1: Τον αγαπάμε.
0: Υποδίεται το Σκοτσέζο Κόνορ Μακλάουντ.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ο Σκοτσέζο Σον Κόνερι υποδίεται τον Αιγύπτιο Ισπανό Χουάν Ραμίρε.
1: Με φανταστική επιτυχία.
0: Ψάξε βρες τώρα, τρέχα γύρευε.
1: Η ταινία πέταξε, η ταινία πήγε φανταστικά.
0: Η ταινία πήρε κεφάλια. Κυριολεκτικά, μεταφορικά πήρε κεφάλια. Στο soundtrack έχουμε μουσικάρες από Queen. Έχουμε Kind of Magic, έχουμε Princess of the Universe, έχουμε Gimme the Prize.
1: Και βεβαίως.
0: Και έχουμε βεβαίως και το Who Wants to Live Forever, έναν ακόμα ύμνο. Είναι το δεύτερο soundtrack που υπέγραφαν οι Queen μετά το Flash Gordon του 1980 που ήταν λίγο cult. Δηλαδή τουλάχιστον ο Highlander δεν ήταν cult. Είναι...
1: Οπότε λέμε αυτό ήταν το πρώτο mainstream soundtrack που υπέγραψαν οι Queen που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και πάμε να ακούσουμε από εδώ το Princess of the Universe.

0: Το Νοέμβριο του 1985 κυκλοφορεί το One Vision ως single, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 86, μπαίνει στο άλμπουμ στο It's a Kind of Magic. Ο Roger Taylor έχει εμπνευστεί το One Vision από, από τη ζωή του Martin Luther King Jr. και οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία ενός άντρα ο οποίος μάχεται και ξεπερνά τις δυσκολίες. Το 2011 το BBC έδειξε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Queen, Days of Our Lives, και εκεί ο Taylor δήλωσε ότι οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού βασίστηκαν κατά το ίμιση στη διάσημη ομιλία του Martin Luther King, ενώ κάποιοι άλλοι λέει ότι όχι, το είχαν εμπνευστεί από το Live Aid, διότι εκεί ήταν ο κόσμος ο οποίος μοιραζόταν ένα κοινό όραμα, One Vision δηλαδή, για όλο τον κόσμο. Το One Vision
1: για τους ρέκτες,
0: για τους ρέκτες, έτσι, ναι. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Iron Eagle, και όταν λέμε τώρα Iron Eagle, πέφτετε και παίρνετε. Ναι, πέφτουμε, ναι, και παίρνουμε, ναι, όλοι, ναι, μαζί, έτσι, ναι. Γιατί Iron Eagle είναι το Top Gun των φτωχών. Ναι, πρέπει, ναι, να θυμίσουμε Louis Gossett Jr. και όλα αυτά τα αγαπημένα.
1: Και υπάρχει μια φοβερή, ναι, έτσι, ναι, ναι, λεπτομέρεια. Στην τελευταία φράση τραγουδιού, ο Mercury, αντί να πει One Vision, φωνάζει για πλάκα Fried Chicken. Άμα το προσέξει κανείς, θα το καταλάβει. Εγώ πρώτα το διάβασα και μετά σε αυτήν να καταλάβω.
0: Το λέει.
1: Το λέει. Το λέει.

0: Λοιπόν, ήξερε ότι έχουν γράψει χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
1: Το ήξερα, ναι.
0: Ναι, εγώ το δεν το ήξερα.
1: Γιατί έχουν γράψει σχεδόν όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι το Thank God It's Christmas, single του 84, σε κανένα από τα άλλα. Σε κανένα πουθενά. Δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν συνοδεύτηκε από βίντεο κλιπ. Διότι βγήκε την ίδια εποχή με το Do They Know It's Christmas και το κατάπιε.
1: Λογικό. Έδεξε,
0: το
1: λογικό.
0: Κατάπιε, το κατάπιε. Λοιπόν, σε μια ψηφοφορία ωστόσο του 2011 μεταξύ των αναγνωστών του αμερικανικού περιοδικού Rolling Stone, κατατάχθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα στα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Πρέπει να φάγε.
1: Πολύ μεγάλη τιμή.
0: Ναι, πρέπει να φάγε πολλού και διάφορου. Ναι. Δεν ξέρω το αν έχει φάει δηλαδή, Μαράια Κάρι και ξέρω εγώ.
1: Τι
0: και...
1: μόνο Μαράια Κάρι, έχει να βάλει από κάτω Ντίν Μάρτιν, έχει να βάλει Σινάτρα από ναι. κάτω δηλαδή.
0: Κρυσρία.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, τώρα,
1: δύσκολο.
0: Θα το ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι τα δύο πρώτα. Λογικά θα είναι κανένα Do The New It's Christmas και μετά ίσω είναι η Μαράια Κάρι ή ο Ιγουάμ. Παρ' όλα αυτά τρίτο.
1: Ή ο Φάνος Καλλύρης.
0: Γιατί δεν το πει από την αρχή.
1: Τι να πω.
0: Φάνος Καλλύρης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Σήμερα ξεχωρίζει το Μπράντεφερ της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιά.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αναβρασμό στα εσωκομματικά του DC. Ισορροπίες στο προσκήνιο, ξυφομαχίες στο παρασκήνιο. Οι συμπληγάδες της Ανίτας Δημητρίου και ποιες επιλογές έχει μπροστά της. Ο GSI και το κυβερνητικό αλαλού. Αλλά ο πρόεδρος, άλλα υπουργοί και άλλα οι συγκυβερνώντες. Μιχάλη Ζαμιανό στην ΚΑΠΑ. Η κυβέρνηση θέλει και στηρίζει τον GSI. Ο υπουργός Ενέργειας μιλά για τις δεσμεύσεις, το κόστος και τα κενά που παρουσιάζει το έργο. Κυπριακό. Δύσβατη πορεία της διαδικασίας. Πού βρισκόμαστε και πώς προχωράμε. Η απειλή της Μαδρίτης για την ευρωπαϊκή διεύρυνση και πώς συνδέεται με την Κύπρο. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο, ακούσαμε το Invisible Man. Είμαστε το 1988. Το AIDS έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζει τον Freddie Mercury, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά.
1: Και εμφανισιακά, ναι.
0: Ναι, καθώς έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, το 89 έχουμε το Miracle, το οποίο περιέχει μέσα το I Want It All, το Breakthrough, το Scandal, το Miracle και το Invisible Man βεβαίως, το οποίο ακούσαμε. Στο οποίο Invisible Man μέσα ακούμε, και νομίζω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι των Queen που συμβαίνει αυτό, τα ονόματα και των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι έχει γράψει ο Taylor και ο του θαύματος, όπως για δεύτερη φορά σε αυτό το αφιέρωμα, πάλι ο μύθος λέει ότι το εμπνεύστηκε σε κάποια φάση που έκανε το μπάνιο του στην πανιέρα. Δεν ξέρουμε τώρα εδώ πέρα τι έκανε με την πετσέτα.
1: Εντάξει. Στάνταρ ένας που ζει το γράψει στο θρόνο αυτό. Στάνταρ. Στάνταρ. Λοιπόν, η υγεία του Mercury επιδεινώνεται βεβαίως μήνα με το μήνα. Θέλει ωστόσο να προλάβει να αφήσει όσα τραγούδια περισσότερα μπορεί να αφήσει ως κληρονομιά. Το 1991 βγαίνει το Innuendo. Εμφανίζεται δημόσια για τελευταία φορά ο Mercury για να παραλάβει ένα Brit Award. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και όταν πάει στο στούντιο πια για να ηχογραφήσει το Show Must Go On, δεν μπορεί καν να σταθεί στα πόδια του. Είναι στα τελευταία του δυστυχώς. Ο Μέι θυμάται, και το έχει πει και σε ντοκιμαντέρ, του λέω: Φρέντι, δεν ξέρω αν μπορείς καν να το τραγουδείς. Αυτός είπε: Θα το κάνω οπωσδήποτε, αγάπη μου. Το έλεγε συνέχεια, τον αγάπη μου, το χρησιμοποιούσε πολύ. Κατέβασε λοιπόν ένα σφινάκι βότκα, δεύτερο σφινάκι βότκα, και όπως λέει ο Μέι, το έκανε, λέει, το έσκησε με αυτή τη σπαραχτική φωνή. Το βίντεο κλιπ, αν το έχετε δει, είναι σειραφή πλάνων από άλλα παλιότερα βίντεο κλιπ. Δεν μπορούσε να το κάνει. Και όπως έχει πει στο Final Act, το τελευταίο ντοκιμαντέρ, ο Μέι, λέει το τραγούδι μιλάει για έναν παλιάτσο που είναι θλιμμένος, αλλά ζωγραφίζει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του για να δείχνει χαρούμενος. Δεν το συζητάμε ποτέ, λέει, με το Φρέντι, αλλά όταν το έγραφα, λέει, εννοούσα, σκεφτόμουν αυτόν. Το κομμάτι αυτό ακούγεται και στην ταινία Moulin Rouge, σε μια έτσι οπερατική εκτέλεση. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι σε ένα poll του 2005, 45.000 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, όταν ρωτήθηκαν ποιο τραγούδι θα ήθελαν να ακουστεί στην κηδεία σου, διάλεξαν αυτό.

0: Από στεναχώρια σε στεναχώρια τώρα θα πάω.
1: Ναι, ναι. Ο Φρέντι Μέρκιουρι πεθαίνει. Λίγες μέρες μετά κυκλοφορεί το Bohemian Rhapsody εκ νέου σε single μαζί με το These Are The Days Of Our Lives. Στο βίντεο του συγκεκριμένου τραγουδιού, το βίντεο αυτό
0: ασπρόμαυρο.
1: Είναι ασπρόμαυρο.
0: Για πολύ συγκεκριμένο λόγο, ναι. Είναι πια αποστεωμένος, είναι...
1: Πολύ κάθεται γιατί δεν μπορεί καν να σταθεί όρθιος. Φοράει ένα γυλαίκο με φωτογραφίες από γάτες. Θα τον θυμάστε, ίσως επίσης είναι και έντονα βαμμένος, ναι. στο βίντεο κλιπ αυτό. Και καθώς τελειώνει, είναι πραγματικά συγκλονιστικό, καθώς ολοκληρώνεται το τραγούδι. Γυρίζει και ρίχνει έτσι σαν ένα βλέμμα στην κάμερα, το οποίο, εντάξει, σημειολογικά πλέον θεωρείται αποχαιρετιστήριο και ήταν αποχαιρετιστήριο, ήταν, ναι. Και πραγματικά ψιθυρίζοντας I still love you. Αυτό το I still love you είναι τα τελευταία λόγια που λέει ο Freddie Mercury μπροστά σε μια κάμερα.

0: Λοιπόν, το Somebody to Love ήταν στο δίσκο A Day at the Races, δίσκος του 1976, με έντονα gospel στοιχεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Roger Taylor έχει πει για αυτό, λέει, για αυτό το κομμάτι, ξεκάθαρα λέει, επηρεάστηκε από την Aretha Franklin.
1: Την οποία την αγαπούσαν όλοι, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είχε πει ο Taylor, προσπαθήσαμε να κάνουμε το κομμάτι χαλαρό με gospel ύφος και νομίζω είναι το χαλαρότερο κομμάτι που κάναμε ποτέ. Οι στίχοι, αν τους προσέξει κανείς, λένε για έναν άνθρωπο που απευθύνεται στο Θεό και το ρωτάει γιατί δουλεύει τόσο σκληρά, αλλά δεν μπορεί να βρει την αγάπη. Και στο τέλος του κομματιού βρίσκει την ελπίδα και αποφασίζει να μην αποδεχθεί την ήττα. Λέγεται πως ήταν το αγαπημένο τραγούδι του, ναι, του Mercury από όλα όσα έγραψε ο ίδιος για τους Queen, και δεν ήταν και λίγα.
1: Και λίγους μήνες μετά, ναι, το θάνατό του, που έγινε το Freddie Mercury Tribute Concert στο Wembley, ο George Michael έδωσε μια μοναδική
0: σπαραχτική ερμηνεία. Ναι. Και υπάρχει και στο Final Act και ο λόγος που ήταν τόσο σπαραχτικός και διάλεξε αυτό το κομμάτι να πει. Γιατί πενθούσε σε εκείνο τη συναυλία, πέρα από τον Freddie Mercury, και ένα άνθρωπο που αγάπησε πολύ ήταν ο πρώτος του έρωτας, στα 27 του χρόνια, ήταν Βραζιλιάνος, ο οποίος πέθανε επίσης από AIDS, λίγους μήνες αφού βρέθηκαν μαζί και αφού ήταν ζευγάρι.

0: Ήρθε η ώρα να κλείσουμε και θα κλείσουμε με μια μοναδική πραγματικά μουσική συνύπαρξη, καθώς το 1988 κυκλοφόρησε το Μπαρσελόνα. Το Μπαρσελόνα είναι το υπέροχο πράγμα το οποίο γεννήθηκε όταν συναντήθηκαν δύο μαγικές φωνές, αυτή του Φρέντι Μέρκιουρι και της Μονσερά Καμπαγέ.
1: Όταν πρώτο συναντήθηκαν, εντάξει, ο Μέρκιουρι πάντα αργούσε στο ραντεβού. Ναι. Στο ραντεβού με την Καμπαγέ πήγε τρεμάμενος 10 λεπτά νωρίτερα. Είχε τρομερό δέος που θα συναντούσε τη Μονσερά Καμπαγέ.
0: Έτσι είναι. Μα το εκπληκτικό αποτέλεσμα έγινε βεβαίως ο ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992. Είναι από τις πλέον αξιομνημόνευτες μουσικές συναντήσεις και από τις ελάχιστες φορές, θα λέγαμε, που η όπερα και η ροκ βγήκαν ραντεβού και πέρασαν υπέροχα.
1: Λοιπόν, αυτά από το Fight Club, αυτά από το αφιέρωμα του Queen. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
6: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
12: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνοια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
13: Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μία περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
14: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
15: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
16: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
17: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
18: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Παρέα μας πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr, μόνο για ηλεκτρονικές αγορές, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Κεντρικό κατάστημα φουλ Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, φουλ από πράγματα θέλω να πω. Και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 η οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.manstreville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Και φυσικά η ελληνική ηθοποιία Strange Brew, πάντα μαζί μας. Από το 2017 με την πρώτη κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA μέχρι και το 24. Πολλά label τα οποία κυκλοφόρησαν μέσω πολλών ηθοποιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδέες συνεχίζουν και πραγματοποιούνται. Με δύο σημεία που μπορείτε να τις βρείτε. Αρχικά το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86, όπου εκεί θα βρείτε και 12 βρύσεις που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Εκεί μπορείτε να βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρετε στο σπίτι. Αλλά και στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, που από το 2025 ξεκίνησε η λειτουργία του ζυθοποιείου της Strange Brew. Από χθες συγκεντρώνουμε συμμετοχές για μια εξάδα, 6 διαφορετικά label από την Strange Brew. Θα τις κερδίσει ένας τυχερός ή μια τυχερή στο τέλος της εκπομπής. Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram σε περίπτωση που κερδίσετε, για να γίνει η συνεννόηση. Και από εκεί και πέρα για τη συμμετοχή σας στέλνετε εδώ στον απλό τρόπο μηνυμάτων όνομα, τεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να μπείτε στην κλήρωση. Αν φύγουμε σε γρήγορες καλημερές. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά που έχει στείλει περιμένοντας και το Σταύρο νωρίτερα, αλλά ο Σταύρος ήταν χθες στο Τζούβι, ο οποίος γέμισε το Telecom, το Telecom Center. Καλημέρα στον Μακούλη μας εκεί στο Περιστέρι, καλή Κυριακή με υγεία. Από ποτέ αφιερωματάρα ήταν αυτή στους Queen προηγουμένως από το Fight Club, αλλά και τα δικά σου άπαιχτα, να σε καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη μας στην Αγία Παρασκευή. Τριάδα εκεί. Γεια σου Παναγιώτη Μπίκες. Ξημερώνει η Κυριακή. Καλημέρα από Σαντορίνη. Καλημέρα στα Δημάκια, την Κερασία και τον Γιάννη τον Αλφανή. Καλημέρα στην Κατερίνα μας, στην Λιμός, στον Σωτήρη. Πού είσαι ρε Σωτήρη, τι έγινε, πού χάθηκες? Καλημέρα και στον Κίμωνα, άσε μας που είσαι ο Ρίλος στο διαδίκτυο από όπου σ' ακροάζομαι, είσαι και φαίνεσαι καλογεράκης last year. Την καλημέρα μου το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα και στον Βασίλη, καλημέρα από Λόνδρα, μπήκε Σεπτέμβριος, άντε και καλό χειμώνα, μη λέτε τέτοια, μωρέ, εδώ βράζουμε. Καλημέρα στον Πάνο στη Βιωτία. Guess who's back. Καλημέρα Πάνο μου, καλή σεζόν, να σε καλά Πάνο. Καλημέρα και στον Σταύρο. Έρχεται και η μέρα των Σταύρων, 17 του μήνα, την Πέμπτη γιορτάζουν τα παιδιά μας. Εδώ μέσα έχουμε και δύο, πώς... Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη Στήρα Αφίνα, το διευθυντή μας εκεί πάντα στην καβάντζα του. Βάρανε και τα κινητά, συγγνώμη. Πάμε, κάρα γράφει ο Δημήτρης.

Καλημέρα Παναγιώτη, καλή σεζόν. Μας έλειψε τα πρωινά του Σουκού. Θα με βάλεις την κλήρωση για τις μπύρες. Γιώργο μου, χρειάζομαι και ένα επίθετο. Δεν μου φτάνει το Γιώργος και η περιοχή σου, νέα Πέραμος. Και το κινητό θέλω. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Καλημέρα Πέτρος, σου παράτησα όλους. Γυναίκα, παιδιά, σκύλο, κύρθα, κερατέα, εξοχικό, γιούχου. Γιατί δεν τους πήρες μαζί, βρε. Εκτός αν δεν ήθελαν να έρθουν. Αν και ο σκύλος νομίζω θα ακολουθούσε εύκολα. Του Σταυρού αύριο, 14 Σεπτέμβρη, λέει ο Γιώργος από τη Σαντορίνη. Το ίδιο και ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Άγγελο στη Λεμεσό. Το ίδιο και ο Γιάννης από την Κεσαριανή. Γεια σου Γιάννη στη Ραφίνα. Καλημέρα στην Τετράδα, στα Ματία, Μέμη, Γιάννης και Βασίλης. Τελευταία επιστροφή προς Αθήνα. Τρέχεις για να πεις χρόνια πολλά, λέει. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον Προκολόκο, το Μιλτό. Σήμερα σε πέτυχα από την αρχή. Καλημέρα και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε και σε αυτό.

0: τακτικά συστήματά σας, τα πολεμικά βλήματά σας, η υποταγή της σκλαβιάς.
1: 2016 επίσης ξεχασμένα στο σιρτάρι το άλμπουμ.
0: Τα πτώματα, τα
1: ο Θανάσιμος, ο Νίκος δηλαδή, σε παραγωγή, στίχους και ερμηνεία. Ο Θανάσιμος λοιπόν και πρόσφυγας. 17 λεπτά μετά τις 8. Πριν πάμε στο διάλειμμα, που είναι, καλημέρα στο Γιώργο, τώρα είσαι ωραίος Γιώργο μου. Μπήκες και ο Σπυρίδωνας μπήκε για τις μπύρες. Καλημέρα από το Αλμπουρκέρκη, τα λέγαμε. Καλημέρα αδερφέ μου, όλοι κουβαλάμε ένα σταυρό, μη μαλώνετε τον πάνω, ρε. Βασίλης Παοκάρα Δάφνη, ναι, σε βάλα. Αποφυλακίζεται και το σκουπίδι, φρίκι, είδες με τη τραγούδια έκανα το συνειρμό, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Από ό,τι πέθανε τελικά ο Μαζουνάκης, από ανάγκη για φροντίδα και αγάπη, λέει ο Στάθης, ο επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα. Τώρα μάλιστα. Είσαι και φαίνεσαι πάνω δρύλος. Αν και μας έριξες τη μετάδοση. Τι έκανα, δεν έκανα κάτι. Δεν έκανα κάτι, μαμά. Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Το μεγαλύτερο

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η Winsport FM 94,6.

2023 το άλμπουμ Νεκρόπολη. Η παραγωγή του Σούμο, η στίχη και η ερμηνεία από τον Νίκο Οξυμπρέ.

Όξι Μπρέιν λοιπόν και κάθοδος. Πάνω μπορέσει παρακαλώ να δεις με την πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν έχει να ανέβει site η χθεσινή εκπομπή των Reporters. Το μεσημέρι πάω Τρίπολη και θέλω να ακούσω on demand, λέει ο Νίκος. Θα κάνω μια ερωτησούρα, αλλά

2025 το βιβλίο των σκιών. Η παραγωγή από Νόσφερ, Λέμον Τζους και Σαΐσμα. Η στίχη και ερμηνεία από τον Θανάση, Βέβυλος, Θερισμός. Ο οποίος ετοιμάζει και παράσταση για το χειμώνα με πρόζα και μουσική. Κατ' ανάλογο ετοιμάζουν και κοινή θνητή, μάλλον. Το κομμάτι τελειώνει με τον δρόμο του Μάνου Λουίζου και της Κοστούλας Μητροπούλου. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία και πριν τα είπαν πως την έγραψαν.

Ανορθόδοξος τρελός, την πειρά για να καώ. Απ' την αυλή που με θέλει νεκρό.

0: να μένεις το πιο άδειο. Κοίτα και εσύ το αύριο, χάρη σε μένα το γιορτάζεις. Κάθε πρωτομάκια πόπιας και βάζεις. Κάθουμε ταυτίσες με κάτι γιορτινό. Εδώ στις μέρες μας, θα στο γάμο, θα στο χαλό και στο βουνό. Φαλεύω από την πείνα κι ας πεθάνω κι ας με θέλει η ιστορία ετοιμένο. Κι ας με κρέμασα ρουδιά, είναι αφού με θέλανε να κάνω. Κοκκινό το χώμα ποτισμένο, ρόγκο επιμένω. Με το μυαλό μου οπλισμένο, στη Μητρόπολη στα μπλοκ να περιμένω. Την κατάλληλη στιγμή, μια σελίδα και μια σφαίρα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αναβρασμός στα εσωκομματικά του DC. Ισορροπίες στο προσκήνιο, ξυφομαχίες στο παρασκήνιο. Οι συμπληγάδες της Ανίτας Δημητρίου και ποιες επιλογές έχει μπροστά της. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, τον Μπλε Πετράδη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, μπορεί το Dolce Farniente να γίνει το αντίδοτο στους ξέφρενους ρυθμούς της ζωής. Πώς μια μικρή πόλη κατάφερε να προστατεύσει τον ένα αστρογρανό από τη φωτορύπανση, ακόμη εξερευνήστε τον εντυπωσιακό υποθαλάσσιο κόσμο μέσα από το φακό των καλύτερων φωτογράφων και ανακαλύψτε την άγνωστη ιστορία του Ιβάν Ρεμπρόφ, του καλλιτέχνη που πούλησε εκατομμύρια δίσκους. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
11: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
12: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
11: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
12: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
13: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Νιτσό, πια στη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

βγάλεις το στίχο που λέει για κάτι για 100.000 δραχμές τότε. Ίσως και τα δερμάτινα του τέλους. Από το 93 στο 2026. Σχεδόν τα ίδια.

στίχη του Κωνσταντίνου Β. Η παραγωγή και η ερμηνεία από τους Στέρεο Νόβα. Το ταξίδι της Φάλαινας. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναθηναϊκό και Αχαρναϊκός. Τριφύλλη και εκεί, ε. Πιθανότατη περιοχή σου. Κύριε Πάνο, καλή σεζόν. Σας περιμένουμε συνέα για να πούμε καλό από καλό καιρό και να μας μπει καλά το φθινόπωρο. Δύο κλείς μεθόνι το δεύτερο κάστρο. Καλή μία εκπομπή σου παίζει την καλύτερη μουσική από όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Σπύρος Οδηγός, hip-hop, τα παρακάνεις. Πρώτο άκουσμα της ημέρας στο ταξίδι της Φάλαινας. Καλά θα πάει αυτό να το αφιερώσει στην Ανούλα, λέει ο Κώστας από το πάρκο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννης Καλυθέα.

GDP. Καφεδάκι σπίτι πριν πάω το γιο μου να γράψει μάθημα στο φροντιστήριο. Όχι, τελευταία χρονιά, φαντάζομαι. Ουράγιο στα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή την τελευταία χρονιά και εντάξει, πάντα, πάντα το ζόρι είναι μεγάλο. Ναι, ναι, και στους γονείς. Αλλά τα παιδιά τραβάνε το μεγαλύτερο ζόρι.

πλαστικά σκουπίδια. Εκεί που λάβουν τα χαμένα δαχτυλίδια. Στην αγνιδιά σου να μην ξεχάσω. Θες μοναξιάς μου το γεράκι να γυμνάσω. Τα φίδια τρεμώντα το δέντρο σαν φιλιά. Μάντως ξεφύγω, μπορεί να πιάσω. Το άλογο σου από το λαιμό και αγκαλιά. Να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα θέλω να προφτάσω. Τι μυγαλίνη, τι μυγαλίνη. Ας χωρέσεις τον εαυτό σου. Λέμε πως βλέπεις την απάντηση. Για μένεις τη σελήνη.

0: 1997, μια ματιά σαν βροχή. Παύλος Παυλίδης, στίχους μουσική. Τα ξύλινα σπαθιά και το καράβι. Παιδιά, έχετε φαγωθεί με την αποφυλάκηση του Κυριλία. Του υποδολοφόνου, τέλος πάντων, της εισαγής, καταδικασμένος κτλ. Θα σας ενημερώσω ότι ο αρχηγός είναι έξω εδώ και καιρό. Για λόγους υγείας ο άνθρωπος. Αλλά ξέρετε, αυτά περνάνε στα ψηλά, ρε παιδί μου. Δεν τρέχουν οι δημοσιογράφοι με το που γίνεται φλέξη να πάρουν συνεντεύξεις από εδώ, από εκεί, από θύματα, είτε συγγενείς δολοφονημένων, είτε... Αυτά γίνονται από την άλλη μεριά και αναρωτιόμαστε πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα πούνε να τους συναντήσουν στον δρόμο. Είναι λίγο μονόπλευρο, έως πολύ. Εντάξει, όλα εντάξει. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Τι ακούμε, ρε. Τέλος πάντων.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε 2010. Ο αόρατος άνθρωπος στο άλμπουμ. Φίβος Δεβιβοριάς, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε Άλλη Καρδιά. Στο μυαλό.

κόστιμο από το πάρκο θα το διάβαζα, αλλά αφού δεν θες. Οκ. Καλημέρα, αντρίκια φυλακή. Μόνο ο Λάκης Γαβαλάς έκανε, λέει ο Τάκης από Μεσοπέλαγα, και πώς να του ρίξεις άδικο. Καλημέρα στον Θάνο. Έλα ρε πάνω τώρα, όλα τα λαμόγια, οι πραγματικοί εγκληματίες είναι έξω και κυκλοφορούν ελεύθεροι και τους πληρώνουμε και από πάνω. Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους ποιοι είναι αυτοί. Καμία αντίρρηση. Αυτό βέβαια δεν δικαιώνει τους εγκληματίες που στείνουν ομάδες, παίρνουν όπλα και σκοτώνουν και κανονικά. Δεν δίνει κάποια δικαίωση σε αυτούς. Ότι οι υπόλοιποι είναι έξω, ας πούμε. Κύριε Πάνο, το χάσατε λίγο, ναι. Πάντα το χάνω, δεν το έχω βρει ποτέ. Αποστόλης, καλημέρα από Ηράκλειο που ζει ασυνήθιστα ωραίες στιγμές της αγάπησης με τον Όφη του Κόντι. Τα φιλιά μας όλη την παρέα και ιδιαίτερα την Κερασία και την παρέα της στη Σαντορίνη.

έχουμε επικίνδυνα στο στούντιο, αλλά είναι εσωτερικό αυτό εδώ. Αχ, λοιπόν, 2021, το άλμπουμ 287, Νίκος Χορταριάς σε στίχους και μουσική, ο Γιάννης Ξένος συνεργάστηκε στη μουσική, ήταν η Σίνεμα με S και το κομμάτι 2.

Ωχ, Θεέ μου, λίγο. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα. Το άλμπουμ 2014, από το 2014, τότε που γιόρταζαν τα 20 τους χρόνια τα υπόγεια ρεύματα. Η στίχη του Κώστα Παρίση, η μουσική του Τάσου Πέπα. Υπόγεια ρεύματα, τι κι αν. Πάει ακριβώς τον φίλο. Τι κι αν σκότωναν κόσμο, αν τραμπούκιζαν, αν μαχαίρωναν άκυρους. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Κασιδιάρι θα ψεφίσω. Φτάνει με τους ψεύτες, τους κλέφτες και τους δολοφόνους. Αχ, μωρή Ελλάδα. Μυαλό ποτέ. Υπόγεια ρεύματα, τι κι αν διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε στην παρέα.

0: και δεν ήταν δικός μου ο χορηγός, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνοια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Venny Cook & Dine.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
11: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
2: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Έκανε στην Premier League η Arsenal που νίκησε 2-0 τη Sunderland για την τέταρτη αγωνιστική με βασικό τον Τζόλι για 81 λεπτά. Ήττη παρέμεινε η Hull 2-2 εκτός έδρας με την Chelsea, με τον Τζολάκι να βρίσκεται και πάλι στα goal post. Νέα γκέλα για τη Liverpool που παραχώρησε ισοπαλία χωρίς θέρματα στη Fulham. Η Real Madrid συνέντριψε 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της La Liga. Λάτσιο Μίλαν 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Serie. Για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga, η αντίπαλος του Office του Europa League Hoffenheim νίκησε 2-1 της Stuttgart. Dortmund Paderborn 3-0 σε άλλο σημαντικό παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πάνος Τρίλος.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστρέψαμε. 10 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω Στρίλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Μεταξύ

2002, δεύτερο άλμπουμ για τους Οχράς Πυροχέτη. Η στίχη του Thomas Stearns Elliot. Από τη δεκαετία του 1920. Το ποίημα The Hollow Men. Η Οχράς Πυροχέτη το μελοποιούν οι κούφιοι άνθρωποι.

Λοιπόν, το χάσατε λίγο, το δολοφόνη μεν και δε, λόγω ιδεολογίας του καθένας από την πλευρά του, αλλά... αλλά δολοφονεί, μην πέφτε στο επίπεδο τους και να προσπαθήσει να τους εξορροπήσετε. Αποστόλης, καλημέρα από Ηράκλειο, που ζει ασυνήθιστα, το διάβασα αυτό. Οι πραγματικοί δικτάτορες είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Από πού και ως πού το θέμα του αυτόδη πυρετού στη Λέσβο, το αν θέσει στο στρατό. Αυτά τα πράγματα γίνονται επί χούντας, είναι δυνατόν. Από τους οπαδούς γίνονται. Ξέρετε ποιοι είναι οι οπαδοί της Χούντας και κάποιοι επιλέγετε να ψηφίσετε χειρότερους οπαδούς της Χούντας. Οκ, δικό σας θέμα. Δημοκρατία ακόμα. Καλημέρα από Κάρπαθο. Λοιπόν, ναι, καλημέρα από Καστοριά, την πιο θρηλυκή outsider ομάδα που έχει πάρει κύπερο Ελλάδας. Βάλε αν μπορούσες να ακούσουμε ήρωες από Κόμις X. Σου στείλα κάτι messenger από χθες βράδυ, λέει ο Βασίλης Αγιάννενα. Τώρα, δεν το ξαναστέλνεις μία τώρα για να το δω. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις το μήνυμά μου για τον πάροχο, εντάξει. Γεια σου, Winchester από Σπάρτη. Καλά, καλά, εσύ ψήφισε αντασία. Αδερφέ, εντάξει, ό,τι πεις. Άχρα πάνω σε μικρός ακόμα και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Ναι, αδερφέ, αυτό στα 47 δεν παίρνω μυρωδιά. Καλώς ήρθες να βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, να στο γιορτάσουμε μια strange brew, λέει ο Δημήτρης. Πάνω καλημέρα, ελπίζω να ξεκουράστηκες για τα καλά. Μπορείς να βάλεις σήμερα διάφανα κρίνα, τι κόσμο είναι αυτός από μοντάζ, λέει ο Μάκης από Ηράκλειο. Διάφανα ακολουθούν, Μάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο. Τα πάμε και από κοντά. Καλημέρα, καλή σεζόν πάνω. Βίκτορας, πέραμα 7. Ναι, και εγώ θα ψηφίσω, παιδιά, τον Καστιγιάρη οπωσδήποτε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μόλις ξυπνήσαμε και πάμε για εργασία. Και χαρά, θα δωρείς ταξί. Τι φρούτο είσαι εσύ, μπανάνα. Καλό, όχι, δεν πειράζει. Απέραντη, θλιμμένη, ανταρκτική. Καλημέρα, Σοφία.

0: 1996 το άλμπουμ έγινε η απώλεια συνηθιά μας. Πέρασαν και 10 χρόνια από το θάνατο του Φάνου Αναστόπουλου στις αρχές του μήνα. Φάνος Αναστόπουλος που υπογράφει τους στίχους μαζί με τον Παντελή Ροδοστόγλου, τα διάφανα κρίνα στη σύνθεση, η απέραντη θλιμμένη Αντάρκτικη. Θυμίζω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, σε Γάλλιο, Ήλιο, Περιστέρι, Παγκράτη, Γλυφάδα, Ακαδημία Πλάτωνος, Καλυθέα, Ομόνια και Αχαρνές, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com. Και έρχεστε σε επικοινωνία για να μάθετε τα κάθε καστά. info@coffee3.com. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Μπανίολε. Καλημέρα πάνω. Πρώτον, ακριβώς τι ακούμε, σκεφτόμουν κι εγώ. Ναι. Επίσης, ναι, να ψηφίζουμε τη Χρυσή Αυγή για να μην ψηφίζουμε δολοφόνους. Τι παίρνουν, ρε φίλε, μιλάμε, ο κόσμος έχει χάζεψει. Εντάξει, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι μπήκαν στη Βουλή μια φορά και ένα καιρό και εκτός των τραμπουκισμών που είχε και φάπες και ιστορίες και τα λοιπά, τραμπουκισμοί γίνονται και τώρα στη Βουλή. Από την άλλη μεριά, και πιο κυριλέ, άμα θες τέλος πάντων να έχεις ένταση στη Βουλή. Οι άνθρωποι ψηφίσανε τον δανεισμό και κάποιες πωλήσεις νησιών σε ξένους, έτσι, οι πατριώτες. Τις συνεννόησεις των τραπεζών και άλλα πολλά υπέροχα, οι πατριώτες όλα αυτά. Λοιπόν, όπως τα γράφει και ο Φόσκολος στη Λάμψη, Σελήνη αγαπάει Αλέξη, κόκκινος Οκτώβρης αγαπάει διάφανα κρίνα. Μάλιστα. Ταπείνος Ντιλιβεράς εδώ, σίγουρα μέσα στη βδομάδα τιμήσατε δεόντως το μαζό με τα τραγούδια του, αλλά αν χωράει στη σημερινή λίστα να παίξει το εδώ, αν μπορείς φυσικά, αγαπημένο το εδώ πρέπει να σου πω, παίξαμε χτες κάτι από μαζονάκι. Καλημέρα πάνω, η κόρη μου ετοιμάζεται για πανελλήνιες, ξεκίνησε ιδιαίτερα, 25 ευρώ η ώρα, δωρεάν παιδεία, 1/3 του μισθού στα μάθηματα. Ναι, εδώ θέλει η καβάτζα, δυστυχώς, όταν το παιδί πηγαίνει πανελλήνιες, από πρώτη ηλικίου πρέπει να αρχίσει να καβατζώνεις λεφτά, αν γίνεται πάντα, για να φτάσεις στην τελική χρονιά και να δώσεις τα πάντα. Να δούμε, δεν έχω αφήσει κάτι αδιάβαστο από εδώ, έχω αφήσει από εδώ όμως, ο Γιάννης. Τώρα ξανασυντονίστηκα και αυτά τα διδυμάκια είχαν τρελά κέφια πρωί-πρωί, τι έχασα, καλημέρες από το Ρέθυμνο είχατε. Καλημέρα στον Απόστολο. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Από πού να το πιάσεις. Ευτυχώς βλέπουμε την ΑΕΚ του Νίκολη της και σκάει λίγο το χιλάκι μας. Εκλογές έρχονται, φίλε. Α, να δούμε τι θα αλλάξει και αυτή τη φορά. Προσωπικά δεν έχω καμία ελπίδα. Τουλάχιστον όχι σε όλους αυτούς που ήταν ένα ή άλλο τρόπο που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Όλα καλά. Μην είστε μίζεροι, που λέει και ο Υπουργός. Μην είστε μίζεροι. Καλημέρα. Όλη η μέρα πάνω μου. Μόνο ΑΕΚ, λέει η Ιωάννα. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Χαβούζα. Και στο Λεωνάρδο, έλα, πάμε. Ο μέγας αιρετικός Βασίλης Ραφαηλίδης, καλημέρα αδερφέ μου πάνω. Συλλαλητήριο σήμερα στο ΆΚΑ, όλοι δίπλα στον Δανό Αναρχικό και στους Αργεντινομαρακινούς αντάρτες που έρχονται να αναστατώσουν τις ισορροπίες και να διεκδικήσουν μέχρι τέλος το κρυστάλλινο πρωτάθλημα του Λανουά. Ρε, τι γίνεται. Καλά. Καλά, ναι. Ακούστε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Big Wins Sport FM, ελληνικά το Big Win. Τη λογική των αριστερών. Αν π.χ. εγώ έχω δύο χωράφια που έχω χύσει τον υδρότα μου, το ένα πρέπει να το δώσω στον άλλον που δεν έχει. Τρία πουλάκια κάθονται. Coffee 3, παιδιά. Πιείτε κανένα καφεδάκι. Αυτά τα λέγαμε όταν δεν ήμασταν νήπια, άδερφε. Λοιπόν, Strange Brew πάντα στην παρέα μας, ελληνική ηθοποιία. Μία εξάδα από τα label της Strange Brew. Έξι διαφορετικές μπύρες για να τις γνωρίσετε, να τις δοκιμάσετε και να δείτε ποιες και αν ταιριάζουν στη γεύση και τη διάθεσή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τις διεκδικήσετε είναι να είστε κάτοικος Ελλάδος, αρχικά εντός της χώρας. Και να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram. Από εκεί και πέρα, αν πληρείτε αυτές τις δύο μικρές προϋποθέσεις, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Παρέα μας πάντα και τα Monsterville, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το κεντρικό κατάστημα, Ποτιέ 17 στα Χανιά και 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης, το δεύτερο υποκατάστημα. www.monsterville.gr για ηλεκτρονικές αγορές. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Θωμάς Πάνου σε στίχους και μουσική, τα κίτρινα φώτα και διαδρομές. Επτά λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Big Wings for FM στους 94,6. Πάνω Στρίλος και τα πάνω κάτω για περίπου μισή ώρα ακόμα μαζί σας, μέχρι να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο τον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Με ένα

0: Πάνω λέει, ποιο είναι για σένα το καλύτερο άλμπουμ των Γκρίνων και γιατί? Ευχαριστώ, Μάκη Σιράκλειο. Μάκη μου, αλμπουμάρες είναι τα περισσότερα, αλλά το πρώτο μας βρήκε στα 16 σε ηλικία πολύ ζόρικη και οπότε χαράξε. Κάποιος θέλει να δει Τσακωμού ζωή η Σιλία στη Βουλή. Σε φτάσει 40% θεματικότητα το κανάλι της Βουλής. Καλή Κυριακή με υγεία, λέει ο Δημήτρης. Αυτό δεν λέει τη Ναύου. Ο κόκκινος Οκτώβρης δεν άρκει να καβατζώνεις λεφτά από πρώτη ηλικίου, γιατί από τότε ξεκινούν τα φροντιστήρια, ειδικά αν στοχεύει σε σχολές με μεγάλη ζήτηση. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Δωρεάν παιδεία, τα έχουμε πει. Ναι, ρε Πάνο, δεν σου άρεσε που τα έχουναν χρυσαυγίτε όλα τα λαμόγια εκεί μέσα, που του τα έχουναν έξω από τα δόντια, που του φώναζαν κλέφτε. Δεν σου άρεσε αυτά. Ξέρω του χορηγού του. Θα πρέπει να του ξέρει και εσύ του χορηγού του. Ε, όχι. Και επίση, να, όπω έλεγε και ο άλλο, και η Κωνσταντοπούλη τα χωρίνει και χωρί να έχει, πώ το λένε, τάγματα εφόδου και ιστορίε. Γιατί δεν πα από εκεί. Α, όχι. Λοιπόν. Εσένα βάλανε να κάνεις το Sport FM πρωί, να λες αυτές τις μπουρδες και ποτέ δεν δεις και σου λέει να σκέπτεσαι. Σε αυτούς μ' ακούνε. Όλη η αριστερία μας στριμώξει τα ίδια πράγματα, λέτε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αναβρασμό στα εσωκομματικά του DC. Ισορροπίες στο προσκήνιο, ξυφομαχίες στο παρασκήνιο. Οι συμπληγάδες της Ανίτας Δημητρίου και ποιες επιλογές έχει μπροστά της. Ο GSI και το κυβερνητικό αλλαλού. Αλλά ο πρόεδρος, άλλα υπουργοί και άλλα οι συγκυβερνώντες. Μιχάλης Αμιανός στην ΚΑΠΑ. Η κυβέρνηση θέλει και στηρίζει τον GSI. Ο υπουργός Ενέργειας μιλά για τις δεσμεύσεις, το κόστος και τα κενά που παρουσιάζει το έργο. Κυπριακό. Δύσβατη πορεία της διαδικασίας. Πού βρισκόμαστε και πώς προχωράμε. Η απειλή της Μαδρίτης για την ευρωπαϊκή διεύρυνση και πώς συνδέεται με την Κύπρο. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
9: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

1998 το άλμπουμ «Βάση σου πάνω σου», ο Ηλίας Πετρογιάννης στους στίχους, η σύνθεση και η ερμηνεία από τους Πράσιν Άλογα. Ακούμε «Η φυλακή της». Πάνω μπορείς να μου θυμίσεις μια φορά που χρυσαυγίτες έσωσαν σπίτι Έλληνα από τα γερμανικά και εβραϊκά φαντς, μήπως ήταν τα ΜΑΤ? Εγώ μόνο κάτι κουμούνια, κάτι ρουβίκονες, άντε και κάτι αεκτζίδες, δοξίτες είδα. Λέει ο φίλος, καλημέρα Πανόρ, μην αναπαράγεις το φασιστικό λόγο, έστω και σε μορφή μηνυμάτων, δεν βλέπω να κάνει κάπου καλό το να ανοίγεις διάλογο με κανίβαλους, λέει ο Μίλτος. Δεν ξέρεις πόσα καίγονται από αυτά που έρχονται, Μίλτο. Γεια σου Αλέξανδρε από το Δυτικό Κέντρο. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ με Τριάλ και τη ΣΥΤ έχει πιθανότητες να πάθει μπλε ώρες. Δεν έχει.

Να κάνουμε λες και φίλων διάφανων κρύλων, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Πρέπει να βρεθούμε για μπύρα που παίζει μουσική να έρθουμε κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα στην Ανάκασα. Αγιανάργυρη, μπαράγκα με μπι. Και μια φορά το μήνα στη Χαλκίδα τον Οκτώβρη θα είμαστε στις 8 Οκτωβρίου, Πέμπτη, στο Γαλατικό χωριό. Καλημέρα Τάσος, ωραία τραγούδια βάζεις. Πώς βλέπεις την ανανέωση επιτέλους του Παναθηναϊκού? Βλέπεις να συνεχίσει? Ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσει σε καλό δρόμο και στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Παίζει την ντέρμπι κορυφής μάλιστα με τον Πανετολικό σήμερα. Καλημέρα πάνω, χαιρετίσματα από Κιτρινή Αγία Παρασκευή, λέει ο Στράτος. Καλημέρα στην πιο όμορφη εκπομπή του αθλητικού ραδιοφώνου της Ελλάδας, τους από Παξούς, λέει ο Παύλος. Να σε καλά. Λοιπόν, ωραία, τα έχω διαβάσει. Που... την αγωνιστική καλημέρα μου, Γορίνα, και την αγάπη μου στο συντροφάκι μου Βάσο, καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα από Ορεστιάδα, Ραφαήλ. Φτάνει ρε με τους κομπλεξικούς και οι μεν και οι δε μας πάνε πίσω με τρίτες απόψεις, δυστυχώς. Η Καλαμάτα είναι εδώ και στέλνει ένα αχάου μέχρι την Αθήνα. Πάλι μανούρες έχουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Την αγωνιστική καλημέρα, Μαγορίνα, και την αγάπη μου. Το διάβασα της Βάσο στο μήνυμα. Okay. Το στενάρχο, φίλε μου, είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παραδοσιακές κοστίζει πάρα πολλά στις οικογένειες και συνεχίζει να κοστίζει και μετά στους απόφυτους, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετό, δεν είναι αρκετό ένα πτυχίο για να σου εξασφαλίσει μια αξιοπρεπώς αμοιβόμενη εργασία. Κλασικό παράδειγμα, χιλιάδες εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά, ακόμη και με διδακτορικό, και όλα αυτά για να διδάσκουν σε σχολεία συνεχώς υποβαθμισμένα με μισθούς πείνας σε απομακρυσμένες περιοχές και δυστυχώς πολλές φορές αναγκασμένοι να υπονοούν τη χλέβη και τον εξευτελισμό γονέων και μαθητών. Είναι πραγματικά λυπηρό. Εντάξει, τώρα θα έλεγα μια ιστορία, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος, για το πώς μένουν κενά σε σχολεία, επειδή η δευτεροβάθμια κυρίως ορίζει μόνιμο καθηγητή σε ένα μάθημα στο λύκειο και το σύστημα μπερδεύεται και βάζει και έναν αναπληρωτή από πίσω και η θέση μένει κενή μέχρι να ξεδιαλύνει το πρόβλημα, πάνω από 5.000 προβλήματα σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και νέες ώρες. Ο Άρης, φιλιά στην Καλαμάτα και αχάω, ήρθε το έλα, ήρθε το συνθηματικό μπακ. Γεια σου πάνω μας, φιλιά από Ραφαέλα, καλημέρα. Ναι, πρώτη φορά αριστερά τέτοιο πουθενά όταν ανέλαβαν οι αριστεί και την κυβέρνηση της Ελλάδας. Ναι, ακριβώς. Με τους δεξιούς δεν παίρναμε καλύτερα από τότε. Πάνω διορροής πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση. Η Μάκη Σιλάκλο νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Εγώ υποστηρίζω ο Ουκρανούς να ζει με τα λεφτά του ΝΑΤΟ. Όχι φίλε, όχι φίλε. Όχι. Το ότι δεν υποστηρίζουμε και την ουκρανική πλευρά δεν σημαίνει αυτόματο ότι υποστηρίζουμε τους Ρώσους. Δεν υπάρχουν αυτά που λες, αδερφέ μου. Γεια σου, Θοδωρή από τα Γιάννα. Και οι δύο έχουν κάνει λάθη. Βέβαια, το μεγαλύτερο είναι της Ρωσίας, η οποία έχει κάνει τον ντου. Προφανώς. Πείτε μας μια φορά τα τελευταία 20 χρόνια, για να το κάνω εύκολο, που κατεβήκατε με την κοινωνία στο δρόμο και όχι απέναντί της. Για τους φασίστες κλειδαρότρυπες, λέει ο Θάνος από Νέα Ιωνία. Κατεβαίνουν μαζί με τους αστυνομικούς, μωρέ. Και καμιά φορά τσακώνονται και μεταξύ τους, να γίνει το ξεκάρφωμα. Πρόσωπα! Για λίγο ακόμα, ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew, αν έχετε έναν λογαριασμό Facebook ή Instagram και κατοικείτε εντός Ελλάδος, για να διεκδικήσετε 6 διαφορετικά label από την ελληνική ζυθοποιία.

2022. Με βλέμμα καρφωμένο στο κενό το άλμπουμ. Ο Βαγγέλης Τσίμος στους στίχους, η σύνθεση και η ερμηνεία από τους Πτέρυγα 3. Ακούμε πρόσωπα.

0: Βάλε μια μπασπαδοκρατία από εκεί του Χου να ξυπνήσουμε καλά και να του μπικιάσουμε τα αρβανά. Καλημέρα Βιτσιρίκο, για να μαθαίνεις γιατί σε μικρούλης ακόμα το κουκουέ είναι τα μάτια της δεξιάς.
1: Καλό, καλό.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα. Καλημέρα Αλέξανδρε Βίκες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
8: bwinSport FM 94,6.

Η στίχη και η μουσική του Μαρίνου Σκανδάμη και του Νίκου Βλαντή, στην μουσική και ο Πάνος Παπαχριστόπουλος. Αυτή είναι η ώρα 0 με ομικρόν. Θάνατος στους ποιητές. Άλλη μια χρονιά με κενά στα σχολεία και δασκάλους να τρέχουν τελευταία στιγμή για σπίτι και με μετακόμιση. Άλλη με εμπάργκο δίνουν 20% του ΑΕΠ στην παιδεία. Καλημέρα, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Εδώ λέμε ότι θα δώσουμε 2 δις στο Ισραήλ για να πάρουμε έτσι την ασπίδα αυτή που έχει το Ισραήλ. Ξέρετε, αυτή που το Ιράν την έκανε έτσι λίγο σουρωτήρι όταν ήθελε. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Τι να δώσουμε τώρα στην παιδεία, σας παρακαλώ. Και που δίνουμε στην παιδεία, ρημάδια γίνονται. Λοιπόν, θα πάμε λίγο από εδώ γρήγορα για να συνεχίσουμε. Ο Κυριλίας, καλός να ορίσεις την κοινωνία, λέει ο Παναγιώτης, αφού εξέτησε την ποινή του για τις παράνομες πράξεις. Τώρα που θα βγει, θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να λειτουργήσει σε μια ευνοούμενη πολιτεία, ή δε αλλιώς η ατραπός του είναι γνωστή. Οκ. Ποια εκπομπή θα κάνει αφιέρωμα στο Μαζονάκι? Δεν γνωρίζω, έχω ένα κλόνο. Κάποιοι τους λένε κνάτ, γιατί κάποτε είχαν προστατεύσει τα μάτια μπροστά στη Βουλή. Όχι, το κνάτ είναι πολύ παλιότερο. Αυτό που αναφέρεις έγινε τις εποχές της μεγάλης αναταραχής, της κρίσης, και είναι γεγονός.

Εδώ είμαστε το 2026 πια. Είστε εκεί η μουσική του Γιώργου Παυλίδη.

ή εγώ επανεκτελούν τον κλόνο από τους Χάσμα. Γιάννη, είμαι 53, δεν φοβάμαι κανένα δεξιόστροφα γατάκια. Εκπομπάρα πάνω, ευχαριστούμε. Κόστος από το πάρκο. Πήγα hat-trick φάντρα κάρα, αυτούς που έμαθα πως είναι γιατί τους είχες φέρει πριν καμιά δεκαετία. Όχι, πολλά λες. Φίλε μου, πολύ κέφι και δεν ακούω. Πανκ, λέει ο Αλέξανδρος. Το πτηνό που αποφυλακίζεται μεθαύριο, μόνο που δεν έβλαβα, βάλε τα κλάματα σε βίντεο δίθενε μεταμελίας για το Φίσα, ο Πολαβαρής και Μάγκας. Ουκρανία-Ρωσία δεν πολεμούν. Δουλεύω σε θέρετρο της Μέσης Ανατολής. Βλέπω συνέχεια αεροπλάνα, φέρνουν καραβιές κόσμο για διακοπές. Όχι πλούσιους, να ράζω στις παραλίες και στα μπαρ μαζί. Τι τραγούδια είναι αυτά, ρε Καραγκιόζη, Κυριακή πρωί. Πριν που κάνει η Ρωσία, είχαμε 15.000 νεκρούς ρωσόφωνους και φυλακές για Ουκρανούς κομμουνιστές. Είναι ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ απειλεί τη Ρωσία. Α, τα ίδια λέμε. Λοιπόν, πάμε. Κατοπτρικό.

3,6 δις θα κοστίσει η ασπίδα. Φάε Νετανιάχου τάλαρα.

Αύριο ρεσιναλίστα, μην ξεχνιόμαστε, λέει ο Αλέξανδρος, και την Τετάρτη μωρά στη φωτιά στην Τεχνόπολη. Βεβαίως, βεβαίως.

Καλημέρα από Σουηδία, καλημέρα πάνω, ωραίο καμάτι, χαιρετισμούς από Χόρτο Πηλίου, εκεί στα νότια, ε. Λοιπόν, νικητής για την εξάδα της Strange Brew, ο Θοδωρής Ποζιόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 66-68.

από εχθές ο νικητής από το Σάββατο. Σας ευχαριστάω όλους για τη συμμετοχή για τις Strange Brew. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος για να ακολουθήσει τις οδηγίες και να μπορέσει να παραλάβει. Λοιπόν, δεν είπαμε τι ακούμε.

0: 2023 το άλμπουμ «Πεθαίνουν στο τέλος». Γιώργος Παυλίδης σε στίχους και μουσική ξανά. Δημήτρης Μακρύς στην μουσική. Κώστας Διαμαντόπουλος. Σωτήρης Ντούβας, Βαγγέλης Δήμος και Σόνια Μπαξεβάνη. Όλοι αυτοί στη μουσική. Αυτοί ήταν οι «Πεθαίνουν στο τέλος» και το κατοπτρικό για να κλείνουμε σιγά. Σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε. Πρώτο τα πάνω κάτω, πρώτο Σαββατοκύριακο για τα πάνω κάτω για τη σεζόν 26-27. Βγήκε. Ακολουθεί Τάσος Νικολόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης και ανοίγει η αθλητική ραδιοεφημερίδα του σταθμού. Ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που μου παραχώρησε την κονσόλα να κάνω πιο εύκολα τη δουλίτσα. Θα επιστρέψει εδώ στα κουμπάκια του ήχου. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε. Να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Πρωινά θα καθαρίσουμε να ξανακάνουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's.

0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθομαι και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Τα 5 κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
12: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
14: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
13: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστήτα ζωής, ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
18: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
20: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ο Σεπτέμβριος για την επέκταση το φθινόπωρο. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα σε όλους.
0: Να σε καλά Κωνσταντίνε μου. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν και κατ' επέκταση το φθινόπωρο είναι η εποχή στην οποία κυριαρχούν στα συναισθήματά μας η νοσταλγία, οι μνήμες και η εσωτερική αναζήτηση. Όλα τούτα χωρούν συνειρμικά και στη σημερινή μας εκπομπή. Αφού το πρώτο κουδούνι στα δημοτικά μας σχολεία, για παράδειγμα, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο και στην εκπομπή μας, νοσταλγικά μας παίρνει στα δικά μας παιδικά χρόνια και στην πρώτη μας δασκάλα. Οι διαδρομές στην ιστορία ξυπνούν μνήμες άλλων εποχών, με τα συναισθήματα να συνεπέρνουν ανάλογα και αυτούς που τις πρόλαβαν, αλλά και αυτούς που ηλικιακά δεν φτάνουν ίσαμε εκεί. Και τέλος, οι αναφορές μας σε εκδηλώσεις που στηρίζουν συνανθρώπους στις ώρες τους τις δύσκολες, προκαλούν και μια δική μας εσωτερική αναζήτηση για το ποιες είναι οι αληθινές προτεραιότητες της ζωής μας και μας προτρέπουν σε μια εκ νέου ιεράρχησή τους. Και αν σε όλα αυτά τα συναισθήματα προσθέσετε και τις ανάλογες μουσικές επιλογές μας, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα χαρείτε και αυτή την εκπομπή με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Λοιπόν, αυτή τη Δευτέρα θα περάσουν το κατόφλι των δημοτικών μας σχολείων στην μοιρασμένη μας πατρίδα 52.186 παιδιά, με τα πρωτάκια να αγγίζουν τις 9.000. Σε όλα αυτά τα παιδάκια μας που είναι ανθή και χαμόγελα στο μέλλον της χώρας μας, αφιερωμένο το εισαγωγικό μας τραγούδι και το πρώτο μας θέμα.

0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο πρόλογο για την επιστροφή των παιδιών μας στα δημοτικά σχολεία. Αλλά και αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια νομίζω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δόκτωρα Γιώργο Γιαλουρίδη, πρώτο λειτουργό εκπαίδευσης και σύνδεσμο φυσικής αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας. Κύριε Γιαλουρίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουσιάρη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί όλα όσα μας απασχολούν για το μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και γενικά της αθλητικής πολιτικής στη Δημοτική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας.
0: Νομίζω ότι η επιστροφή των παιδιών μας στα δημοτικά σχολεία, και δώσαμε κάποιους αριθμούς νωρίτερα στην εισαγωγή μας, 52.186 παιδιά με τα πρωτάκια να αγγίζουν τις 9.000, είναι μια μεγάλη γιορτή για όλους μας. Είναι μια μεγάλη γιορτή για όλους μας και έπρεπε να την προτάξουμε. Συμφωνείτε?
1: Όντως, έτσι όπως τα λέτε, κύριε Κουσιάρη, περιμένουμε αύριο όλα αυτά τα παιδιά να γεμίσουν τα σχολεία μας και όλοι οι εκπαιδευτικοί μας είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τα παιδιά με χαμόγελο, με θετική σκέψη για να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα παιδιά, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για τα... Νομίζω ότι τα συζητούν οι περισσότερον αρμόδιοι από εμάς. Εκείνο το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι πώς θα περάσουμε τα μηνύματα, τα ανάλογα μηνύματα στα παιδιά μας για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Γιατί η άθληση είναι κάτι που συνεπέρνει τα παιδιά, άρα ευκολότερα μπορούμε μέσα από τον αθλητισμό να περάσουμε μηνύματα τα οποία θα διαπλάσουν τον χαρακτήρα τους όπως και η οικογένεια θέλει.
1: Έτσι όπως τα λέτε και αγγίζεται ακριβώς τη φιλοσοφία του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι ένα από τα αγαπημένα μαθήματα των παιδιών και ακριβώς επειδή το αγαπάνε και το χρειάζονται, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα μάθημα ζωτικής σημασίας για τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία και ευεξία των παιδιών. Με αυτήν τη φιλοσοφία προχωρούμε στην υλοποίηση του οράματος, των σκοπών και των στόχων του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Ακριβώς μέσα από το μάθημα επιδιώκουμε και την ποιοτική διδασκαλία του μαθήματος, γιατί πλέον το μάθημα της φυσικής αγωγής έχει τους δείκτες επιτυχίας της, έχει τους δείκτες επάρκειας. Όλοι γνωρίζουν, παιδιά και εκπαιδευτικοί, ότι είναι ένα μάθημα. Περάσαμε από την εποχή που η φυσική αγωγή ήταν απλά να πάρουν μια μπάλα να παίξουν, να απασχοληθούν, να χαρούν μόνο. Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν δείχτες που πρέπει να τους ακολουθήσουμε, γιατί η έγνοια μας είναι αυτό που προανάφερα. Σωματική, ψυχική και πνευματική αξία, ευεξία και υγεία.
0: Και υπάρχουν... Ναι, κύριε Γιαλουρίδη.
1: Επομένως, έχοντας στον προγραμματισμό μας αυτούς τους άξονες, το κάθε μάθημα προγραμματίζεται με βάση τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος. Δεν είναι απλά να απασχολούνται τα παιδιά. Και πάλι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα, ευτυχισμένα, γιατί και ασκούνται και μαθαίνουν και ξεσκάζουν και προχωρούν με όρεξη στο επόμενο μάθημα.
0: Και μαζί με την άσκηση είναι και η γνώση του αθλητισμού. Γνωρίζουν τα αθλήματα, αγαπούν τα αθλήματα, μαθαίνουν τους κανονισμούς, μαθαίνουν την ομαδικότητα και πώς να προσαρμόζονται με πειθαρχία στους κανονισμούς. Νομίζω ότι εν πολύ ευρύτερης αξίας μάθημα η άθληση, και χρησιμοποιώ και εγώ την λέξη, τον χαρακτηρισμό που δώσατε, είναι μάθημα της φυσικής αγωγής.
1: Και πέρα αυτών που αναφέρατε, κύριε Κουσάρη, βάζω και τον σεβασμό της διαφορετικότητας, το σεβασμό μέσα από την ομαδικότητα του άλλου, το σεβασμό του εαυτού, την αποδοχή της διαφορετικότητας. Γιατί όπως έχει διαμορφωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα, δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά και το τονίζω. Πάλι έχουμε περάσει από μια άλλη εποχή όπου το μάθημα της φυσικής αγωγής πέρα από το απλό παιχνίδι ήταν και επιλογή των αρίστων, μια ελιτίστικη προσέγγιση του να πάρουν τα ταλέντα και να τα προπονήσουμε, γιατί είχαμε κάποιους αγώνες, γιατί είχαμε να πάρουμε μετάλλια, και απομονώνονταν αυτά τα παιδιά και το μάθημα τους ήταν απλά προπόνηση. Σήμερα το μάθημα είναι για όλους. Και όλα αυτά που ανέφερα στην αρχή αφορά όλα τα παιδιά. Είτε
0: είναι ταλέντα, είτε δεν είναι ταλέντα.
1: Ακριβώς. Είτε είναι ταλέντα, είτε δεν είναι ταλέντα. Είτε είναι παιδιά που ήρθαν με μεταναστευτική βιογραφία, τα οποία δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, και όμως μέσα από το μάθημα η γλώσσα του σώματος είναι αυτή που καθιστά κοινών επίπεδων, κοινών πεδίο για να επικοινωνήσουν όλοι. Βλέπουμε παιδιά από άλλες χώρες να ενσωματώνονται στο μάθημα, να μην θέλουν να χάσουν το μάθημα για να κάνουν μεταναστευτική βιογραφία, διδασκαλία κλπ. Και γίνονται ένα με την ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε παιδιά με διαφορετικό σωματότυπο, είτε αγόρια, είτε κορίτσια. Πλέον είναι το μάθημα της φυσικής αγωγής για όλους.
0: Μα εξάλλου οι αξίες του αθλητισμού και του ολυμπισμού, και εδώ κάνω μια παρένθεση, θα ήταν καλό να αρχίσουμε ή αν ήδη έχουμε κάνει να επιτείνουμε τις επισκέψεις μας στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Η γνώση εκεί μέσα από το υπέροχο Μουσείο Εκθεμάτων θα δημιουργήσει μια άλλη αίσθηση για τα παιδιά και θα δώσει έναν άλλον κίνητρο για να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό, διαμορφώνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τι είναι ο αθλητισμός από την παιδική ηλικία. Έλεγα λοιπόν ότι οι αξίες του αθλητισμού και του Ολυμπισμού δεν είναι αξίες οι οποίες λειτουργούν μόνο την ώρα της άθλησης. Είναι αξίες που τα παιδιά θα μάθουν, θα βιώσουν και θα κουβαλήσουν στην καθημερινότητά τους. Άρα πολύ σωστά έχετε θέσει ότι η άθληση είναι για όλους ισότιμα. Ισότιμα.
1: Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε το Ολυμπιακό Μέγαρο, και ναι, όντως το έχουμε ήδη υιοθετήσει. Η Ολυμπιακή Παιδεία είναι μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι επισκέψεις στο Ολυμπιακό Μέγαρο είναι μέσα στις επισκέψεις και στα προγράμματα τα εκπαιδευτικά που έχουμε για την άθληση, για την άσκηση, για τον αθλητισμό. Η συνεργασία, κάτι που ανάφερα στην αρχή, ότι η φιλοσοφία επιτυχάνεται και μέσα από συνεργασία. Η συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, με τις ομοσπονδίες, μας προωθούν στο να αναπτύξουμε προγράμματα με την Ολυμπιακή Επιτροπή, για παράδειγμα, ή με προγράμματα διοργάνωσης συνεδρίου του Pierre de Coubertin, όπου πλέον συμμετέχει και η δημοτική εκπαίδευση. Προγράμματα που έχουν σχέση με τα Ολυμπιακά αθλήματα, γνωριμία με Ολυμπιακά αθλήματα και αθλητές πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο φαίνουμε τα παιδιά και εκτός τάξης, για να γνωρίσουν τους φορείς, τους επίσημους κρατικούς φορείς που έχουν να κάνουν με την άθληση. Η επίσκεψη, για παράδειγμα, στο Ολυμπιακό Μέγαρο παιδιών μέσα από ένα πρόγραμμα πήρα μια ανατροφοδότηση πολύ ενισχυτική. Πρώτη φορά παιδιά από τη Λευκοσία, για παράδειγμα, πήγαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
0: Είναι και επί της ουσίας αυτές οι επισκέψεις πραγματικά. Και η συνεργασία με τον ΚΟΑΣ στο πλαίσιο της εβδομάδας αθλητισμού που γιορτάζουμε κάθε χρόνο, και νομίζω ότι και εκεί εφαρμόζονται ανάλογα προγράμματα στην εκπαίδευσή μας.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Είναι σημαντικό το ότι οι ομοσπονδίες του ΚΟΑ είναι στο πλευρό μας, γιατί έχουμε αναπτύξει πολλά προγράμματα, και αν μου επιτρέπετε έτσι επιγραμματικά.
0: Βεβαίως.
1: Να αναφερθώ στο πρόγραμμα αθλήματα νερού. Ένα νησί, ένα κράτος το οποίο περιβάλλεται από θάλασσα, δεν γίνεται να μην φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Γι' αυτό αναπτύξαμε εδώ και κάποια χρόνια τα αθλήματα νερού σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες, όπου τα παιδιά πηγαίνουν στη θάλασσα, μαθαίνουν, γνωρίζουν τα αθλήματα καγιάκ, κάνο, ιστιοπλοεία, κοπηλασία, dragon boat, water polo, και βλέπετε, βγάζουμε το μάθημα και έξω από την τάξη. Δεύτερο, έχουμε το πρόγραμμα χιονοδρομιών, τα αθλήματα του βουνού, όπου το χειμώνα δίνεται ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα των χιονοδρομιών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την πρώτη χρονιά πόση χαρά έκανα όταν είδα χιόνι, γιατί είχε πολλά παιδιά που είπαν ένιωσαν πρώτη φορά να πηγαίνουν στο Τρόδος, να βάζουν τα σκι. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Έχουμε επίσης τις ημερίδες Στίβου, την ημερίδα προσανατολισμού και υπαίθρινων αθλημάτων. Τελευταία χρόνια...
0: Έχω προσέξει ότι και το σκάκι είναι άθλημα. Είναι άθλημα το σκάκι. Το οποίο χρησιμοποιείται και για την επικοινωνία και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων.
1: Και το σκάκι και ο προσανατολισμός επίσης, το άθλημα του προσανατολισμού είναι κάτι καινούριο για όλους, και εκπαιδευτικούς και παιδιά, και προχωρούμε με μεγάλη επιτυχία πιλωτικά στην αρχή και κάθε χρόνο εξελίσσεται. Ο χορός αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος.
0: Είναι αθλητισμός και πολιτισμός.
1: Ακριβώς. Και μέσα από το...
0: Και θέλω την άποψή σας, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είστε αφοσιωμένος υπηρέτης των παραδοσιακών μας χωρών, οπότε είμαι σίγουρος ότι στρέφετε την προσοχή σας και σε αυτό τον τομέα.
1: Τα τελευταία χρόνια ακριβώς αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, αν θέλετε, γιατί ο χορός δεν είναι απλά η κίνηση του σώματος. Και ειδικά μέσα από το παραδοσιακό χώρο που αποτελεί πλέον υποχρεωτική θεματική ενότητα του αναλυτικού προγράμματος, και το τονίζω αυτό γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια ο χορός δεν ήταν απλά να υπάρχει ως μάθημα, δεν ήταν, ήταν επιλογή κάποιων και παρένθεση κοριτσιών από δασκάλες, επέλεγαν κάποια κορίτσια που έκαναν το απόγευμα και τους έβαλαν να παρουσιάσουν
0: χορό. Ναι.
1: Ακριβώς, να παρουσιάσουν χορό σε γιορτές, 25 Μαρτίου, Εθνικές Επαιδείους κλπ. Με το αναλυτικό πρόγραμμα και με την ενσωμάτωση του παραδοσιακού χορού στο αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής αγωγής, πλέον ο χορός διδάσκεται με στόχους, με δείκτες επιτυχίας.
0: Και γίνονται κοινωνοί όλα τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι διδασκαλία προς όλα τα παιδιά της κίνησης μόνο. Γιατί ο παραδοσιακός χορός δεν είναι απλά κίνηση, είναι ιστορία, είναι γεωγραφία, είναι η παράδοση, τα έθιμα αυτού του τόπου, Κύπρος και Ελλάδα. Επομένως, μέσα από την μίση στον πολιτισμό, διαμέσων του χορού, έρχονται τα παιδιά και γνωρίζουν την ιστορία του τόπου. Γνωρίζουν την παράδοση. Και τα τελευταία 5 χρόνια, στη Λεμεσόν, και πέρσι έγινε στην Πάφο, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας χορού που έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συμβούλιο της UNESCO, μαζεύονται στην πλατεία του παλιού λιμανιού στη Λεμεσό γύρω στα 1000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Φέτος έγινε για πρώτη χρονιά στην Πάφο. Του χρόνου, 29 Απρίλη, θα γιορτάσουν όλες οι επαρχίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι απλά να παρουσιάσουν χορούς. Είναι όλη η προτιμασία και η επαρχία.
0: Θα σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ένα διάβολο επικοινωνίας, ούτως ώστε αυτές τις εκδηλώσεις να τις παρουσιάζουμε μέσα από την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός και επιμέρους. Αξίζει να κοινωνήσουμε στον κόσμο τι πραγματικά κάνει το Υπουργείο Παιδείας και η εκπαιδευτική μας.
1: Ναι, είναι σημαντικό, κύριε Τουσάρη.
0: Είναι δίκαιο για αυτούς. Είναι δίκαιο για αυτούς.
1: Χρησιμοποιήσατε μια πολύ ωραία λέξη, την οποία μοιράζομαι και χρησιμοποιώ. Κοινωνείς αυτόν το έργο. Μάλιστα. Είμαστε όλοι. Χρειαζόμαστε.
0: Και πρέπει να λειτουργήσουμε σαν οικογένεια, γιατί και το τραγούδι που επέλεξα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί πάμε προς το τέλος, είναι το «Γιατί είμαστε οικογένεια» με τον Φίβο Δελιβοριά. Όλοι πρέπει να λειτουργήσουμε σαν οικογένεια, εκπαιδευτικοί, μαθητές, επιθεωρητές, γονείς, και διαβάζω και το μήνυμα που έστειλε ο φίλος 856, και μετά από όλα αυτά τα ωραία, στα γήπεδα του Σαββάτου κρέμονται οι γονείς από τα τέλεια και φωνάζουν και βρίζουν διαιτητές, προπονητές, ακόμα και άλλα παιδιά των 6 και 7 χρονών. Και ακριβώς αυτές οι εικόνες, φίλε 856, είναι που οθούν και το Υπουργείο να φτιάχνει άμυνες μέσα από τη φυσική αγωγή από το δημοτικό σχολείο.
1: Συμφωνείτε? Έτσι ακριβώς, γιατί μέσα από το μάθημα, μέσα από τον αθλητισμό, καλλιεργείται και στα παιδιά αλλά και στους γονείς ο σεβασμός και η αποδοχή. Ο φανατισμός είναι εκτός πλαισίων σχολείου. Και πολλές φορές τα παιδιά κάνουν μάθημα στους γονείς. Γιατί μέσα στο σχολείο μαθαίνουν να σέβονται την ήττα, να αποδέχονται την ήττα, να σέβονται τον
0: νικητή, να του λένε συγχαρητήρια,
1: να τον χειροκροτούν, και αυτό μεταφέρεται στους γονείς όπως μεταφέρεται στους γονείς, για παράδειγμα, το θέμα της ζώνης ασφαλείας, το θέμα του καπνίσματος, και πατέρα δεν πρέπει να το κάνεις αυτό και δεν πρέπει γιατί έτσι σε μάθαμε στο σχολείο. Επενδύουμε στην εκπαίδευση για να μεταφέρουμε από τα παιδιά στο σπίτι τη σωστή συμπεριφορά στους αθλητικούς χώρους. Τα παιδιά ντρέπονται όταν ακούν τους γονείς τους να τσακώνονται στην προπόνηση το απόγευμα. Έχουν μάθει ότι είναι διαφορετικά που πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
0: Δόκτωρα Γιώργο Ιαλουρίδη, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά χάρηκα αυτή την πρώτη επικοινωνία μας και τονίζω ότι ο πρώτη, γιατί θα έχουμε και άλλες, να είστε σίγουρος.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ευχαριστώ μέρος του Υπουργείου για την ευκαιρία που μας δώσατε.
0: Και ξανά να λειτουργήσουμε όλοι σαν οικογένεια, γιατί θα μας το πει ο Φίβος ο Δελιβοριάς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας κύριε Ιαλουρίδη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αναβρασμός στα εσωκομματικά του DC. Ισορροπίες στο προσκήνιο, ξυφομαχίες στο παρασκήνιο. Οι συμπληγάδες της Ανίτας Δημητρίου και ποιες επιλογές έχει μπροστά της. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, τον Μπλε Πετράδη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, μπορεί το Dolce Farniente να γίνει το αντίδοτο στους ξέφρενους ρυθμούς της ζωής. Πώς μια μικρή πόλη κατάφερε να προστατεύσει τον ένα αστρογρανό από τη φωτορύπανση, ακόμη εξερευνήστε τον εντυπωσιακό υποθαλάσσιο κόσμο μέσα από το φακό των καλύτερων φωτογράφων και ανακαλύψτε την άγνωστη ιστορία του Ιβάν Ερμπρόφ, του καλλιτέχνη που πούλησε εκατομμύρια δίσκους. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
4: Ίνκο.
3: Μόνο Ίνκο?
4: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
3: Και για επαγγελματίες?
4: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
3: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
4: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ariel The Big One, ταμπλέτες πλυντηρίου, 40x36,30 γραμμάρια, 14,50. Comfort Ultimate Care, μαλακτικό ρούχων, 1400ml, 3,45. Ajax, επιλεγμένα καθαριστικά πατώματος, 1 λίτρο, 2 για 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
12: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Από το Σεπτέμβριο του 2018, φίλες και φίλοι, αυτή η εκπομπή και ο Sport FM 95 τρέχουμε για τη ζωή μαζί με τον Πασικάφ, το Σωματείο Ευζήν, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους καλούς μας φίλους εκεί στον Κάτω Αμιέντο. Στις 20 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την άλλη Κυριακή, θα τρέξουμε για 8η χρονιά στην ετήσια αθλητική ημερίδα που είναι αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή, με καταγωγή από τον Κάτω Αμίαντο και η οποία έφυγε από τη ζωή το 2018. Και η αθλητική ημερίδα «Τρέχουμε για τη ζωή», πέρα από τη μνήμη της, τιμά και στηρίζει και το έργο του Πασικάφ. Και είναι μαζί μας ο λειτουργός αθλητισμού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο αγαπητός Εύρος Δημοσθένους, παλιός σπουδαίος μας πρωταθλητής στο Στίβο, για να μιλήσουμε για την εκδήλωση και όχι μόνο. Αγαπημένο μας Εύρο, σε χαιρετώ.
16: Σάβα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα και στους ακροατές σου.
15: Πριν να τρέξουμε για τη ζωή, θέλω να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που δεν πρόλαβε να τρέξει τη ζωή όπως έπρεπε, προς όφελος όλων μας. Και αναφέρομαι στον αείμνηστο Πάνο Ραζή.
16: Ακριβώς, Σάβα μου, ο φίλος μας ο Πάνος ο Ραζής άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη εβδομάδα. Ήταν πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και πριν γίνει πρόεδρος ήταν για αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και από διάφορα πόστα βοηθούσε την άνοδο του πανεπιστημιακού αθλητισμού και αθλητισμού γενικότερα.
15: Και τον βίωσε έντονα εσύ, γιατί ήσουν ο στενότερος του συνεργάτης στην Ομοσπονδία.
16: Από τους στενότερους συνεργάτες του φίλου Πάνου, τι να πω, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας μεγάλος επιστήμονας ευρωπαϊκού, αν όχι και παγκόσμιου επίπεδου, όχι κυπριακού, είχε ξεφύγει από νωρίς από τα κυπριακά δεδομένα, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, έφτασε να υπηρετήσει μέσα στους 4 βασικούς επιστήμονες στο ΣΕΡΝ για την διάσπαση του ατόμου, έκανε
15: όπως και όλη η οικογένεια. Υπηρετεί όλη η οικογένεια την επιστήμη, τον πολιτισμό, αλλά υπηρετούσε και τον αθλητισμό όλη η οικογένεια. Ήταν αθλητές σπουδαίοι και τα άλλα του τα δύο αδέρφια. Μάλιστα σε αγώνες που έγιναν το 1974 στο Γάσι Ζή, στη Λάρνακα, ο Πάνος Ραζής ήταν αθλητής του Γασιού, τότε κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο μήκος με 6,45 και την πρώτη είχε καταλάβει ο αδερφός του Λάμπρος με 6,52. Ο οποίος Λάμπρος είναι υπεύθυνος του οφθαλμολογικού τμήματος Γενικής Κλινικής και χειρουργός διαθλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, και τα τρία αδερφιά λαμπροί επιστήμονες.
15: Και ο Νεοκλής ο Ραζής αθλητιστήμων, ο οποίος επίσης είναι ιατρός.
16: Αγαπητοί από όλο τον κόσμο, της Λεμεσού και όχι μόνο, προερχόμενοι από το Πισούρι Λεμεσού. Αυτό που μου είπες τώρα το γνώριζα, ότι είχε πανκύπριες νίκες, αλλά ήξερα ότι ήταν από αθλητική οικογένεια και αυτός και ο αδερφός του, αλλά ότι ήταν αθλητές τύπου και μεγάλου και με ψηλού αθλητισμού, τώρα το ακούω. Ήξερα ότι αγαπούσε πολύ την καλαθόσφαιρα, πάρα πολύ αγαπούσε την καλαθόσφαιρα.
15: Ήταν και ο σωματότυπος τέτοιος που τον ευνοούσε να παίζει και καλαθόσφαιρα. Τον Πάνο τον Ραζή.
16: Είχαν το ανάλογο ύψος όλη η οικογένεια.
15: Αιωνία του η μνήμη, πραγματικά είναι απώλεια. απώλεια ο Πάνος.
16: Έφυγε νωρίς ο φίλος μας ο Πάνος.
15: Είχε πολλά να δώσει ακόμη.
16: Αλλά άφησε πολύ μεγάλο έργο, Σάβα. Πολύ μεγάλο έργο.
15: Όπως νωρίς έφυγε και η αγαπημένη μας Θέκλα Αυγουστή, η μνήμη της οποίας όμως αφήνει ένα θεάρεστο έργο προς όφελος του Πασικάφ μέσα από αυτή την εκδήλωση στην οποία είστε και πρωτοπόροι ως Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αγαπητέ Εύρω.
16: Με απόφαση του το Συμβούλιο αποφάσισε από νωρίς, χρόνια πριν, θυμάμαι 6-7 χρόνια πριν, να στηρίζει σε αιτήσια βάση τον αγώνα αυτό, διαμέσου του Πασικάφ και εκ των διοργανωτών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι αθόρυβοι
15: υπηρέτες. Αυτοί που εργάζονται πίσω από τα φώτα της προβολής, στην αθέατη πλευρά του λόφου.
16: Ακριβώς. Εμείς σαν Πανεπιστήμιο στηρίζουμε ενεργά και οικονομικά στα μέτρα των δυνατοτήτων την επιτυχή τέλεση αυτής της διοργάνωσης, που δεν είναι καθαρά αθλητική, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Καλούμε όλες τις οικογένειες που δεν είναι ανάγκη να έχουν αθλητή στα...
15: Είμαι υπάρχει για το περπάτημα, περπατώ για τη ζωή, στο μονοπάτι της φύσης, λούματα των αετών εκεί στον Αμίαντο.
16: Ακριβώς, υπάρχουν τα 5 χιλιόμετρα, τα 12 χιλιόμετρα και ο αγώνας περπατήματος υγείας που είναι μέχρι τα λεγόμενα λούματα των αετών, είναι μια πανέμορφη περιοχή από ένα φυσικό μονοπάτι, στο οποίο σου δίνεται η ευκαιρία περπατώντας να δεις τις ομορφιές της Κύπρου, του κάτου Τρόδους και του Αμιάντου.
15: Και να απολαύσεις και το Μαχαλεπίν τους, διότι έγινε και πρόσφατα φεστιβάλ Μαχαλεπιού στον κάτω Αμιάντο. Οπότε έχουμε πολλά κίνητρα να πάμε ένα Αμιάντο στις 20 του Δεύου Σεπτέμβρη.
16: Και όχι μόνο, είναι Σάββατο, είναι Κυριακή πρωί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 θα δείτε αρκετές δραστηριότητες και όχι μόνο. Ψυχαγωγικές και εδέσματα της περιοχής, της γύρω περιοχής.
15: Και στο τέλος της ημέρας, ό,τι μαζευτεί από αυτή την εκδήλωση, που πάντα είναι ένα σεβαστό ποσό, πάει στον Πασικάφ για να στηριχθούν τα προγράμματα ενός φορέα που αγκαλιάζει όλους μας πραγματικά. Και λέω όλους μας Εύρω, γιατί δυστυχώς αυτή η ασθένεια χτυπά διάκριτα. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει ότι εμείς είμαστε έξω. Είμαστε όλοι μέσα. Ενώ σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι το εκτιμούν και τα παιδιά, όλοι οι διοργανωτές αυτό, και τα παιδιά του Αμιάντου και της οικογένειας και του Ευζήν. Γιατί η παράδοση της επιταγής στον Πασικάφ γίνεται κάθε χρόνο στο ΤΕΠΑΚ, σε ειδική εκδήλωση στο ΤΕΠΑΚ.
16: Ακριβώς, ναι. Σε ειδική τελετή στο ΤΕΠΑΚ γίνεται η παράδοση της ετήσιας εισφοράς της συνολικού ποσού. Να πούμε ότι πολλές φορές είχαμε και ποσά άνω των 10.000 ευρώ μέχρι και 15.000 ευρώ μία φορά έχει μαζευτεί από έναν αγώνα, για να δείτε τη δύναμη του κόσμου. Αυτό θέλω να δείξω. Τη δύναμη του κόσμου που είναι φανής.
15: Και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί πλέον καθολικά συμμετέχει και εδώ ο μιλός μας και με τα μηνύματα που στέλνουμε καθημερινά μέσα από όλες τις εκπομπές.
16: Ακριβώς,
15: νομίζω,
16: ναι,
15: ότι μας εμπιστεύεται ο κόσμος και θα ακολουθήσει. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ή θα περιμένουμε?
16: Η χρονιά κυλάει προς το τέλος της η αγωνιστική. Ναι. Έχει ξεκινήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος, όπου οι νέοι μας φοιτητές την προηγούμενη εβδομάδα έτυχαν εντελεχούς ενημέρωσης για όλα τα προγράμματα που υπάρχουν. Από πλευράς αθλητισμού τώρα ξεκινάει το νέο ακαδημαϊκό.

0: ολόκληρο αφιέρωμα στην προηγούμενη μας εκπομπή, φίλε 395, με δικιά μας έρευνα, και δώσαμε στοιχεία τα οποία βγαίναν για πρώτη φορά για την πορεία αυτού του αξεπέραστου πολυαθλητή Παναγιώτη Κερί. Να είσαι καλά, φίλε 395. Να καλωσορίσω την υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Αντικαρκινικού Συνδεσμού Κύπρου, την αγαπημένη μας Νικολέτσα Θανασιάδου. Και λέω αγαπημένη μας, γιατί η Νικολέτσα βγαίνει τακτικά στην εκπομπή μας, αλλά και γιατί και εσείς μέσα από τη δράση της αεροδαφνού σας έχετε γνωρίσει και έχετε αγαπήσει την Νικολέτσα μας. Νικολέτσα, σε χαιρετώ.
1: Σάβα μου, καλημέρα. Με συγκινούν τα λόγια σου. Η ίδια αγάπη είναι αμοιβαία και προς όλο τον κόσμο.
0: Είναι εσείς που μας συγκινείτε, Νικολέτσα. Μα ξέρεις, κάμνω τούν τη διαδρομή τώρα που το τρέχουμε μαζί στον κάτω αμιαντό με το... για τον Πασικάφ, να πάμε στους θαλασσινούς μας φίλους για το Waves of Love Marathon. Μια γλυκύτατη εκδήλωση. Το λέω έτσι, γλυκύτατη, γιατί ενώ είναι αφιερωμένη στη μνήμη μιας υπέροχης παλιάς αθλητριάς μας και εκπαιδευτικού, της Ναυσικάς Κωνσταντινίδου, όλα τα παιδιά που στηρίζουν αυτή την εκδήλωση τη στηρίζουν με χαμόγελο, γιατί κρατούν το χαμόγελο της Ναυσικάς και θέλουν να το περάσουν σαν μήνυμα ελπίδας για τους υπόλοιπους.
1: Σάβα, έτσι είναι, όπως τα λες. Μεταφερόμαστε τώρα στη θάλασσα και βλέπουμε πως μία ομάδα ανθρώπων μετέτρεψε τον πόνο τους σε ελπίδα, σε αγάπη, σε προσφορά. Μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάθε εβδομάδα κολυμπούσανε, ακόμα και το χειμώνα είναι χειμερινοί κολυμπητές, μια παρέα, ένα παρεάκι φίλοι, όπου δυστυχώς ο καρκίνος χτύπησε την πόρτα στη φίλη του στην Ναυσικά. Η Ναυσικά, από ό,τι
0: η οποία έφυγε από τη ζωή το 24, τον Ιανουάριο του 2024.
1: Η Ναυσικά, από ό,τι μας εξηγούν και ήδη, η Σάβα μου ήταν ένας άνθρωπος πολύ φωτεινός. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε κάθε στιγμή της ζωής του με τον καλύτερο τρόπο, με χαμόγελο. Ήθελε να προσφέρει στην κοινωνία. Και οι φίλοι της, μέσα από τον πόνο τους, μετέτρεψαν τη ζωή της Ναυσικάς σε αυτή την εκδήλωση, στο Waves of Love, στα κύματα αγάπης, για να στηρίξουν το έργο του αντικαρκινικού, ο οποίος εξυπηρετούσε την Ναυσικά. Αναγνώρισαν και ήδη ακριβώς τι σημαίνει υποστήριξη ενός ατόμου που περνάει δύσκολα σε κάθε στάδιο της ασθένειας. Δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε πάντα κοντά στο τελικό στάδιο για να προσφέρουμε ανακούφιση. Και αυτό όλοι τους την εμπειρία την μετατρέπουν σε αυτήν την εκδήλωση με δρομείς, με κολυμβητές. Έχουμε άνω των 100 εγγραφών, όπου θα κολυμπήσουν, όπου θα τρέξουν με αυτό το κοινό μήνυμα της αγάπης για τη ζωή. Κάθε λεπτό είναι πολύτιμο και πρέπει να το ζούμε με χαρά, με ικανοποίηση και να ευλογούμε τις στιγμές που έχουμε με όσους αγαπάμε, κάνοντας τα πράγματα που αγαπάμε.
0: Και η εκδήλωση αυτή θα γίνει την άλλη Κυριακή. Ο λόγος που κάνουμε την παρέμβαση από σήμερα είναι γιατί θέλουμε να υπενθυμίσουμε ή και να φέρουμε προς γνώση την εκδήλωση όλους τους φίλους που μας ακούνε. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς τώρα να αρχίσουν να θέλουν να προγραμματίσουν για να έρθουν. Τι πρέπει να κάνουν, Νικολέτσα μου?
1: Πράγματι, αν κάποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα και να έρθει είτε να τρέξει είτε να κολυμπήσει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου και να κάνει πολύ εύκολα την εγγραφή του. Η εγγραφή είναι μία εισφορά 20 ευρώ προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, τα οποία έσοδα όλα... Όλα τα έσοδα, τα έξοδα έχουν καλυφθεί από χορηγίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς. Επομένως, η κάθε συνδρομή για να συμμετέχουν είτε στο τρέξιμο είτε στο κολύμπι έρχονται όλα στον Αντικαρκινικό. Όπως είπαμε, στην ιστοσελίδα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου κάποιος μπορεί να βρει πληροφορίες ή τηλεφωνώντας τη Δευτέρα στο 77 77 10 80, όπου μπορούμε να τον κατευθύνουμε τηλεφωνικώς τι μπορεί να κάνει για να έρθει να ενωθεί μαζί μας την επόμενη Κυριακή, 20 του μήνα.
0: Δώσε και το χώρο για να έτσι σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα της εκδήλωσης.
1: 7:30 το πρωί οι δρομείς θα ξεκινήσουν από το κινητήριο της Φαλαγκιώτισσας. Οι κολυμβητές θα ξεκινήσουν από το χώρο που ήταν παλιά το Θαλασσάκι στη Λεμεσό. Όλοι μαζί θα κάνουν τη διαδρομή τους με

0: σημείο λήξης το Θαλασσάκι. Εκεί θα έχουμε ένα ωραίο κέρασμα για τους συμμετέχοντες, θα έχουμε μουσική, θα δημιουργήσουμε μια όμορφη γιορτή για τον καθένα. Επομένως και κάποιος να μην θέλει να συμμετέχει σε μία από τις δύο διαδρομές, θα μπορεί να έρθει έτσι γύρω στις 9 εκεί, να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό, να κολυμπήσουμε στη θάλασσα, να αγοράσουμε προϊόντα που δημιουργήσαμε, πετσέτες θάλασσας, παγουράκια, σημειωματάρια, διάφορα είδη που και για αυτά τα έσοδα όλα πάνε στον αντικαθιστικό. Να περάσουμε όμορφα και παράλληλα να προσφέρουμε για τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τον καρκίνο.
1: Και είπαμε, στη σελίδα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου και ή στο 77771080 τηλέφωνο. Είπες για αυτή την εικόνα, την αισιόδοξη, την χαρούμενη που στέλνουν οι φίλοι της αείμνησης Ναυσικάς Κωνσταντινίδου μέσα από αυτή την εκδήλωση και νομίζω ότι ακολουθούν και το δικό σας παράδειγμα εκεί στην Ροδαφνούσα, Νικολέτσα μου, γιατί αυτή την εικόνα της προοπτικής, της ελπίδας δίνει και η Ροδαφνούσα σήμερα όπως έχει φτιαχτεί.
0: Θα σας πω το μήνυμα που λέει η ιατρική διευθύντρια του αντικαρκινικού, η πρώτη γιατρός που ειδικεύτηκε και στην ανακουφιστική φροντίδα, η Σοφία Νέστορος. Και το μήνυμα είναι ένα, είναι ότι η ζωή μας κάθε μέρα έχει σημασία, κάθε μέρα πρέπει να την υμνούμε, να την αγαπούμε και να τη ζούμε στο έπακρο, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι θα μας ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ζωής.
1: Για όλους. Μήνυμα για ζωής όλους. Για όλους μας. Και το τονίζω αυτό.
0: Δεν θα ωρεοποιήσω, σίγουρα όλη στη ζωή μας έχουμε δυσκολίες, οι δυσκολίες είναι και μέρος της ζωής, αλλά είναι και αυτό που μας κάνει να εκτιμούμε κάθε στιγμή που περνά που δεν έχουμε δυσκολίες. Και μέσα στις δυσκολίες πάντα θα βρεθεί ένα χαμόγελο, ένα χέρι να μας αγγίξει, μια όμορφη στιγμή, ένα όμορφο τραγούδι που θα ακούσουμε, και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε. Ο καρκίνος είναι μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Στην Αροδαφνούσα βλέπουμε πολύ δύσκολα περιστατικά, τα πλήστα τελικού σταδίου, όμως αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι ο κάθε άνθρωπος να έχει μία αξιοπρεπή ημέρα, μία αξιοπρεπή ζωή, να μην χάνει την προσωπικότητά του, να έχει ποιότητα ζωής και να μην πονά, και να μην πονά ούτε το σώμα ούτε και η ψυχή. Γι' αυτό με τις ομάδες μας είμαστε δίπλα τόσο στον κάθε, τον καθένα που νοσεί, αλλά και στα μέλη της οικογένειάς. Να πούμε ότι εκτός από την Αροδαφνούσα έχουμε γύρω στα 130 άτομα αφοσιωμένο προσωπικό, το οποίο είναι καθημερινά έξω στους δρόμους και επισκέπτονται ασθενείς στα σπίτια τους. Σε κάθε πόλη και χωριό το τονίζω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην νιώθει ο κόσμος ο οποίος ζει σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων ότι δεν θα έχουν φροντίδα. Και εκεί μπορούν να έχουν ιατρική, νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη, φυσιοθεραπεία, υπηρεσίες πολύ σημαντικές στο ταξίδι ενός ανθρώπου με τον καρκίνο, υπηρεσίες όπου θα ανακουφίσουν τον πόνο του σώματος αλλά και της ψυχής.
1: Και δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί τα περιστατικά αυξάνονται, αυξάνονται και εκείνοι που όλα τούτα που λες τα βιώνουν μέσα από την στήριξη που παρέχεται σε ένα δικό τους άνθρωπο. Ενδεχομένως πριν 10 χρόνια να μην υπολόγιζαν ποτέ ότι θα είχαν ανάγκη αυτή τη στήριξη. Αλλά επειδή είπα και νωρίτερα μιλώντας με τον φίλο μου τον Εύρο ότι δυστυχώς τούτη γέρη μια αρρώστια χτυπά διάκριτα, δεν ξεχωρίζει πόρτες. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς οι νέες διαγνώσεις που έχουμε κάθε χρόνο στη μικρή μας Κύπρο είναι γύρω στις 4-4.500. Όμως να πούμε ότι η ιατρική εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά είδη καρκίνου τα οποία είναι πλέον διάσημα.
1: Μάλιστα.
0: Και πλέον μιλούμε για άτομα που ζουν ελεύθεροι από την νόσο, κανονικά τη ζωή τους, έχοντας φυσικά μια πολύ κακή ανάμνηση.
1: Γι' αυτό και πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις προϋποθέσεις στήριξης.
0: Ακριβώς.
1: Για να είμαστε πανέτοιμοι να δώσουμε ζωή στους ανθρώπους μας.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω κι εγώ. Τι ένα άτομο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή διάγνωση καρκίνου, ας μην περιμένει να φτάσει στο να δει της ασθένειας, να επικοινωνήσει με τους συνδέσμους που προσφέρουν ανακουφιστική φροντίδα, γιατί ακόμα και μία ευθαρρυντική κουβέντα, μία στήριξη της οικογένειας, μπορεί ο ασθενής να μην χρειάζεται αυτή τη στήριξη, αλλά να χρειάζεται πολύ περισσότερο οικογένεια, ψυχολογική στήριξη εννοώ. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεται με την πρώτη διάγνωση, γιατί αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στην ποιότητα της ζωής
1: και στην αντιμετώπιση. Μάλιστα. Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και με την Νάγια την άλλη εβδομάδα, την Μαυρονικόλα, για να ξαναυπενθυμίσουν το Σάββατο για την εκδήλωση της Κυριακής 20 του μήνα, και αν το βρει τα τραγουδάκια διάλεξα να βάλω σήμερα, επειδή είμαστε θαλασσινοί φίλοι της Ναυσικάς και επειδή τούτοι φίλοι γεμώνουν τη θάλασσα με την αγάπη τους για τους συνανθρώπους τους. Έχω μια θάλασσα αγάπη, Ρίτα Αντωνοπούλου, γιατί αυτό είστε κι εσείς με την εκδήλωση της άλλης Κυριακής, μια θάλασσα γεμάτη αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικολέτα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Borman Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
12: Βρείτε τη μαγιά σας.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο λαυράκι από 13.32, τώρα 9.99.
16: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
18: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green.
19: Το στυλ που μένει διαχρονικό.
16: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θέλω πρώτα να διαβάσω το μήνυμα που μου έστειλε τώρα ο φίλος 701. Κύριε Σάββατα, συγχαρητήριά μου για το κοινωνικό έργο που επιτελείτε. Κάτι τέτοιες κουβέντες ίσως βοηθήσουν και τους ανεγκέφαλους φανατικούς οπαδούς που σκοτώνονται μεταξύ τους για έναν γκολ και ένα πέναλτι. Να είστε πάντα καλά και εσύ καλύτερα, φίλε 701, και να σου μεταφέρω και τι είχα αναφέρει στην εισαγωγή της εκπομπής μου. Οι αναφορές μας, λέω, σε εκδηλώσεις που στηρίζουν συνανθρώπους στις ώρες τους τις δύσκολες, προκαλούν και μια δική μας εσωτερική αναζήτηση για το ποιες είναι οι αληθινές προτεραιότητες της ζωής μας και μας προτρέπουν σε μια εκ νέου ιεράρχησή τους. Μια τέτοια ιεράρχηση έχει κάνει και η Νέα Σαλαμίνα, η οποία μετέτρεψε το έναν γκολ μια διαμαρτυρία, για να πάρω το νόημα του φίλου 701, σε έναν γκολ μια ελπίδα, σε μια υπέροχη εκδήλωση που συστηματικά διοργανώνει η προσφυγική μας ομάδα. Και επειδή άρχισε και η τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος, με τη Νέα Σαλαμίνα να αγωνίζεται στη Λεμεσό με την ΑΕΛ, δεν ήταν το αποτέλεσμα που ανέμενε η Νέα Σαλαμίνα. Εμείς όμως είχαμε προγραμματίσει μια συζήτηση με τον πρόεδρό της, τον αγαπητό Πάρη Ανδρέου, ακριβώς για αυτό τον γκολ και την μια ελπίδα. Και ο κύριος Ανδρέου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε χαιρετώ, πρόεδρε.
21: Καλημέρα Σάββα, καλημέρα και στους ακροατές.
20: Δεν ήταν το αποτέλεσμα που περιμέναμε, έτσι, σαν Σαλαμίνα. Όμως αυτό δεν αλλάζει καθόλου, μα καθόλου, τη διάθεσή σας για αυτό το κοινωνικό πλέον έργο που επιτελείτε. Σίγουρα, η Σαλαμίνα είναι κοινωνικό έργο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Η συντήρησή της.
21: Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που αναμέναμε. Παρουσιαστήκαμε βελτιωμένοι, όμως στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να παίρνεις το τρίποντο και να φεύγεις κάτι που δεν έγινε, γι' αυτό μας στεναχωρεί. Τώρα όσον αφορά το θέμα του κοινωνικού θεσμού, πολύ σωστά το ανάφερες ότι είναι έναν έργο το οποίο οφείλουμε να το συντηρούμε και να το αναπτύσσουμε, γιατί η Νέα Σαλαμίνα από μόνη της είναι ένα κοινωνικό σύνολο και με μια κοινωνική προσφορά που από πέρσι, κάνοντας το θεσμό έναν γκολ μια ελπίδα, έχει στόχο να βοηθήσει σε συνεργασία με ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, να προσφέρουμε κι εμείς σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη πέραν από τα ποδοσφαιρικά κύπελλα.
20: Και πρόσεξε, πρόεδρε, το κάνει αυτό ένα σύλλογος, ένα σωματείο που έχει η ίδια ανάγκη στήριξης οικονομικής για να μπορέσει να σηκώσει το βάρος της ευθύνης να συντηρηθεί και να διακριθεί η Νέα Σαλαμίνα στην προσφυγιά. Και παρόλα αυτά λέω και το τονίζω, βάζετε μπροστά τους συνανθρώπους. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα, πρόεδρε.
21: Νομίζω, Σάβα, είναι κάτι που πρέπει όλα τα σωματεία να το δουν ως στόχο πλέον, γιατί κακά τα ψέματα, η κοινωνία έχει ανάγκες, ο κόσμος έχει ανάγκες και ιδιαίτερα κάποιες ευάλωτες ομάδες περισσότερη ανάγκη. Το ποδόσφαιρο σίγουρα είναι ένα άθλημα το οποίο έχει τόση πολύ απήχηση και μέσω του ποδοσφαίρου μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε στο να δώσουμε περισσότερες βοήθειες. Είναι, αν θέλεις, το σώμα, το ποδόσφαιρο γενικά, το οποίο μπορεί να αντλήσει κάποια έσοδα για να μπορέσουν να δώσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εμείς, κάθε, και εσύ το ξέρεις επειδή έχεις πάει τα γήπεδα στο καλάκι, ότι κάθε παιχνίδι μέχρι και πέρσι γίνονταν εισφορές στην είσοδο για το σωματείο. Πήραμε την απόφαση πέρσι, ως νέο ΔΣ, ότι αυτό θέλουμε να σταματήσει και σε αντικατάσταση αυτού, σε κάθε εντός έντρας αγώνα, θα κάνουμε την εργασία με ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτως ώστε όλα τα έσοδα που παλιά προορίζονταν στο σωματείο να πηγαίνουν στο ίδρυμα και να μπορούμε και εμείς να νιώσουμε, αν θέλεις, ότι προσφέρουμε και βοηθούμε τον κόσμο που του έχει πραγματικά ανάγκη.
20: Και η πιο πρόσφατη εκδήλωση έγινε προς όφελος της Ηλιακτίδας Ζωής και αυτό θα συνεχίζεται σε κάθε εντός έδρας αγώνα, έτσι, πρόεδρε?
21: Ναι, ναι, σχεδόν σε κάθε εντός έδρας αγώνα, εκτός αν υπάρξουν κάποιοι αγώνες που θα υπάρξει, θα τιμηθεί κάποιος άλλος κλπ. Γιατί ξέρετε και ο κόσμος.
20: Υπάρχουν και οι ιδιαιτερότητες, ναι, ναι, ναι.
21: Ναι, ναι. Γίνονται, πέρσι κάναμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 τέτοιες, 7 ή 8 τέτοιες εκδηλώσεις πριν το παιχνίδι. Φέραμε αρκετά ιδρύματα και αγκαλιάστηκε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, αλλά περισσότερο μπορώ να πω η χαρά που δώσαμε σε ανθρώπους των Ιδρυμάτων και σε τα παιδιά που έχουν την ανάγκη που παρευρέθηκαν στο γήπεδο, τους δώσαμε ρούχα, πανέλες, ποδοσφαιρικές μπάλες κλπ. Ήταν απερίγραπτη, δηλαδή νομίζω κερδίσαμε εμείς περισσότερο παρά τα παιδιά.
20: Την ώρα που έλεγες, πραγματικά, και με συγκίνηση μου να το πω του τον πρόεδρε, τη ροή που έλεγε ότι έδωσαμε τους ρούχα, φανέλες, υλικών. Ποιος, η Νέα Σαλαμίνα, που όσοι ζήσαμε τις πρώτες μέρες της προσφυγιάς, και δεν εννοώ την πρώτη, δεύτερη, εννοώ τις πρώτες μέρες ανασυγκρότησης των προσφυγών στο σωματείο, γιατί ήμουν και εγώ τότε στην ΑΕΚ Καραβά και στη συνέχεια με την ΠΑΕΚ, εν είχαμε ρούχα να φορήσουμε. Πιάνναμε δανεικά παπούτσια, δανεικές φανέλες και αυτόν το σωματείο είναι σε θέση σήμερα να προσφέρει στους άλλους. Και αυτό δείχνει την διαχρονική δουλειά και μεγαλοπρέπεια των ανθρώπων της. Και οφείλουμε εμείς οι παλαιότεροι να το θυμίσουμε στους νεότερους, διότι δεν ήταν πάντα τόσο εύκολα τα πράγματα όσο φαίνονται σήμερα και τόσο κλειδά.
21: Είναι ακριβώς όπως το λες, Σάβα, νομίζω. Οι νεότερες γενιές που δεν έζησαν, αν θέλεις, αυτές τις καταστάσεις, τους φαίνεται κάτι πολύ, τέλος πάντων, εύκολο και δεν λέει και πολλά πράγματα. Αλλά όσοι έχουν ζήσει καταστάσεις τέτοιες, σίγουρα αντιλαμβάνονται. Το σημαντικό όμως είναι ότι νιώθουμε ότι είναι ανάγκη σαν έναν μεγάλο σωματείο που εκπροσωπεί για τον κόσμο να είναι κοντά στον συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως οπαδικής προέλευσης ή συμπάθειας, να είναι κοντά στον κόσμο, να βοηθά με όποιον τρόπο είναι εδώ. Αυτό νομίζω μας δίνει όλους και εμάς.
20: Και νομίζω ότι το εκτιμούν ιδιαίτερα και οι αποδέχτες της βοήθειας, έτσι. Οι φορείς που αποδέχονται νομίζω το εκτιμούν ιδιαίτερα.
21: Απλό χαρακτηριστικό να πω, πέρσι σε μια εκδήλωση που είχαμε φέρει κάποια παιδιά που
20: να μην... Να μετακινηθείτε λίγο, γιατί ίσως δεν έχουμε έτσι, ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες μικρές διακοπές. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, πραγματικά.
21: Λοιπόν, όταν είχαμε μια εκδήλωση, πήγαμε σαν τα παιδιά και χόρεψα στο ημίχρονο. Η συγκίνηση που βλέπαμε στον κόσμο στις διακτήρες ήταν απερίγραπτη, δάκρυζε ο κόσμος και την επόμενη μέρα πήραμε τηλέφωνο από το ίδρυμα το συγκεκριμένο και μας είπαν ότι τα παιδιά έκλαιγαν από τη χαρά τους για το τι έζησαν στο ίδρυμα. Αυτές είναι στιγμές που...
20: Και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές βοηθούν και τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας να προσεγγίσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και την ποδοσφαιρική δράση της ομάδας και την ώρα της νίκης, αλλά προπαντός και την ώρα της ήττας.
21: Εντάξει,
20: γιατί η Σαλαμίνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη ή από μια ήττα.
21: Ναι, σίγουρα. Νομίζω είναι ένα σωματείο το οποίο πέρασε κακουχίες, πέρασε δύσκολες εποχές, προσφυγιά, δεν είχαμε γήπεδο να παίξουμε, ρούχα να φορήσουμε. Τώρα είμαστε σε μια αρκετά καλή κατάσταση, προσπαθούμε και εμείς σιγά σιγά να μεγαλώσουμε το σωματείο και οικονομικά με διάφορους τρόπους. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Εγώ είμαι πολύ αισιοδόξητος ότι θα βρούμε τα πόδια μας και αγωνιστικά και η ομάδα θα επανέλθει δυνατότερη και πρέπει ο κόσμος να σταθεί σε αυτή την προσπάθεια μαζί μας και όλοι μαζί να δυναμώσουμε το σωματείο και να μπορούμε να προσφέρουμε και στον κόσμο χαρές, αλλά όπως είπα προηγουμένως και σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
20: Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Νιώθω ότι επεριμένατε κάτι περισσότερο και δεν αναφέρομαι μόνο στους βαθμούς από την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπήρχε έτσι μια αισιοδοξία, μια προσδοκία ότι φέτος θα έμπαινε με έναν διαφορετικό τρόπο η χρονιά για την Νέα Σαλαμίνα.
21: Αυτό είναι πραγματικότητα. Η ομάδα έδειξε ότι έχει το υλικό, έχει αφαιρεθεί η στόφα μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική. Δυστυχώς δεν μας βγήκαν τα παιχνίδια. Τουλάχιστον αν πω το πρώτο παιχνίδι και το τρίτο παιχνίδι, θες δηλαδή, που η ομάδα έδειξε καλά διαστήματα.
20: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξαν στιγμές που έλεγες να το πάρει το παιχνίδι η Νέα Σαλαμίνα. Έτσι φαινόταν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Αν εξαιρέσεις το τελευταίο δεκάλεπτο.
21: Ναι, και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κάπου εκεί κάτι πήγε λάθος και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και αυτό μας βρίσκει όλους προβληματισμένους, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε τα δικά μας, να τα βελτιώσουμε και θα πρέπει και κάποιοι να δουν τα δικά τους, γιατί χτες είχαμε και έναν περιστατικό το οποίο με ενόχλησε να πάντα στα εμένα. Δεν μπορούν, και επειδή σαν είμαι σχεδόν 10-11 χρόνια σε διοικητικά ομάδα, είτε πρόεδρος είτε σε άλλες θέσεις, δεν έχω ποτέ μου καταγγελθεί από την ΚΟΠ για οποιοδήποτε θέμα, δεν έχω φάει ποτέ μου προστιμό. Αλλά αυτό που γίνουν εκτός πραγματικά με έφερε σε σημείο που...
20: Τι έγινε, πρόεδρε, αν θέλετε να μας πείτε.
21: Να σας πω ότι όταν έμπαινε ο διευθυντής στα πολιτήρια, πήγα να διαμαρτυρηθώ για μια συγκεκριμένη φάση. Και στο τέλος, λίγο πολύ μας απείλησε ότι μιλάς πολλά, πρόσεχε και δεν θα είσαι καλό. Όταν ακούς διαιτητή να σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο, και εγώ προκαλώ οποιοδήποτε ας βάλουν τις κάμερες εκεί που υπάρχουν στα πολιτήρια να δουν τη συγκεκριμένη φάση συμπεριφορά του διαιτητή. Εάν αυτούς τους διαιτητές θα έχουμε, με αυτές τις αλαζονίες ή ίσως και αντίδραση, γιατί στο πρώτο παιχνίδι κατάγγειλα διαιτητή, που το έκανα και αν θα το κάνω και αύριο, θα το κάνω μέσα στα νόμιμα πλαίσια που δικαιούμαι. Αλλά να μου αναφέρετε να μην μιλάς πολύ, όχι κύριε, δεν θα κλείσουμε το στόμα μας. Δεν θα σοβάζουμε γιατί δεν σας αρέσει.
20: Είναι...
21: Είμαστε ένα σωματείο που πέρασε δύσκολα και θα είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε ένα συγκεκριμένο στόχο.
20: Είναι ένα διαχρονικό θέμα αυτό, πρόεδρε. Αυτή η συμπεριφορά των διαιτητών, και αν πάμε και σε άλλες δεκαετίες, αυτή, εσείς την έχετε πει, η αλαζονία, εγώ θα την πω έπαρση, υπήρχε πάντα. Και δυστυχώς κληρονομείται. Γι' αυτό και σε μια σειρά άρθρων μου από τη δεκαετία του 80 είχα αφαιρέσει τον χαρακτηρισμό άρχοντας του γηπέδου. Θυμάστε ότι ο διαιτητής, ο άρχον του γηπέδου, δεν είναι ο άρχον του γηπέδου. Είναι μέρος του παιχνιδιού.

0: παιχνιδιού ο διαιτητής και οφείλει να τηρήσει την ίδια στάση που οφείλουν όλοι για να λειτουργήσει ομαλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Ή ένας κραθοσφαιρικός αγώνας, αν είναι καλαθός.
1: Έτσι, είναι ακριβώς όπως το λέει. Εμείς, για να καταλάβεις, φέτος που κάναμε αναγεννήσεις στο γήπεδο, μια που την έφτασα που δώκαμε ιδιαίτερη σημασία, είναι στην έφτασα στον τέτοιο, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και η αντιμετώπιση και πολλές φορές και από τον κόσμο ήταν ας θέλει γιατί το κάνουμε δι' αυτόν αφού σφυρούν κλπ. Αλλά εμείς αγνοούμε αυτά τα πράγματα, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να έχουν καλύτερες συνθήκες και οι φιλοξενούμενοι και οι διαιτητές κλπ. Και παίρνουμε στο τέλος μια συμπεριφορά την οποία σίγουρα εγώ θα την καταγγείλω τη συμπεριφορά αυτή. Είχαμε και παρόμοια πέρσι συμπεριφορά η οποία πάλι την καταγγείλαμε. Δεν θέλω να πω ότι είναι όλοι έτσι, γιατί δεν είναι πραγματικότητα, αλλά πρέπει κάποιος να βάλει κάποια εντάξει σε αυτό το θέμα. Ο καθένας έχει μια δουλειά, δικαιούμαι να διαμαρτυρώ μέσα σε κόσμια πλαίσια, χωρίς να βρίσω, χωρίς να χαρακτηρίσω. Αυτό είναι δικαίωμα μου να το κάνω. Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να μου λέει μιλάς πολύ και θα σου βγει σε κακό. Δηλαδή,
0: πρέπει
1: λίγο να μας απειλούν. Ακριβώς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, εμείς, Σάβα, έτσι για να το κλείσω το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι για αυτό που μιλούμε σήμερα, αλλά επειδή έγινε χτες και ήθελα να το τονίσω.
0: Μπορώ να σας καταλάβω, μην ανησυχείτε. Γιατί στεγνώνει η ψυχή σας εσάς, πρόεδρε, να στηρίξετε τον το σωματείο.
1: Εγώ δεν θέλω να πάω πίσω στο παρελθόν να πω ότι πέρασε αυτό το σωματείο διαχρονικά από διαιτησία. Δεν θέλω να πω ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει τις πιο μεγάλες τιμωρίες σε ποδοσφαιριστές και να μην πω ότι έχουμε φωτογραφίες από ομάδα των φυλακών με τρεις ποδοσφαιριστές.
0: Το έκανα αφιέρωμα και είχα την χαρά να μιλήσω με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, ιδιαίτερα με τον φίλο μου τον Παύλο, ο οποίος δεν τράπηκε ποτέ, γιατί ξέρει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ευρέθηκε εκεί ο Παύλος.
1: Ακριβώς. Και αυτά είναι οι αγκίνες αυτά.
0: Είναι οι αγκίνες. Είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που επία φυλακή γιατί για παράπτωμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν ξανάγινε ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και οι πλήστοι δεν το γνωρίζουν σαν αυτό. Λέω, δεν μπορεί οποιοςδήποτε να συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο σε ένα σωματείο με τόση ιστορία. Τουλάχιστον σεβασμό και ίση μεταγύριση. Τίποτε άλλο δεν ζητούν.
0: Ο φίλος 701, μπράβο και στους συμπολίτες Σαλαμιναίους και σε όλους που γνιάζονται για τον συνάνθρωπό τους με αφορμή την σειρά εκδηλώσεων της Σαλαμίνας, έναν γκολ, μια ελπίδα. Πρόεδρε, συνεχίστε αυτό που κάνετε. Πολύχρονη και πολύμορφη η σχέση σας με την Νέα Σαλαμίνα και ως φίλος και ως αθλητής και ως παράγοντας. Νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από τον καθένα τα δύσκολα της Νέας Σαλαμίνας. Εκείνο που ξέρεις, σκέφτομαι είναι ότι και πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε όλοι να το κάνει η Νέα Σαλαμίνα και είναι το βήμα το παραπάνω. Γιατί υπήρξαν και περίοδοι όπου είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στα πρωταθλήματα μας η Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Αλλά την ώρα που έπρεπε να κάνει το βήμα το παραπάνω δεν το κάνει.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Εντάξει, πάμε πολλά χρόνια πίσω φυσικά όταν οι ξένοι ήταν περιορισμένοι και είχες πολλούς Κυπρίους.
0: Με Κυπρέους. Αρχές της δεκαετίας του 90 έζησα όσο λίγοι εκείνη την πορεία της Νέας Σαλαμίνας και οι παλαιότεροι θα σου το επιβεβαιώσουν.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά
1: επίπεδα γεμάτα. Εντάξει, τώρα θα ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εμάς στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ανεβάσουμε όσο μπορούμε το σωματείο και κάθε χρόνο που με βάλει στόχο να αυξάνουμε τον προλογισμό κατά 15 και 25%, το οποίο έχουμε κάνει φέτος με τα πολύ δυσκολία. Όμως για να κάνεις το μεγάλο βήμα πρέπει να βρούμε έναν επενδυτή, έναν οικονομικό συμπαίκτη, ο οποίος θα μπορέσει...
0: Συμπαίκτη, όπως το έχεις πει.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λιωθεί ο χαρακτήρας της Νέας Σαλαμίνας.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι η προσπάθειά μας. Και εγώ όταν ανάλαβα είχα πει ότι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
0: Βέβαια, ο πιο δυνατός σας συμπαίκτης είναι ο κόσμος σας και να παραμείνει δυνατός συμπαίκτης ο κόσμος, να μην αρκέψει τα προβλήματα και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνει.
1: κόσμος έχει δικαίωμα να,
0: να πει την άποψή του.
1: Να πει την άποψή του, μπορεί να απογοητεύεται και το κατανοούμε. Αν έχει ένα που απογοητεύεται περισσότερο, είμαστε εμείς. Όμως θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι μια μεγάλη προσφορική περίοδος. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας για να βελτιώσουμε οποιαδήποτε προβλήματα ή αδυναμίες υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι δίπλα μας και όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να φέρουμε την ομάδα σε πολύ καλύτερη από τη στιγμή κατάσταση.
0: Για τη Νέα Σαλαμίνα, για τη Νέα Σαλαμίνα και την Αμόχωστο, και κλείνω με αυτό γιατί Αμόχωστος είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, ενώ με δημιουργώ έναν δικό σας άνθρωπο, τον Μενέλαο τον Αβραάμ, Σαλαμινέος και αυτός. Υπέροχη ερμηνεία από τον Παντελή Θαλασσινό. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή διεκπαιρέωση των ευθυνών σας και θα τα ξαναπούμε. Πάμε με Αμόχωστο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αναβρασμό στα εσωκομματικά του DC. Ισορροπίες στο προσκήνιο, ξυφομαχίες στο παρασκήνιο. Οι συμπληγάδες της Ανίτας Δημητρίου και ποιες επιλογές έχει μπροστά της. Ο GSI και το κυβερνητικό αλλαλού. Αλλά ο πρόεδρος, άλλα υπουργοί και άλλα οι συγκυβερνώντες. Μιχάλης Αμιανός στην ΚΑΠΑ. Η κυβέρνηση θέλει και στηρίζει τον GSI. Ο υπουργός Ενέργειας μιλά για τις δεσμεύσεις, το κόστος και τα κενά που παρουσιάζει το έργο. Κυπριακό. Δύσβατη πορεία της διαδικασίας. Πού βρισκόμαστε και πώς προχωράμε. Η απειλή της Μαδρίτης για την ευρωπαϊκή διεύρυνση και πώς συνδέεται με την Κύπρο. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctio και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
12: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του.

0: Εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Μέχρι και τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Χατζηδάκη είχε γοητεύσει ο διασημότερος detective της λογοτεχνίας Sherlock Holmes. Το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, προέρχεται από τη μουσική παράσταση «Πορνογραφία» που ο Μάνος Χατζηδάκης ανέβασε στην Αθήνα το 1982. Ιδιαιτέρως τολμηρή παράσταση για τα μέτρα της εποχής, ήταν μια ονειροπόληση στο χθες και το σήμερα μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, τον κινηματογράφο. Και σε αυτή την παράσταση χώρεσε και ο κύριος Sherlock Holmes, ο οποίος έρχεται κοντά μας και αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα Καθημερινή και με τον δεύτερο τόμο της σειράς Sherlock Holmes, που φέρει τον τίτλο «Τον μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες». Και αν μαζί με την Καθημερινή ο κύριος Sherlock Holmes ερχόταν και σε κάποιους άλλους χώρους στον τόπο μας, ίσως να ξεδιάλυνε πολλά άλλη τα θέματα που μας ταλανίσουν. Μαζί με τον Sherlock Holmes έρχεται αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα Καθημερινή και το περιοδικό ΚΑΠΑ, οι σελίδες του οποίου, ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα, θυμήθηκαν και τον διάσημο γερμανό τραγουδιστή Ιβάν Ρεμπρόφ. Ένας δημιουργός που έζησε ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα, πούλησε 10 εκατομμύρια δίσκους και πριν από ακριβώς μισό αιώνα κυκλοφόρησε ένα άλπουμ με ελληνικά τραγούδια, χωρίς όμως σήμερα να τον θυμούνται πολλοί. Και αφού μας βοηθάει η Καθημερινή να τον θυμηθούμε, ας πάρουμε μια μουσική εικόνα για το πώς ο Ιβάν Ρεμπρόφ τραγούδησε την Μαρία με τα κίτρινα.

0: Πέρα όμως από τη μελέτη των όσων σπουδαίων εκδόσεων μας προσφέρει κάθε Κυριακή η Καθημερινή, μπορούμε να βασιστούμε και στη Read Library, την ψηφιακή βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο για μαθητές και φοιτητές από το δημοτικό μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από τη συλλογή της, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περιεχόμενο σε θεματικές ενότητες όπως ιστορία, μαθηματικά, γεωγραφία, τεχνολογία, κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία, ψυχολογία, λογοτεχνία, καθώς και πανεπιστημιακά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα και πολλά άλλα. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Read Library και να ανακαλύψετε ένα κόσμο εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου όπου και αν βρίσκεστε. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη σε Android και Apple. Read Library λοιπόν, με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Και ήθελα έτσι να βρω μια εισαγωγή να προλογίσω τον επόμενο μου καλεσμένο και διαβάζοντας τώρα την ανακοίνωση για τη Read Library, το βρήκα. Λουί Νικολάου, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Σάββα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Θέλω να μου πεις, αν ήσουν θέμα, λίμα της Read Library, σε ποια θεματική ενότητα βάζεις τον εαυτό σου, στην ιστορία, στα μαθηματικά, στη γεωγραφία, στη φιλοσοφία, στη ψυχολογία?
1: Στα αθλητικά.
0: Αφού είναι και αθλητικά.
1: Είναι και
0: όχι.
1: Ψυχολογία, Σάββα.
0: Ψυχολογία.
1: Ψυχολογία. Μόνο ψυχολογία χρειαζόμαστε.
0: Μόνο ψυχολογία χρειαζόμαστε. Και, και ψυχραιμία, όπως λέει και το σχεδιακό διαφημιστικό της Καθημερινής.
1: Πολύ σωστά.
0: Πάντως η ψυχολογία ήταν υπέροχη με το τι είδαμε στα δύο παιχνίδια στο πλαίσιο του τουρνουά από τον Νεόφυτο Σκανδριώτης.
1: Ακριβώς, είναι αυτό που περιμένεις από δύο φιλικά παιχνίδια πολύ ψηλού επίπεδου και φιλικά παιχνίδια που γίνονται μέσα Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Οι ομάδες θα μπουν στις επίσημες υποχρεώσεις, κάποιες λίγο νωρίτερα, δείχνουν την ετοιμότητά τους, δοκιμάζουν και πράγματα οι προπονητές, αλλά ήταν πολύ θετική και η εικόνα του Άρη, που ανέτρεψε διαφορά 15 πόντων, αν και ήττηκε στο τέλος, είναι σημαντικό ότι επέστρεψε, αλλά και ο Ολυμπιακός δείχνει ότι θα δούμε μια βελτιωμένη εκδοχή του φέτος και αναλογιστεί κανείς ότι πέρσι ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, τότε καταλαβαίνουμε τι μπάσκετ μπορεί να παίξει η ομάδα του Μπαρτζόκα.
0: Πάντως για τον Άρη, επειδή αναφερθήκες στον Άρη, φεύγοντας χθες βράδυ από εδώ, όπου μεταφέραμε και εμείς τις στιγμές των δύο παιχνιδιών μέσα από την εκπομπή μας Πάμε Γήπεδο, άκουγα τους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδος, οι οποίοι εντάξει, πιο κοντά από εμάς σε αυτές τις ομάδες, και είπαν περίπου τα ίδια πράγματα για τον Άρη. Ότι θετικότατον το αποτύπωμά του.
1: Όχι, είναι πολύ θετικό. Εντάξει, έχει πάρει κάποιους πολύ καλούς καλαθοσφαιριστές. Καλαθοσφαιριστές που μπορούν νομίζω να τον φέρουν πιο κοντά στην Ευρωλίγκα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή. Θα παίξει το EuroCup όπως και ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι πολύ θετικό το αποτύπωμα και σίγουρα έχει έναν προπονητή ο Άρης, ο οποίος στα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα στην προπονητική του καριέρα. Γιατί γενικότερα η καριέρα του στον μπάσκετ είναι τεράστια, του Βασίλη του Σπανούλη. Αλλά αναλογιστούμε ότι πήρε μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος, έχει παίξει σε τελικό Ευρωλίγκας. Είναι πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά που έχει πετύχει και δείχνει ότι με τον Άρη θα προσπαθήσει μαζί και με τον Νίκο Ζήση, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει την εβδομάδα που προηγήθηκε του τουρνουά στην εκπομπή μας
0: με τον Αντρέα.
1: Ναι, δείχνουν ότι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά εκεί στον Άρη και έχουν βλέψεις πολύ πολύ ψηλά. Και το ότι είναι και τα αδερφιά Αντετοκούμπος, ο Θανάσης και ο Κώστας, σίγουρα παίρνει μια έξτρα προβολή μαζί με τη λάμψη που έχει γύρω από το Γιάννη, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να αναδειχθεί και να ανέβει επίπεδα.
0: Επειδή ανέφερες τον Σπανούλη και επειδή μιλήσαμε για ψυχολογία στην αρχή της συζήτησης, χάλασε του την ψυχολογία και είναι ο συνάδελφος με την ερώτηση που του είχαμε μετά την ήταν από τους Ουκρανούς της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός αυτός συνέχει και τα καλά και τα κακά καμιά φορά στον αθλητισμό, επειδή δημιουργούμε εύκολα πολύ είδωλα, ας πούμε, από τις επιτυχίες που έχουν κάνει και δικαίως δημιουργούνται. Όταν δέχονται μια επιπλέον κριτική που δεν έχουν συνηθίσει, ένα τους πειράζει. Σου το είπα και την άλλη φορά που κάναμε μετάδοση, όταν ηττήθηκε η Εθνική, ότι έχει ευθύνες και ο Βασίλης Πανούλης για αυτό που παρουσιάζει η Εθνική Ελλάδος. Όπως είπαμε τα καλά πριν, πρέπει να λέμε και αυτά που δεν δουλεύουν καλά, μόνο καλύτερο μπορεί να τους κάνουν αυτούς που τους γίνονται.

0: της Ευρωλίγκας. Είδαμε και τον Μονέ και του Ερυθρού Αστέρα, έτσι, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Είδαμε και τον Αλέξανδρο Βεζέγκοφ που είναι λες και παίζει στην αυλή του σπιτιού του όταν έρχεται στην Κύπρο. Έκρινε και το παιχνίδι χθες.
1: Ξέρεις ότι επειδή έπαιξε ο πατέρας του και στην ΠΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και νιώθω αυτή την οικογένεια έτσι λίγο και πιο δική μας με την έννοια του ότι στηρίξαν την ομάδα της Κερίνιας σε δύσκολες στιγμές. Και μάλιστα πρόσφατα επίεντζε η ομάδα της Κερίνιας και επήρε φανέλα του πατέρα.
0: Μπράβο, το είχαμε συζητήσει. Το είχαμε συζητήσει στο ραδιόφωνο.
1: Βλέπεις ότι η κάθε του κίνηση την ώρα που είναι εδώ στην Κύπρο ο Βεζέγκοφ το φωνάζει ότι εγώ είμαι δικός σας, ρε παιδιά. Είμαι ένας από εσάς.
0: Και χθες επειδή είχα τη συνθήκη να κάθομαι μέσα στο γήπεδο, στις καρέκλες εκεί που είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Μα σαν να σε άρπαξε το μάτι, ήσουν δίπλα από τον πρόεδρο, ήσουν γιος που κάθεται δίπλα από τον πρόεδρο.
0: Όχι.
1: Αν ήσουν γιος.
0: Απλά θα σου λέω ότι έβλεπα τον Αλέξανδρο που αστείευε σχεδόν με όλους. Δηλαδή την ώρα της προθέρμανσης ήταν καλοδιάθετος, έβλεπε τους παγιούς του φίλους, τους γνωστούς, να τους χαιρετήσει, να χαμογελάσει. Είναι έτσι πολύ...
1: Και οφείλουμε να δώσουμε, εντάξει, αν περιμένουμε την ολοκλήρωση, αλλά νομίζω να πάει κάτι στραβά την Κυριακή, δύο παιχνίδια την Κυριακή, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: 3 ναι. και 45 Άρης Θεσσαλονίκης Ερυθρός Αστέρας και στις 6 Ολυμπιακός Πειραιός Μακάμπι Τελαβίβ. Τα εύσημα στους οργανωτές.
0: Πάντα,
1: νομίζω ότι και η οργανωτική πλευρά διακρίνεται ιδιαίτερως.
0: Οι διοργανωτές το πλέον τους βγαίνει αυτόματα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την εκφράση. Είναι πραγματικά φοβερή δουλειά που κάνουν. Την ξεκινάνε τη δουλειά με το που τελειώνει το τουρνουά, δηλαδή τη Δευτέρα που θα φύγουν οι ομάδες, θα ξεκινήσουν να οργανώνονται για την επόμενη χρονιά. Και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία νότα. Με βάση και το πόσο καλές έχουν γίνει και θέλουν να γίνουν οι ελληνικές ομάδες ακόμα περισσότερο, να τις έχουμε κοντά μας και εδώ στην Κύπρο και να έχουμε και την ευκαιρία να τις ζούμε. Γιατί εκεί που κατευθύνονται τώρα είναι και πάρα πολλά τα διαρκείας που πουλούν και δυσκολεύει αρκετά το να μπορέσεις να τις παρακολουθήσεις ακόμα και αν ταξιδέψεις. Οπότε είναι πολύ θετικό ότι έχουμε έστω και αυτό το τουρνουά που τις φέρνει λίγο πιο κοντά μας τις ελληνικές ομάδες.
1: Να σε γήπεδο ή έχεις άλλες υποχρεώσεις?
0: Έχουμε μεταδώσει δυστυχώς. Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών καλαθόσφαιρας στο ΡΙΚ.
1: Ναι, και θα πάει εκεί να βοηθήσεις.
0: Θα πάω να κάνω τον τελικό, ναι, την Κυριακή το βράδυ, οπότε θα είναι δύσκολο να πάω στο τουρνουά. Αλλά εντάξει, θα το δω σίγουρα, θα ρίξω κλέφτες μάτιες.
1: Και έρχονται καινούργιες εκδηλώσεις, έτσι. Έχουμε να τις φέρεις την άλλη εβδομάδα. Πάλε να τα πούμε, πάλε να δεσμευτώ μαζί σου στην εκπομπή.
0: Βρίσκω τρόπο να μπαίνω στο αφηγισμό και ουρισμό.
1: Να σου πω κάτι. Στείλε μου ένα μήνυμα ο φίλος 701 και με την άδεια του να το χρησιμοποιήσω και για σένα. Σημαντικό, λέει ο φίλος 701, να ακούεις έναν άνθρωπο να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Και φίλε 701, νομίζω ότι είσαι τον Λούιν την ώρα που τον ακούεις. Νιώθεις το ότι απολαμβάνει αυτό που κάνει.
0: Είναι αλήθεια, είμαστε κοντά στο αθλητισμό.
1: Και είναι στη νέα γενιά ο Λούις, επειδή ζητάς να παραδειγματιστούν οι νέες γενιές, νομίζω ότι ο Λούις έχει εμπολιαστεί, εμπολιάστηκε.
0: Και είναι αυτό που λέω πάντα, όποτε έχω ευκαιρία να μιλήσω με γονείς που είναι κοντά τα παιδιά τους στον αθλητισμό, δεν θα γίνουν όλοι αθλητές, αλλά μπορούν να γίνουν άλλα πράγματα γύρω από τον αθλητισμό και να είναι κοντά και να το χαίρονται. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να είσαι δίπλα από αυτά όλα τα αθλήματα, να βλέπεις όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές και να μπορείς με τη δική σου, από τη δική σου οπτική γωνία ή με τον δικό σου τρόπο να βοηθάς το κάθε αθλήμα που μπορείς να συμμετέχεις από οποιοδήποτε πόστο.
1: Η αντισφαίριση, δώσε μας έτσι περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Θα φιλοξενήσουμε την Ουκρανία, λεπτομέρειες θα έχουμε τη Δευτέρα με το ρόστερ των Ουκρανών που θα φέρουν. Η εθνική μας ομάδα είναι και με πολύ μεγάλη ψυχολογία γιατί ο Λευτέρης και ο Μέλιος πήραν το χάλκινο στους Μεσογειακούς και ήταν το πρώτο μετάλλιο της εθνικής μας στην ιστορία της σε Μεσογειακούς αγώνες. Τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, είμαστε εκεί μεταξύ δεύτερου και πρώτου γκρουπ, play-offs και τα λοιπά, το παλεύουμε. Θα δούμε ποιους οι Ουκρανοί είχαν τα θέματα τους τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι από τους αθλητές τους σταμάτησαν και λόγω του πολέμου για να στηρίξουν την πατρίδα τους. Θα δούμε ποιοι θα έρθουν.
1: Είχαμε όμως και τα παιδιά μας τα οποία διακρίθηκαν και στους Μεσογειακούς αγώνες.
0: Ναι, αυτό είπα. Ναι, ο Μέλιος και ο Λευτέρης. Και είναι και ο Στυριανός που δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα τους έχουμε μαζί.

0: μαζί μας την άλλη εβδομάδα. Θα φροντίσω να έρθουν στο στούντιο τα παιδιά να τη συζητήσουμε και για τη διοργάνωση, αλλά και για την εμπειρία τους στους Μεσογειακούς.
1: Μάλιστα. Και καλή επιτυχία να σου ευχηθώ για την... Ποιες ομάδες θα παίξουν τελικό γυναικών?
0: Ακόμα θα μάθουμε απόψη. Θα μάθουμε απόψη. Μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Βέλγιο, αλλά θα τα δουν.
1: Τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων, ρε Λουί, των γυναικών, έτσι.
0: Των γυναικών, ναι.
1: Την επεριέγραψα σε ποδοσφαιρικών αγώνα στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 στην Ατλάντα. Ο αγώνα γινόταν στη Γεωργία. Και πήγα
0: στην
1: Τζόρτσια, ναι. Και, και είπα, γίνεται ρε παιδί μου, τούτες οι παίχτριες θα διώχναν όλους τους παίχτες των δικών μας των ομάδων και να παίζαν τζίνες, πραγματικά. Τότε, 1900, φαντάζομαι σήμερα. Φαντάζομαι σήμερα.
0: Η προβολή που παίρνει, Σάβα, η προβολή που παίρνει είναι εντυπωσιακή. Υπάρχει μια κοπέλα τώρα, η Κέιτλιν Κλάρκ, η οποία είναι ένα φαινόμενο της καλαθόσφαιρας. Και έχει δίνει μεγαλύτερη προβολή από άντρες superstar και είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ θετικό.
1: Λόγι μου, χίλια ευχαριστώ. Θα τα ξαναβούμε το άλλο Σάββατο.
0: Βέβαια.
1: Να σε καλά, Λόγι μου, να σε καλά.
0: Γεια σας.
1: Η σειρά της ανόρθωσης από ΕΡΦ, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια ιστορική διαδρομή που θα μας πάει στην πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα που διοργάνωσε η νεοσύστατη τότε Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Διαδρομή που εντάσσουμε και στη σειρά αναφορών μας για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Η πρώτη λοιπόν επίσημη συνάντηση ανόρθωσης ΑΠΟΕΛ έγινε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 1935 στο γήπεδο του Γυμναστηρίου Βαρουσίων και δεν παρουσίασε κανέναν ενδιαφέρον, όπως έγραφαν εφημερίδες. Και αυτό γιατί δύο αυτές ομάδες, οι οποίες είναι εκ των τελευταίων στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, κατήλθουν στον αγώνα αποβλέπουσε όχι στην απόκτηση του τιμητικού τίτλου της πρωταθλήτριας Κύπρου, σχετικά με τον οποίο κάθε ελπής γλίστρησε πλέον από τα χέρια τους σαν άμμος, αλλά απλώς και μόνον εις ένα υπέρ αυτών αποτέλεσμα. Επιλέξει, έγραφαν εφημερίδες. Είναι όμως και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία που αφορούσαν σε εκείνο τον πρώτο αγώνα ανόρθωσης από ΕΛ και που αξίζει να αναφέρουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι ομάδες προσπαθούσαν να σταθούν αγωνιστικά. Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν τότε χωρίς κάποιους βασικούς αθλητές τους, γιατί απαγορευόταν σε ποδοσφαιριστές που φοιτούσαν στο γυμνάσιο να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως ήταν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του πρωταθλήματος. Ακόμη ένα στοιχείο. Διαιτητής του αγώνα, που άρχισε στις 2 και 45 μετά το μεσημέρι, ήταν ο προπονητής της ΑΕΛ Αργύρης Γαβαλάς, ο οποίος διαιτήτευσε αμερόληπτα, όπως σημείωνε ο τύπος. Η πολυδιάστατη προσωπικότητα και δράση του Αργύρη Γαβαλά τον κατέστησαν καθολικά αποδεκτό. Αγωνιστικά, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ήταν αυτή που πέτυχε πρώτη τέρμα στο 30 λεπτό με τον Νάταρ, αλλά πριν το τέλος του ημιχρόνου, η ανόρθωση ισοφάρισε με τον Κεράκο. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει η σειρά του προβαδίσματος στο σκορ. Η ανόρθωση προηγείται 2-1 με τον Κητυπό και το ΑΠΟΕΛ ισοφαρίζει 2-2 με τον Λικούργο Αρχοντίδη. Καλύτερη στη συνέχεια η ανόρθωση κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2, με τέρμα που σημείωσε με δυνατό σούτ από 35 μέτρα ο έξω αριστερά Αντώνης. Η νικήτρια ομάδα της ανόρθωσης αγωνίστηκε με τους Ανδρέα Πάρπα, Σαβέρα, Κώστα Λαδά, Κατσαούνη, Κωνσταντινίδη, Ηλία Χρυσοστόμου, Αντώνη, Πκεράκο, Φκιαλά, Βοσκαρή και Κητυπό. Η δε ομάδα του ΑΠΟΕΛ με τους Κωστή, Σημεωνίδη, Κιούσλερ, Ψήλο, Κοκκή, Πλουτή, Νάταρ, Παναγίδη, Σοκράτη, Αρχοντίδη και Μύρη. Ο αγώνας του δεύτερου γύρου, και να μου επιτρέψει εδώ να χαιρετήσω και τον φίλο 044, που μας θυμίζει ότι παίζει το πρώτο ιστορικό ευρωπαϊκό αγώνα χειροσφαίρισης η Ομόνοια 29 Μαΐου. Ο αγώνας λοιπόν του δεύτερου γύρου από ανόρθωσης έγινε την Κυριακή 14 Απριλίου 1935 με την ομάδα της Λευκωσίας να επικρατεί με 4-1 και να καταγράφει και αυτή την πρώτη της επίσημη νίκη επί της ανόρθωσης. Το σκορ άνοιξε ο Λικούργος Αρχοντίδης και ο Σολής σημείωσε το 2-0. Πριν το τέλος του ημιχρόνου, η ανόρθωση μειώνει σε 2-1 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Πκεράκος. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ σημείωσε άλλα δύο τέρματα με τους Νάταρ και Διομίδη Σημειονίδη με πέναλτι. Σε αυτόν τον αγώνα, το ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε με τους Γιώργο Μουσκή. Προσπαθήσαμε εδώ να βρούμε και τα επίθετα των παιχτών. Γιώργο Μουσκή, Διομίδη.

Σιμεωνίδη, Χρυσόστομο Ιωαννίδη Πάκο, Μέμνονα Κωνσταντινίδη Ψήλο, Κόκκι Μιχαηλίδη, Σπύρο Πέτσα, Στέλιο Νάταρ, Λικούργο Αρχοντίδη, Σολή Χαρλαμπίδη, Σοκράτη Γαβριλίδη και Γιώργο Αβραμίδη Μύρη. Και η ανόρθωση με τους Ανδρέα Πάρπα, Κώστα Λαδά, Σαβέρα Σαβίδη, Κώστα Κατσαούνη, Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, Θάσο, Κολέτσο, Φκιαλά, Πατσαλίδη, Μίμη Πκεράκο και Ανδρέα Κιτυπό. Διαιτητής ήταν και πάλι ο προπονητής της ΑΕΛ Αργύρης Γαβαλάς, που διαιτήτευσε επίσης αμερόληπτα. Σε εκείνο το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα, τον τίτλο του οποίου κατέκτησε η Ένωση Νέων Τραστ, το ΑΠΟΕΛ τερμάτισε στην τρίτη θέση και η Ανόρθωση στην πέμπτη. Δύο χρόνια νωρίτερα από την έναρξη του πρώτου επίσημου πρωταθλήματος, δηλαδή το 1932, το ΑΠΟΕΛ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ανόρθωσης και συμμετείχε στους δεύτερους παγκύπριους διασωματιακούς αγώνες Στίβου. Τους αγώνες αυτούς είχε διοργανώσει για πρώτη φορά η Ένωση Νέων Τραστ, καλύπτοντας την ματέωση των παγκύπριων αγώνων Στίβου λόγω της έκρηθμης κατάστασης που επικρατούσε από τα Οκτωβριανά του 1931. Στους αγώνες Στίβου, λοιπόν, που διοργάνωσε ο σύλλογος της Αμχώς του, είχαν διακριθεί και ποδοσφαιριστές της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως ο Μιχαήλ Μέρτακας, που πρόδευσε στα 100 μέτρα, και ο Κώστας Λαδάς στη σφαιροβολία. Από τους ποδοσφαιριστές τότε του ΑΠΟΕΛ διακρίθηκε στον ακοντισμό ο Σάβας Παναγίδης Κεραυνός, από τον οποίο θυμίζουμε είχε πάρει το όνομά του και ο γυμναστικός σύλλογος Κεραυνός Στροβόλου, του οποίου επίσης ήταν αθλητής. Ήταν, φίλες και φίλοι, μια άλλη εποχή, όπου χωρίς τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, οι άνθρωποι και του αθλητισμού επικοινωνούσαν πιο άνετα και προπαντός στη βάση της συνεργασίας προς ευρύτερο όφελος. Και μετρώντας όλες εκείνες τις παλιές και αγνότερες εποχές του αθλητισμού μας, μπορούμε να πούμε ότι ήξεραν επίσης πιο καλά από εμάς τους σύγχρονους και τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Έτσι, για να πάμε και μέσα από τη μουσική και το τραγούδι στις παλιές εποχές. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα.

Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95.

0: Αναλυτικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνοια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Venny Cook & Dine.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
11: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπεράσεις.
10: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
12: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
15: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
16: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
17: Παραπαπαπ.
18: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Από τους 94,6 στο παιχνίδι της δεύτερης ημέρας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 77-59 τη σερβική ομάδα. Η επιθετικότητα και η ένταση στην άμυνα είναι κάτι που θέλουμε, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την κατάκτηση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα, που νίκησε 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα στο τελικό. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε Grand Slam για την 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν, που από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπολής.
18: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 με την εκπομπή η μπάσκετ, η οποία σήμερα είναι ο μπάσκετος, καθότι το έτερον ραδιοφωνικό ήμιση Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στην Κύπρο μαζί με Νίκο Ζέρβα, μαζί με Βασίλη Σκουντή για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Χρήστος Ρομπόλης λοιπόν θα με υποστείτε μόνο μου για το επόμενο δίωρο στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, με τον Νέαχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του για 1,2 ώρο, το έκτο αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ή έκανες και χθες, 7 στα 7, ρε φίλε. Πέμπτη δεν είχες έρθει, εντάξει, okay. Άρα 6 στα 7. Μιλάμε για μαϊντανό συγκλονιστικό. Θα βγαίνει θα βγαίνουν οι σεφ στις εκπομπές και θα λένε προσθέτουμε και ένα ματσάκι μουσουράκι, θα λένε, δεν βάζουμε μαϊντανό. Λοιπόν, περιτά να λέω όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε κατευθείαν στην Κύπρο, πάμε να μιλήσουμε με το έτερο ραδιοφωνικό ήμιση, τον Παναγιώτη Κεφαλά. Έλα Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας, καλησπέρα σας από την όμορφη Λευκοσία. Εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Βλέπω προφορά ακόμα δεν είσαι σηκώσει Κυπριακή, έτσι. Παρότι σε δύο μέρες ειδική.
1: Όχι, αλλά να ξέρεις, έχω συνηθίσει να οδηγώ δεξιοτήμονο.
0: Α, ναι, μπράβο. Πώς πήγε αυτό? Καλά, υποθέτω, έτσι. Για να σας ακούμε, καλά πήγε.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Συνήθεια,
1: συνοδηγό. Είμαστε λίγο, να ξέρεις, με Νίκο Ζέρβα, επειδή εκείνος βάζει το GPS για να μπορούμε να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί.
0: Σωστός.
1: Τον Νίκο Ζέρβα τον έχω σαν το συνοδηγό στο ράλι.
0: Στο ράλι, ναι.
1: Μου λέει, εδώ στρίβεις.
0: Εδώ στρίβεις, ναι. 30 μοιρών και τα λοιπά.
1: Η αλήθεια είναι ότι βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να συνηθίσει ότι δεν στρίβεις κατευθείαν δεξιά, πρέπει να μπεις αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μια στροφή, όταν στρίβεις δεξιά, για παράδειγμα, δεν μπορείς να μπεις κατευθείαν δεξιά, πρέπει να μπεις στο αντίθετο ρεύμα για εμάς.
0: Έτοιμος και για Αγγλία, πιστεύω, μετά από αυτό.
1: Ναι, με βοηθούσε πάρα πολύ στο ότι είχε αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα, οπότε καταλάβαινα ότι πρέπει να φύγω από την άλλη πλευρά, την αντίθετη για εμάς, όπως έχουμε συνηθίσει.
0: Σωστό.
1: Όλα καλά έχουν πάει όμως πάντως. Όλα καλά. Όλα
0: μια
1: καλά.
0: Χαρά και πολύ καλή δουλειά κάνατε για να πενέψουμε και το σπίτι μας στη μετάδοση προχθές. Σήμερα άλλα δύο μάτς. Καταρχάς, πρέπει να πω ζέστη πώς πάει το πράγμα εκεί πέρα, γιατί έχω περσινή εμπειρία από το Ευρωμπάσκετ και ήταν λίγο ζόρικα με τη ζέστη.
1: Κοίτα, έχει τη ζέστη του, η αλήθεια είναι.
0: Έχει τη υγρασία του,
1: το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν και λένε ότι η Λευκοσία από όψη υγρασίας έχει τη λιγότερη σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως είναι μέσω και η Λάρνακα για παράδειγμα, που είναι πιο παραλιακές περιοχές. Mm-hmm. Το καλό όμως είναι ότι δεν ξέρω αν είναι η εποχή, γιατί δεν έχω έρθει νωρίτερα και εμένα πρώτη φορά μου που ήρθα στην Κύπρο, γιατί τώρα είμαστε Σεπτέμβρη μήνα. Άμα έχει όμως σκιά, έχει κάποιες στιγμές ένα αεράκι που σε δροσίζει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι αφόρητη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω αντιληφθεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν σε βλέπει ο ήλιος και αυτά, έχει ζέστη. Το καταλαβαίνουμε. Σαν την Ελλάδα είναι δηλαδή.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να συζητήσουμε περισσότερο τώρα για Άρη, γιατί θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό με Νίκο Ζέρβα αργότερα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί τα έδεσαι και τα δύο τα παιχνίδια, ήσουν στους πάγκους, το έζησες από κοντά. Είχε Σπανούλη δίπλα σου να φωνάζει, να ρίχνει και τις οδηγίες του έτσι σε έντονο ύφος όπως να κάνει στους παίκτες του. Αλλά νομίζω ότι και η εικόνα του Άρη ήταν πάρα πολύ καλή στο φιλικό απέναντι στην Μακάμπη. Νομίζω στις λεπτομέρειες το έχασε, έτσι. Και κυρίως λόγω της συλλογιστικής αστοχίας που είχαν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο οι Ισραηλινοί, που τα βάζαν όλα.
1: Αυτό κυρίω και τα καθοριστικά καλάθια που έβαλε ο Κόλσον, τα τρίποντα, ο Κόλσον και ο Μπρίσετ.
0: Ναι.
1: Κυρίως, να βάλω ένα αστερίσκο. Ο Μπρίσετ, έτσι όπως τον είδα, μετά την έτσι δοκιμαστική χρονιά που πέρασε πέρυσι με τη Μακάμπη, γιατί είχε στο NBA, από το NBA για πρώτη φορά στην καριέρα του, νομίζω ότι θα είναι καλύτερος φέτος και θα είναι πιο κομβικός για την Μακάμπη.
0: Αν σουτάρε όπως σουτάρε προχθές, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον, μην πω 2 συμβόλαιο, με βάση τα χαρακτηριστικά τα υπόλοιπα.
1: Δείχνει σαν να αντιλαμβάνεται περισσότερο τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού.
0: Σωστό,
1: ο Κόλσον ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ από τη Μακάμπη. Ο Κόλσον της Μακάμπη που είχαμε γνωρίσει και την προηγούμενη διετία έπαιζε στην Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν ήταν ο ίδιος και δεν είχε και τον ίδιο ρόλο νομίζω στο ρόλο του Γιασκεβίτσου. Σαφώς γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γενικά και η Μακάμπη θα είναι πολύ δυνατή. Μακάμπη την οποία την είδαμε παρεπιπτόντως δίχως τον Τάις, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, και τον Τζίμι Κλάρκ, δηλαδή δύο κομβικούς. Όπως κομβικούς παίκτες, κομβικοί παίκτες έλειπαν και από τον Άρη, για να πάμε στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Δεν έπαιζε ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Μοκόκα, δεν έπαιζε και ο Πιλιανίτης και ο Τανούλης, αλλά λέμε από τις νέες μεταγραφές που θα έχουν σαφέστατα ένα προβάδισμα στο ρωτέσιο συγκριτικά με Πουλιανίτη και Τανούλη, όπως είναι ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς.
0: Ειδικά ο Μοκόκα, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον Άρη για να φέρνει αμυντική ισορροπία στην περιφέρεια, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή και ο Δημητρίεβιτς και ο Τολιόπουλος και ο Μήτρου Λόγκ και ο Ελάκολης, ο οποίος είναι ο τελευταίος. Ναι, και ο τέταρτος παρέας τέλος πάντων, δεν λέω για τον Γιώβιτς. Έχουν αδυναμία αμυντικά. Δεν είναι στο απόγειό τους σε αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι ο Μοκόκα, επειδή είναι υπεραθλητής, στο 2 και στο 3 μπορεί να μαρκάρει, ακόμα και στον Άσο μπορεί να μαρκάρει καλά. Και όταν λείπει είναι πρόβλημα.
1: καταρχάς έδωσε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής ο Ρόμπινσον Έρλι, που τον έχουμε ακούσει και ακούγονταν.
0: Ναι, εντάξει, πολύ καλός παίκτης.
1: Τον είπε και ο Νίκος Ζέρβας στην μετάδοση, ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό συγκεκριμένο. Θα τον δούμε στο 5 αρκετές φορές τον Έρλ, αν και είναι forward στην Αμερική τουλάχιστον στο NBA.
0: Τέσσερα περισσότερο έπαιζε, αλλά μπορεί να παίξει και στο
1: 4. Αλλά θα τον δούμε, ναι, κατά συνθήκη, ναι, γιατί πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στο μάτς με τη Μακάμπη, ενώ είχε και τον Βέρτς και τον
0: Κούμπο
1: στο 5. Ο Βασίλης Πανούλης στο μάτς τουλάχιστον με τη Μακάμπη, γιατί και η Μακάμπη δεν είχε, ξέρει, στο βαρύ πεντά.
0: Ναι, με τον Σόρκιν έπαιζε.
1: Μπράβο, με τον Σόρκιν και τον. Ο Χάντερ έπαιξε πάρα πολύ λίγο, ένας ψηλός ο οποίος έχουν.
0: Το Μπέικον έχει επίσης, έτσι.
1: Το Μπέικον, μπράβο, ναι. Είναι δηλαδή που λένε mobile ψηλός, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι θα κάτσει κάτω από τη ρακέτα, κάτω από το καλάθι και θα περιμένει. Οπότε χρησιμοποίησε πολύ τον Ρόμπινσον Έρλ ο Σπανούλης. Έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, νομίζω. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ δυναμικός, καλός σκόρερ.
0: Και two-way, έτσι είναι, δηλαδή άμυνα επίθεση.
1: Ναι, ακριβώς. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Το 92-87 δείχνει ότι ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, ένα παιχνίδι το οποίο κρύφτηκε στις λεπτομέρειες.
0: Και ο Λιντέλ πολύ καλός, έτσι.
1: Ναι. Και αυτός πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο που Άρης σαν να φάνηκε ότι παιδιά παίζουμε μια ομάδα Ευρωλίγκας και την παρασεβαστήκαμε, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό έκανε και πολλά φθηνά λάθη νομίζω και έδωσε πολλές εύκολες κατοχές στην Μακάμπη. Η Μακάμπη βέβαια είναι ομάδα πολύ πυρή Ευρωλίγκας, δεν το συζητάμε έτσι.
0: Και είναι και ομάδα που έχει κορμό, γιατί okay, ο Άρης είναι ολοκένουργια ομάδα. Έχει 3-4 παίκτες από πέρσι. Η Μακάμπη ελάχιστες αλλαγές. Δηλαδή από πέρσι είχε ουσιαστικά το Κίτον Γουάλας, το Μαντάρ. Άλλος που να παίζει προθέσεις και να έχει βασικό ρόλο δεν υπήρχε καινούριος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ο Κίτον Γουάλας, παρένθεση, ο πολύ διαφημισμένος και όχι άδικα βέβαια, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, δείχνει ότι θέλει λίγο το χρόνο του. Θέλει λίγο το χρόνο του, αν και αυτός μπορεί να μην έκανε καλό παιχνίδι, αλλά και αυτός ήταν καθοριστικός στη νίκη της Μακάμπη, γιατί είχε βάλει ένα σούτ από το elbow.
0: Σωστά.
1: Που ξεκόλλησε τη Μακάμπη και μετά ήρθαν τα καλάθια των Κόλσον και Μπρίσετ. Αυτό είναι μια παρένθεση. Ο Άρης λοιπόν, ναι, είναι μια ομάδα η οποία θα βασίζεται και σε αυτό πίεζε περισσότερο ο Βασίλης Πανούλης. Δύο πράγματα ζητούσε από τους παίκτες του συνεχώς. Να πηγαίνουν στην άμυνα και να είναι aggressive στην άμυνα, να μην είναι παθητικοί. Και το δεύτερο είναι αυτό που επιθετικά τουλάχιστον πριν δείξει τα συστήματα, αυτό που τους έλεγε συνέχεια, λέει θέλει κυκλοφορία της μπάλας, δεν θέλει να είναι παθητική στην επίθεση. Θέλει να είναι η ομάδα του πολύ ενεργητική και να κάνουν τα κοψήματά τους και να κόβουν συνέχεια και να κυκλοφορούν την μπάλα. Δεν θέλει και εκείνος ντρίπλες καθόλου.
0: Είχε πολύ 28 ασίστ, έτσι, στο προηγούμενο παιχνίδι, που είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Θέλει να παίξει γρήγορα. Ο Άρης είναι από τις ομάδες που θέλουν να παίξουν γρήγορα, δεν θέλει αργές επιθέσεις. Τον θυμήθηκα τον Ματ Μόργαν εννοούσε.
0: Ο Μόργαν, το θυμήθηκα και εγώ στην πορεία. Δεν ήταν καλός, αλλά εντάξει, όχι, ξέρουμε τι παίχτης είναι.
1: Δεν ήταν πολύ καλός, αλλά βλέποντάς τον στο παρκέ και βλέποντάς τον πέρυσι με την Βίρτους, νομίζω ότι αδικήθηκε πολύ στην Βίρτους. Μιλάμε για έναν πολύ γρήγορο παίκτη. Εγώ, ναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα αντιληφθεί πόσο γρήγορος ήταν. Από τη στιγμή που τον είδα κιόλας, ειδικά ήμουνα πίσω από τον μπάγκο. Οπότε καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ λίγα τα μέτρα τα οποία από το παρκέ
0: τον έβλεπα. Απλά στη Βίρτους έπεσε και με τον Έντουαρτς, ο οποίος δεν αφήνει μπάλα σε άνθρωπο, ακριβώς, και έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά οι δυο τους, οπότε τον έθαψε λιγάκι.
1: Ακριβώς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και εκείνος θα βοηθήσει τον Άρη. Γενικά άφησε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής ο Άρης. Το τρίτο δεκάλεπτο, ειδικά αυτό το 28-18 που έτρεξε απέναντι στη Μακάμπη, την οποία την είχε κλειδώσει και πήρε έστω το προβάδισμα του ενός πόντου, αλλά έδειξε γενικά μια ομάδα η οποία θα μαθαίνει στην πορεία, αλλά και ότι μαθαίνει γρήγορα. Γιατί είπαμε, το πρώτο ημίχρονο ήταν καθόλου καλός ο Άρης, δέχτηκε 50 πόντους και πέτυχε μόλις 37, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που άρχισε να εξοικειώνεται λίγο. Με το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά και να τον μαθαίνει και να τον διαβάζει, νομίζω ότι είναι πολύ καλό δείγμα γραφής ότι διάβασε τη Μακάμπη. Δηλαδή, όταν το δεύτερο ημίχρονο δεν κύλησε στο ίδιο μοτίβο με το πρώτο, δηλαδή μια Μακάμπη να κυριαρχεί στο παρκέ και να μην αφήνει τον Άρη να παίξει εκείνος. Όταν ο Άρης λοιπόν κατάλαβε και αντιλήφθηκε τι πρέπει να κάνει, είναι και αυτό ένα πολύ καλό δείγμα ότι δείχνει να προσαρμόζεται και γρήγορα.
0: Ναι, και έχουν μόλις 10 μέρες προπονήσεων κανονικά όλοι μαζί. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή έλειπε ο Σπανούλης, έλειπε ο
1: Διεθνής. Ναι. Σε αυτή τη νέα συνθήκη, όπως έχει πάει το μπάσκετ, οι προπονητές θα γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν υπάρχει χρόνο για προπονητές. Δεν υπάρχει χρόνο για
0: προπονητές. Σήμερα τώρα παίζει 4 παρατέταρτο με Ερυθρό Αστέρα, έτσι.
1: 4 παρατέταρτο με Ερυθρό Αστέρα.
0: Ζωντανά από Σκάι, να πούμε, έτσι. Όπως και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη στις 6.
1: Ακριβώς, ο Άρης είπαμε, δεν θα έχει ούτε σε αυτό το μάτς Γιώβιτς, Μοκόκα, Πουλιανίτη και Τανούλη. Ο Ερυθρός Αστέρας από άψη ξένων δεν έχει απουσίες.
0: Ο Νταβιντόβατς λείπει, έτσι δεν έχει πάει καθόλου.
1: Ο Νταβιντόβατς, ο Τζούρισιτς λείπουν, ναι, σωστά. Είδαμε και τον Μονέκε, τον οποίο στο μάτς με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είχε παίξει το μάτς της Κρήτης λόγω διαβατηρίου, αλλά προφανώς λύθηκε το ζήτημα, γιατί έπαιξε κανονικά, ήρθε κανονικά στην Κύπρο και έπαιξε και ήταν και καλός απέναντι στον Ολυμπιακό. Και ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κάνει το φετινό του ριστάρ μετά την περσινή χρονιά που εξελίχθηκε σε κάσμα.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ερυθρός Αστέρας. Γιατί... πιστεύω ότι είναι ομάδα που μπορεί να μπει play-off.
1: Ναι, θα είναι καλή ομάδα με Ήμπο Ναβάρο. Οπότε έχουμε και το παράδοξο φέτος στη Σερβία.
0: Όπου δύο Ισπανοί.
1: Δύο και οι δύο Ισπανοί που γενικά είναι παράδοξο στη Σερβία να πηγαίνει ένα προπονητή.
0: Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Τούντα. Δηλαδή, του μεγάλου Τούντα.
1: Πριν από χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητο να δει ξένο.
0: Ως και ντροπή, εθνική ντροπή.
1: Ακριβώς. Θα βγει ο Τζούροβιτς, θα βγει και θα κράζει κάθε μέρα.
0: Ναι. Καλά, το κάνει και τώρα, δεν έχει πρόβλημα.
1: Το κάνει και τώρα, ναι. Καλά, περιμένει στη γωνία. Περιμένει στη γωνία. Αυτά γενικά είναι πολύ. Όπως καταλαβαίνουμε και από την εξέλιξη των παιχνιδιών, τόσο της πρώτης ημέρας του Μάτσου Άρη, είναι ντερμπάρες. Πάνε σε υψηλά σκορ. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην εποχή αυτή. Πολύ υψηλού επίπεδου. Γενικά και όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν έρθει έχουν ποιότητα και γενικά δείχνουν ότι θα είναι ανεβασμένες. Θα είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Εντάξει, ο Άρης που θα κάνει το restart και σαφώς με τις προσθήκες που έχει κάνει, σαφέστατα και θα ανέβει σκαλιά όσον αφορά το επίπεδό του. Η Μακάμπι, όπως είπαμε, φάνηκε πολύ δυνατή. Συμφωνώ μαζί σου και με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου Ήμπο Ναβάρο στο μεταξύ πολύ ήρεμος στα time out. Έτσι, δεν καμία σχέση.
0: Ναι, όχι, είναι γενικά ήρεμος προπονητής.
1: Ακόμη και όταν σε στιγμές οι οποίες είχε πάρει το momentum Ολυμπιακό στο προθεσινό παιχνίδι, με νυφαλιότητα και ηρεμία έδειχνε στους παίκτες του το σύστημα και μάλιστα το ακολουθούσαν κιόλας οι παίκτες του. Γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει πράγματα στην Ιουνικά Χαμάλαγα τόσα χρόνια. Έχει κάνει
0: και
1: τρομερό.
0: Έχει και ένα ιδιαίτερο στυλ, αυτό που έχουν οι περισσότερες ισπανικές ομάδες, ότι έχει συνεχόμενες αλλαγές και δεν παίζουν παίκτες πάνω από 30 λεπτά. Σπανίως το βλέπω.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει παίκτες ο οποίος ξέρει όπως ο Κάρτερ. Έχει πλέον και ανθρώπους στη διοίκηση και στο τεχνικό επιτελείο. Βλέπε Κάλινιτς, αποσύρθηκε και το καλοκαίρι είναι στο επιτελείο, δίνει βοήθειες. Και όντως η νέα προσθήκη στελεχιακή σύν τον Μίλαν Τόμιτς. Οπότε με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το άθλημα. Άρα και ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι αρκετά καλός και τη φετινή σεζόν.
0: Ωραία. Σας αφήνουμε να απολαύσετε καφεδάκι, φαγητό, ό,τι προλαβαίνετε, γιατί σε λίγο θα πάτε προς γήπεδο.
1: Ναι,
0: και θα τα πούμε.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Παναγιώτη Κεφαλά που είναι Κύπρο μαζί με Ζέρβα και Σκουντή. Θα περιγράψουν σήμερα τα παιχνίδια Άρης, Ερυθρός Αστέρας 4:45 και 6 ώρα Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Ο φίλος μου ο Νέαρχος θέλει ένα time out. Θα το πάρουμε ένα πολύ ψηλό time out και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρόηδης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: They're playing basketball. We love that basketball.
11: Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε Παναγιώτη Κεφαλά από την Κύπρο. Μετά τις και μισή θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα επίσης από την Κύπρο. Παρέα είναι τα παιδιά άλλωστε. Για να δούμε μετά του Ολυμπιακού. Ένας φίλος εδώ λέει: γιατί λέει, δεν λέτε και για τον ΠΑΟΚ? Λέει: Πουτσάκης, ομάδα Ευρωλίγκας. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ θα πούμε, αλλά δεν έχουμε εικόνα. Δεν το έδειξε το χθεσινό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με πάρα πολύ καλή εικόνα. Με τον Όσμαν σε πολύ μεγάλα κέφια. Και με τον Νάζ Μητρουλόν καλό και τον Χάτζινς επίσης καλό. Αυτή ήταν η τριάδα που ξεχώρισε. Είχε φτάσει και στο συν 20 ο ΠΑΟΚ στις αρχές της περίοδου. Τελικά κέρδισε με 12. Στην Πιέλα έγινε αυτό το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο. Πολλά υποσχόμενα και υποσχόμενη και η εικόνα του ΠΑΟΚ, αλλά παιδιά, άμα δεν έχουμε εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Για τον Άρη, είδατε ότι κοιτάξαμε λίγο να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια και βάσει όσων είδαμε. Ήταν και η πρώτη εικόνα από τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε μόνο αυτό το φιλικό με την Ούντινε, το οποίο είδα μόνο highlights, δεν το είδα ζωντανά από το κανάλι της Ούντινε. Τώρα να με συγχωρέσετε. Οπότε νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν και ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ την πρώτη μέρα. Και αυτό θα μεταδοθεί από το Sky. Θα έχουμε να πούμε και περισσότερα και να αναλύσουμε και περισσότερα για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, γιατί αναλύεται λέει τον Άρη που θα παλεύει για έσοδο στα play-off. Ναι, ο Άρης θα παλεύει για έσοδο στα play-off. Λοιπόν, δεν θα είναι πλάκα κάνουμε. Ο Άρης, παιδιά, θα είναι, μπορεί να είναι και τρίτος, τέταρτος. Δεν νομίζω να πάει παρακάτω από πέμπτος. Τι αν θα παλεύει να μπει στα play-off. Έχεις μείνει, νομίζω, 2 χρόνια πίσω τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια έτσι ενδιαφέροντα και από την ξένη επικαιρότητα με το Μεσίνα να είναι κοντά στη συμφωνία με τους Hawks για να αναλάβει θέση τεχνικού συμβούλου. Εδώ ρωτούν πολύ τι γίνεται τελικά με το θέμα του Λιόλιου και τα λοιπά. Έχουν παραπεμφθεί τα στοιχεία αυτά που έχει στείλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στα αρμόδια αθλητικά όργανα, έτσι. Γιατί για την ώρα κυρώσεις δεν υπάρχουν, έτσι να το πούμε αυτό. Και θα εξετάσουν τα στοιχεία οι αθλητικές οι αρμόδιες αρχές και θα αποφασίσουν για το αν θα προκύψουν και κυρώσεις ενώ σε αθλητικό επίπεδο, δηλαδή στο θέμα του Προμηθέα, αν θα τιμωρηθεί ο Προμηθέας, αν θα τιμωρηθεί ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιόλιος ως πρόεδρος της ΕΟΚ. Έτσι, από ό,τι μαθαίνουμε, μέσα στην εβδομάδα την ερχόμενη θα υπάρξει και μια δημόσια παρουσία του Βαγγέλη Λιόλιου. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι συνέντευξη τύπου ή θα είναι κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα θα έχουμε κάποια έτσι, αντίδραση σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε, έτσι. Είναι ένα θέμα, παιδιά, το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη πρωτίστως, η οποία δικαιοσύνη ακόμα δεν έχει επιληφθεί του θέματος. Έχει ασχοληθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία οι αποφάσεις που εκδίδει δεν είναι κάποιες αποφάσεις που επιφέρουν κυρώσεις ποινικές ή οτιδήποτε τέτοιο, ή στερούν, ας πούμε, αξιώματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία, έτσι. Και όποιοι λένε ότι αποσιωπείτε. Τι αποσιωπείτε? Στο site υπάρχουν τα πάντα, να μπείτε να τα διαβάσετε, έτσι εδώ και μέρες. Απλά είναι μια υπόθεση, ξαναλέω, που έχει πάρει τη νομική οδό πλέον και περιμένουμε να δούμε από εκεί και πέρα τις εξελίξεις. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω εγώ πόσοι παράγοντες του αθλητισμού έχουν παραπεμφθεί ή έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα πράγματα και πόσοι έχουν τιμωρηθεί τελικά. Για να καταλαβαίνομαστε κιόλας και να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και επειδή εμείς δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα καφενείο, αλλά έχουμε μια υπεύθυνη θέση, και επειδή αυτά τα θέματα είναι λεπτά, νομικά κτλ., εμείς μεταφέρουμε ότι έχει παραπενθεί, έχει αντιμετωπίζει τις κατηγορίες αυτές και αυτές και αυτές, αλλά εσείς ζητάτε τώρα να αρχίσουμε να βγάζουμε αποφάσεις εμείς. Αποφάσεις δεν βγάζουμε για κανέναν πριν να υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση. Έτσι υπάρχει το λεγόμενο τεκμήριο της αθότητας, το οποίο ισχύει για όλους και υποθέτω ότι θα ήθελα να ισχύσει και για εσάς. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι, υπάρχει, έχω διακρίνει και εγώ πια έτσι γκρίνια που υπάρχει από τον κόσμο, γιατί δεν θα ισχύσουν τα διαρκείας και υπάρχουν κάποιες τιμές οι οποίες από τον κόσμο θεωρούνται, από τους περισσότερους τέλος πάντων, υψηλές. Εντάξει, παιδιά, εγώ απλά θα πω ότι είναι. Τα έσοδα δεν θα μπουν στην τσέπη του Γιαννακόπουλου, που δεν το έχει ανάγκη τους ή άλλως. Θα πάνε στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για καλό σκοπό. Έτσι, οπότε δεν νομίζω ότι όποιος δεν μπορεί να πάει, να μην πάει, ας μην πάει. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, στο δίκαιο από την τηλεόραση. Θα υπάρχει πολλοί κόσμος που θα θέλει να πάει. Και άμα είναι για καλό σκοπό, δεν νομίζω ότι τρέχει και κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν δώσει καν φιλικό στο γήπεδό του που ανακατασκευάζεται στο Σεφτή σαν Ελ Αρένα μέχρι να αρχίσει η σεζόν. Η ΑΕΚ επίσης. Άρα δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έπρεπε μέσα στο πακέτο των τόσων πολλών αγώνων που υπάρχουν στα διαρκείας να μπει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι. Και ξαναλέω, επειδή είναι για καλό σκοπό και δεν είναι για να πάρει κανένας πρόεδρος τα λεφτά στην τσέπη του, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, για το αν ψάχνει συμπληρωματικό πεντάρι ο Παναθηναϊκός, αυτό που βγαίνει είναι πως ναι, ότι κοιτάζει την αγορά χωρίς να έχει ληφθεί κάποια απόφαση και χωρίς ακόμα να είναι δεδομένο κάτι. Πάντως, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει άμεσα. Δηλαδή, δεν νομίζω να φτάσουμε τέλη της επόμενης εβδομάδας και ακόμα να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει, γιατί τότε δεν θα έχει νόημα. Έτσι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι άμεσα για να του καλύψει κάποια κενά, μέχρι ας πούμε να επανέλθει ο Φάλ, ο οποίος λογικά θα το φάει το Σεπτέμβριο εκτός. Και θέλει ο Παναθηναϊκός να έχει το κεφάλι δύσκολο για τις προπονήσεις και ενδεχομένως για τους αγώνες. Για αυτή την προσθήκη. Μην περιμένετε κάποια προσθήκη υπερπαίχτη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να δώσει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια για να πάρει ψηλό. Θα κοιτάξει να πάρει ίσως ένα συμπληρωματικό παιδί με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κυρίως αμυντικά, θα έλεγα εγώ. Ίσως και να τελειώνει κάποιες φάσεις στο pick and roll, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του μέσα στη σεζόν και να έχει μια σχετική ασφάλεια. Έτσι. Η ομάδα έχει λύσεις και τώρα στο 5. Δηλαδή, ο Λεσόρ καλά είναι χθες, δεν έπαιξε για λόγους προφύλαξης. Υπάρχει ο Μίτογλου που μπορεί να παίξει πάντα σε αυτή τη θέση. Ο Φάλ, ξαναλέω, αρχές Οκτώβρη λογικά θα είναι έτοιμος. Ο Γιαμπουσέλε χθες έπαιξε αρκετά στο 5 σε αντίθεση με τα προηγούμενα φιλικά που έπαιξε από ελάχιστα ως καθόλου. Οπότε τον υπολογίζει σε κάποια σχήματα και εκεί ο Μπράντοβιτς. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που προκύπτει ένας τραυματισμός θα πρέπει αμέσως να γίνεται μια προσθήκη. Ήδη οι ομάδες έχουν 16-17 από τα κλασά τους.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
16: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
18: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
19: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
20: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
21: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
0: Καθημερινή Κύπρου. Πριμίμου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision. La, la,
1: la, la, la, la. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, μπορεί το Dolce Farniente να γίνει το αντίδοτο στους ξέφρενους ρυθμούς της ζωής. Πώς μια μικρή πόλη κατάφερε να προστατεύσει τον ένα στρογγυλό από τη φωτορύπανση, ακόμη εξερευνήστε τον εντυπωσιακό υποθαλάσσιο κόσμο μέσα από το φακό των καλύτερων φωτογράφων και ανακαλύψτε την άγνωστη ιστορία του Ιβάν Ερμπρόφ, του καλλιτέχνη που πούλησε εκατομμύρια δίσκους. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε με το φίλο μας τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο και τον Μανώλη Μουσουράκη στην παρέα. Διούν Σπορ FM 94,6. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Ζερβά, θα συνεθούμε ξανά με την Κύπρο. Για το φιλικό του Ολυμπιακού να συζητήσουμε και τις Παρασκευές και το σημερινό με τη Μακάμπη στις 6. Θυμίζω και τα δύο, τα σημερινά Άρης Ερυθρός Αστέρας 4 παραδέρατο και Ολυμπιακός Μακάμπι στις 6 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky που θα μεταδώσει και την επόμενη εβδομάδα και το Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λοιπόν, μου σου ράξει κάνει καφενή απόψε. Κατάλαβες και στην κουβέντα, το ρωτάει αν είναι ωραίες οι εφταλίες στην Κύπρο και τέτοια. Και εμείς περιμένουμε να βγει ο Ζέρβα στον αέρα. Α, τον έχουμε τελικά. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Μανώλη, μας να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Έλα Νικόλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
10: Καλά, καλά, εσύ?
9: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Σας ακούσαμε, σας καμαρώσαμε προθέσει Παρασκευή με τον Παναγιώτη και το. Καλά, το Βασίλη Σκουτί, ούτως ή άλλως. Και σήμερα το ίδιο τίμημα, έτσι.
10: Ναι, ναι, δυναμική, δυναμική.
9: Δυναμική, δυναμική. Καλή αρχή, πολύ καλή αρχή. Και θα έχει και συνέχεια φυσικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε μετά του Ολυμπιακού. Καταρχάς, Τζόζεφ, πολύ δυνατό, όχι δυνατό, αδύνατος είναι πλέον, αλλά πολύ δυνατός, ναι. Και στο γλέντι χθες, έτσι.
10: Ναι, ναι, του άρεσε πολύ. Εντάξει, μην φανταστεί κανείς ότι τα σπάσανε οι ομάδες.
9: Εντάξει, έτσι,
10: ναι, χτίσανε, ναι. Ήταν μια εκδήλωση των διοργανωτών εδώ του τουρνουά από τις Χαμβριώτη στη Λευκοσία. Με καλεσμένες όλες τις αποστολές και τις τέσσερις, συνδημοσιογράφους και τα παιδιά που δουλεύουν ως εθελοντές στην διοργάνωση. Και κάποια στιγμή για καμιά ώρα, να το πω έτσι, επέλεξαν να διασκεδάσουν τον κόσμο οι διοργανωτές με κάποιους χορούς, με κάποια σοου. Πρώτον φώναξαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έπαιξε έτσι λίγο τζέγκα με ποτήρια, γεμάτα με κρασί, και μετά κάποια στιγμή εμφανίστηκε από το πουθενά ο Κόρι Τζόζεφ, άνοιξε το χορό, τον ακολούθησε ο Μπούντζι Κόλσον.
9: Α, αυτό δεν το είδα, δεν το είδα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
10: Ήμπον Ναβάρο, πάρα πολύ δυνατός.
9: Α, ναι, αυτά είναι.
10: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και γενικότερα υπήρχε έτσι ένα όμορφο κλίμα, το οποίο βέβαια εντάξει, 11 παρατέταρτο, σχόλιασε το γλέντι.
9: Ναι, αθλητές, αθλητές ήμεθα, ναι, ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Πέραμε στα μπουζούκια.
10: Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραία όμως και νομίζω ότι είναι ένα τουρνουά το οποίο, επειδή η Κύπρος δεν είναι και μακριά, έτσι, και τη δική μας χώρα είναι, το συζητάμε. Όσοι έχουν, μας ακούν τώρα και θέλουν να το συνδυάσουν μελλοντικά με διακοπές, ας πούμε, γιατί καλοκαίρι είναι ακόμα.
9: Σωστό.
10: Είναι ωραία ευκαιρία. Είναι ωραία ευκαιρία.
9: Mm-hmm. Πάμε και στα αγωνιστικά. Καταρχάς, δεν έχουμε ακόμα εικόνα για σήμερα ποιοι θα μείνουν ίσως εκτός κτλ. Ο Ντόρσεϊ, από ό,τι είπε ο Μπαρτζόκας, θα παίξει.
10: Θα παίξει, θα παίξει. Ναι, νομίζω θα δούμε και τον Παπα-Νικολάου για πρώτη φορά σήμερα.
9: Mm-hmm.
10: Εντάξει, πιθανολογώ ότι θα μείνει εκτός ο Πλώτας με τον Καριανίδη, έτσι, για να μπουν αυτοί οι δύο. Αλλά το πιθανό λόγο γιατί και οι προπονητές τώρα και ο Τάις, ας πούμε, την Παρασκευή δεν έπαιξε με τη Μακάμπη.
9: Σωστό.
10: Αλλά δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι.
9: Ναι, εντάξει, για να κάνουν και συντήρηση τώρα είναι λογικό. Αν έχουν και ένα μικρό θεματάκι, μένει και έξω. Δεν έχει κάτι.
10: Και δοκιμές, ξέρεις, πράγματα πώς θα λειτουργεί κάτι όταν σου λείπει ένα βασικό σου γρανάζι. Είναι μια ευκαιρία τα φιλικά προετοιμασίας. Και ο Ντόρσον και ο Παπα-Νικολάου είναι δύο παιδιά τα οποία είχαν λίγο περισσότερη επιβάρυνση λόγω της εθνικής ομάδας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερο χρόνο για να καταλάβουν τι ζητάει ο προπονητής. Είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να τους ξεκουράσεις σε ένα φιλικό προετοιμασίας και να δοκιμάσεις πράγματα με τους νέους παίχτες.
9: Για πες μου λίγο, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε. Ή μάλλον προβλημάτισε ίσως σε έναν βαθμό.
10: Νομίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το φιλικό με τη Φενέρμπαχτε στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει μια μέτρια προς κακή εικόνα, αλλά στο τέλος βγαίνει μπροστά η προσωπικότητα κάποιων παιχτών και παίρνει τη νίκη. Βέβαια, το να μιλάμε για αποτελέσματα στα φιλικά είναι λίγο τοπία. Όχι,
9: ναι, εντάξει, δεν έχουμε τώρα.
10: Προς Θεού δηλαδή, ακόμα και αν δεν έμπαινε το σου του Βεζέγκοφ στο τέλος και έχανε ο Ολυμπιακός, δεν έχει αλλάξει κάτι. Με προβλημάτισε να αναφέρω τα αρνητικά ότι χάθηκαν πάρα πολλά με την Καριμπάουντ. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το έχει
9: ρίξει. 14 λόγω... επιθετικά νομίζω, έτσι. Και...
10: Σωστά. Λόγω της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί και μια αγαπημένη του κόντου Μπαρτζόκα. Και με προβλημάτισε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η περιφερειακή άμυνα. Mm-hmm. Δηλαδή έβαλαν πάρα πολλά σουτ. Οι Σέρβοι σχεδόν ανενόχλητα περισσότερα. Γενικότερα είχε πολλά παραπονά ο Μπαρτζόκας από την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του. Ήταν πολλές φορές που και ο Παναγιώτης και ο Παλάτης επισήμαναν τον πάγκο ότι τους έλεγε περπατάμε. Παίξε λίγο, ας πούμε, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό αυτό που θα δούμε, ας πούμε, στο επίσημο της Παρασκευής με την Φενέρμπαχτε στο Abu Dhabi, έτσι. Γιατί για όσους δεν το ξέρουν, το Final Four του Super Cup
9: θα γίνει τελικά,
10: έτσι. Είναι οριστικό, ναι. Κατάφερε η Ευρωλίγα και έπεισε τις ομάδες, να το πω έτσι.
9: Ολυμπιακός Φενέρ την Παρασκευή και θα παίξει με τον νικητή ή τον ηττημένο, τέλος πάντων.
10: Του
9: Μπάιραλ. Νικόλα, θεωρείς ότι η απουσία του Walkup, γιατί αποχώρησε ένας παίκτης ο οποίος ήταν 5 χρόνια βασικός, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να παρουσιάσει, ας πούμε. Σίγουρα θα έχει upgrade επιθετικά ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε καν αυτό με Μοντέρο και Μαγκητέρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι η άμυνά του σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, μέχρι να βρει τρόπους να το διορθώσει, να το καλύψει συνολικά ίσως ο Μπαρτζόκας, ίσως και να φανεί στην αρχή ένα ζήτημα στην περιφερειακή άμυνα ή στην άμυνα με αλλαγές.
10: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και είναι γενικότερα νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα του κόουτς Μπαρτζόκα να μπορέσει να πληρώσει αυτό το κενό, γιατί

0: θα πει κάποιος που το βλέπει λίγο πιο επιφανειακά ότι τι μας λέτε τώρα, Ρομπόλη και Ζέρβα, πήρε δύο παίκτες που επιθετικά τουλάχιστον είναι καλύτεροι παίκτες.
1: Αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν υπάρχει καν συζήτηση σε αυτό.
0: Γι' αυτό χαρακτηρίζω κλειδί, αν μου λέγες τώρα, ας πούμε, ποιον θεωρείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει στο φετινό Ολυμπιακό, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα μεταγραφές, θα σου λέγα τον Μακιντάιρ. Γιατί είναι το μοναδικό παιδί που μπορεί να κάνει σε κάποιο βαθμό αμυντικά αυτά που έκανε ο Walkup. Δεν είναι ότι δεν σπάει καλά τα screen. Τα σπάει, παίζει πολύ καλή άμυνα από μπροστά τον ψηλό, στο short roll.
1: Είναι δυνατό παιδί, έτσι αρκετά.
0: Είναι δυνατός, αλλά γενικά δεν είναι αυτή τη στιγμή αμυντικά στο σύστημα του Ολυμπιακού όπως ήταν ο Walkup. Και επιθετικά, παρότι είναι καλύτερος παίκτης, πιο ταλαντούχος δηλαδή, στο να τελειώνει η φάση, στο να εκτελεί από μακριά και εκεί να δημιουργεί, είναι πιο αυτόφωτος δημιουργός για μένα από ότι ο Walkup. Ο Walkup ήταν πολύ καλός δημιουργός μέσα από το σύστημα του Ολυμπιακού.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Δείχνει ο Μακιντάιρ ότι ακόμη δεν μπορεί να παίξει τα plays, να τρέξει με τον τρόπο που τα τρέχει ο Walkup.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα με 10 μέρες προετοιμασίας.
0: Δεν είναι για να ανησυχείς, ναι. Είναι απλά το επισημένο σημείο κλειδί για την επιτυχία του Ολυμπιακού στη συνέχεια. Έτσι. Ο Μακιντάιρ δηλαδή να παίξει έστω στο 70, στο 80% μπασκετικά αυτά που έκανε ο Walkup και λέμε ότι δεν φαίνονται στην στατιστική. Το πώς μεταφέρει την μπάλα δηλαδή στην επίθεση από την δυνατή στην αδύναμη πλευρά, το πώς κρατάς τις αποστάσεις, τέτοια πράγματα εννοώ. Έτσι. Γενικότερα νομίζω πάντως ότι υπάρχει άπλετο ταλέντο. Στους ψηλούς Ολυμπιακός έχει μια πλειάδα, δεν είναι και ο Τζόνς κάτω επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πριν με ρώτησες για αρνητικά και καλό είναι να στεκόμαστε σε αυτά τώρα που είναι φιλικά, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί λίγο περισσότερο Μιλουτίνοφ στο συγκεκριμένο ματς. Αλλά βλέπουμε μια τάση του Ολυμπιακού να μεταφέρει όλο και περισσότερες μπάλες στην περιφέρειά του. Που αυτό θα γίνει βέβαια αυτόματα επειδή δεν υπάρχει Πίτερς, έτσι.
1: Ναι. Γινόταν και πέρσι, έτσι, που δεν είχε απειλή από το ένα επιθετική Ολυμπιακός με Walkup ενηλικίνα. Υποθέτω ότι φέτος και με το Μοντέρο και με το Μακιντάιρ που είναι πολύ πιο επιθετικά ταλαντούχοι.
0: Ναι, θα είναι πιο δύσκολο.
1: Αλλά είναι και καλύτερη δημιουργή βέβαια από την άλλη, έτσι.
0: Ναι, έχω παρατηρήσει βέβαια το εξής, ότι μέχρι τώρα έχουμε τη συνθήκη ότι όλες οι άμυνες προσαρμόζονταν πάνω στον Ρεζένκοφ, είτε με ατομική άμυνα τύπου Χέις Ντέιβις, τύπου Μοντέρο, Μανέκε. Έχω την αίσθηση ότι πλέον οι άμυνες προσέχουν λίγο παραπάνω από ό,τι στο παρελθόν και τον Μιλουτίνο.
1: Ναι,
0: ομαδικά.
1: Εννοείται.
0: Ομαδικά, έτσι.
1: Μα τώρα δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει παίχτης στον Ολυμπιακό στην πεντάδα του που θα τον αφήσω. Δηλαδή, μέχρι πέρσι με το Walkup τον Ολυμπιακό να γινόταν αυτό. Τώρα πλέον δεν μπορεί να το κάνεις με καμία θέση.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ίσως από τον Εντζάι, ας πούμε, που μπορεί να δώσει κάποια γωνία τρίποντα.
1: Πώς τον είδες αυτόν?
0: Εντάξει, είναι μπασκετικός. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί ήμουν και στο τουρνουά της Κρήτης, είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο ευτυχισμένο. Που είναι στον Ολυμπιακό, δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Με αξιώσει να παίζει 25 λεπτά. Νιώθει ήδη ευλογημένος που μοιράζεται τη θέση με τον Σάσα Βεζένκοφ και θέλει να μάθει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι λείπαν στοιχεία από το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό. Και είναι μια εύστοχη μεταγραφή που έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές να εξελιχθεί σε έναν παίκτη, θα σου πω τώρα, πρώτης γραμμής Ευρωλίγκας, αλλά σε έναν πολύ χρήσιμο παίκτη που θα βγάζει το μεροκάμα του για πολλά χρόνια ακόμα. Να το πω έτσι, εξελισσόμενος μέσω του Ολυμπιακού.
1: Κοίτα, συμπληρωματικά στοιχεία για τον Βεζένκοφ έχει. Εγώ η ανησυχία η δικιά μου είναι ότι χτύπα ξύλο αν ο Βεζένκοφ ένα συνάχη έχει που λέει ο λόγος και δεν μπορεί να παίξει ή ένα μικρό τραυματισμό. Ναι. Αν μπορεί να. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλος που να πατάει στο 4 τουλάχιστον με συνέπεια κτλ. Όπως πατούσε, ας πούμε, πέρσι ο Πίτερς. Που έχει στο κεφάλι σου ότι αν λείψει ο Βεζένκοφ θα μπει η γάνη δουλειά μια χαρά.
0: Με προλαβαίνει. Ίσως με κάποιες αλχημίες αυτό να λύνεται με κάποια σχήματα με Παπα-Νικολάου και Γόρντ, αλλά νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι. Όσο καλός και αν είναι ο Ντζάι και όσες προοπτικές και αν έχει, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνουν ήσυχοι στον Ολυμπιακό αν τους βρεθεί μια ευκαιρία στην αγορά να πάρουν ένα παιδί που θα παίζει στο 3-4. Έτσι, και επειδή Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, θεωρώ ότι θα ξανανοίξει αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, ούτε ασχολείται ο Ολυμπιακός με παίχτες. Προσπαθεί να κάνει το rotation του όσο πιο σφιχτό γίνεται, να ενσωματώσει τους νέους και να πάει να διεκδικήσει τους δύο πρώτους τίτλους που ναι, μεν δεν είναι. Αμάν και ντε να τους πάρεις, να το πω έτσι, δεν θα σου πει κανείς κάτι αν χάσεις το Super Cup της Ευρωλίγκας ή το Super Cup της Ελλάδας, αλλά είναι δύο τίτλοι, ο Ολυμπιακός δεν προετοιμάει κανέναν τίτλο, άρα ο στόχος του σημερινού τελευταίου φιλικού είναι να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια που είναι πέντε μάλλον μαζί με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, με την Πασκόνια.
1: Ναι, πολλά ταξίδια που, μαζί,
0: Ναι, είναι, προσπαθούσα να θυμηθώ όλα αυτά τα χρόνια που το ακολουθεί την αποστολή, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και μου το επιβεβαίωσαν και άνθρωποι της ομάδας, έτσι, ότι ποτέ ξανά Σεπτέμβριο η ομάδα δεν είναι ουσιαστικά τις 20 από τις 30 μέρες μέχρι τις 3 Οκτωβρίου

0: 10-12 λεπτά να δώσει κάποιες ανάσες. Νομίζω ότι προς σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η αποφάση.
1: Τζόνς θα προλάβει Super Cup.
0: Νομίζω πως ναι. Δεν είναι κάτι. Θα ταξιδέψει κανονικά. Ναι. Μια κίστη αφαίρεση από το μυρό. Δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Και αν έχουμε βέβαια δύο εβδομάδες μπροστά μας, 13 μέρες για την ακριβία, αν άρχιζε το Super Cup τώρα, ποια θα ήταν η εξάδα του Ολυμπιακού στους ξένους?
0: Τώρα θα μου κάνεις, περίμενα αυτήν την ερώτηση, δεν είμαι πολύ προετοιμασμένος, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, νομίζω ότι θα φτάνει σίγουρα δύο ψηλοί κανονικοί και ο Ντζάι, για να μπορεί να συμπληρώνει αν χρειαστεί κάτι στο 5.
1: Α, και ο Ντζάι, yes.
0: Νομίζω πως ναι. Μα γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας. Δηλαδή, επειδή έχει.
1: Να παίζει στο 5,
0: να παίζει το 5, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ποτέ 3 σέντερ.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κοπεί τότε ο Word, άμα το λες έτσι αυτό.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Γιατί κοιτά, θεωρούμε δεδομένο το Μοντέρο και το Μακιντάιρ.
0: Ναι, και ο Φουρνιέ.
1: Το Φουρνιέ επίσης, ναι.
0: Ναι.
1: Δύο σέντερ, Μιλουτίνοφ και ένας από τους δύο, τους άλλους.
0: Αυτή είναι.
1: Άρα κόβε το Word. Κόβε το Τζόζεφ.
0: Εκτός αν κοπεί ο Ντζάι αντί του Word. Δηλαδή, ναι. Ας το πάμε έτσι λίγο εφημεριδίστικα, κρίνεται μια θέση ανάμεσα σε Ντζάι και Word.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, σας αφήνουμε να ηρεμήσετε λιγάκι, να κάνετε και αφωνία μέχρι να αρχίσει την περιγραφή.
0: 4 παρατέταρτο Sky, Άρης Ερυθρός Αστέρας και 6 Ολυμπιακός Μακάβι Τελ Αβίβ, έτσι.
1: Επίσης από το Sky, εσύ κεφαλάς Βασίλης Κουντής, δυνατό team. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Ζέρβα από την Μεγαλόνισο. Θα τους ακούσετε και σε λίγες ώρες για τα παιχνίδια που προαναφέραμε. Έχουμε κάποιο break, κύριε Νέαρχε, ή όχι? Όχι, ωραία, συνεχίζουμε κανονικά. Ένας φίλος εδώ πέρα λέει για την ΑΕΚ, αν θα πούμε κάτι και τα λοιπά. Καταρχάς, αγωνιστικά για την ΑΕΚ δεν νομίζω ότι χωράει να πούμε κάτι, γιατί η ομάδα πήγε με πάρα πολλές απουσίες, κυρίως στους ψηλούς. Χωρίς Φίζελ, Μπράουν, Βίλιαμς αγωνίστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο ζώρικο να μπορέσει να ανταποκριθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, που και απουσίες να έχει είναι πολύ πιο μεγάλο το ρόστερ του. Περισσότερο θα σταθώ στο εξαγωνιστικό που είναι άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι με το Λαρετζάκι που ζήτησε συγγνώμη, αν όχι απόλυτα, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του κοινού ίσως και να τον συγχωρέσει για εκείνη την κίνηση που είχε κάνει να δείξει το σήμα του Ολυμπιακού σε μια επίσκεψη παλιότερα στην Σανέλα Αρένα. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, τότε τον βρίζανε κιόλας και εκείνος αντέδρασε έτσι. Λάθος και η μεν, λάθος και η δε. Αλλά νομίζω ότι μετά τη συγγνώμη του Λαρετζάκη που ήταν αντρίκια, νομίζω και θέλει και την παρουσία της αυτή η κίνηση, μπορεί να γίνει έτσι μια αρχή με πιο ήπιους τόνους αυτή τη σχέση. Αντίθετα, δεν βλέπω φως στον ορίζοντα, γιατί βλέπω πολύ κόσμο της ΑΕΚ να έχει πολλά έντονα παράπονα για την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό. Στον Μάκιο Αγγελόπουλο τον έχουν βάλει εντός εισαγωγικών σε μαύρη λίστα. Να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα, γιατί η αποχή μπορεί να είναι το λιγότερο που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια δεν γέμιζε και πολύ το γήπεδο, αλλά έστω και αυτοί οι 1.500 που πηγαίνανε και ανάμεσα τους, ξέρω εγώ, 500-600 οργανωμένοι στα μικρά παιχνίδια. Δεν λέω τώρα για Final Four και για Playoff BCL, έτσι. Δημιουργούσαν μια καλή ατμόσφαιρα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αυτοί θα λείπουν και αν δεν λείπουν, θα πηγαίνουν και θα βρίζουν εν χορό ή θα έχουν, ξέρω εγώ, συμβολικές αποχωρήσεις όπως συνέβη προχθές. Εντάξει, παιδιά, εγώ όλες τις απόψεις ακούω, έτσι. Προφανώς ο κόσμος δεν ήθελε να παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Ο Αγγελόπουλος έκανε αυτή την επιλογή, η οποία, να ξέρετε, ότι δεν είναι μια επιλογή εύκολη. Δεν την έκανε ελαφρά την καρδία και έγραψε, ας πούμε, στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον κόσμο. Σκέφτηκε, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν και με το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, με τις άδειες που πρέπει να βγουν, με τον προαστιακό που θέλει να επεκταθεί σε εκείνο το κομμάτι, ακόμα και με την πιθανή αύξηση χωρητικότητας που μπορεί να χρειαστεί αν η ΑΕΚ μπει με το καλό στο NBA Europe και θα γίνει ανακατασκευή τότε, ή τέλος πάντων επέκταση των κερκίδων στην σύμβαση με τον Ολυμπιακό. Προβλέπεται ότι τότε ο Ολυμπιακός θα είναι υποχρεωμένος με τους ίδιους όρους να παραχωρήσει το ΣΕΦ στην ΑΕΚ. Όλα αυτά υποθέτω τα σκέφτηκε ο Αγγελόπουλος. Τα έβαλε παραπάνω από τις αντιδράσεις του κόσμου και έγινε αυτό που έγινε. Εγώ τα ακούω όλα, ξαναλέω. Σέβομαι και αυτούς που αντιδρούν. Σέβομαι και αυτούς που λένε ότι, OK, έκανε μια επιλογή ο Αγγελόπουλος, σκεφτόμενος ομά ρεαλιστικά κάποια πράγματα. Εγώ δεν θέλω το μηδενισμό. Δηλαδή, να βγαίνουν το να λένε τώρα οι εκδίδες, Μάκη φύγε, να γλιτώσουμε και το ένα και το άλλο. Εγώ απλά να θυμίσω ότι πριν αναλάβει ο Αγγελόπουλος την ΑΕΚ το 14, η ΑΕΚ είχε μόλις ανέβει από την Β' Εθνική, ήταν μετά πήγε Α2 και μετά ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα και φαινόταν ότι και πάλι θα πάλευε για τη σωτηρία της και θα ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι περιμένουν και στην ώρα 5-6 επενδυτές από πίσω

0: επιχειρηματίες να αναλάβουν την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κανένα σχιάο στον ορίζοντα, κανένα Μιστακίδης. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Έτσι. Είναι αυτός ο άνθρωπος που παλεύει με τα καλά του, με τα κακά του, με τα λάθη του, με τα σωστά του, με τα μπάν του, με τον BCL που πήρε, με τα χιλιαδιό. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο καθένας, όμως, θέλει την αποδέχεται. Αν δεν θέλει, δεν την αποδέχεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου, καθότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει ντέρμπι κορυφής, ποιος να μας το έλεγε, με τον Πανετολικό. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 3 στα 3, όμως 3 στα 3 έχει και η ομάδα του Γιώχαν Αναστασίου από την άλλη πλευρά. Έτσι δεν το λένε, Γιώχαν, δεν το λέτε, επειδή έχει Ολλανδική έτσι. Ολλανδικό παρελθόν. Τι κάνεις?
1: Ναι, νομίζω τον είχαμε βαφτίσει. Εμείς, όταν λέω εμείς, εννοώ ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ναι, στο πέρασμά του από τον πάγκο της ομάδας από το καλοκαίρι του 2013 μέχρι το φθινόπωρο του 2015. Πολύ καλή δουλειά τότε στον Παναθηναϊκό και για τα δεδομένα της εποχής.
0: Εννοείται, καλός προπονητής.
1: Ναι, καλός προπονητής είναι. Καλός προπονητής. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο για την τέταρτη αγωνιστική, με την ευκαιρία μπροστά του να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και αύριο να είναι εντελώς μόνος του. Δεν λέει κάτι. Καλά, προφανέστατα, έτσι, ούτε για την διεκδίκηση του τίτλου, ούτε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το ποιος είναι πρώτος στην τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη αγωνιστική. Από την άλλη όμως, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε να υπάρξει στην πρώτη θέση από το Γενάρη του 2024, μια πολύ καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, μια ομάδα που ακόμα και τώρα εγώ θα συνεχίζω να λέω που τα πράγματα πηγαίνουν καλά, να του χρειάζεται χρόνο και υπομονή για να μπορέσει ο προπονητής να συνθέσει σωστά όλα αυτά τα κομμάτια στο παζλ. Είναι σημαντικό και για την ψυχολογία και για την ατμόσφαιρα και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ξυπνήσει αύριο το πρωί και να βλέπει τη βαθμολογία και να είναι ο Παναθηναϊκός πρώτος και μάλιστα και με διαφορά 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, όμως είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο και πονηρό, αλλά όπως έλεγα και στα καλοκαιρινά προκριματικά, γιατί πάνω κάτω αυτό είναι το επίπεδο, είναι παιχνίδια τα οποία εξαρτώνται 100% από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, δεν έχει δοκιμάσει κάτι, δεν έχει δείξει κάτι ο Νίστρουπ και θα ήταν και λίγο δύσκολο, γιατί
0: είναι πέμπτη μάτς βράδυ τώρα.
1: Αυτό είναι.
0: Μισή προπόνηση ουσιαστικά έγινε.
1: Σωστό, κύλησαν οι προπονήσεις περισσότερο με αποθεραπεία και έτσι να γεμίσουν πάλι οι μπαταρίες και περισσότερο και λιγότερο με οτιδήποτε διαφορετικό. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να πειράξει την άμυνα. Δηλαδή πιστεύω θα δούμε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια και τους δύο Ολλανδούς, τον Βαντρόκελεν και τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας.
0: Πάντως ο Τσάπρας υπάρχει, ας πούμε, έτσι πλέον.
1: Ο Τσάπρας υπάρχει, απλά προέρχεται από τραυματισμό και έχει κάνει έτσι λίγες προπονήσεις. Αριστερά δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα τουλάχιστον, έτσι.
1: Για αυτό το θέμα, πολύ σωστά. Και στο κέντρο της άμυνας δεν νομίζω γενικά να την πειράξει την άμυνα. Τώρα στη μεσαία γραμμή. Αν κάπου θα έβλεπα αλλαγές, χωρίς να αποκλείσω καμία περίπτωση να δούμε πάλι τους ίδιους 11, έτσι. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι. Αν κάπου θα έκανα αλλαγές και σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος και με τις κράμπες που είχε ο Κάγκουα στο τελευταίο μάτς, θα μπορούσα να πω ότι θα έβλεπα τον Καμαρά μαζί με τον Λούζα. Mm-hmm. Αυτό να είναι το δίδυμο των κεντρικών χαφ του Παναθηναϊκού. Αριστερά νομίζω αν τίνω θα συνεχίσει να είναι στην ενδεκάδα. Δεξιά, επειδή τα μπόρντα έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια και 90 λεπτά, εκεί δεν θα μου έκανε εντύπωση να βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα τον Γιάγκουσιτς. Θα δίναν και κάποιες λίγες πιθανότητες για τον Ουναΐ. Ωραία. Mm-hmm. Και στην κορυφή της επίθεσης ένας από τους δύο νομίζω θα παραμείνει. Είτε αυτός θα είναι ο Τετέι είτε θα είναι ο Λιβάη. Και το πιο πιθανό είναι ο παρτενέρ του να είναι ο Ντέζερ. Δηλαδή αν κάπου έβλεπα αλλαγές θα ήταν αυτές οι τρεις. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να είναι καμία, μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, να την προβλέψεις την ενδεκάδα που δεν έχει δείξει και δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Εντάξει, τρίτο σε ρε παιχνίδι με ίδια ενδεκάδα δεν είναι και το πιο συνήθες, η αλήθεια είναι, έτσι.
1: Ναι, και είναι και τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα κολλητά στο άλλο. Και
0: σε 8 μέρες.
1: Σωστά. Και δόξα τω Θεώ, ο Παναθηναϊκός έχει ένα τέτοιο βάθος στο ρόστερ του, που δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον προπονητή να κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. 2-3 ή και παραπάνω αλλαγές, όταν ο ίδιος όμως νιώσει έτσι, ασφάλεια και εμπιστοσύνη να το πράξει.
0: Υπάρχει και για το μάτς με την Κηφισιά για το κύπελλο την Τετάρτη, οπότε εκεί μπορεί να γίνει και περισσότερο.
1: Θα γίνει 11 στα 11 πιστεύω. Πάντως να ρίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι ο προπονητής δικαιώθηκε 100% στην απόφασή του να ζητήσει αναβολή, να χρησιμοποιήσει αυτό το τζόκερ όπως το λέμε, για να μην παίξει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με την Κηφισιά πριν τον επαναληπτικό με τη Χράντετς. και το Μάζινγκ Κηφισιά πήρε και τη Χράντε της πέρασε και είχε απόλυτη λογική, το λέγαμε και τότε, το να ζητήσει αναβολή γιατί είχε διάφορα ζητήματα διαχείρισης στο ρόστερ του, παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι, παίκτες που ήταν τραυματίες. Και νομίζω ότι αυτή η απόφασή του δικαιώθηκε.
0: Βοηθάει ότι το κέρδισε κιόλας και ότι δεν έγινε και 5-6 μήνες μετά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Είναι το μάτς τώρα, πριν λίγες μέρες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι κάποιες αποφάσεις που συνηθίζω εγώ να λέω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εάν υπάρχει λογική πίσω από οποιαδήποτε απόφαση, είναι σωστή. Δηλαδή τότε ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες που δεν ήταν 100% έτοιμοι. Είχε τραυματίες. Είχε να πάει να παίξει το μάτς της χρονιάς και είδαμε όλοι πως κύλησε. Ήταν πολύ περίεργη και δύσκολη η συνθήκη. Πήρε μια απόφαση με τη σωστή λογική και δικαιώθηκε έπειτα και από
0: Νικόλα, το
1: αποτέλεσμα.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι στην Ελλάδα. Πάντα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και όχι εκ των συνθήκων υπό τις οποίες λαμβάνεται
1: πολύ
0: μια απόφαση.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Βέβαια.
0: Μετά Χριστό Προφήτες όλοι δικαιωμένοι είναι. Όλοι
1: είναι
0: σωστοί.
1: Και μα ξέρεις τι γίνεται, ρε Χρήστο. Είναι και πράγματα που μπορεί να λέμε δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα και να μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες 2 και 3 εκατοστών. Για να μην πω χιλιοστών. Ναι. Δεν μπορεί να είναι έτσι, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτοί είμαστε, δεν θα αλλάξουμε τώρα, ούτε εγώ θέλω να μας αλλάξω, δεν πειράζει. Πάμε στα υπόλοιπα. Να πω ότι στον Παναθηναϊκό σήμερα περιμένουν κόσμο αρκετό. Δεν δίνω οποιαδήποτε οδηγία, δεν κάνω οποιαδήποτε, πώς να το πω τώρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να το πω έτσι. Ναι, αυτό που λέω, ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολύ όμορφο σήμερα στο γήπεδο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πατήσουν το χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου σε ένα μάτσο με τον Πανετολικό που δεν είναι ντέρμπι. Εντάξει, και να έχει μέσα 25-30.000 κόσμο. Mm-hmm. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και ως εικόνα, αλλά και ως έτσι, ένα μήνυμα και προς την ίδια την ομάδα και προς τους ανταγωνιστές ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, είναι καλά, είναι συσπηρωμένος.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ενωμένος πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ανεξάρτητα από το πόσο κόσμος πάει, γιατί μου το μετέφεραν και παιδιά που είχαν πάει την Πέμπτη, ότι στο 1-1 ας πούμε δεν υπήρχε όπως υπήρχε στο παρελθόν γκρίνια, μουρμούρα, αμφισβήτηση των μεγάλων. Αλλά υπήρχε έτσι μια ενότητα και μια πίστη ότι η ομάδα μπορεί να το πάρει και το πήρε τελικά.
1: Το κλίμα ήταν πάμε να το βάλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Αυτό ήταν. Εντάξει, το φάγαμε. Τώρα έγινε τέλειο, πάμε να το βάλουμε. Και έβαλε Παναθηναϊκός, αλλά δύο, δόξα τω Θεώ. Στα υπόλοιπα τώρα, στα μεταγραφικά, ο Ανάς Αλάχ Εντίν. Ωραία το είπα, σαν Άραβας.
0: Μια χαρά. Έτσι. Σαν τη Βλαχοπούλου σε μια λινία στο Χαρέμι.
1: Αυτό, έτσι. Βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Περνάει σήμερα από εργομετρικά, από ιατρικά και θα βρεθεί καλώς ο χώρος των πραγμάτων με βάση στο Ολυμπιακό Σταύριο. Στάδιο, συγγνώμη, αύριο, γι' αυτό μπερδεύτηκα, θα ανακοινωθεί, θα τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ. Η συμφωνία είναι η εξής, ο Παναθηναϊκός τον αποκτά με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα, όπου σε όλο τον deal προφανέστατα βοήθησαν πάρα πολύ οι διασυνδέσεις, οι επαφές και η εξαιρετική σχέση που είχε ο Φράγκο Μπαλντίνι με τον Ιταλικό Σύλλογο. Είναι ένας από τους legends του Συλλόγου, σπουδαία καριέρα τη δεκαετία του 80 στους Γιαλορώσοι. Οπότε, δανεισμός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου και μία οψιόν αγοράς στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Χτες, νομίζω ο Ρωμάνο το έκανε, τώρα θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να διαψεύδεται το Ρωμάνο, εντάξει παιδιά δεν υπάρχει αλάθητο του Πάπα για κανέναν και ο άνθρωπος είναι μία κατηγορία μόνος του. Εννοείται, απλά δεν επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ το 7 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια
0: πολύ καλό deal είναι, εγώ θα πω.
1: Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό το deal και γενικά εδώ θέλω να βγάλω το καπέλο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού γενικότερα και στον οργανισμό και στον Στέφανο Κοτσόλ, τον τεχνικό διευθυντή και στον Νίστρουπ, σε όλους. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι στο ποδόσφαιρο. Ένας δρόμος είναι όταν παίρνεις ένα ρίσκο και βλέπεις ότι αυτό το ρίσκο δεν σου βγαίνει ή μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Να επιμείνεις σε αυτό, να είσαι ξεροκέφαλος και στο τέλος της ημέρας για τον εγωισμό σου και να θεωρείς ότι τα έχεις κάνει όλα καλά, για να νιώθεις εσύ καλά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 25 74 77 50. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή.

0: Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Αχ, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Βρείτε τη μαγιά σας.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
14: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
18: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
19: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
20: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
21: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
22: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
23: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
26: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
25: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Derby ΠΑΟΚ Άρης στις 9 από τον Nova Sports Prime. Αναμέτρηση κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 από τον Sky και έξοδο της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στις 7 από τον Nova Sports 2. Περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Οι άλλοι αγώνες Καλαμάτα Βόλος στις 6 από τον Nova Sports Prime και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 από το Magenta Sport 1. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Ο Ανάς Αλαχεντίν θα αποτελέσει την τελευταία προσθήκη του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός Μπακχάφ ήρθε χθες στην Αθήνα, θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα και μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Λούζα και Ντέστερς διεκδικούν θέση στην 11η του αγώνα με τον Πανετολικό. Ανοιχτό ενδεχόμενο να μην γίνουν αλλαγές για τρίτο σερί παιχνίδι. Επιχείρησε ανασύνταξη στον Ολυμπιακό μετά την ήττα από τον Όφιστο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον τεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες, πρέπει να δουλέψουμε, αλλά δεν υπάρχει χρόνος, δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στο μάτς της Τετάρτης με τη Γιαγελόνια στο Europa League. Βέβαια πρέπει να θεωρεί τη μεταγραφή επιθετικού, στον Βόλο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Καμπελά. Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Δύο θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Καϊρίνεν στα χαφ και Ζήνη στην επίθεση. Ωστόσο δεν αποκλείεται να επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης τους 11 που ξεκίνησαν στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη ετοιμάζονται να κάνουν Κώστα και Γιάκιτς. Ο πρώτος θα πάρει φανέλα βασικού στο κέντρο άμυνας, ενώ ο δεύτερος που διεκδικεί τη θέση δίπλα στο Ζαφίρι στη μεσαία γραμμή αποτελεί το μοναδικό δίλημα του Αλέσιο Λύση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Πορτογάλος Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει για 1-1 χρόνια στον Άρη. Συνεχίζει την προσπάθεια και για απόκτηση στόπερ. Δεδομένες οι αλλαγές στην 11 από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφουν Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League. Το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μετά το διπλό επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του αγώνα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Αποθεωτική υποδοχή για την αποστολή κατά την άφηξη στο Ηράκλειο. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Νικολάου που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι. Ολοκληρώνεται σήμερα το τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία στις 6. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Ενώ στις 4 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην αυλαία του τουρνουά της Ρόδου. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από το Άξιον 24, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της Superbet League 2. Το πρόγραμμα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Μια ώρα αργότερα Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος στις 5.30 Ελασίρων Αγέννηση Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ. Ενημέρωση για τους αγώνες από τους 94,6. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα κινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 14ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Μαδρίτης. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και στη δεύτερη σειρά η Max Verstappen με Red Bull και Lewis Hamilton με Ferrari. Τα φώτα θα σβήσουν στις 4 μετάδοση του αγώνα από τον Αντένα. Την κατάκτηση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα που νίκησε 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε Grand Slam για την 27χρονη τενίστρια από το Καζακστάν που από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Χρήστος Τρομπολής.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστρέψαμε, δεν είμαστε επίγουνοι Sport FM 94,6. Την πρώτη ώρα ακούσαμε Νίκο Ζέρβα, Παναγιώτη Κεφαλά και Νίκο Αθανασίου. Λίγο μετά τις και τέταρτο και 20 εκεί περίπου θα έχουμε Κώστα Νικολάκοπουλο και στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, Γιώργο Τσακίρη. Να πούμε παρεμπιπτόντως επί του πιεστηρίου ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, μάλλον αποκάλυψε, δεν παρουσίασε. Υποθέτω θα γίνει και κάποια εκδήλωση γι' αυτό. Τη νέα του φανέλα για τα εντός έδρας παιχνίδια, που είναι πράσινη σε σκούρο αρκετά χρώμα και έχει από πάνω σε κεντρικό σημείο την Ακρόπολη, αλλά με διαφορετικό τρόπο από την προηγούμενη φανέλα. Δηλαδή είναι πιο άσπρο, ας πούμε, πλέον το περίγραμμα του ιστορικού μνημείου. Έτσι, ωραία, πολύ ωραία φανέλα. Στο σκοτάκι είναι και ο Μπράντοβιτς, ο Σλούκας, και ο Μίτογλου και ο Φρανσίσκο και η Γιαμπουσέλε. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr, να μπείτε να το δείτε και στα social media του Παναθηναϊκού. Υποθέτω ότι σύντομα αυτές οι φανέλες θα κυκλοφορήσουν και στα καταστήματα του Παναθηναϊκού, διαδικτυακά και μη, για να μπορέσει να την προμηθευτεί ο κόσμος. Άλλωστε, θυμίζω ότι την Παρασκευή και το Σάββατο υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου λογικά θα μπορεί ο κόσμος να αγοράσει και τις νέες φανέλες. Λοιπόν, αυτά και από τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει να μην βάζουν αγώνες Κυριακή 9.30, λέει, γιατί έχουμε και σχολεία και δουλειές. Ναι, σε καταλαβαίνω, φίλε. Σεβαστό αυτό που λες προφανώς. Αλλά σκεφτείτε ότι ακόμα με τη ζέστη που έχει, δεν γίνεται να μην αρχίζουν και κάποια παιχνίδια αργά. Δηλαδή και το ΠΑΟΚ Άρης 9 μπήκε, που είναι και λίγο πιο βόρεια και είναι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την Αθήνα. Υποθέτω ότι και γι' αυτό το λόγο έχουμε ακόμα παιχνίδια τέτοιες ώρες. Και νομίζω ότι στη διάρκεια του χειμώνα, όταν θα αλλάξει και η ώρα πιθανότατα, δεν θα έχουμε παιχνίδια πολλά, τουλάχιστον σε τέτοιες ώρες. Και αν δω και τα περσινά δεδομένα, νομίζω ότι πέρα από τις 7.30-8 δεν άρχισε κάποιο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, μέσα στη σεζόν την κανονική, δεν λέω τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά καταλαβαίνετε και στις παιδιά ότι όταν έχει 30-35 ακόμα, είναι λίγο ζόρικο τα παιδιά να παίζουν. Δυστυχώς δεν γίνεται πάντα να παίζουν όλοι αργά, έτσι όπως καταλαβαίνετε και για τηλεοπτικούς λόγους. Δηλαδή, πολλά παιχνίδια του κυπέλου την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν αρκετά νωρίς, και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι για λόγους, για την παλέψουν οι παίχτες που λένε, και για να μην έχουμε και καμιά δεκαριά hydration break που είχαμε στο Μουντιάλ, πρέπει να γίνονται και κάποια παιχνίδια λίγο αργότερα. Φίλε μου, εσύ που λες αν θα πούμε τίποτα για ΕΟΚ και τα λοιπά, ας άκουγες την πρώτη ώρα να δεις αν είπαμε ή όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα φίλο τη ΑΕΚ λέει για να βάζει η ΑΕΚ, λέει, τα πιτσιρίκια, λέει, τον Πιλιόνι και τον Γυμνόπουλο για να φτιάξει ομάδα πενταετίας. Ναι. Να τους δώσει χρόνο, φίλε μου, αλλά τώρα δεν κάνεις πειράματα. Τα παιδιά αυτά σιγά σιγά θα μπουν λίγο στη δωδεκάδα, ίσως ο ένας από τους δύο, υποθέτω. Ο Μπιλιόνις καταρχάς είναι τραυματίας, να πούμε, έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να μπει. Το παιδί θα αρχίσει αρκετούς μήνες να αγωνιστεί. Ο Γυμνόπουλος νομίζω ότι δύσκολα θα είναι δωδεκάδα. Ο Χαρτόνας ίσως να είναι σε κάποιες δωδεκάδες της ΑΕΚ την ερχόμενη σεζόν. Αλλά ξαναλέω, τα παιδιά αυτά δεν είναι έτοιμα να μπουν να αγωνιστούν. Έτσι. Θέλουν το χρόνο τους και να γίνει ομαλά η μετάβαση. Όχι να τους ρίξεις τώρα με τα θηρία και να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν και να τους πάρει από κάτω. Θέλει προσοχή και διαχείριση σωστή. Λοιπόν, πάμε σε break που θέλει ο φίλος Μονέρχος και γυρίζουμε για να πάμε σιγά σιγά και σε Κώστα Νικολάκοπουλο.

0: Sport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλίγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το μεγαλύτερο

0: Top Influencers σε ρόλο Super Host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξανά και πάλι κοντά σας. Να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τις εμφανίσεις. Μπορείτε να μπείτε και να κάνετε προπαραγγελίες. Και όπως αναφέρετε, θα είναι σύντομα διαθέσιμες και στα φυσικά καταστήματα της ομάδας, ουσιαστικά αυτό που είναι στο ΆΚΑ, αλλά και στο online shop της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τη γνωστή εφαρμογή, έτσι. Μπορείτε να μπείτε και να κλείσετε και τα εισιτήρια σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε από εκεί πέρα μέσα, αλλά και να δείτε και αποκλειστικό περιεχόμενο που έχει η πράσινη ΚΑΕ. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο κομμάτι. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλές και καυτές εξελίξεις. Λοιπόν, ο φίλος δεν καλύφθηκε με αυτό που είπαμε από την ΕΟΚ. Θέλει να μιλάμε κάμια δύο ώρες στην εκπομπή που έχουμε να βγάλουμε και 50 ρεπορτάζ. Φίλε, υπάρχουν άπειρα μέσα που μπορεί να ασχοληθεί και να ακούς όση ώρα θέλεις γι' αυτό. Εμείς αφιερώσαμε όσο χρόνο κρίνουμε. Περισσότερο θα είμαστε πάντα στα αγωνιστικά όλα αυτά τα χρόνια. Και προφανώς όταν υπάρχουν εξελίξεις και σε εξαγωνιστικά τις αναφέρουμε, αλλά δεν εστιάζουμε μόνο εκεί. Εσύ τώρα, αν θες να δεις εκεί πέρα μόνο με αυτά να ασχολείσαι, ξαναλέω, υπάρχουν άπειρες, όχι άπειρες, αρκετές εκπομπές που μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την επιθυμία σου. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι μια δύσκολη κατάσταση σε μια μεταβατική περίοδο, η οποία δεν άρχισε καλά, με αρνητικό αποτέλεσμα και με συνθήματα για τον Μεντιλίμπαρ και με τον Ιμανόλη να το χειρίζεται καλά, νομίζω, μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Έλα, Χρήστα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απόψε το βράδυ είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό, να είναι μία πέντε από τον Παναθηναϊκό, ναι, μέσα σε 8 μέρες. Το περασμένο Σάββατο μέχρι αυτό. Οπότε και μόνο αυτό λέει πολλά για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, έχει ληφθεί μια απόφαση να αλλάξει η ομάδα στα πάντα. Οπότε είναι αυτό το οποίο λέμε, χρειάζεται πίστοση χρόνου. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Προς τιμήν του ο Ιμανόλ, ο καινούριος προπονητής, είπε ότι δεν έχουμε χρόνο, οπότε πρέπει να έχουμε νίκες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Μόνο έτσι θα είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό πιο καλά, με νίκες. Μακάρι να είναι η πρώτη την Τετάρτη στο Europa League με τη Γιαγκελόνια, που από τώρα σας το λέω είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή μην νομίζει πια Γιαγκελόνια, ξέρω εγώ, και αυτά. Τέλος πάντων,
0: κι ας είναι 7η στην Πολωνία, δεν έχει σημασία, είναι μια ομάδα Europa League που είναι ένα καλό επίπεδο το Europa League πάντα, έτσι.
1: Ναι, μα και πέρσι ήταν, πώς το λένε, στην Ευρώπη είχε παίξει. Είναι, θα δείτε, θα τη δείτε αυτή την ομάδα, τέλος πάντων. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο θέμα, σίγουρα, σε αγωνιστικό επίπεδο λέμε καθαρά, είναι ότι δεν μπορεί να βάλει γκολ. Που είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο.
0: Και να φτιάξει και σε πολλές περιπτώσεις, θα πούμε έτσι. Γιατί δεν είναι ότι έφτιαξε και 50 ευκαιρίες, ας πούμε, και απλά δεν πήγε μπαλά, όπως την πρεμιέρα.
1: Όχι, δεν έφτιαξε, αλλά υπήρχαν αρκετές προϋποθέσεις να γίνουν φάσεις. Όμως ναι, ναι, ούτε καλές ήταν οι τελικές αυτές, ούτε καλές, θα έλεγα, ήταν οι τελικές πάσες στις προϋποθέσεις οι οποίες υπήρχαν. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες και με τον Ελκαμπή knock-out για μήνες, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή επήγεται και ψάχνει πάρα πολύ εντατικά, να το πω έτσι, να βρει ένα center for, και αυτό που ψάχνει είναι center for έτοιμος να έρθει να μπει και να παίξει, ούτε ταλέντο, ούτε παίχτης ο οποίος να έχει να παίξει πολύ καιρό, ούτε τέτοια πράγματα. Ψάχνει ένα παίχτη ο οποίος να παίζει τώρα στην ομάδα του, να είναι καλός center for, να είναι καλός και να είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε, να είναι έτοιμος, να έρθει να παίξει, τέλος.
0: Άρα η Κάρντι υπό αυτές τις συνθήκες, όχι?
1: Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, ναι. Χρήστο, δεν υπάρχει. Γιατί άλλο είναι το τι ψάχνεις, το τι θέλεις, το τι κυνηγάς, και άλλο είναι το τι βρίσκεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, εν ώψη του φινάλε της μεταγραφικής περιόδου που είναι μεθαύριο,
0: 15 του μήνα.
1: Ναι, μεθαύριο, ο Ολυμπιακός αυτό που σου λέω ψάχνει.
0: Ναι.
1: Ψάχνει ένα παίχτη έτοιμο να έρθει. Πώς ήρθε ο Πουέρτα, ας πούμε, έτοιμος, έπαιζε στην ομάδα του.
0: Με προετοιμασία, με κανονικά, με τα πάντα. Ναι,
1: Ναι, κανονικά. Όχι ότι ήταν καλός ο Πουέρτα χθες παρεμπιπτόντως, αλλά λέμε τώρα το στυλ, ας πούμε, το προφίλ, να το πούμε έτσι, του παίκτη. Ένα τέτοιο θέλει ο Ολυμπιακός. Αυτό προσπαθεί εναγωνίως να βρει, γιατί είναι σαφές ότι λέμε ότι δεν το ένα δεν το άλλο, κάναμε την κριτική, χθες εγώ μίλαγα 10 λεπτά μετά, το κάναμε ηχητικό, το ένα το άλλο, να σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ αν έκανε ένα καλό κοντρόλ τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα ο ένας του σεντερφόρ, ναι, ο Γκονζάλες, στην υπέροχη πάσα του Ρέτσου.
0: Σωστό.
1: Και δεύτερον, ο Ολυμπιακός πανεύκολα θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει στο 95 αν ο άλλος του σεντερφόρ, ο Γιάρεμτσουκ, απλά έβρισκε λίγο την μπάλα καλά με το κεφάλι σε μια αιστεία που ήταν, ξέρω, στα 2 μέτρα, πόσο ήταν, ξέρω εγώ, ναι, από τη σέντρα την πολύ ωραία του Ζέλσον. Άρα υπάρχει θέμα εκεί, υπήρχε και με τον Ελκαμπή, φανταζόμαστε, καταλαβαίνουμε τώρα. Α, δούμε τι θα προκύψει σε επόμενες 48 ώρες, γιατί θα πρέπει να έχει τελειώσει η ιστορία σε 48 ώρες. Ό,τι να γίνει, θα γίνει τώρα, τέλος πάντων.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα που μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι στη λίστα, πέρα από αυτά που έχουν γραφτεί ή έχουν ακουστεί?
1: Όχι, κάτι καινούριο δεν υπάρχει, τουλάχιστον που αυτή τη στιγμή να είναι στο τραπέζι και να παίζει σοβαρά. Νομίζω ότι τα έχουν βάλει κάτω και ψάχνουν να βρουν την καλύτερη λύση, γιατί μοιάζει να είναι μεταγραφή κομβική αυτή. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, Χριστό, για τον Ολυμπιακό. Όπως κομβικό θα είναι να πιάσει ο Μπέλη, τον οποίο τον είδαμε χθες, πρώτο 20 λεπτό, ανέτοιμος ακόμα σαφώς, αλλά και με στιγμές ποιότητας. Όπως κομβικό είναι να πιάσουν με το Φρόιλερ, με τον Μπουέρτα, στη μεσαία γραμμή. Είναι κομβικές αυτές οι μεταγραφές, να πάνε καλά. Ο Φρόιλερ ήδη πήγε καλά χτες.
0: Ναι, να νομίζω ότι ξεχώρισε.
1: Να μην πω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ο Πουέρτα λιγότερο. Αρκετά λιγότερο. Οπότε είμαστε σε αναμονή, λοιπόν, εξελίξεων για το θέμα του Center Four.
0: Άλλη μεταγραφή παίζει ή μόνο για Center Four κοιτάζει ο Ολυμπιακός?
1: Αυτή τη στιγμή αυτό είναι που τον καίει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αν κάτι άλλο, ξέρεις,
0: ευκαιρία, αλλιώς, και,
1: ναι, για να δούμε, για να δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι να καταφέρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτά τα οποία θέλει ο προπονητής και τα οποία είδαμε για μόνο μισή ώρα χτες, από το 5 στο 35, που ήταν καλή εικόνα εκεί, με 0 απειλή από τον Όφη και με καλό ποδόσφαιρο πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά μόνο 30 λεπτά, και να προσαρμοστεί καλύτερα και ο προπονητής στην ομάδα, καθότι άμα θέλεις, ας πούμε, έναν χαφ να κτίζει επιθέσεις από πίσω, δεν είναι η καλύτερη λύση ο ΕΣΕ, ας πούμε, να μπαίνει, για παράδειγμα. Ή επίσης όταν χάνεις 1-0 και δεν έχεις εξτρέμ έτοιμο, το να μπαίνει ο Ζέρσος στο 82 δεν είναι, ας πούμε, η καλύτερη ιδέα, να το πούμε.
0: Ναι, χθες έπαιξε χωρίς εξτρέμ ουσιαστικά, έτσι. Γιατί
1: οπότε άρχισε, τελείωσε με 2 κανονικούς, άρχισε με κανένα. Ναι. Οπότε πρέπει να προσαρμοστεί και η ομάδα και ο προπονητής σε αυτούς που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι τώρα που έχει. Ήδη έχει πάρει 17, είναι 17 καινούργια πρόσωπα έχει η ομάδα. Πόσα να πάρει ακόμα, ας πούμε.
0: Καλά.
1: Ήδη είναι τόσοι πολλοί παίκτες και τόσα πολλά που θέλει να αλλάξει ο προπονητής που μπερδεύονται αναγκαστικά, ας πούμε. Κάποιες στιγμές έβλεπες, ας πούμε, να ψάχναν τα μέτρα τους που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, Τσικίνιο.
0: Ναι, ειδικά είναι, κάποια κενά εκεί στα μπακ.
1: Είναι
0: φορές
1: αναπόφευτα, ας πούμε, κάποια πράγματα. Και σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη βελτίωση στο ανασταλτικό κομμάτι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, στο κομμάτι της δημιουργίας είδαμε μισή ώρα τουλάχιστον και μετά είδαμε κάποιες στιγμές, άσχετα αν δεν βγήκαν σε καθαρές ευκαιρίες για γκολ, είδαμε όμως κάποια πράγματα. Ναι. Ανασταλτικά, με εξαίρεση αυτή τη μισή ώρα που ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν αποκλειστικά την μπάλα αυτός, δεν είδαμε καθόλου καλά πράγματα. Θέλει και ρίσκα πολλά είδαμε και χώρους πολλούς είδαμε και ατομικά λάθη είδαμε. Είχε θέματα. Είχε θέματα ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Τώρα σου έκανε 13 τελικές όφι.
0: Ναι, ναι. Δοκάρι, τα δύο ακυρωθέντα οριακά.
1: Καλή ομάδα, okay. Ομάδα όφι, αλλά άμα φας 13 τελικές με τον όφι...
0: Στο Καραϊσκάκι αυτά τα νούμερα είναι...
1: Στο Europa League τι θα γίνει,
0: ας υπερβολικά είναι.
1: Τι θα γίνει στο Europa League. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα το δουλέψει το πράγμα ο Ιμανόλ. Θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σε αυτά τα 30 λεπτά μετά το κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρώτο πεντάλεπτο που σώθηκε από τύχη με το γκολ το οριακό offside, γιατί 0-1 πρέπει να είναι στο 5, ναι. Αυτή η εικόνα είναι ένας οδηγός. Αυτά τα 30 λεπτά στα οποία ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε, ας πούμε, ήταν συνέχεια ψηλά, πρέσαρε, έκλεβε.
0: Έβγαλε και κάποιους συνδυασμούς, έτσι.
1: Είχε συνεργασίες ακόμα, ναι, ναι, και μέσα στην περιοχή του Όφη και πολύ κοντά στην περιοχή του Όφη.
0: Στη φάση του Πουέρτα, ας πούμε.
1: Ναι, και του Πουέρτα και του Ζώτα. Mm-hmm.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Όταν η ποιότητα

0: Συναντά το χαμηλό κόστος. Η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
3: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
2: Ίνκο, ε?
3: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
0: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
3: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
0: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
9: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Τώρα εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series.

0: είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε καρφί. Γιώργο Πετρίδη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εγώ θα ξεκινήσω. Καλησπέρα καταρχάς, Γιώργο, τι κάνεις?
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά.
9: Ωραία, ωραία. Θα σε ρωτήσω κατευθείαν γνώμη για τη νέα φανέλα. Γιατί μόλις βγήκε πριν από κανένα μισά ώρα ούτε. Να μας πεις λίγο πώς την είδες.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με Ακρόπολη πάλι, έτσι, σωστός.
9: Παραγγελία για Ακρόπολη μυρίζει αυτό, έτσι. Γιατί το γούρι με την παλιά που είχε, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Αλλά διαφορετική, ας πούμε, η αποτύπωση της Ακρόπολης.
10: Σχεδιασμός, ναι, αυτό το σχεδιασμό. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω τώρα, έντονο όσο όταν στη φανέλα του 23-24. Είναι η κυκλοφόρηση πράσινη προς το παρόν, η εντός έδρας δηλαδή, στην ουσία, εντάξει, δεν υπάρχουν εντός και εκτός, τέλος πάντων
9: η βασική, ας πούμε, η πρώτη.
10: Ναι, η βασική, ναι, ναι, ναι. Θα βγει και, και στην πορεία και η λευκή, λογικά. Να δούμε και τι, αν θα έχει κάποια τρέτη όπως υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές.
9: Κάτι μαύρες και τα λοιπά που είχαν βγει.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μια γκρή που είχε βγει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα.
9: Έτσι, λίγο συμπεράσματα να συζητήσουμε για τα φιλικά. Τα είδες και εσύ. Ναι, τι κρατάς, ναι, ναι. Τι θεωρείς ότι θέλει βελτίωση, τι σου αρέσει από αυτό που βλέπεις ως τώρα?
10: Καταρχάς, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά σκύλιαζε στην άμυνα. Έβγαζε πολύ καλές άμυνες. Είχε ενέργεια σε αυτό το κομμάτι και ένταση.
9: Και συνεργασίες, δηλαδή δεν ήταν απλά προσωπική άμυνα, που και αυτό παίζει ρόλο, βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά έβλεπες και περιστροφές, αλληλοκαλύψεις, ναι, ναι, ναι. Που για τόσες λίγες μέρες προετοιμασίας δείχνει ότι γίνεται σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Και την διάθεση αυτή, την ίδια διάθεση τέλος πάντων, από όλους τους παίκτες, έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τώρα από εκεί πέρα στην επίθεση, εντάξει, είναι λογικό να μην υπάρχουν ακόμα οι αυτοματισμοί, αλλά είδαμε και εκεί καλές συνεργασίες, καλές αποστάσεις, κυκλοφορία της μπάλας. Τυχαία τα οποία, ας πούμε, δεν τα βλέπουμε πολύ επί Αταμάν.
9: Όχι πολύ ενασμέναν, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
9: Στόχευση.
10: Δηλαδή, μόνο ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που πήγαινε στο ένας άντιο ενός κατά κύριο λόγο. Έτσι.
9: Ναι, εντάξει, κοίτα, και ο Νάν και ο Φρανσίσκο θα παίζουν και ένας-ένας. Δεν γίνεται να τους το στερήσει τελείως, αλλά δεν θα γίνεται μόνο αυτό.
10: Ναι, σωστό. Είδα γενικότερα κάποιους παίκτες οι οποίοι, δηλαδή για παράδειγμα ο Grant, στον Grant ας πούμε, έτσι όπως τελείωσε τη σεζόν πέρσι που δεν είχε τα κουράγια και τις δυνάμεις, φέτος τον είδαμε διαφορετική ενέργεια, τον είδαμε να θυμίζει τον Grant σεζόν 23-24 για παράδειγμα.
9: Τώρα δεν τρέχει μόνο αυτό στην άμυνα, τρέχουν κι άλλοι.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Τον Ματζούκα ανανεωμένο και βελτιωμένο αρκετά.
9: Εκεί θέλω να σταθούμε λιγάκι. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι 23 ετών, δεν είναι δηλαδή έχει περάσει ας πούμε η περίοδος που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδό του. Θυμίζω ότι πριν από 4-5 χρόνια και μπορεί και παραπάνω θεωρούνταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη.
10: Σωστά.
9: Δεν είχε την εξέλιξη που θα περιμέναμε, έτσι. Και με δική του ευθύνη πρωτίστως, αλλά όχι και μόνο, γιατί σε κάποιες ομάδες ας πούμε δεν αξιοποιήθηκε. Και βλέπουμε ότι τώρα με τον Ομπράντοβιτς είναι ένας άλλος παίχτης, εκμεταλλεύεται και τις απουσίες. Μπορεί να χτυπήσει άνετα 12 με την έλλειψη Ελλήνων που υπάρχει ούτως ή άλλως. Και βλέπουμε να ανταποκρίνεται πολύ καλά το παιδί.
10: Ναι. Νομίζω σε χώρες υποχρεώσεις, σε χώρες διοργανώσεις ήταν σίγουρα στη 12.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Έτσι.
9: Σίγουρα. Μέχρι να πάρει ο Φάλ τουλάχιστον και ακόμα και τότε, ας πούμε. Ίσως.
10: Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι αν συγκρίσει έτσι θα χτυπάει και θέση στη 12 και στην Ευρωλίγκα.
9: Ναι. Έτσι. Και τριάρι έτσι περισσότερο τον βάζει ο Μπράντοβιτς. Ναι, ναι.
10: Έχει το κορμί, έχει το σουτ που είναι πολύ σημαντικό για να βοηθάει να δει τις αντίπαλες άμυνες. Λίγο αυτό το την που είναι λίγο παραπληκτικός ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή τη χθες είδες και είναι 2-3 μαζί με ένα φάουλ.
9: Ναι.
10: Αν μπορεί αυτό ας πούμε, να το διορθώσει για να τον βοηθήσει. Αλλά για μένα ήταν ίσως ευχάριστη έκπληξη από αυτό το
9: θέμα. Ναι, ναι. Είναι ένας παίκτης που νομίζαμε ότι ήταν ένα γέμισμα και τώρα βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην αρχή υπολογίζεται. Μακάρι το παιδί να, γιατί ξαναλέω, και το ελληνικό μπάσκετ είχε ανάγκη. Τώρα δεν έχει πολλά παιδιά σε τέτοιο μέγεθος που να σουτάρουν και όλα, ας πούμε.
10: Ναι. Να πω κάτι και για τον Ματζούκα, ότι έχει περάσει μια περιπέτεια υγείας.
9: Ναι, ναι, έτσι. Σωστά. Στο κολέγιο πέρσι.
10: Το είχαμε ξαναναφέρει, ναι, ναι. Αλλά όλα καλά. Εντάξει, τώρα φάνηκε ναι, ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπαίνει, ας πούμε, με φόρα στη νέα σεζόν. Πάνω σε αυτό, επειδή αναφέρθηκε στο κομμάτι με την συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς, θέλω να σας δώσω και σε κάτι άλλο. Υπήρχε μια φάση με τον Μωράιτ, νομίζω στο φιλικό με την ΑΕΚ, που αστόχησε ένα ελεύθερο τρίποντο.
9: Ναι, και πήρε και καπάκι δεύτερο.
10: Ναι, και χειροκρότησε ο Μπράντοβιτς. Τον στήριξε δηλαδή.
9: Mm-hmm.
10: Έτσι. Αυτό είναι νομίζω ένα κομμάτι που θα δούμε μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τον κότσα Αταμάνη.
9: Τον Μπράντοβιτς τον νοιάζει να είναι καλά τα σουτ. Αν είναι καλά τα σουτ, ναι, να τα παίρνει όλο το βράδυ. Τον Αταμάν τον νοιάζει να τα βάζει. Αν χάσει δεύτερο,
10: ναι, ναι,
9: χαίρεται.
10: Σωστά.
9: Μπορεί να μην σε ξαναδούμε σε όλο το μάτς. Ειδικά αν λέγεσαι Μωραΐτης, Ματζούκας και δεν λέγεσαι Νάν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
10: Mm-hmm. Πάντως, ακόμα και με τόσες απουσίες, γιατί θυμίζω τον Παναθηναϊκό έπαιξε στην ουσία χωρίς 5 πρωτοκλασσάτους παίκτες του, έτσι.
9: Ναι, χθες ειδικά με το Λεσόρα πόντα, ναι. Τόσο.
10: Με το Λεσόρα 6, ναι.
9: 6, ναι.
10: Δηλαδή, ίσως τους τρεις πιο κομικούς του παίκτες, δηλαδή Χέις, Ντέιβις, Λούκα και Νάν, τον Καβόβλ, τον Φάλ και τον Λεσόρα χθες.
9: Ναι.
10: Ακόμα και έτσι είδαμε ότι έχει τρομερό βάθος και τρομερή ποιότητα. Εντάξει, νομίζω βγαίνει και διαφορετικά σεζόν, έτσι. Ένας μαραθώνιος χρειάζεται τουλάχιστον 15-16-17 παίκτες να μπορούν να βοηθήσουν και στην Ευρωλίγκα. Αυτό που επίσης μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς, εντάξει το ξέραμε αυτό θα μου πεις, αλλά ξέρεις για τους πιο νέους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν το έχουν ζήσει, μετά από, ή μάλλον σε κάθε time out, ή όποτε έβρισκε ευκαιρία τέλος πάντων, έδινε πάντα ατομικές οδηγίες σε
9: ναι, παίκτες. Στις αλλαγές, ας πούμε, τους έπιανε και τους ναι, μίλαγε ναι, πολύ ώρα. Ναι, ναι. Σωστό.
10: Ακριβώς.
9: Εντάξει, είπαμε ένα προπονητής που δουλεύει στη λεπτομέρεια full.
10: Λεπτομέρεια, ναι, ναι, ναι. Στέκεται πάρα πολύ στη λεπτομέρεια και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, νομίζω.
9: Ναι. Και να πούμε ότι οι προπονητές του Παναθηναϊκού δεν είναι τίποτα 5 ώρες, ας πούμε. Μην νομίζει ο κόσμος ότι τους έχει μαντρώσει κτλ. Απλά είναι. Πολύ αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο, δηλαδή δεν πάει τίποτα χαμένο.
10: Είναι απαιτητικές σε επίπεδο τακτικής.
9: Ναι, ναι. Και σε τακτική και σε εντάσεις. Δηλαδή μπορεί να του Αταμάνα ήταν μεγαλύτερη σε διάρκεια κάποιες φορές, αλλά δεν είναι το ίδιο γεμάτες οι ώρες, ας πούμε, να το πω έτσι.
10: Mm-hmm. Ακριβώς.
9: Ψηλό θα πάρει, τι γίνεται, τι μαθαίνεις.
10: Κοίταξε, εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο να τον αγγίσει αυτό που
9: αλλά, ναι, ναι.
10: Ούτως ή άλλως δηλαδή και από πριν ήταν. Ξέρουμε ότι η αγορά ας πούμε, δεν σου δίνει πολλές λύσεις της για σέντερ. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Τώρα, αν θα βρεθεί κάτι αξιόλογο και κάτι που θα κάνει κλικ στους ανθρώπους της ομάδας, νομίζω θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του οποιοδήποτε λεφτό μου παίκτη. Είναι δεδομένο επίσης ότι δεν υπάρχει. Είναι από την πλευρά της διοίκησης της διοίκησης

0: στο ότι ο Φάλα, ας πούμε, έχει τον τραυματισμό, στο ότι ο Γιαμπουσέλε τελικά ίσως να μην υπολογίζεται για τόσα λεπτά στο 5, σε όλα αυτά μαζί, πού το αποδίδεις εσύ?
1: Είναι όλα αυτά μαζί, είναι όλα αυτά μαζί, γιατί ο Φάλ θα χρειαστεί σίγουρα κανένα μήνα. Mm-hmm. Οπότε, μάλλον θα χάσει, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, μέχρι και το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, νομίζω σίγουρα θα είναι έξω. Όλες ώρα ακόμα είναι πίσω σε επίπεδο ετοιμότητας και φάνηκε από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε και στα δύο μάτς, ότι προτιμήθηκε να μην ρίσκαρε τη συμμετοχή του στο δεύτερο, γιατί είχε μπει και πιο αργά στην προετοιμασία σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Τον αγκώνα του, έτσι, όχι με το πόδι του, για να μην πει ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Θέλει τον χρόνο δηλαδή και ο Λεσόρη για να φτάσει στα επίπεδα που ξέραμε. Και σύν αυτό που είπε για τον Γιαμπουσέλ, ότι εντάξει, προφανώς ο Γιαμπουσέλ θα χρησιμοποιηθεί στο 5, αλλά εντάξει, δεν είναι το κλασικό πεντάρι. Έτσι.
0: Όχι, όχι. Οπότε, είναι το πεντάρι stretch που λένε, που θα βγαίνει και θα σου τα ριχθές, το ας πούμε το έκανε σε 3-4 μαζεμένες κατοχές, που βάλε και τα μαζεμένα τρίποντα. Ναι,
1: ναι, ναι. Και προφανώς ακόμα ο Γιαμπουσέλ θέλει και χρόνο για να προσαρμοστεί αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στη θέση 5.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ στην καριέρα, δηλαδή ο κόσμος μπερδεύεται. Δηλαδή έπαιζε λίγο ελάχιστα στη Ρεάλ και έπαιξε και κυρίως στους Μπούλς. Ναι. Έτσι, όχι στους Σίξερς τόσο, περισσότερο στους Μπούλς. Ωραία.
1: Δεν υπάρχει αυτό το θέμα, η αγορά ότι δεν σου δίνει.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ούτε σε όλα, από πριν το λέγαμε αυτό. Εντάξει, τώρα από την κοινή μια ακόμα φορά θα το δούμε όμως, γιατί το ψάχνουν αρκετά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης. Εντάξει, προφανώς κοιτάνε και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτσι είναι δεδομένο.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Γιώργο, στον Παύλο Γιαννακόπουλο θα έχουμε κάποια επιστροφή από τους τραυματίες, εκτός του Φάλ που όπως είπες είναι σίγουρα αυτός.
1: Όχι, δεν νομίζω να προλάβει κάποιος.
0: Ούτε Σλούκας, έτσι λες.
1: Να δούμε πώς θα πάει, Σλούκας αυτήν την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και εκείνος δηλαδή μέχρι τώρα πάει σε ατομικά προγράμματα. Δεν έχει φορτσάρει δηλαδή να μπει στο ομαδικό. Ο Ροκαβόπουλος νομίζω αν θα είναι διαθέσιμος για το Super Cup, να δούμε πώς είναι μέχρι τότε. Ο Χέρι Ντέβις αργεί ακόμα, ο Νάν αργεί ακόμα. Όχι, δεν νομίζω ότι.
0: Ο Νάν έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο, έτσι όπως.
1: Ναι, γύρω στις 20 του μήνα έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Να μπει και αυτό σιγά σιγά σε μια διαδικασία, ας πούμε, επιστροφής. Έτσι. Να πάρει το ιατρικό και καταρχάς από εκεί τους γιατρούς για να μπορέσει να πετάξει, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και πτήση.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και να μπορέσει μετά να έρθει στην Αθήνα να αρχίσει το πρόγραμμα, ας πούμε, για την επιστροφή του στη δράση.
0: Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρασκευή και Σάββατο, έτσι, το επόμενο τεστ.
1: Ναι, προφορούν τα εισιτήρια.
0: Δεν ισχύουν τα διαρκές, να πούμε, έτσι, για τον κόσμο.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ισχύουν.
0: Γιατί θα πάνε στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος τα έσοδα.
1: Τα έσοδα νομίζω είναι μια πολύ ωραία ενέργεια αυτή. Να πάνε έτσι για καλό σκοπό τα έσοδα από το τουρνουά. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα πόσο κόσμο θα έχει, αλλά θα είναι αρκετά γεμάτο το Telecom Center και στις δύο ημέρες. Ούτως ή άλλως το πακέτο των εισιτηρίων που έχει βγει είναι και για τις δύο ημέρες. Έτσι.
0: Σωστά. Θυμίζω Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 την Παρασκευή και Παναθηναϊκός Μπουργκ, η κάτοχος του Euro Cup στις 9. Και Σάββατο, 5 η ώρα ο μικρός τελικός, 8 η ώρα ο μεγάλος τελικός.
1: Αυτά
0: και μετά ως από Sky, έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιαννακόπουλος.
1: Είχαμε και το θέμα με τον κύριο Λιόλιο, που νομίζω πλέον βρίσκεται σε πολύ δυσμένη θέση. Στον εισαγγελέα. Θα δούμε τώρα τα προκύψη και με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάντως σε πολύ δύσκολη θέση ο πρόεδρος της ΟΚ.
0: Ωραία, κάτι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, κάτι
1: έξτρα, όχι, έτσι. Αυτά συγκεκριμένες γραμμές. Περιμένουμε, όπως είπαμε τώρα, το τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος, να δούμε έτσι, μια πιο σαφή εικόνα εν ώψη και της νέας δουλειάς, γιατί δεν πρέπει να το συχνάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε λιγότερο πλέον από... σε 10 μέρες στην ουσία ξεκινάνε τα επίσημα. Έφτασε αυτή η ώρα που όλοι περίμενα.
0: Όχι την Πέμπτη που μας έρχεται, την επόμενη Παναθηναϊκός Παρί, έτσι, πρώτο μάτς.
1: Ναι, 24 του μήνα.
0: Και καπάκι Super Cup και μετά για όλη εβδομάδα έχει πολύ πράγμα μπροστά.
1: Μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά όλες οι ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ, καλή συνέχεια. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός για πεντάρι. Τώρα είναι γιατί θα δώσει η αγορά. Εντάξει, χαρακτηριστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, περισσότερο ένα παιδί που να είναι καλό στην άμυνα, να έχει καλή παρουσία, προστασία της ρακέτας και τέτοια πράγματα. Περισσότερο κοιτάζει. Όχι τόσο πολύ ποιότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Πιο πολύ ψάχνει συγκεκριμένα.

0: χαρακτηριστικά αθλητικά και αγωνιστικά αμυντικά, θα έλεγα ο Παναθηναϊκός, παρά επιθετικά. Λοιπόν, είπαμε για την άμυνα, ναι, και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και με τη Σπαρτάκ. Οκ, θα πει κανείς ότι δεν είναι ομάδες Ευρωλίγκας. Οκ, αλλά βλέπεις κάποια πράγματα που είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τον έχουμε ήδη. Ωραία, πάμε κατευθείαν τότε στον Γιώργο Τσακίρη. Δεν ξέρω αν έχει πάρει δρόμο για την Τρίπολη ή δεν θα πάει. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις, φιλέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, στην Εθνική εδώ είμαστε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Οδεύουμε προς την Τρίπολη, τέλος πάντων.
0: Να δούμε τι καιρό θα κάνει και στην Τρίπολη, γιατί χαλάει γενικά ο καιρός.
1: Να δούμε. Χαλάσει λίγο καιρό.
0: Εκεί πάντα είναι λίγο περίεργος ο καιρός στην Τρίπολη.
1: Να δροσίσει και λίγο, κακό δεν είναι.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται.
1: Γιατί χθες και προχθές ήταν αρκετά ζεστό.
0: Σωστό.
1: Για φθινόπωρο. Τέλος πάντων, στην ΑΕΚ δεν θέλει ιδιαίτερα να δροσίσει. Θέλει να είναι συντζήτα και αρκετά καυτή, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περάσει από την Αρκαδία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την κέρα του Ολυμπιακού, αλλά και να διατηρηθεί είτε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, είτε στην κορυφή, ανάλογα και με το αποτέλεσμα το βραδινό, μιας και ακολουθεί το μάτι του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό. Όπως και να έχει το δικό της, τη δική της εντός εισαγωγικών καμπούρα και τα ΙΑΕΚ, να εκμεταλλευτεί το καλό της momentum, τον Νικηφόρο έτσι, σε που έχει στήσει σιγά σιγά και στο πρωτάθλημα και με την αναμέτρηση του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ, παράλληλα να διατηρήσει την παραταμένη καλή της εικόνα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο, να δούμε δηλαδή να βγάζει τις ποδοσφαιρικές αρετές που έβγαλε και στο μάτς με τον Άρη, αλλά και με τους πρωταθλητές Αυστρίας. Για τον λόγο αυτό νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να επιμένει σε πολύ λίγες έως καθόλου αλλαγές ο coach, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι βαριά να δούμε 1-2 και αυτό αν έχει διαπιστώσει κάτι στην προπόνηση ή σε επίπεδο διάθεσης ο προπονητής το τελευταίο 24ωρο, από χθες δηλαδή και πρωτού φύγει η ομάδα, όταν και γευμάτισε στα Σπάτα και έφυγε για την Αρκαδία, που έτυχε υποδοχής από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι ήταν κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικά ο αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουτί στα χάφο, Μαρίν με τον Βιτάλης έχουν το προβάδισμα, υπάρχει και ο Κάριν, είπα πριν, ένας εκ των Ούγκρων, εκ του Ούγκρου ή του Ρουμάνου, μπορεί και να πάρει μια ανάσα, να το πω έτσι, μπορεί όμως, προτεραιότητα και προβάδισμα στο σχήμα έχει πάλι το δίδυμο που έπαιξε και με τη ΛΑΣΚ. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργα, προκειμένου η ΑΕΚ να καταφέρει να επιβληθεί, να κυριαρχήσει και να πάρει το παιχνίδι, να βάλει τις βάσεις, να πάρει το παιχνίδι από την έναρξή του. Αυτό το μυστικό του Μάρκο Νίκολιτς, υπό την έννοια του μυστικού εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχουν μυστικά στη φετινή ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι υπάρχει δεύτερη σεζόν με τον ίδιο προπονητή. Θέλει όμως να εκμεταλλεύεται την έναρξη των αγώνων στα παιχνίδια που δίνει, είτε εντός είτε εκτός έδρας, αυτή είναι η επιδίωξή του, και να βρει γκολ προκειμένου να γίνει το έργο της ομάδας πιο εύκολο. Όποτε το έχει κάνει, έχει πάρει το παιχνίδι. Δεν το έκανε για παράδειγμα στην Κυψιά.
0: Να μπήκε και πιο αργά μάλλον, το εκεί,
1: ναι. Ναι, στη Λεωφόρο, ή και πιο μετά, προηγήθηκε μεν, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν το είχε κάνει το πρώτο μήκρο σε μια-δύο ευκαιρίες που είχε, ειδικά εκεί στα τέταρτα με τον Γιώβιτς και με τον Μαρίν, όπως είδες, ήρθε το άλλο γκολ, θα είχε κλειδώσει με ένα 0-2 το παιχνίδι, γι' αυτό και θέλει να εκμεταλλεύεται το πρώτο του 45 λεπτό πιο νωρίς, το πρώτο 20 λεπτό θέλει, αλλά anyway, αυτή είναι η φιλοσοφία και η νοοτροπία που θέλει να έχει η ομάδα του στα παιχνίδια αυτά. Θέλει πολύ ένταση, θέλει πολλά τρεξίματα, θέλει καλές συνεργασίες και να βγάζει βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό, όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός, το καλό της πρόσωπο. Τώρα έχει αρκετό καιρό που τα τελευταία δηλαδή 2-3 παιχνίδια που βγάζει πάνω από 60 λεπτά πάρα πολύ καλή εικόνα. Έχει πολύ μικρότερα κενά διαστήματα, να το πω έτσι.
0: Από κόσμο,
1: Από
0: κόσμο περιμένουμε αρκετό, έτσι.
1: Ναι, θα είναι 1.600 φίλοι τσάκι και σίγουρα. Παραπάνω δεν γίνεται να είναι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια.
0: Ναι, η κεντρική θέρα είναι κλειστή μονίμως εκεί για έργα. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Κάποιες εργασίες λέει γίνονται, δεν ξέρω, θα πάω και θα σας πω πάντως, όταν θα βρεθώ εκεί για να είμαστε σίγουροι. Και είναι καλό που θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της ΑΕΚ, γιατί είναι αλήθεια ότι όποτε συμβαίνει αυτό, 9 στα 10 καταφέρνει να ανταποκριθεί. Είναι σημαντικό και επίσης ότι πρόκειται για μία από τις δύο επικείμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις για την ΑΕΚ που ξέρουν πολύ καλά και την ΟΜΑΒΡΙ ότι δεν επιτρέπεται να γίνει άλλη απώλεια βαθμολογική.
0: Στο Βόλο
1: και πρέπει να κλείσουν. Σωστά. Η στόχευση και η επιδίωξη είναι να κλείσουν αυτή την εβδομάδα με τις τρεις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή σήμερα θυμίζω με τον Αστέρα στην Τρίπολη, την Πέμπτη στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο και μετά την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, τον Βόλο, συγγνώμη, στο Πανθεσσαλικό, με τρεις νίκες όπως αντιλαμβάνεσαι, προκειμένου να πάει στη διακοπή σε σούπερ κατάσταση και να μπορέσει να έχει το απόλυτο και ό,τι πάρει από αυτό, έτσι, διότι από την εξής θα γίνει με τον ανταγωνισμό.
0: Σωστά.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά και το αγωνιστικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πριν τους 400 θυμίζω, γιατί και είπαμε τον Πρινιώτη να ξεκινήσει, ο οποίος έχει το ράγισμα στο καρπό και το περιμένουμε μετά τη διακοπή.
0: Ο Μπρινιόλι από την ίωση που είχε καλά είναι τώρα, έτσι, έπαιξε και ο
1: Ναι, μια χαρά. Έχει περάσει περισσότερες μέρες, ήταν και ανταποκρίθηκε στο μάτι που είχε την ίωση, να το πω αυτό.
0: Η καλύτερη του εμφάνιση, νομίζω, με την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι μια χαρά, έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Μάλιστα πάρα πολύ για τα λόγια του και δείχνουν το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και στα προθετήρια και μεταξύ του ιδίου και του 400. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να δεις συνέντευξη στην καζέτα Τελοσπορτ, να μιλάς για την βραδιά σου και να λες περιμένω πώς και πώς να γυρίσει ο Τόμι, αυτός να αξίζει να έχει τη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί διαπιστώνεις και τη σχέση που έχουν οι δύο τερματοφύλακες, αλλά και πόσο όριμος είναι ο Ιταλός πορτιέρε της ΑΕΚ.
0: Ναι, να είναι συμβιβασμένος ότι είναι αναπληρωματικός και να περιμένει την ευκαιρία του, έτσι, και να είναι έτοιμος.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Και είναι και πάντα έτοιμος για την ευκαιρία του, αλλά δεν είναι τίποτα στην τύχη, έχουμε ξαναπεί. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ πληρώνει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κλαμπ για να έχει δύο τερματοφύλακες πρώτης γραμμής. Είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα σου χρειαστεί 2,5 φορές, αλλά εκεί μπορεί να μετρήσει πολύ, όπως συνέβη την Τρίτη. Γιώργο, επειδή απομένουν 2 μέρες για τα μεταγραφικά, έχουμε κάτι για πιθανή προσθήκη, για αποχωρήσεις, ας πούμε, ο Πιερό.
1: Και τις προηγούμενες φορές και τις προηγούμενες εβδομάδες, όχι, δεν έχει φανεί η ΑΕΚ να είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι. Mm-hmm. Εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο από τη στιγμή που ο κόουτς έχει πει ότι αν και εφόσον παρουσιάσει η ευκαιρία, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ΑΕΚ δεν έχει. Δεν δείχνει ενεργή καθόλου στο μεταγραφικό παζάρι. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι τελευταία στιγμή. Ναι. Αν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι σαν το ζωαμάριο.
0: Σωστά.
1: Ένα τηλεφώνημα, ένα mail, αλλάζουν όλα. Και αν είναι ένας παίχτης που... Αλλά, ό,τι να σου ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε ακόμα και τον Κώστιτς, αν θυμάσαι, το είχα πει και τότε. Ναι. Και το έλεγα όλο το καλοκαίρι. Και δεν κοίταγε για πάκι.
0: Προέκυψε ευκαιρία και ασχολήθηκε.
1: Με τον Μπενεράης προέκυψε η παραχώρηση και έπρεπε να γίνει αντικατάσταση και πήγαμε στον Νικογιάννη. Επίσης δεν ήταν ενεργή η ΑΕΚ.
0: Για τον Πιερό και τα λοιπά, έχουμε κανένα νέο, κάτι?
1: Μέχρι σήμερα όχι. Αν δεν πέσει στο κομμάτι της, του προσωπικού του όφελους, γιατί η ΑΕΚ δίνει κάποιο ποσό για να καλύπτει, αλλά οι άλλες ομάδες δεν μπορούν να φτάσουν πάνω από τα 500.000 και τα 400 για να του καλύψουν συνολικά το συμβόλαιο που έχει να παίρνει από την ΑΕΚ. Θα μείνει και θα είναι ανενεργός, αυτό είναι το δεδομένο. Και με τον Κουτέσα ο οποίος επέστρεψε και θα δούμε αν θα ανοίξει το rotation ο coach και αν θα συμπεριληφθεί ξανά στα πλάνα του Μάρκο Νικολίτς για τον οποίο είχε αναφερθεί ο coach και εφόσον είχε πει ότι θα γυρίσει και θα τον υπολογίζει μετά περιμένουμε να το δούμε.
0: Μπορεί και την Πέμπτη να το δούμε με τον Πανσεραϊκό.
1: Δύσκολο εγώ το βλέπω και είναι και λογικό, έτσι. Ήσουν στο παραένα να τον παραχωρήσεις. Ναι. Και SAE, όχι απλά τον παρακολουθεί.
0: Ναι, πώληση, κανονικά.
1: Ναι, οπότε θα πρέπει να...
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα. Cita Vision.
1: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
2: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
7: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
8: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
7: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
8: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 7, είναι ο ένατος, ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λιμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει τα μικρόφωνα τη στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε και επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2626.
1: 2950.
0: Στο 2950. Για να. Μπορείτε κιόλας εκεί να βρίζετε, μπορείτε και να φτύνετε. Μπορείτε και να φτύνετε. Μπορείτε να σουμαλίζεστε και γενικώς να εκφράζεστε. Αυτό ήθελα να πω, Μάγκη. Αλλά είδα το 656 το μήνυμα του φίλου μας και συμπερδεύτηκα με το 26, 26, 29, 50, τάχας. Και είναι ο φίλος μας ο 656 που λέει «Κουσκούς εκ του πιεστηρίου», είναι ο δικός μας ο Behind the Lines. Είναι όλοι σχεδόν πρωταρά στην βίλα, και αν τη βίλα του, μην βρουν και τον πελά μας. Είναι όλο το σταφευκή και ο Βρίζας καθοδόν και ο Σαβής. Ο Σαβής ο Πασίς, έτσι, και ακολουθεί κάτι σαν pool party. Μα και είναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα, έτσι λίγο με αναστάτωση. Είναι όλοι σε μια βίλα, έτσι, στον Πορταρά, και ακολουθεί κάτι σαν pool party. Μα όντως, για το Αποέλ μοιάζει Χριστούγεννα όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή και 6-0, και όλοι βάζουμε γκολ, και την επόμενη είναι και από την κόπ και η UEFA. Δεν έχει να βασανιστείτε ρε κουμπασανιστεί ο Αποέλ.
1: Και ο Μπαγασίτας κάθε
0: ρε. Δεν έχει τον νόσοπο ας πούμε. Αστοχές, άμα είσαι Αποέλιστας. Βάζανα και καημούς. Είναι όλα με λιγάλα ρε φίλε.
1: Στη συγκεκριμένη ημέρα.
0: Όντως. Και στο καπάκι δεν έχει και πιτσούες. Έχει πιτσούες. Έχεις παναγωδηρο πιτσούες κύριε 737.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μεν το λαλείς τα 6 για απότομα για να τελοσιάζομαι λίγο 160 και ο καθένας λέει τα δικά του. Βρέχει πολύ όταν απουσιάζουμε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και γίνεται και χαλασμός κόσμου. Δυστυχώς και με θύματα, δεν είναι πια αστείο, ούτε καν αστείο να το λέμε. Ξέρουμε κάτι για βίλαν στον Πρωταρά. Ξέρω εγώ για κάποια άλλη βίλα, αλλά δεν πρέπει να το πω.
1: Ξέρει, δεν έχω ενημερώσει ότι στην ένα pool party. Αλλά πρόσεξε, ο Παπαδόπουλος είπε ότι να αφήσει 24 ώρες τους ποδοσφαιριστές του να το... να το απολαύσουν, αλλά μετά είπε τέλος, τα κεφάλια μέσα και συνεχίζουμε. Ναι.
0: Άμα είσαι ορθοσιάτης που είσαι στο PC και κάνεις AI, προσπάθησα, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, θέλω να σας εξηγήσω. Κάποιες στιγμές στη ζωή μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολα να γίνουν, να διαχειριστούν. Έτσι, να γίνουν αντικείμενο διαχείριση. Φυσικά πάνω απ' όλα είναι η υγεία, έτσι. Αλλά είναι κάποια, ξαναλέω, πράγματα στη ζωή μας που προκύπτουν, που δυσκολεύεται ο καθένας ξεχωριστά από εμάς να τα διαχειρίζεται. Συνεπώς, ήθελα να σας πω ότι μου διαφεύγει η κόντρα ανόρθωση για Απόλλωνα, μόλον ότι έκατσα να διαβάσω ερχόμενος εδώ τι ακριβώς συνέβη και κατέγραψα μάλλον το πότε έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση ο Απόλλωνας, πότε η ανόρθωση, πότε διαμαρτυρήθηκαν οι Βαροσιώτες, πότε απάντησαν Λεμισάνη και πάλι λέγοντα. Το AI δεν το έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει το χρονικό.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, είναι κάποια πράγματα που είναι λίγο δύσκολα αυτή τη στιγμή στη ζωή μας και προσπαθούμε.
1: Έχεις καταλάβει το χρονικό, αλλά δεν καταλάβει.
0: Δεν έχω καταλάβει το AI, πότε δεν προκύπτει το AI της ανόρθωσης. Είναι στην δεύτερη ανακοίνωσή της, η οποία όμως δεν είναι. Τέλος πάντων, θα μας τα πούνε οι Απολλωνίες σας αυτά. Κοπιάστε, λέει, στη βίλα μου να πιούμε στην πισίνα διάφορες μπύρες, να δούμε και το σιωμάτς, να τη χαίρεσαι. Και να καλοπερνάς κύριε 044, άλλωστε από ό,τι καταλάβω σε αυτόν τον τόπο περισσότεροι από εσάς περνάτε πάρα πολύ καλά.
1: Νομίζω πάνω στη φωτογραφία μου παρέθεσε η ανόρθωση ουσιαστικά στην ανακοίνωσή της.
0: Ναι.
1: Η μια φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πώς τα κατάφεραν ας πούμε οι άλλοι, είναι τόσο εξόφθαλμο. Παρενέβησαν ας πούμε, έκαναν τέτοιου είδους παρέμβαση ας πούμε. Και δεν είχαν αντιληφθεί καθόλου ότι άλλοι βλέπουν τους.
1: Ξέρεις ότι σε κάποια φάση κυκλοφορούν πάρα πολλά.
0: Γιατί άμα με ρωτάς εμένα, δεν ήταν δεν έπρεπε να επιστρέψει πίσω εδώ και φάουλ πάνω στο. Ποιο ήταν, Μπέκστρομ, να μου λέω.
1: Όχι, Εσκρίτσε. Ήταν στη φάση του Εσκρίτσε με τον Χρυσοστόμο.
0: Α, συγγνώμη, Τζαμέ του AI. Δεν είναι πα στην άλλη φάση που είναι ο ακέντρικο στόπερ τη Ανόρθωση Παστών.
1: Ο Μπέκστρομ πάνω στον.
0: Εσκρίτσε πάλι.
1: Πάλι είναι ο Εσκρίτσε.
0: Τέλο πάντων, θα δε τη φάτσα του Εσκρίτσε. Ευκάλε μου, μέσα σε κάτι seconds. Τώρα τα έχω εδώ, μου τα στείλαν κιόλα, να είστε καλά. Αλλά έπρεπε να γράψουμε και για τον αγαπημένο Μάρτινς, ο οποίος την είδε Ντόν Περινιό, άντε να το πω διαφορετικά, και πήγε να παίξει τον Αποέλο, σαν και είναι η Εθνική Ισπανίας, ας πούμε. Και εμάς ετοιμάζουν σούσι πάρτι στο Κολούμπια, καταφθάνει και ο Φίβος Βάκη, όπου να είσαι. Ναι, είναι άλλη πληροφορία του, δει. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολύ πάρτι.
1: Γιατί έκαμε η σούσι πάρτι τώρα ο Απολλώνας.
0: Δεν ξέρω, το μόνο πάρτι που μπορεί να σκεφτούμε στην ΑΕΛ, αλλά ξέρεις, σε κλειστό δωμάτιο είναι μόνο φαρμάκι. Αλλά όπως και να έχει, ο κόσμος το χαίρεται. Ό,τι ήταν AI το κατάλαβε ο Φανούς που το ύψος του παίκτη. Λίγο, εντάξει, κατεβάσαν λέει τη δεύτερη ανακοίνωση, η φώτο έδειχνε τον Εσκρίτσε, με γένια και με φανέλα άλλης μάρκας.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ήταν άλλη μάρκα, ήταν άλλο το.
0: Και πώς το έκαναν οι αθεόφοβοι, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Φίλε, κυκλοφορούν πάρα πολλά, ξέρεις το ότι κυκλοφορούν απίστευτα.
0: Επίσημο είναι, δεν είναι. Τι
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επίσημο είναι.
1: Ωραία, παράδειγμα.
0: Είμαι εγώ και ναι, κάνω τον καραγκιόζη.
1: Ναι, είμαι επίσημο, ναι.
0: Είναι αλήθεια όμως, ισχύει αυτό το πράγμα. Θέλω να δω την εικόνα του AI, γιατί κοιτάζοντας σήμερα δεν βλέπω κάτι που προκύπτει από AI. Αλλά από ό,τι μας λένε εδώ, εξ όσων μας λένε, την έχουν αποσύρει και έχουν. Αν ισχύει αυτό. Έβαλε μια φωτογραφία ανόρθωση, έπιασαν τον Απόλλωνα, να έβαλαν κοντινή, να λύωσαν τη φώτα με AI και είπαν ότι change my mind, μετά βάζει ανόρθωση. Ρε παιδιά, αγαπημένε με τότε, σιγάστε μερικοί που σας, ρε. Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση ανώ, την έβαλαν τα μέσα, λέει ο 021, με συγχωρείς, κάνει δύο τοποθετήσεις στο Facebook εξ όσων έχω δει, κύριε 021 μου. Και υπήρχαν και επίσημες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της αμέσως μετά το match. Σας παρακαλώ, δεν μας μπερδεύετε κιόλας εκεί που προσπαθούμε να τα βγάλουμε εις πέρας.
1: Ναι,
0: απάντηση εικόνα της Ισαβίζιον είναι η δεύτερη απάντηση να όρθωση. Υπήρξε κιόλας, ναι, σωστά το λέω. Το είχα γραμμένα και δεν το φέρα. Η όρθωση είχε να κάνει, διαμαρτυρόταν για το πέναλτι του Απολλώνα. Για το ότι μπορεί να προηγήθηκε φάουλ στο δεύτερο γκολ του Απολλώνα.
1: Ναι.
0: Και για το ότι δεν έπρεπε να καταλογιστεί φάουλ
1: στο τέρμα,
0: στο τέρμα που της ακυρώθηκε.
1: Ακυρωθέν της ανόρθωσης.
0: Ναι. Είναι τρεις οι φάσεις που εστιάζει.
1: Ναι.
0: Α, τη φωτογραφία AI την έβαλαν τα μέσα. Τότε γιατί σου καταλόγησαν τις ανορθώσεις, ότι τώρα να
1: μπαρδίσουν σαν είναι μια φωτογραφία που ήρθε από την ανόρθωση.
0: Ναι. Έλα εδώ ρε Μαγκέ, εσύ στήρω κομπάρια μου ή δείχνεις εδώ.
1: Ναι ρε.
0: Εμείς δεν είμαστε μέσα από τα κορπτά. Έλα εδώ. Και είναι όντως εσκίτσε με έννοια.
1: Ζούμα ρε.
0: Περίμενε, ο άσπρος δεν είναι ο εσκίτσε.
1: Ο άσπρος πρέπει να είναι ο εσκίτσε.
0: Αφού είσαι, δεν είναι ο Εσκρίτσε. Μπορεί να είναι Ισπανός. Αυτή η φωτογραφία βγήκε επίσημα με όρθωση, ο κουμπαρέ.
1: Ήταν μια φωτογραφία που έστειλαν.
0: Ο άλλο τουλάχιστον είναι ο Χρυσοστόμου. Ξανά ο Λιμπερόπουλο. Μια ζωή Λιμπερόπουλο άλλο. Εμπαντά τρώμε. Εντά τρώμε.
1: Δώσ' μου γίνητο.
0: Κίστη κατέγγια, ρε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τουλάχιστον εμείς συμπερδευόμαστε. Εμείς μπερδευόμαστε και δεν διαχειριζόμαστε θέματα που ξέρεις ομάδες που αξίζουν και εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Είμαστε και εμείς συγχυσμένοι ας πούμε για το πώς αντιλαμβάνεται ας πούμε την ομάδα του. Πώς εκτιμά τις δυνατότητες του. Ναι, είδα τον Αβραμίδη και είναι πολύ αγαπητή εξέλιξη αυτή.
1: Ωραίος παίχτης. Εξέλιξη.
0: Αγαπημένη εξέλιξη. Είναι πολύ. Πώς δεν προέκυψε, δεν μας είπατε ποτέ κανένας για τον Αβραμίδη το καλοκαίρι. Κανένας δεν μίλησε για τον Αβραμίδη. Μας είπατε για Κατσιρτζή, μας είπατε για Βρόντι, μας είπατε για Γεωργίου.
1: Έπαιρνε χρόνο ο Αβραμίδης μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην προετοιμασία και λοιπά. Να σου πω ότι πέρσι ήταν ο συγκεκριμένος στην ΠΑΕΚ, το παιδί, το οποίο...
0: Ο Ζανικός δηλαδή.
1: Ναι. Ο οποίος είναι 20 χρονών. Και φέτος το πρώτο παιχνίδι μπαίνει ως αλλαγή και βάζει το τέρμα απέναντι στην ΑΕΚ και στο δεύτερο παιχνίδι...
0: Εννοείς στο πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ στα Αποέλ για φέτος.
1: Ναι. Και στο δεύτερο παιχνίδι έρχεται ο Παπαδόπουλος και το ρίχνει μέσα. Ο μικρός λέει...
0: Μα το καταλάβαμε αυτό, δεν καταλάβαμε όσο από προέκυψε. Δεν είπε κανείς για τον Αβραμίδη τον καλοκαίρι. Αυτό
1: ναι, έτσι, ήταν ένα παιδί όμως που κανονικά ήταν στην προετοιμασία και παίρνει χρόνο στα φιλικά.
0: Μάκη, αυτή η φωτογραφία μου έδειξες με ένα γενιοφόρο στο παιχνίδι, ένα τρόμητο, σαν φιλικόντα τρόμητο. Από πού είδε, από, σαν πώς ήρθες στον γήτος, από την επίσημη ορθώση.
1: Από ένα γκρουπ στο οποίο...
0: Είναι επίσημη ορθώση,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Α, έτσι να κάνουν και τους... Τώρα με ρωτάς αν έπρεπε να γυρίσει πίσω να γυρώσει ο γκολ στην ορθώση, εγώ λέω όχι. Εσύ λες ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω όχι. Έτσι έλεγα και με την Αίγυπτο και με την Αργεντινή. Έτσι λέω και στον Όρθο ή Απόλλο.
1: Μα εγώ σου λέω ότι και να μην μπαίνει τέρμα, θα σου έλεγα ότι κανονικά είναι φάουλ. Και να μην μπαίνει τέρμα.
0: Ναι, αλλά εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, το ότι μπαίνει γκολ, κατά την άποψή μου, διαφοροποιεί τη φάση, όχι την εξέλιξή της, τη σημαντικότητα της. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ο Απόλλωνας με κανονική φωτογραφία και όχι AI να δείχνει καβάτζιν το στόπερ τη Όρθο πάνω στον Σκρίτσερ. Ξουριστήκε. Αλλά άμα δείξει συνολικά κανείς τη φάση, ήταν μια προσωπική μονομαχία. Για μένα είναι φάουλ, ρε κουμπάρε. Για μένα δεν είναι φάουλ, ας πούμε.
1: Για μένα είναι.
0: Οκ, ας είναι. Γιατί άμα το πάμε τώρα να εστιάζουμε συνέχεια με βαρύστες Κύπριους, να εστιάζουμε συνέχεια πίσω, σημαίνει ότι θα μεγεθυνθεί το πρόβλημα. Και όλο αυτό που φοβόμασταν με την κάθοδο του ΒΑΡ θα γίνει. Να πιένουμε να κοιτάζουμε τη φάση του πέρατη. Και να κοιτάζουμε, μα έτσιξε το δάμε τούτου, μα έτσιξε το δάμε του άλλου, μα έφτιαξε του άλλου ή ήταν πίσω και έπεσε του. Κατάλαβες. Παρετώντας το αγριοκόρακο του ΒΑΡ, εντάξει, δεν μπορείς να πεις και τίποτα, όντως έτσι. Δηλαδή, ούτε να φτύσεις δεν μπορείς. Ναι. Μετά από αυτό το ρεζιλίκι που είπε στη ομάδα του Μάρτινς, έτσι. Αλλά το αγριοκόρακο του ΒΑΡ, γιατί παρεμβαίνει και διακότσινη του ανθρώπου.
1: Γιατί βλέπει και θεωρεί ότι μετά από 5 λεπτά παρεμπιπτόντος το ναι. Άντι.
0: Ακόμη δηλαδή.
1: Που δικαιούται.
0: Ναι, είναι ακόμη πιο ηχείρη όμως η παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ακόμη
1: ναι.
0: Πιο ηχείρη, γιατί θέλω πιο πάνω μου τέτοια.
1: Ναι, γιατί ναι. Σου λέει ότι δαμέ υπάρχει παράβαση, είναι κόκκινη κάρτα ξεκάθαρη και είναι μέσα στους 4-5 περιπτώσεις που δικαιούμαι έστω να έχει επαναρχίσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να καλέσω οποιαδήποτε στιγμή το διαιτητή να το δει.
0: Οκ. Okay. Συμφωνούμε ότι το ΒΑΡ παρεμβαίνει ως. Λειτουργεί ως βοηθητικά διαιτητή.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Okay. Ναι.
0: Και συμφωνούμε ότι παρεμβαίνει όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη ναι. Φάση. Γιατί το Αγριακόρακο πιστεύει ότι όντως στείνει του Ζαμέντου.
1: Γιατί βλέπει την κίνηση που κάνει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ προς τα κάτω, γιατί κάνει την κίνηση.
0: Ναι, κάνει εκείνη την περιβόητική σου, κάνουν όλοι πως εσύ.
1: Και βλέπει να φεύγει το στόμα του προς τα κάτω.
0: Όχι, δεν πάει καρφώτα πάνω στον αντίπαλο, γιατί μιλάμε για πόσο μισό μέτρο. Αν θέλει να φτύσει, το έφτυνε. Εμένα μου φαίνεται ότι κάτι πέφτει, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ερώτηση.
1: Δεν ξέρει ότι εσύ άγιο μου πρέπει να φτύσει. Μπορεί να φτύσει, ρε παιδί μου, την πίσα σου, έτσι απαγό.
0: Ναι, ακόμα. Μα αν φτύσει την πίσα, είναι πολύ πιο εύκολο να τον έβρει κιόλα. Στου 50 πόντου, στο ένα μέτρο. Αν φτύσει την πίσα. Έτσι. Γιατί όμω αποφασίζει το Αγριοκόρακο ότι έφτυσε του.
1: Γιατί το βλέπει για μένα και θεωρεί ότι ναι, έφτυσε στη συγκεκριμένη φάση. Έστω αν έχω καθυστερήσει, θα καλέσω τον διαιτητή γιατί δικαιούμαι να τον καλέσω γιατί είναι ξεκάθαρη κοκκίνη.
0: Okay. Άρα αποφασίζει ότι του φτύνει επιθετικά.
1: Ναι. Okay.
0: Αν και εμένα μου φαίνεται ότι του φτύνει επιθετικά.
1: Μπορεί να μην σου φαίνεται εσύ.
0: Okay. Αλλά και
1: ο ίδιος αποφάσισε ότι φτύνει επιθετικά και αυτό είναι.
0: Εσύ θεωρείς ότι φτύνει επιθετικά.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι κόκκινη κάρτα.
0: Okay. Να συμφωνήσουμε ότι δεν τον βρίσκει όμως, είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν
1: χρειάζεται να βρίσκω.
0: Ούτε να φτύσει δεν μπορεί να
1: θεωρεί.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά ξαναλέω, δεν. Ο Λιμνιός εντασάκι και έφτυσε το άλλο στην πίσσα πάνω του. Δεν έφτυσε κανένα στην πίσσα πάνω του. Δεν την έφανε ο Λιμνιός. Ο οποίος έκτισε κανένα παπάδης παρεπτόντος.
1: Καλά, αφού
0: ήταν μια ομάδα μόνος του. Δεν τον υπολογίσε πολλά ο Μάρτης, έτσι καταλάβα.
1: Αφού σταμάτησε.
0: Τώρα είμαι στη Λευκοσία.
1: 5 φορές το παιχνίδι, γιατί θυμήθηκε την έκτη να φωνάξει το διαιτητή. Δικαιούται, ναι, δικαιούται.
0: Δικαιούται με βάση του κανονισμού.
1: Σύμφωνα με του κανονισμού. Και το πρωτόκολλο του VAR είναι μια από τις περιπτώσεις που δικαιούται. Και το πρωτόκολλο του VAR σε εμάς, αλλά και το παγκόσμιο της IFAB.
0: Μου επιτρέπεις να πιστεύω ότι βαριστικά οι Κύπροι παραμένουν αλφαβητοί.
1: Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλει. Να σου πω εγώ τι να μην.
0: Θεωρείς ότι εξελιχθήκαμε, διαδικτυωθήκαμε ή ότι φέτος ήταν αντιβελτιωμένοι.
1: Θεωρώ ότι φέτος θα έπρεπε να ξεκινούσαμε απευθείας, με ξέρω, αλλά άλλη συζήτηση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αφορμή βοήθαμε να βγάλει έξω. Μα ρε, 053, νομίζω ότι να πάρω την υπόθεση και την κουβέντα για τον Ρεζιλίκη στο ανέφτησε ή όχι ο παίχτης. Γιατί το κυρίως point που λέμε στα κυπριακά είναι η εξάρα που έφαγε μέσα στη Λευκοσία, έτσι. Δεν θα κατσάζει τώρα αν του έφτιασε ή όχι. Δεν σου δίνει το δικαίωμα κιόλας η ομάδα να κάτσουν, να δίνει το δικαίωμα στον καθένα να συζητά αν τον έφτιασε ή όχι. Καταλαβαίνετε. Ξαναλέω, η ουσία είναι ότι πήγε και ρεζιλεύτηκε σε ένα παιχνίδι που θεώρησε ο άλλος ότι είναι εθνική Ισπανία, έτσι να κάνει όπως έκανε τη εθνική Γαλλία. Καταλάβατε. Σας το έλεγα για τον Εσκρίτσε, κύριο 16. Όπως σας έλεγα για τον στόπερ της ΑΕΛ, αλλά δεν. Είμαστε διακοπές, δεν πρόκειται. Ξέρεις. Τέλος πάντων, άστο. Δεν με αφορά
1: το μάτς. Τι έλεγε για τον στόπερ της ΑΕΛ.
0: Ότι αν είναι καλός παίκτης, θα είναι καλή ομάδα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να δείξει ο άνθρωπος αν είναι καλός παίκτης.
1: Α, ότι είναι καθοριστικός.
0: Ιδιαίτερα δε, άμα και δεν μπορεί και κανένας. Και ο Γουόν να ήταν. Ή ο Ρομπέρς, δεν είμαι σίγουρος αν με τέτοια ομάδα που πήγαινε στη Λευκοσία να κάνει το παιχνίδι σαν μπορούσε να ανταποκριθεί. Η διαιτησία άρχισε από πολύ νωρίς τα στραβά. Αν σου δείξω άλλο πράγμα να σε λένε Νανού και άλλο Σάστε και πάει λέγοντας. Ναι, εντάξει ρε, είναι πιο ποιοτικός από έλο φετινό, ρε, 23 μου τώρα.
1: Καλά, εντάξει, ο Σάστρε, ναι, δείχνει.
0: Μα τώρα σου
1: καλά, ο Σταφυλίδης,
0: ναι, ήταν από τους καλύτερους παρεπτόντες.
1: Να γάλα.

0: Και το έχουμε δει και ήδη στη ζωή μας, χωρίς να έχει και πολλή εμπειρία. Αλλά ένας που μπαίνει μέσα σε μια δισκοθήκη, για παράδειγμα, ή μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, έτσι, και αρχίζει να παίζει πουνιές, χωρίς καλά-καλά να ξέρει τι του συμβαίνει και πώς μπορεί να μείνεται, μάλλον να μείνει σιξίλος. Έτσι μου θύμισε η ΑΕΛ. Ότι πήγε να πάει, πήγε ο Μάρτης μέσα στη Λευκοσία, θεώρησε ότι μπορεί να βγάλει την ομάδα του ψηλά. Μπορεί να παίξει με δυο οχτάρκα, μπορεί να παίξει με τον στατικό Γιόβετιτς και τον ούτε εναργό.
1: Εντάξει, χωρίς πολλές επιλογές όμως, τσάμε μπροστά.
0: Εντάξει, χωρίς πολλές επιλογές. Αλλά μόλις προχτές λέγαμε ότι του δίνονται οι επιλογές λόγω της πληθώρας στο χαφ να προσαρμόζεται ανάλογα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει τον Ταβόρ, ξέρω εγώ.
1: Α, θα προχωρήσεις έτσι μπροστά.
0: Θα μπορείς να παίξει τον Ταβόρ, θα μπορείς να τραβήσεις πίσω ο Γιόβετιτς να παίξει στην κόντρα. Να μπορείς μέσα σε ευκολία παρεπτόντως. Σωστά. Να τραβήσεις πίσω παίχτες και να φκούς στην κόντρα, ξέρω εγώ, Σινκ και ο Μουγκέ. Που είναι καλοί παίχτες. Δηλαδή προσαρμόζεσαι αναλόγως. Άμα υπερεκτιμάς την ομάδα σου και την ίδια ώρα που ετοιμάς τον αντίπαλο, ξέρεις, μάλλον θα χανταγωθείς. Βαθιά το πιστεύω, ας πούμε. Άμα κάποιος επίεντζαμε με την ιδέα και την πίστη ότι εγώ να σπνίξω και στο 22-0 εκαταρρέει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπως εκατάρρευσε. Εκατάρρευσε.
1: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο εννοώ.
0: Εσύ ξανάτυχε να μπαίνει σε μια διαδικασία να νομίζει έναν πράγμα.
1: Και να είναι τελώς το ανάποδο.
0: Και άμα κάτι συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι να καταρρεύσει. Εσύ ξανάτυχε έναν πράγμα. Ναι. Τούτον είναι, έτσι τίποτε. Έτσι πυρηνική φυσική, ρε. Διεκδικήση της μπάλας είναι όμο με όμο, όχι όταν ο άλλος αγκαλιάζει. Ναι!
2: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, μπορεί το Dolce Farniente να γίνει το αντίδοτο στους ξέφρενους ρυθμούς της ζωής. Πώς μια μικρή πόλη κατάφερε να προστατεύσει τον ένα στο ουρανό από τη φωτορύπανση, ακόμη εξερευνήστε τον εντυπωσιακό υποθαλάσσιο κόσμο μέσα από το φακό των καλύτερων φωτογράφων και ανακαλύψτε την άγνωστη ιστορία του Ιβάν Ερμπρόφ, του καλλιτέχνη που πούλησε εκατομμύρια δίσκους. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
9: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ.

0: τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο βίντεο μήχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappy Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Σα ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ενώ από ότι μαζί μα είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλά ποτέ. Πακέτο τηλεόραση για full ψυχαγωγία. Και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσει. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Αν ο Άρης είχε χθες τον Βάνα, Χάμπο, καλύτερο προμονητή και έπαιζε με 11 παίχτες, ούτε στον Ιωάννη τον Άπαντον η ομόνια θα τον νικούσε λίγο σε 13.
1: Το αν. Συνήθω μου λέει στο χωριό μου. Το αν το έσπρεπε ο Λογοτρόνης και δεν φύτρωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι άλλο, τι θέλει να κάνω.
0: Το ξεπερνώ αυτό.
1: Έχει. Στο χωριό, Καστάνια, Λαγωνία, να επισκεφτεί, Μάνι. Τοπ.
0: Να την επισκεφτώ, ρε, Μάνι. Κύριε Νιώ, σαν τριά, λίγο ξέρεις, φλερτάει με την αποκάλυψη του Ιωάννη. Θέλω να σου πω, έλα λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αν και αν και αν, ο κανονίστη. Α, ένα άλλο εδώ λέει, έχει. Τελικά μάθαμε ποιο παίχτη ήθελε να μπει στο Αποελίν που μου έλεγε τότε ο Κράντε ότι ένα παίχτη παγκοσμίου επίπεδου που ήθελε να μπει στον Αποέλ. Έτσι για τον αστικό, μάθατε ποτέ ποιο ήταν αυτό που μα λέγε.
1: Είχα το όνομα, αλλά.
0: Ποιο είναι, ο Ρομπέρτο Κάρλο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιο, Φακοέτσι.
1: Ένα που είχε μπει εθνική Βραζιλία, κάπου αρχέ του 2000 κάτι.
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του. Μπορώ να το βρω. Και μάλιστα είναι να κάνει και με. Θυμάστε μια γνώση μια φορά που ήρθε από η Ιαπωνία μεριά ότι αναλαμβάνουμε μια εταιρεία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Στην Ασιατική. Είχε να κάνει με την εταιρεία ο συγκεκριμένο.
0: Μάλλον έμεινε στην Ιαπωνία. Είναι μεταξύ Ιαπωνία και Βραζιλία όμω τώρα ο. Ο συγκεκριμένος τύπος, έτσι. Άλλος λέει εδώ, υπάρχει καλό πρόστιμο ότι από έφεγε πετυχημένη χρονιά σε οικονομικό και αγωνιστικό 100% κύριε Τραγώσα 36. Δεν έχει κανείς. Ξέρεις, παρατηρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι ο Αποέλ είναι καταρχήν καταχρεωμένος και κατά δεύτερο, ξέρεις αν είναι και αριστερή στην Καστανιά, Μάγη.
1: Μπορώ να σου μετρήσω όλους τους ψήφους.
0: Ξέρεις να μας πεις αν είναι δεξιά-αριστερή?
1: Μάντεψε, θέλω να μαντέψεις.
0: Όχι, δεν είναι να μας πεις.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένας που ψηφίζει. Όχι, δεν υπάρχει πλέον. Ψήφιζε το Κουκουέ.
0: Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι είναι δεξιά.
1: Ναι.
0: Και τους Βασιλείς.
1: Ναι.
0: Μάλλον.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, κάτι λέγαμε και το χάσα με το. Ποιο λέγαμε. Α, ναι, όλοι πιστεύουν ότι ο Αποέλ είναι καταχρεωμένος και ότι η κουτσά στραβά θα βγάλει τη χρονιά. Μάλλον έχουν χάσει τα σημαντικότερα επεισόδια των εξελίξεων. Ότι δηλαδή ο Αποέλ βρήκε ένα καινούργιο επενδυτή, ότι ο Αποέλ κατάφερε να ξεπεράσει το σκόπελο που υπήρχε με την UEFA και με την COP, ότι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, προφανώς.
1: Αύριο περιμένουμε τις, νομίζω, τις εξελίξεις για την UEFA.
0: Εντάξει, λέει αν συντόμως θα ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο με την UEFA. Μάλλον έχετε χάσει αυτά τα επεισόδια. Είναι γιατί πολλοί από εσάς δεν αποδέχεστε την πραγματικότητα όσο έχει. Έτσι, επιμένετε να πιστεύετε κάτι άλλο που είναι πιο κοντά στα δικά σας σέλο. Τους θες καταχρεωμένους, το καταλαβαίνω. Okay. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δεν είναι τέτοια. Ο Αποέλ έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό προγραμματισμό. Έχει μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Και δεν βρίσκω, είναι πάρα πολύ αποφασισμένη στα 100 χρόνια.

0: τους να δείξουν αυτό που θέλουν να δείξουν. Δεν βρίσκω κάτι που θα κρατήσει τον Αποέλ πίσω από την ιστορία. Από την όλη ιστορία, ενώ από το Καρκασαλίκι. Δυστυχώς, για πολλούς από εσάς. Σωστά τα λέω, Μάγκη μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Θες κάποια προσθέσεις ή να αφαιρέσεις ή να...
1: Εντάξει, εγώ έχω πει τους προβληματισμούς μου για το ρόστερ πώς είναι δομημένο, αλλά...
0: Τι δηλαδή, ότι και όπως...
1: Μου κάνει εντύπωση το ότι δεν υπάρχει ένα αμυντικό χαφ καθαρό μέσα στην ομάδα.
0: Και αυτό δεν νομίζει ότι είναι άλλο λόγος που θα κάνει κάποια... τον Αποέλ μη πρωταγωνιστικό.
1: Όχι, δεν θα το κάνει μη πρωταγωνιστικό, αλλά σε κάποια φάση και στο αγωνιστικό κομμάτι θα μπουν κάποια έτσι ερωτηματικά και νομίζω ότι αυτό μπορεί να...
0: Θα πρωταγωνιστείς ή όχι κατά την άποψη σου Αποέλ?
1: Θεωρώ ότι το στόχο που έχουν θέσει για Ευρώπη είναι να τον πιάνουν.
0: Η Ευρώπη, δηλαδή μέσα στους πέντε πρώτους?
1: Μέσα στους τέσσερις πρώτους.
0: Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί?
1: Ναι.
0: Έχει τεθεί αυτός ο στόχος από τον Χάρη.
1: Και από τον Βρίζαν και από τον Παπαδούλ.
0: Ναι, δεν έχει μιλήσει όμως ακόμη ο κύριος Γιασής.
1: Εντάξει, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Γιασής.
0: Εγώ επειδή ξέρω καλά τον Αποέλ ως ξένος, σε εισαγωγικά η λεξή και χωρίς, ξέρω ότι είναι μανιγωμένοι ο πιάν στα 100 του χρόνια. Ρε, μαγειμένοι δεν περιμένει στον κόσμο δάμε. Και ότι θα κάνουν το παν για να το πιάν. Έτσι.
1: Στα 100 του χρόνια.
0: Ναι, αφού. Άτε, άτε, έλα,
1: άστο. Άστο.
0: Αφού επιλέξατε ότι.
1: Άστο.
0: Τούτα τα 100 χρόνια.
1: Άστο. Έτσι θα κάνουμε την συζήτηση ξανά.
0: Αφού πέρασε προς τα έξω ότι αυτά είναι το 100 χρόνια του. Τα 100 χρόνια. Πώς αυτό είναι. Δεν τσακωνόμαστε για τα 100 χρόνια. Αν μετά το ξύλο που θα πέσει. Α. Πέσει ξύλο για πού. Βρόντις, Φακούντο και ο μικρός Αβραμίδης από ό,τι φάνηκε με την αέρια το εξάρι. Βρόντις, Φακούντο.
1: Ναι, Φακούντο Πέρες.
0: Α, okay.
1: Ναι, αλλά κανείς τους δεν είναι το καθαρό εξάρι. Νομίζω ότι ο Αβραμίδης από ό,τι φάνηκε με την ΑΕΛ, δεν νομίζω ότι αυτό φάνηκε.
0: Και νέα εταιρεία να κάνει, θα πρέπει να εξοφλήσει 40 εκατομμύρια, άρα θα κάνει υψηλούς προϋπολογισμούς που κάποια χρήματα θα πηγαίνουν στα χρέη με Ομόνοια και Πάφο. Και κάπως έτσι τα λέει ο δικός
1: με
0: εδώ.
1: Και με τα χρήματα που βάζουν είναι δύσκολο πράγμα. Εννοεί να...
0: Ναι. Πες μας τι πάει χει με τον Άρη. Το χει με τον Άρη είναι ότι δυστυχώς έχει γίνει πια, κατά την άποψή μου, έτσι. Έχει γίνει τόσο πρόσωπο κεντρικό η όλη ιστορία, τόσο πρόσωπο κεντρική η όλη ιστορία, που όλα εναπόκειται και εξαρτώνται από τον κύριο
1: Νίκ
0: Αγαθαγγέλου.
1: Πώς είναι, ναι, τον Νίκ Αγαθαγγέλου.
0: Από τον Νίκ Αγαθαγγέλου που κατά κάποιο τρόπο παίζει, έτσι. Ενώ δεν το βλέπει και πολύ πολύ σοβαρά. Ο Μωρό δεν έρχεται στην ΑΕΛ, παιδιά, έχει ψηλό συμβόλαιο, να δείτε που θα μείνουμε χωρίς επιθετικό και θα μας πούνε ότι μπορούσαμε, κάναμε, λέει ο 040. 100% θα φέρουμε επιθετικό, κύριε 040.
1: Και επαναλαμβάνω, και να μην κλείσει μέχρι αύριο, να έχεις μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να βρεις άνεργο επιθετικό.
0: 100% θα φέρουμε επιθετικό, κύριε 040. Μπορεί να μην είναι ο Μωρό, μπορεί να μην είναι ο Πιερό, αλλά ένα επιθετικό νομπιάν. Ρε που την Αμερική, ρε που τον Καναδά, ένα επιθετικό θα τον πιάνει.

0: και φυλακτού. Όχι να φέρνω και παίχτες τον 50 μήνα. Εντάξει, μόνος σου τα λες, μόνος σου τα εξηγείς και τα νερείς. Ποιά σου πω εγώ. Ότι ναι, στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ μπορούν και φέρνουν παίχτες των 50.000 ευρώ το μήνα και εσύ έπαιζε με οικονομία και φυλακτού. Εσύ το λέει στον Μαξιμ. Δεν
1: νομίζω όμως ότι έχει συμβόλαιο των 50.000 τον μήνα.
0: Είναι 40, τον 30. Εσύ το λέει στον Μαξιμ, ξαναλέω κι εγώ.
1: Ποδοσφαιρικό ξύλο θα παίχτη στον Παπαδόπουλο, δεν θα παίξουν πουνιέ κλουτσέ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να θυμίσουμε σε κάποιου ότι πιάσαμε το πατσισμένο πριν 2 χρόνια, λέει ο 699. Να θυμίσω εγώ σε κάποιου ότι όταν σα έλεγαν κάποιοι ότι είναι απλήρωτοι παίχτε, του είχατε βάλει στην μπούκα. Εκ των υστέρων όμως παραδέχτηκαν ότι ήταν απλήρωτοι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Η αγωνιστική κατάσταση του ΑΠΟΕΛ υπό τις περιστάσεις είναι αρκετά καλή. Η καταξίωση στα 100 χρόνια είναι από μόνη της ισχυρότατο κίνητρο. Θα πρέπει όμως αυτό να περάσει στους παίκτες, πράγμα όχι και τόσο εύκολο. Τι εννοείς δηλαδή?
1: Δεν νομίζω ότι είναι πιο εύκολο το συγκεκριμένο.
0: Όχι, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, ότι δηλαδή καταφέρνουν και μπάζουν τους παίκτες τους στην κουλτούρα που αυτοί επιθυμούν και θέλουν, ας πούμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι. Τώρα δείξτε μου για σύν τι γίνεται. Δηλαδή. Κάτι θα αλλάξει, δεν θα είναι όλα. Σιγά σιγά θα αρχίζει να, ξεφτίζει η μπόγια του πρώτου Πετρίδη.
1: Ναι, όταν αλλάξει η διοίκηση τώρα και μπει στην νέα εποχή οριστικά. Mm-hmm. Ναι.
0: Είχαμε δώσει κάποια ερμηνεία σε σχέση τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως πως φαίνεται η πολιτική που θα έχει ο κ. Γιασής είναι όπως και του πρόεδρου Πετρίδη φιλολαϊκή. Όσο και αυτό δεν πολύ ταιριάζουν με τα ΑΠΟΕΛ, αλλά έτσι φαίνεται ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα ο κ. Γιασής. Δια του κόσμου το ΑΠΟΕΛ πρόκειται να κυβερνήσει την ομάδα και όχι εξ αποστάσεως ή της ισχύς του. Καταλάβατε τι λέω? Στην παρούσα βάζει, μετά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί.
1: Να σου θυμίσω ότι εγώ συμφωνούσα 100% για τον Γκραντε Μάκη, μην μου θυμίσεις τίποτα άλλο.
0: Καρά, Τζούρις, Σάστρεμ, Μπαγκασέτας, πέρσι είχα συμβόλαιο 1 και 2 εκατομμύρια το χρόνο, δέχτηκαν να έρθουμε 300.000, 2.569. Άλλος λέει, το Ρέπελ, επειδή ξέρω ότι αρέσκω σου εδώ, από όλου να σπέζει Ομόνια και από ελ, Λωσάδα, με φεύγει ή μένει. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, για να μπορούμε να λίγο να πούμε αρχικά ότι ήταν άτυχος δυστυχώς ο Άγγελος Ανδρέου. Όλο αυτό που λέει η ανακοίνωση με μια λέξη είναι θλάση.
1: Βαριάς μορφής.
0: Βαριάς μορφής. Γιατί λένε σοβαρό, πώς το λένε.
1: Ναι. Να σου πω πώς ακριβώς.
0: Σοβαρός μυϊκός τραυματισμός στον Ομίσιο Πυριαίο. Ναι. Αυτό σημαίνει θλάση με μια λέξη. Και άμα είναι και βαριάς μορφής, σημαίνει ότι τουλάχιστον 1,5 μήνας.
1: Γιατί ο βαριάς μορφής.
0: Σε μια φάση που ο Ανδρέου έδειξε ότι okay, πάμε καλά, ας πούμε. Ναι,
1: ό,τι μπορείς να εμπιστευτείς, να εμπιστευτείς, να εμπιστευτείς, να εμπιστευτείς.
0: Κρίμα για το παιδί, πραγματικά κρίμα. Κρίμα για τον Απόλλωνα κατά δεύτερη.
1: Σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίστιους Μυριαίους.
0: Δλάση. Τώρα από εκεί πέρα και δεν πίσω ο Τωμάς. Μα κάτι γράφτηκε σήμερα ότι θα έρθουν κάτι Νιγηριανάκια, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι κι αλλιώς στον Απόλλωνα.
1: Οι Νιγηριανοί οι δύο.
0: Ναι, αυτό που πρέπει να διαφανεί, αυτό που πρέπει μάλλον να ξεκαθαριστεί, αυτό που πρέπει να φανεί στα επόμενα δύο μάτς είναι ότι μπορεί να πάρει βοήθεια από τον πάγκο, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Απόλλωνα. Και όταν λέω πάγκο, εννοώ κυρίως τον Ουγκμπό
1: και τον Ασορό.
0: Να
1: μπουν μέσα στην
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Γιατί που τον Εσκρίτσε θα πιάσει τη βοήθειά σου.
1: Που τον Όσπορτ ήδη βλέπεις.
0: Ο Όσπορτ δεν είναι από τον πάγκο όμως.
1: Α, ναι.
0: Όμως μπορεί να είναι δεκαδάτσο. Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή στη
1: Λεμεσό.
0: Πάντως έβρεξε ρε τώρα 44 όπως καταλάβεις την Κυριακή στη χώρα. Δυστυχώς.
1: Τον Εσκρίτσε δηλαδή τώρα το βλέπεις να μην παίζει βασικός.
0: Αν παίξει, αν γυρίσει πίσω ο Βάισπεκ, ναι. Δεν έχει θέση ο Εσκρίτσε, είναι ο Βάισπεκ.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης πρέπει να παίζει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όντως ένα μεγάλο στοίχημα. Κάποια πράγματα θα διαφανούν για τις επόμενες δύο εβδομάδες στον Απόλλωνα. Ξαναλέω, θα κληθεί να παίξει με Ομόνια και από ελ. Δύσκολα μάτς, 100%. Και θα έχει απουσίες τον Γιούπιτς και τον Μπράουν.
1: Και τον Ανδρέα.
0: Και θέλω να πω κάτι σε αυτό και κλείνω με τον Απόλλωνα. Μακράν, ο πιο αδικημένος παίχτης στη σύγχρονη ιστορία του Απόλλωνα είναι ο Ντανίλος Πογιάριτς. Μακράν. Έτσι. αν ο Ντανίλος Φόγιαριτς δεν ήταν ο Λεμισανού.

0: τους και ήταν, ξέρω εγώ, ένας παίκτης που έφερε ο Μεμπογόπιος, ένας που ασχολείται με άλλα αθλήματα, θα μας έλεγαν ότι είναι ο.
1: Όταν λες άλλα αθλήματα.
0: Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, ας πούμε. Το χόκκι εννοούσα. Καταλαβαίνετε. Φοβερή αντικατάσταση, ας πούμε, φοβερή αναπλήρωση του Ντανίλο σε σχέση, ας πούμε, με τον Γιούπιτς. Πάρα πολύ καλά παιχνίδια είναι αυτά που κάνει φέτος ο Ντανίλο. Τώρα για το οχτάρι, αντί πράγμα θα ζουν σάω, εντάξει. Παλεύεται. Παλεύεται, δεν το συζητώ.
1: Η ομάδα με Πάφος χθες δεν έπαιξε καλά και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Για το παιχνίδι υπάρχει όμως ένα αλλά. Στον κόλπο ακυρώθηκε, όντως πριν βγει η επίθεση υπήρχε soft foul, αλλά ο διαιτητής ήταν στο ένα μέτρο και δεν το έδωσε και παρενέβηκε το VAR για να ακυρωθεί το γκολ. Δεν είναι αυτή η δουλειά του VAR να κάνει τη δεύτερη διαιτησία.
0: Έθελμε πρωτάθλημα να μην μπούμε μέσα στα πόθηκα του στη δεύτερη θέση. Μια χαρά λέει ο 244, αλλά νομίζω είναι αντιπερισπασμός αυτός. Επιμένω ότι στον Αποέλ. Δώσ' το λέμε, οι κρυφοκοιτάζουν. Ναι, κρυφοκοιτάζουν. Ούτε κολοσσυμαθιά.
1: Κάτι
0: κρυφοκοιτάζουν τον τίτλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Είμαι 4 μήνες μπροστά και διαβάζω το άρθρο σου για Μποντνόρ και γιατί δεν βγήκε τη Ομόνια 2514. Δεν το πιστεύω αυτό γιατί δεν το υιοθετώ. Από τις ομάδες που φαίνονται εκ πρώτης όψης ότι είναι δυνατές για φέτος είναι η Πάφος, η Ομόνια, από Έλο, Άρη, θα από Λονασιάεκ. Κάπως έτσι το λέει ο 16. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δείχνει να έχει τα περισσότερα περιθώρια μεγάλης περαιτέρω βελτίωσης.
1: Η ΑΕΚ είναι και.
0: Και γιατί όχι ο Αποέλ, ας πούμε, κύριε 16 μου. Ή ο Άρης.
1: Και η ΑΕΚ είναι και η μόνη που έχει το απόλυτο σε δύο πρώτες αγωνιστές.
0: Εντάξει, είναι με φοράδα, όχι με σταλόνι τώρα. Και αγωνιστικές, έκαμε δύο στα δύο. Για μένα είναι το πρώτο φαβορί. Όχι, δεν είναι το πρώτο φαβορί. Θεωρώ όμως είναι η ομάδα μου να πιάει.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Έτσι.
1: Και για τους Πουκίδες πλέον είναι μαζί με τη Ομόνια πρώτο.
0: Κρίμα γιατί στις 2 χρόνια που παίζουν νοπιάν και τους έβρισκες από εδώ εις 7-8 έρχονται πάντα δεύτεροι και νομίζω ότι φέτος που έτσι θα τους αγγίξουμε εδώ νοπιάν. Δεν ξέρουν πώς να το πανηγυρίσουν, πού θα το πανηγυρίσουν, πώς το πανηγυρίζουν.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά θα έρθει και αυτός η πρώτη φορά. Είναι νομοτελειακό αυτό που σου λέω. Πολύ κρίμα για τον Ανδρέου πριν τον τραυματισμό του δύο κάθετες που θέλει πολλά κότσια μπάλα για να περάσουν. Σε περιμένουμε. Κρίμα, όντως είναι κρίμα για το παιδί. Είμαι 8 μήνες μπροστά και διαβάζω το άρθρο σου για τον Αποέλ που ακόμα κάποιοι τον θεωρούν πατισμένο, αλλά μόλις βάλε το τρίτο αστέρι, λέει 699.
1: Και γιατί όχι ο Απόλλωνας που του έλειπαν 5 καλύτεροι του παίχτες για τα πρώτα δύο παιχνίδια, για την προοπτική αναφέρεται ο 250.
0: Γιατί η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή του Απόλλωνα είναι οικονομής, γι' αυτό είναι και 250. Και δεν υποτιμώ τον παίχτη προς Θεού.
1: Ο οποίος είναι δεδομένο, νομίζω ότι θα είναι στην κλίση, στην επόμενη κλίση.
0: Για την εθνική.
1: Ναι. Ναι.
0: Το πρωτάθλημα θέλει ένα δυνατό από ΕΛ, γιατί μου το στέλνεις. Ναι, θέλει ένα δυνατό από ΕΛ, ναι, εννοείται. Μου από ΕΛ είναι δυνατό, έτσι και αλλιώς, και όταν αδύναμος δυνατός είναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα για τον Ντανίλο. Θα τον έβλεπες όμως για partner του Κβίτα στην άμυνα. Θα πάει ένα βήμα πίσω ο Ντανίλο να γίνει κεντρικός αμυντικός.
0: Γιατί δηλαδή όμως, γιατί χρειάζεται, εν διαπουσία τον στόπερ, μα δεν γεστραώσει, γιατί να έχει τον Αϊβού. Γιατί να φέρω τον Βίτα, τον Ντανίλο, τέτοια πράγματα συνέβαιναν συνήθως με τον Χάμπο, που πάντοτε τελείωνε τη σεζόν ο στόπερ, γιατί πρέπει να συμβεί και με τον Ντανίλο.
1: Το έγραψα.
0: Θα λέω εδώ, 300.000 να φέρεις τον Αϊβού, ίσως και περισσότερα.
1: Το έγραψα παλαιότερα, θα το γράψω ξανά, μα χρωστάς, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις τις δόσεις σου. Τα πληρώνεις στους πιστωτές σου, όλοι είναι happy. Σημαντικότερο είναι να έχεις ρευστότητα. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ευχής έργων είναι να είμαστε αντάξει των περισσότερων στα εκατοντά χρονά μας. Όσο ψηλότερα, τόσο το καλύτερο. Το κύπελο φαντάζει πιο βάτος στόχος. Για τους απανταχού ποδοσφαιροσωτήρες που κόπτονται για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Και γιατί όχι η Ομόνια που έχει 5-6 νέου παίκτε στην 11 αναρωτιέται και τώρα και βρήκαμε.
1: Εντάξει, όλε οι ομάδε έχουν προοπτικέ.
0: Βρήκαμε καλή και αναξύνουμε τώρα. Καθαρίζουμε εντό των. Πώ να το πω για το ραδιοφωνικό, καταλάβουμε. Ποια τόσε φιέστε ή αξίε λογικά θα έμαθα μα παρηγυρίσει, λέει ένα εδώ. Άλλο αναρωτιέται και λέει, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Πώ κατάφερε το Αποέλ να λύσει το πρόβλημα και να βρει νέο επενδυτή ή ιδιοκτήτη μέσα σε λίγου μήνε μετά το Μάκη. Δεν θα το καταλάβω ποτέ εγώ αυτό. Οι άλλοι πώς δεν καταφέρνουν, πώς δεν τα καταφέρνουν που ψάχνουν επενδυτές. Οι άλλοι που δεν ψάχνουν πουλά, ψάχνουν επενδυτές. Τι μπορεί να είναι, στην ΑΕΛ.
1: Και στην Ανόρθωση.
0: Στην Ανόρθωση, στον Απόλλωνα. Γιατί στον Απόλλωνα ψάχνουν επενδυτές. Ψάχνουν επενδυτές.
1: Στη Σαλαμίνα.
0: Πες, στην Τζίπερα, 12 μήνες να μου φύγει ο δισεκατομμύριος Γκρέκ.
1: Ο κύριος Γκρέκ, ναι.
0: Ναι, που χρωστάει τα βέρνει πίσω, αλλά δεν είναι πρόβλημα.
1: Μα νομίζω ότι είχε το πολύ χρωστά του.
0: Δεν ξέρω, είναι στα δικαστήρια. Δεν...
1: Α, στα δικαστήρια, ναι.
0: Εντάξει, στον Αποέλ όμως επιβεβαιώθηκε ο φόβος κάποιων και η ερμηνεία πάρα πολλών που λέγαμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή παραγόντων στη Λευκωσία που δεν θα αφήσουν το Αποέλ να παραπέει ως αν και είναι Οδυσσέα στην Οδυσσία του. Δεν, στον Αποέλ δεν έχει γραφτεί το βιβλίο της Οδυσσίας. Έχει άλλου είδους βιβλία που σκευάζει ο κόσμος. Συμφωνεί μαζί μου. Άφησε κανένα τον Αποέλ να βολοδέρνει μέσα στα πελάγη. Άφησαν τον Αποέλ να μπλέξει με την Καλυψό για Μενγκίρκη.
1: Όχι, αφού βλέπει ότι
0: τζεκίνησε. Βρέθηκε, αυτό δεν λέγαμε πριν.
1: Χάρισε, βάλε την επιτροπή, να με.
0: Δεν είναι ότι είμαστε μάντιδες, μια τσεπιάνη να έχει Ελλάδα. Έχει ο κάθε ομάδα του ηγού του μηχανισμού. Τέλος, ρε παιδιά. Και στον Αποέλ απέδειξαν ότι είναι σούπερ αποδοτική κιόλας. Το αφήνω για να στα πούν και οι υπόλοιποι στα podcast. Στα όλα αυτά τα
1: μικρό. Τι έγινε με την Επιτροπή Προσφύγων, ο εθνικός μας, χρωστά.
0: Ψηλό το κόστος των εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά της Ομόνιας, μια οικογένεια δεν.
1: Πόσα είναι τα ευρωπαϊκά?
0: Γιατί άλλοι δεν έχουν τον πρώην Υπουργό Οικονομικών να ψάχνουν. Μπορεί! Ναι, και είναι 83. Ναι, αλλά πρέπει να τους αναγνωρίσω ότι είναι αποδοτική κιόλας. Έτσι. Ότι τα καταφέρνουν. Πρέπει να τους το αναγνωρίσεις. Το Σάββατο κάνουμε ένα άνοιγμα του κοφινιού. Ούλων ανόλα. Τι θέλει να πει, να φύγει μια κόπρα. Τι είναι ένα άνοιγμα του κοφινιού.
1: Του κοφινιού.
0: Του κοφινιού. Να του εντζεμείς, να σηκωστεί το φίδι, η κουφή, να παίζεις πιθκάβλη. Τι σημαίνει ρε το άνοιγμα του κουνίου.
1: Πού θέλει να ξέρω τι εννοεί.
0: Πάλι εγώ να φύγω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Τρέμιο.
3: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
11: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΥΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΥΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21.

0: Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: Year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η 9η του 9ου του 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει στα μικρόφωνα τη τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα, ή και γιατί όχι να ερεθίσετε τη φαντασία των παραγωγών αλλά και των συνακροατών σας.
1: Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στη μικρή όλη. Να τα κατοστήσει, να χαιρέται, να έχει την υγεία τη. Και όπως λέμε πάντα, να βρει πολλά λεφτά.
0: Μάγκη, και έχει και ωραίο όνομα το κοριτσάκι. Χρόνια της πολλά. Πες μας το όνομα να χαρίσκιου του επιθετικού, όφεντος που φκήγε. Δεν είναι Αμερικανό, όχι δεν είναι Αμερικανό, Νιγηριανός είναι.
1: Νιγηριανός είναι.
0: Ναι, πες στη Ρωσία,
1: πώς σου ήρθε το Αμερικάνο.
0: Γιατί με έπεσε και κάποιος Αμερικάνος, κάτι τίποτα.
1: Τσινεντού.
0: Τσινεντού λέγεται το παιδί. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, θα έρθει ιδανικός. Θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση, πώς να το πω, χαιρετίσματα λέει από τον Νόντα και τον Αδάμο. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Τι έχει, υπάρχει έκρηξη αγάπης, τι γίνεται. Χαιρετίζω τα παιδιά και καλή δουλειά. Κατευθείαν λέει στο ψητό ότι έχεις πληροφορίες για μεταγραφές Ομόνοιας. Δεν ξέρω, πολύ μιλώ για μένα, αλλά δεν ξέρω γιατί μου... έχω συνηθίσει δηλαδή να κάνουν πας στη δράση μου, αλλά... όχι, δεν έχω για τις μεταγραφές της Ομόνοιας, κύριε 569. Αν το έχει πει ο Ανδρέας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για να σας πει τι ακριβώς είχε στο μυαλό του. Τι έλεγα όμως, κάτι πιο σοβαρό, έλεγα μου, κάτι έγινε. Ακούγεται ότι ξέρεις.
1: Α, ξέρω τι έγινε, ρε.
0: Επειδή
1: υπάρχει έντονο το συνεχώς. Περιστρέφεται η επικαιρότητα σήμερα γύρω στο ποιος έχει ονόματα για την Ομόνοια. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι πόσες φορές ερωτήθηκε ο κάθε ένας που έκανε εκπομπή σήμερα.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε ο Ανδρέας να δώσει μια μπάσα πιο πέρα.
0: Οκ, αφού είναι τέτοιος Ανδρέας, θα σας πω ότι όλες τις πληροφορίες για την Ομόνοια τις έχει ο Πανίκος. Συγγνώμη, ο DJ Panic. Συγγνώμη, ο Don't Panic.
1: Don't Panic.
0: Ναι. Είναι όπως ο γνωστός και τσάκι με το Στάδι Ψάρτη, είναι ο επόμενος. Όσοι γεννηθήκατε τη δεκαετία του 80, ξέρετε τι λέω. Καταρχήν, δεν είναι καμά αστυνομικό για να ξέρει Ομόνοια. Έτσι, πρώτον και κύριον, ούτε και τη ΣΚΙΠ, ούτε έχω κάποια παρεδόση, ας πούμε, με τις μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Ούτε με την Άννη του Αλεξουήν έχω πολλά παρεδόση, για να ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η Ομόνοια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Που μιλούν Ελένη.
1: Ο Άλβαρο Μωράτα είναι στο Απολλώνιο.
0: Ο πίσω, σωστά το είπες. Το είπες πολύ καλύτερα, κύριε Μεσάντα. Κάτι θα έλεγα για τον. Το χάσα αρέσει. Ο 18χρονος, τόσο 18χρονος στο Απολλώνα, αλλά είπαμε, με βάλατε κατευθείαν στο ψητό, αλλά αφού είναι οι μεταγραφές, ας πούμε στις μεταγραφές. Άντε ρε βάζω στεράκτο επανίκου να μας πει για την Ομόνοια και θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Είσαι το λόγο μου ότι θέλω πάρα πολύ. Άλλος που λέει άντε ρε βάζω στεράκτο επανίκου να μας τα πει. Ο Don't Panic. Όχι. Τι είναι DJ Panic.
1: Don't Panic.
0: Don't Panic.
1: DJ Panic είναι άλλος.
0: Τι έχει μεταγραφεί η Ομόνοια όμως, αυτή είναι η ουσία του θέματος.
1: Εντάξει, η ουσία του μηνύματος ότι είμαστε σε αναμονή. Να κλείσει του Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Αν κλείσει του Χατζηγιοβάνη στον Όφι, ελευθερώνεται θέση και στην Ομόνοια να έχουν έτοιμη μεταγραφή.
0: Είχε ποτέ καταλάβει ότι έχω υποδηθεί ω celebrity, κύριε Τρόγωσα 4. Ή ο καθένα με στον τόπο μου εγκάτζια σα, απλά πετάσετε μια κουβέντα, την εξηγείτε με τον εαυτό σα, στοιχειοθετείτε πουθενά ότι το παίξα ποτέ celebrity.
1: Ξέρετε, μπορεί να στεύχεται το άνθρωπο.
0: Εγώ απαντώ, δεν είναι. Εγώ μπορεί να στεύχομαι, γραμμάκι. Επειδή ξέρει, ο καθένα μπορεί να πετάξει μια μπελάρα και πάντα έχουν μια κουβέντα να πούμε στον τόπο για τον άλλον. Είναι γνωστό ότι μιλούμε με τον έναν, μόλις γυρίσει να φύγει, γυρνούμε και λέμε στον άλλο, μα τούτος είναι καραγκιόζης, μα τούτος είναι καλό παιδί, μα τούτος είναι έτσι ή ουβέτσι. Μα ο Βέξης ΑΕΛ έπαιξε κατεχόμενα, πού να ξέρω αν έπαιξε κατεχόμενα. Έπαιξε και στα κατεχόμενα.
1: Βασικά ήταν μια από τις πολλές περιπτώσεις που ευρέθηκε στα κατεχόμενα, μετά πήγε στην Αλβανία για να μπορέσει να προχωρήσει την καριέρα του κλπ.
0: Καλά, στα κατεχόμενα είναι το όμορφο αν έπαιξε. Είμαστε και τόσο. αδαείς που δεν ξέρουμε ποια τι ομάδα έχουν. Πού προκύπτει ότι τους έπαιξε στο.
1: Τώρα σου πω τι ομάδα.
0: Σίμω φέρε αριστερό, μπακ, αριστερό, χαφ και αριστερό, εξτρέμ και αριστερό γενικό γραμματέα να φέρει κύριε 795 για να κλείσει το πώς το λένε ρε, τετράλιζα. Άμα σου στείλω ένα παράθυρο, ντόκα.
1: Ντόκαν.
0: Σε λέει τις καρδιές είναι ειδικά τον εσάς που με τον καπνό γεμάτο στο δωμάτιο, ναι το ξέρω. Και από πίσω από ταυτί κιόλας. Τσεντίσκα για νομίζει ο 795. Αμεγύρευγε ευσύ λέγεται η ομάδα. Σπουδαία ομάδα, στη λέω, ξέρετε.
1: Ευσύ.
0: Αμεγύρευγε ευσύ. Ναι, πρώτη λιγκά, πώς κατηγορία, ρε. Θέλω να τη λέω σε συνέχεια κιόλας. Ένα εδώ λέει Ομόνια. Α, οκ. Άμα σου στείλω ένα παράθυρο από το κτίριο του ΚΑΣ, το ΤΑΝ. Το. Δεν θα το καταλάβω. Βαθιά υποκριτική στάση όσων πειράχτηκα με τις κινήσεις του Ντουμπόφ για τον Κουλυμπαλή σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον το οποίο βάφτισαν ως εξυγχρονισμό του ποδοσφαίρου και δυτικά πρότυπα της νεοφανής ομάδες που ξεβλάχεψαν οι ξένοι. Ένα λεπτό για το χάσω. Πάμε ξανά. Σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον το οποίο ήδη βάφτισαν ως εξυγχρονισμό του ποδοσφαίρου και διοικητικά πρότυπα τις νεοφανείς ομάδες που ξεβλάχεψαν οι ξένοι επενδυτές έρχονται τώρα να σκίσουν τα ημάτια τους επειδή άγγιξαν τα άγια και τα όσια των ομάδων τους, λέω 060. Νομίζω ότι είσαι τσάς υπερβολικός, κύριε 060 μου. Δηλαδή, στην ανάγκη σου να βγάζεις μια πίκρα και ένα δηλητήριο για τους ομονιάτες. Σε αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Νομίζω... είσαι λίγο υπερβολικός. Ψευδοπαίχτης ο Διόρτος, σωστά το λες κύριε 49, είναι μάλλον η χαρά του...
1: Πάρα πολλές ομάδες όμως, α.
0: Ποιος ο
1: κύριος... Πάρα πολλές, ο Τσινεντού.
0: Μα νομίζω έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα καθόδου τέλος πάντων στο νησί μας.
1: Όντως.
0: Πού το ξέρεις τι ringtone έχω ρε τώρα 44, μα δεν τα τύπησαστε μερικοί.
1: 15 ομάδες, τα 28 του.
0: 15 ομάδες. Σκεφτόμουν ότι οποιοσδήποτε παίχτης πάει μπροστά από τον Γιώβετιτς θα γίνει καλύτερος, αλλά ό,τι σημείο, ό,τι στοιχεία βλέπουμε για τον Τσιουντού, πώς τον είπαμε?
1: Τζόφρι Τσιουντού.
0: Για τον Τζέφρι, δυσκολεύομαι να το δέσω, ας πούμε, πώς να σου το πω.
1: Γιατί εγώ μπορώ να σου το δέσω.
0: Για πες.
1: Ύψος 1.92.
0: Ναι.
1: Παίχτης περιοχής, μπορεί να γίνει ο target man σου. Και αν έχεις τον Γιώβετιτς που μπορεί με ευκολία να δείξει ένα target man, να απορροφήσει πίεση από πάνω του, είναι πιο εύκολη δική του δουλειά.
0: Ναι, μας περιέγραψες όμως τι μπορεί να κάνει ο Γιώβετιτς στην παρούσα φάση.
1: Για να βελτιώσει τον Τζόφρι.
0: Και όμως σου πω εγώ ότι τούτος μάλλον είναι να βάζει 16η ομάδα του στα 28.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Άλλος εδώ λέει ότι και αν ήταν ο Λομάκης στην ΑΕΛΟ 060 ήταν, θα τους έλεγε καλά τους κάνεις άρκοντα μου λέει 305. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν το έχω ψάξει σε σχέση με το ότι ακριβώς συμβαίνει. Τι γίνεται, θες να μας πεις εσύ, Μάκη, που είσαι
1: εδώ. Πάμε. Χθες ήρθε στα γραφεία της Ομόνιας.
0: Είναι ο Λομάκη, ο νέος Μάκη του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Καλή ερώτηση είναι αυτή.
1: Λες, χθες ήρθε στα γραφεία της Ομόνιας πρόταση για τον αρχηγό της ομάδας, τον κύριο Σεϊνού Κουλυμπαλή.
0: Επίσημα.
1: Ναι.
0: Επίσημα.
1: Ναι.
0: Δεν διαψεύδεται.
1: Και απορρίφθηκε.
0: Δεν διαψεύδεται.
1: Ναι, απορρίφθηκε αυτή η πρόταση.
0: Πώς βγήκε προς τα έξω. Το είπε η Ομόνια. Ή μέσω διαρροής.
1: Μέσω διαρροής.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Απορρίφθηκε η πρόταση η οποία ήταν από την Dubai United FC, η οποία είναι ιδιοκτησίας του Σερκέι Λομάκη. Είναι μία από τις 4 ομάδες που εμπλέκεται ο Λομάκη.
0: Ναι, αλλά ο Λομάκη μοιάζει με επιδότη, μου παλάσσει τηλέφωνα για να σου δω για την επιδότηση, έτσι κατάλαβα. Δηλαδή, τι έστειλαν τους με την Ταντί, μην τα μάνα τους έστειλαν τώρα.
1: Με την Dubai.
0: Με την Dubai, αλλά έστειλαν τους και πάει για με την Ταντί.
1: Όχι Ταντί ρε.
0: Πώς σε λένε άλλη την ομάδα του.
1: Ροντίνα.
0: Ροντίνα. Και μπορεί να τους έστειλε μια άλλη φορά
1: με την Ριγά.
0: Με την Αδίνα, ας πούμε. Ροντίνα, Ναδίνα, Ταντί, δεν είσαι μαζί. Με την άλλη ομάδα.
1: Με τη Ρίγα.
0: Με Ρίγα. Α.
1: Μπορεί.
0: Τι, καλά, δεν μπορείτε τότε, ρε. Είναι να μην τον έχει γκόμενο για γκόμενα, α πούμε. Οπότε πού μπορεί να κρυφτεί, ρε.
1: Να σου πω ότι νιώθω ότι αυτή η πρόταση ήταν καθαρά έτσι για το.
0: Δηλαδή τι τίποτε τον Γκράντε Λομάγκιν τώρα θυμάσαι τον κάμω Γκράντε
1: Λομάγκιν. Να σου θυμίσω ότι κάποτε ο Γκράντε Λομάγκιν είχε κάνει πρόταση στο ΑΠΟΕΛ ή τουλάχιστον προς τα έξω ότι δίνω έναν εκατομμύριο ή λίγο κάτω από εκατομμύριο για να πιάσω τον Ντάμαρη και τον Νικόλαν Ιωάννου μαζί.
0: Αυτό θεωρείς ότι ήταν ας πούμε κατά κάποιον τρόπο πώς το λέμε τρολάρισμα.
1: Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω.
0: Και νομίζω ότι και αυτό που έκανε χθες με την.
1: Μπορεί με τη Ροντίνα όντως να ήθελε τον ποδοσφαιριστή και τώρα αλλιώ.
0: Δηλαδή την Ομόνια δεν ενοχλεί μια Ροντίνα, μια Ρίγα και μια. Τι είναι άλλη.
1: Ντουμπάι.
0: Και μια Ντουμπάι. Και όλες αυτές μαζί θέλουν τον Κουλυμπαλί. Ποιος είναι ρε παιδί μου, Οδυσσέας. Ποιος είναι ας πούμε. Μετά, ο Αχιλλέας.
1: Μετά την Τότεναμ.
0: Άρα ένας Αμερικάνος έσωσε την ομάδα του λαού και τώρα ένας Ρώσος έρθει να καταστρέψει τον Αμερικάνο. Λέει, μπορεί να το πάμε και έτσι κύριε, γεωστρατηγικά κύριε 180 και κάποια μέρα με το καλό να μπουν και οι Κινέζοι. Λομάκι, Λάμνα, Ροντίνα και ας σου το διούμε και θα σου το διούμε τον κούλτι λέω, για όσο έχουν τα 9. Θα ήταν μια πολύ ωραία επίσημη απάντηση αυτή. ναι. και να μην μπορεί να το κάνει καλή μεταφράση του Λομάκι, ας πούμε, εκτός να μπαίνει μέσα στο ChatGPT και να κλατάρει και αυτό, έτσι. Εντάξει, ο Κουλυμπαλί κάνει σπουδαία παιχνίδια, παιδιά, και έχει γίνει αρχηγική φιγούρα, ας πούμε, μες στην Ομόνοια. Δεν το συζητάμε. Αλλά, όπως και να το πάμε, εντάξει, δεν είναι και πολύ αστείο αυτό, αλλά αν υπάρχει αυτό που λέμε παρενόχληση ποδοσφαιρική, είναι αυτό που κάνει ο Γκράντε Λομάκι στην Ομόνοια.
1: Ναι,
0: είναι παρενόχληση ποδοσφαιρική.
1: Μπορείς να το συζητήσουμε στο ηθικό κομμάτι. Νομικά δεν νομίζω ότι υπάρχει το οτιδήποτε ή ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Ακριβώς. Το μόνο που μπορείς και σκέφτομαι να, είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα στο Φίνιξ, ας πούμε. Ερμής Αριζόνα. Έτσι.
1: Oh.
0: Να είναι ιδιοκτήτης ο Παπασταύρου και να Αριζόνα. Θέλει τον Ζάζα, τον Μπρούνο. καταλάβεις τι σου λέω. Μπορεί να είσαι Ερμής Αριζόνα. Τι ακάμου, δεν είμαι Ομόνοια, είμαι Πάφος, αλλά.
1: Δεν έχουν προπονητή στον Ερμή Αριζόνα. Τον Ιωνομάιο του.
0: Όχι, τον Ντελούκα. Έναν Ντελούκα Μεξικάνο, ξέρω εγώ. Δεν είμαι Ομόνοια, δεν είμαι Πάφος, αλλά όχι λίγο υπερβολικό, αλλά πάρα πολύ είναι μάλλον. Όχι, σα έχασα. Ο Παφίτης ο Παδός. Εκτός αν δεν έβλεπε ποδόσφαιρο πριν λίγα χρόνια, δεν μας ξεβλάχεψαν οι επενδυτές. Μάλλον τον ξέχεσαν οι επενδυτές. Π.χ. επιτυχίες στην Ευρώπη υπήρχαν. Να το πάμε από την αρχή. Νομικά είναι καλυμμένος.
1: Ναι.
0: Για να διαχειρίζεται τέσσερις ομάδες. Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα γεωγραφικά σημεία. Έτσι, είναι δηλαδή η Ρίγα στη Λετωνία, στη Μέση Ανατολή Κύπρος,
1: ναι.
0: Στην Αραβικό Κόλπο.
1: Η Ντουμπάι.
0: Η Ντουμπάι και ποια είναι η άλλη.
1: Η Ροντίνα στην.
0: Πού είναι η Ροντίνα.
1: Στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία. Ποια είναι η άλλη, την Ευρασία, αν το δω, ρε. Ναι. Okay.
1: Και επίσης εντάξει,
0: ναι,
1: το πώς ορίζεται στην κάθε ομάδα η σχέση την οποία έχει, οκ, δεν
0: ξέρω. Υποθέτω ότι έχει νομικά.
1: Έχει ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να
0: γίνει. Ναι, και τέλος πάντων διαχειρίζεται. Από εκεί πέρα όμως, ηθικά πόσο. Μάλλον επιτρέπεται. Ναι. Αυτό λέμε. Ότι ναι, νομικά είναι καλυμμένο.
1: Επιτρέπεται από τη FIFA.
0: Η πολυδιεκτησία επιτρέπεται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φτάνει να μην αγωνίζονται στο ίδιο. Στο ίδιο πρωτάθλημα ή στην ίδια διοργάνωση θεωρητικά οι ομάδες. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάπου κάποια παραθυράκια, γιατί θυμίζω ότι η Πάφος παίζει μαζί με τη Ρίγα.
0: Ναι. Υπάρχει το παράδειγμα του Μαρινάκη παρεπτόντως.
1: Μπράβο.
0: Ριοάδε, Ολυμπιακός.
1: Νότιχαμ.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο, ας πούμε. Ήθελαν και πάρα πολύ να έρθει στην Κύπρο.
1: Νομίζω ήταν τη Crystal Palace μαζί με τη Ρώμα.
0: Ναι, ήταν και τα περιβόητα παραδείγματα της Ουντινέζε και της Σεβίλης και.
1: Μπράβο.
0: Τέσμα, δεν είναι το θέμα. Ηθικά όμως νομίζω ότι δεν αρέσει κανένα.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ, okay, ας πούμε, παρενοχλείς επανειλημμένα τον βασικό ανταγωνιστή σου. Εντάξει, είναι αυτό το ψυχρό. Τώρα, δεν νομίζω ότι πειράζεται ο Παπασταύρου. Δηλαδή, οι Ομονιάτες μπορεί να πειράζονται, αλλά ο Παπασταύρου γνωρίζοντας. Στους ψυχρούς κανόνες τους ψυχρούς και κοινικούς κανόνες της business, δεν νομίζω ότι.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα μου μπορεί να νιώθει και λίγο φτωχός.
1: Τι εννοείς?
0: Όπου φτωχός η μοίρα του. Βασταύρο, ξέρω εγώ. Περίμενε ρε. Τι εννοώ, ας πούμε.
1: Εξήγα μου τι εννοείς.
0: Είμαι, εγώ ξέρω εγώ, να μου πει κάπου πρέπει να πουλήσω ΜΑΕ. Αναγκαστικά τον πουλώ ΜΑΕ.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά εννοώ. Δεν μπορώ να τον κρατήσω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τον πούλησε αναγκαστικός. Δεν μπορούσε να τον αποτρέψει αφού έδιωσε
1: ναι, τρελά συμβόλαια.
0: Αυτό τουλάχιστον είναι ήδη, δεν το λέω εγώ.
1: Δεν θα προσέφερα.
0: Ήρθαν πιο πλούσιοι και του πήραν τον παίχτη, ρε φίλε. Άρα πώς μοιάζει εκείνη τη στιγμή. Όλο φτωχό η μοίρα του. Τι είχαμε στον Παπασταύρου. Πάει κάτω στον μπαρ, δεν οδηγεί εννοείται. Και από τσε σκουνιάκι, λίγο γκουρβούλα, λίγο καροτσούλα.
1: Αργά στον μπαρ το ναυάγιο, α πούμε.
0: Όχι, βάλει βαριά τραγούδια, βαριά τραγούδια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ο Μάκης πόσες ομάδες έχει, λέει. Μα νομίζω από τη Ρίγα αποχώρησε. Μα ποια Ρίγα αποχώρησε? Αν έφυγε από την αποχώρηση από τη Ρίγα, κάνε το σβηστήρι, ρε φίλε. Τραγουδιστή. Τι αποχώρησε από τη Ρίγα, Υπάρχει και το παρήμα το Άκια στην Κύπρο. Τα χάρη σα. Ναι, εννοεί άλλοι, εσείς οι απέναντι δεν έχετε καμία σχέση με τις ομάδες. Όχι, καμία. Απλά έχετε καλύτερο καμουφλάζ, σαν τις με τους άλλους.
1: Κοίτα, προπονητής της Ρίγα είναι ο Γκούλα. Πού το θυμόμαστε τον Γκούλα?
0: Ποιος Γκούλα, ρε? Μα το στο Απόλλωνα. Ένας Γκούλα νομίζω, ήρθε.
1: Ναι,
0: Κυριάκος, κολόπεδο Κυριάκος. Είναι ο Γκούλα ή ο Κυριάκος, ναι.
1: Ο Γκούλα που ήταν στον Απόλλωνα, η επόμενη εβδομάδα είναι η Ρίγα. Και επίσης στην ομάδα υπάρχει δανεικός ο Παπαδούδης, είναι δανεικός από την Πάφο στη Ρίγα. Α, και επίσης αγωνίζεται ο Πίριτς.
0: Έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα ο Καλιγούλας και η Μεσαλίνα στο παλάτι. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έτσι συνέβαινε. Με τέτοιες μεταγραφές μιλούμε. Όσοι δεν το πιστεύετε, διαβάστε. Αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πρέπει να του βγουν τον ναι, με αντάλλαγμα τρεις βασικούς και 2 εκατομμύρια και δώρο λέει το Μουσαλό. Το Μουσαλό σκηνή.
1: Τι είπε.
0: Όλοι είχαμε ένα Μουσαλό και στη ζωή μας, ας πούμε. Ως αντικείμενο εννοώ, σαν άνθρωπο. Γιατί κάτι που θες να απαλλαγείς από αυτό και δεν απαλλάσσεις.
1: Τελειώμε.
0: Ναι, μπορεί να λέγεται αυτοκίνητο, μπορεί να λέγεται. Κάτι, τέλος πάντων, ένα εξάρτητο, κάτι. Κολακεύεται νομίζω ο Παπασταύρου και αν ήταν καλή πρόταση μπορεί και να μην την απέρριψε. Νομίζω και εγώ πως ναι.
1: Θα όχι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη πρόταση θα την απερίπτει.
0: Νομίζεις? Δηλαδή αν ερχόντουσαν και του έδιναν, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια τον Κουλυμπαλή, θα λέγει όχι? Ή μάλλον, να στο θέσω διαφορετικά, αν έδιναν στον Κουλυμπαλή έναν 300 χρόνο και στην Ομόνια 3 εκατομμύρια, δηλαδή μια πρόταση που ικανοποιεί και τον παίχτη κατά πολύ και την ομάδα.
1: Θα πρέπει να τρέξω όμως να δω αν μπορώ άμεσα σήμερα να πιάσω το πράγμα. Άμεσα.
0: Αυτό σου λέω, αλλά δεν είναι και ικανοποιητική η πρόταση. Παιδιά, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα και νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβουμε, να το συζητήσουμε κιόλας. Με διαφορετικό τρόπο το αντιλαμβάνεται ο Παπασταύρου και με διαφορετικό όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε.
1: Ήταν να χαλάσει η μεταγραφή γιατί θα πιένε ο Μουσαλόσκι.
0: Σωστά. Εμείς τι να πούμε που είχαμε μπεχταράδες στα χαρτιά στον Απόλλωνα, αλλά ούτε κλάτσαν της ομάδας είναι φορήσαν. Πρέπει να σκιάσω το. Τι είπε, είπε κάτι τώρα τους σκιάσω το με κλάτσα.
1: Ότι δεν παρουσιαστήκαν ποτέ.
0: Ο Μπίξο θα τον έβαλε μέσα σε ας πω κάτι. Πλαστικό, δεν ξέρω, πλαστικό. Έφυγες.
1: Ο Γκραντε Λομάκης έχει και στη Βραζιλία.
0: Έχει και στη Βραζιλία νομίζω, ναι.
1: Στα χαρτιά νομίζω πως όχι. Τώρα σχέσεις ιδιαίτερες με τη Βραζιλία σίγουρα υπάρχουν, γιατί βλέπεις.
0: Εγώ νομίζω πως έχει και ομάδα. Αυτό έχει ακουστεί παλαιότερα.
1: Ναι.
0: Φτάνει λέει το κλάμα που καθιέρωσαμε στην κουλτούρα μας και ας βρούμε τρόπους να είμαστε εμείς οι δυνατοί. Μια ζωή ήταν ο Μάκης, τώρα είναι όλο Μάκη, αύριο είναι ο άλλος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Ας αλλάξουμε κι εμείς λίγο να βρούμε τρόπους να μην θέλουν οι παίκτες να φύγουν, όπως υποστηρίζουν συνέχεια ότι θέλουν. Για να καλύψουν άλλες αδυναμίες τους στη διοίκηση Παύλα Εγωδόη, μα λέω 401. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Είναι έτσι, βγάζει ένα δυναμισμό, ρε παιδί μου. Αλλά κύριε 401, το σκέφτηκα και εγώ πάρα πολλές φορές. Και είναι καλό να συζητήσουμε κιόλας. Ακόμη και αν η Ομόνια είναι ο ιδανικός προορισμός εργασίας για τον κάθε ποδοσφαιριστή. όταν κάνει η ομάδα διακρίσεις και τραβά τα βλέμματα μεγάλων ομάδων, ενώ μεγάλων πορτοφογιών τέλος πάντων, πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το αποτρέψεις?
1: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Ακόμη και αν είναι σούπερ ευχαριστημένος στην Ομονία, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Δηλαδή τι, να δίνεις ξέρω εγώ στο ΜΑΕ έναν εκατομμύριο συμβόλαιο και αν έρθει ο Μεξικάος και του δώσει τρία, όπως κατά κάποιο τρόπο συνέβηκε. Εν τω μεταξύ σκεφτείτε αν κλείσει τον τύρ, τι θα ακούσει ο Χατζηγιασής, μάλλον θέλει να πει Γιασής. Έχει γίνει κάτι με το συγκεκριμένο και το...
1: Σάββας Γιασής μάλλον, απλώς ήταν ότο correct.
0: Ο Γιαννάκης Γιαννάκη 16-15 ήταν ο Μουτσαλόσκι της κυβέρνησης, λέει. Ρε, είναι δύσκολο να οπούμε, είναι δύσκολο να γράψεις το μήνυμα κύριε 605. Να οπούμε για δύσκολο, ρε.
1: Σάλσπουργκ, Λειψία, Νέα Υόρκη, Λίτς και δύο ομάδες στη Φόρμουλα 1. Α, η Red Bull.
0: Φόρμουλα 1 τώρα πήγαμε σύμβολα, για πες.
1: Ναι, για δύο ομάδες στη Φόρμουλα 1, αυτό έγραψε στο μήμα του, πέρα από τις ποδοσφαιρικές ομάδες για την πολυδιοκτησία.
0: Όταν τον Απρίλιο οι Μονιάδες ζητούσαν και είχαν δεδομένους τους Βίταν Μπράντον Βάισμπεκ και μετά Λουκάσεν από Πάφο, ήταν οκ, okay, αναρωτιέται κάποιος εδώ, αλλά η αλήθεια ήταν οπαδικό όλο αυτό, δεν ήταν ποτέ, δεν πήρε ποτέ επίσημες ας πούμε διαστάσεις. Όταν αυτοί πήραζαν τον Μπέρκ που ήταν στην ΑΕΚ, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό κύριε 227. Η ΑΕΚ είχε όλο μαζί με ο Ρόκα και ο Γαραπαντάκης, είχαν όλα εκείνα, όλον εκείνο το χρόνο για να σκεφτούν και ακολούθως να πράξουν σε σχέση με τον Μπέρκ. Δεν το έκαναν και τους το έκανε ο ίδιος. Πάμε σαν break.
1: Πάμε.
0: Break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
17: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
18: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε. Ακούτε μάλλον Sport FM 95 και του Muppet Show που συμβαδίζουν με το υπόλοιπο Πανελλήνιο όσον αφορά την τιμή και τον πόνο και τη θλίψη για το χαμό αυτού του νέου άνθρωπου, του Γιώργου Μαζονάκη. Σε 29.50, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Έτσι κι αλλιώς, μάλλον και σήμερα τα μηνύματα είναι πολλά και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα διαβάσουμε όλα.
1: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Και κοίτα, στην Ομόνια, το φετινό καλοκαίρι, ξέρεις, στην Ομόνια μοιάζει ότι ενώ μοιάζει με κάτι βιβλία που ξεκινάς και θέλει να τα κλείσεις και να μην συνεχίσεις καθόλου να δικαιώσεις, κάτι ταινίες που η αρχή και η εισαγωγή τους τέλος πάντων είναι φοβερά, να το πω κυπριακά, boring, και στο τέλος κατέληξε να είναι η πιο εντυπωσιακή ταινία, δηλαδή ήταν blockbuster το φετινό καλοκαίρι για την Ομόνια. Έχω την εντύπωση ότι από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, 7 στον αριθμό, αφαιρώ την ανόρθωση, η ταινία των μεταγραφών της Ομόνιας ήταν μακράν η πιο εντυπωσιακή.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Muppet Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Με τα σκαμπανεβάσματα.
0: Ναι, με τα πάνω και τα κάτω της. Είχε πλοκή, είχε σενάριο, είχε suspense. Είχε ωραίο τελείωμα, happy ending που λέμε, είχε. Είχε μελό, δράματα, αγωνία, είχε τα πάντα, α πούμε. Ναι. Σε αντίθεση, το Αποέλ ήταν μια καλή ταινία, αμερικάνικη, όλα πάνε καλά. Έτσι. Δεν είχε ούτε ιδιαίτερες, ας πούμε. Άντε να είχε λίγο suspense με στη Αχένο Λάιφη. Μετά ήρθαν όλα και κάτσαν, ξέρω εγώ. Τη Πάφου. Τη ΣΑΕΚ μάλλον είναι η τηλενουβέλα που είναι το ίδιο πράγμα που
1: Μεξικάνη
0: και τηλενουβέλα, η Χουανίτα η Παρθένα και ο Καναβάρο και ο Χουάν Ραμόν και όλος αυτοί. Στην ΑΕΛ πρέπει να σε αρέσουν εκείνες οι ταινίες για τις παρακολουθείς στην ΑΕΛ. Πρέπει να σε φάνε εκείνου του είδους.
1: Στην Πάφο νομίζω ότι πάει σε κάτι διαφορετικό φέτος.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: πιο ρωσικό, έχει ρωσική απόχρωση.
1: Μα έχει ρωσική απόχρωση γιατί την ίδια ώρα πας στα ταραβέρια με τη Sporting, με την Paris Saint-Germain, με την Μονάκο, με την Δυναμό Ζάγκρεμπ που έπιασε στον ΜΑΕ. Ενώ.
0: Εντάξει, δεν το έλεγα ότι είναι και που ήταν, ας πούμε. Νομίζω ότι η Ομόνοια μακράν ήταν η ταινία με το περισσότερο τέλος πάντων, με το πιο. Εντυπωσιακό σενάριο, έτσι. Το Απόλλωνα Αμαυρός πριν ταινία λίτου σε 47.
1: Τη ΣΑΕΚ.
0: Είπαμε, τη ΣΑΕΚ ήταν το αυτό. Boring in the English, βαρελάτικα λέει στα κυπριακά. Ο Ακιντόλα θεωρείται θα πάρει τη θέση του Ευάντρο. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, κύριε 966. Αλλά και εναπόκειται καθαρά και μόνο στον Μπέρκ, ας πούμε, και στον δρόμο που.
1: Πάντως έρχεται πολύ πιο.
0: Γυμνασμένος.
1: Mm-hmm. Σε σχέση με το πώς ήταν.
0: Είναι ταύρος, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Φοβερό κράτημα στην μπάλα. Για την Κύπρο, στην προσωπική μόνο μαχία, αν και ευκαλύστον εκτός πορείας. Θυμάμαι ένα παιχνίδι του με την ΑΕΡ τότε που η ΑΕΡ ήταν η ΑΕΡ του Κερκέας, δεύτερη, τρίτη καλύτερη ομάδα, ας πούμε. Που δεν έπεφτε κάτω. Το θυμάμαι στο Τσίριο κιόλας. Σκέψουμε όσο μάλλον δε, τώρα που έχει γυμναστεί με Αγγλική Championship, που παίζει πολύ ξύλο κιόλας.
1: Τι θα ορθώσα, ακόμα ήταν ταινία, δεν ήταν ταινία, ήταν το σορνόι της
0: τηλεόρασης. Το σορνόι με τίποτα, ναι, θυμός είμαι ο Τσεπέτζη, κύριε 846, όσοι προλάβατε που είμαστε μικροί, ξέρετε τι λέω. Τι άποψη έχετε για τον Ακιντόλα, δεν έχει τα στατιστικά του γκολ και ασίστ. Παιδιά, ξέρεις την Ακιντόλα, είναι ένας παίχτης που στην Κύπρο, έχω την εντύπωση, του ταιριάζει το κυπριακό παιχνίδι. Τι εννοώ, αν είναι ξέρω εγώ βαθμολογίας 5 στο εξωτερικό, στην Κύπρο είναι 8.
1: Okay.
0: Γιατί.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα τέτοιου παιχτή.
0: Ναι.
1: Σε μέδο.
0: Μπράβο, πολύ καλά το είπες.
1: Σε μέδο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ας πούμε, αλλά τον Ακιντόλα τον βάζει μέσα και το κορμί του. Τώρα πω και ένα αριστερό μπάκι να πάει να τον σταματήσει, ας πούμε. Μπαλογιάννης. Ο Αλομέροβιτς, όχι Αλομέροβιτς, δεν μπορεί, λέμε ο Τζαμαλ Ισαέλ, ο Μουσλέβ, Μελοσάβλεβιτς. ή να τον πιέσεις ως πριν ο Σταφυλίδης. Μόνο μπας στον νου αν θα πιέσεις ο Σταφυλίδης. Της ΑΕΚ ποιος είναι ρε.
1: Η Νέο Πηλέας ή ο... που ήρθε από Ισπανία.
0: Α, ναι, εδώ ένα καινούργιο μπακ που εντάξει.
1: Που ήρθε από Ισπανία.
0: Αστυνομικό, πρώτο αστυνομικό Ισπανία. Της ΑΕΚ είναι αυτό το είδος, θέλεις να το πεις εγώ θρίλερ, θέλεις να το πεις ό,τι θες πες το, δεν είναι. Τούτος που λαλού για σαριστικά, πες τους να δουν τα σαριστικά του Μαέστη Champions League, οριακά τον έλεγες και άμπαλο και ήρθε εκεί προηγήσεις πας τα ρεκόρ, μόλις μας πρόλαβες, μόλις σε προλάβαμε μάλλον, αυτό λέγαμε. Είναι ένα κιντόλα το πρώτο σου βλατζίδι μου να πάει να φάει άμαν έλειπες 6 μήνες εξωτερικό, δεν καταλαβαίνω. Το Απολλώνα εμπόλυγου δράμα, το Απολλώνα έπαιξε κατά τα περασμένα καλοκαίρια έχει μπόλυκο Μπόλιγουτ. Μεγάλοι παίχτες που έφερνε μου την Νορβηγία, που ήταν Πακιστανοί, που ήταν...
1: Με έναν προπονητή πριν μερικά χρόνια, ο οποίος έγινε star στον Bollywood.
0: Ο Απόλλωνας, ναι.
1: Ηθοποιός.
0: Μα είχε πάρα πολύ έτσι το κοσμοπολίτικο. Από το 22 πήραμε το πρωτάθλημα, ως το 26
1: πήραμε γύρω. Και ως ο προπονητής που ήταν ανάμεσα σε Σοφρόνια Αυγουστή και Σοφρόνια Αυγουστή.
0: Ο...
1: Τίνος ήταν ο Μπολιγούτ.
0: Καλημέροβιτς.
1: Ο Καλημέροβιτς.
0: Νομίζω ο Καλημέροβιτς.
1: Ο Καλημέροβιτς.
0: Άποψή μου λέει θα βγει μεγάλη πατάτα ο Αγκιντόλα. Ήρθε πριν 6 χρόνια, έπαιξε 7 παιχνίδια εντυπωσιακά. Αυτά τα 6 χρόνια της τέτοιας ομάδα. Πόσο καιρό ήταν στη Χάλ?
1: Στην Ομονία.
0: Χάλ.
1: Στη Χάλ ένα χρόνο.
0: Ένα μόλις χρόνο. Και πού ήταν κυρίως, στην Τουρκία?
1: Νομίζω πως ήταν στην Τουρκία πιο πριν.
0: Ναι, γιατί όποτε τον ψάχναμε στην Τουρκία εγώ αυτός.
1: Νταβίτα Κιντόλα πριν από τη Χάλ ήταν στη Ρίζερ.
0: Ρίζερ Σπορ.
1: Ναι.
0: Τρέχει και το Αλεξάνδρη.
1: Πιο πριν.
0: Ρίζερ Σπορ.
1: Ντέμιρ Σπορ.
0: Ντέμιρ Σπορ. Ναι.
1: Και ήταν πιο πριν δανεικό. Μετά την Ομόνια πήγε
0: στη Χάλ. Ο Βουκομάνοβιτς ήταν.
1: Βουκομάνοβιτς.
0: Εντάξει,
1: Καλημέροβιτς.
0: Εντάξει, οκ.
1: Χατάγια Σπορ και παίξε μια Μίτιλαντ.
0: Όχι, ρε, Μίτιλαντ.

0: τύπου του Αγγελόπουλου. Δεν είναι, ξέρεις, ένα πλάνο και πάει. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το Ακιντόλα, διότι φέτος έχει 6 συμμετοχές από το Γενάρη και 5 ήταν τον Ιανουάριο. Μην είστε τόσο σίγουροι. Γιατί πράγμα να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν είπαμε κάτι. Δεν έχουμε πει ότι ο Ακιντόλα θα είναι.
1: Αυτό που ξέρουμε αυτό που είναι ότι. Είναι... Ρε παιδί μου, εντύπωση ότι δεν ακολούθησε την προετοιμασία τη Χάλτη, ακολούθησε και έπαιξε ένα παιχνίδι φέτος στο κύπελο. Δεν ήταν στη λίστα στη Premier League. Εντάξει. Αλλά έπαιξε ένα παιχνίδι στο κύπελο. Και μάλιστα έχει παίξει βασικός φέτος απέναντι στην Stoke.
0: Αύριο λέει στο Αλφαμίγα θα είναι όλο το, θα είναι όλο το γήπεδο με MK10 κάπως έτσι πάντα μόνο εντής ορανής. Ναι, γιατί είναι παντοκαμνισμένα τα σκηνικά στις δύο ομάδες. Και ΑΕΛ και Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρος της Σαλαμίνα, ρε.
1: Ο Ισπανός.
0: Ο Ισπανός είναι και αυτός, ναι.
1: Και μάλιστα έχω να σου πω ότι είναι ένας από τους προπονητές που άρεσε. Τιου.
0: Γιατί έστειλαν όλη την Γκάουρο Σπορ. Γιατί διαφορετική ακροατή στην Αγία. Α, που πα πόρο, ρε. Γκάουρο Σπορ, ευσύ. Την είπαμε, είχαν άλλη μια ευσύ εχθέ. Πώ την είπαμε. Το αμεγύρευε ευσύ. Αμεσκυλογύρευε ευσύ, ναι.
1: Άγχελ Λόπε ο προγραμματιστή τη Σαλαμίνα.
0: Άντε ρε, μάγκη, χέσε μα. Συγγνώμη, δηλαδή φτύσε.
1: Και μάλιστα.
0: Όχι, μη μου φτύσει.
1: Και μάλιστα ένας προπονητής, ο οποίος έχω να σου πω ότι άρεσε του Τσάβι Ρόκα.
0: Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να το φάμε, ας πούμε. Χρειάζεται να το φάμε.
1: Όχι. Ούτε να το φτύσουμε. Τι τραγούδι πιστεύετε να διαλέξει ο Μπέρξη φέτινη φιέστα.
0: Επέξε ως 26 Αυγούστου 81 λεπτά κύπελλο, ρε Μάγκη, το πες.
1: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και μάλιστα είπα ότι έπαιξε και ως επιθετικός.
0: Και ένας εδώ προσθέτει ότι τα εργομετρικά του δεν το πάρω. Ναι, αυτό μου το έδωμε ήμουν. Ποια μα γραβή ρε. Είδε με έτσι. Πριν δέκα... Τι τραγούδι πιστεύετε θα διαλέξει ο Μπέρξη φετινή φιέστα. Πέστη μας εξέπληξε με Eminem. Τι μπορεί να διαλέξει. Του πάρει ούτως άντρε λόγω αρτιού ώρα 1973.
1: Είναι σαν πεσιοδόξος ο Μονιάτης ρωτά άλλα.
0: Κανονικά του Μιγιώκα έπρεπε να διαλέξει το τραγούδι. Εκείνο που λέει να δεις που κάποτε. Πριν 15 μέρες έπαιξε Αγγλία, το είπαμε. Δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου για τον αρχηγό της Εθνικής, κύριε Ζαβέ. Καλύτερα βέβαια, για να μην τον μαθιάζεις, αλλά υπολόγιζες και Άγιος ήρθανε, μάλλον εννοεί τον Μπαγκασέτα. Όντως,
1: μα γιατί... Μα φαγάμε δύο εκπομπές με τον Μπαγκασέτα, ρε φίλε.
0: Ξέπαιρνα όλο μια αφήσα τον Ιγλίφο για να ικανοποιηθεί ο 49. Αυκάτσι ο γραφείο, προς κοινό, ναι. Όχι να ο Μπαγκασέτας, δίπλα ο Γολογοτρώνης και ποδά ο Μεγαλέξανδρος.
1: Διονύδη French Batistuta.
0: Και να μπαίνω σιφτός μες στο στούντιο να κάνω χάριο το 49.
1: Διονύδη French Batistuta, ρε φίλε.
0: Σαν σάντουιτς μ' ακούγεται όμως, Διονύδη French Batistuta. Και έτσι και όσο έτσι. Με πατάτε.
1: Και τσιμά τσιμά στα μοτσολά.
0: Άντε ρε. Ο τσιμά τσιμά το Απολλώνα. Μα ρε φίλε, φέρε
1: μου τσι. Είναι τσιμά τσιμά ρε φίλε, τσιμά ένα. Ένα είναι το όνομα τσιμά.
0: Μα φέρνεις μου τσιτσάνι να βρίξαμε την κοχάβα σου. Το Νιγηριανό τσιτσάνι ρε. Ο Νιγηριανό τσιτσάνι ρε, μα δεν πως σκεφτούμαστε ρε ώρες μου ρε. Σε να πω πρέπει να κάνω πολλά ρε για ρε μαγιά, αλλά... Να πρέπει να το πω τη στράτα. Τελικά ο Λυσιώτης είναι σπαγκοραμένος, πείτε... Ο Λυσιώτης είπε ότι στον πρώτο της ΑΕΤ του 90 ρε φίλε, δεν είναι...
1: Όχι, ο Λυσιώτης εννοεί τον Παπασταύρου. Η αλήθεια είναι ότι φέτος... Έλα, έδωσε πολλά λεφτά για τις μεταγραφές φέτος, έτσι.
0: Ποιος?
1: Δεχομάστε το.
0: Ναι, ναι.
1: Παπασταύρου. Δεχομάστε το. Δηλαδή και Ακιντόλα.
0: Και Καμίντσι. Και συγγνώμη, ναι.
1: Και Μοτνόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντό.
0: Μην το συζητάς ρε και... φίλε. Είναι.
1: Του Ντουμπράουερ θεωρώ. Γιατί ο...
0: Κοίτα, αν δεν είναι τη Πάφου, είναι τη Ομόνια ο πιο δαπανηρό προγραμματισμό.
1: Ναι.
0: Μην το συζητάτε τώρα. Μα πάλι, μα ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Επιμένω ότι υπάρχει ένα στοιχείο απομάρα. Αλήθεια σα λέω ότι υπάρχει ένα στοιχείο απομάρα ανάμεσα στον κόσμο των ομάδων. Και στην Ομόνια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια. Ίσως το δημιούργησε και η παρουσία του Παπασταύρου. Ίσως είναι ένα κράμα μιας παγιάς κουλτούρας τότε που δανειζόντουσαν από τον Καραβίδα μαζί με τον τρόπο διακοινωνίας.

0: χρησιμοποιώ, Σταύρου. Υπάρχει μια σχετική απομάρα, όχι ανάμεσα στον κόσμο όλο, αλλά δεν μπορείς να εκφράζεις, ας πούμε, να λες ότι ο Παπασταύρου δεν βάζει λεφτά από τη στιγμή που πέρσι έκανε τα πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία της. Την ιστορία. Με ο Τσίκος έκανε ένα τσιριαγιά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Με ο Ευαγόρα Χριστοφή.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Εμείς είστε, ας πούμε, να μας διαζωαρευτούμε λίγο. Ο άλλος γιατί πας γίνον μπερ, ο άλλος να κάνει ο Μποαγεντόλα, ο άλλος να είναι έτοιμη ομάδα. Εντάξει ρε Μαγκές, ηρεμήστε, ας πούμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εν τω μεταξύ, το σχολιάζω την Ομόνια. Και στις άλλες ομάδες έτσι είναι. Απλά στην Ομόνια μάλλον επειδή είναι πολύ, ξέρεις, είναι ενώπιό μας. Στην Πάφο, διάβαζα την τοποθέτηση του Φίλιππου,
1: ναι,
0: του εκπροσώπου στην Πάφο.
1: Φίλιππου Γερίου.
0: Και οι παφίτες κιόλας, επειδή δεν έχουν την κουλτούρα των πρωταγωνιστών. Έτσι, εντάξει, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, διαμορφώνουν χαρακτήρα. Και αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Φαντάζομαι τι ακούετε πας στις Κερκίδες για τον άσχεον τον ένα, για τον άσχεον τον άλλο.
1: Ναι.
0: Σου προκαλεί, ας πούμε, ξέρεις, θέλεις ρεμί. Ρεμί που το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Θέλεις ρεμί, ρε. Για να φτάσω στο σημείο.
1: Πες είσαι εκείνη το σκηνικό.
0: Εντάξει, ρε Μάγκες,
1: δεν είσαι. Συμπαθών είσαι εκείνη το σκηνικό με τον Τουπόφ στις Κερκίδες. Θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, ο Τουπόφ όμως είναι λίγο αντιπαφίτη, ρε Μάγκες. Σκέψου λέει το τσίμα να πίνει τσιάρο δίπλα από τη τσιμινιά και να τραγουδάσει μαζί. Τρώμα χαλεμιά.
1: Έχει.
0: Προς τους ανθρώπους που λένε ότι η Αγκεντόλα θα είναι πατάτα, πείτε μου μια μεταγραφή στη δεύτερη θητεία του Μπέρκ που δεν του βγήκε. Εκτός από τον Ντουμπάτσο που ήταν για γέμισμα, λέει. Δεν ήταν για γέμισμα. Ο Ντουμπάτσο προοριζόταν για βασικό δεξιμπάκ.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έφευγε ο Ντιουγκού.
1: Σωστά. Υπάρχει πιθανότητα για άλλη κινήση στην ΑΕΛ με άνεργο ιδανικό. Πάμε. Καινή θέση υπάρχει στην ΑΕΛ. Υπάρχει.
0: Όχι καινή θέση. Λεωφορείων υπάρχει στην ΑΕΛ. Μπαίνουν 10 πλάσματα αν θέλει. Βαν. Έχει πολλά πλάσματα.
1: Δικαιούται. Μέχρι χρειαστεί να γνωρίζει Σεπτέμβρη αν θέλει να πάρει ποδοσφαίρι στην άνεργο. Ο οποίο ήταν άνεργο αυτή τη στιγμή. Που τα χτε ήταν άνεργο. Όπω επίση μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να αποκτήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται στο Κυπριακό πρωτάθλημα με τη μορφή δανεισμού. Αν δεν καταλόγω Α ξένο. Θα πρέπει να έχει και θέση.
0: Ναι. Ξέχασα πώς θα έπαιρνε ο Κάτσο Κωνσταντίνο ή δικαιό.
1: Εντάξει, υπήρχε την εποχή, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά την εποχή ήταν, ξέρει, με την μαντιγιά μα στον νόμο και έλα πια μενταριάκια. Οκ, okay, αλλά ξέρει, πήρα 15 χρόνια να φέρουν τον νου του. 10. Ενώ εμεί οι ανόρθωτε είμαστε τον Κωνσταντίνο και λένε κάθε χρόνο τα ίδια, λέει. Να σε δω. Ναι, αλλά τσα με γελά, σε τούτον κλαίει. Θέλω να δω το διπλοκάνακο του Σταφυλίδη να μακάρει τον Αγκεντόλα που λένε οι φίλοι από Ελίσσες ότι είναι καλός παίχτης. Το διπλοκάνακο του Σταφυλίδη.
1: Ποιος λένε ότι είναι καλός παίχτης?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το διπλοκάνακο.
1: Γιατί ο
0: Σταφυλίδη. Κακή, ας πούμε, όσο δεν πάει, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι και για τον Σταφυλίδη στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ υπήρχε ο κόσμος ο οποίος ήταν.
0: Ποια μεταγραφή ξεχνάστηκε από την Ομόνια? Τώρα μου στείλαν τις μεταγραφές της Ομόνιας που ξαναλέω, μέχρι και ήδη έχουν ξεχάσει τις μεταγραφές τους. Κυκλοφορεί ένα welcome, δεν ξέρω αν είναι επίσημο αυτό. Μου έχουν στείλει τέλος πάντων μια φωτογραφία. Δεν. Όχι, είναι μέσα ο Κακουλής, ζητώ συγγνώμη. Δεν. Οι μεταγραφές της Ομόνιας είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10. Τι λέω, αφού μόλις
1: πριν. Αφού εσύ ήδη ήρθε.
0: Το λέγαμε ότι είναι 10 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί το κάνει ρε φίλε και εσύ. Κάμε ρε φίλε και εσύ ένα podcast να ραίζει, θέλει να πει. Κουτσίμα ρε. Δεν ξέρεις, είναι ο καημός μου, θέλω να. Μα και το τελευταίο μου άρθρο θα είναι αυτό, θα είναι κάτι ο podcast, εντάξει. Να βρεθεί ένα πλάνα με σούν τον τόπο, ένα πλάνα που να πει. Κουμπάρι, μπορεί να μην καμνώ, μπορεί να μην καμνώ. Ένα πλάνα ρε φίλε. Ξέρεις κανένα. Αλήθεια πέμουν, ξέρεις κανένα.
1: Να δει ότι
0: ναι. Κανονικά ξέρεις ένα.
1: Όχι.
0: Μου το έλεγε παγιά, και αυτό ήθελα να γράψω. Όταν παγιά στην Αθήνα συζητάγαμε με έναν δικηγόρο το 1996, κατά πόσο πρέπει να γίνει νόμιμο το πράγμα ή όχι, χρήση κάναβης ή όχι. Ναι. Και μου έλεγε Χρήστο, πάει στο άλλο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ξέρει, ρε Μάκη, που λέει ότι είναι καμία πουτσά.
1: Ναι, εντάξει, εμένα.
0: Γιατί να μην το πούμε. Δεν το πει, δεν έχει σημασία. Και μου έλεγε Χρήστο, σε περίπτωση νομιμοποίηση τη μαριχουάνα, θα πηγαίνουν, λέει, στον Άριον Πάο, στην Ευελπίδων, γλάστρε, φυτά, ξέρω εγώ, θα τα φυτεύουν εν ολίγη στον κύμα του δικαστηρίου. Ο Κάστανο είναι του podcast. Θέλοντα να μου πει ότι δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί η κοινωνία την ελευθερία, α πούμε, τη χρήση μια του μοντέλου του Άμστερνταμ, α πούμε, και άλλων χωρών πλέον που το έχουν ακολουθήσει. Και είχε απόλυτο δίκαιο. Δηλαδή, αν νομιμοποιεί το, ακόμη και το 2026, 30 χρόνια μετά, τούτο πράγμα συνέβαινε. Έτσι συμβαίνει και στην Κύπρο. Του έδωσα μικρόφωνο και τρελαθούν. Παρετούν να πω ότι κάποιοι εξ αυτών είναι πολύ ικανοί, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, λίγο κάνετε μια κάτι. Κοιταχτείτε κάποιον στον καθρέφτη, δεν έχουν πάρει. Κάμνω το πράγμα. Κάμνω το. Μα πόση ασυδοσία, μα πόση έλλειψη αυτογνωσία. Πόση ματαιοδοξία, πόσο.
1: Ναι, ρε, αλλά είσαι σε μια
0: πόσο
1: φάση.
0: Κακόρα.
1: Είσαι σε μια φάση στην οποία.
0: Ξαναλέω, κάποιοι είναι ικανότατοι, δεν το συζητώ, έτσι. Δεν...
1: Υπάρχει νομίζω μια γαμπύλη γενικότερα.
0: Μια γαμπύλη, ναι, πες το, ναι.
1: Εντάξει, πρώτο ξεκινούν κάποιοι να γάμνουν κλπ. Μετά μπαίνει όλος ο κόσμος σε ένα συγκεκριμένο. Θέλεις τώρα τα podcast, βάλ το podcast. Εν λίγη μπαίνουν πάρα πολλοί κόσμος και πάμε στη φθήνουσα πορεία, η οποία θα έρθει σε μερικά χρόνια ελάχιστα, που θα φύγει πολλοί κόσμος και θα ξεχωρίζουν οι καλοί. Νομίζω ότι...
0: Νομίζεις, ε. Όχι, νομίζω πάλι να... στην Κύπρο οι καλοί δεν ξεχωρίζουν ποτέ, Μάγκη. Συγγνώμη που στο λέω. Νομίζω ότι το καλό στην Κύπρο διώκεται, είναι βασική υπεποίθηση δική μου, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
8: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
14: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
15: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
16: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
17: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
18: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
20: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
18: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Ένα βασικό στο κέντρο άμυνας, ενώ ο δεύτερος διεκδικεί θέση στη μεσαία γραμμή και αποτελεί το μοναδικό διλήμμα του Αλέσιο Λύση. Συγκέντρωση στο 100% ζητάει από τους παίκτες του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα Φαμπιάνο, Φαντικά, Ρίτσαρτς, Μπασίρου και Καντεβέρε. Θέσεις διεκδικούν Γκένσεν και Γιαννιώτας. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Πορτογάλος Εξτρέμ Μπρούμα που θα υπογράψει για 1-1 χρόνια. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League. Το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μετά το διπλό του Όφη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του αγώνα με τη Hoffenheim. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Νικολάου που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Την εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2026-27 με κεντρικό μήνυμα ώρα για επιστροφή παρουσίασε νικά η Παναθηναϊκός Άκτορ και η εταιρεία ένδυσης με την οποία συνεργάζεται. Η εμφάνιση έχει πράσινο χρώμα και στο μπροστινό μέρος απεικονίζεται η Ακρόπολη, εξελίσσοντας το σχέδιο της σεζόν 2023-24. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται τη δεύτερη αγωνιστική της Superbet League 2. Το πρόγραμμα Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β που ξεκίνησε πριν από 7 λεπτά και είναι στο 0-0 και υπάρχει κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 5 θα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, μισή ώρα αργότερα Ελλάς Ήρωνα Γεννησή Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Β Ακτόρο. Ολοκληρώνεται το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Στις 6 θα παίξουν Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ενώ στο μάτς που ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, Άρης Ερυθρός Αστέρας 24-12, 2:37 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wings for FM. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην αυλαία του τουρνουά της Ρόδου Τζάμπολ στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα κινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 14ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Μαδρίτης. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και στη δεύτερη σειρά Max Verstappen με Red Bull και Lewis Hamilton με Ferrari. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

0: Η ώρα είναι 4 και 10 και όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά μπαίνουμε σε full αγωνιστική δραστηριότητα και στα δικά μας εδώ. Αυτή την ώρα παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο, τουρνουά μπάσκετ. Περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, ο Άρης προηγείται 32-18 του Ερυθρού Αστέρα. Θα έχουμε ζωντανή ενημέρωση και για αυτό το μάτς. Έχει ξεκινήσει όμως και η Super League 2 με το πρώτο χρονικά μάτς για σήμερα. Είναι αυτό ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και τον Ολυμπιακό Β. Θα πάμε εκεί και πάμε αμέσως τώρα γιατί έχουμε γκολ, το οποίο όμως νομίζω δεν έχει μετρήσει. Γιάννης Ζάτας. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα από το γήπεδο Παντελής Μαχουλάς. Εδώ είναι η Νίκη Βόλου, φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Β για την δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Αυτό που είδες για γκολ δεν πέρασε μπάλα τα δίχτυα. Σε ξεγέλασε, πήγε στην εξωτερική πλευρά.
0: Okay.
1: Ήταν η δεύτερη καλή στιγμή για την Νίκη Βόλου στο παιχνίδι. Με εκτέλεση φάουλ από τον Τζίμα από τα δεξιά, ο Τζανετόπουλος προσπάθησε με το αριστερό να πλασάρει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Β, τον Τσομπανίδη. Δεν τα κατάφερε. Το ίδιο δίδυμο Τζίμας Τζανετόπουλος ήταν πρωταγωνιστές και στο 7ο λεπτό με εκτέλεση κόρνερ, ακόμη ανασημένο για την Νίκη Βόλου. Από τα δεξιά εκτέλεσε ο Τζίμας. Ο Τζανετόπουλος επιχείρησε να πιάσει κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθε δοκάρι του Τσομπανίδη. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β παραμένει το 0-0. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις αν προλαβαίνουμε εδώ από το Παντελής Μαγουλάς, ξεκινώντας με τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό Β, για τον Αλβάρο Ρούμπιο. Οι 11 είναι Τσομπανίδης, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Κουτσογούλας, Σιόζος, Ζουγλής, Φλής και Τουφάκης. Στον πάγκο βρίσκονται Γεωργακόπουλος, Ρέτσος, Λιάτσος, Σάντης, Φίλης, Αγγελάκης, Λεγκίση και Αβραμούλης. Από την άλλη για την Νίκη Βόλου του Στέλιου Μαλεζά, κάτω από τα δοκάρια Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Ρίνγκ, Βαφέας, Τζανετόπουλος, ο Μεονγκά, Έπας, Ράιος, Παμλίδης, Τζίμας και Λουκίνας, οι 11 των γηπεδούχων. Στον πάγκο βρίσκονται οι Τέλειος Πασαλίδης, Καλαϊτήρης, Μάντζης, Μακρυγιάννης, Αλαμούρας, Πανικίδης, Φερνάντες, Πολέτο, Λίγδας, Χάμοντ και Πλέγας. Διαιτητής ανεμέσως ο κ. Ανδρικόπουλος. Για να δούμε μια φάση τώρα με τον Ράιο Νεσταντράγια τα δεξιά. Πάνω από τα δοκάρια η μπάλα, επέμβαση τρομερή του Τσομπανίδη στην κεφαλιά του Λουκίνα. Ο διαιτητής ο κ. Ανδρικόπουλος, όπως έλεγα πριν από το σύνδεσμο Κυκλάδων, έδειξε out, ενώ οι γηπεδούχοι ζητάνε corner από την παρέμβαση του τερματοφύλακα Τσομπανίδη. Βοηθεί του κ. Ανδρικόπουλου να πούμε κ. Μπουρονίκος και Δεδικούσης από την Λάρισα. Τέταρτος ο κ. Ξηρογιάννης από την Βιωτία. 13ο λεπτό εδώ στο Παντελή.

0: Κοσμοβουλάς. Το 0-0 παραμένει, την νίκη μπορεί να έχει πλέον τρεις τελικές απέναντι στους Ερυθρολεύτους. Άρη.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Επί του παρόντος, θα τα πούμε και σε λίγο. 14ο λεπτό. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, 0-0. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 32-18, προηγείται ο Άρης του Ερυθρού Αστέρα.

0: για αυτό το φιλικό μάτς στο πλαίσιο ενός τουρνουά που διεξάγεται στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Άρη και του Ολυμπιακού. Μετά στις 6 παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σας θυμίζω. Το οποίο το δείχνει και ο Sky, πρέπει να σας πω, το παιχνίδι αυτό. Και τώρα δείχνει ο Sky τον Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά στις 6 το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αλέξανδρος Τσιριγότης θα μας πει τι έχει κάνει ο Άρης αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Και για τον Άρη όλα καλά μέχρι στιγμής. Ο Άρης που είχε την ευκαιρία να δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά στην Κύπρο, στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διοργανώνεται στη Λευκοσία. Έπαιξε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου ιτήθηκε πριν από δύο μέρες. Τώρα παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα, δύο πολύ δυνατά φιλικά επίπεδο Ευρωλίγκας, και έχει ξεκινήσει κιόλας πάρα πολύ καλά, καθώς έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος 34-18. Σχεδόν double score δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, τον Ερυθρό Αστέρα. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, 34 πόντοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επίδοση που θυμίζει NBA, να βάλεις τώρα 34 πόντοι σε ένα δεκάλεπτο. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Άρης με πρωτοστάτη τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Νέρλ, που έχει 11 πόντους και 4 rebounds αυτό το διάστημα. Ένας παίκτης που αποτελεί μια από τις πιο λαμπερές μεταγραφές που κάνει ο Άρης σε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει να ανεβάσει το επίπεδό του. Γενικότερα όλα πάνε πολύ καλά για τους Θεσσαλονικείς, 11 στα 15 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, απέναντι σε μια ομάδα, ξαναλέω, που είναι πολύ υψηλό επίπεδο, οπότε κάθε συμπέρασμα που προκύπτει από ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να πούμε βέβαια και ένα αρνητικό του πρώτου δεκαλέπτου, ότι από πλευράς του Ερυθρού Αστέρα τραυματίστηκε ο Σέμιο Τζελέγια και αποχώρησε από το παιχνίδι, δεν έχει επιστρέψει έκτοτε, και να δούμε ποια είναι η κατάστασή του, γιατί είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παίχτες των Ερυθρόλευκων.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Αλέξανδρε, θα τα πούμε πάλι και σε λίγο. 34-18, ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο στο ματς του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα.

Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 0-0, 18 λεπτό. Έχουν ξεκινήσει και πολλά άλλα βέβαια, εκτός συνόρων. Στην Premier League καταρχάς παίζει η Coventry με την Brighton, με τον Κοστούλα βασικό για την Brighton, 18 λεπτό 0-0. 18 λεπτό και στο Lille Troyes στη Γαλλία, και αυτό χωρίς γκολ. Η Θέλτα προηγείται 1-0 κόντρα στη Μάλαγα, στο 57. Στην Ιταλία 15 λεπτό και η Λέτσε προηγείται ήδη 2-0 της Μόντσα. Είμαστε στο 16 λεπτό, Λέτσε Μόντσα 2-0. Στην Ολλανδία Χέρενφεν Τέλσταρ 0-0 στο ημίχρονο. Γκολ για τη Λίλ στο 19, Λίλ Τρουά 1-0.

Λοιπόν, ναι, σε απάντηση για τις γουρνοπούλες που λέγαμε πριν, έλα Κρήτη, τότε να σε κεράσουμε τις δρακές μας. Έχουμε τρελαθεί με αυτά που κάνει ο Όφη φέτος. Λογικό, φίλε μου, να έχετε τρελαθεί. Για το φίλο μου εδώ, το Βυρονιώτη, Ζερβίνιο, Δοξάρα, Blue Army, μόνο μακριά τις μεγάλες ομάδες, αν και η Μαεκάρα. Δεν πάνε αυτά τα δύο μαζί, ρε φίλε, είναι λίγο σχήμα οξύμορο το που είπες, μακριά τις μεγάλες ομάδες, αλλά είσαι και Αεκάρα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, καλό είναι να στηρίζουμε τις ομάδες της περιοχής μας, του τόπου μας, έτσι δεν το συζητάμε. Και αν υποστηρίζαμε μόνο αυτές, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Και να μην είμαστε δηλαδή μια μικρή και μια μεγάλη, ας πούμε. Με τα τωρινά δεδομένα, Αριστίδη, που λέει ο Κέτσε, ο Παναθηναϊκός πρώτο φαβορί, με λίγο σπρόξιμο λέει μάλλον, έφτασε η ώρα του. Και δεύτερο φαβορί εμείς, ξέρεις εσύ ποιοι εμείς, Νίκος από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, γεια σου Άρη, με τις μουσικάρες σου. Χαιρόμαστε γενικά να σε ακούμε. Να σε καλά, αδερφέ μου.

Coventry Brighton 0-0. Θυμίζω ότι η Brighton είναι και αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League. Λοιπόν, Lille Troyes 1-0 στο 23. Γκολ για τη Μόντσα στην Ιταλία. Στο 20 λεπτό είμαστε και το Λέτσε Μόντσα είναι 2-1. Τώρα μόλις μειώνει η Μόντσα. Πολύ νωρίς το μάτς η Λέτσε πέτυχε 2 γκολ, προηγήθηκε 2-0. Στο 20 η Μόντσα μειώνει.

3 λεπτά παίζουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Άρης προηγείται 39-26 του Ερυθρού Αστέρα. 39 πόντους σε 13 λεπτά έχει πετύχει ο Άρης. Είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως σας είπα. Ενώ στη Super League 2 το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β είναι πάντα 0-0, 25 λεπτό πλέον.

Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στο Λέτσε Μόντσα στην Ιταλία. Έχουν μπει 4 γκολ στα πρώτα 22 λεπτά. Μόλις τώρα στο 22 η Λέτσε κάνει το 3-1 κοντά στην Μόντσα. Η Λέτσε προηγήθηκε 2-0 στο 3 και στο 10. Στο 20 μείωσε η Μόντσα και στο 22 η Λέτσε έκανε το 3-1.

Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινου μεγάλου ντέρμπι με τον Άρη στις 9. Λέει ο ΠΑΟΚ ότι είναι σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας, την Τούμπα, κοντά στον Άρη, με μοναδικό στόχο τους 3 βαθμούς. Με τη φωνή και το πάθος μας χτίζουμε την ατμόσφαιρα που μόνο εδώ υπάρχει, δίνοντας την ομάδα τη δύναμη που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη. Ταυτόχρονα κρατάμε ζωντανές τις αξίες που συνοδεύουν πάντα την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ενότητα, συσπήρωση, αφοσίωση στο δικέφαλο. Προστατεύουμε την έδρα μας, δεν απαντάμε σε προκλήσεις και δεν αφήνουμε κανέναν να βάλει την ομάδα μας σε κίνδυνο. Υπενθυμίζουμε ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει προελέγχους, περιμετρικά. Απαγορεύονται ρητά τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, καπνογόνα, μπλα μπλα μπλα, εντάξει τα γνωστά. Καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι θύρες ανοίγουν 6,5. Φροντίστε να έχετε ταυτοποιήσει έγκαιρα το εισιτήριό σας μέσω του GovGR Wallet, για να μην καθυστερήσετε στην είσοδο. Τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων λειτουργεί από τις 9 έως την έναρξη του αγώνα. Και επίσης μέσω του GovGR Wallet οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να τα μεταβιβάσουν έως και 6 ώρες πριν τη σέντρα. Άρα τώρα πια δεν μπορούν. 6 ώρες πριν τη σέντρα, δηλαδή έως τις 3 το μεσημέρι μπορούσαν να μεταβιβάσουν τα διαρκείας τους οι κάτοχοι. Αυτά σε γενικές γραμμές η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ.

Εκτός από το Coventry Brighton, το οποίο είναι 0-0 στο 28, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και το και πολύ μεγάλο derby στο Manchester. Η United υποδέχεται την City. Στις 18:30 είναι αυτό το παιχνίδι. Με πολύ ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Η City, θυμίζω, είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League.

Συμπληρώνεται μισή ώρα παιχνιδιού στο Βόλο. Η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό Β είναι στο 0-0. 30 λεπτό.

41-30 προηγείται ο Άρης του Ερυθρού Αστέρα, 4-41 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και πολιτικό δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το μπλε πετράδι και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Πρεμιέρα για την Ομόνια στη League Phase του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο GACP. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Venny Cook & Dine.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο λαυράκι από 13.32, τώρα 9.99.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
15: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
16: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασεις.
15: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
17: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
18: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
19: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
18: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
20: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Ακούτε Sport FM 95.
22: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
23: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
25: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
26: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
27: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
28: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
29: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
30: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ο Κοστούλας σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Brighton στο μάτς με την Coventry στο 36ο λεπτό. Coventry Brighton 0-1 με γκολ του Κοστούλα.

Στη Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 0-0, 31 λεπτό είμαστε. Ενώ στο μπάσκετ, στο φιλικό παιχνίδι, στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο, Άρης Ερυθρός Αστέρας 49-37, ένα λεπτό πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.

Εδώ και 9 λεπτά στην Bundesliga έχει ξεκινήσει το μάτς της Λειψίας με το Αμβούργο. Ένα το λεπτό λοιπόν, 0-0. 1-0 προηγείται η Λίλ της Τρουά στο 40 στη Γαλλία. Στην Ισπανία στο 79 πλέον, Θέλτα Μάλαγα 1-0. Στην Ιταλία στην Serie A, Λέτσε Μόντσα 3-1 στο 38. Και στην Ολλανδία, Χέρενφεν Τέλσταρ, πάντα το 0-0 εκεί, στο 50 λεπτό πλέον.

Έχει και Φόρμουλα 1 αυτή την ώρα που μιλάμε στη Μαδρίτη, το ισπανικό Grand Prix. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς έχει κατάσταση. Ο Λεκλέρ είναι πρώτος, προηγείται στην κούρσα μετά από 21-22 γύρους από τους 57 συνολικά. Λοιπόν, πίσω του 3,8 δεύτερα είναι ο Αντωνέλη, τρίτος είναι ο Verstappen, τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος ο Νόρις.

Το Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β είναι στο 44. Ολοκληρώνεται όπου να είναι το πρώτο 45 λεπτό. 0-0 πάντα, δεν υπάρχει κάτι. Θυμίζω ότι έχει άλλα τρία μάτς η Super League 2 σήμερα. Σε διαφορετικές ώρες όλα, κάτι σπάνιο για την Super League 2. Στις 5 έχει Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Β'.

0: Στο παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο μπάσκετ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Πάμε στον Αλέξανδρο Τσιριγότη να μας πει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού παιχνιδιού του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, 51-40 προηγούνται οι Θεσσαλονικείς. Πιο ισορροπημένα τα πράγματα στο 4 δεκάλεπτο, δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως ο Άρης να συνεχίσει σε αυτό το φρενήρι ρυθμό που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο. Οι 34 πόντοι της πρώτης περίοδου έγιναν 17 στη δεύτερη. Για τον Άρη, 17-22 το επιμέρους σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου υπέρ του Ερυθρού Αστέρα. Πάντως διατηρεί τη διψήφια διαφορά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ να παραμένει πρώτο σκορ έρχοντας 13 πόντους. 11 έχει ο Ματ Μόργαν και 10 ο Ιτζέι Λίντελ και οι τρεις νέο αποκτηθέντες παίκτες για τον Άρη σε αυτό το πολύ δυνατό φιλικό που δίνει στο τουρνουά νεόφυτος Χαμηριώτης. Μέχρι στιγμής, παρά την αντίδραση που έδειξε ο Ερυθρός Αστέρας στη δεύτερη περίοδο, ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι.
0: Θύμισέ μας το σκορ του ημιχρόνου.
1: 51-40.
0: 51-40. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάλι σε λίγο. 51-40 λοιπόν το πρώτο ημίχρονο για τον Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Από την τηλεόραση του Sky μπορείτε να δείτε αυτό το μάτς. Όπως και το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά και το οποίο ξεκινάει στις 6. Και έχουμε και μάτς για το άλλο τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο. Παίζει η ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Στις 8 είναι αυτό το παιχνίδι.

0: αριστερά, η μπάλα βρήκε στον κοντά μας.
1: Γιάννη, αν θέλεις το τηλέφωνο λίγο πιο κοντά, για να σε ακούμε πιο δυνατά, σε ακούμε πολύ χαμηλά.
0: Πιο κοντά δεν γίνεται το τηλέφωνο.
1: Εκεί που είσαι καλύτερα είναι, τώρα.
0: Αυτό είναι ημίχρονο τώρα και είναι και τα ηχεία στα τέρμα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Κυβρακίδης το πρώτο λεπτό και μοναδικό του καθυστέρησε όταν εκείνος έκανε την κίνηση από τα δεξιά, πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε τη σέντρα σου με το αριστερό, η μπάλα βρήκε στον Νίκο Κουτζαμανίδη, στην κεντρικό αμυντικό των Ισπανών. Κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του Ολυμπιακού Β. Έτσι η Νίκη Βόλου προηγείται των Ισπανών εδώ στο Παντελής Μαγουλάς στο πρώτο ημίχρονο. Η Νίκη ήταν αυτή που είχε την υπεροχή. Είχε τέσσερις τελικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο μέχρι το 15ο λεπτό. Από το 15 μέχρι και τον γκολ δεν είχαμε τίποτα άλλο το ιδιαίτερο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Β κατάφερε να έχει την μπάλα στην κατοχή του, αλλά δέχτηκε τον γκολ αυτό που περιγράψαμε πριν από την σέντραση του Κυβρακίδη και το αυτογκολ του Νίκου Κοντζαμανίδη. Άρη.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-0 η Νίκη Βόλου, τον Ολυμπιακό Β. Και είναι και σκόρ ημιχρόνου, μόλις ολοκληρώθηκε και το πρώτο μέρος.

Όπως σας έχω ήδη πει, με γκολ του Μπάμπη Κοστούλα η Brighton προηγείται 1-0 της Coventry. Ο Κοστούλας, ο οποίος, όπως λέμε έτσι ένα κλισέ που χρησιμοποιούμε, ανοίγει λογαριασμό στην Premier League, πετυχαίνει το πρώτο του γκολ. Λοιπόν, και έτσι η Brighton έχει προβάδισμα και είμαστε πλέον στο ημίχρονο σε αυτήν την αναμέτρηση. Το γκολ του Μπάμπη Κοστούλα το έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr, για να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο γκολ. Ημίχρονο και στη Γαλλία, Lille Troyes 1-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Η Λειψία έχει ανοίξει το σκορ, 1-0 το Αμβούργο, 21ο λεπτό σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλτα Μάλαγα 1-1 στο 90. Ημίχρονο στο Λέτσε Μόντσα 3-1 προηγείται η Λέντσε. Η Λέτσε, η οποία στο Λέτσε Μόντσα, το οποίο έχει διαμορφωθεί ένα σκορ πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι, 22ο λεπτό, ήταν 24ο που είχαν μπει και τα 4 αυτά γκολ. Έτσι τελείωσε και το ημίχρονο. Και στην Ολλανδία, Χέρενφεν Τέλσταρ, που εκεί παραμένει το 0-0 στο 62 πλέον.

Ο Κάρλος Κορμπεράν, άλλοτε προπονητής και του Ολυμπιακού, απολύθηκε από την Βαλένθια.

Μετά από σχεδόν 2 χρόνια που ήταν στον πάγκο της Βαλένθια, χωρίζουν οι δρόμοι τους με τον Κορμπεράν. Λοιπόν, η Βαλένθια πήρε την απόφαση να τερματίσει αυτή τη συνεργασία. Έχει κάνει πολύ κακό ξεκίνημα η Βαλένθια στην φετινή Λα Λίγκα. Και όχι μόνο αυτό, μαζί με τον Κορμπεράν η Βαλένθια άλυσε τη συνεργασία της με ακόμα 5 μέλη από το staff. Έδιωξε ακόμα και τον CEO της ομάδας, τον Ron Gourlay, αλλά και τον αρχισκάουτερ, τον Lisandro Issey. Λοιπόν, οπότε πάμε σε ριζικές αλλαγές στην Βαλένθια. 5 αγωνιστικές στη Λα Λίγκα. Είναι η ομάδα που έχει 5 ήττες και τέρματα 1-9. Λοιπόν, δεν μιλάμε για απλά κακό ξεκίνημα, μιλάμε για τραγική κατάσταση στις νυχτερίδες.

30 γύρι στο ισπανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Μαδρίτη και ο Leclerc παραμένει πρώτος, περίπου 3,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αντωνέλη. Τρίτος είναι ο Verstappen, τέταρτος ο Norris, πέμπτος ο Liam Lawson έχει περάσει, έκτος ο Russell

κακό αποτέλεσμα στην La Liga, στην Ισπανία. Θέλτα Μάλαγα 1-1. Τελείωσε μόλις αυτό το μάτς. Θυμίζω ότι σε περίπου 20 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της Λεβάντε με την Μπαρτσελόνα. Στις 7.30 παίζει η Χετάφε με την Λακορούνια και στις 10 το βράδυ Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό στη La Liga. Η Λειψία προηγείται 1-0 του Αμβούργου στο 27 από το παιχνίδι. Θυμίζω στο μπάσκετ ο Άρης 51-40 τον Ερυθρό Αστέρα στο ημίχρονο, στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. Και θα σας θυμίσω και τα μάτς της Super League τα σημερινά, για να έχετε το νου σας. Έτσι, η ώρα πλησιάζει, πάει 5. Στις 6 έχουμε το πρώτο χρονικά μάτς που διεξάγεται για την τέταρτη αγωνιστική, είναι το Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 παίζει ο Αστέρας με την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ είναι το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, αλλά και το Κηφισιά Λεβαδιακός. Και τελευταίο χρονικά παιχνίδι είναι το Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 η σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μόλις τώρα δεύτερο γκολ για τη Λειψία. Λειψία Αμβούργο 2-0 στο 28.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, η ώρα πάει 5. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης. Και πλέον ο Γιώργος Πετρίδης. Έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης, θα σας συντροφεύσει εδώ για το επόμενο δίωρο και μετά θα αναλάβει ο Νίκος Ράλης μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχει πολύ πράγμα εντός και εκτός συνόρων. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο και εμείς εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Γεια χαρά!
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
11: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Απογευματάκι πλέον Κυριακής 13ης του Σεπτέμβρη, με full δράση, με μπασκετική δράση, αν και εκεί ακόμα βρισκόμαστε σε επίπεδο φιλικών τουρνουά προετοιμασίας, με full δράση στην Super Bet League 2, στη Stoiximan Super League σε λιγότερο από μια ώρα. Από τώρα θα γίνει η πρώτη σέντρα στα παιχνίδια της ημέρας και φυσικά με την Ευρώπη να συνεχίζει να παίζει κανονικότατα μπάλα. Oh yeah. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρεούλα με τον Γιώργο Πετρίδη στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής, με τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά θα έχουμε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 την περιγραφή από όλες τις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League, αρχής γενομένης από το μάτς της Καλαμάτας με τον Βόλο Ελαμπέτ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Περιστέρι σε, πόσο να πούμε, 53 λεπτά από τώρα. Η σέντρα στην πρώτη αναμέτρηση. Φυσικά είναι μια μέρα κατά την οποία περιμένουμε και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Άρη στη μεγάλη μάχη των Θεσσαλονικαίων. Στις 7 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά το Λεβαδιακό. Και 9.30 κλείνει το πρόγραμμα με την αναμέτρηση των πρωτοπόρων της Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ θα φιλοξενήσει τον εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Για την ώρα στα ενεξελίξει παιχνίδια στην Super Bet League 2, η νίκη Βόλου προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού Β, ενώ το μάτς του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με τον Πύργο είναι στο 0-0. Το δεύτερο παιχνίδι έκανε σέντρα πριν από 8 λεπτάκια και δεν υπάρχει σκορ. Στο 49ο λεπτό το παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, με αυτό γκολ προηγούνται οι Βολιώτες 1-0 στο σκορ, και μόλις τώρα βλέπω και δεύτερο γκολ για την Brighton.

Ένα μαγικό γκολ του Χαραλαμπού Κοστούλα, ο οποίος έκανε μια πρώτη επαφή με το κεφάλι, κατάφερε να γυρίσει την μπάλα και με μια λόμπα να την ελέγξει απόλυτα, περνώντας από δύο αντιπάλους του, και να κάνει ένα τρομερό δεξί τελείωμα για το πρώτο γκολ της ομάδας του Χουρτζελέρ. Ήταν το πρώτο φετινό του στην Premier League και άλλο ένα στα προκριματικά του Conference League κόντρα στην Τρόμσο, στο εντός έδρας 4-0, την πανεύκολη επικράτηση για την Brighton, η οποία βρίσκεται στη League Face του Conference League και φυσικά είναι και αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θα επισκεφτεί την Αθήνα η αγγλική ομάδα με την έναρξη του 2027, τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

0: Λοιπόν, ας δούμε λίγο τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τη στιγμή, βέβαια, να τονίσω εγώ, που προηγείται και συνεχίζει να προηγείται με άνεση ο Άρης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. 62-51 αυτή τη στιγμή το σκορ. Θα έχουμε και αργότερα ενημέρωση για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Να σας πω πώς βλέπω τώρα για την Coventry. Αποβάλλεται και ο Αβωνίγη. Οπότε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την Brighton που ήδη προηγείται στο σκορ με 2-0. Η Λίλ είναι μπροστά στο σκορ κόντρα στην Τρουά στη Γαλλία με 1-0. Η Λειψία από πολύ πολύ νωρίς έχει κάνει πολύ εύκολα τα πράγματα για την ίδια. 2-0 κόντρα στο Αμβούργο στο 42ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Και έχουμε την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μάχη της Elversberg, την οποία πάντοτε θα τη λέω πάρα πολύ αργά για να μην κάνω το σαρδά, κόντρα στην Bayern Μονάχου. Η Elversberg, η οποία στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Bundesliga έκανε τους πάντες να γλώσσουν τα μάτια από απορία, από ενθουσιασμό, από αυτό που προκαλείται όταν βλέπεις κάτι το οποίο δεν το περιμένεις με τίποτα. Αυτό έχει καταφέρει η Elversberg στην πρώτη της παρουσία στην Bundesliga, να πάρει δύο τεράστιες νίκες με τεράστιο comeback στο σκορ. Όλος ο γερμανικός ποδοσφαιρικός κόσμος μιλάει για αυτή την ομάδα και τώρα ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσει τους Βαβαρούς της Bayern Μονάχου.
1: Δεν μπορείς, θα σου θέσω ένα challenge. Μπορείς, θέλω να το ξαναπείς. Θέλω να το ξαναπείς. Έλα, πες την αντινόμα. Πώς τη λένε. Αδειά τη Γερμανία.
0: Έπιασε τα αυτή. Πες
1: την αντινόμα.
0: Τι θέλω και το ξαναλέω.
1: Ξαναπες το. Για πες την αντινόμα.
0: Θα ψάξω τον παρατσούκλι.
1: Είναι αυτό το άσπρη πέτρα ξέξασπρη που λέγαμε παλιά. Αυτό είναι.
0: Με την Elversberg να μην. Και γρήγορα και
1: γρήγορα.
0: Αφού το ήθελες.

Λοιπόν, και πριν πάμε και στο πρώτο μας πολύ πολύ μικρό break, επίσης να σας πω πως είναι σε εξέλιξη το Lecce Monza στο 3-1, 49ο λεπτό στην Ιταλία, εν αναμονή του Νάπολι Μπολόνια και Σασουόλο Γιουβέντους, ενώ η Χέρενφεν είναι στο 0-0 κόντρα στην Telstar στην Ολλανδία, λίγο πριν το φινάλε, νωρίτερα Excelsior Ουτρέχτη 1-2. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε, Big Wins Sport FM 94,6.

0: αθλητική συχνότητα της χώρας. Πλέον λιγότερο από 3 τεταρτάκια πριν από την πρώτη σέντρα στο πρώτο μάτς της ημέρας για τη Στίχημαν Super League. Και θα μας πει πολύ περισσότερα για αυτό το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο Έλαμπετ, ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος ήδη έχει πάρει τη θέση του στο Περιστέρι. Τον καλησπερίζω και μας μεταφέρει τα πρώτα νέα από το παιχνίδι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε, Κώστα. Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ακόμα μια έδρα φέτος για την Καλαμάτα. Η τρίτη, την επόμενη αγωνιστική του Παναθηναϊκού θα είναι η τέταρτη. Ελπίζουμε να είναι και τελευταία μέχρι να μετακομίσει μόνιμα στην φυσική της έδρα η Καλαμάτα. Αυτό θεωρητικά θα γίνει Νοέμβρη, Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Από την επόμενη αγωνιστική και έπειτα, από το Μάτς Κυπέλλου για την ακρίβεια, μεσοβδόμαδα, με αντίπαλο την Λάρισα, η ΑΕΛ θα αγωνίζεται στη Νίκαια. Προς το παρόν πάντως είναι στο Περιστέρι και μαζί της είναι και ο κόσμος της που έχει αρχίσει και έρχεται. Θυμίζω, είχε βάλει πουλμάν, είναι μια πρωτοβουλία του Γιώργου Πρασά, του πρόεδρου και του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτας, για τους φίλους της ομάδας να τους έχει στο πλάι, όπως είχε και στην Τρίπολη. Έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Καλαμάτα Βόλος λοιπόν για την τέταρτη αγωνιστική και οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο τρίποντο στην φετινή Στίχημαν Super League. Η Καλαμάτα του ενός πόντου, τον οποίο πήρε σε αυτό το γήπεδο εδώ στο Περιστέρι την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Βόλος των δύο βαθμών, ο ένας εξ αυτών την προηγούμενη αγωνιστική επίσης με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων με αρκετές απουσίες και οι δύο, ειδικά ο Βόλος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Κώστας Μπράτσος έχει 20. Θυμίζω δικαίωμα πλέον εδώ και δύο χρόνια για τις ομάδες να έχουν 23 ως αποστολή. Καταρχάς για την τυπικά γηπεδοχή ομάδα της Καλαμάτας, ο Γκέλιος είναι στην αιστεία, δεξιά στην άμυνα ο Καλουτσικίδης, αριστερά ο Αλόνσο, Ροντρίγκες και Στρούγκης, δίδυμο σας το όπερο, Πινιέρο ως αμυντικός χάφ μπροστά έχοντας ρολές των εσωτερικών χάφ, τον Χάμζα και τον Καρεάσο, στις πτέρυγες Μορέρα και Σίγκουρτσον και στην κορυφή είναι ο Μπολίβαρ, εκτός είναι ο Κατάλντι, εκτός είναι και ο Βάργας, είναι δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Κατάλντι τιμωρήθηκε σε αυτό το γήπεδο την περασμένη αγωνιστική και άλλοι λείπουν, αλλά είναι οι δύο πολύ βαρβάτες απουσίες για την Καλαμάτα. Από την άλλη για τον Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος θα έχει στο τέρμα τον Κουσέλεφ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το γήπεδο από το πέρασμα του από τον Ατρόμητο. Στα στόπερ Κάργας και Ελσαουμπί. Ερωτηματικό για το ποιος θα καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Δεν υπάρχει καθαρό όμως δεξιός μπακ στην αρχική ενδεκάδα. Είναι ο Μίγας που είναι στον μπάγκο. Ωστόσο, λόγω των πολλών μαζεμένων αγώνων, επιλέχθηκε να ξεκουραστεί σήμερα. Λογικά ο Μεντίλ είναι αυτός που θα καλύψει το δεξιάκρο, διότι το έχει ξανακάνει και σε φιλικά επίπεδα, σε φιλικά μάτς. Αριστερά στην άμυνα είναι ο Λικουρίνος, Χαφ, Γρόσδης και Κόμπα. Ο Ματίας Γκονζάλες μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο. Τζόγα δεξιά, αριστερά ο Λάμπρου και στην κορυφή είναι ο Γκουστάβο Φουρτάδο. Κανονικά εξερεμηνέ, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και σε αυτή τη θέση. Βασίλια Βετζγκίνη, Μάρτιν Διαράλια, Τσικούρας Μπονέτο, Χατζηθοδωρίδης, Παναγιώτου Μπακαγιώκο, Εγνιάτοβιτς, Γκεσάν και Αγγελής. Η αναπληρωματική για την Καλαμάτα. Από την άλλη για τον Βόλο, Γεροφόκας, Ατζάκουα, Μίγας, Κρέσπι, Ραταφλάρη, Χαραλαμπόγλου, Τασιούρας, Νεγιού και Μπέρνιτς. Οι δύο τελευταίοι, ο Νεγιού και ο Μπέρνιτς, είναι τα δύο τελευταία αποκτήματα και μάλιστα πολύ ποιοτικά στον χώρο του Χαβ για τον Βόλο, ο οποίος σήμερα δεν έχει στη διάθεσή του, όπως είπαμε, αρκετούς παίκτες, ο Σιαμπάνης, ο Ουρτάδο, ο Μπάρε, ο Τσοκάνης, ο Γκάμπριελ, ο Λεκούς, ο Κάτσικας, οι περισσότεροι εξ αυτών μάλιστα με βασικότατο ρόλο. Στο γήπεδο αναμένουμε και τον Καμπελά, μπορούμε να πούμε. Αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου, μια πολύ δυνατή κίνηση. Για ένα παιχνίδι τώρα με την Καλαμάτα, το οποίο θα διευθύνει ο Βασίλειος Φίτσας, έχοντας τους βοηθούς τον Ηλία Κωνσταντίνου και τον Γιώργο Φραγιαδάκη, τεράστιο ο κ. Βεργέτης και στο VAR είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Πολλά περισσότερα, Κώστα, σε περίπου 40 λεπτάκια.
0: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη για αυτή την πρώτη σύνδεση και τις πρώτες πληροφορίες από την αναμέτρηση της Καλαμάτας με το Βόλο Έλαμπετ. Στεφανέ μου, μπορούμε να συνδεθούμε ωραία, τέλεια. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Ζάτα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β'. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το Παντελής Μαγουλάς και πάλι. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' στο 1-1 πλέον το παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν να ισοφαρίσουν στο 57 με ωραία κίνηση του Ζουβλή από τα αριστερά και σουτ με το αριστερό του πόδι. Νίκησε τον Καραβέλη. Έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Μετά το 45-1 όταν είχαν προηγηθεί και ανόλευτοι. Ο Ζουβλής είναι αυτός που βάζει το όνομά του στο πίνακα των σκόρερ. Και ενώ η Νίκη έχει μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου με τον Λουκίνα, αλλά απέκρουσε ο Τσομπανίδης. Τώρα έχουμε πέναλτι που κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού Β' με τον κύριο Ανδρικόπουλο να καταλογίζει την παράβαση. Νομίζω είναι ο Διαμαντής Λεγκίσεφτος που κερδίζει το πέναντι, ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε λίγο πριν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λεγκίση μπήκε συγκεκριμένα στο 60 στη θέση του Κολοκοτρών, είναι αυτός που κερδίζει το πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τζανικόπουλο. Κέρδισε το πέναλτι ο Λεγκίση και ο κ. Ανδρικόπουλος έδειξε κατευθείαν τη βούλα και παράβαση εκεί. Ραβέλης τώρα δέχεται το χειροκρότημα από την Κερκίδα, γιατί θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια της νίκης απέναντι από τον Κουτσογούλα. Όχι, δεν πηγαίνει ο Κουτσογούλας να το εκτελέσει. Το νούμερο 26 είναι ο Ζενίνι Μπιλάλ. Αυτός θα βρεθεί απέναντι από τον Γκαραβέλη στο 63 του παιχνιδιού, και ενώ ο σκορ είναι το 1-1. Βριζάρισμα από την Κερκίδα για τον Μπιλάλ. Περιμένει ο κ. Ανδρικόπουλος τώρα την θέση του Ζούγκλη, που λέει να μην μπει μέσα, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παρατηρήσεις και στον Βαθέα τώρα από τον Κυκλαδίτη ρέφερι. Υπενθυμίζω, Μπιλάλ απέναντι από τον Γκαραβέλη. Στηρίζει ο Ανδρικόπουλος. Μπιλάλ, πέφτει τον Γκαραβέλη. 1-2. Δεν κατάφερε ο Γκαραβέλη να αποκρούσει. Προηγείται ο Ολυμπιακός Β' ανατροπή εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Υπενθυμίζω, με πέναλτι που κέρδισε ο Λεγκίτσι και μετέτρεψε σε τέρμα ο Ζενίνι Μπιλάλ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Γιάννη Ζάτα. 2-1 λοιπόν, με ανατροπή στο 64ο λεπτό, Ολυμπιακός Β' στην αναμέτρηση με την Νίκη Βόλου. Τώρα βλέπω λίγο εκεί με τον Γκαραβέλη, κάπως είναι οξυμένα τα πνεύματα. Ο Γκαραβέλης, ο οποίος έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία για να αποσοβήσει τον γκολ, δεν τα κατάφερε. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται και απλά μάλλον δεν του άρεσε ο πανηγυρισμός του σκόρερ, του Μπιλάλ. Γι' αυτό κάπως εκεί πέρα υπήρξε μια πολύ πολύ μικρή ένταση με τους υπόλοιπους Ερυθρόλευκους. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. 25ο λεπτό, 2-1 μπροστά ο Ολυμπιακός. Και από το ποδόσφαιρο πάμε κατευθείαν στο μπάσκετ. Ο Άρης συνεχίζει να έχει το προβάδισμα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα αυτή τη στιγμή. Τέταρτη περίοδος. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Έλα, Αλέξανδρε.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Συνεχίζει ο Άρης στους ρυθμούς που έχει επιβάλει από την αρχή του αγώνα. 73-57. Προηγείται η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Άρης στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έχει διψήφιο προβάδισμα, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις που πήγε να πλησιάσει ο Ερυθρός Αστέρας, πάντα οι Θεσσαλονικοί έβγαζαν αντίδραση και κατάφερναν να ξεφύγουν και πάλι στο σκορ. Βέβαια, ένα αρνητικό για τον Άρη είναι ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, μετά από ένα έτσι δυνατό screen του Τζόναθαν Μότελεϊ, αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο Νέναντ Δημητρίεβιτς. Ένας από τους καλύτερους παίχτες της ομάδας Θεσσαλονίκης και μία από τις μεταγραφές που πιστεύουν πάρα πολύ στον Άρη. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι κάτι σοβαρό. Στο χέρι φάνηκε να χτυπάει, στον αγκώνα νομίζω, από τα replay, από ένα σκληρό screen του Motley. Προκάλεσε έτσι το συγκεκριμένο μαρκάρισμα και μία αψιμαχία μεταξύ των παικτών. Ενεπλάκησαν κι άλλοι οι αθλητές των δύο ομάδων. Εν τέλει δεν έγινε κάτι περαιτέρω. 78-60 τώρα γίνεται το σκορ με ένα φοβερό κάρφωμα του Ken Beards, αλλά σίγουρα στον Άρη, παρόλο που θα είναι πολύ ικανοποιημένοι με την εμφάνιση μέχρι στιγμής, ανησυχούν και για την κατάσταση του Δημητρίεβιτς. Να πούμε ότι ο κύριος Ρόμπινσον Έρλ, που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει πάρει ο Άρης το καλοκαίρι, έχει φτάσει ήδη τους 24 πόντους, ενώ 16 έχει ο Ματ Μόργαν. 78-60 προηγείται ο Άρης με 8-18 για το τέλος του αγώνα.
0: 8 και 18 λεπτό λοιπόν πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, μπροστά με 18 ο Άρης αυτή τη στιγμή κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. 78-60 στην αναμέτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Βασίλη Σπανούλη να συνεχίζει να δουλεύει τους κίτρινους, να προσπάθει να έτσι παρουσιάσει κάτι το οποίο, όπως όλος ο κόσμος μάλλον περιμένει, θα είναι τρομερά ανταγωνιστικό την νέα αγωνιστική περίοδο. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι στο 80-60 συν 20, τώρα 8 λεπτάκια πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, και υπάρχει πέναλτι για την Brighton στο 21ο λεπτό. Νομίζω υπάρχει ένα πέναλτι για τους Γλάρους, θα το δούμε και σε πολύ πολύ λίγο. Ναι, ετοιμάζεται και ο Γκρος για την εκτέλεση, αν προλαβαίνω καλά.

3-0 λοιπόν για την ομάδα του Χούρτζελερ στο 70 λεπτό απέναντι στην Coventry. Πολύ άνετο πέρασμα για την Brighton από την έδρα των νεοφώτιστων. Εγώ να υπενθυμίσω πως το 1-0 το πέτυχε στο 34 λεπτό με φοβερή προσπάθεια ο Χαράλαμπος Κοστούλας για το πρώτο του φετινό τέρμα στην Premier League. Είχε άλλα δύο την περασμένη σεζόν σε επίπεδο πρωταθλήματος. Έχει ένα φέτος από τα προκριματικά του Conference και είναι το πρώτο του στην Premier. Μπορείτε κανονικότατα να το δείτε και από την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6.

Φυσικά να σας πω ότι απέχουμε μία ώρα και ένα λεπτό και κάτι λίγα δευτερόλεπτα πριν και από την έναρξη του πολύ μεγάλου πρώτου για φέτος ντέρμπι του Manchester. Η United θα υποδεχτεί την City στο Old Trafford. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα του Carrick και του Έντσο Μαρέσκα. Νέα πρόσωπα, νέα ταυτότητα για τις δύο ομάδες. Νέοι ποδοσφαιριστές που αρχίζουν και παίρνουν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν τις νέες ομάδες τους. Μετά το πολύ πολύ μικρό break στο οποίο θα πάμε, θα σας ενημερώσουμε και για τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν οι δύο αγγλικοί σύλλογοι. Οπότε σε πολύ πολύ λίγο ξανά μαζί εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο λαβράκι από 13.32, τώρα 9.99.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
13: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
14: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
15: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
16: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
17: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Αποδοτικός μπροστά από την αντίπαλη εστία. Αλλά έχουν αναλάβει άλλοι αυτό το ρόλο. Ο Κούνια, ο Ντοργκού, ο Τίλεμανς, ο Εμπεμό και ο Μέινου. Η αλήθεια είναι, κοιτάζοντας τον πάγκο της United, δεν βλέπεις τόση ποιότητα όσοι αυτή που έχει η City. Ντοναρούμα στα γκολπόστια τους πολίτες. Νούνιες, Δίας, Γκέχη, Γκβάρντιολ, Άντερσον, Έντσο Φερνάντες, ο οποίος έχει μπει στα φουλ από την μετακίνησή του στους πολίτες και έπειτα. Φόντεν, Σέρκι, Σεμένιο και Ελιν Χάλαντ στην κορυφή για το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα. Έχει και Ντιαγέ στον πάγκο, έχει και τον Μπουαντί, ο οποίος επίσης, ο νεαρός χαφ από το Μαρόκο, μετά τις τρομερές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, δείχνει να προσαρμόζεται πάρα πολύ άμεσα και φυσικά ο Κουσάνοφ είναι στον πάγκο. Μπορεί να μην γεμίζει το μάτι σε πολλούς, αλλά αυτό το παλικαράκι στην άμυνα, όταν πρέπει να βγάλει πυγμή και σκληράδα, νομίζω ότι καταφέρνει και τα βάζει με όλους τους επιθετικούς της Πρέμιερ.

Να σας πω επίσης πως ο Νέστος Χρυσούπολης προηγείται 1-0 του πύργου στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Super Bet League 2 από το 21ο λεπτό, εδώ και περίπου 5 λεπτάκια. Ο Νέστος Χρυσούπολης έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στην ομάδα του Πύργου. 5:30 έχει γίνει ήδη σέντρα στο Ελλάς Σύρου, αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρας Άκτορ Β για την δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Επίσης, πάρα πολύ γρήγορα η Μπαρσελόνα από το 20 λεπτό είναι στο 2-0 στην έδρα της Λεβάντε. Πρόλαβα να δω μόνο το γιαμάλινο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, να δω. Ο Έσπαρ είναι ο πρώτος από ασίστ του Ραφίνια στο 5ο λεπτό. Ο Γιαμάλ πάλι από ασίστ του Ραφίνια, του εκπληκτικού Ραφίνια, ο οποίος νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ίσως να μην φανταζόταν τέτοια θητεία στους Blaugrana, όταν κάποτε ήταν στη Λίτζ και όταν κάποτε έκανε αυτό το, εκπλήρωνε το τάμα του που σωζόταν η ομάδα και έκανε τον γύρο του γηπέδου με τα γόνατα. Ένα παιδί το οποίο φαίνεται να είναι τρομερός χαρακτήρας, ακόμα καλύτερος ως ποδοσφαιριστής, κάνοντας φοβερά και τρομερά πράγματα στην φοβερή και τρομερή ομάδα γενικότερα της Μπαρσελόνα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο 2-0 κόντρα στη Λεβάντε.

Μόλις ολοκληρωθεί σιγά σιγά και το παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο ίδιο γήπεδο, θα γίνει το τζάμπολ στο μάτς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελαβίβ σε αυτό το φιλικό τουρνουά. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 94,6 και φυσικά το live για όλες τις φάσεις από την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πλέον αυξήσει την διαφορά του από τον Ερυθρό Αστέρα, είναι στο 92, χαμένη βολή, παραμένει το 68 για τους Σέρβους, κάτι περισσότερο από 3 λεπτάκια πριν από τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Εσείς περίπου 20 λεπτά πριν από το τζάμπολ στο μάτς του Ολυμπιακού μπορείτε να διαβάσετε από το sportpavlofm.gr τα αγωνιστικά νέα για την ομάδα του coach Μπαρτζόκα, για επιστροφή Ντόρσεϊ, αλλά και για όσους θα απουσιάσουν από το φιλικό με την Μακάμπι στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο.

φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μακάμπη, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, μόλις ολοκληρωθεί αυτό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Μου δείχνει ο Στέφανο Παλουότολο να κοιτάξω την άλλη οθόνη και πανηγυρίζουν ξανά οι άνθρωποι της Brighton για το 4-0 των Γλάρων απέναντι στην Coventry. Πολλά χαμόγελα. Νομίζω ότι είναι πάλι ο Γκρος ο σκόρερ για την ομάδα του Χούρτζελερ, με 10 παίκτες λίγο μετά. Όπα, είναι και ωραίο γκολ. Είναι και πολύ ωραίο το σούτ. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει τέτοια τροχιά η μπάλα. Ο Γκρος την έστειλε στο δεξί παραθυράκι της εστίας για το 4-0. Υπενθυμίζω, η Coventry είχε μείνει με παίκτη λιγότερο. Ο Αβωνίγη είχε αποβληθεί λίγο μετά το δεύτερο τέρμα των Γλάρων.

Εννοείται πως μόλις έχουμε και τις ενδεκάδες από το μάτς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη, κατευθείαν θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές των δύο προπονητών και για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί και η πρωταθλήτρια ομάδα. Είναι η πρώτη στιγμή που την καλεί έτσι να γυρίσει τον διακόπτη. Είναι αυτό για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον Κώστα Κετσετζόγλου και με τον Γιώργο Τσακίρη, για την πολύ μεγάλη φετινή πρόκληση που έχει η ΑΕΚ μπροστά της, δηλαδή να κουβαλήσει στην ίδια μας χάλη πολλά καρπούζια και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζεται και τις ανάσες των παικτών του ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και πολύ πολύ περισσότερο το πνευματικό κομμάτι, το πώς η νοοτροπία και η προσέγγιση θα αλλάζει και θα διαφοροποιείται ανάμεσα στις εγχώριες υποχρεώσεις και εκείνες στην League Phase του Champions League, μετά την νικηφόρα έτσι και θριαμβευτική σε γενικότερο πλαίσιο και κλίμα πρεμιέρα στην διοργάνωση των Αστεριών με το 1-0 κόντρα στη Λάσκ Λίντσερ. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ καλείται να επανέλθει στα εγχώρια, σε αυτά της Στίχημαν Super League, και να πάρει και εκεί το αποτέλεσμα που θα αναζητήσει απέναντι στους αρκάδες που προσπαθούν πολλά πράγματα, δοκιμάζουν διάφορα, αλλά βλέπουν ακόμα τις προσπάθειές τους στον αγωνιστικό χώρο να μην αποφέρουν τους καρπούς που θα ήθελαν και ακόμα ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή λίγα.

0: Λοιπόν, επί Ολλανδικού εδάφους είναι πλέον τελικό το 0-0 στο μάτς της Χέρενφεν με την Telstar. Μόλις τώρα είσαι περίπου λίγα δευτερόλεπτα τέλος πάντων κάνει σέντρα και το Τσβόλε Φέγενορντ, 6 παρατέταρτο προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι, ενώ στις 9 η ώρα η Αϊντχόφεν θα κοντραριστεί με τη Σπάρτα Ρότερνταμ για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. Να δω τι άλλο έχουμε, το Λέτσε Μόντσα είναι στο 3-1 τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση την μία από τις τρεις κυριακάτικες της Ιταλίας. Το 0-2 παραμένει για την Μπαρσελόνα από πολύ νωρίς από το 20 λεπτό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Λεβάντε. Η Μπαρσελόνα η οποία έκανε ένα πολύ πολύ μεγάλο ωραίο διασκεδαστικό πάρτι μεσοβδόμαδα για το Champions League, κατάφερε να φτάσει σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη και άνετη νίκη στο Camp Nou, σε ένα βροχερό Camp Nou που άμα είδατε και μερικές εικόνες έσταζαν και λίγο εκεί τα δημοσιογραφικά θεωρία, έπρεπε να μαζευτούν κάποια λάπτοπ, κάποιοι άνθρωποι να κάνουν λίγο στην άκρη σε κάποιο προβληματάκι που μάλλον δεν είχαν προβλέψει οι άνθρωποι της ομάδας της Βαρκελόνης. Αλλά βάζω μια ανωτελεία σε αυτά τα ποδοσφαιρικά, καθώς έχει ολοκληρωθεί πλέον το μάτς του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλέξανδρε Συρηγότη.
1: Γεια σου Κώστα, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, 98-74 είναι το τελικό σκορ. Ο Άρης παίρνει μια πάρα πολύ εύκολη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μια νίκη προφανώς που είναι σε φιλικό παιχνίδι και δεν μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, όμως απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας μπορεί να σημαίνει πολλά για τον Άρη και για την προσπάθεια που κάνει να αλλάξει επίπεδο με τις μεταγραφές και τον προπονητή που υφέρει φυσικά το φετινό καλοκαίρι. Ο Άρης δεν ανέβασε τη διαφορά στο τέλος, την είχε ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι, είχε μια διψήφια διαφορά, η οποία απλά κλιμακώθηκε στο φινάλε και έφτασε πάνω από τους 20 πόντους. Στην πραγματικότητα σε όλο το μάτς οι κυτρινόμαυροι κυριάρχησαν, 29 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ που ήταν από πολύ νωρίς, θυμίζουμε είχε 11 πόντους στην πρώτη περίοδο, από πολύ νωρίς έδειξε ότι ήταν σε πολύ καλή ημέρα. Ματ Μόργαν 18 πόντους, Ιτζέι Λίντελ 15 πόντους και οι τρεις μεταγραφές για μια σπουδαία νίκη για τον Άρη που ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης με μια ήττα δύσκολη από τη Μακάμπη και μια πολύ εύκολη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, σίγουρα φιλικά από τα οποία μπορεί να πάρει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Αλέξανδρε Συρηγότη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Άνετη η επικράτηση για την ομάδα του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά που συμμετέχουν οι Κίτρινοι στην Κύπρο. Και ακολουθεί σε 13 λεπτάκια από τώρα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη.

0: Θεσσαλονίκης κόντρα στον Ολυμπιακό με το τελικό 1-0 στο ντεμπούτο του Αλ-Γουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Οι κριτικοί κατάφεραν να βρουν δίχτυα με τον Κόντρο στο 66ο λεπτό. Ένα εντυπωσιακό γκολ, ένα πολύ δυνατό τελείωμα για να επιβεβαιώσει και με αυτό το αποτέλεσμα, όχι μονάχα με αυτό, αλλά και με αυτό, κι ας είμαστε ακόμα στο πρώτο 15ο του Σεπτέμβρη, πόσο όφι είναι μία από τις πιο καλά δουλεμένες και αποδοτικές ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ λίγη ώρα αργότερα στο μάτς που έγινε στον Βόλο, καθώς το Καφτανζόγλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο να φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Ηρακλή, που επέστρεψε έπειτα από περίπου μια δεκαετία στην πρώτη κατηγορία, ο Γυραιός έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο σε ένα μάτς όπου οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να βρουν γκολ ισοφάρισης, να βρουν και γκολ νίκης στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, αλλά με παρέμβαση από τον VAR να μην μετρήσει τελικά για επιθετικό φάουλ το δεύτερο τέρμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αρκετά παράπονα από την διαιτησία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Διαγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
7: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
9: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
11: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
13: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο

0: αριθμία του. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Κοσμοσυρωή στη γειτονιά μας. Πολύς κόσμος. Εδώ είμαστε κοντά στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Οι φίλοι του Ολυμπιακού με ενθουσιασμό κατέβηκαν εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους με την Μακάμπι Τελαβίβ. Και νωρίτερα οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι δημιούργησαν και εξαιρετική ατμόσφαιρα υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία εντυπωσιακή κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 98-74, και όλα αυτά στο πλαίσιο βέβαια του Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, το τουρνουά το οποίο κάθε χρόνο μας προσφέρει αυτές τις υπέροχες καλαθοσφαιρικές στιγμές. Μπράβο στους διοργανωτές ξανά. Εμείς ως Sport FM είμαστε κοντά τους, χορηγοί επικοινωνίας και σε αυτή την διοργάνωση, και πραγματικά έχουν κερδίσει πέρα από το θέμα που μα, έχουν κερδίσει οι φίλαθλοι, έχουν κερδίσει και οι ήδη τις εντυπώσεις με αυτή την διοργάνωση. Μπράβο τους. Θα αρχίσει το παιχνίδι σε λίγο, όπως θα αρχίσουν και τα ποδοσφαιρικά μας παιχνίδια. Στις 7 η ώρα θα αρχίσει το ΑΕΚ Πάφος, στις 8 το Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου. Εμείς είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν σε αυτά τα παιχνίδια, και όχι μόνο, θα έχουμε και τις μουσικές επιλογές μας, θα έχουμε και τις συζητήσεις μας. Θυμίζουμε, η αγωνιστική άρχισε την Παρασκευή, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1. Συνεχίστηκε χθες ανόρθωση από ΑΕΛ 2-1 Καρμιώδης Ομόνια Ραδίπου 1-1 Ομόνια Απόλλων 0-0, και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με το Κρασάβα Ενή Άρης. Και πάμε αμέσως στο ΑΕΚ Αρένα. Πάμε στον καλό συνάδελφο Ανδρέα Σταύρο. Ανδρέα μου, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάβα, σε εσένα και τους ακροατές μας, στο Sport FM 95. Και πάλι από το ΑΕΚ Αρένα.
0: Καλοκαιράκι και στη Λάρνακα, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο καιρός. Είμαστε μέσα σε Δεκεμβρίου, αλλά ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Ακόμη και νομίζω αυτό θα μας πάει μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Συνηθισμένοι εδώ στην Κύπρο με ψηλές θερμοκρασίες μέχρι και το τέλος του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου. Πριν να μπει καλά, καλό χειμώνας.
0: Είσαι έτοιμος για ενδεκάδες και αποστολές?
1: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Beton Alpha.
0: Έλα, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την 11 της ΑΕΚ, εδώ που υπάρχουν διαφοροποιήσεις αλλά και νέα πρόσωπα για πρώτη φορά στην 11 του προπονητή των κίτρινο-πράσινων, του Ρούπεν Σέγγες. Θα ξεκινήσουμε με τον τερματοφύλακα που θα είναι ο Αλμπέρτο Παλεάρη, ο οποίος κάνει το επίσημο ντεμπούτο του. Είναι μεταγραφή από τις τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΚΟ Παλεάρη και παίρνει φανέλα βασικού για πρώτη φορά, αφήνοντας τον Παρασκευά στον πάγκο. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Φάντεν Χόρν, Πάνκοφ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μιλίτσεβιτς, Πιλέα, Τρίκα, Ρέπας και τον Χόρχε τον Μίραμον. Αυτές είναι οι επιλογές στην βασική εντεκάδα για τους κιτρινοπράσινους της Λάρνακα. Στον πάγκο είπαμε θα είναι ο Ανδρέας Παρασκευά, ο Δημητρίου, Ιωάννου, ο Λιβάν, ο νέος αριστερός μπακ της ομάδας, Τσακών, Εκπολό, Κολέρ, Κυριάκου, Μράπντι, Ναούμ, Νίκολας Αντερέκεν και Ζαχαρίας Αδωνή. Η ΑΕΚ, η οποία έχει παίχτες εκτός αποστολής, και είναι σημαντική η απουσία πέραν του Καμπρέρα αλλά και του Μπάγιτ, ο οποίος δεν βρίσκεται ούτε στο βασικό σχήμα αλλά ούτε και στον πάγκο για την ομάδα του Σέγγες. Από εκεί και πέρα για τα νέα πρόσωπα στην εντεκάδα, είπαμε είναι ο Παλεάρη, ο καινούριος θεματοφύλακας, ο οποίος πήρε την θέση του Παρασκευά, ο Ιβάνοβιτς πήρε την θέση του Αμίν, ο Τρίκα την θέση του Μπάγιτς και ο Μιραμόν την θέση του Εκπολό. 4 στο σύνολο αλλαγές για την ΑΕΚ Λάρνακας. Και πάμε τώρα στην πλευρά της Πάφου. Και ο Μπορικάστος Απίντο, με βάση και το τελευταίο αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό Λευκοσίας και το 0-0 στο Στέγιος Κυριακίδης, απώλειες σημαντικές για την Πάφο, σχεδόν αλλάζει τη μισή εντεκάδα. 5 στο σύνολο είναι οι αλλαγές για τον Πορτογάλο τεχνικό. Ο Μαγέτσκι θα είναι κατά τα δοκάρια και από εκεί και πέρα έχουμε τους Δαβίτ Λουίς, Γκολδάρ, Μπρούνο, Κίνα, Σέμα, Εγκαμαλέου, Ιωάννου, Λέλε, Σούνιτς και Πεπέ. Στον πάγκο για την περσινή κυπελούχο Κύπρου είναι η Παπαστηλιανού, Πέτρου, Ζακ, Μαέ, ο Γκουκά, ο Πατράο, ο Μπιέλ, ο Ντι Ολιβέιρα, ο Ντράκομιρ, ο Άντερσον, ο Εύζωνα και ο Μελίνος Καΐς, ο οποίος ήταν και με την εθνική ομάδα κάτω των 17 πριν από λίγες μέρες, σε δύο φιλικά που δόθηκαν στη Λιθουανία. Ο Μελίνος Καΐς είναι και στην αποστολή για τον αγώνα απόψε για την ομάδα της ΠΑΦ. Είπαμε 5 αλλαγές. Τα νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα είναι η Γκολντάρ, Μπρούνο, Ιωάννου, Λέλε και Σούνιτς. Στον πάγκο έμεινα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, η Ζακ, Μαέ, Κουγκά, Ντράκομιρ και Άντερσον. Για την Πάφο, η οποία εκτός αποστολής έχει 5 ποδοσφαιριστές, τους μακροχρόνια τραυματίες Ζιάζα, Μαμάντοφ, Μπρίτο, Κορέα και Κυριακή. Βέβαια, από αυτούς, ο Μαμάντοφ είναι ο παίχτης που ίσως επιτρέψει.

0: Αντωνίου με βοηθούς τους Παύλο Γεωργίου και Κυριάκο Σοκράτου, τέταρτος διαιτητής ο Ιωάννης Πυρηπίτσης, ενώ στο VAR θα συναντήσουμε τους Μάριο Αντωνίου και Στέφανο Αναστασίου.
1: Ησυχία για την ώρα, έτσι, δεν ακούω ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πολλής κόσμος, δεν θα πω είναι σχεδόν άδειο το ΑΕΚ Αρένα, αλλά είναι όλοι μαζί, μαζί και οι φίλοι της ΠΑΦ αυτοί που έχουν έρθει στο Μέταλλο, καμιά 150, κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Αντρέα μου, θα έρθουμε κοντά σου και αργότερα. Πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία μας με τα ηχητικά μας.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
1: Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς, όσους έχει και η δεύτερη ΑΕΛ, και η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα στο πρωτάθλημα που μπορεί να κάνει το 3 στα 3, αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Στους 5 βαθμούς είναι οι δύο ομόνιες, η Ομόνια Λευκοσίας και η Ομόνια Ραδίπου και ο Απόλλων Λεμεσού. Στους 4 βαθμούς είναι η άλλη Ομόνια, 29 Μαΐου μαζί με την ΠΑΦΟ. Στους 3 το ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση. Στους 2 ο Ολυμπιακός με την Καρμιώδησα. Στον 1 η Νέα Σαλαμίνα και ο Άρης. Και στην τελευταία θέση η Κρασάβα Ενίψωνα χωρίς βαθμό.
2: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Στον πίνακα των Scorer προηγείται ο Γκράτσιρ της Νέας Σαλαμίνας με 3 τέρματα και ακολουθούν έχοντας σημειώσει από 2 ο Αμπρίδης Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Εφανγκέ του Άρη, ο Ροντρίγκες και ο Όσπολ του Απόλλωνα, ο Ιβάνοβιτς και ο Τσακόν της ΑΕΚ, ο Πεδρόζο του ΑΠΟΕΛ, ο Ντιονί της Ομόνιας και ο Κίκο της Ανόρθωσης.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Λοιπόν, είναι ο 16ος αγώνας με γηβεδούχο την ΑΕΚ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στους προηγούμενους 15 αγώνες, 8 νίκες η ΑΕΚ, 3 νίκες η ΠΑΦΟΣ, 4 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε σύνολο 30 αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων από την περίοδο 15-16, όταν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία η ΠΑΦΟΣ FC. 14 νίκες μετρά η ΑΕΚ, 8 νίκες η ΠΑΦΟΣ, 8 ισοπαλίες. Είχαμε και την πρώτη αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία. Θυμίζουμε τα αποτελέσματα. Ερμής Αραδίπου Ακρέας Κρόνακας 2-0. Το παιχνίδι αυτό είχε γίνει την Παρασκευή. ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Δόξα Κατοκοπιάς 3-3 με Διενής Μόρφου 0-0. Αναγέννηση Δερίνιας 1-0 Προαρμνίου 0-3. Αγία Νάπα Ασύλυσης 1-3. ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κητίου 1-0. Χαλκάωρας Ιδαλίου Ηρακλής Γυρολάκου 0-2. Και ΠΑΕΕΚ Κερίνιας, Εθνικός Άχνας 2-4. Και τόνισα το 2-4 διότι θύμισε μου και εμένα τα παιχνίδια αμέσως μετά την τραγωδία του 1974, όταν πηγαίναμε ως ΠΑΕΚ, νεοσύστατη ΠΑΕΚ, η Ένωση της Αθλητικής Ένωσης Καραβά με την ΠΑΕΚ Κερίνιας, να αντιμετωπίσουμε τον Εθνικό στο Δασάκι, στο στάδιο που έχτισαν με την εθελοντική τους εργασία εκεί οι άνθρωποι του Εθνικού στο Δασάκι, να αντιμετωπίσουμε τον Εθνικό, και μας εταλαιπωρούσαν αρκετά. Εταλαιπώρησε και χθες την ΠΑΕΚ ο Εθνικός 4-2 στο γήπεδο Κερίνια επιστροφή, και είναι μαζί μας ο αγαπημένος μας Άγγελος Βραχήμης. Άγγελε μου, σε χαιρετώ.
4: Σάβα μου, χαίρετε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές.
1: Χάθηκε η επαφή λόγω της παρουσίας του Εθνικού στην δεύτερη κατηγορία, δεν υπάρχουν οι εβδομαδιαίες τηλεοπτικές μεταδόσεις, δεν βγαίνει εκεί ο Άγγελος να μιλά, να το βλέπουμε και να το χαιρόμαστε. Είναι ένα από τα απότοκα της διαβάθμισης του, έτσι.
4: Είναι ένα από τα απότοκα, όμως θα έλεγα ότι είναι και το τελευταίο στη λίστα. Νομίζω έχει άλλα απότοκα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά.
1: Και το πιο σημαντικό είναι το οικονομικό.
4: Το πιο σημαντικό εννοείται είναι το οικονομικό, και πόσο μάλλον όταν μιλούμε για τον Εθνικό ή για οποιοδήποτε άλλο προσφυγικό σωματείο.
1: Είναι σαφώς λιγότερα τα δικαιώματα τώρα. Έχει αλλάξει το καθεστώς των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τη στιγμή που πέφτει μια ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Αλλάζει αυτό το καθεστώς.
4: Αλλάζει απίστευτα.
1: Δραματικά.
4: Δραματικά. Δεν

0: υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των δύο κατηγοριών, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Όμως έτσι είναι τα δεδομένα και εμείς οφείλουμε να πορευτούμε με αυτά μπροστά μας. Προτού συνεχίσουμε Σάββατο την κουβέντα, θα ήθελα να αναφέρω και στον αέρα το ότι νιώθω έτσι την χαρά και την τιμή που μιλούμε μαζί, γιατί εμείς μεγαλώσαμε και μάθαμε το ποδόσφαιρο μέσα από την εικόνα του Σάβα Κουσάρη.
1: Να σε καλά,
0: είτε στον αγωνιστικό χώρο, είτε σε διάφορες εκπομπές, και είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Και εμείς μάθαμε την αξία του αθλητισμού μέσα από ανθρώπους που κάποιοι εξ αυτών εγεννήθηκαν και ρίζωσαν εις την άχνα, όπως ο Παναγιώτης ο Πκερή. Αυτός ο μεγάλος άνθρωπος του αθλητισμού που έφυγε από τη ζωή πριν από 2 εβδομάδες και τον αποχαιρέτησε η άχνα το περασμένο Σάββατο. Περασμένο Σάββατο,
0: ναι,
1: ήταν η κηδεία.
0: Το περασμένο Σάββατο.
1: Το περασμένο Σάββατο ήταν και η μέρα που έκαναμε και εμείς το μεγάλο μας αφιέρωμα για τον Παναγιώτη τον Πκερή, δίνοντας και στοιχεία από την εκπληκτική πραγματικά πορεία του, η οποία μείνει πίσω από τα φώτα της προβολής, γιατί ο ίδιος ήταν ταπεινός και δεν επεδίωκε.
0: Ναι,
1: δεν επεδίωκε.
0: Ναι, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία, αν και συχνά, πάρα πολύ συχνά, θα συνδέομαι και το γνωρίζεις, γιατί κάποτε ανταλλάσσουμε κάποια μηνύματα και παρακολουθώ τις ιστορικές αυτές αναδρομές που κανείς, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες για μας τους νεότερους. Όμως ναι, όπως το έχεις πει, το προηγούμενο Σάββατο δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
1: Ναι, διότι είχατε και την ευθύνη της κηδείας.
0: Και την ευθύνη για την κηδεία του Παναγιώτη Πκερή, ενός ανθρώπου υπεραθλητή. Θέλω να σου πω, Σάββα, ότι στην πορεία το είχα ανακαλύψει. Είχα ξεχάσει, αλλά όταν βρέθηκα μπροστά εκεί στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας την ώρα της κηδείας, είχα δει μια φωτογραφία στη μέση της ηλικίας του Παναγιώτη Πκερή, ενώ είχα δει κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο που ήταν πολύ νεαρός σαν αθλητής, είχα δει κάποιες φωτογραφίες πρόσφατες και είχα δει μια φωτογραφία στην εκκλησία, και εκείνη τη στιγμή ανακάλυψα ότι ήταν και δικός μου καθηγητής.
1: Ήταν και δικός σου καθηγητής.
0: Εισαγωγής, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, και το είχα ανακαλύψει εκείνη την ώρα Σάββα μπαίνοντας στην εκκλησία.
1: Ήταν καθηγητής του Μιχάλη του Χατζιπκερή, ο οποίος μάλιστα εμίλησε εκεί στην εκκλησία, ναι, αποχαιρέτησε τον δάσκαλό του.
0: Αποχαιρέτησε εκ μέρους των αποφύτων της Αμερικανικής Ακαδημίας Λαρνακάς, σωστά.
1: Μα και νωρίτερα νομίζω ότι πριν μερικούς μήνες ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί που λειτουργεί στην Άχνα με τον κύριο Παντελή Βουητουρή πρόεδρο εκεί οργάνωσε μια ημερίδα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό στην Άχνα και είχε τιμηθεί ο Παναγιώτης ο Πκερής, παρότι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γιατί ήταν σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη, και νιώθω και πολλά συγκινημένος, Άγγελέ μου, γιατί πηγαίνοντας στο νοσοκομείο για έναν άλλο δικό μου άνθρωπο, ανακάλυψα ότι στον ίδιο θάλαμο, στον ίδιο δωμάτιο της εντατικής ήταν και ο Παναγιώτης ο Πκερή, και του έσφιξα το χέρι, και ήταν η τελευταία εικόνα. Ύστερα από 3 ημέρες έφυγε. Λοιπόν,
0: είναι αυτές τις στιγμές που μένω σώμα και θέλω να πω εδώ, χωρίς να πούμε πολλά λόγια, και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε περισσότερη προβολή, εν τούτης όπως και εσύ είπες, Σάββα, και ο ίδιος ακόμα δεν επιζητούσε αυτό, δεν επιζητούσε δηλαδή την προβολή, όμως να είστε σίγουροι και...
1: Φαντάζομαι ότι εσείς ως εθνικός θα κάνετε κάτι, έτσι, προγραμματίζετε, θα σκεφτείτε να κάνετε κάτι αντάξιο πραγματικά και αυτόν που κερίσε εδώ και στον εθνικό.
0: Ακριβώς, Σάββα, ήδη έχουμε συζητήσει στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν μπει κάτω κάποιες ιδέες και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να τιμήσουμε την μνήμη αυτού του μεγάλου υπεραθλητή.
1: Ξέρω αν ήταν εισήγηση στο τραπέζι, αλλά εγώ, ας πω, επειδή δούλεψε πολλά με τα ταλέντα και ανέδειξε σπουδαίους αθλητές ο Παναγιώτης ο Πκερής, το κέντρο, ας πούμε, των Ακαδημιών εκεί θα το ονόμαζα Παναγιώτης Πκερής.
0: Έχει μπει και αυτό, Σάββα, έχουν μπει και άλλα, και είναι, θα έλεγα, όλα πολύ καλές ιδέες, και νομίζω ότι θα θα επιλέξουμε κάποια από αυτά και θα προχωρήσουμε με την υλοποίησή τους.
1: Βέβαια, άρχισε να υλοποιείται και ο στόχος της επιστροφής τώρα. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική, αλλά η σκέψη σε εσάς είναι στον επόμενο χρόνο.
0: Ναι, η σκέψη είναι στον επόμενο χρόνο. Σάβα, όμως, περνά μέσα από τους αγώνες αυτούς για αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν και μέσα από τα παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία. Μπορεί ναι, να είμαστε μια παραδοσιακή ομάδα της πρώτης κατηγορίας, να είμαστε η ομάδα από τις 6-7 ομάδες που έχουν μείνει να διεκδικούν παραμονή από την πρώτη κατηγορία, να είμαστε η ομάδα με τις λιγότερες συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία. Όμως αυτή η σεζόν μας βρίσκει εκεί και οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, προσγειωμένοι για να πετύχουμε τον μοναδικό στόχο που είναι η άνοδος. Το μυαλό μας είναι ναι.
1: Και είναι πάντα έτσι λίγο παράξενο το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν μπορείς να κρατήσεις σιγουριά από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Όχι, δεν είναι πολύ παράξενο το πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικό από την πρώτη κατηγορία. Σάβα, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλύτερα από εμένα. Και θα πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, συγκεντρωμένοι. Είναι πάρα πολύ καλές όλες οι ομάδες. Περάσαμε, ναι, κάναμε το πρώτο βήμα σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και αυτό οφείλω να το πω, γιατί μπορεί κάποιος βλέποντας μόνο το αποτέλεσμα να πει ότι ήταν ένα εύκολο βράδυ για τον εθνικό. Ναι, ήμασταν καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο, όμως υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα, είναι ένα ιδιαίτερο γήπεδο η έδρα της ΠΑΕ και νομίζω ότι πολλές ομάδες θα την οπαθήσουν εκεί και δεν είμαι σίγουρος πόσες ομάδες θα καταφέρουν να φύγουν με βαθμό από την έδρα της ΠΑΕ.
1: Και με χαρά είδα ότι χρησιμοποιηθήκαν 8 Κύπροι.
0: Είχαμε 6 στην
1: ενδεκάδα και μπήκαν 3
0: ενδεκάδα. Ναι, στη συνέχεια
1: 9. Ο Γιώργος Εγουσάπα, ο Νικόλας Γιαλούρος και ο Κωνσταντίνος Εγκουμπαρή μπήκαν σαν αλλαγή.
0: Σωστά, Σάβα. Έτσι και αγιώς, ο εθνικός είναι πάντα επενδύει στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αλλά και αν θες να το πούμε και καλύτερα, δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές.
1: Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
0: Όχι, φυσικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η ομάδα να παραμείνει εκεί στα ψηλά και είναι ο μοναδικός τρόπος, είναι η αξιοποίηση των Κυπρίων ποδοσφαιριστών, των Κύπριων νεαρών ταλέντων.
1: Οι οποίοι ανταποκρίνονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά και εν τούτον έναν από τα κακά, ακόμα έναν από τα απότοκα, το πούμε έτσι, επειδή αρχίσαμε με τα απότοκα στην εισαγωγή μας, υποχρεώνεσαι να χρησιμοποιήσεις τους περισσότερους Κύπριους και για λόγους οικονομικούς, έτσι, διότι άλλον το συμβόλαιο του ξένου του ποδοσφαιριστή και άλλον το συμβόλαιο του δικού μας του παιδιού, και από την άλλη, στο τέλος της περίοδου, όταν με το καλό πάρεις την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, υποχρεώνεσαι να κάνεις πάλι μεγάλες αλλαγές, γιατί μεγάλο το χάσμα της δεύτερης με την πρώτη κατηγορία.
0: Είναι υποχρεωτικό, Σάβα, νομίζω. Όμως ακόμα και τότε, ακόμα και τις προηγούμενες χρονιές, όταν ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία και ανεβήκαμε, αλλά και σε όλες τις προσφαιρικές περιόδους που ήμασταν στην πρώτη κατηγορία, πάντοτε έχουμε αρκετούς Κύπριους ποδοσφαιριστές, όπως είχαμε και την περσινή περίοδο στο ρόστερ μας, και μάλιστα βασικούς ή αναπληρωματικούς, οι οποίοι παίρνουν χρόνο συμμετοχής πάντα, γιατί η Σάβα είναι αυτό που έχουμε πει, ότι οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, είναι και αυτοί που θα κρατήσουν τα σωματεία μας, τα προσφυγικά σωματεία και τα οικονομικά δύνατα σωματεία, είναι αυτοί που θα κρατήσουν αυτά τα σωματεία εν ζωή.
1: Και νομίζω ότι άρχισαν ήδη να το αντιλαμβάνονται. Ξέρεις, στην Ελλάδα παρακολουθώ, αν παρακολουθήσεις και το πρωτάθλημα της Super League, Άγγελε μου, να δεις πολλοί γηγενείς ποδοσφαιριστές στις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, το παρακολουθώ, γιατί είμαι και θα το έβαζα εντός και εκτός διαγωγικό φανατικός φαλός της ΑΕΚ Αθηνών.
1: Α, Κωνσταντινούπολεως.
0: Εντάξει, ναι, το έχουμε πάρει η ΑΕΚ Αθηνών.
1: Εμείς οι πρόσφυγες πρέπει να γνωρίζουμε τούτα.
0: Αυτή η Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Και έτσι το παρακολουθώ, ναι. Και δεν είναι και τυχαίο άλλωστε που βλέπουμε ακόμα και στις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, στις τέσσερις μεγάλες ομάδες που είναι κυρίως Έλληνες ποδοσφαιριστές οι γενείς έχουν το πώς να το πω, είναι οι αγαπημένοι του κόσμου και προσφέρουν στις ομάδες. Και δεν είναι τυχαίο που

0: βλέπουμε και την Εθνική Ελλάδας, έστω και αργά να επανέρχεται για να κάνει βήματα για να επανέλθει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Άγγελε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρεις ότι το μερτικό του ο Εθνικός στην προβολή δεν θα το χάσει, επειδή έπεσε στη δεύτερη κατηγορία. Εμείς θα είμαστε εδώ και συχνά πυκνά θα τα λέμε, θα παρακολουθούμε την πορεία της ομάδας, να μεταφέρει την αγάπη μας σε όλους εκεί στο Δασάκι, ιδιαίτερα στον πρόεδρο, τον Κίκητο Φιλίππου, την αγάπη μας και την εκτίμησή μας να του πεις.
0: Βέβαια, Σάβα, θα τα μεταφέρω, σε ευχαριστώ και εγώ και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σου και επαναλαμβάνω ξανά, ήταν μεγάλη μου χαρά.
1: Θα έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να τα πούμε, Άγγελε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Σάβα, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Άγγελε μου, γεια σου. Λοιπόν, θα πάρουμε και μια... όλα καλά με τον Εθνικό. Καλά περνάμε, έτσι, κύριε Μάγκε, καλά περνάμε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλά περνάμε. Καλά περνάμε. Ο Μιχάλης ο Βιολάρης θα μας θυμίσει ότι καλά περνάμε, ειδικά τις Κυριακές και με το ποδόσφαιρο. Πάμε.

Το δόξα τω Θεώ μας το έμαθε να το λέμε και ο κύριος Ανδρέας Καπούβης, τον οποίο χαιρετώ. Να σε καλά, κύριε Ανδρέα. Και όντως έχεις δίκιο, η ανόρθωση είναι πάνω από το ΑΠΟΕΛ. Έχουν από 3 βαθμούς, αλλά η ανόρθωση είναι που κατάσσεται πάνω από το ΑΠΟΕΛ. Να σε καλά, κύριε Ανδρέα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
2: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, κριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
3: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνοια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Venny Cook & Dine.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ
5: φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
11: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας Πάμε Γήπεδο. Χάνει 22-10 ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο. 8-6-5-4-3-2-1. Δεν προλαβαίνει να βάλει καλάθι. Είναι Ολυμπιακός 10, Μακάμπι Τελαβίβ 22. Αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στο τουρνουά. Πέιαβολ νεόφυτος ο Χανδριώτης. Νωρίτερα θυμίζουμε ο Άρης κέρδισε, εντυπωσιακός ο Άρης, κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου με 98-74. Όπου άρχισε και το Manchester United Manchester City, το μεγάλο ντέρπι στη Premier League. Είμαστε στο 1 το λεπτό και στο 0-0. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 291. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε να ακούσουμε τον Χριστόφορο Μαθαίου εκ μέρους της Πάφος FC.
19: Θέλω και πάλι να εκφράσω εκ μέρους της Πάφος FC τα θερμά μας συλληπιτήρια προς τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, τον Σάμι Μαέ, για το χαμό του πατέρα του. Και να τον ευχαριστήσουμε γιατί είναι σήμερα μαζί μας εδώ και δείχνει έμπρακτα τον επαγγελματισμό του. Και τον ευχαριστούμε και πάλι. Όσον αφορά τον αγώνα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο νομίζω ένα τεράστιο παιχνίδι. Παραδοσιακά η ΑΕΚ και ειδικά εκτός έδρας είναι από τις πιο δύσκολες εξώσεις που μπορεί να κάνει μια ομάδα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Έχουμε και την πίεση ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη στο τελευταίο γύρο με τον Ολυμπιακό. Άρα σήμερα ξεκάθαρο στόχο είναι να παλέψουμε για την νίκη. Που αν τα καταφέρουμε θα είναι μεγάλη επιτυχία.
20: Τρία παιχνίδια στις κυπριακές διοργανώσεις, δύο στο πρωτάθλημα και ένα Super Cup. Η Πάφος δεν δέχτηκε γκολ. Είναι ένα σημαντικό στιγμό αυτό, πόσο μάλλον απέναντι σε μια ομάδα σήμερα που έχει σκοράρει 7 γκολ στα παιχνίδια της.
19: Εντάξει, σίγουρα είναι θετικό το να μην δέχεσαι γκολ. Ωστόσο, το σημαντικό είναι νίκη. Άρα για να νικήσεις πρέπει να σκοράρεις, γιατί το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Άρα όσο θετικό κι αν είναι, εμείς κρατάμε πάντα την νίκη, αλλά σίγουρα δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται από τον προεδρικό ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε να συνδυάζεται και με γκολς.
20: Πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί έγιναν 5 αλλαγές από πλευράς του Ρικάρτο Σαπίντο στην 11 σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και ποια αγωνιστικά δεδομένα έρχεται πάνω στο σημερινό μάτς.
19: Μάλιστα, εντάξει, επέστρεψε ο Μπιέλ στην αποστολή και ελπίζουμε να τον δούμε να αγωνίζεται. Από εκεί πέρα παραμένουν εκτός η Ζωά Κορέα, Μουράτ Μαμάτοφ και ο Αλεξάνδρε Μπρίτο, που όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι κατά ανησυχητικό. Προσπαθούμε να του επαναφέρουμε τη σωστή στιγμή. Έχουμε και την διακοπή για τις εθνικές ομάδες μπροστά μας. Ελπίζουμε αν δεν είναι μαζί μας από εβδομάδας να είναι σίγουρα όλοι ετοιμοπολέμοι μετά τον break της εθνικής. Και αυτά είναι τα δεδομένα.
20: Και επειδή βρισκόμαστε ακόμη σε μεταγραφική περίοδο άνεργου ποδοσφαιριστή είτε δανεικού από την Κύπρο, η Πάφος έχει μία θέση στον κατάλογο Α. Ποιες είναι οι σκέψεις που γίνονται για πιθανή ενίσχυση?
19: Εντάξει, πολύ καλά τα είπες και υπάρχει καλή θέση στο ρόστερ. Άρα, αφού υπάρχει αυτή η καινή θέση και υπάρχει ακόμη το περιθώριο για μεταγραφή, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, ούτε μπορώ να εγγυηθώ εγώ προσωπικά αν θα γίνει κάποια κίνηση. Αλλά όσο υπάρχει το περιθώριο, ποτέ μη λες ποτέ.
20: Και τέλος, ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, γιατί βλέπουμε ότι έρχονται εδώ στη Λάρνακα. Πόσοι θα βρεθούν, αν γνωρίζετε ακριβώς, και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς ως διοίκηση.
19: Μάλιστα, εντάξει, όσον αφορά την προπόληση, είχαμε ξεπεράσει τους 500. Αντιλαμβάνομαι δύσκολη εκδρομή, είναι αυτή η σκυριακή βράδυ εδώ στη Λάρνακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους είναι εδώ μαζί μας και αυτούς που υποστηρίζουν από το σπίτι. Και ελπίζω η ομάδα να σου δώσει χαρά σήμερα.
20: Ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
19: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
18: Αυτά από τον αγαπητό Χριστόφορο και μου άρεσε αυτό που είπε. Όντως είναι δύσκολη εκδρομή. Προσέξτε, είναι δύσκολη η εκδρομή. Για την Κυριακή βράδυ. Μου άρεσε το εκδρομή. Έτσι πρέπει να χαιρόμαστε την έξοδό μας, φίλες και φίλοι, για να παρακολουθήσουμε τις ομάδες μας. Είναι μια εκδρομή. Είναι μια ψυχαγωγία το ποδόσφαιρο. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πραγματικά. Λοιπόν, είναι η δυσκολία βέβαια όμως για τους φίλους μας εκεί που ήρθαν από την Πάφο. Πλέον η Πάφος έχει φίλους και στη Λευκοσία. Έτσι, για αυτούς είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Μισή ώρα δρόμος είναι. Αλλά οι φίλοι από την Πάφο θα ταλαιπωρηθούν μέχρι να επιστρέψουν το βράδυ πίσω. Και αύριο πρωί ξεκινάει η εβδομάδα. Και πρέπει να πάρουμε και τα μωρά στο σχολείο αύριο. Να ανοίγουν και τα δημοτικά σχολεία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Βόρειο Πέταλο, λέω φίλος 987. Καλωσορίσατε παιδιά, μετά την αποχή. Και πάμε να ακούσουμε, να δώσω έτσι δύο λεπτά τα αποτελέσματα των ενεξελίξει παιχνιδιών. Λεβάντε Μπαρτσελώνα στην Ισπανία 0-3, Σβόλε Φέγενορ στην Ολλανδία 0-3, Καλαμάτα Βόλο στην Ελλάδα 0-1, δίνω τα παιχνίδια ανάλογα με τη χρονική διάρκεια. Μάλλον το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκονται. 28 λεπτό Le Mans Lens στη Γαλλία 0-0. Manchester United, Manchester City 14 λεπτό στο 0-0. Και στο ίδιο χρονικό σημείο στη Γερμανία Elversberg, Bayern Μονάχου 0-0. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Δημητρίου.
1: Στη λεδιάδες σας και σας καλωσορίζω στο σπίτι μας, στο γήπεδο μας. Τρέχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν θα ακολουθήσει σε μερικά λεπτά η βράβευση ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην ΑΕΚ και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα τα δείτε, σας έκανα και spoiler, αλλά θα τα δείτε σε μερικά λεπτά. Εντάξει, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την πρόοδο, να συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το πιο σημαντικό, να είμαστε ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί και στο τέλος της ημέρας να βρούμε τους τρόπους για να πάρουμε το ζητούμενο που μεταφράζεται στην κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης. Αυτό επιδιώκουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Μια ομάδα όπως είναι η Πάφος που δικαίως την ίδια στιγμή έχει και τις υποχρεώσεις της στην League Face του Conference League, και τους αξίζουν συγχαρητήρα γι' αυτό. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα μυαλωμένο παιχνίδι, συγκεντρωμένο, να αποφύγουμε τα λάθη, και πιστεύουμε στις δυνατότητες μας ότι μπορούμε να βγάλουμε τις αρετές μας και να πάρουμε το ζητούμενο, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό που ανέφερες για διαφορές και τέτοια, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν να συζητάμε κάτι τέτοιο. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το λέω από τώρα, πριν από το παιχνίδι, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Είναι σημαντικό για μας να καταφέρουμε και σήμερα μπροστά στο κοινό μας, ειδοποιώς διαφορά σε σύγκριση με προηγούμενο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, και να πάρουμε την νίκη απέναντι σε ένα πάρα πολύ ικανό αντίπαλο όπως είναι η Πάφος.
20: Κυριάκο, στο αγωνιστικό κομμάτι, πέραν από τους γνωστούς απόντες, είδαμε να απουσιάζει από την αποστολή και το όνομα του Ριάτ Μπάγκιτς. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Εντάξει, ουσιαστικά ο Ιούσεφ Αμίν, το γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή, θα τον έχουμε μετά την επανάρξη του προαθήματος, ενώ θα επανέρθει όταν θα έχουμε τη μεγάλη διακοπή. Ο Σαμπορί, ουσιαστικά αξιολογήθηκε η περίπτωση του, δεν κάθεστε εφικτό να είναι στη διάθεση του προπονητή. Θα το δούμε από την Τρίτη για το επόμενο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, γιατί είναι και σύντομο, παίζουμε Παρασκευή. Για τον Μπάγιτς, ουσιαστικά είναι πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Δέχτηκε ένα χτύπημα, δεν είναι μυϊκός ο τραυματισμός, είναι ένα χτύπημα στα πλευρά, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να βοηθήσει, έμεινε εκτός. Θα τον έχουμε από την επόμενη εβδομάδα στη διάθεσή μας.
20: Και πρώτο παιχνίδι είναι ντεπούτο για τον Παλαιάρη. Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος πέρασε τώρα πράγματι, και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει.
1: Εντάξει, γι' αυτό τον αποκτήσαμε, για να, εφόσον κρίνει η τεχνική ηγεσία όπως και έκρινε, να κληθεί να αγωνιστεί κατά από τα δοκάρια και να επιβεβαιώσει τις περγαμηνές για τις οποίες αποκτήθηκε. Τα πάντα για τους πάντες μάλλον, καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Είναι ένα παιδί που μπήκε με τη μία στο κλίμα, είναι αρκετά έμπειρος, και μακάρι να πάνε όλα καλά και να, και να το δούμε να, να έχει μια καλή παρουσία. Ενώ όταν λέμε για ένα τερματοφύλακα, το καλύτερο για μια ομάδα είναι να περνά παρατήρητος.
20: Ευχαριστούμε Κυριάκο, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
18: Αυτά λοιπόν και από τον Κυριάκο τον Δημητρίου, παιδιά αγαπημένα πραγματικά. Λοιπόν, μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές και με τον Κυριάκο εκεί στη συνδρομητική τηλεόραση. 27-19 χάνει ο Ολυμπιακός. Σε κάποια στιγμή έχανε και με 14 πόντους διαφορά. Τώρα είναι στους 8. Απογοητεύτηκε και ο φίλος μας ο Μάκη εδώ απέναντι που το παρακολουθεί. Έναν καλός Ολυμπιακός λέγουμε, έναν καλός απόψε. Ελπίζουμε να βελτιωθεί από εδώ και μπρος. Είναι εκπληκτική πάντως η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού. Αστόχησε στο τρίποντο. Έχει την ευκαιρία τώρα ο Ολυμπιακός να μειώσει περαιτέρω. Αν το πάρει, όχι. Χάθηκε, όχι. Είναι, η κατοχή είναι στον Ολυμπιακό. 13-12 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαντληθεί. Είναι τρίποντο. 27-22. Να μου ακούει, κύριε Μαγί, είπα σου να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Με έτσι στην παράσταση που έχει, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Είμαστε πόσα λεπτά, 12 λεπτά, έχουμε χρόνο να ακούσουμε. Έλα σου πω, το τραγούδι που να ακούσουμε τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που το κατασκεύασε, κύριε Μακέ.
2: Έτσι φαίνεται.
18: Έτσι φαίνεται.
2: Έτσι φαίνεται.
18: Μα είναι και συμφέρει να την προβάλλουμε πολλά η τεχνητή νοημοσύνη, διότι αύριο είναι έρθει κάτι σύνταμε να κάνουμε και τη δουλειά μας. γελάς. Λοιπόν, σήκω γήπεδο, το οποίο... φέτος ακούστηκε, αυτό το παιχνίδι 27-24, μειώνει περαιτέρω Ολυμπιακός. Μπράβο. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας και στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο.

0: καναπές και βάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
5: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
4: Και πιάνουν τα χέρια σου.
5: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία INCO σου δίνουν τη λύση.
4: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων INCO σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές INCO Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: INCO. Make the world in your hands.
6: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
7: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
6: Είναι δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μπροστά για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός. 35-33, 2 και 4 πριν από το τέλος του Δευτέρου δεκαλέπτου. Και πάμε Λάρνακα, πάμε στον Ανδρέα το Σταύρο, όπου να αρχίζει το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. ΑΕΚ Πάφος. Ανδρέα.
11: Σάβα, φίλες και φίλοι, ακροατές του Sport FM 95. Καλησπέρα ξανά από την ΑΕΚ Αρένα. Εδώ που σε πολύ λίγο, σε περίπου 3 λεπτά, θα ξεκινήσει ακόμα ένα ντέρπι για την τρίτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Αυτή την φορά το παιχνίδι είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακας και την Πάφος FC. Οι δύο ομάδες που πέρσι η μία πήρε το κύπελλο, η άλλη πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Πρώτη αναμέτρηση φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες σε ένα μάτς που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς και να πει ξεκάθαρα ποιος είναι το φαβορί. Τέτοια παιχνίδια είναι πάντοτε τριπλής παραλλαγής. Είτε τα ντέρπι γίνονται στη Λάρνακα όπως απόψε, είτε αυτά που γίνονται στην Πάφο, κάτι που θα γίνει στον δεύτερο γύρο για ακόμη ένα στα play-off αν οι δύο ομάδες δεν παίζουν θύμα έκπληξης και βρεθούν εκτός πρώτης εξάδας. Πολύ καλή ατμόσφαιρα, δεν θα πω ότι είναι γεμάτο το γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί δεν είναι. Περίπου 2.500 είναι οι φίλοι της ΑΕΚ και απέναντι γύρω στους 500 με 600 οι φίλοι της Πάφου. Πριν από εντεκάδες να αναφέρω ότι πριν από την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο είχαμε ειδική βράβευση για τον κύριο Ανδρέα Μουσκάλη για την προσφορά του στην ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς ήταν και ο άνθρωπος που χάρισε το πρώτο κύπελλο στην ομάδα στον τελικό κυπέλλου το 2004 κόντρα στην ΑΕΛ, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, ο κύριος Ανδρέας Μουσκάλης, ο οποίος θύτευσε σε πολλές ομάδες ως προπονητής και στην Ομόνια και στον Απόλλωνα και στην Νέα Σαλαμίνα, με την οποία επίσης πήρε κύπελλο, πήρε τη μυθική πλακέτα από τον άλλοτε παλέμαχο στο Ισάκ και του πεζοπορικού, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ενώ πήρε και αναμνηστική φανέλα και από τον επίτιμο πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ντίνο Λευκαρίτη. Σιγά σιγά οι δύο ομάδες παίρνουν θέση στον αγωνιστικό χώρο μετά και την χειραψία και την ρήψη του νομίσματος ανάμεσα στους δύο αρχηγούς μαζί με τον διαιτητή που θα είναι ο Μενέλαος Αντωνίου. Επαναλαμβάνω, οι δεκάδες για την ΑΕΚ Λάρνακας ξεκινάνε οι παλαιάροι. Πρώτη φορά στην ενδεκάδα ο νέος θερματοφύλακας της ΑΕΚ, Βάντεν Χόρν, Πάνκοφ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Τρίκα, Ρέπας και Μιραμόν για την ομάδα του Ρούμπεν Σέγγες. Ενώ στον αντίποδα η ομάδα του Ρικαρτο Σαπίντο ξεκινάει με τους Μαγέτσκι, Νταβίτ Λουίς, Γκολδάρ, Μπρούνο, Κίνα, Σέμα, Εγκαμαλέου, Ιωάννου, Λέλε, Σούνιτς και Πέπε. Ο Αλμπέρτο Παλεάρη αποθεώνεται από το πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι της ΑΕΚ. Είναι η πρώτη του παρουσία και προφανώς και αυτός θέλει να συνδυάσει τον τεπούτο του με μια καλή εμφάνιση, ενδεχομένως και νίκη για την ομάδα του. Η ΑΕΚ ψάχνει το 3-3 για να συνεχίσει το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Η ΠΑΠΟ στείλει επιστροφή στις νίκες. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, Σάβα. Και το πρώτο σφύριγμα ακούγεται από τον Μενέλαο Αντωνίου. Ζωντανά το παιχνίδι ΑΕΚ Λάρνακας ΠΑΦΟΣ FC από τον Σπορ FM 95. Είμαστε εδώ στην ΑΕΚ Αρένα και θα μεταφέρουμε τα πάντα όλα όσα θα γίνουν στο τέρπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που μας έχουν χαρίσει πολύ δυνατά και όμορφα παιχνίδια στο παρελθόν και τελικό κυπέλλου έχουν παίξει ΠΑΦΟΣ και ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ να βγαίνει νικήτρια στον τελικό του 2025 στην διαδικασία των πέναλτι. Σε μια διαδικασία όπου η ΠΑΦΟΣ ήταν αγκαλιά με τον Τρόπιο, έχασε το πέναλτι ο Κολντάρ, έκοψε δύο ο Αλομέροβιτς και τελικά τον Τρόπιο βγήκε στην ΑΕΚ. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Ρικάστο Σαπίντα από δεξιά με τον Εγκαμαλέου να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Απομάκρυνε όπως όπως ο Πιλέας. Κερδίζουν μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ με τον Ρέπας, ο οποίος κατάφερε και πέρασε η μπάλα. Πήγε στον επιθετικό τον Τρίκα, ο οποίος πέρασε επίσης από το εμπόδιο του Κίνα. Μετέφερε την μπάλα δεξιά για τον Λαγιούνι. Αυτός και πάλι έψαξε τον Τρίκα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Από αυτόν πέρασε η μπάλα έξω και η ΠΑΦΟΣ κερδίζει πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Το οποίο εκτέλεσε άμεσος Νικόλας Ιωάννου, πετώντας την μπάλα πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Και τώρα Μαγιετσκι για τον Γκολντάρ. Γκολντάρ και Νταβίτ Λουίς είναι το βασικό κεντρικό δίδυμο. Έμεινε στον πάγκο Μαέ. Ήταν βασικό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο αδερφός του Ράιαν Μαέ, ο Σάμι Μαέ. Πρόσφατα και αυτός και ο αδερφός του έχασαν τον πατέρα τους. Αν θυμάμαι καλά την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΦΟΣ. Αιωνία μνήμη, εννοείται, δύσκολη στιγμή. Να χάνει ένα
10: και εξέφρασε άνθρωπο και δημόσια τα συλληπιτήρια του Χριστόφορος Μαθαίου στις δηλώσεις που έκανε πριν από το παιχνίδι.
11: Μάλιστα. Αιωνία μνήμη στον πατέρα του Σάμι Μαέ και του Ράιαν Μαέ. Εννοείται. Δύσκολες στιγμές για κάθε αθλητή να χάνει ένα δικό του άνθρωπο. Κολτάρ.
10: Α, χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Ανδρέα, τον συνάδελφο τον Ανδρέα και στον παλιομέτωχο που εύχεται καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες. Να σε καλά, Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα.
11: Συνεχίζουμε από την ΑΕΚ Αρένα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποια φάση στο παιχνίδι. Η ΠΑΦΟΣ είναι αυτή που δείχνει μια διάθεση να κρατήσει έτσι λίγο περισσότερο την μπάλα. Τώρα μια μπαγιά του Νταβίτ Λουίς στην πλάτη του Πάνκοφ, εκεί όπου κινείται και παίρνει μπάλα ο Σέμα, προσπαθεί για την σέντρο. Ο Πάνκοφ όμως κάνει εξαιρετική δουλειά, μένει όρθιος, δεν λυγίζει, κερδίζει μπάλα από τον πολύ δυνατό Σέμα. Η πάσα του όμως έφερε τελικά το λάθος και η ΠΑΦΟΣ είναι ξανά στο προσκήνιο με τον Αγκαμαλέου εκτός περιοχής να επιχειρεί ένα σουτ το οποίο κόντραρε πάνω στο πόδι του Πιλέα και μπάλα κατέληξε στον Μπρούνο. Η ΠΑΦΟΣ από δεξιά τώρα έχει την κατοχή. Σουνίτς, Αγκαμαλέου, θα κλειστεί από τον Πιλέα. Ο Αγκαμαλέου συνέκλεινε προς τον κεντρικό διάδρομο. Πάσα ρε στον Κίνα. Ο Κίνα δεν μπορεί να περάσει από τον Πιλέα. Ωστόσο σφυρίζει φάουλο Μενέλαος Αντωνίου. Θεώρησε ότι ο Πιλέας στην προσπάθειά του να περιορίσει τον Κίνα από πίσω τον έσπρωξε αντικανονικά, κάνοντάς του φάουλ, και είναι και σε πολύ καλό σημείο αυτό το κερδισμένο φάουλ για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, λίγο μακριά τέλος πάντων από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, από τα 20 μέτρα εγώ θα πω, 20-23 μέτρα κάπου εκεί πρέπει να είναι η απόσταση από την μπάλα που έχει στηθεί προς την εστία του Αλμπέρτο Παλεάρη, ο οποίος δίνει οδηγίες σε 5 παίκτες που έχουν πάει στο ανθρώπινο τείχος. 4 τώρα έχει φύγει ο Λαγιούνι, έχουν μείνει Ιβάνοβιτς, Βαντενχόρν, Πάνκοφ και ο άλλος πρέπει να είναι ο Τρίκα. Οι 4 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ανθρώπινο τείχος για την ΠΑΦΟ, Σέμα και Νταβίτ Λουίς είναι πίσω από την μπάλα, η οποία γέρνει λίγο προς τα δεξιά. Άρα βολεύει περισσότερο τον Σέμα, όσο ο Νταβίτ Λουίς είχε εξαιρετικές εκτελέσεις. Τελικά ο Σέμα, ο οποίος χτύπησε την μπάλα και την έστειλε πάνω από τα δοκάρια. Κακή εκτέλεση από τον Σέμα. δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Εκτέλεση φάουλα από τον Σουιμπακ της Πάφαρα. Πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ριγκά στο Σαπίντο, το οποίο καταγράφουμε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ παραμένει στο 0-0.
10: Να μου επιτρέψεις να χαιρετήσω έναν από τους καλούς φίλους των εκπομπών μας και από τους πιο ζεστούς φίλους του Ολυμπιακού Λευκοσίας, ο φίλος μου 465. Πάμε τώρα γήπεδο να υποστηρίξουμε την ομάδα μας και να πάρουμε το τρίποντο. Ελπίζω το κλίμα να είναι καλό και να έχουμε και εμείς παλμό και να μην ακούγονται μόνο η θύρα 9. Πάμε Ολυμπιακάρα, η θύρα 9 της 29, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε. Πάμε Ολυμπιακάρα. Να σε καλά φίλε 465, να σε καλά. Καλή επιτυχία και στην ομάδα σου. Να σε καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον κύριο Ανδρέα.
11: Θα είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι και στη Λευκοσία. Έχει και ο Ολυμπιακός μια βάση οπαδών. Η θύρα 9 θα επιστρέψει στο Βόρειο Πέταλο εκεί που μεγαλούργησε επί πολλά έτη πριν να γίνει ο Μόνιακος της 9ης Μαΐου. Άρα θα έχει και καλή ατμόσφαιρα. Μαγάρι να είναι και καλό παιχνίδι, εννοείται. Και ελπίζουμε να είναι καλό το παιχνίδι μας και εδώ στην Λάρνακα. Είναι ντέρπι, είναι δύο ομάδες που φέτος ξεκάθαρα διεκδικούν το πρωτάθλημα και όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Η ΑΕΚ και η Πάφος είναι μέσα στους διεκδικητές του τίτλου. Η Πάφος κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ακόμη και είναι το αποθυμένο της, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Λοιπόν, η Πάφος είναι στην επίθεση από δεξιά με τον Μπρούνο, ο οποίος πάτησε περιοχή και κάνει την σέντρα την οποία απομακρύνει ο πανύψηλος Μιλίτσεβιτς, ο οποίος στον αέρα είναι σχεδόν ανίκητος και θα δώσει αρκετές μονομαχές θεωρώ απόψε μαζί με τον Λέλε και ο Βάντερχο μαζί με τον Λέλε. Μπαλά μεταφέρθηκε αριστερά εκεί όπου ο Σέμα έκανε μια νέα σέντρα. Άλλη μια απομάκρυνση από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με την Πάφο να ανανεώνει και πάλι κατοχή με τον Νικόλα Ιωάννου από αριστερά να κρατάει την μπάλα. Την πασάρει στον Πέπε. Ο Πέπε και πάλι στον Σούνιτς. Δείχνει υπομονή η Πάφο στο παιχνίδι της και μεταφέρει το παιχνίδι από αριστερά τώρα δεξιά με καλή κυκλοφορία. Εγκαμαλέου απέναντι από τον Πιλέα. Παίζει με τον Μπρούνο. Μπρούνο και πάλι για τον Εγκαμαλέου που επιχειρεί την σέντρα από δεξιά. Ακριβώς στην μικρή περιοχή εκεί όπου ήταν μόνος και εντελώς ανενόχλητος ο Αλμπέρτο Παλεάρη, μπλόκαρε την μπάλα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και επαναφέρει με πάσα προς το μέρος του Πάγκοφ. Οι γραμμές της Πάφου είναι αρκετά ψηλά και αυτό περιορίζει τους παίκτες της ΑΕΚ στο να κάνουν κατοχή. Σήκωσε μπάλα ο Μιλίτσεβιτς με στόχο τον Ιβάνοβιτς. Ο Μπρούνο παρενέβηκε, απομάκρυνε. Βάζει το σώμα ο Ρέπα στον κεντρικό διάδρομο, κερδίζει μπάλα, του κάνει φάουλ. Ο Εγκαμαλαιού άφησε σωστά το παιχνίδι ο κύριος Μενέλαος Αντωνίου και ο Ιβάνοβιτς από αριστερά ανεβαίνει και πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί και τελειώνει την φάση ο Ιβάνοβιτς. Εκτός περιοχής μπλοκάρει ο Μαγέτσκι. Πρώτη καλή φάση και για την ΑΕΚ στο τέρπι. Στο 7ο λεπτό, μετά από αυτή την γρήγορη αντεπίθεση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Ρούμπεν Σέγγες, πήρε την μπάλα ο Ρέπα στον κεντρικό διάδρομο, αν και του έγινε φάουλ από τον Εγκαμαλέο, άφησε σωστά το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Ρέπας πάσαρε στον Ιβάνοβιτς, ο οποίος κουβάλισε μπάλα αριστερά, τον έκλεισαν δύο παίκτες, γύρισε, την έφερε στο δεξί την μπάλα, σούταν εκτός περιοχής, αλλά ήταν πανέτοιμος ο Μαγέτσκι για να μπλοκάρει.
10: Καλή στιγμή πραγματικά την ΑΕΚ. Θα σε διακόψω για λίγο. Αν συμβεί κάτι, θα μας διακόψεις εσύ, γιατί θα πάμε γαζί πήγε στον Εφραίμ Γεωργίου, αφού πρώτα χαιρετήσω τον φίλο με 955, ο οποίος μου διευκρινίζει ότι η θύρα 9 είναι μόνο στην 29. Η θύρα 9 έκανε την 29. Μα γι' αυτό τόνισα ότι η θύρα 9 της 29. Δεν υπάρχει πλέον στην Ομόνια η θύρα 9 και το ίδιο ακριβώς μου επιβεβαιώνει και ο φίλος 130. Κύριε Σάβα, η θύρα 9 είναι μια, είναι της 29. Δεν είναι ανάγκη να το διευκρινίζεις. Κάποτε μπορούμε να το λέμε έτσι και σαν. Ξέρεις, το έφερε η ροή του λόγου μιλώντας με τον φίλο του Ολυμπιακού. Σας ευχαριστώ πολύ και τον 130. Έλα, έλα.
11: Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Ο Νικόλας
10: Ιωάννης. Ευκαιρία.
11: Ναι, κραυγαλαία ευκαιρία ήταν. Έκανε κίνηση στην πλάτη του Μιραμόν ο Νικόλας Ιωάννου. Ο Σούνιτς με παλιά σαραντάρα πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής τον βρήκε. Ο Νικόλας Ιωάννου έτρεξε, έκανε το γύρισμα για τον Λέλη, ο οποίος εντός περιοχής και χωρίς τόσο ασφιχτική πίεση τελείωσε την φάση και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δογάρια. Η Πάφος εδώ θα μπορούσε να σκοράρει. Ο Λέλε είχε την ικανότητα και έχει την ικανότητα για καλύτερα τελειώματα, ωστόσο αστόχησε και παραμένει το 0-0 στο 1ο λεπτό.
10: Πάμε τώρα στο Γασιμπήγε στον Εφραίμ Γεωργίου. Εφραίμ, σε χαιρετώ.
12: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 εδώ από το στάδιο Γασιμπή, όπου σε 50 λεπτά περίπου αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ομόνια 29ης Μαΐου. Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δύο ομάδες που έχουν κοινούς στόχους, με δύο ομάδες που έχουν δείξει θετικά στοιχεία μέχρι στιγμής και είναι ένα από τα παιχνίδια.
10: Θα είναι ένα από τα καλά παιχνίδια της αγωνιστικής. Αυτό υπολογίζω και εγώ. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας και να δώσουμε δεκάδες και αποστολές, αφού τρέχει και το παιχνίδι μας στη Λάρνακα.
13: Το ένθετο «Η συνθέση των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
10: Έλα, Εφραίμ.
12: Να το πάρουμε στα γρήγορα, γιατί όπως βλέπω βγαίνουν και φάσεις στο άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκινά με τον Ταλιχμανίδη κατά από τα δοκάρια. Τριάδα στο κέντρο της άμυνας με τους Γκόμες, Κουντέ και Τάμας. Ρώσα και Πεφλιβάνη στα δύο back half. Ο Πας και ο Κάστα βρίσκονται στο χώρο του κέντρου. Πρόκοπ και Κυνηγόπουλος στα δύο extreme. Και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Σάμπινεν σε ένα σχηματισμό 3-4-3, όπως παρατάσσει την ομάδα του ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται ο Μιχάλης Κυριάκου, ένα πνευματικός τερματοφύλακας, και από εκεί πέρα Φραντζής, Δούμας, Σάβα, Λόλης, Ζαν Φελίπεν, Τζορτζής, Χρήστου, Πραξιτέλους, Ηρακλέους, Βρίκης και ο Πέδρο Μιγγέλ Εστεβές Σάντσο. Τώρα για την Ομόνια, 29 ο Ζόχο θα βρίσκεται κατά από τα δοκάρια, τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Θα αποτελείται από τους πορτάλες Σένιτς και Χαντάκια. Φιάκας και Αριστοτέλου στα δύο back half. Πατήχης και Γαρσία στο χώρο του κέντρου. Τιέρνη και Μωράη στα δύο extreme. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Άμπρια. Και εδώ η

0: δύο τερματοφυλάκες που είναι στον πάγκο. Και από εκεί πέρα Καϊάφα, Τσουκαλάς, Ζέκα, Φερνάντες, Μπέιτς, Παντελή, Ζαχαρίου, Βίντρα, Αντωνίου και Σωτηρίου. Διαιτητής της άμετρης να πω Ιωάννης Χριστόδουλου, βοηθός Χαραλαμπος Ιακώβου, Γιώργος Ποντίδης ο δεύτερος βοηθός, τέταρτος διαιτητής Κωνσταντίνος Χρήστου και στο VAR θα βρίσκεται ο Ροβέρτος Κώστα. Αυτά λοιπόν έχουμε από το ΓΑΣΥΠΗ, 50 λεπτά πριν από την σέντρα της αναμέτρησης.
1: Εφραίμ, μου σε ευχαριστώ. Θα πάμε στον Αντρέα τον Σταύρο, αφού σας πω ότι παραμένει το 0-0 στο Manchester United, Manchester City. Είμαστε κοντά στο 42ο λεπτό και η City από το 23ο λεπτό αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Phil Foden για ένα φάουλ που είχε κάνει έτσι, το οποίο θεωρήθηκε αντιαθλητικό. Λοιπόν, έλα Αντρέα μου.
2: Λοιπόν, εδώ στην ΑΕΚ Αρένα βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Το παιχνίδι όσο περνάει ο χρόνος αρχίζει και αποκτά έναν καλύτερο ρυθμό και η ΑΕΚ προσπαθεί να επιτεθεί περισσότερο. Η Πάφος συνεχίζει να κρατάει ή τέλος πάντων να δείχνει την πρόθεσή της να κρατήσει περισσότερο την μπάλα. Και την ΑΕΚ να προσπαθεί να επιτεθεί κυρίως στις αντεπιθέσεις όταν γίνεται το κλέψιμο και στην μετάβαση προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές του Ρούμπεν Σέγγες να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντιπαλιά άμυνα. Τώρα η Πάφος από αριστερά έχει την κατοχή με τον Νικόλα τον Ιωάννου. Ιωάννου κλείστηκε από τον Λαγιούνι και αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Πεπέ και πάλι Νικόλας Ιωάννου. Λαγιούνι δεν τον ακολουθήσει και έχει αρκετό καιρό Νικόλας Ιωάννου. Ο οποίος παίζει με τον Σούνιτς. Και τώρα από τον κεντρικό διάδρομο ο Βόσνιος έχει την μπάλα στα πόδια. Έψαξε πάσα και ενώ είχε χώρο ακόμη και για σου δεν το επιχείρησε. Πεπέ είναι κλεισμένη πίσω η ΑΕΚ και περιμένει την Πάφο ή τέλος πάντων καλά οργανωμένη στην αμυνά της η ΑΕΚ και η Πάφος δυσκολεύεται τώρα να διασπάσει με την ΑΕΚ με το πώς έχει παραταχθεί και κλείνει τους χώρους του Ρούμπεν Σέγγες. Η ΑΕΚ που είναι μέχρι στιγμής η πιο παραγωγική ομάδα στις πρώτες δύο αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος.
1: Και η μόνη ομάδα που έχει τη δυνατότητα να κάνει το 3x3.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Παλιά του Μπρούνο από δεξιά πίσω στο δεύτερο δοκάρι και ο Νικόλας Ιωάννου ήρθε με φόρα για να κάνει το σούτ και η μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπέρτο Παλεάρη. Μια εκπομπή έχει βάλει 7 γκολ και έχει δεχθεί 2 στις πρώτες αγωνιστικές. Κέρδισε 3-1 το Απόλλη στην πρεμιέρα και 4-1-1-4 την Θεσσαλαμίνα στην δεύτερη αγωνιστική. Ενώ η Πάφος στην πρώτη αγωνιστική κέρδισε 3-0 την Καρμιώτησα και κόλλησε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Να δούμε τι θα φέρει το παιχνίδι απόψε. Με τον Σούνις να κρατάει την μπάλα τώρα ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Σούνις έχει την κατοχή, θα τη δώσει στον Πέπε, πήγε στον Νταβίτ Λουίς και πάλι για τον Πέπε είναι η μπάλα. Η Πάφος ξανά με παιχνίδι κατοχής και υπομονής, θέλει να βρει τους χώρους για να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ που ανασταλτικά δείχνει στα τελευταία 3-4 λεπτά όσο η Πάφος κρατάει κατοχή, δείχνει καλή οργάνωση η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι απειλήθηκε με την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Λέλε. Παλιά του Πέπε, εξαιρετική για τον Μπρούνο, ο οποίος πατάει περιοχή από δεξιά και κάνει το γύρισμα. Ο Σέμα παίρνει μπάλα από αριστερά μέσα στην περιοχή, κλείνεται από τον Μιραμόν και βγαίνει εκτός αυτής. Η παλιά που έκανε ο Πέπε προς το μέρος του Μπρούνο ήταν καταπληκτική. Πάρει σε περιοχή ο Βραζιλιάνος, το γύρισμα του όμως δεν έφερε περαιτέρω προβλήματα για την άμυνα του Αλμπέρτο Παλεάρη. Κάθε την πάσα τώρα του Γκολντάρ δεν έφτασε στον Κίνα. Απομάκρυνε ο Βαντενχόρν, ωστόσο η Πάφος ανανεώνει ξανά την κατοχή μπάλας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εντελώς σοφό από πλευράς της ΑΕΚ να περιμένει την Πάφο ή τέλος πάντων να την κλείνει και στις αντεπιθέσεις να προσπαθεί να κάνει την ζημιά, γιατί όσο το κάνει αυτό η Πάφος θα είναι συνεχώς στο προσκήνιο και η Πάφος δεν είναι μια ομάδα που δεν έχει τους παίχτες για να διασπάσει μια καλή αμυντική λειτουργία. Όσο καλά και να τα πηγαίνει η ΑΕΚ, η Πάφος έχει τις μονάδες για να μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται το πλάνο μέχρι στιγμής στα πρώτα 15 λεπτά ή στα τελευταία έτσι 10 λεπτά τέτοιο είναι από πλευράς του κυρίου Σέγγες, να κλείνει τους χώρους και στην κόντρα επίθεση να επιδιώκει να κάνει απειλητική την δικιά του ομάδα, την ΑΕΚ Λάρνακας. Βέβαια οι τακτικές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι, αλλά αυτό φαίνεται να είναι το πλάνο. Ότι θέλει η ΑΕΚ του Ρούμπεν Σέγγες να δώσει λίγο περισσότερο χώρο στην Πάφο και να την χτυπήσει στην κόντρα. 15 λεπτά συμπληρωμένα στην ΑΕΚ Αρένα. Παραμένει το 0-0 με μεγάλη ευκαιρία εννοείται εκείνη του Λέλε στο πρώτο δεκάλεπτο όταν ο Σούνιτς έκανε παλιά προς τον Νικόλα Ιωάννου που έτρεξε από αριστερά, πήρε την μπάλα, Έκανε το γύρισμα και ο Λέλε εντός περιοχής πλάσαρε αλλά πολύ άστοχα σε μια φάση που θα μπορούσε να σκοράρει. Φάουλ τώρα κάνει ο Κίνα ακριβώς τον χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ που φέρνει και αρκετές διαμαρτυρίες, η αλήθεια είναι από πλευράς της ΑΕΚ, ότι έπρεπε να βγει κίτρινη κάρτα στον Κίνα. Τέτοια όμως δεν βγήκε από το τσεπάκι του Μενέλα ο Αντωνίου, ο οποίος θα καλέσει κοντά τον Κίνα για να του κάνει παρατηρήσεις. Ο Εγκαμαλέου λέει στον διαιτητή ότι ο Κίνα βάλε τον νόμο. Οι της ΑΕΚ εκφράζουν τα παράπονά τους ότι ήταν φάουλ πολύ δυνατό για κίτρινη κάρτα, το οποίο έγινε πάνω στον Πάνκοφ από τον Κίνα. Και τώρα έχουμε νεύρα από τον Σαπίντο, κάτι που εξαγριώνει και τους φίλους της ΑΕΚ που αντιδρούν και ήδη με την σειρά τους προς τον προπονητή της ΠΑΦΟΥ. Δεν βγήκε κίτρινη κάρτα στον Κίνα και ο Σαπίντο ήταν αρκετά έντονος προς τον τέταρτο ή τον κύριο Ιωάννη Πυρηπίτση. Τώρα τον πείραξε γιατί του έκανε παρατηρήσεις, είναι το λιγότερο που του έκανε του Κίνα ο διαιτητής. Μπάση περιπτώσει έξαλλος ο Ρικάρτο Σαπίντο, δεν θέλει και πολύ εννοείται, όπως το άλλος τεχνικός, είναι εξαιρετικός προπονητής εννοείται, αλλά και αρκετά οξύθυμος και βγαίνει εκτός από τα ρούχα του σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι εκδηλωτικός και στις χαρές και στα νεύρα ο Σαπίντο, τέτοιος χαρακτήρας είναι. Το παιχνίδι συνεχίζεται, εκτελέστηκε το φάουλ για την ΑΕΚ, ο Ιβάνοβιτς κατά μπάλα και μεταφέρει στον Πιλέα, ο οποίος από αριστερά πήρε κατοχή, προσπάθησε να βρει και πάλι τον Ιβάνοβιτς, καλύψε πολύ ωραία με το σώμα ο Μπρούνο, άφησε την μπάλα να περάσει έξω και η κατοχή επιστρέφει στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ με τον Μαλιέτσκι να ετοιμάζεται.
1: Άρχισε το τρίτο δεκαλεπτό, να πούμε στους φίλους ακροατές, το Ολυμπιακός Μακάμπι, προηγείται η Μακάμπι 38-35.
2: Στον τουρνουάνε ο Φίδος Χανδριώτης, απλά να σου πω Σάβα ότι φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα τα βρουν σκούρα κόντρα και στον Άρη και κατ' επέκταση και στον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν εντυπωσιακός ο Άρης. Ήταν εντυπωσιακός πραγματικά.
2: Κέρδισε ομάδα Ευρωλίγκας με 20 γόντου σχεδόν διαφορά. Ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη έκανε εξαιρετικές μεταγραφές φέτος και θα βάλει δύσκολα. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο αυτοκράτορας, όπως τον λένε, του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ξέρεις, δεν μπορεί να πεις επειδή ήταν έναν. Ότι φιλικό το τουρνουά. Δεν είναι φιλικό. Είναι ένα τουρνουά λίγες μέρες, λίγο πριν αρχίσουν οι σοβαρές υποχρεώσεις των ομάδων.
2: Ο Άρης έκτισε μια πολύ καλή ομάδα, έχει ένα εξαιρετικό προπονητή που γνωρίζει πώς να οδηγεί ομάδες είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής στις επιτυχίες. Το έκανε και με τον Περιστέρι, το έκανε και με τον και με την Μονακό όταν την πήρε τελικό Ευρωλίγα. Τώρα είναι η σειρά του Άρη. Λοιπόν, έχουμε πτώση του Κίνα τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτυρίες από πλευράς της ΠΑΦΟΥ γιατί δεν σφυρίχθηκε φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται και η ΑΕΚ από δεξιά έχει τον χώρο να επιτεθεί. Λαγιούνι θα πατήσει περιοχή, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό και θα τελειώσει την φάση. Κόντρα την προσπάθεια του πάνω σε αμυνόμενους παίκτες της ΠΑΦΟΥ και τελικά η μπάλα περνάει έξω. Είναι κόρνερ για την ΑΕΚ γιατί την ώρα που κόντραρε η μπάλα πάνω στους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ μετά το σούτ του Λαγιούνι από δεξιά. Το οποίο έγινε το σούτ από τον Λαγιούνι. Έτρεξε ο Μπρούνο να προλάβει την μπάλα και να γλιτώσει το κόρνερ. Δεν τα κατάφερε και μέσα από στατική φάση θα έχει την ευκαιρία να απειλήσει η ομάδα του Ρούμπεν Σέγγες.
1: Όχι φάουλ, είναι καραφάουλ αυτό που έγινε. Βέβαια ρε φίλε. Ναι. Σπρώχνει τον Τζοένας και τον ανακόπτει και ο άλλος. Ο πρώτος το σπρώχνει πάνω στον άλλον. Και είναι μπροστά ο διαιτητής. Δηλαδή είναι εκείνος και οι τρεις παίχτες. Τι δεν σφυρίζει φάουλ.
2: Ναι, δεν τον άφησαν να πάει πουθενά. Ήταν φάουλ το οποίο ξέφυγε από το μέλλον Αντωνίου. Κακός. Οποιαδήποτε φάση κακός όταν ξέφυγε από κάθε διδύμπαση.
1: Μπορώ να δεχτώ ότι του εξέφυγε με την έννοια του ότι ένιωσε 10 παίκτες μπροστά του γιατί το πρόσεξε και ήταν δύσκολη φάση. Πάμε παρακάτω.
2: Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Λοιπόν, εκτελέστηκε το κορέρι, μπαλαμένει κοντά στην περιοχή της ΠΑΦΟΥ, ωστόσο έχουμε σφύριγμα από το μέλλον Αντωνίου για φάουλ. Το οποίο έγινε την ώρα που εκτελέστηκε το corner και έτσι η κατοχή επιστρέφει στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ΠΑΦΟΥ με τον Νταβίτ Λουίς να ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ που σφύριξε ο Μενέλας Αντωνίου υπέρ των περσινών κυπελούχων Κύπρου.
1: Χέρι έδωσε, χρησιμοποιεί το χέρι του για να κοντρολάρει μπάλ.
2: Εκτελέστηκε το φάουλ με πάσα του Νταβίτ Λουίς προς το μέρος του Πέπε. Πέπε και πάλι για τον Βραζιλιάνο Superstar που είναι 39, αλλά παίζει λες και είναι 29. Μπαγιά στην πλάτη του Μιραμόν με στόχο τον Σέμα. Εύκολη λία για τον Άλμπερτο Παλαιάρη. Έσκασε μπάλα και πήγε αμέσως στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ρέπας πήρε κατοχή. Μιλίσεβιτς για τον Φάντεν Χόρν. ο οποίος θα κουβαλήσει μπάλα στον χώρο άμυνας της ΑΕΚ, ζυγίζει επιλογές, ψάχνει την καλύτερη, έκανε κίνηση στην πλάτη του Μπρούνο Ιβάνοβιτς, τώρα έρχεται κοντά στον Βάντεν Χόρνο Ιβάνοβιτς, με την μπάλα τελικά να καταλήγει στον Πιλέα, που είναι και αυτός αριστερά. Πιλέας κλείστηκε από τον Μπρούνο, γυρίζει πίσω στον Βάντεν Χόρ, τρέχει ο Λέλε να πιέσει, είναι αρκετά γρήγορος ο Λέλε. Πιεσικέ στον Παλαιάρη που πήρε την μπάλα από τον Βάντεν Χόρ, δεν προέκυψε λάθος από πλευράς ΑΕΚ. Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς και τώρα Βάντεν Χόρ. Η πίεση συνεχίζεται. Οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ πιέζουν συνεχώς τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που δυσκολεύονται να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα τους. Κάνουν συνεχώς πασούλες τώρα με την παλιά του Πιλιά προς το μέρος του Τρίκα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά σε ένα σημείο που ο Μιραμόν προσπάθησε να τριπλάρει τον Σέμα, δεν τα κατάφερε, ωστόσο πήρε πλάγιο ο Χόρχε. Μιραμόν που προτιμήθηκε αντί του Κότσου Βίλεκ Πολό στο δεξιάκρο της άμυνας για την ΑΕΚ, για αυτό το ντέρπι κοντρα στην ΠΑΦΟ. Λέδες μετά την εκτέλεση του πλαγίου, Βάντεν Χόρ κάνει μπαλιά στην πλάτη του Εγκαμαλίου, εκεί που κάνει κίνηση ο πρώην Παφίτης και Νίνα εξής Πιλέας, ο οποίος επιχειρεί την σέντρα για τον Τρίκα. Ήταν καταπληκτική σέντρα ο Τρίκα, σχεδόν από το σημείο του πέναλτι έβαλε το δεξί πόδι για να πλασάρει την εστία του Μαγέσκη, αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία θα χαρακτηρίσω αυτήν για την ομάδα της ΑΕΚ. Μεταβίβαση από τον Πιλέα ήταν χάρμα η δεύτερη.
1: Λέει εισάξια ευκαιρία με αυτήν της ΠΑΦΟΥ.
2: Ναι. Ήταν τρομερή μεταβίβαση από τον Κώστα Πιλέα, όπως έκανε την σέντρα ο Νικόλας Ιωάννα παριστερά για τον Λέλετσι και τώρα ο Πιλέας παριστερά έκανε την σέντρα για τον Τρίκα. Αν έβρισκε γεμάτα την μπάλα, νομίζω θα κατέληγε στα δίχτυα και δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά ο Μαγέτς και από το πόσο κοντά θα γινόταν το πλαζέ από τον Τρίκα εάν έβρισκε σωστά την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Το σκορ παραμένει στο 0-0 και ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 ζωντανά από τον σταθμό μας. Το ντέρπι, ακούμε ένα ντέρπι για την τρίτη αγωνιστική της ΑΕΚ προς League by Stoiximan ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΠΑΦΟ. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική πριν την τέταρτη, καθώς μετά θα ακολουθήσει διακοπή τριών εβδομάδων, παρακαλώ, για πρώτη φορά, διακοπή τριών εβδομάδων, καθώς η εθνική μας ομάδα θα έχει υποχρεώσεις και θα είναι και σημαντικά ενισχυμένη μετά για την σημερινή ανακοίνωση ότι έρχεται ο Έντουαρτς να ενισχύσει την εθνική ομάδα της Κύπρου. Εγκαμαλέου τώρα για την ΠΑΦΟ από δεξιά, κοντρά στον Πιλέα, πάτησε περιοχή, έκανε την σέντρα και κέρδισε κόρνερ. Στατική φάση και για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, μια στατική φάση που θα φέρει αρκετό κόσμο τώρα στην περιοχή του Αλμπέρτο Παλαιάρη. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ για την ΠΑΦΟ. Θα δούμε, θα το εκτελέσει ο Εγκαμαλέου ή θα το εκτελέσει ο Πέπε. Ένας από τους δύο θα είναι ο εκτελεστής. Ο Πέπε πίσω από την μπάλα εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, εκεί όπου υπήρξε μια πτώση, απομάκρυναν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Η ΠΑΦΟΥ επανέρχεται με γαδοχή μπάλας, την έχει ο Εγκαμαλή, ο οποίος κάνει νέα σέντρα, άλλη μια απομάκρυνση και μπάλα πάει στον Μπρούνο. Μετά το κερδισμένο κόρνερ, η της ΑΕΚ απομάκρυναν σε 2-3 περιπτώσεις της προσπάθειας των παιχτών της ΠΑΦΟΥ. Με την ομάδα του Ρικάρτου Σαββίνου να ξαναπαίρνει κατοχή και τώρα να την χάνει. Με τον Σέμα να κάνει λάθος. Λάθος και από τον Λέδες που δεν μπορέσε να συνεργαστεί μαζί με τον Λαγιούνι. Κίνα εκτός περιοχής έχει χώρο για σου. Το σκέφτηκε, το έκανε και αστόχησε. Η μπάλα πάει πάνω από τα δοκάρια. Καλή προσπάθεια από τον Ντομίγκος Κίνα. Ένα από τους πιο σημαντικούς που έχει στο ρόστερ της η ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Το σουτ έκανε εκτός περιοχής. Ήταν άστοχο. Αλλά πήγε πάνω από τα δοκάρια για τώρα έχουμε διακοπή για cooling break. Σάββα στο 25ο λεπτό. Είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου αλλά υπάρχει ακόμη και ζέστη και υγρασία. Είμαστε στη Λάρνακα, αλίμονο. Έτσι χρειάζεται cooling break όπως και σε κάθε παιχνίδι.
1: Από 50-47 προηγείται η Μακάμπη, 5-40 πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου. 1-0 προηγείται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε για λίγο εκεί.
3: Αστέρα, πάμε στο Περιστέρι για ένα corner που έχει κερδίσει ο Βόλος.
4: Από δεξιά με τον Τζόκα να κάνει τον εύμα, εκτελεί χαμηλή εκτέλεση, δεν είναι καλή. Η μπάλα μας παραμένει ζωντανή, τώρα θα απομακρύνει όπως ο Μορέρα στο 66 πλέον. Καλαμάτα, Βόλος 1-1 η Καλαμάτα, η οποία μετά τον κολοσοφάρι στο 59 με τον Χάμζα είχε στα καπάκια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 61 με τον Μπολίβαρ. Πάλι σέντρα του Μορέρα από αριστερά. Ο Μπολίβαρ κατέβασε ένα ψαλεδάκι, πολύ φιλόδοξη ενέργεια. Δεν το κάναμε στο χατέρι μπάλα. Και έτσι δεν μπήκε στα δίχτυα. Αρκετές αλλαγές είναι συνεχεία. Ο Βόλος έχει περάσει μέσα και Μπρούνιτς, διεθνής Βόσνιος, πολύ σημαντική μεταγραφή. Πες στα γάφα να δούμε λίγο τη φάση. Τώρα με τον Τζόκα να συγκλίνει, περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Λάμπρου, ωραίο πάρσιμο, πάει στον Ματίας Γκονζάλες. Εκείνος όμως τώρα έχει κλειστεί. Περιμένει ένα στήριγμα, το βρίσκει πάλι στα πόδια του Λάμπρου. Το σουτ, κόρνερ από αριστερά αυτή τη φορά. Το κόρνερ για την ομάδα του Βόλου που πέρασε μέσα και Μπρούνιτς και Κρέσπι προσπαθεί να αναδημορφώσει λίγο το σύνολό του. Ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος βλέπει στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι καλή ομάδα του. Για την ακρίβεια, ύστερα από τον γκολ, ύστερα από το 28 λεπτό, η Καλαμάτα είναι εκείνη η οποία δημιουργεί σταθερά προϋποθέσεις. Κατάφερε να βρει τον γκολ ισοφάρισης. Μια Καλαμάτα η οποία εδώ και περίπου 2-3 λεπτά έχει κάνει και την πρώτη αλλαγή. Ο Λιατσικούρας αντί του Μπονέτο. Να δούμε και την εκτέλεση από αριστερά για τον Βόλο. 67. Ο Ματίας Γκονζάλες, ο σκόρερ για την ομάδα Κώστα Μπράτσου πάνω από την μπάλα. Κάνει το νόημα. Γεμάτη περιοχή της Καλαμάτας με έπαιξη του Βόλου. Στο 68. Πλασαριστή εκτέλεση για τον Λάμπρου. Φαίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μια σέντερ προς το δεύτερο δοκάρι θα καπακώσει την Παλογγέλιος. Στο 68 Καλαμάτα Βόλος 1-1.
3: Ωραία, θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο 68. Να πω πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε και στο μάτς της ΑΕΚ ότι έχει αποχωρήσει με πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ στην πρώτη περίοδο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Έχει ένα θέμα τραυματισμού και έχει βγει νοκάουτ. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για τενοντίτιδα στον ορθό αριστερό μοιραίο.
1: Μάλιστα. Ενημέρωση από τους συναδέλφους και για το τουρνουά που διεξάγεται εδώ δίπλα μας. Είδαμε τον παίχτη που ήταν κάτω. Ελπίζουμε να μην είναι όντως τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Φίλε, 4-22 δεν είναι τόσο μεγάλο. Εντάξει, δύο αγωνιστικές, δύο Σαββατοκυριακά ουσιαστικά δεν θα έχουμε πρωτάθλημα στο αγώνες στο πρωτάθλημα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, η UEFA κάνει πολύ λαθασμένα λες. Κάνει μετρά τα συμφέροντα της, τα κουκιά τα δικά της η UEFA. Που για μένα δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν ενδιαφέρει να κάνει, διοργανώνει τις εκδηλώσεις που πρέπει να κάνει. Το Nation, το προκριματικά, το ένα, το άλλο. Όπως και η FIFA, για να μαζεύουν λίρες. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή. Όλα για αυτά γίνονται, φίλε 422. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα.
2: Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από όσα είπες.
1: Έχουν εξαντλήσει τους ποδοσφαιριστές, ρε φίλε.
2: Εντάξει,
1: τους έχουν ξεθεώσει.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν τους καίγεται καρφί ότι ο Έριξεν κατέρευσε δύο φορές και γενικώς με την οποιαδήποτε άλλη κατέρευση, κατάρρευση ή πρόβλημα έδειξε να έχει οποιοσδήποτε παίκτης από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι ρομπότ. Ναι, πληρώνονται εκατομμύρια παίκτες, χιλιάδες εκατομμύρια, ειδικά στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι ρομπότ. Είναι για αυτοί άνθρωποι. Χρειάζονται ξεκούραση. Πάση περιπτώσει, το παιχνίδι εδώ στην ΑΕΚ Λάρνα, εδώ στην ΑΕΚ Αρένα επανήρχησε και εκτελείται τώρα ένα φάουλ από το Νταβίτ Λιούις, το οποίο κέρδισε η ομάδα της Πάφου στο 21 λεπτό. Φάουλ το οποίο περνάει δίπλα από την αιστεία του Σέγγι. Ήταν καλύτερη αυτή η εκτέλεση σε σχέση με την προηγούμενη του Σέμα που πήγε πολύ πιο πάνω από τα δοκάρια. Αυτή την φορά η εκτέλεση φάουλ, η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νταβίτ Λιούις ήταν καλύτερη, πέρασε δίπλα από την αιστεία του Σέγγι. Στο 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν από δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες οι δύο ομάδες, δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Ιβάνοβιτς να μονομαχεί μαζί με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κατάφερε με έτσι αρκετή μαχητικότητα και αυταπάρνηση στο να χάσει την μπάλα να κερδίσει την μπάλα ο Μπρούνο. Και τώρα ο Καμαλέου κάνει παλιά στην πλάτη του Μιλίτσεβιτς. Τρέχει ο Κίνα εκτός περιοχής. Βγήκε και ο Αλμπέρτο Παλεάρη, ο οποίος έδειξε να μπερδεύεται κάπως εκεί μαζί με τους αμυντικούς του. Ενδεχομένως να μην χρειαζόταν κιόλας να βγει στα όρια της περιοχής του ο Αλμπέρτο Παλεάρη. Κατάφερε όμως και μπλόκαρε την μπάλα και έδωσε συνέχεια, ρίχνοντας την προς το μέρος του Βαντενχόρν, ο οποίος απομάκρυνε με στόχο τον Ιβάνοβιτς. Πίεση από τον Λέλε να τα πετάξει την μπάλα έξω. Πλάιο κερδισμένο για την ομάδα της ΑΕΚ. Απλά να πούμε ότι όσον αφορά τον Nations League που συζητούσαμε προηγουμένως, η Εθνική Κύπρο έδωσε 4 παιχνίδια. 4. 25 Σεπτεμβρίου, 28 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου και 5 Οκτωβρίου. 4 παιχνίδια. Πρώτη φορά θα έχουμε τόσα πολλά μάτσια την εθνική ομάδα και της Κύπρου για όλες που θα παίξουν Nations League, αλλά και τόσο μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημά μας. Από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Πολύ μεγάλο διάστημα αποχής. 3 εβδομάδων. Πλάγιο κερδίζει Πάφος μετά από πάσα του Μπρούνο προς το μέρος του Εγκαμαλέου, παρενέβη ο Πηλέας και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο, το οποίο δεν θεωρώ ότι θα εκτελέσει ο Εγκαμαλέου και απλά θα περιμένει τον Μπρούνο να πάει για την εκτέλεση με τον Μενέλο Αντωνίου να τους υπενθυμίζει ότι έχουν 5 δευτερόλεπτα. Τώρα 4, τώρα 3, Και στα 3 δευτερόλεπτα που απέμειναν εκτέλεσε ο Μπρούνο το πλάγιο. Από την ώρα που παίρνει την μπάλα στο χέρι να σπέξει μια εκτέλεση πλάγιο έχει 5 δευτερόλεπτα. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Ο Μπρούνο χρησιμοποίησε τα 2 από τα 5 και εκτέλεσε το πλάγιο, το οποίο δεν έφερε κάτι καλό γιατί η άμυνα της ΑΕΚ απομάκρυνε την μπάλα και πάει σε ένα σημείο που διεκδίκησε ο Κολτάρ μαζί με τον Ρέπας. Απομάκρυνε ο Κολτάρ και ο Πάνκο δίνει στον Ιβάνοβιτς που έχει λίγο χώρο για να ανέβει από αριστερά. Ιβάνοβιτς περιμένει κινήσεις, τελικά κάνει λάθος πάσα. Ίσως να μπορούσε να περιμένει ακόμη λίγο ο Ιβάνοβιτς πρωτού κάνει την παλιά, έκλεψαν τη σπάφου και ο Κίνα από δεξιά προσπάθησε στην πλάτη του Μιλίσεβιτς να βρει τον Λέλε, πέγανε κίνηση, δεν τα κατάφερε. Και έτσι η μπάλα καταλήγει τώρα στον Λαγιούνι από την γρήγορη επαναφορά. Και ο Λαγιούνι από δεξιά κόντρα σε Σέμα και Νικόλα Ιωάννου κράτησε μπάλα. Την πασαρέ πίσω για τον Μιραμόν και τώρα ο Πάνκοφ. 31 λεπτά συμπληρωμένα. Στην ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ Λάρνακα Σταχοσεύση 0-0. Στο ντέρπι σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου για την τρίτη αγωνιστική της Cyprus League. Πάει στοίχημαν Μιλίσεβιτς. Κατά την μπάλα. Την πασάρει στον Μιραμόν. Αυτός αλλάζει παιχνίδι και βρίσκει αριστερά τον Φαντενχόρν. Φαντενχόρν κατά την μπάλα, την δίνει στον Πιλέα. Διαγώνια παλιά, λανθασμένη από τον Κώστα Πιλέα. Κερδίσει ο Σέμα, ήθελε να βρει τον Λαγιούνι που έκανε κίνηση από αριστερά ο Πιλέας. Η παλιά του όμως δεν ήταν καθόλου καλή και η Πάφος επανέρχεται με τον Κίνα να πασάρει στον Εγκαμαλέου. Ο οποίος από δεξιά θέλει να περάσει το εμπόδιο του Πιλέα. Κλείνει και ο Λέδες, ο Εγκαμαλέου πάτησε περιοχή. Κάνει πολλές προσπίσεις με το δεξί. Τώρα κάνει ένα σούτ απόκρουση από τον Παλαιάρη. Νέα κεφαλιά τον Σέμα, ο οποίος πήρε το ποδοσφαιρικό rebound. Μια κεφαλιά που βρήκε πανέτοιμο τον Παλαιάρη, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα και την αφήνει αμέσως στον Μιραμόν. Πολύ καλή ευκαιρία για την Πάφο. Στο 32ο λεπτό, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 με τον Εγκαμαλέου από πλάγια θέση δεξιά στην περιοχή να κάνει το σούτ. Αλλά ο Παλαιάρη να του λέει όχι και τώρα έχουμε δυνατό φάουλ του Σούνιτς. Πήρε μπάλα ο Πάνκοφ από τον κεντρικό διάδρομο, κουβάλισε μέχρι αριστερά και την στιγμή που πάσαρε στον Πιλέα από πίσω του έκανε δυνατό φάουλ ο Σούνιτς. Πολύ σωστή υπόδειξη του φάουλ, όπως και η κίτρινη κάρτα που έβγαλε ο Μενέλος Αντωνίου προς το μέρος του Ιβάν Σούνιτς γιατί αυτό το φάουλ ξεκάθαρα ήταν για κίτρινη, ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα από τον Σούνιτς. Δυνατό, όχι όμως σε βαθμό που θα μπορούσε να φέρει ή μπορεί να φέρει τέλος πάντων κάτι παραπάνω από κίτρινη κάρτα. Επενθυμίζω, κίτρινη κάρτα δέχτηκε τελικά και ο Κίνα σε εκείνη την φάση που διαμαρτυρήθηκε έντονο ο Ρικάρτο Σαμπίντο. Δεν ήταν μόνο παρατηρήσεις, βγήκε κίτρινη στον Κίνα, η πρώτη του στο φετινό πρωτάθλημα. Για τον Σούνιτς η κάρτα που δέχτηκε είναι η δεύτερη του. Συγγνώμη, είναι η πρώτη του, η άλλη που δέχτηκε ήταν στο παιχνίδι Super Cup με την Ομόνια. Άρα πρώτη κίτρινη και για τον Ιβάν Σούνιτς στο φετινό πρωτάθλημα. Κεφάλι για την Πάφο, μέσα από το οποίο, για την ΑΕΚ διορθώνω, στο 34ο λεπτό, μέσα από το οποίο θα προσπαθήσει να γίνει απειλητική. Πάσα κάνει ο Πιλέας για τον Λέδες, ο οποίος έκανε παλιά προς το μέρος του Τρίκο, ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα μαζί με τον Νικόλα Ιωάννου. Πέρασε και από τον ένα και από τον άλλο την μπάλα, χωρίς να την έχουν πείσει κάποιος από τους δύο. Και έτσι η κατοχή επιστρέφει στους ποδοσφαιριστές της Πάφου. Και Πάφος, οι ομάδες που πέρσι έπαιξαν 4 φορές για το θεσμό του πρωταθλήματος και άλλη μία για το Super Cup στο πρωτάθλημα. Η Πάφος κέρδισε το πρώτο παιχνίδι 4-2, έχασε το δεύτερο με 1-2. Ισοπαλία είχαμε στο άλλο μας το Στέλιος Κυριακίδης και στο τελευταίο παιχνίδι που είναι στην αρένα το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-2. Ενώ στο Super Cup ο τίτλος πήγε στην ΑΕΚ στην διαδικασία των πέναλτι. Θέμα από αριστερά μετά την επαναφορά από τον Μαγέτσκι, πήρε μπάλα, έχει απέναντί του τον Πάνκοφ, έκανε το γύρισμα. Ο Σέμα Εμπάλα απομακρύνθηκε από τον Μιλίτσεβιτς και έτσι η Πάφος κερδίζει η κόρνερ. Άρα μέσα από το φάουλ, διστατική φάση με το φάουλ που κέρδισε η ΑΕΚ και δεν έγινε τίποτα αξιόλογο. Τώρα η Πάφος κερδίζει η κόρνερ από αριστερά με τους Πέπε και Γκαμαλέου να πηγαίνουν κοντά στην μπάλα έτοιμοι για την εκτέλεση. Θεωρώ όμως ότι ο Πέπε θα είναι ο εκτελεστής γιατί σε τέτοιου τους φάσεις είτε φάουλ είτε κόρνερ ο Πορτογάλος έχει τις καλύτερες εκτελέσεις χωρίς να υποτιμώ τον Εγκαμαλέου. Τελικά με πάσα στον Εγκαμαλέου ο Πέπε. Ο Εγκαμαλέου πασάρει εκτός περιοχής για τον Κίνα, τον πιέζει ο Λέδες, ο Κίνα δίνει πίσω στον Μπρούνο. Η Πάφος εκτέλεσε διαφορετικά αυτό το κόρνερ και για την ώρα δεν της βγαίνει. Μένουν ωστόσο προθυμένοι και ο Γκολτάρ και ο Νταβίτ Λουίς. Εγκαμαλέου από αριστερά, θα πατήσει περιοχή, θα παίξει με τον Σούνιτς. Ο Σούνιτς γύρισε, σούταρε μπάλα κόντρα, ο Γκολτάρ παλεύει, ο Σούνιτς ξαναπήρε μπάλα, ψάχνει χώρο για σούτ. Νταβίτ Λουίς με τα αριστερό θα δώσει αριστερά στον Πέπε. Έχει χώρο για σέντρα, θα την κάνει πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πιλέας απομάκρυνε μπροστά από τον Σούνιτς, ο Νταβίτ Λουίς θέλει να ξανακερδίσει την κατοχή. Πολλές μονομαχίες με την μπάλα να καταλήγει τελικά στον Νικόλα Ιωάννου που κλείνεται από τον Ιβάνοβιτς αλλά πασάρει στον Εγκαμαλέου. Και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Κίνα.
1: Θέτει κάτι ο φίλος 856, ρε Ανδρέα μου, αλλά εγώ δεν το έχω προσέξει. Λέει ότι δεν θα έπρεπε να επέμβει το ΒΑΡ και να δείξει κόκκινη κάρτα στο Σούνιτς, γιατί μετά το φάουλ που έκανε πήγε πάνω από τον παίχτη της ΑΕΚ και του μίλησε με καλυμμένο το στόμα. Αυτός ο καινούριος κανονισμός.
2: Κανονικά τιμωρείται αυτή η ενέργεια. Κανονικά ο κανονισμός λέει ότι τιμωρείται αυτή η ενέργεια. Γιατί έχουμε δει να βγαίνει κόκκινη κάρτα και στο παγκόσμιο κύπελλο με παίχτη που μίλησε και γάλυψε το στόμα και κάτι είπε σε άλλο παίχτη. Εντάξει, εδώ δεν έγινε.
1: Προσπαθήσουμε να το δούμε εμείς.
2: Ο φίλος. Έχει δίκιο.
1: Λοιπόν,
2: γιατί υπάρχει κανονισμός
1: να
2: που λέει
1: ότι. Για τον φίλο μας το Panic. Να καπακώουμε την νίκη. Είναι το κλασικό ρήμα που χρησιμοποιεί ο φίλος μου ο Panic, φίλος της Πάφος FC. Το καπακώνω, αλλά το λέει το καπακώουμε. Να καπακώνουμε. Μια άλλη προσαρμογή του ρήματος. Ναι, ναι, άλλη εκδοχή. Να σε καλά, Panic μου, χαιρετίζω.
2: Ο Μπρούνο Σάμα τώρα κάνει ένα δυνατό σουτ εξώς περιοχής σε απόκρουση από τον Αλμπέρτο Παλεάρη. Σε μια φάση διαρκείας όπου η ΑΕΚ προσπαθούσε με την απομάκρυνση μπάλας να την κρατήσει κιόλας στην κατοχή της, ωστόσο την έδινε συνεχώς στους παίκτες της Πάφου. Τέλος πάντων έγινε αυτό 2-3 φορές με την μπάλα τελικά να καταλήγει στον Μπρούνο, ο οποίος προθυμένος όπως ήταν από προηγούμενες φάσεις από αριστερά έκανε το σούτ με πολύ δύναμη και ανάγκασε τον Παλαιάρη να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε και ο Νταβίτ Λουίς από αριστερά εντός περιοχής θα επιχειρήσει σέντρα. Η μπάλα πέρασε από πολλούς παίκτες, ο Σούνιτς σε ένα σούτ εντός περιοχής από δεξιά. Θα πάει πάνω από τα δοκάρια. Πολύ καλή ευκαιρία για την Πάφο που κακά τα ψέματα.
1: Είναι καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
2: Είναι καλύτερη ομάδα στο γήπεδο γιατί και περισσότερες πρωτοβουλίες έχει και περισσότερο απείλησε και καλύτερη κυκλοφορία κάνει. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χρόνου να πετύχει τον κολλή Πάφος, αλλά τα πατήματά της προφανώς και είναι καλύτερα. Μέχρι στιγμή στο πρώτο ημίχρονο στο ντέρπι κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Με τον ρολόι να έχει σημαδέψει το 38ο λεπτό και το 0-0 να παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σε σχέση με την ΑΕΚ που δεν έχει ακόμη κάποια μεγάλη ευκαιρία παρά μόνο ένα σουτ που πήγε στο στόχο και μπλόκαρε εύκολα ο Μαγιέτσκι το σουτ.
1: Όχι, ήταν η ευκαιρία εκεί που δεν πρόλαβε ο παίχτης, ο Τρίκα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν μεγάλη ευκαιρία του. Νομίζω ήταν κοντά στο 23ο λεπτό κάπου εκεί.
2: Μετά την σέντρα του Πηλαία η Πάφος όμως βρήκε περισσότερες ευκαιρίες και ανάγκασε και τον Παλαιάρη σε περισσότερες αποκρούσεις ούτως ώστε να μείνει ανεπηρέαστη η εστία της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε με σέντρα που γίνεται από δεξιά μετά την ενέργεια του Μιραμόν, μια σέντρα που έφερε το μπλοκ από τον Μαγιέτσκι ενώ περίμεναν ακριβώς από πίσω του τόσο ο Τρίκα αλλά και ο Ιβάνοβιτς. Μια πολύ καλή προσπάθεια και σέντρα που επιχείρησε ο Χόρχε Μιραμόν, η οποία σταμάτησε όμως από την παρέμβαση του Μαγιέτσκι.
1: 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της 3ης δεκαλέπτου προηγείται η Μακάμπη 60-57. Τρεις πόντους διαφορά. Εκεί παίζει το παιχνίδι. Μια-δυο φορές πέρασε μπροστά ο Ολυμπιακός με 2 ή 3 πόντους, αλλά συνήθως είμαστε στην ισοπαλία ή στο προβάδισμα της Μακάμπη με 3 πόντους.
2: Σάβα, πρέπει να σου πω ότι τώρα έχουμε φωνές και έντονα παράπονα από τον πάγκο της Πάφου για πέναλτι, αν έγινε πέναλτι. Της Πάφου φωνάζουν ότι έγινε πάνω στον Λέλε από τον Φαντερχόν. Η ΑΕΚ δεν πτωήθηκε από την προηγούμενη φάση, πήρε μπάλα και από αριστερά προσπάθησε να επιτεθεί μάταια όμως, γιατί ο Ιβάνοβιτς έκανε λάθος την πάσα που επιχείρησε προς το μέρος του Ρέπας. Και τώρα έχουμε φάουλ επάνω στον Κίνα τη στιγμή που θα βγάλει κίτρινη κάρτα στον Ρικάρτο Σαπίντο για έντονες διαμαρτυρίες για την φάση όπου ήταν έξαλλος όλος ο πάγκος της Πάφου. Κατά πόσο έγινε πέναλτι από τον Βάντεν Χόρνε πάνω στον Λέλε. Το τι ακριβώς έγινε.
1: Έλα σου πω, μπάλα... να σου πω κάτι με το Σαπίντο. Εδώ οι διαιτητές μας το είσαν κατά νου πολύ πριν γυρεύκω τη φάση. Μπορεί να, να σου δείξω κίτρινη κάρτα. Αυτόν κάνει ο διαιτητής. Να δούμε όμως τη φάση.
2: Πήρε την μπάλα,
1: υπάρχει
2: Λέλε...
1: σπρόξιμο τώρα. Εντάξει. Να δούμε από αυτή την κάμερα. Υπάρχει ένα κράτημα, ρε.
2: Πάντως ο διαιτητής είπε στους ανθρώπους της Πάφου ότι ελέγχθηκε η φάση από το VAR και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Πήρε την μπάλα ο Λέλε από δεξιά, πέρασε πανεύκολα από τον πόδι του Βαντερχόρν, ο οποίος την πίεση τον έριξε κάτω, αλλά πέναλτι δεν σφυρίχθηκε ποτέ. Συνεχίζουμε. 39ο λεπτό ήμασταν, τώρα 40 και οδεύουμε προς το 41ο. Το 0-0 παραμένει. Να δούμε αν θα υπάρξει γκολ στο πρώτο ημίχρονο του ντέρπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Πάφο, η οποία έχει ξανά την κατοχή της μπάλας, κάτι που έχει γίνει αρκετά συχνά μέχρι στιγμής στο πρώτο ημίχρονο του ντέρπι. Κίνα από αριστερά θα πιεστεί από Πάγκοφ και Μιραμόν. Ο Πάγκοφ κάνει καλή άμυνα, κέρδισε την μπάλα, την πάσαρε στον Μιραμόν. Ο Μιραμόν δυσκολεύεται να απομακρύνει και κάνει λάθος. Πήρε ο Κίνα και κάνει σέντρα με στόχο τον Σέμα. Φαντενχόρν απομάκρυνε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Γκολντάρ θέλει να επαναφέρει και το κάνει σωστά. Βρίσκοντας τον Κίνα, ο οποίος απέναντι από τρεις παίκτες θέλει να τους περάσει. Παρενέβη ο Φαντενχόρν για να πάρει μπάλα. Ρέπας βλέπει την κίνηση του Ιβάνοβιτς. Εκεί θέλει να στείλει την μπάλα. Είναι πολύ κακή. Είναι πολύ κακή η μεταβίβαση του Ρέπας προς τον Ιβάνοβιτς. Γιατί ο Ιβάνοβιτς έκανε κίνηση κάθετα. Και αν το έκανε εκεί την μεταβίβαση, ίσως θα βγαίνει και μόνος απέναντι από τον Μαγιέτσκι. Έστειλε την μπάλα περισσότερο αριστερά με την πάσα του Ρέπας. Με την μπάλα να περνάει έξω και την Πάφο να κερδίζει κατοχή με πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε. Και τον Νταβίτ Λουίς να πασάρει τώρα πίσω στον Πέπε. Τη στιγμή που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον Γκολντάρ, ο οποίος έμεινε για λίγο κάτω στο χορτάρι.
1: Είναι κάτω. Α, σηκώνεται τώρα. Φίλε 856, είπα ότι φαίνεται να γίνεται κάτι εκεί, δεν είναι απλά μια επαφή. Απλώνει και το χέρι του, έγινε μπάσκετ του παίζει με την ταυλοειμένα, λέει ο φίλος 856, αλλά συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ ότι δεν είναι μπάσκετ που παίζουμε, αλλά μπορώ να σου δείξω 6-7 περιπτώσεις ανάλογες, όπως σφυρίχτηκε πέναλτι. Διαχρονικά, όχι αυτή την αγωνιστική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δηλαδή η διαμαρτυρία του Μπέρκ ήταν πιο έντονη και πήρε κόκκινη, ρωτά ο φίλος 042. Εβάλαν στο στόχαστρο, φίλε 042, εγώ τα λέω έτσι ξεκάθαρα. Κάποιος, όπως και την άλλη φορά με τον Σπιλεύσκι, ό,τι έφταιε, ό,τι έγινε, τον έφταιε ο Σπιλεύσκι. Έφταιε ο Σπιλεύσκι, κάρτα του Σπιλεύσκι, αποβολή του Σπιλεύσκι, ξένους διαιτητές χτες, λέει ο φίλος μου, Πάνικ. Συνεχίζουμε.
2: Στην ΑΕΚ Αρένα είμαστε στο 43ο λεπτό, η Πάφος έχει κερδίσει κόρνερ από αριστερά και το οποίο είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Πέπε έχοντας κοντά του και τον Εγκαμαλαίου. Τώρα έχουμε μια συζήτηση μεταξύ Μενέλο Αντωνίου και Μπρούνο. Ο Ρικάρτο Σαπίντο γυρίζει προς την κερκίδα και χαμογελάει. Ο Μενέλος Αντωνίου λέει στον Μπρούνο ότι πρέπει να περάσει εκτός για να περιμένει μέχρι να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Και είμαστε έτοιμοι για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μπρούνο συζητάει και με τον τέταρτο τώρα. Υπάρχουν όμως κονισμοί. Πρέπει να περιμένει ο Μπρούνο. Να περάσει ένα λεπτό και μετά να επιστρέψει. Λοιπόν, ο Πέπε εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας. Ο Λέλε πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε έξω. Δεν έγινε κάτι το ανησυχητικό από την κεφαλιά του Λέλε. Δεν χρειάστηκε να κάνει οτιδήποτε εντυπωσιακό έγινε για να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Καθώς η κεφαλιά από τον Λέλε πέρασε έξω και συνεχίζουμε. 43 λεπτά συμπληρωμένα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος FC 0-0. Λοιπόν, ο Μπρούνο ακόμη περιμένει την υπόδειξη του Μενέλο Αντωνίου για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμη δεν πέρασε το λεπτό. Ιβάνοβιτς από αριστερά κατά η μπάλα δίνει στον Λέδες. Λέδες για τον Πιλέα, ο οποίος έκανε την σέντρα με το δεξί. Ο Κίνα θέλει να απομακρύνει. Παρενέβη και ο Μιραμόν και κέρδισε την μπάλα. Μιραμόν. Ωστόσο, σφυρίζει ο Μενέλος Αντωνίου φάουλ, ότι ο Μιραμόν χρησιμοποίησε αντικανονικά το χέρι για να κερδίσει την μπάλα. Αυτό ο ιδιοδητητής και αυτό σφύριξε. Πάντως υπήρξαν κάποιες διακοπές με διαμαρτυρίες στην φάση που βγήκε κίτρινη στον Σαπίντο και στην εκτέλεση του κόρνερ, όσο εξηγούσε ο ιδιοδητητής τον Μπρούνο δεν έπρεπε να περάσει εκτός. Άρα ένα τρίλεπτο το βλέπω.
1: Είχαμε και διακοπή για να ξεκουραστούν, ρε άντρε. Είχαν και τη διακοπή, ναι, για το διοδρόσισμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπως εχθές το γάσι πει, όπως και άλλα πράγματα. Αλλά
1: μα κρίναμε όλοι και ήταν καθολική η εκτίμηση που κάναμε χθες βράδυ. Ήταν πολύ λίγα τα τρία λεπτά.
2: Ναι. Γενικώς φαίνονται αρκετές αδυναμίες. Πρέπει να τα αντιληφθούν γρήγορα στην κοπή. Είτε να υπάρξει βελτίωση, είτε κάθοδος ξένων διαιτητών. Γιατί το πρωτάθλημα φέτος, επιμένω σε αυτό που σου είπα και την περασμένη αγωνιστική, ότι θα είναι πολύ πιο δυνατό και συναρπαστικό. Θέμα. Από δεξιά πήρε μπάλα, πάσαρε στον Κίνο, ο οποίος δεν μπορέσε να συγκρατήσει από την πίεση που δέχτηκε, έκανε λάθος και από το λάθος και το κλέψιμο κατοχής από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Σέμα στην προσπάθεια του να ξανακερδίσει, έκανε ο ίδιος φάουλ πάνω στον Ιβάνοβιτς, το οποίο και εκτελέστηκε στα γρήγορα. Ιβάνοβιτς κουβαλάει μπάλα παριστερά, δεν έχει πολλές επιλογές όμως, τώρα δίνει πάσα στον κεντρικό διάδρομο για τον Ρέπας, περιμένει και ο Λαγιούνι από δεξιά, ο Ρέπας εκπληκτική κάθετη πάσα για τον Τρίκα, ο οποίος εντελώς μόνος και εντός περιοχής. Δεν χτύπησε ούτε και τώρα σωστά την μπάλα. Είναι και αυτή μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ενώ τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 2 και όχι 3 όπως είπαμε. Σε μια φάση όπου ο Ρέβας πήρε μπάλα τον κεντρικό διάδρομο, όλοι πίστεψαν και νόμισαν ότι θα έδινε πάσα δεξιά στον Λαζιούνι αυτούς. Πολύ έξυπνα όμως, επεξεκάθαρα με τον Τρίκα που κινήθηκε ανάμεσα από τον Νταβίτ Λουίς και Γκολτάρ και πατώντας περιοχή ο Τρίκα και δεχόμενος την πάσα από τον Ρέμπας, έπρεπε να τελειώσει καλύτερα την φάση, δεν το έκανε, έστειλε την μπάλα έξω με το άψυχο εγώ θα πω τελείωμά του, το άγγιγμά του πάνω στην μπάλα και έτσι το 0-0 παρέμεινε. Βρήκε και η ΑΕΚ δυο καλές στιγμές με τον Τρίκο που τα τελειώματά του δεν ήταν τα ιδανικά, έτσι ώστε να μπορέσει να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα η ομάδα του Ρούμπεν Σέγγες, που είναι περισσότερο σε παθητικό ρόλο για το πρώτο ημίχρονο κακά τα ψέματα. Νταβίτ Λουίς παίζει κάθετα με τον Πέπε. Πέπε για τον Κίνα. Κατά μπάλα από τον κεντρικό διάδρομο και την μεταφέρει τώρα δεξιά για τον Κεν Σέμα. Ο Σουηδός είναι απέναντι από τον Πιλέα. Ο Σέμα θα πατήσει περιοχή με το δεξί. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Μιλίτσεβιτς απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Πολύ καλή ενέργεια από τον Σέμα όμως και το γύρισμα του με στόχο. Τον Λέλε απομάκρυνση μπάλας και κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα της Πάφου και ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά την λήξη του πρώτου 45 λεπτού. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Μπρούνο Πέπε, έκανε σέντρα η μπάλα
1: 7 λεπτά πριν από το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου, 62-62. Ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη, ο οποίος επιχειρεί τρίποντο, ο Ολυμπιακός και αστοχή και έχει τη δυνατότητα στην επίθεσή της η Μακάμπη να ξαναπάρει το προβάδισμα. 6-44 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Συνεχίζεις, Ανδρέα.
2: Σαν του παιχνιδιού μας διανύουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Πάφος ήταν καλύτερη, είχε την περισσότερη κατοχή μπάλας, δημιούργησε τις περισσότερες πρωτοβουλίες, ήταν πιο απειλητική κόντρα σε μια ΑΕΚ που προσπάθησε στην κόντρα επίθεση να γίνει επικίνδυνη. Τώρα ο Πάγκο εκτός περιοχής επιχειρεί να σου το πιο κοντράρι πάνω στον Νταβίτ Λουίς. Γενικώς ένα πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να έρθει τον γκολ ακόμη και από τις δύο πλευρές. Παρά το γεγονός ότι η Πάφος ήταν καλύτερη, τελειώνει όμως τώρα με το τελευταίο σφύριγμα του Μενέλου Αντωνίου στο 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Στήρο χωρίς τέρματα το πρώτο ημίχρονο στον τέρπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Πάφο. Ας ελπίσουμε η επανάληψη είναι ακόμη καλύτερη και να δούμε και γκολ.
1: Υπήρξαν προϋποθέσεις για γκολ. Υπήρξαν προϋποθέσεις και από πλευράς των δύο ομάδων, περισσότερες από την Πάφο, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε τέρματα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, δώσουμε αποτελέσματα. 81 το λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 2-1. Το γύρισε, είχαν 1-0 η Καλαμάτα. 76 λεπτό, Le Mans Lens 2-2 στη Γαλλία. 61 λεπτό, Manchester United, Manchester City 0-0. Εδώ προσπαθούμε να δούμε, εξετάζεται κάτι έγινε εκεί, μάλλον εξετάζεται εγκυρότητα τέρματος. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. Αναφέρομαι στο παιχνίδι Manchester United Manchester City. Στη Γερμανία 56 λεπτό, Elversberg Bayern Μονάχου 0-1. Είναι το δικό μας το 0-0. Ημίχρονο και στην Ελλάδα, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ 1-1. Ισοφάρισε ο Αστέρας, είχε προηγηθεί η ΑΕΚ. Χρόνια καθυστέρηση στο πρώτο ημίχρονο, Νάπολη Μπολόνια, ημίχρονο τώρα στο 0-0 και

0: Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
3: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Την ώρα που πηγαίναμε στο διάλειμμα σας είχα πει ότι κάτι γίνεται στον τέρπι στην Premier League. Εξεταζόταν η εγκυρότητα τέρματος που σημείωσε η Manchester City, το οποίο κρίθηκε έγκυρο και προηγείται η City με 1-0 της Manchester United. Και ο φίλος 422, τι κάνουν στην Αγγλία, καθαρό offside και δίνουν τέρμα στη City. Έλεος και μετά λένε ότι είναι και καλύτερη από τους δικούς μας, καθαρά όλα υπέρ της City, ας εις το δώσουν να τελειώνουμε, λέει ο φίλος 422. Εκπλάγηκα κι εγώ, γιατί ο Χάλαντ εξετάζεται να χτύπησε πάνω στον προηγούμενο παίχτη της City μπάλα, αλλά ο Χάλαντ είναι ήδη σε θέση offside από το πρώτο χτύπημα της μπάλας. Δεν ξέρω τι. Δεν είχα ήχο για να ακούω τι είπε ο διαιτητής εκεί. Αλλά με παραξένεψε και εμένα, φίλε 422. Ο φίλος 616, καλησπέρα κύριε Σάβα. Περιμένουμε καταγγελία μέλο Αντωνίου και βαρίστα. Φτάνει πλέον με την κυπριακή διαιτησία. Αλλά ακούει ήταν που γίνεται και στην Αγγλία. Φίλε 616. Λοιπόν, απλώς εμείς έχουμε κολλημένη και την καχυποψία. Όχι άδικα, το τονίζω αυτό. Όχι άδικα. Προτάσουμε και την καχυποψία, γιατί αυτή είναι η διαφορά.

0: διαχρονική ιστορία της Κυπριακής Διευθυνσίας. Όχι τώρα, διαχρονικά. Και επέτρεψαν οι ίδιοι διαιτητές. Επαναλαμβάνω, διαχρονικά. Εμείς ζήσαμε και άλλες εποχές. Το ίδιο έντονο ήταν το πρόβλημα με τη διαιτησία και τότε. Δεν είναι τωρινό θέμα. Λοιπόν, 67-66 προηγείται η Μακάμπη, 3 και 40 πριν από το τέλος. Παίρνει προβάδισμα ο Ολυμπιακός τώρα. 69-67, 3 και 47 και έχουμε time out. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Έλα, Εφραίμ.
1: Καλησπέρα και πάλι, Σαββά. Καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από το GACP. Σε περίπου 5 λεπτά να μένουμε να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Ομόνια 29 Μαΐου. Ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες στοχεύουν στην νίκη και τους 3 βαθμούς. Είναι ο 18ος αγώνας της φετινής σεζόν και είναι ωραία η ατμόσφαιρα. Προφανώς είναι κλειστές οι δύο κερκίδες στο GACP, ενώ δεν έχουν κόσμο η Ανατολική και η Νότια. Ωστόσο η Βόρεια έχει έρθει η θύρα 9 και είναι και αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού. Και ως εκ τούτου η ατμόσφαιρα είναι ωραία. Σε πολύ λίγο αναμένουμε τις δύο ομάδες να μπουν στο γήπεδο, καθώς ήδη ακούμε τον ύμνο του Ολυμπιακού και αυτό είναι το προμήνυμα ότι θα μπουν στο αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω σαν πάμε θες να δούμε τις εντεκάδες.
0: Να ακούσουμε το ηχητικό μας και να τις δώσουμε, Εφραίμ.
2: Το ένθετο «Η συνθέση των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Εφραίμ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ενδεκάδες, καθώς αυτή την ώρα μπαίνουν και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με τον Ντάλι Χμανίδη κάτω από τα δοκάρια. Ένας τερματοφύλακας του και την περσινή σεζόν είχε αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι σε κάποια φάση υπήρξαν έτσι σενάρια ότι θα ερχόταν μια πρόταση για λογαριασμό του. Τελικά δεν ήρθε η πρόταση, έμεινε στον Ολυμπιακό, είναι ο βασικός τερματοφύλακας και βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια και σε αυτό το παιχνίδι. Τριάδα στην άμυνα η οποία αποτελείται από τους Κουντέτα μας και Γκόμες. Τα δύο back half θα είναι ο Πεκλιβάντς και ο Ρώσας. Στο χώρο του κέντρου θα κινείται ο Πάς μαζί με τον Οκά. Και η τριάδα μπροστά θα αποτελείται από τους Πρόκοπ, Κυνηγόπουλο και Σάπινεν σε ένα σχηματισμό 3-4-3. Θεωρώ ότι ο Πρόκοπ και ο Κυνηγόπουλος δεν θα είναι τα κλασικά εξτρέμ, αλλά θα κινούνται κάπου ανάμεσα στον χώρο των εξτρέμ και τον χώρο των μεσοεπιθετικών για να γίνει αντιληπτός ο σχηματισμός που χρησιμοποιεί ο κ. Στουστή στον Ολυμπιακό. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Κυριακό, ένα πνευματικός τερματοφύλακας και από εκεί και πέρα η Φραντζή, Δούμα, Σάβα, Λόλης, Τζαν Φελίπε, Τζορτζής, Χρήστου, Πραξιτέλους, Ηρακλέους, Βρίκης και ο Πέδρο Μικέλ. Για την Ομόνια 29 Μαΐου ο Φρανσίσου Ζόχο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα, Χανταγιάς, Πορτάρες και Σένιτς θα την αποτελούν. Φιάκας και Αριστοτέλους στα δύο back half. Στο χώρο του κέντρου Βατίχης και Γκαρσία. Ο Τίρνη, ο Μωράης και ο Αμπριάς θα είναι η τριάδα μπροστά. Και πάλι θεωρώ πως δεν υπάρχει ο καθαρός εξτρέμ, ο κλασικός εξτρέμ στην τριάδα μπροστά, αλλά θα είναι πιο κοντά στον επιθετικό οι δύο παίκτες που θα έχουν εκείνο τον ρόλο. Έχουν ήδη δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες, ο καθιερωμένος χαιρετισμός έχει ολοκληρωθεί, δίνουν όρκο νίκης οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και της Ομόνιας 29 Μαΐου. Και σε πολύ λίγο αναμένουμε πως θα υπάρξει η σέντρα. Να θυμίσω ότι διαιτητής είναι ο Ιωάννης Χριστοδούλου, πρώτος βοηθός ο Χάρα Λαμποσιακόβου, δεύτερος βοηθός Γεώργιος Ποδίδης, τέταρτος διαιτητής Κωνσταντίνος Χρήστος. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ροβέρτος Κώστα. Είναι και μια αλλαγή που βλέπουμε στη φετινή σεζόν. Ο κύριος Δαμάτο επιλέγει ότι κάποιους διαιτητές θα τους δώσει περισσότερα παιχνίδια στο VR, θα τους καθιερώσει εκεί θέλοντας να προσπαθήσει να τους εξελίξει σε αυτόν τον τομέα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Να πω ότι ο Ζόχο έχει την αιστεία μπροστά.
0: Για πρώτη φορά σοβαρό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό και το σοβαρό προβάδισμα ανοίγει στους 4 πόντους. Γιατί πάνω κάτω εκεί κυμαίνεται η διαφορά των δύο ομάδων, είτε η μια μπροστά είτε η άλλη. Μειώνει 74-72 η Μακάμπη. Προηγείται ο Ολυμπιακός βέβαια. 1 και 45 πριν από το τέλος. Συγκλονιστική η κατάληξη φαίνεται να είναι στο παιχνίδι Ολυμπιακός Μακάμπι. Έλα, Εφραίμ.
1: Μάλιστα, το παιχνίδι μόλις έχει ξεκινήσει, Σάβα μου. Η Ομόνια 29ης ήταν στη σέντρα, έγινε μια μπαγιά. Ωστόσο έκοψαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ζόχο έχει την αιστεία μπροστά από τους οργανωμένους φίλους της Ομόνιας 29ης, στη Βόρεια δηλαδή, και στην Νότια βρίσκεται ο Τάλικ Μανίδης. Υπάρχει υπόδειξη για offside σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα ήταν ο Κυνηγόπουλος, ο οποίος κινήθηκε από θέση αριστερά, αντικανονικά σύμφωνα με τον βοηθό, ο οποίος σήκωσε το σημειάκι του και ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση. Να σημειώσουμε πως σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ο βοηθός είναι σίγουρος και σηκώσει το σημειάκι του, τότε ο διαιτητής τον ακολουθεί, αλλά πρέπει να είναι σίγουρος. Αλλιώς υπάρχει εκείνη η οδηγία που λέει στους βοηθούς, αφήστε το κάτω για να δούμε την κατάληξη της φάσης και ύστερα να επιλέξετε αν θα υποδείξετε offside ή όχι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τάμας να δίνει προς το μέρος του Πεχλιβάνη. Αυτός γυρίζει για τον Πας, το χώρο του κέντρου. Πάσα του είναι πίσω για τον Τάμας. Προσπαθούν να οργανωθούν οι του Ολυμπιακού. Τάμας στον Κουντέ. Και πάλι μπάλα στον Τάμας. Άνοιγμα αριστερά προς το μέρος του Πεχλιβάνη, ο οποίος κινείται στο χώρο του κέντρου. Κλείνεται εκεί από ποδοσφαιριστή της Ομόνιας 29ης, αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω προς τους κεντρικούς αμυντικούς. Και πάλι με τον Γκόμες αυτή τη φορά προσπαθεί να βγει μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάσα για τον Πεχλιβάνη. Αυτός έψαξε με μια στον Κυνηγόπουλο. Κόντρα και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από αριστερά εκτελέστηκε το πλάγιο. Πάει να γίνει λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ερδίζουν τη 29ης, πάσα που βγαίνει στην περιοχή. Τελευταία στιγμή είναι εκεί ο Γκόμες για να σταματήσει την πάσα, η οποία ήταν προς το μέρος του Άμπρια. Τελικά ο Γκόμες ήταν αυτός με σωστή τοποθέτηση. Έβαλε φρένο και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά. Μπαγιά που βγαίνει με στόχο τον Σάπινεν, ο οποίος κινήθηκε πλάγια για να υποδεχτεί την μπάλα. Πρόλαβαν οι 29ης και απομάκρυναν σε πλάγιο από δεξιά ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομονίας 29ης. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Πάσα για τον Σάπινεν σε ρόλο εξτρέμ, κάνει την παγιά στην περιοχή. Διώχνουν οι 29ης σε ένα σημείο που είναι και πάλι ο Σάπινεν, ψάχνει με τα κουνάκι συμπαίκτη του. Θα περάσει η πάσα για να δούμε, έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Μείνει λίγο στο έδαφος και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι εκτός του αγωνιστικού χώρου. Θα σηκωθεί, θεωρώ ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν σε αυτή την κότρα που βγήκε στην προσπάθειά του να κάνει την μπαγιά. Και έφερε ένα μικρό τραυματισμό, σηκώθηκε, είναι εντάξει. Ο Κάζ ήταν ο οποίος πηγαίνει και για την εκτέλεση του κόρνερ, εκτελεί το πρώτο δοκάρι. Διώχνουν οι 29ης και προσπαθούν για την αντεπίθεση, όμως κερδίζουν και πάλι του Ολυμπιακού. Στα όρια της περιοχής εκεί κινείται ο Κάς, κλείνεται από 2 και 3. Αναγκάζεται να δώσει πίσω, η πασά του είναι για τον Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνη προσπάθησε να παίξει κεντρικά. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Αριστοτέλους και απομάκρυνε σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο εκτελέστηκε και πάλι ο Αριστοτέλους είναι εκεί για να διώξει. Σε νέο πλάγιο είναι από αριστερά κοντά στο ύψος της περιοχής. Εκτελείται από τον Πεχλιβάνη προς το μέρος του Πας. Το σκηνή είναι στον κεντρικό διάδρομο. Η πάσα του δεν θα περάσει και τώρα με τον Τσίρνη προσπαθούν να βγουν μπροστά οι 29ης στην αντεπίθεση. Τρέχει ο Τάμας για να τον σταματήσει. Επιμένουν οι 29ης. Τελικά την λύση θα δώσει ο Γκόμες, ο οποίος σταμάτησε τον Τσίρνη. Παραχωρώντας πλάγιο για την Ομονία 29ης, είναι από δεξιά, είναι στο αντίπαλο τρίτο περίπου στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού.
0: Αρχίζει και το παιχνίδι στη Λάρνακα, θα πάμε στον Ανδρέα. Απλά να πω στον φίλο 060, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να βρεθεί άλλη λέξη να λέμε το handle Ορκονίκης. Εκτός από ανακριβές σε μετάφραση είναι και λάθος σαν περιγραφή του τι γίνεται. Άμα φίλε 060, εγώ θα κάνω μια συμφωνία μαζί σου. Άμα την εικόνα που μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές, αγκαλιάζονται ή βάζουν ο ένας το χέρι πάνω στο άλλο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, είναι κάτι άλλο από Ορκονίκης, δεσμεύομαι, όχι όπως τα άλλα τα δεσμεύομαι, αλλά δεσμεύομαι ότι όταν μου δώσεις σωστότερο χαρακτηρισμό, θα τον χρησιμοποιούμε εκείνο τον χαρακτηρισμό. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Αντρέα.
1: Λοιπόν, Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην ΑΕΚ Αρένα, ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρναγας και την Πάφο, στο ντέρπι για την τρίτη αγωνιστική της Champions League. Μπαστίχημαν 0-0, χωρίς κάποια διαφοροποίηση, χωρίς κάποια αλλαγή. Δύο προπονητές, Ρούμπεν Σέγγες και Ρικάρδο Σαπίντο, συνεχίζουν με τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεκινήσει την αναμέτρηση.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται στο Τάσος Παδόπουλος Ελευθερία με τους οπαδούς του Ολυμπιακού τους και τους πλείστους Κύπριους οπαδούς του Ολυμπιακού Πειραιώς. Είναι 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 5 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Ενώ ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ. Υπήρχε και περίπτωση όπου ήταν 14 πόντους διαφορά μπροστά η Μακάμπη. 77-72 λίγο πριν από το τέλος. Έλα, Αντρέα.
1: Γενικώς ο Ολυμπιακός αρέσει και δεν στο να ανατρέπει μεγάλες διαφορές στο μπάσκετ. Είμαστε στο 48 λεπτό του παιχνιδιού μας εδώ στην ΑΕΚ Αρένα. 0-0 να δούμε. Τι θα μας φέρει το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη. Η Πάφος έλειψαν τα γκολ, ωστόσο και από την μια πλευρά και από την άλλη. Μακάρι να τα δούμε στο δεύτερο. Πάσα του Λαγιούνι με στόχο τον Τρίκα παρενέβει ο Καμαλέβο μάκρυνε την μπάλα, η ΑΕΚ επανέρχεται με τον Ιβάνοβιτς απαριστερά να επιχειρεί την σέντρα σε ένα σημείο που θα τρέξει και θα προλάβει ο Ρεπάς. Μιραμόν, Λαγιούνι από δεξιά κρατάει μπάλα δήμος για σέντρα, είναι δύο παίκτες στην περιοχή, θα την κάνει ο Λαγιούνι την σέντρα, δεν είναι καλή. Κερδίζουν οι Δισπάφου με τον Κίνα να παθαρίσει τον Σέμα. Σέμα και πάλι για τον Κίνα είναι γρήγορος, αλλά ο Μιλίτσεβιτς σε καλύτερη θέση. Έκοψε την πορεία της μπάλας, την πάσαρε στον Λαγιούνι και η ΑΕΚ ανανεώνει την κατοχή με τον Πάνκοφ να καταμπάλα και να την πασάρει πίσω στον Βαντενχόρν.
0: Τελικό 77-72 Ολυμπιακός, ο οποίος είναι η μόνη ομάδα που κάνει δύο νίκες. Πάντως είναι επειδή ζούμε δίπλα μας το τι γίνεται στο Τάσος Παδόπουλος Ελευθερία, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ότι γίνεται στους δρόμους από την προσέλευση του κόσμου. Τρομερό ενδιαφέρον πραγματικά για αυτό το τουρνουά. Ξανά μπράβο στους διοργανωτές αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης που τίμησε τη μνήμη του Νεόφυτου Χαντριώτη, τίμησε και το άθλημα της Καλαθόσφαιρας, τίμησε και την Κύπρο με την οργάνωση την επιτυχημένη και μακάρι να δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις διοργανώσεις. Μπράβο. Λοιπόν, όχι αλληλοενθάρρυνση ίσως, γι' αυτόν και εγώ το είπα αλληλοενθάρρυνση. Σε έχω ενθαρρύνει να μας βοηθήσεις να βρούμε κάτι καλύτερο. Είναι ορκός νίκης όμως για την ώρα. Λοιπόν, έλα Εφραίμ, αλλάξε κάτι εκεί στο Γασιπί.
1: Όχι, έχουμε συμπληρώσει πλέον, είμαστε στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης, είναι αναγνωριστικά αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που προσπάθησε να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα, απ' την άλλη η 29η προσπάθησε έτσι να χτυπήσει κάπως τον χώρο, σε μια περίπτωση μια πάσα του Τίρνη προς το μέρος του Άμπρια. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο επιθετικός της Ομονίας 29ης και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Τάλιχμανίδη να βγει και να μαζέψει. Όμως σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά δεν έχουμε την τεράστια ευκαιρία από τις δύο ομάδες. Να δούμε την 29η που προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τιάγκα στον κεντρικό διάδρομο στο αντίπαλο τρίτο, να δίνει προς το μέρος του Μωράης, το συγκλίνει εσωτερικά, κάνει και ένα σουτ με τα αριστερό. Δεν ήταν άσχημη η σκέψη του, δεν ήταν όμως η καλύτερη δυνατή εκτέλεση, ενώ ελευθερώθηκε, έφερε την μπάλα του στο αριστερό, δοκίμασε το σουτ, έφυγε η μπάλα έξω, περίπου στη συμβολή της μικρής περιοχής. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Τάλιχμανίδη. Παρά τα αυτά σημειώνεται αυτή η τελική προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές της 29ης. Πεχλιβάνης από αριστερά στο χώρο του κέντρου. Παγιά με στόχο την κίνηση του Σάπιν.
3: Να έρθουμε στη Λάρναγα γιατί είχε μια πολύ ωραία ενέργεια. Ο Μπρούνο από δεξιά πέρασε υπέροχα από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Μπρούνο Φελίπε. Πολύ όμορφη τρίπλα. Πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα. Παρενέβη ο Βαντενχόν και παραχώρησε κόρνερ για την Πάφα που παίρνει. Που μπαίνει με πολύ καλές.
0: Εξακολουθεί να έχει την ίδια διαφορά υπεροχής σε σχέση και με το πρώτο ημίχρονο.
1: Ο
3: Όχι ακόμη, γιατί είμαστε στα 6 λεπτά μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η διάθεση να συνεχίσει από εκεί που έμεινε η Πάφος υπάρχει. Το κόρνερ είναι έτοιμο, θα εκτελέσει ο Σέμα, θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Από μάκρυ είναι ο πιστοχωρημένος Τρίκα. Οι της Πάφου θέλουν να επανέλθουν με τον Εγκαμαλαίου. Εγκαμαλαίου είναι έτοιμος για πάσα, θα σηκώσει μπάλα με στόχο τον Σούνιτς. Πίεση από την άκρη και κλέψιμο με τον Φάντεν Χόρν. Απομακρύνει ο Τρίκα με το κεφάλι. Κατέβασε, διεκδικήσει με μπάλα στον αέρα. Άλλη μια κεφαλιά από τον Φάντερ Χόρν, την πίεση του Σούνιτς. Η κατοχή είναι για την ομάδα της Πάφου με τον Σέμα από δεξιά. Μένουν προωθημένοι και ο Νταβίτ Λουίς. Όχι όμως ο Γκολτάρο, ο Γκολτάρο επέστρεψε. Σέμα από δεξιά, υπέροχη ενέργεια, πέρασε από τον Πιλέα. Πάσα ρε στον Εγκαμαλέο, ο οποίος κάνει σέντρα. Ο Λέλε μια πρώτη κεφαλιά, ο Σούνιτς από πολύ κοντά στόχησε. Είναι απίστευτη αυτή η ευκαιρία για την Πάφου στο 53ο λεπτό. Από την παλιά του Κίνα, του Σέμα διορθώνω, έγινε η πρώτη κεφαλιά από τον Λέλε σχεδόν από το σημείο του πέναλτι. Όλοι της ΑΕΚ σταμάτησαν, δεν ακολούθησε κανείς τον Σούνιτς που έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας, ο οποίος εντός μικρής περιοχής πρόλαβε και τελείωσε την φάση, αλλά ο εξερχόμενος Αλμπέρτο Παλεάρη έκανε σπουδαία απόκρουση για να παραχωρήσει κόρνερ για την ομάδα της Πάφου, το οποίο εκτελεί ο Σέμα με αρκετό φάλτσο, Παλεάρη με γροθιές. Απομακρύνει. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που καταγράφουμε είναι αυτή στο 53ο λεπτό με τον Σούνιτς από πολύ κοντά εντός μικρής περιοχής να πλασάρει τον Παλεάρη μετά από πρώτη κεφαλιά του Λέλε σε σέντρα του Σέμα, αλλά να μην μπορεί να τον νικήσει.
0: Πάλε, πάλε ο Παλεάρη. Και στο πρώτο ημίχρονο έκανε μια δύσκολη αποκρούση.
3: Ναι, επίσης πολύ σωστά είχε μια πολύ καλή αποκρούση και στο πρώτο ημίχρονο. Αν μη τι άλλο, δείχνει έτοιμος ο Αλμπέρτο Παλεάρη και ικανός να σταματήσει κάθε προσπάθεια που θα γίνει προς το μέρος από πλευράς των παιχτών της Πάφου. Μια Πάφος η οποία έχει κερδίσει φάουλ τώρα. Μετά την εκτέλεση κόρνερ και την απομάκρυνση έγινε νέα σέντρα και από την σέντρα προέκυψε χέρι από αμυντικό της ΑΕΚ. Ένα φάουλ από την δεξιά πλευρά, κάτι σαν κοντινό κόρνερ. Είναι κοντά στην μεγάλη περιοχή από την δεξιά πλευρά. Αυτό το κερδισμένο φάουλ για την Πάφου. Από εκείνο το σημείο κάποιος πολύ τολμηρός που έχει καλές εκτελέσεις ίσως το πάει και απευθείας. Βολεύει περισσότερο αριστεροπόδαρο βέβαια. Πίσω από την μπάλα είναι και ο Σέμα αλλά και ο Πέπε. Θα δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής αυτού του φάουλ. Όλοι οι ΑΕΚ είναι πίσω, σχεδόν όλοι οι Πάφος στην περιοχή του Παλαιάρη. Ο Μενέλας ο Αντωνίου σφύριξε. Ο Σέμα κάνει υπόδειξη με το δεξί χέρι που θα στείλει την μπάλα. Και όντως αυτός εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Έγινε απομάκρυνση. Με κεφαλιά ο Κίνε επανέφερε. Ο Φαντερχόρ με νέα κεφαλιά θέλει να απομακρύνει. Η της ΑΕΚ όπως σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Γκολντάρ. Δεν θα τρέξει να τον πιέσει ο Ιβάνοβιτς. Λοιπόν, βλέπει ότι η ΑΕΚ, ο κύριος Σέγγες, δεν πατάει καλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δεν πατάει καλά ούτε και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και έτσι καλοί ποδοσφαιριστές από τον χώρο προθέρμανσης να τους ετοιμάσει και να τους ρίξει στον αγωνιστικό χώρο. Μπάλα πάει πίσω στον Μαγέσκι. Είμαστε στο 55ο λεπτό. Σε λίγο συμπληρώνουμε 10 λεπτά στην επανάληψη. Η Πάφος θα προσπαθήσει να εξαργυρώσει την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που δεν έκανε, γιατί όσο περνάει ο χρόνος φαίνεται ότι αποκτάει και περισσότερη υπεροχή. Κλέψιμο τώρα από τον Λέδες, ο οποίος παθαρεί πίσω στον Φαντενχόρν. Λέδες και Φαντενχόρν συνεχίζουν να...
0: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή στη Λευκοσία, έτσι ήταν τραυματισμός στο χώρο του κέντρου, Εφραίμ. Όλα καλά τώρα?
4: Μια χαρά, έχουν σηκωθεί. Εντάξει, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Μικροδιακοπή ήταν μετά από ένα φάουλ που έγινε εκεί στο χώρο του κέντρου. Σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής και το παιχνίδι έχει βγαίνει μια μπαγιά στην περιοχή της 29ης. Προσπαθούν οι του Ολυμπιακού πας στα όρια της περιοχής. Βγαίνει μπαγιά από τον Ρόζα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκόμες που έμεινε μπροστά κέρδισε την πρώτη κεφαλιά. Ωστόσο έδιωξαν οι της 29ης και πάνε με τον Μωράης να βγουν στην αντεπίθεση. Η πάσα του είναι για τον Άμπρια, ο οποίος κινείται από δεξιά. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για το πλάγιο. Έδειξε ο Ο βοηθός υπέδειξε Ολυμπιακός. Τελικά η απόφαση ήταν 29η. Να πω ότι και πάλι έχουμε μια διαγωγή. Έχει μείνει ποδοσφαιριστής της 29ης στο έδαφος. Προσπαθώ να αντιληφθώ ποιος είναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι είναι καταπληκτική η φανέλα της Ομονίας 29ης, αλλά
1: απειλή η ΑΕΚ. Να έρθουμε στη Λάρνακα, γιατί απειλή η ΑΕΚ μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας. Η μεταβίβαση πήγε αριστερά στον Κώστα τον Πιλέα, ο οποίος έκανε το παράλληλο γύρισμα προς την αντίπαλη περιοχή. Έβαλαν πόδια και η αμυντική της Πάφου και η επιθετική της ΑΕΚ. Παρενέβη και ο Μαγιέτσκι, υπήρχε και πτώση του Τρίκα, δεν δόθηκε κάτι, δεν δόθηκε πέναλτι από τον Μενέλο Αντωνίου και συνεχίζουμε με κατοχή μπάλας για την Πάφο και τον Μαγιέτσκι να έχει στήσει την μπάλα στην γραμμή της μικρής του περιοχής και με πάσα να δίνει την κατοχή στον Νταβίτ Λουίς. Νικόλας Ιωάννου από αριστερά κάνει παλιά την πλάτη της άμυνας, απομάκρυνε την μπάλα και που διεκδίκησε ο Σέμα μαζί με τον Μιραμόν ήταν και έχει σφυρίξει φάουλ ο Μενέλαος Αντωνίου. Λοιπόν, ο Ρούμπεν Σεγιές θα πραγματοποιήσει τις πρώτες του δύο αλλαγές. Με το νούμερο 5 θα μπει ο Λιβάν Ερέρο, το νέο ακραίο μπακ, αριστερό μπακ της ΑΕΚ, με το νούμερο 28 Μπράπτη και με το νούμερο 10 ο Τσακόν. Τρεις σημαντικές αλλαγές σε κάθε γραμμή εκτός από τον τερματοφύλακα. Θα κάνει ο Ρούμπεν Σεγιές με στόχο να κάνει καλύτερη την ομάδα του. Και η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ στην επίθεση θέλει τις ατομικές ενέργειες και το κρατήμα μπάλας από το Τσακόν. Θα δούμε και τον νέο αριστερό τον μπακ, τον Ολιβάν Ερέρο και τον Μπράπτη, τη στιγμή που φρεσκάρισμα στη μεσαία γραμμή ετοιμάζει και ο Ρικάρτο Σαπίντο με τον Τράκομιρ. Θα φύγει ο Πιλέας, ήταν αναμενόμενο να φύγει ο Κώστας Πιλέας για να μπει στη θέση του ο Μπράιαν Ολιβάν Ερέρο. Είχε κάποιες καλές ενέργειες ο Πιλέας, έκανε και μια σέντρα προς το μέρος του Τρίκα, την οποία αν τελείωνε καλύτερα θα έβαζε γκολ και θα έπαιρνε και την ασίστ ο Πιλέας. Αποχωρεί το πρώην παφί της και την Ναϊκτζής για να μπει στο γήπεδο ο Ολιβάν Ερέρο, επίσημο ντεπούτα από τον Ολιβάν Ερέρο. Έξω και ο Ιβάνοβιτς για να μπει ο Τσακόν και αυτή η αλλαγή αναμενόμενη, γιατί ο Βενεζουελάνος ο Τσακόν αριστερά αγωνίζεται, ενώ την θέση του Ρέπας θα πάρει ο Μπράμπτη. Έχουν γίνει αλλαγές.
2: Και αφού ολοκλήρωσες, πάμε Λευκοσία, γιατί φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του παίκτη της Ομονίας.
3: Ναι, ο Γκαρσία ήταν, ενώ αρχικά είχε σηκωθεί, συνέχισε στην πορεία και όταν τελείωσε η φάση έμεινε και πάλι στο έδαφος, ήρθε το ιατρικό επιτελείο μέσα και αποχωρήσε με φορείο. Ο Γκαρσία είναι ο ποδοσφαιριστής και τον πήραν κατευθείαν στα αποδυτήρια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή.
2: Και είχε πρόβλημα και ο Ζόχο από ό,τι βλέπω.
3: Ναι.
2: Έπεσε κάτω και ο Ζόχο.
3: Έπεσε κάτω και ο Ζόχο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό ο Ζόχο. Για την ώρα προετοιμάζεται και ο παίκτης στον πάγκο της Ομονίας 29ης για να αντικαταστήσει τον τραυματία Γκαρσία, ο οποίος, τον οποίο μετέφεραν απευθείας στα αποδυτήρια.
2: Πίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό.
3: Ναι, θα το δούμε και για τον Ζόχο. Προς το παρόν δεν έχει σηκωθεί πάντως τερματικά.
2: Μέχρι να παρακολουθήσει το παιχνίδι να πούμε ότι εξακολουθεί να προηγείται η Manchester City, η Manchester United 1-0. Είμαστε στους χρόνους των καθυστερήσεων. Έχει προσθέσει, αν βλέπω καλά, 5 λεπτά ο διαιτητής ή περισσότερα. Θα δούμε. Και η Bayern προηγείται 86 λεπτό δύσκολα της Elversberg 2-1, ενώ σκούρα τα βρίσκει και η ΑΕΚ. Είναι στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης 58 λεπτό. Πάμε στον Αντρέα για λίγο.
0: Λοιπόν, στην Λάρνακα στο ντέρπι 60 λεπτά συμπληρωμένα, μία ώρα παιχνιδιού στο ντέρπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Πάφο. Την πλήρη αλλαγή έκανε τελικά και η Πάφος, δεν πήγε μόνο ο Ντράγκομιρ στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 20 πήρε θέση ο Πιέλ στο γήπεδο, πήρε τη θέση του Σέμα, ενώ ο Ντράγκομιρ πήρε την θέση του Λέλε στο γήπεδο. Αν προλαβαίνει ο Λέλε είναι ακόμη, ο Λέλε είναι ακόμη μέσα, άλλος παίχτηκε για να μπει ο Βλατ Ντράγκομιρ. Ο Κίνα βγήκε, ο Λέλε είναι κανονικά στο γήπεδο, ο Λέλε έχει βγει. 21ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Η Πάφος εξακολουθεί να είναι η καλύτερη ομάδα και γενικά στον αγώνα αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που φέρνει και την γενική υπεροχή της στο παιχνίδι. Λέλε απέναντι από τρεις παίκτες της ΑΕΚ, πέρασε, σούταρε, αλλά προσπάθεια του κόνταρε λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, πήρε μπάλα ο Λέλε, απέναντι του είχε τρεις παίκτες, τους δρίπλαρε, εδώ σέντρα από τον Πέβε που γίνεται ο Τράγκομιρ από κοντά, γκολ η Πάφος. 0-1 στο 62ο λεπτό, η υπεροχή εξαργυρώνεται και τον γκολ έρχεται από μια από τις δύο αλλαγές που έχει κάνει ο Ρικάρτο Σαπίντο. Ενδεχομένως μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού να αποδειχθεί και χρυσή αλλαγή. Ο Βλατ Ντράγκομιρ, ο άνθρωπος, ο παίκτης για όλες τις ζουγιές,
1: είναι αυτός που έρχεται από τον πάγκο για να δώσει λύση στο σκοράρισμα. Σε μια φάση που όλα ξεκίνησαν από την ατομική ενέργεια του Λέλε, ο οποίος προσπάθησε κόντρα σε τρεις ποδοσφαιριστές να κάνει τα πάντα όλα για να βρει το δρόμο προς τα δίκτυα. Επιχείρησε σου όταν πλησίασε την περιοχή του Παλαιάρη, το οποίο κόντραρε και η μπάλα πήγε στον Πέπε, ο οποίος στη συνέχεια και απαριστερά με το που πήρε την μπάλα έκανε μια σέντρα μυρογνωμόνη, εγώ θα την χαρακτηρίζω, προς τον Τράγκομιρ με εξωτερικό φάλτσο παρακαλώ. Ο Πέπε με φοβερή μεταβίβαση βρήκε τον Τράγκομιρ, ο οποίος κινήθηκε σαν κρυφός κυνηγός στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, εκεί όπου αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ και με ωραίο πλασέ, το οποίο έφερε πρώτα την απόκρουση του Σέγγες, ακολούθως η μπάλα χτύπησε το πλεκτό.
2: Όχι του Σέγγες, του Παλαιάρη.
1: Του Παλαιάρη για την ομάδα του Σέγγες, για να το πω πιο σωστά. 0-1 για την Πάφο. Η υπεροχή, όπως είπα και προηγουμένως, εξαργυρώνεται. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, αν μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος, για το ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, ποια άξιζε να σκοράρει και εν τέλει αυτή προηγείται στο σκορ. Απλά να σημειώσω ότι η Πάφος έχει κάνει 15 συνολικά τελικές προσπάθειες. Από όσες έχω σημειώσει, έναντι 5 της ΑΕΚ. Και μόνο για αυτά τα νούμερα καταλαβαίνει κανείς το ποια είναι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ με το που δέχτηκε τον γκολ προσπάθησε να επιτεθεί, πήρε μπάλα από αριστερά. Προσπάθησε να τριπλάρει ο Μπράμπτη τον Μπρούνο, ο οποίος τον σταμάτησε ενδεχομένως και με φάουλ.
2: Μπορεί να γίνει και φάουλ εκεί, ναι. Ναι. Σύμφωνα μαζί σου.
1: Ήταν πολύ κοντά στην φάση ο Μενέλος Αντώνη, ο οποίος.
2: Μα ήταν πολύ κοντά και σε άλλες φάσεις τις οποίες επισημάναμε λάθη.
1: Και δεν σφίριξε φάουλ. Πολύ σωστά. 64 λεπτό. Το προβάδισμα της Πάφου με τον Τράκομιρ, ο οποίος παρεμπιπτόντως σκοράρει το πρώτο του γκολ. Το φετινό πρωτάθλημα σε κάθε του σεζόν με την Πάφο έχει σκοράρει ο Τράγκομιρ. Έχει μια πολύ στενή σχέση με τα δίκτυα ως ποδοσφαιριστής της Πάφο. Τράγκομιρ σε κάθε σεζόν που αγωνίζεται. Από το 2021 είναι στην ομάδα ο Ρουμάνος μέσος της Πάφου. Αυτό το προβάδισμα έχει δώσει ψυχολογία τώρα στους παίκτες του Ρικάρτο Σαπίντο. Για ακόμα είναι στην επίθεση από δεξιά με τον Τρίκα να κρατάει μπάλα και να την δίνει στον Λαγιούνι. Λαγιούνι απέναντι από τον Κολτάρ έχει την μπάλα στα αριστερό, πασαρίς στον Τσακόν και πάλι ο Λαγιούνι, ο οποίος τελειώνει την φάση. Η μπάλα κόντραρε, γύρισμα προς το μέρος του Τσακόν. Αν περνούσε η μπάλα του Τσακόν ουσιαστικά απλά να την έσπρωχνε στα δίχτυα, όμως ποιος έκανε την άμυνα έσως και του αγώνα, ο Βλαντ Τράγκομιρ που εξελίσσεται
2: σε πολυτιμότερο παίχτη για την ώρα.
1: Ακριβώς.
2: Μέσα σε ένα τετράλεπτο.
1: Και βγάλε και αμινάρα τώρα. Φοβερή άμυνα.
2: Απέτρεψε την ισοφάριση. Απέτρεψε την ισοφάριση.
1: Γκολ από το Τσακόν. Ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ, γιατί από την απομάκρυνση του Τράγκομιρ η μπάλα πήγε σε κόρνερ. Ο Τσακόν εκτελεί στο πρωτοδοκάρι, δεν είναι καλή. Η σέντρα από τον Τσακόν απομάκρυνε ο Λέλε. Η Ισάκ πιέζουν για να ξανακερδίσουν. Παίρνει ο Μπιέλ. Η πίεση του Μιραμόν φέρνει μπάλα στον Νικόλα Ιωάννη, ο οποίος κάνει παγιά με στόχο τον Λέλε. Ο Λέλε βάζει το σώμα για να κερδίσει τον Μιραμόν. Ο Λέλε δείχνει πιο δυνατός, ίσως να γίνει φάουλ και εδώ, αλλά ο Μινέλος Αντωνιού άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Λέλε από αριστερά κρατάει την μπάλα, παρά την ασφιχτική πίεση που δέχτηκε έμεινε όρθιος, έσπρωξε και αυτός, πήρε μπάλα χωρίς φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή και η Πάφος έχει τον έλεγχο και μπορεί να διαχειριστεί την μπάλα όπως ακριβώς θέλει ίδια με τον Κολτάρ. Θα πασάρει στον Μπρούνο. Μπρούνο και πάλι για τον Κολτάρ. Πέπε, Κολτάρ. Παιχνίδι υπομονής και κατοχής για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Έχει πλέον την ευχέρεια να διαχειριστεί όπως θέλει τον αγώνα και κάθε της επαφή με την μπάλα. 65 λεπτά συμπληρωμένα στην ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ Λάρνακας 0, Πάφος FC1 χάρη στον γκολ του Βλαντ Τράγκομιρ. Στο 62 λεπτό με πλασέ εντός περιοχής μετά από υπέροχη σέντρα από τον Πέπε. Οι δύο παίχτες από την παλιό σειρά.
2: Τέλος παιχνιδιού στο Manchester, 2-1 η Manchester City, 1-0 με συγχωρείτε η Manchester City, έφτασε στους 12 βαθμούς όσους έχει και η Arsenal, στους 8 είναι η Hull του Τζολάκη. Πάμε στη Λευκοσία, έχουμε διακοπή έτσι πάλι.
3: Έχουμε cooling break όμως αυτή τη φορά.
2: Μα εντός υγρασία και η ζεστή που δικαιολογείται το διάλειμμα.
3: Υπάρχουν ξεκάθαροι κανονισμοί για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, τότε λίγο πριν οι δύο ομάδες συνεννοούνται με τον διαιτητή και λένε ότι θα υπάρξει cooling break. Εάν φτάσει στους 32 βαθμούς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, τότε ο διαιτητής θα δώσει αυτά.
2: Αλλά στους 35 βαθμούς Μπορεί να παίζουν οι 19χρονοι, οι 17χρονοι και οι 16χρονοι και να χάνουν και τις αισθήσεις τους σε ένα παιχνίδι, έτσι.
3: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ στην Κύπρο, πολύ απλά. Οτιδήποτε άλλο εκτός από τις πρώτες ομάδες, της πρώτης κατηγορίας μάλλον, περνά σε δεύτερη μοίρα, δυστυχώς, Σαββά μου. Λοιπόν, το παιχνίδι επαναρχίζει τώρα. Απλά να πω ότι όση ώρα δεν ήμασταν στον αέρα, βγήκε μια κίτρινη κάρτα στον Τσένιτς, ήταν η πρώτη κίτρινη στην αναμέτρηση, για ένα φαουλ που είχε κάνει λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου προς τη δική του εστία, ανακόπτοντας τον Κυνηγόπουλο. Το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε έφερε τελική για τον Ολυμπιακό, καθώς ενώ απομάκρυναν οι της 29ης ήρθε ο Πεχλιβάνης με ένα δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα όμως εκτός και 4 λεπτά αργότερα η 29η έχασε κι αυτή καλή στιγμή όταν ο Άμπρια κινήθηκε εντός περιοχής από πλάγια θέση, έκανε το γύρισμα προς τα πίσω, ήρθε ο Μωράης με ένα σουτ όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Να πω επίσης ότι ο Αντωνίου πέρασε στη θέση του Γκαρσία, ο οποίος είχε τραυματιστεί νωρίτερα, δεν είχαμε προλάβει να δώσουμε την αλλαγή, έγινε και αυτό και πλέον είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ομόνια 29ης είναι αυτή που προσπαθεί να οργανωθεί με τον Ματί στον χώρο του κέντρου. Η πάσα του είναι για τον Αριστοτέλους, κλείνεται εκεί από δύο ποδοσφαιριστές, χάνεται η κατοχή, γυρίζει την μπάλα ο Κουντέ πίσω στον τερματοφύλακα του τον Αλιχμανίδη. Ταλιχμανίδης με πάσα θα βρει τον Γκόμες, αυτό στον Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνης κλείνεται από τον Μωράη, θα δώσει και πάλι πίσω προς το μέρος του αρχηγού του τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κουντέ. Τάμας στον χώρο άμυνας του Ολυμπιακού όλα αυτά. Γκόμες κερδίζουν κάποια μέτρα. Πάσα την για τον Πεχλιβάνη, ο οποίος κινείται στο πρώτο κέντρο και από αριστερά. Κάνει μια παγιά με στόχο τον Σάπινεν, υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του Ιωάννη Χριστοδούλου, και ο οποίος Ιωάννη Χριστοδούλου ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο έδειξε μια διάθεση να αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί χωρίς πολλά πολλά, έστω και αν υπήρχαν υπήρχαν έτσι κάποιες φάσεις στις οποίες πήγαινε το παιχνίδι στη δύναμη, δεν ήθελε να σφυρίξει εύκολα το φάουλ και πολύ καλά έκανε. Τώρα έτσι στα τελευταία λεπτά έχει αλλάξει το συγκεκριμένο.
2: Γίνεται χαμός εν τω μεταξύ έξω από το στούντιο. Κάμουν μου και πλάκα οι φίλοι μου. Έσαμε έξω από το στούντιο, έλα βοήθα το τράβικ. Επίξαμε τα μέσα στο Ελευθερία. Γίνεται να δεις, έχει μισή ώρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα υπομονή.
3: Θα πάμε όταν κάνουμε τέτοιες διοργανώσεις σε αυτόν το επίπεδο. Ναι, αυτό θα συμβαίνει αν δεν μπορούμε σαν κοινωνία να ακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνουμε τόσο καλά κάποιες κάποια τουρνουά όπως αυτό του Νεοφύτου Χανδριώτης, το οποίο τιμά τη μνήμη του Νεοφύτου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και νομίζω ότι έρχεται και βοηθά και τον μπάσκετ στον τόπο μας να κάνει ένα βήμα μπροστά που το έχει τόσο μεγάλη.
2: Εμπειράζει, κέρδισε και ο Ολυμπιακός, μια χαρά είναι τα πράγματα.
3: Βγαίνει γκολ, είναι τέρμα για την Ομόνια 29ης, βγήκε μια μπαγιά εκεί από τον Φιάκα, ο Άμπρια με προβολή προλαβαίνει τον αντίπαλο αμυντικό και θα νικήσει τον Αλιχμανίδη για να γράψει στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης το Ολυμπιακός 0, Ομόνια 29-1. Ήταν πολύ πολύ ωραία η μπαγιά από τον Φιάκα και έξυπνη η κίνηση του Άμπρια, ο οποίος κινείται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και προλαβαίνει να κάνει την προβολή πριν ο Γκόμες απομακρύνει. Ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση του. Ήταν αρχικά κοντά στον Τάμας, ο οποίος είναι στο κέντρο από την τριάδα των αμυντικών του Ολυμπιακού και κινείται εξωτερικά, φεύγει στην πλάτη και με προβολή με το αριστερό πόδι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει.
0: Έχει χαθεί μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Έχει χαθεί μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο σε 71ο λεπτό. Συγγνώμη, Εφραίμ, που σε διακόπτω. Λοιπόν, το τι έγινε, κρατούσαν μπάλα στην άμυνά τους Μυραμών και Παλαιάρη. Καθυστέρησαν να απομακρυνούν, η πίεση της Πάφου. Πάφου απέφερε καρπούς από αριστερά, έγινε το κλέψιμο με την μπάλα να πηγαίνει στο Σούνιτς, ο οποίος από τον κεντρικό διάδρομο έκανε το σούτ έχοντας αρκετό χώρο μπροστά του. Έβαλαν πόδι όμως οι αμυντικοί της ΑΕΚ τελευταία στιγμή, αλλοιώνοντας την πορεία της μπάλας η οποία πέρασε έξω. Κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί μετά το cooling break, άρα μπορούμε να επιστρέψουμε στο στάδιο Γασιπή.
3: Το παιχνίδι λοιπόν εδώ έχει επαναρχίσει. Η Ομόνια Κωνσταντινάτης είναι μπροστά στο σκορ.
2: Εφρέμον ο παίκτης που σκόραρε τα δύο τέρματα στον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα, έτσι.
3: Ναι, ο οποίος Σάβα Μουάμπρι έχει...
2: Τρία γκολ τώρα, είναι μαζί με τον...
3: στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ καλές οι κινήσεις του, είναι ένα ευέλικτο φορ. Ο Ολυμπιακός να πω ότι προσπαθεί να βγάλει μια αντίδραση, καθώς ο Περχιβάντης επιχείρησε μια μπαγιά που μάκριναν οι 29 σε κόρνερ. Για τον Ολυμπιακό αυτό το κόρνερ ψάχνει έτσι την άμεση απάντηση. Είναι, ο Άμπρι έχει πάρα πολύ καλές κινήσεις όπως έλεγα πριν και επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά όπως τα ανέφερες εσύ Σάβα μου. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ, πολυκοσμία στην περιοχή του Ζόχο. Γίνεται η μπαγιά στην καρδιά της περιοχής, χάνει την έξοδο του Ζόχο. Δεν μπορεί όμως με την προβολή ο παίκτης του Ολυμπιακού. Υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή και χρειάζεται και φορείο, χρειάζεται ιατρικό επιτελείο μέσα γιατί υπάρχει ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού στο έδαφος. Στην προσπάθεια του να κάνει γύρισμα... τραυματίστηκε, κάνουν νόημα εκεί ποδοσφαιριστές της 29ης αλλά και του Ολυμπιακού να έρθει γρήγορα το επιτελείο μέσα. Ο παίκτης που βρίσκεται στο έδαφος, έχω την αίσθηση πως είναι ο Σάπινεν. Ο Σάπινεν πρέπει να είναι ο παίκτης, εάν διακρίνω σωστά. Υπάρχουν πολλά κορμιά μπροστά του και πηγαίνει το ιατρικό επιτελείο εκεί κοντά του για να δουν εάν υπάρχει κάτι το σοβαρό. Έγινε.
0: Γίνεται λάθος στην άμυνα της Πάφου, φεύγει ο Λαγιούνι απέναντι από τον Ζακέ που πήγε ως αλλαγή. Κάνει σουτ με τα αριστερά και βρίσκει το δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 74ο λεπτό για να εσωφαρίσει 1-1. Απίστευτη φάση μετά από εκτέλεση κόρνερ των παιχτών της Πάφου πίσω από τον χώρο του κέντρου. Χάθηκε κατοχή από τους αμυντικούς της ομάδας του Ρικάρτο Σαπίντο. Η πίεση του Λαγιούνι απέφερε καρπούς, έγινε το κλέψιμο. Ο Λαγιούνι κουβάλισε μπάλα, έφτασε κοντά στην αντίπαλη περιοχή και με ωραίο σούτ με το αριστερό του πόδι που είναι και το δυνατό του προφανώς. Δεν βρήκε δίχτυα παρά μόνο το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Μαγιέτσκι. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να σοφαρίσει 1-1. Μπορεί να μην έκανε πολλές ευκαιρίες η ομάδα του Ρούμπεν Σεγιές στο παιχνίδι, αλλά σε αυτή την φάση άγγιξε περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή τον γκολ που θα έφερνε το παιχνίδι στα ίσα. Έχουμε ακόμη πράγματα να δούμε στο πρώτο ημίχρονο εδώ στην ΑΕΚ. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η ΑΕΚ θα το παλέψει και η Πάφος θα το διαχειριστεί με στόχο να φύγει με το διπλό από την Λάρνακα. Ένα σπουδαίο διπλό το οποίο θα την φέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αν καταφέρει να το πάρει η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Πέγανε και αλλαγή πριν από λίγο ο Νικόλας Ιωάννου Περαδεκτός και ο Ζάκε. Πήρε την θέση του αλλαγή, έκανε και η ΑΕΚ. Ο Ατερέκεν πήρε την θέση του Τρίκα. Η άλλη αλλαγή που έγινε από πλευράς της ΑΕΚ Λάρνακας με τον Νίκολας Αντερέκεν να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα με την φανέλα της ΑΕΚ. Γενικά πρώτη επίσημη συμμετοχή με την φανέλα της ΑΕΚ. Είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό που χρήζει αναφοράς. Τελευταία 15 λεπτά στο ντέρπι. 75 συμπληρωμένα. Και ενώ η Πάφος ετοιμάζει τις επόμενες δύο κινήσεις.
2: Μα ξαναμπήγαινε το φορείο, Εφρέμ.
3: Σαββάμου, ναι.
2: Μα τι
3: όχι
2: γίνεται,
3: απλά πήγε το φορείο, είναι αναγκαστική αλλαγή. Ο Σάπινεν βγαίνει εκτός και ο Λόλης μπαίνει στην θέση του. Να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο τραυματίζεται ο Σάπινεν είναι μόνος του. Ήταν στην προσπάθεια του να γυρίσει το κορμί του και να κάνει ένα σουτ. Το αριστερό του πόδι έτσι κόλλησε στο εδαφός, δεν γύρισε σωστά. Και για κακή του τύχη ήρθε σοβαρός τραυματισμός εκεί που τον υποχρέωσε να βγει εκτός αναμέτρησης και θα πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο εκ πρώτης φαίνεται σοβαρό, γιατί προσπάθησε να σηκωστεί ο Σάπινεν να περπατήσει, έκανε δύο βήματα, έπεσε πάλι στο έδαφος και εκεί ήρθε το φορείο να τον βοηθήσει για να βγει εκτός. Πέρασε στη θέση του λοιπόν ο Λόλης. Και το παιχνίδι όπου συνεχίζεται με την 29η να είναι μπροστά. Αριστοτέλους κοντά στην αντίπαλη περιοχή πάει για την παγιά, κερδίζει κόρνερ. Βάλε εκεί την κόντρα ο Πεχλιβάνης παραχωρώντας το κόρνερ στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω το σκορ είναι στο 0-1 από το 29 με το δέρμα του Άμπρη.
4: και πηγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες της 29ης για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, παίρνουν και θέση στην αντίπαλη.
2: Ο Άμπρι και ο Γκράτσιρ είναι προηγούντες στον πίνακα του σκόρ, έχουν από τρία τέρματα εδώ.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ο διαιτητής έχει κάνει υπόδειξη στους παίκτες της 29ης να πάνε για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ και τώρα πηγαίνουν όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Είναι εκεί ο Βατσίκης, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, προσπαθεί να γίνει το γέμισμα, απομακρύνει τελικά του Ολυμπιακού. Η πάσα του για τον Πρόκοπ δεν ήταν ιδανική, ενώ είχε προϋποθέσεις.
2: Παμέλα Λαγκαγιατριάκ δείχνει να αντιδρά.
0: Μόλις τώρα θα ζητούσα τον λόγο. Σάβα, γιατί η ΑΕΚ από την ώρα που πήγαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, από το 70 λεπτό και έπειτα, δείχνει πιο φρέσκια, πιο ευδιάθετη, πιο έτοιμη τέλος πάντων να κυνηγήσει κάποιον γκολ σε σχέση με την Πάφο, που δείχνει και κάπως πιο κουρασμένη. Γι' αυτό και έγιναν οι αλλαγές με τους Γκούκα και Άντερσον να μπαίνουν στο γήπεδο. Τώρα αλλαγή, φρεσκάρισμα στο χώρο του κέντρου θα κάνει και ο Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος βάζει στην θέση του Πάνκοφ τον Χάμπο τον Κυριάκου. Όσον αφορά το πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι, φάουλ έχει κερδίσει ο Νταβίτ Λουίς μετά από πίεση που δέχτηκε από Μπράπτη και Λαγιούνι, με τον Νταβίτ Λουίς να μένει και έτσι ένα δύο λεπτά κάτω στο χορτάρι, ή μάλλον ένα κοντά στα δύο λεπτά κάτω στο χορτάρι, για να κερδίσει και χρόνο, να πάρει και ανάσες για τον ίδιο αλλά και την δικιά του ομάδα στην προσπάθεια που κάνει πλέον να φύγει με το διπλό από την Λάρνακα, μετά και το προβάδισμα που έχει πάρει με το γκολ του Ντράκομι στο 62ο λεπτό μετά από υπέροχη σέντρα από τον Πέπε, την οποία έκανε κινούμενος στην αριστερή πλευρά. Υπάρχει ακόμη δρόμος, τίποτα δεν έχει κρυθεί και πάντοτε τα παιχνίδια μεταξύ ΑΕΚ και Πάφου, Πάφου και ΑΕΚ αφήνουν αμύωτο ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Φάντερχόρν στον Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς ανεβαίνει προς τον κεντρικό διάδρομο, παίζει με τον Χάμπο Κυριάκου, αυτός θα γυρίσει χωρίς πίεση, θα ζυγίσει επιλογές και θα πασάρει στον Φάντερχόρν. Φάντερχόρν για τον Ολιβάν που έκανε και αυτός το επίσημο ντεπούτο του. Ως ο νέος ακραίος μπακ της ΑΕΚ, Ολιβάν, η μπάλα πήγε πίσω. Μιλίσεβιτς για τον Φάντερχόρν, δεν είναι καλή η πάσα, τρέχει ο Ντράκομιρ αλλά δεν θα κερδίσει, απλά θα καλύψει την μπάλα η οποία θα περάσει έξω στο 71ο λεπτό, πλάγιο για την ΑΕΚ. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο. Όσο παραμένει το 0-1 και περνάει ο χρόνος, όλο ένα και πιο κοντά θα βρίσκεται η Πάφος στο να πανηγυρίσει το διπλό. Και ένα μεγάλο διπλό κοντρα στην ΑΕΚ, μέσα στην αρένα, λάθος ο Νταβίτ Λουίς. Και αυτός εμφανώς κουρασμένος, ο Νταβίτ Λουίς έκανε πάσα με στόχο να βρει τον Ζακ. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε έξω, κέρδισε πλάγιο η ΑΕΚ, το οποίο εκτέλεσε στα γρήγορα. Μπράμπτη για τον Λαγιούνι που είχε το δοκάρι πριν από μερικά λεπτά. Λαγιούνι έφερε μπάλα στα αριστερά από δεξιά και επιχείρησε την σέντρο. Αντερέκε μια κεφαλιά, ο Λέδες πάει για το τελείωμα, δεν θα βρει την μπάλα η οποία θα περάσει έξω και η κατοχή είναι για την Πάφο. Αν και ο Λέδες ζήτησε και ζητάει επίμονα να δοθεί κόρνερ, αυτό λέει στον διαιτητή της αναμέτρησης στο Μενέλο Αντωνίου. Ο Ρεφ έχει όμως αντίθετη άποψη και κατοχή δίνεται στην Πάφο με τον Μπρούνο να ανεβαίνει από δεξιά, να πασάρει στον Γκούκα, ο οποίος πιέστηκε ασφιχτικά από τον Λέδες. Ο Λέδες στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα έκανε και φάουλ επάνω στον Γκούκα, τον οποίο θα πάει να σηκώσει ο Τσακόν. Μένει λίγο κάτω ο Κούκα, δεν είναι κουρασμένος γιατί πριν από λίγο πήγε στο γήπεδο, απλά μπαίνει κάτω και ο λόγος είναι προφανές, για να κερδίσει χρόνο για την ομάδα του. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του ντέρπι ΑΕΚ Πάφος 0-1, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, τον γκολ που κάνει την διαφορά πέτυχε ο Ντράκομιρ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρουμάνος μέσος, το φάουλ για την Πάφο εκτελέστηκε κολτά, έκανε λάθος, πολύ εύκολο λάθος, παίρνει μπάλα ο Τσακόνα από αριστερά και παίζει κάτω για τον Αντερέκεν που είναι στην περιοχή και τελειώνει την φάση με τα αριστερά από πλάγια θέση, ωστόσο αριστερά στην περιοχή, μπλόκαρε ο Μαγέτσκι, το λάθος του κολτάρ φέρνει καλή φάση για την ΑΕΚ, η αιστεία όμως του Μαγέτσκι παραμένει ανεπηρέαστη
1: Και το 0-1 επίσης υπέρ της ομάδας του Ρικάρτο Σαπίντο. Πάσα του Ζακ για τον Κούκα. Αυτός υπό την πίεση του Λέδες δεν μπορεί να σας συγκρατήσει. Το κοντρόλ του έφερε την μπάλα εκτός τεσσάρων γραμμών και το πλάγιο για την Πάφο, για την ΑΕΚ, συγγνώμη, το οποίο εκτελέστηκε. Η πίεση πάνω στον Χάμπο Κυριάκου φέρνει αποτέλεσμα και η Πάφος κάνει το κλέψιμο με τον Μπρούνο. Ανεβαίνει τώρα από δεξιά, να πατάει φέρνο και να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκούκα. Με υπομονή ο Γκούκα πασάρει στον κεντρικό διάδρομο για τον Πέπε που είναι μόνος. Αυτός γυρίζει, δίνει πιο πίσω στον Δαβίτ Λουίς και τώρα το παιχνίδι μεταφέρεται αριστερά για τον Ζακ, ο οποίος παίρνει μπάλα ακριβώς.
2: Τελευταίο δεκάλεπτο στη Λάρνακα, τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα εκεί. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου στη Λευκοσία. Πάμε για λίγο στον Εφραίμ.
5: Εδώ είμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 είναι το σκορ. Χάρη στο τέρμα του Άμπρη στο 29. Προηγείται η Ομονία 29ης, η οποία είναι και στην επίθεση με τον Φιάκα να προσπαθεί για την μπαγιά. Η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ μετά από κόντρα που βγήκε σε παίχτη του Ολυμπιακού. Να πω ότι όση ώρα δεν ήμασταν στον αέρα, βγήκε μια κίτρινη κάρτα στον Άμπρη για ένα φάουλ που έγινε για χρήση χεριού, για την ακρίβεια. Πέτυχε με το δεξί του χέρι σε μια μονομαχία τον Οκάπανο στο πρόσωπο και αυτό έφερε και την κίτρινη κάρτα. Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που κυτρινίζεται. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι έχουμε δεύτερο κόρνερ στη σειρά για την Ομόνια 29ης και για την εκτέλεση παραμένει εκεί ο Κωνσταντίνος Πατχικής, ο οποίος τελικά θα αφήσει την μπάλα, είστε και συμπαίχτης του εκεί, να δούμε αν θα ετοιμάσουν κάποια κομπίνα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ, ο διαιτητής κάνει και το νόημα. Τώρα χαμηλά στο πρώτο δοκάρι και πάλι απομακρύνουν ή του Ολυμπιακού σε νέο κόρνερ. Αυτός που ήταν εκεί ήταν ο Ρώσα, έβαλε το πόδι του, έδιωξε την μπάλα σε τρίτο κόρνερ στη σειρά για την Ομόνια 29ης. Και πάλι εκτέλεση είναι στο πρώτο δοκάρι, ο Κουντέ αυτή τη φορά με το κεφάλι διώχνει σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ και πηγαίνει για την εκτέλεση ο Τίρνη. Κάνει νόημα ο διαιτητής να παίξουν γρήγορα τις 29ης, μετρά ήδη αντίστροφα για τα 5 δευτερόλεπτα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Εκτελείται, μελές στην περιοχή, απομακρύνουν τελικά με τον Πεχλιβάνη του Ολυμπιακού. Νέο γέμισμα, ο Κουντέ διώχνει πλάγια, η μπάλα φτάνει στον Άμπρη στα όρια της περιοχής από δεξιά. Συγκλίνει η πάσα του προς τα πίσω, γίνεται ένα σούτ από τον Πατχίκη, κάπου κοντράρει η μπάλα, νέο σούτ, πολύ πολύ άστοχο, πάνω από τα δοκάρια, δεν ανησυχήσε καθόλου το Αρχιμανίδης σε αυτή την περίπτωση στο σούτ που επιχείρησε ο Πορτάλης, ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας 29ης από μεγάλη απόσταση. Ρώσα στο πρώτο κέντρο και από δεξιά, έχει μπροστά τον Τίρνη, παταφρένο, δίνει πίσω.
1: Να έρθουμε στην αρένα γιατί η Πάφος χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 85ο λεπτό μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας που ξεκίνησε αυτή η κυκλοφορία μπάλας από τον χώρο άμυνας. Η ΑΕΚ συνεχώς προσπαθούσε με την πίεση να κλέψει κατοχή της Πάφου, μετέφερε την μπάλα δεξιά και όπου ήταν ο Μπρούνο, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο Βραζιλιάνος, έκανε την σέντρα για την κεφαλιά του Άντερσον, η οποία πέρασε λίγο έξω από την εστία του Αλμπέρτο Παλεάρη. Καλή ευκαιρία για την Πάφο για να βάλει δεύτερο γκολ και ουσιαστικά να σφραγίσει την νίκη. Είμαστε στο 85ο λεπτό, το 0-1 παραμένει στο ντέρμπι.
2: Και ο παίκτης της Πάφο εκεί αν δεν δοκίμαζε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά απλά να την στείλει απέναντι, ερχόταν μόνος του άλλος παίκτης της Πάφου να τη σπρώξει στα δίχτυα.
1: Που θα δίμιζε, που θα ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως και τον γκολ που έβαλε ο Ντραγορίνη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με την κεφαλιά του Λέλε και το πλασέ τον Ντράγο μικρός έλεγε τον γκολ. Πλάγιο τώρα για την Πάφο, απομακρύνθηκε και λίγο.
2: Είναι πολύ έντονος ο προπονητής της ΑΕΚ και θα έχει με τους παίκτες του προφανώς.
1: Και γιατί οι ποδοσφαιριστές της Πάφου κάθε φορά που έχουν κατοχή καθυστερούν να επαναφέρουν, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικό.
5: Ευκαιρία για την Ομονία 29ης, ο Μωράης θα την απολέσει. Έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Άμπρη, έγινε φάουλ, άφησε πλεονέκτημα. Σωστά ο διαιτητής, ο Τίρνη πήρε την μπάλα, έδωσε πάσα στον Μωράης, μπήκε στην περιοχή από
2: και πάσαρε στον
5: τερματοφύλακα. Ακριβώς, Σάβα μου, πάσαρε στον τερματοφύλακα. Το πλασέ του με το αριστερό πόδι δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλό σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσε για ένα πολύ καλύτερο τελείωμα. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με τον Πρόκο. Του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Μπαγιά που βγαίνει στην περιοχή, ο Ζόχο και ο ψηλά από όλους θα μαζέψει.
3: Πρόκοπ θα μείνει λίγο στο έδαφος και νομίζω ότι ο Ζόχο θα πετάξει την μπάλα έξω για να έχουμε και την διακοπή, να δει ο διαιτητής κατά πόσον είναι εντάξει.
2: Οπότε πάμε, γιατί πάμε και προς το τέλος του παιχνιδιού, πάμε Λάρνακα.
1: Στη Λάρνακα είμαστε στο 87ο λεπτό. Ο Λέδες είναι στο Λαγιούνι. Λαγιούνι απέναντι από τον Ζακ. Λαγιούνι στον Χάμπο Κυριάκου. Λάθος εύκολο από τον Χάμπο τον Κυριάκου. Πήρε μπάλα η της Πάφου. Κούγκα δεν βιάζεται. Κάνει πάσα στον Πιέλ. Πού το και αυτός θα βιαστεί. Θα πατήσει φρένο. Σταματάει. Πασαρεί ξανά στον Κούγκα. Πολύ πιο αρχές οι κινήσεις των παιχτών της Πάφου κάθε φορά που έχουν την κατοχή. Κούγκα από τον κεντρικό διάδρομο. Αλλάζει παιχνίδι και βρίσκει τον Μπρούνο από δεξιά. Μπρούνο για τον Κολτάρ. Ο Κολτάρ θα κουβαλήσει την μπάλα. Πέρασε εύκολα από τον ποδό του Αντερέκεν. Τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πέπε που δίνει και αυτός βάθος και επιλογές στο γήπεδο για να αλλάζει το παιχνίδι της Πάφου. Πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε από τον κεντρικό διάδρομο. Και την Άκη να προσπαθεί να κλέψει και να επιτεθεί. Αλλά να μην το κάνει. Και την Πάφου να κυκλοφορεί εδώ και ένα λεπτό με πολύ ευκολία την μπάλα. Ζακ φάει σε κανένα μέτωπο επίθεση. Παίζει κάθετα για τον Άντερσον που είναι στην περιοχή. Ο Άντερσον πλασάρει ή μάλλον σουτάρει με πολύ δύναμη από ευνοϊκή θέση και εντελώς ανενόχλητος και αστοχή. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
2: Τεράστια ευκαιρία.
1: Απίστευτη ευκαιρία. Απίστευτη ευκαιρία. Θα μπορούσε για ένα πολύ πιο απλό πλάσιο Άντερσον και να βρει στόχο. Έβαλε όμως θεωρώ υπερβολικά πολύ δύναμη σε μια φάση που δεν χρειαζόταν και αστόχησε. Και σίγουρα θα εύχονται στην Πάφο να μην επηρεάσει περισσότερο.
2: Να μην την ψάχνουν αυτή τη φάση.
1: Ναι.
2: Να μην την ψάχνουν.
1: Αυτή η ξεκάθαρη χαμένη ευκαιρία στο 88 λεπτό.
2: Πάμε στον Εφραίμ για να μας πει για τους χρόνους καθυστέρησης στο πρώτο ημίχρονο στο Κασιπί.
3: Είναι 6 τα λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης και είμαστε ήδη στο δεύτερο. Να πω ότι η ατυχία, έχω την εντύπωση ότι έχει χτυπήσει και πάλι την πόρτα του Ολυμπιακού. Ο Πρόκοπ βλέπω ότι πήγε κοντά στον πάγκο, έκανε και ένα νόημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Του ζήτησαν να μείνει στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί το ημίχρονο για να δουν εκεί κατά πόσο θα μπορέσουν να συνεχίσει στο δεύτερο ή να γίνει η αλλαγή. Στην πραγματικότητα βλέπω τον παίχτη να μην αισθάνεται καλά, πηγαίνει τώρα και στην κορυφή της επίθεσης και θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό το σενάριο να έχει η δεύτερη αναγκαστική αλλαγή ο Ολυμπιακός. Αυτή θα είναι κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και θα είναι η τρίτη στον αγώνα, γιατί θυμίζω ότι και ο Γκαρσία της Ομόνιας 29ης είχε αποχωρήσει αναγκαστικά από το γήπεδο.
2: Εάν παραμείνει, το σχόλιο μου αφορά και στους δύο, εάν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα στην Λάρνακα, ακόμα και να ισοφαρίσει η Άκης, και το σχόλιο που θα κάνω, στις τρεις αγωνιστικές δεν υπάρχει ομάδα που έχει κάνει τρεις νίκες. Αυτό δείχνει και το πόσο συναρπαστικό θα είναι το φετινό πρωτάθλημα.
3: Και ανταγωνιστικό και μάλιστα, εντάξει, ναι. Θα πω ότι και να μην συμβεί αυτό, Σάβα μου, το γεγονός ότι μόλις μια ομάδα αν καταφέρει να κάνει την ανατροπή η ΑΕΚ και πάλι στις πρώτες δύο αγωνιστικές μια ομάδα είχαμε με το 2-2 που αυτό δείχνει και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που υπάρχει. Έχουμε συμπληρώσει εδώ τα 3 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Και
2: σε λίγο θα μας πει και ο Ανδρέας, μόλις δεις το χρόνο, Ανδρέα, μας λες για να μοιράσουμε και εμείς το δικό μας το χρόνο στη μετάδοση.
1: Περιμένουμε την υπόδειξη.
2: Συνεχίζει σε Φρέμ για το τέλος του ημιχρόνου.
3: Το πλάγιο ήταν για τον Ολυμπιακό. Εκτελέστηκε, Κουντέ κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι. Και φαγιά, απίστευτο τέρμα. Καταπληκτικό τέρμα. Ο σκόρερ πρέπει να είναι ο Κυνηγόπουλος. Ήταν πολύ η παγιά που βγήκε από τον Κουντέ. Ο Κυνηγόπουλος από περίπου το ύψος του πέναλτη. Από τόσο μακριά είναι από την...
2: Αλλά γωνιά, όχι στο σημείο του πέναλτη. Πολύ πιο πλάγια. Πολύ πιο πλάγια.
3: Μια κεφαγιά η οποία παίρνει ύψος και καταλήγει στο παραθυράκι του Ζόχο. Και έτσι στο 45-4 ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει με τον Κυνηγόπουλο, ο οποίος, εντάξει, τον έχω δει και στα φιλικά, είναι ένα παιδί που ξέρει να σκοράρει, αν δει κανείς και την καριέρα του, και είναι ένα παιδί που βάζει και ωραία τέρματα. Και αυτό το τέρμα νομίζω δείχνει την καλή του, την πολύ καλή τεχνική που έχει, γιατί κάνει μια
2: αισθάνθηκε τον Ουζόχο, τον ένιωσε τον Ουζόχο. Μπορεί και να είναι μια κλεφτή ματιά να τον είδε έξω από την εστία του και την έστειλε ψιλοκρεμαστά. Έκανε την κεφαλιά ψιλοκρεμαστά.
3: Ακριβώς, έδωσε πάνω ύψος στην μπάλα. Ναι, έδωσε ύψος στην μπάλα για να περάσει από τον Ουζόχο και να καταλήξει στη γωνιά. Και έτσι έχουμε το 1-1. Αποτέλεσμα που θεωρώ ότι αν παραμείνει ίσως να είναι και δίκαιο για το τέλος του ημιχρόνου με βάση το ότι έχουν δει δύο ομάδες.
2: Λεπτά καθυστέρηση στη Λάρνακα να παίξουμε, πήγαινε έλα τώρα, ένα γρήγορο πήγαινε έλα.
1: Τέσσερα λεπτά είναι καθυστέρηση στη Λάρνακα με την ΑΕΚ να συνεχίζει

0: ο οποίος κερδίζει την μπάλα και έχει αρκετό χώρο. Από το χώρο του κέντρου έχει βρεθεί στην αντίπαλη περιοχή. Κυνηγόπουλος ανάμεσα από δύο ψάχνει χώρο για το σουτ. Κλείνεται. Πάσα τελικά για τον Ρώσα εντός περιοχής. Κάνει αυτό το σουτ ο Ζόχο. Θα πει όχι και θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και να απομένουν άλλα περίπου 10 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση και τον 6. Θεωρώ ότι θα εκτελεστεί το κόρνερ που θα είναι η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Και ανάλογα με την κατάληξη θα έχουμε και το τελικό σφύριγμα. Στο κόρνερ πηγαίνει ο Λόλης, ο οποίος αρχικά με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πήρε θέση δεξιά στην επίθεση. Ο Κυνηγόπουλος κινείται κεντρικά και αριστερά ο Προκόπ. Μετά το πρόβλημα του Προκόπ πήγε αυτός μπροστά και ο Κυνηγόπουλος στα αριστερά. Λόλης εκτελεί το δεύτερο δοκάρι, περνά από όλους η μπάλα και καταλήγει έξω. Βρέθηκε εκεί στο έδαφος ο Κυνηγόπουλος. Ο διαιτητής υπέδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι, σφύριξε και το τέλος του ημιχρόνου. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια γρήγορη εξέταση για το την όλη φάση και θα τελειώσει κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο, όπου βρίσκει τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στο 1-1 χάρη στα τέρματα του Άμπρη στο 29 και στο 45-4 του Κυνηγόπουλου.
1: Και τελεία, πάμε γρήγορα, λέμε. Πάμε γρήγορα, Λάρνακα, γιατί τελειώνει το παιχνίδι.
2: Εφραίμου,
1: σε ευχαριστώ, να μην σε έχω να περιμένεις. Πάμε στον Ανδρέα.
2: Είναι η τελευταία της προσπάθεια, καθώς είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τσακόν εκτελεί το κόρνερ από δεξιά με πολύ ύψος, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή εκτέλεση από τον Βενεζουελάνο. Παίρνει όμως ο Βαντενχόρ, πασάρει πίσω στον Αλμπέρτο Παλεάρη. Ένα τελευταίο γέμισμα δεν θα γίνει. Έβαλε την κόντρα ο Άντερσον, γίνεται νέα μπαλιά με στόχο τον Αντερέκεν. Όπως όμως θέλουν να διώξουν μια μύτη γυρίς Πάφου. Ο Πέπε τώρα για να φύγει μπαλά, να πάει μακριά. Ο Μενέλαος Αντωνίου κοιτάζει το ρολόι του. Ο Μράπτη πιέζεται από τον Άντερσον, πασάρει πίσω στον Παλεάρη. Δεν θα προλάβει όμως να επαναφέρει. Η Πάφος ακούει το τελευταίο σφύριγμα από τον Μενέλαο Αντωνίου και πανηγυρίζει ένα πολύ μεγάλο διπλό μέσα στη Λάρναγα με σκορ 0-1 χάρη στον γκολ του Ντράκομιρ. Στο 62ο λεπτό θα φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο και μέχρι στιγμής ανεβαίνει πρώτη μόνη στην βαθμολογία έχοντας 7 βαθμούς στο συν 1 από την δεύτερη ΑΕΚ αλλά και την ΑΕΛ που έχει επίσης 6 βαθμούς. Είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, βαθμολογία θα αλλάξει πολλές φορές, απλά η Πάφος θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική ως πρώτη στην βαθμολογία. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο στην μεγαλύτερη διάρκεια ήταν καλύτερη, έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες, προηγήθηκε δίκαια με βάση την εικόνα του αγώνα με τον Ντράκομιρ στο 62ο λεπτό. Η ΑΕΚ άρχισε να ξυπνήσει.
1: Είχε μια φάση, Ανδρέα, όπου διαμαρτυρήθηκαν οι της ΑΕΚ για πέναλτι.
2: Ναι, υπήρξε φάση στην οποία ούτε και εκεί δόθηκε κάτι από τον Μενέλαο Αντωνίου.
1: Είδες κάτι, μας έδειξαν κάτι και δεν το προσέξαμε.
2: Γύρισα πίσω το κεφάλι μου, αλλά εντάξει, τηλεοράσεις εδώ στην αρένα, δεν μπορώ με το να γύρω πίσω το σώμα μου να δω ξεκάθαρα αν όντως έγινε κάποια.
1: Εν πάση περιπτώσει, είχες πει για τις τελικές, είναι 15 οι τελικές της Παφών τους. Τις μέτρησες κάπου κοντά εκεί.
2: Ναι,
1: 7 μόλις της ΑΕΚ, 15 της ΑΕΚ, 6 στο στόχο.
2: Στο γενικό σύνολο η Πάφος ήταν η καλύτερη ομάδα, η ΑΕΚ άρχισε να ξυπνήσει μετά το 70 λεπτό, έβαλε πίεση, είχε και το δοκάρι με τον Λαγιούνι και δημιουργούσε συνεχώς προϋποθέσεις. Στο τελικό αποτέλεσμα όμως την αφήνει χωρίς βαθμό, γνωρίζει την πρώτη ΣΥΤΑ ΙΑΕΚ και για πρώτη φορά φέτος μένει και χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο εμείς. Τρέχω να προλάβουμε να κάνουμε και κανένα διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.

0: στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy & Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy & Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy & Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
1: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Ο φίλος 92 μας βοηθά απόλυτα στη ροή της εκπομπής. Μας κάνει εισήγηση επειδή φαίνεται ότι πολλοί θα ονειρεύονται την πρωτιά φέτος. Νομίζω το απόψε θα σου ονειρευτώ, ταιριάζει γάντι. Έτσι τιμήσαμε και στο Μαζονάκι που έφυγε νωρίς. Βέβαια εμείς τιμήσαμε από την Παρασκευή το βράδυ τον Μαζονάκι, μεταδίδοντας τρία τραγούδια, το αρχίζοντας βέβαια από το τραγούδι που τον καθιέρωσε το 1994. Να δούμε τι θα κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, φίλε 292. Σε ευχαριστώ. Φίλε 856, εδώ ο Κωνσταντίνος με βοήθησε, φέραμε τη φάση πίσω. Όντως ο παίκτης της Πάφου κλωτσά, είναι εκτός, μιλάς για τη φάση, όχι την αγωνιστική, εκτός αγωνιστικού χώρου, εκεί στη γωνιά του κόρνερ, όπου τον βρίσκει ο παίκτης της Πάφος FC στο πίσω μέρος, κάτω στο, στο πέλμα. Λοιπόν, περιμένουμε την έναρξη του παιχνιδιού, περιμένουμε τις δηλώσεις από το ΑΕΚ Αρένα. Στην Ελλάδα είμαστε, πάω να δω η ΑΕΚ τι κάνει. Έχουμε, πάμε να παίξουμε το ηχητικό μας, παίζουμε το ηχητικό μας.
11: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Και πάμε στον Παλεάρη, τον νέο τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
12: We don't start like we want. The first 15 minutes we gave the ball to Paphos and our match is not like this. We in our mind, in our head, we are thinking about other match and I'm not happy now. I'm so angry because with these fans, for our president, for our guys, and also for our team, the was so important to try to win this game, and now we just want to rest and recover and restart for tomorrow to prepare another match and try to win the next one.
13: How you feel here in Cyprus? First time you are out of Italy here in AEK, and why you choose AEK?
12: I choose AEK also for the our director that convinced me a lot to come in.

0: and he told me that it was amazing. And as you see today, the people are so passionate, so happy with us. But we must improve our skills and perform better.
1: Thank you so much.
0: Bye.
1: Να κάνουμε για τη μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλμπέρτο Παρεάλη. Αρχικά να πούμε για το σχόλιο του παιχνίδι, γιατί είπε ότι το πρώτο 15 λεπτό δεν ξεκινήσαμε όπως έπρεπε, δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο για να απειλήσει. Μετά προσπαθήσαμε να ήμασταν καλύτεροι, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος αυτή τη στιγμή, είμαι αρκετά θυμωμένος, γιατί δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Χάσαμε μέσα στην έδρα μας, μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά στον πρόεδρο. Και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να είμαστε καλύτεροι για να μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα που θέλουμε στο επόμενο παιχνίδι. Από εκεί πέρα τον ρώτησα το πώς νιώθει εδώ στην Κύπρο και γιατί επέλεξε την ΑΕΚ. Και ότι νιώθει καλά, επέλεξε την ΑΕΚ γιατί τον έπεισε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο κ. Τσάβι Ρόκα, για να έρθει εδώ. Μάλιστα, μίλησε και με έναν ποδοσφαιριστή που ήταν πιο παγιά στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια και του είπε τα καλύτερα και αυτό επέλεξε να έρθει. Όμως πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, είπε, για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Περιμένω και σε πολύ λίγο ρεπορτάζ από πλευράς Πάφου. Θα προσπαθήσω να έχουμε μαζί μας τον Βλαντ Ντράγκομιρ.
2: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον Ντράγκομιρ, όπως μας είπε ο Θεόδωρος, να μεταφέρω αποτελέσματα. Την πάτησε η ΑΕΚ και ξέρετε, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Και εδώ προκύπτει η γνωστή συζήτηση για το πώς διαχειρίζονται οι ομάδες ή πόσο έτοιμες είναι να διαχειριστούν οι ομάδες τις απαιτήσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις απαιτήσεις στο οικείο πρωτάθλημα. Αυτά τα ακούμε και για τις δικές μας ομάδες, τα βλέπουμε να διαδραματίζονται και στον ελλαδικό χώρο. 1-1 λοιπόν τελικό. Τελικό Νάπολι-Μπολόνια στην Ιταλία 1-0.

0: Λεβαδιακός άρχισε μόλις τώρα, είμαστε κοντά στο τέταρτο λεπτό, 0-0 βέβαια, και το ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης Άρης 0-0, και εδώ και αυτό στις 9 άρχισε. Πάμε για λίγο στους συναδέλφους.
1: Στην περιοχή για τον Ρίτσαρτς, θα πούμε την ενδεκάδα του Άρη σε λίγο. Ο Κένι πέφτει στον Γιαννιώτα, η του Άρη κλέβει ο φάουλ δίνει ο Ιταλός 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Όλος ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο διαιτητή. Άλλαξαν τρεις πάσες και ο διαιτητής δίνει αργότερα το φάουλ στο Γιαννιώτα, που για άλλη μια φορά πέφτει εντυπωσιακά όπως συνηθίζει. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κίτρινη στον Κένι. Δεύτερο φάουλ επάνω στον Γιαννιώτα. Να δούμε και εδώ, είναι φάουλ. Είναι φάουλ, άφησε ένα πλεονέκτημα, η μπάλα έφυγε σε άλλους ποδοσφαιριστές. Τη γύρισε τη φάση πίσω μετά από ώρα. Κάρτα στον Κένι και φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γρηγορίου. Γρήγορα ο Άρης με Βέλιο, Φαμπιάνο Σούταλο, ο Ρίτσαρτς αριστερά, δεξιά ο Φατιγκά, Μπασίρου και Γένσεν με τον Ράσιτς στο κέντρο, Γκαρέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.
0: Πολύ πιστική όντως, φίλε, 616 η εμφάνιση της Πάφου σήμερα απέναντι σε μια ομάδα που εντυπωσίασε με δύο εμφαντικές νίκες, έτσι, από ΕΛ και Νέα Σαλαμίνα με βρή σκορ εκτός έδρας, και η Πάφο σήμερα κυριάρχησε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, και το, με εξαίρεση το δοκάρι που αναφέρεις, ένα δοκάρι το οποίο προήλθε, αν θυμάσαι, από χοντρό λάθος εκεί που έγινε στο χώρο του κέντρου από πλευράς Πάφου. Περιμένουμε τις δηλώσεις από το παιχνίδι αυτό, θα έχουν ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Dragomir.
2: Εγώ είμαι σχέση Παύλο Βλάτ. Dragomir, Βλάτ, first of all, congrats. What is your comment about the game?
3: Thank you. Tough game, like always in this stadium against this this team. We knew we're gonna find a strong strong team. We know them very well. But like we said in the beginning, we fought till the end, and we got the 3 points. That is the most important for us.
2: And how you feel for your goal? You went in the game, and after some minutes, you score.
3: Yeah, it's always nice. It always feel good to help the team. You know, to give everything in the pitch, and when the work is it pay off and the team gets the 3 points, it's a good feeling. It's amazing.
2: It's early, but now you are in the top of the league.
3: Yeah, but as you said, it's early. So now it's just working out. Game after game, and just go for the victories as much as possible.
2: Thank you so much, Vlad. Αρκετά ικανοποιημένος ο Βλάτ Dragomir. Είπε ότι το πιο σημαντικό είναι να μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίζουμε. Καταφέραμε σήμερα να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το παλέψαμε αρκετά, το θέλαμε αρκετά και ήταν στο τέλος αυτό που μετρά να κερδίζουμε, και αυτό κάναμε εμείς σήμερα. Τον ρώτησα για το πώς νιώθει που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και μετά από λίγα λεπτά καταφέρα να σκοράρει. Είπε ότι νιώθω καλά, σίγουρα νιώθω χαρούμενος. Όμως το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Μπήκα και κατάφερα να σκοράρω. Αυτό μετράει. Είναι ότι πήραμε την νίκη, και του είπα ότι αν και νωρίς, είπα πως τώρα είναι στην πρώτη θέση. Είπε ότι, όπως είπες και εσύ, είναι αρκετά νωρίς. Κρατάμε το γεγονός ότι κερδίζουμε και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι.
0: Αυτά και από τον Dragomir, που μπορεί και να ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του παιχνιδιού. Όση ώρα έπαιξε, σκοράρει και αποτρέπει και την ισοφάριση για την ΑΕΚ. Πάμε στη Λευκωσία, πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Επανήρχησε το παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο. 1-1 οι δύο ομάδες, Εφραίμ.
4: Ακριβώς, Σαββαμό, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και έχει ξεκινήσει με δύο ακόμη αλλαγές από τον Ολυμπιακό. Είχαμε πει ότι ο Προκόπη αντιμετωπίζει πρόβλημα και πολύ δύσκολα θα συνέχιζε στο δεύτερο ημίχρονο, και έτσι και έγινε. Αποχώρησε και πήρε τη θέση του ο Βρίκης, ενώ συνάμα μπήκε και ο Χρήστου στη θέση του ΟΚΑ. Αλλαγή προσώπου εκεί στον χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα ο Κάζ, αλλά ήταν η επιλογή του κ. Κωστή να προχωρήσει και σε αυτή την αλλαγή. Να πω ότι ο Ομόνοια Κωστής Ενάτης κερδίζει τώρα ένα φάουλ ανάμεσα.

0: στον χώρο του κέντρου ή καλύτερα στο αντίπαλο. Τρίτο είναι το φάουλ και από αριστερά. Είναι καλό σημείο για Μπαγιά και πηγαίνει ο Φιάγας εκεί μαζί με τον Κωνσταντίνο Βατήγη για την εκτέλεση. Και θεωρώ ότι οι δύο ομάδες, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, πήραν ό,τι έδωσαν. Βρήκαν από ένα τέρμα, είχαν από 4 με 5 καλές στιγμές ή τουλάχιστον τελικές προϋποθέσεις οι δυο τους, και έτσι ήταν 1-1 το ημίχρονο. Το φάουλ εκτελείται, κεφαλιά που βγαίνει από ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, απομακρύνεται η μπάλα, η οποία φτάνει σε ένα σημείο που υπάρχουν μόνο ποδοσφαιριστές της 29ης, γυρίζουν η μπάλα πίσω προς το μέρος του Ζόχο. Ο Ζόχο θα δώσει για τον Φιάκα, ο οποίος κινείται από αριστερά στο δικό του τρίτο, μπαγιά με στόχο τον Τίρνη. Βγαίνει πρώτος ο Κουντέ στην μπάλα από μακρύ με το κεφάλι. Η πάσα του είναι για τον Πα στο χώρο του κέντρου. Μπαγιά που βγαίνει με στόχο την κίνηση του Βρίκη. Βρίκης ανάμεσα από δύο θα υποπέσει σε φάουλ. Πάνω εκεί στην κίνηση που προσπάθησε ο νεοεισεθώντας Αγάπιος Βρίκης για να ελέγξει την μπάλα και να κάνει αυτό το κοντρόλ. Γκρέμισε έναν αντίπαλο και έτσι είναι φάουλ για την Ομονία 29ης, με τον Ζόχο να πηγαίνει για την εκτέλεση. Είναι στο δικό της τρίτο και αναμένεται να παίξουν με πάσα. Όντως αυτό γίνεται και είναι ο Πορτάλης που έχει την κατοχή. Πάσα του είναι για τον Τσίρνη στο χώρο του κέντρου. Ανοίγμα αριστερά για τον Φιάκα. Τρέχει να τον πιέσει ο Λόλης. Φιάκας καταφέρνει να μείνει στα πόδια του. Η πάσα του είναι για τον Πατήγη στον κεντρικό διάδρομο. Αυτός για τον Αντωνίου προσπάθησε να ελευθερωθεί για τον σουτ. Βγήκε διπλό μαρκάρισμα από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Κέρδισαν την μπάλα και ο Βρίκης κερδίζει και φάουλ στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν έντονος σε κάποιες περιπτώσεις ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ζητώντας από τους παίχτες του περισσότερη ενέργεια και περισσότερη κίνηση, κυρίως χωρίς την μπάλα. Απ' την άλλη και στον πάγκο της 29ης έτσι υπήρχε έντονη κινητικότητα, με συνεχώς να βγαίνουν οδηγίες προς τους παίχτες για το πώς θέλουν να κινούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο
1: Α, σε διακόψω για να ακούσουμε τον κύριο Σαπίντο. Μας διακόπτεις αν αλλάξει το σκορ, εφρέ μου, και θα συνεχίσουμε εμείς τις δηλώσεις.
2: Παρουσία της ομάδας και ένα σχόλιο φυσικά για το σκόρερ, τον Βλάντ Ντράγκομιρ, καθώς με δική του απόφαση χρυσή αλλαγή κατάφερε πάπως να κερδίσει.
3: Coach, first of all, congratulations for the win. If you can share with us your overall thoughts about the game and also your comment about the scorer, Vlad Dragomir. He came on as substitutions and immediately after he scored.
4: Well, this beginning of the season, like you know, is not easy for us. We have some important injuries in the team. And that was
5: Mic on. Yes, yes, okay. Yes. In some stage of this beginning of the season, we lost some important players, like I said. And during these last matches also, I need to manage a little bit this, you know. Drago is one of our captains, he's a great player, but he passed this week with injury also, and I try to manage this with him, like BL came now, only now after stopped many times, so it's important because, you know, the championship is a marathon. Sometimes you want to have all the players for every game, but sometimes you need to do balance in this situation, because I can't lose any more players for 2-3 months. It's impossible, like I lose Jaja or Goltar, so it's difficult for me to give everything at the same time. But I think the players also manage good this situation. Who start winning the game, everybody's giving everything, everybody's involved. I'm very, very proud of the team. And about the game, okay, I think we control all the match since the first minute. We are, you want to translate the first
3: part? Yeah, sure.
5: Maybe.
3: Από την αρχή της σεζόν είχαμε να διαχειριστούμε πολλές δύσκολες καταστάσεις, πολλούς τραυματισμούς, σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Ακόμη και ο Ντράγκομιρ είχε κάποιες ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες και αυτό και δεν ξεκίνησε. Αλλά είδατε, μόλις πήγε τι έδωσε, και γενικά είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Έχοντας υπόψη τους στόχους της σεζόν, θα είναι ένας μαραθώνιος στο πρωτάθλημα. Έχουμε και άλλες οργανώσεις που θα παλέψουμε και είναι κάτι που έχουμε να διαχειριστούμε.

0: Ευχαριστούμε και είναι δύσκολο, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές, γιατί πραγματικά όλοι είναι μέρος του συνόλου και όλοι δίνουν το 100% και μέχρι στιγμής καταφέραμε να, όχι στο τέλειο, αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε πολύ καλά την κατάσταση, γι' αυτό πιστώνεται και στους ποδοσφαιριστές.
1: So about the game, I think we control the game, all the match, since the first minute. We do a very good first half. I think there's a penalty for us, in my opinion. And we create a lot of chances. We can score earlier. It's a pity what the plays that we create, the offensive game that we create, we don't finish like we expect. And we are working all the week because we suffered this last game against Olympiakos Nicosia. Thank you. And well. But we are trying, we are creating, and we have opportunities. In the second half, we win again, being good in the game. Of course, AEK is always a very good team. It's always difficult to play in this stadium. It's a team that don't give up, try all the time. They are losing. They are trying to do this game also. You know, normal that we can't do all the time 90 minutes pressing like we do before, but we are controlling the game. When I feel we are a little bit tired, some players also, I feel we can give a little bit energy again to provocate some mistakes also in the team, to have more ball, to be more offensive. Unfortunately, Biel and Drago give this to the team. Drago scored the goal. We are up in the result, and well, after you see, they have a little bit more ball, but we are under control. Okay, we put the lines more down. Of course, with some calm, we can score, for example, one more goal. Like we have the opportunity clear of Anderson, but okay, the 3 points is the main goal. We want to be first today. And we want to continue first before the stop the league. So it was it is a big result for us, and we are very very happy with this.
0: Άξιστα του αγώνα, νομίζω σε γενικές γραμμές ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις και έπρεπε να σκοράρουμε πιο νωρίς. Ήταν κάτι που το πληρώσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τον γκολ. Οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν βοήθειες, ο Μπιέλ, ο Ντράγκομιρ. Και είναι αλήθεια πως φάνηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές ότι ήταν κουρασμένοι και γυρέψαμε να δώσουμε φρεσκάδα από τον πάγκο. Τα καταφέραμε. Μετά ήταν λογικό να πιστοχωρήσουμε. Είναι και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολη να την κερδίσει, ειδικά στο γήπεδό της, που παλεύει μέχρι τέλους. Και αυτό φάνηκε. Αλλά νομίζω και εκεί είχαμε ευκαιρίες να πάρουμε και δεύτερον γκολ. Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία με τον Άντερσον. Αλλά το σημαντικό ήταν να πάρουμε την νίκη, να βγούμε στην κορυφή. Και ο στόχος είναι φυσικά να παραμείνουμε στην κορυφή και να πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στην πρώτη θέση.
2: Λοιπόν, ολοκλήρωσαν και οι συνάδελφοι της Sinda Vision. Να χαιρετήσω όλους τους φίλους που επιστρέφουν, της ΠΑΦΟΥ που επιστρέφουν στην πόλη τους. Και είχαμε κάνει σχόλιο πριν την έναρξη του παιχνιδιού ότι δύσκολη βραδιά για τους φίλους της ΠΑΦΟΥ να φεύγουν από την ΠΑΦΟ η πλήστη, γιατί έχει και στη Λευκοσία φίλους της ΠΑΦΟΥ και στη Λεμεσό, αλλά ειδικά εκείνοι που είναι στην ΠΑΦΟ να φύγουν Κυριακή βράδυ, να έρθουν να παρακολουθήσουν την ομάδα του Λάρνακα και να επιστρέψουν εργάσιμη μέρα η Δευτέρα. Όμως είστε χαρούμενοι, έτσι φίλε Γιακώσα. Και μόνο στην επιστροφή που μας ακούεις, που το Σάββατο το πρωί που μας ακούεις. Να σε καλά φίλε Γιακώσα, να σε καλά. Και φίλε Πάνικ, έκανα το σχόλιο μου νωρίτερα. Ναι, ήταν πιστική η εμφάνιση της ΠΑΦΟΣ FC. Κέρδισε την ΑΕΚ, η οποία έκανε δύο εντυπωσιακές νίκες στην πρώτη αγωνιστική. Την κερδίζει στην έδρα της. Τι άλλο θέλεις να πιστείς για τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Εφραίμ περιμένοντας και τον προπονητή ΑΕΚ.
3: Λοιπόν, όση ώρα δεν είμαστε στον αέρα, Σάβα μου, δεν έχει μπει κάποιο τέρμα. Αυτά που έχουν συμβεί έτσι επιγραμματικά ήταν ότι βγήκε μια κίτρινη κάρτα στον Αντωνίου. Έχασε μια τελική, είχε μια τελική ο Ολυμπιακός με ένα σουτ του Βρίκη, το οποίο βρήκε εύκολα. Γίνεται λάθος στην περιοχή του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Άμπρι. Μετά από μια μπαγιά που βγήκε ο Γκόμες, προσπάθησε να απομακρύνει, δεν τα κατάφερε. Τελικά ούτε ο Άμπρι κατάφερε να γίνει κάτοχος της μπάλας και επικίνδυνος. Και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βρίκης απειλήσε με ένα σούτο, ωστόσο βρήκε σε ετοιμότητα τον Ουζόχο. Και τώρα είναι ο Ολυμπιακός που βγαίνει μπροστά με τον Κυνηγόπουλο εντός περιοχής από

0: πάγια θέση. Κυνηγόπουλος, καλό σουτ και είναι το 2-1. 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Κυνηγόπουλος μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση.
1: Εγώ Κυνηγόπουλος ρε φίλε, εγκυνηγάρας.
0: Ναι, μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε μια προσπίση, ελευθερώθηκε και με δυνατό σουτ νίκησε από πλάγια θέση τον Ουζόχο για να γράψει στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης το Ολυμπιακός 2, Ομόνια 29ης 1, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην σημερινή ημέρα, το οποίο πανηγυρίζεται έντονα. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια εξέταση στο VAR για την θέση από την οποία ξεκινά ο ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, για την ώρα το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Με το δεξί ήταν πολύ δυνατό το σούτ του. Νίκησε κατά κράτος τον Ουζόχο, έβαλε δύναμη από η συμβολή της μικρής περιοχής περίπου, έκανε το σούτ με το δεξί και νίκησε τον Νιγηριανό τερματοφύλακα της Ομόνιας 29ης για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Τον γκολ επικυρώθηκε και έτσι ο Ολυμπιακός φέρνει τούμπα το παιχνίδι και προηγείται πλέον με 2-1 και η Ομόνια 29ης είναι αυτή που καλείται να βγάλει αντίδραση.
1: Ας σε διακόψω πάλι, γιατί άρχισε τη δηλώση του προπονητή της ΑΕΚ. Μας διακόπτει σαν αλλάξει το σκορ.
2: Some situations that we need to control better, some situations that we were bypassed by the opponent. And until halftime we just managed to stay in the game. I think that was the best description for that first half. Then the second half we show ambition, we show game, we show that we can go and play big games against good opponents in the way that we want to do it. And then unfortunately in one action we concede as we can score one goal. I think we need to see this we need to see the big picture, and the big picture is during the last 3 weeks we have been building something powerful. Today was a good opponent in front of us, and we still managed to do some of the things that we can do. As I say, last week we're still working on things that we know we can do better, and we take the learning from today and we move forward. We have a game in 5 days. I'm proud of the second half of the team, things to do better, but we'll go with the same ambition for the next game and for all the games that we play.
3: Καλησπέρα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ασφαλώς δεν πήγε όπως το θέλαμε από τη στιγμή που δεχτήκαμε την ήττα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα αναμέναμε, δεν ήταν τόσο καλή η εικόνα μας και είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Και το θετικό είναι ότι πήγαμε σε αυτό το διάστημα, ενώ το θετικό το ότι πήγαμε στα αποδυτήρια χωρίς σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βγάλουμε περισσότερο το παιχνίδι μας, να παρουσιάσουμε τη φιλοδοξία μας απέναντι σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο όπως είναι η Πάφος. Σε μια στιγμή έγινε το 0-1, δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτές τις 3 εβδομάδες έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι, ότι διαθέτουμε δυναμική ως ομάδα και όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κρατάμε, κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά να τα διορθώσουμε. Σε 5 μέρες έχουμε νέο παιχνίδι με αντίπαλο την Ομόνια 29 Μαΐου και αυτό που θα επιδιώξουμε είναι να παρουσιαστούμε με την ίδια φιλοδοξία και να επιστρέψουμε στις νίκες.
4: Τι είναι αυτό που θέλει να δει διαφορετικό από τους παίκτες στο επόμενο παιχνίδι και ένα σχόλιο για τους παίκτες που έκαναν ντεμπούτο σήμερα, τον Παλεάρη, τον Ολιβάν και τον Αντερέκη.
5: What do you want to see different from your players in the next game? And also one comment about the players who made their debut, Alberto, Brian and Nico.
2: Well, I want to see a team that pretty constant for 95 minutes. That's what I want to see. I think we have seen moments during the last couple of games that we play the game that we want to play. We need to continue building up. As I say, today was a good test for us. We know that we still need to improve a lot. So that's the lecture from today. And but this team with me has shown today in the second half, the last couple of games, what we are capable to do. So it's more for us to learn how to go through those moments of stress together. And then about the new players, obviously Alberto has been here with us a week. We knew the kind of goalkeeper that we were taking. I think his debut was as good as he can be. It's just the goal that the situation that it was difficult for him to save. And it was a player that must be important. It's a player that must be important for us.
0: Έχουμε τέρμα στο Γασιμπή, η Ομόνια 29 είναι που ισοφαρίζει μετά από μια φάση με μπαγιά που έγινε από τον Φερνάντες στην περιοχή, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, δεν έχω προλάβει να δω τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο...
1: Ο Ζαχαρίου νομίζω.
0: Ο Ζαχαρίου που μπήκε στο γήπεδο, οι δύο από τις τρεις αλλαγές που μόλις έχουν γίνει δηλαδή, ο Φερνάντες κάνει την μπαγιά, ο Ζαχαρίου είναι που φεύγει στην πλάτη της άμυνας, ναι. Κάνει το κοντρόλ και νικά τον Ταλιχμανίδη για να γράψει το Ολυμπιακός 2, Ομόνια 29-2. Πάνω που η Ομόνια 29-1 προχώρησε σε τριπλή αλλαγή βάζοντας τον αγωνιστικό χώρο του Ζαχαρίου Φερνάντες και Παντελή στη θέση των Τίρνη, Πατήγη και Αντωνίου, ο οποίος Αντωνίου είχε μπει στο πρώτο ημίχρονο ως αλλαγή. Καταφέρνει να βρει το τέρμα της ισοφάρισης με την πρώτη τους έτσι οργανωμένη επίθεση. Οι ποδοσφαιριστές που μπήγαν από τον πάγκο έφεραν το τέρμα, το οποίο εξετάζεται, να πω, και έτσι έχουμε αναμονή. Ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα έχασε σπουδαία ευκαιρία ο Ολυμπιακός μετά από μια μπαγιά που έγινε στην περιοχή. Ο Κυνηγόπουλος πήρε μια κεφαλιά, ήταν μόνος όταν κέρδισε την κεφαλιά, ωστόσο δεν κατάφερε να δώσει πορεία στην μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Το τέρμα θα μετρήσει κανονικά και έτσι έχουμε το 2-2.
1: Θυμάσαι το σχόλιο που κάναμε πριν από το παιχνίδι, ότι ναι, θα μας βγει αυτό το παιχνίδι. Μετά σε ένα τέρματα μέχρι τώρα.
0: Περίμενε Σάβα μου το παιχνίδι έτσι στο πρώτο ημίχρονο, αφού υπήρχε και το άλλο τον τέρπι, να είναι λίγο πιο χαλαρό, και τώρα στο δεύτερο που είναι και το μόνο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι μας δίνει...
1: Εστρέψαμε όλη την προσοχή. Πάνω τους είπαν να μας αποζημιώσουν.
0: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς.
1: Πάμε να ολοκληρώσουμε με τον προπονητή ΣΑΕΚ.
2: He needs to continue evolving to be able to fight and try to be a starting lineup player. And overall, it was okay. Obviously, with a victory, we will be better.
3: Εντάξει, θέλω να δω την ίδια εικόνα, καλή εικόνα σε όλο το 90 λεπτά. Αυτό είναι που θέλω να δω διαφορετικό σε 95 λεπτά παιχνιδιού, είπε για την ακρίβεια. Γιατί μέχρι στιγμής και στα τρία παιχνίδια κάποιες στιγμές έχουμε βγάλει την ποιότητά μας, αλλά όχι σε ολοκληρωμένο το παιχνίδι. Σήμερα ήταν ένα καλό τεστ για μας. Επαναλαμβάνω, λόγω για τις δυνατότητων που έχει ο αντίπαλος, καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και νομίζω ότι το καλύτερο μάθημα για μας είναι το πώς μπορέσαμε να τα βελτιώσουμε στην πορεία του παιχνιδιού, στην επανάληψη. Για τους παίκτες που έκαναν ντεμπούτο, ο Αλμπέρτο είναι ένας τερματοφύλακας που ήρθε εδώ για να μας βοηθήσει. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Βεβαίως δεν μπορούσε να κάνει κάτι στη φάση του γκολ. Του γκολ που δεχθήκαμε. Ο Μπράιαν, λόγω του ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία με κάποια ομάδα, προσπαθεί και βελτιώνεται. Σήμερα ήταν σημαντικό για αυτόν το ότι έπαιξε 30 λεπτά και τον περιμένουμε ακόμη καλύτερο. Και φυσιολογικά και για τον Αντερέγεν, το χρόνο συμμετοχής που πήρε. Εντάξει, θα πήγαν καλά, αλλά το καλύτερο για μας ήταν να κερδίζαμε ως ομάδα.
1: Μάλιστα. Αυτά και από τον προπονητή της ΑΕΚ. Σας είχαμε πει ότι δεν θα χάσουμε ούτε λέξη από όσα θα μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι της Σινταβίζιον. Πάμε ξανά στον Εφρέμ. Δεν θα δεσμευτώ, αλλά θα δοκιμάσω να μην σε ξαναδιακόψω, Εφρέμ.
0: Εντάξει, θα δούμε. Σάβα μου. Θα το δούμε. Λοιπόν, το παιχνίδι εδώ είναι στο 67ο λεπτό. Είναι 2-2 το σκορ και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα πλάγιο στο χώρο του κέντρου και από δεξιά, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα προς το μέρος του Χρήστου. Χρήστου στο χώρο του κέντρου. Να πω ότι ο Χρήστου πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή στην θέση του ο Κάστο ημίχρονο. Θυμίζω ήταν μία από τις δύο αλλαγές που έκανε ο κύριος Κωστής στο ημίχρονο. Και η κατοχή είναι για τον ΠΑΣ στον χώρο του κέντρου και από αριστερά ανοίγεται ο Πεχλιβάνης, ο ΠΑΣ συνεχίζει. Είναι ωραία η ενέργεια του, έφτασε στη σημειοβολή, κάνει το σούτ, δεν του βγήκε καλό το σούτ. Ξεκίνησε από τον χώρο του κέντρου, πέρασε ανάμεσα από δύο, βρήκε τον χώρο λίγα μέτρα έξω από την περιοχή, επιχείρησε το σούτ με το δεξί, δεν ήταν όμως το καλύτερο δυνατό τελείωμα και τώρα είναι η 29η που βγαίνει μπροστά με τον Άμπρι. Από δεξιά, κοντά στην περιοχή, Άμπρι φέρνει την μπάλα στο δεξί, καλό σουτ, καταπληκτικό τέρμα, απίστευτο τέρμα από τον Άμπρι, ο οποίος έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, έκανε το ψιλοκρεμαστό σουτ και έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που το Αλιχμανίδης δεν θα μπορούσε σε καμία των περιπτώσεων να αντιδράσει. Ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο, ανατροπή πάνω στην ανατροπή και ο Άμπρι με καταπληκτικό τέρμα γράφει το Ολυμπιακός 2, Ομόνια 29-3 σε ένα χορταστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής με 5 τέρματα, το ένα καλύτερο από το άλλο.
1: Μα τούντους παίχτες, τούντους παίχτες ρε Παρίκο, φρέμου τούντες οι ομάδες, πού τους βρίσκουν ρε κουμπάρε, οι μεγάλες μας ομάδες δυσκολεύκονται να βρουν έτσι παίχτες.
0: Πού τους βρίσκουν Σάβα μου.
1: Εκείνη εγώ δύο γκολ, Άμπρι δύο γκολ.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους.
0: Και μιλούμε για γκολάρες, να πω ότι έχουμε cooling break αυτή τη στιγμή. Μιλούμε για γκολάρες, το ένα δέρμα του Κυνηγόπουλου, το οποίο ήρθε με την κεφαλιά, ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό. Το δεύτερο του δέρμα επίσης ήταν ωραίο το τελείωμά του. Ο Άμπρι στο 0-1 έκανε προβολή, ο Λόσος στη... κινήθηκε πανέξυπνα εντός περιοχής, την κίνησή του σαν center for έτσι ήταν παίρνει 10 στα 10 και κατάφερε με την προβολή να νικήσει τον Αλιχμανή. Το δεύτερο του τέρμα φέρνει την μπάλα στο αριστερό έτσι από τη συμβολή περίπου της μεγάλης περιοχής, σε εκείνο το σημείο κάνει το σουτ το οποίο είχε δύναμη, είχε φάλτσα και είχε και κατεύθυνση που δεν θα μπορούσε ο Αλιχμανίδης με τίποτα να αντιδράσει. Και έτσι έχουμε το σκορ να είναι στο 2-3. Υπενθυμίζω υπάρχει τώρα η διακοπή για το cooling break.
1: Πάρε και εσύ μια ανάσα, Να πάρουμε και εμείς μια εικόνα έντασης από το ντέρπι στη Θεσσαλονίκη.
6: Μιλάμε για πέναλτι. Στο 30 λεπτό εδώ στην Τούμπα. Οι Τουάροι διαμαρτύρονται. Ο διαιτής που είναι πρωταγωνιστό Κολόμπο σε ένα μάτς με τεράστια ένταση.
7: Δημήτρη, επιστρέφω αμέσως σε εσένα. Πάμε στο ΆΚΑ για τη σέντρα, πολύ γρήγορα.
8: Λοιπόν, ναι, είμαστε στο ξεκίνημα να πούμε γρήγορα συνθέσεις στο ΆΚΑ. Ενώ όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Όπως είναι στο φύλλο αγώνα. Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Ντέστρε, Σαντίνο, Ταμπόρδαου να είναι ο πρόσωπο. Καμαρά, Λούζα είναι ο πρόσωπο επίσης στο βασικό σχήμα. Σε ξεκίνημα, Φαντρόγκελεν και Κυριακόπουλος. Για τον Παραθυναϊκό Κουτσερέγκο, ο Γκράναθο, Μεχία, ο Μπάση, ο Τζενεπό, Άλεξη Σατσιά, Μαυρία, Εράκοβιτ, Τάγκη και Αποστολόπουλος για τον Παραθυναϊκό. Μόλις άρχισε το μάτς, 20 δευτερόλεπτα κύλησαν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Ωραία, Νίκο, επιστρέφω σε σένα σε λιγάκι. Έχουμε πέναλτι στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
6: Πέναλτι πράγματι, όπως όλοι είδαν, δικαιώνονται και οι παίκτες του Άρη που πήγαν εκεί να σκάψουν τη βούλα από την ώρα που κατάλαβαν το τι παίζεται. Μεγάλη ένταση, τεράστια ένταση, επαναλαμβάνουμε. Και για να δούμε για τον ΠΑΟΚ ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι σε μια ομάδα που έχει αρκετά προβλήματα και αστοχία. Έχει πάρει την μπάλα ο Μπάμπα, είναι κοντά ο Εντιαγέ. Ο Ιταλός έχει μεγάλη ένταση στους διαλόγους με τους ποδοσφαιριστές. Τώρα με τον Φαμπιάνο, ο οποίος και εδώ δεν πήρε κίτρινη. Ο Εντιαγέ έχει στήσει την μπάλα στο 31ο λεπτό στην Τούμπα. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα ντέρμπι με τεράστια, επαναλαμβάνουμε, ένταση. Εντιαγέ με τον Βέλιο. Ο φορ του ΠΑΟΚ που κέρδισε το πέναλτι ουσιαστικά. Μια και από το δικό του σου το Φαμπιάνο έκοψε την μπάλα. Ετοιμάζεται για να εκτελέσει. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές γύρω γύρω από την περιοχή. Ο διαιτής βγαίνει από την περιοχή, πάει πάρα πολύ μακριά. Ο Εντιαγέ το σκέφτεται, παίρνει 4 μέτρα φόρα. Εντιαγέ, Βέλιο, εκτελεί, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Εντιαγέ είναι αυτός που σκοράρει στο 32.
1: Ακούσατε τι γίνεται. Έτσι ξέρα ότι ήταν να σφίξει πέναλτι, ρε φρέ μου, που σου είπα πάμε να πάρουμε μια εικόνα έντασης και δώσαμε μπα στην ένταση. Και κατάλαβες με το σκάψιμο της μπάλας στη βούλα τι έκανα οι παίχτες του Άρη.
0: Ναι, προσπάθησαν έτσι να...
1: Επιάγγες κάψα τζαμέ για να λιώσουν τον χώρο να χάσει το πέναλτι ο παίχτης του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, το παιχνίδι συνέχεια. Έχει επαναρχίσει, είμαστε πλέον στο 73ο λεπτό της αναμετρήσης. Η κατοχή είναι για την Ομόνια 24 με το Φιάκα να επιχειρεί μια μεγάλη παγιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Άμπρη κάνει το κοντρόλ, Άμπρη στην περιοχή, έτοιμος για το σουτ, το κάνει. Θα πέσει εκεί ο Γκόμες με αυτοθυσία να βάλει την κόντρα και στην πορεία ο Άμπρη θα κάνει και ένα φάουλ. Ο Άμπρη ο οποίος ψάχνει το hat-trick πλέον. Να πω ότι έγινε άλλη μια αλλαγή από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Φραντζής πέρασε στη θέση του Κουντέ σε μια προσπάθεια να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, θα έλεγα, ο κύριος Κωστή. Ο Φραντζής, ο οποίος είναι ένας παίκτης που στα χρόνια καριέρας που τον βλέπουμε παίζει στο δεξιάκρο και μπορεί να βοηθήσει. Παγιά που βγαίνει από τον Λόλι, θα περάσει από όλους και θα καταλήξει απευθείας έξω. Να πω ότι νωρίτερα, στις αρχές περίπου του δευτερομηχρόνου, ο Λόλης είχε χάσει μια μοναδική ευκαιρία, η οποία ωστόσο δεν μέτρησε λόγω offside, γι' αυτό δεν την είχαμε αναφέρει μέχρι τώρα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια ευκαιρία που ήταν στην μικρή περιοχή μόνος, έκανε ένα πλάσε και έστειλε την μπάλα έξω από την αιστεία του Ζόχου, όμως επειδή ήταν σε θέση offside δεν καταγράφηκε σαν τελική. Ένα φάουλ έχει γίνει τώρα στο χώρο του κέντρου πάνω στον Άμπρη, ο οποίος μένει για λίγο στο έδαφος. Πηγαίνει ο Ιωάννης Χριστοδούλου πάνω για να δει αν χρειάζεται βοήθεια. Κρατά έτσι το πόδι του χαμηλά σε μια μονομαχία που είχε μαζί με τον Γκόμες. Ήρθε ο τραυματισμός του και η κατοχή μάλιστα ήταν για τον Ολυμπιακό. Σηκώθηκε και το παιχνίδι επαναρχίζει με τον Λόλι να έχει την κατοχή. Από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο συγκλίνει εσωτερικά, θα δώσει στον Πας, θα δώσει για τον Χρήστου. Χρήστου ζυγίζει τις επιλογές του, κάνει κινήσει δίπλα του ο Γκόμες και θα υποδεχτεί την μπάλα στο αντίπαλο τρίτο. Αυτός για τον Πεχλιβάνη, προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Βρίκη. Γκόμες σε ρόλο εξτρέμ, κάνει μια μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ρώσα θα πάρει την πρώτη κεφάλια, άργησε να αντιληφθεί ο Λόλης την κατάληξη της φάσης, άργησε να κάνει την κίνηση προς την μπάλα, διάβασε τη φάση σωστά ο Ζόχο που βγήκε και μπλόκαρε στο 75ο λεπτό και δίνει συνέχεια με τα χέρια προς το μέρος του Πορτάλες. Πορτάλες για τον Φερνάντες. Φερνάντες, μπαγιά που βγαίνει με στόχο τον Άμπρη, τρέχει, καθαρίζει την φάση ο Χρήστου. Χρήστου με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δίνει για τον Φραντζή, έχει μπροστά τον Φερνάντες. Πάσα πίσω στο χώρο του κέντρου για τον Λόλι. Αυτός αλλάζει παιχνίδι προς τον Γκόμες, τον αρχηγό του. Γκόμες βλέπει την κίνηση του Πεχλιβάνη από αριστερά σε ρόλο εξτρέμ, θα του περάσει την μπάλα. Αυτός με μιας για τον Βρίκη θα τον γκρεμίσει εκεί αντίπαλος ποδοσφαιριστής και έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου από αριστερά 5-6 μέτρα πριν από το σημειάκι του κόρνερ. Είναι αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού και πηγαίνει ο Λόλης για την εκτέλεση, ενώ έχουν πάρει ήδη θέση εντός περιοχής σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Λόλης είναι έτοιμος για την εκτέλεση, περιμένει το σφύριγμα από τον διαιτητή. Τώρα έχει το ελεύθερο, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι ο Ζόχου με γροθιές, απομακρύνει, μπαλά φτάνει στον Ρώσα. Αυτός δίνει πάσα για τον Φραντζή, Φραντζής από δεξιά, θα δώσει και πάλι στον Ρώσα, έχει μπροστά του ένα ποδοσφαιριστή, με πάσα θα βρει τον Φραντζή, αυτός πιο πίσω για τον Πας, το χώρο του κέντρου πλέον η μπάλα. Πας για τον Γκόμες, ο οποίος κινείται από αριστερά, λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου. Δίνει κεντρικά προς το μέρος του Χρήστου, αυτός για τον Πας, πήγε να του φύγει αρχικά το κοντρόλ. Κράτησε την μπάλα, έδωσε στον Φραντζή. Ρώσα Δεξιά, από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο παίζει κεντρικά με στόχο τον Κυνηγόπουλο, κάνει το κοντρόλ ανάμεσα από δύο, καταφέρει να πέρασει την μπάλα στον Ρώσα, κεντρικά πάει μπάλα στον Πας, κίνηση που βγαίνει από τον Χρήστου στα όρια της περιοχής, βρίσκει τον Βρίκη, σκέφτεται το σου, το κάνει πάνω από την εστία του Ζόχο. Είναι κόρνερ, κάπου έχει κοντράρει μπάλα στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Από αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Άπιος Βρίχης, λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Φράνσις Ουζόχο. Πηγαίνει ο Λόλης για την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, βγαίνει μια κεφαγιά, η μπάλα θα καταλήξει έξω. Η κεφαγιά η οποία βγήκε από τον Γκόμες, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου καλή η αντίδραση σε αυτή την περίπτωση από την άμυνα της Ομόνοιας 29ης. Γιατί όταν εκτελεί ένας ποδοσφαιριστής κόρνερ, η μπάλα χτυπά στο έδαφος, στην καρδιά της περιοχής και δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής εκεί για να την απομακρύνει και είναι διεκδικήσιμη, σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει και πάλι με τον Βρίκη. Βρίκης, η πάσα του είναι για τον Χρήστου. Κωνσταντίνος Χρήστου θα δώσει τον Φραντζή εντός περιοχής από δεξιά. Γίνεται το γύρισμα. Σουτ που βγαίνει κοντράρι μπάλα. Νέο σουτ από τον Χρήστου, δεν ήταν καλό. Δεν βρήκε την μπάλα σωστά. Πήρε ύψος την μπάλα και φτάσε εύκολα στην αγκαλιά του Φραντζής Ζόχο στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάλι βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Σύντομα θεωρώ ότι θα έχουμε και τις τελευταίες αλλαγές από τον κύριο Κωστή. Ένα φάουλ κερδίζει ο Άμπρη, καθώς μετά από μπαγιά του Ζόχου ήταν διεκδικήσιμη η μπάλα, υπήρξε κράτημα εκεί. Κέρδισε το φάουλ ο επιθετικός της Ομόνοιας 29ης ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι και πάλι βλέπουμε παίχτη της 29ης στο έδαφος, πηγαίνει ο διαιτητής κοντά του. Τώρα θα σηκωθεί, δεν αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό. Θα το επαναλάβω, αυτός αγώνας είναι πανέμορφη φανέλα της Ομόνοιας 29ης, αλλά το πράσινο έτσι στους αριθμούς δεν είναι και πολύ φωλικό, δεν είναι πολύ ευδιάκριτη η αριθμή πίσω στις φανέλες των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, εκτελείται τώρα το φάουλ με μπαγιά, θα βγει ο Ταλιχμανίδης και θα μαζέψει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει και γρήγορα ο Ταλιχμανίδης. Ο Ζόχο κινείται στα όρια της περιοχής του και θα απομακρύνει με τα πόδια προτού ο Λόλης γίνει επικίνδυνος. Έπαιξε στα όρια της περιοχής ο Νιγηριανός τερματοφύλακας και απομάκρυνε. Η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα γίνουν αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Αποχωρεί με το νούμερο 45 ο Άμπρη και τη θέση του θα πάρει ο Τσουγαλάς, ο Πολύπυρος Τσουγαλάς, και αυτό θα φέρει και εσωτερικές αλλαγές.
1: Μα εντούτες οι φανέλες φαίνεται που τη φέρνουν να είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση μαζί με την ΠΑΦ.
0: Ναι.
1: Το τονίζει και ο φίλος 278.
0: Ο Πεχλιβάνης αποχωρεί και την θέση του παίρνει ο Ηρακλέους από πλευράς Ολυμπιακού και το παιχνίδι είναι έτοιμο να επαναρχίσει με αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Το πλάγιο εκτελέστηκε, Φραντζής περνά την μπάλα προς το μέρος του Τάμας. Αυτός για τον Γκόμες, κάνει κίνηση ο Κυνηγόπουλος, από αριστερά θα του περάσει την μπάλα. Είναι πλάγιο όμως για την Ομονία 29ης, δεν έκανε καλό κοντρόλ ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Και έτσι οι ποδοσφαιριστές του κυρίου Βούης έχουν την μπάλα στην κατοχή τους με αυτό το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε και θα φέρει δεύτερο σερί πλάγιο πιο μπροστά στο χώρο του κέντρου. Ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι το πλάγιο που κερδίζει η Ομόνοια 29ης στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο διαιτητής έχει ξεκινήσει μια αντιστροφή μέτρηση, το πλάγιο εκτελέστηκε στην ώρα του αλλά χάθηκε η κατοχή για την 29η με τον Κυνηγόπουλο στο χώρο του κέντρου να ανοίγει παιχνίδι δεξιά για τον Ρώσα που έφτασε στο αντίπαλο τρίτο. Ρώσα από πλάγια γοντά στο σημειάκι του κόρνερ, πάει για την τρίπλα πάνω στον Θιάκα. Σωστή τοποθέτηση από τον αρχηγό της Ομόνοιας 29ης, κερδίζει την μπάλα και μάλιστα κερδίζει και πλάγιο, καθώς επιχείρησε μια μπαγιά με στόχο τον Φερνάντες, όμως κόντρα ρε, μπάλα πάνω στον Ρώσα και κατέληξε σε πλάγιο. Πλάγιο εκτελέστηκε προς το μέρος του Φερνάντες, βγαίνει πρώτος ο Φραντζής με το κεφάλι, θα βρει τον Πας, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Τάμας. Τάμας, στο χώρο του κέντρου. Ανοίγμα αριστερά για τον Γκόμες, αυτό για τον Βρίκη. Βρίκη στον Γκόμες και πάλι. Πάσα στον Τάμας, πιέζουν, προσπαθούν να πιέζουν ψηλά οι δυσκολίες της Ενάντης. Πάσα από δεξιά στον χώρο του.
1: Απλά να πω στον φίλο 792, στον φίλο Μάριο Βανικολάου από την Πάφο, ότι η Πάφο σήμερα έκαμε 15 τελικές μέσα στη Λάρνακα.
0: Μεγάλη ευκαιρία χάνεται, τεράστια ευκαιρία χάνεται, Σάββα μου, για τον Ολυμπιακό. Ο Πας έφυγε από δεξιά, έκανε ένα παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε από ένα όμιλο ποδοσφαιριστών, έφτασε στον Ηρακλέους, έκανε το σουτ. Ήταν περίπου στη μικρή περιοχή από πλάγια θέση ο Ηρακλέους. Κάπου κόντρα η μπάλα και κατέληξε σε κόρνερ.
1: Αν ήταν ο κυνηγό που λοτσαμέ, ήταν να την στείλει. Κάπου από εκεί που την έστειλε στα δίχτυα την προηγούμενη φορά. Για εγώ πιο δύσκολη θέση.
0: Ναι. Λοιπόν, το κόρνερ εκτελείται στην καρδιά της περιοχής και φαγιά δοκάρι. Δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Η φάση έχει συνέχεια σούτ από τον Ρώσα πάνω από την εστία του Ζόχο. Έχει πολύ καλά στημένα.
1: Σπουδαίο παιχνίδι, ρε Έφρεμ.
0: Είναι σπουδαίο το παιχνίδι.
1: Δηλαδή, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις που είχαμε κάνει.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι κάθε του στημένο, βρίσκει ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Αυτό απαιτεί εργατόρες στην προπόνηση. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση ήταν ο Ηρακλέος που βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής μόνος και με κεφαγιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αλλά για να συμβεί αυτό υπήρξαν πολλές άλλες κινήσεις από την ώρα που ξεκίνησε η εκτέλεση του κόρνερ.
1: Απλά για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο σχόλιο, Φρέμου, για το φίλο 792. Θυμάσαι άλλη ομάδα να κάνει 15 τελικές στη ΣΑΕΚ μέσα στη Λέρνακα?
0: 15 τελικές.
1: Ναι, έκαμε 15 τελικές η Πάφος. Η 6 ή 7 στο στόχο.
0: Έκανε 15 τελικές. Και καλέ, δεν έχω δει. Θα πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό.
1: Κάποιες ήταν και τεράστιες από τις τελικές, κάποιες ήταν τεράστιες ευκαιρίες.
0: Ναι. Έχουμε διακοπή και επειδή το αυτό μας δίνει έτσι λίγο το χρόνο να
1: πάμε. Πριν, αφού έχουμε διακοπή, σημείωσε δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ.
9: Θετική ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, έρχεται και αυτό το γκολ τώρα και προσπαθούν να απαντήσουν οι Αγρινιώτες με τον Τζενεπό να βγουν αριστερά. Ο παίκτης από το Μάλι θα προσπαθήσει να περάσει τον Καλάμπρια που έχει γυρίσει γρήγορα, καλύπτει την πλευρά του, παραχωρεί πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μόλις το 14ο λεπτό θα πάρει κεφάλι στο σκορ 1-0 με τον Ταμπόρδα να συνεχίσει το επιθετικό κρεσέντο του και να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
7: 1-0 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Ταμπόρδα από τρομερή ασίστ του Σαντίνο Αντίνο στο 16ο λεπτό, 1-0 στο ΆΚΑ. 0-0 στη Λεωφόρο και η Φυσιά Λεβαδιακός. Σε λιγάκι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Θα πάμε στον Κωνσταμιαούλη. Πάμε για την ώρα στην Τούμπα στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
9: Όρθιοι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν για το 2-0. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις.
1: Ο Ζήφκοβιτς στο 2-0, Φρέμ.
0: Μάλιστα. Ο Ζήφκοβιτς έγραψε λοιπόν το 2-0. Εδώ είμαστε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης και παραμένει το 2-3 υπέρ της Ομόνοιας 29ης, η οποία έχει κερδίσει ένα ελεύθερο. Θα αλλάξει, έχουμε αλλαγή. Θα πάει σε κόρνερ γιατί ο Ζόχο δεν πρόλαβε να εκτελέσει εντός των σωστών χρονικών περιθωρίων. Και έτσι, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε φέτος, αλλά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε στο σημερινό αγώνα αυτό, να μην προλαβαίνει ένας ποδοσφαιριστής να εκτελέσει είτε τερματοφύλακα στο ελεύθερο είτε πλάγιο και να έχουμε αλλαγή απόφασης. Το κόρνερ εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, βγαίνει μια κεφαγιά, η μπάλα θα καταλήξει σε νέο κόρνερ. Προσπάθησε ο Γκόμες εκεί για την κεφαγιά, τελικά κέρδισε το κεφάλι παίκτης της Ομονίας 29 που μένει και στο έδαφος τώρα για λίγο. Υπήρξαν και διαμαρτυρίες από τον Γκόμες για κράτημα, ωστόσο ο διαιτητής έδειξε πως είναι κόρνερ. Σηκώνεται ο Σουγκαλάς, εάν είμαι σωστός, και τώρα εκτελείται εκ νέου το κόρνερ από τον Ολυμπιακό. Μένει μπάλα στην περιοχή, Ρώσα κάνει το σουτ κόντρα σε πάνω σε σώματα και έχει προϋπόθεση τώρα 21 να βγάλει την αντεπίθεση. Όμως ο Ρώσα έχει σωστή επιστροφή και έρχεται και βγάζει μια άμυνα σημαντική παραχωρώντας πλάγιο. Βλέπω και πάλι είναι δύο παίκτες έτσι της 21 που φαίνεται να ταλαιπωρούνται από μικροπροβλήματα με κάθε διακοπή. Έτσι κρατάνε λίγο τα πόδια τους, δεν έχουν πέσει κάτω στο έδαφος. Το παιχνίδι συνεχίζεται, αλλά βλέπω να ταλαιπωρούνται. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα έχουν δώσει όλα μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 28 λεπτό. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Με τον Τάμας στον χώρο του κέντρου. Ζητά μπάλα από δεξιά ο Λόλης και παίρνει. Λόλης φτάσει στο αντίπαλο τρίτο, έχει μπροστά τον Τσουγκαλά. Πάσα του κεντρικά είναι για τον Χρήστο, έψαξε τον Ρώσα, έδιωξαν τις 29, επαναφέρουν όμως οι του Ολυμπιακού. Λόλης, πάσα του είναι για τον Ηρακλέους, ίσως τον Πας, πιέζεται, υπάρχει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, κάνει λάθος την πάσα στην πορεία ο Πας και υπάρχουν προϋποθέσεις για την 29 για να βγει στην αντεπίθεση. Τρεις παίχτες όμως του Ολυμπιακού πέφτουν και κερδίζουν άμεσα την μπάλα. Βρίκης στο αντίπαλο τρίτο από τον κεντρικό διάδρομο. Άνοιγμα για τον Γκόμες. Γκόμες τον Τάμας. Πας στο κέντρο. Ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Περνά την μπάλα στον Φραντζή, ο οποίος κινείται από δεξιά. Θα δώσει στον Λόλι. Τους κάνει παγιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βρίκης κερδίζει κεφαγιά. Πηγαίνει όμως προς τα πίσω η μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Γκόμες.

0: Φτάσει το αντίπαλο τρίτο. Προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή. Κάνει μπαγιά. Προσπαθούν για το κεφάλι εκεί 2-3 ποδοσφαιριστές. Ο Τσουκαλάς είναι που απομακρύνει. Και βγαίνει πάσα για τον Φερνάντες για αντεπίθεση. Όμως επιστρέφει πολύ γρήγορα ο Φραντζής για να ανανεώσει την επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Αναδεικνύει περαιτέρω ο φίλος ο Φανούρης στο παιχνίδι. Το αναδεικνύει περαιτέρω λέγοντας ότι απόψε παρακολουθούμε δύο από τους πέντε Ευρωπαίους μας. Παιχνιδάρα λέει.
0: Είναι σπουδαίο το παιχνίδι. Είναι σπουδαίο το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Έχει φάσεις, έχει τέρματα, έχει ένταση, έχει όλα όσα θες από ένα παιχνίδι. Τώρα έχει και μια διακοπή γιατί ο Ζούχο έχει κερδίσει ένα φάουλ και έχει μείνει στο έδαφος. Πέντε θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα και εσύ εφόσον έχουμε διακοπή. Να χαιρετήσω τον φίλο 792. Σάβα, μεγάλος προβληματισμός για τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Δυστυχώς έδιωξαν τον Ντιλιμπάρ γιατί η διοίκηση αποτελείται από εγωπαθείς και ανθρώπους που ασχολούνται πολύ λιγότερο με τον Ολυμπιακό και πολύ περισσότερο με την Νότιχα Φόρεστ. Ο Ολυμπιακός έγινε απλά μια ομάδα ενός γκρουπ. Ο φίλος μας ο Σάβας από την Πάφο. Νομίζω ότι λέγονται και γράφονται τα πράγματα και στην Ελλάδα, έτσι, έφρα μου, για την απόφαση της διοίκησης.
0: Όντως. Ας πούμε όμως ότι δεν μου προκαλεί έκπληξη αυτή η απόφαση για τον Μεντιλιμπάρ. Δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη και αν ανατρέξω σε δηλώσεις του Μεντιλιμπάρ στο προηγούμενο παιχνίδι, πριν αυτή η απόλυση του, είχε πει για τον κόσμο, είχε κάνει ένα σχόλιο λέγοντας πως ο κόσμος είναι συγκινητική η παρουσία του και η στήριξή του και πολλές φορές καθορίζει και κάποια πράγματα που ίσως ήδη ή αλλάζει κάποια πράγματα που ίσως ήδη έχουν προαποφασιστεί, κάπως έτσι το είχε πει, και νομίζω ότι μετέπειτα τώρα μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη δήλωση ως το ότι τότε τον κράτησε για λίγο ακόμη ο κόσμος, έστω και αν η διοίκηση είχε αποφασίσει ότι θα τον έδιωχνε. Το παιχνίδι εδώ επανίσχυσε, έχει περάσει το πρώτο από τα 5 λεπτά και ο Μόνια 29 έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου.
1: Να σε ρωτήσω ακόμα κάτι στα γρήγορα μέχρι να εκτελέσει το φάουλ, επειδή ο φίλος 451 μας ρωτάει για μια φάση και δεν ξέρω αν είναι η φάση που έχω στο μυαλό μου. Σχολιάσατε τη φάση του Πετρόζο που ανατρέπεται από τα αρτήματα? Επειδή δεν αναφέρθηκε κάτι, κατά την άποψή μου ήταν καθαρό πέναλτι, πέρασε στα χαλαρά η συγκεκριμένη φάση. Σχολιάσαμε μια φάση, είναι ψεύδες, φίλε 451, αν είναι αυτή, όπου στη μία και μοναδική είναι επαναληπτική προβολή που μας έδωσαν, φάνηκε ο παίχτης αόρθωση να χτυπά καθαρά την μπάλα. Αυτή τη φάση σχολιάσαμε. Δεν ξέρω αν μιλάμε για την ίδια φάση. Εφραίμ, δεν ξέρω αν έχεις εσύ άλλη κάτι υπόψη σου.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν μιλάτε για διαφορετική φάση, Σάβα μου. Αν μπορείς να μας βοηθήσει ο φίλος, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή άλλο.
1: Άλιστα.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι όπου συνεχίζεται με τον Ολυμπιακό να γίνεται μια πάσα στην περιοχή. Γιατί προς τα έξω η μπάλα στον Βρίκ επιχείρησε ένα σουτ, πέρασε πάνω από την αιστεία του Ζόχο.
1: Κατά τα άλλα, πού ήσουν ψεύτσιδες στο Αποέλ?
0: Πού ήμουν ψεύτσιδες?
1: Ναι, πού ήσουν? Πού επίεξε κατά φατσέλος στο φίλο μας το Μάκη?
0: Σάβα μου, χτες είχαμε μεγάλες στιγμές.
1: Επεράσετε όμορφα, ρε. Επεράσετε όμορφα.
0: Αυτό
1: έχει σημασία. Να σε καλά.
0: Και ταυτόχρονα φροντίζει να κάνει και μια γκαντάδα σε έναν μπάτσελορ, Σάβα μου, απληκτικά όλα τους. Λοιπόν,
1: και ο φίλος 897 Εφραίμ μου λέει ότι είναι ωραίο το παιχνίδι διότι δεν υπάρχει τακτική, είναι άναρχο.
0: Όχι, υπάρχει πολύ τακτική και υπάρχει και τέρμα. Υπάρχει και τέρμα στο φινάλε για τον Ολυμπιακό, Σάβα μου, 3-3. 3-3 το παιχνίδι, βγαίνει μια μπαγιά στην περιοχή και μάντευσε ποιος είναι ο σκόρερ.
1: Κυνηγόπουλος.
0: Ο Κυνηγόπουλος θα κάνει το hat-trick και θα ισοφαρίσει
1: με την, ευγενική χορηγία του Ζόχο.
0: Ναι.
1: Με την ευγενική χορηγία του Ζόχο, υπάρχει... θα τολμήσω να το πω, ρε φίλε. Πραγματικά.
0: Νομίζω ότι εδώ υπάρχει έτσι λάθος από τον τερματοφύλακα ή τουλάχιστον θα μπορούσε ο Ζόχο να βγάλει την μπάλα σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, είμαστε στο 90-3 και το παιχνίδι συνεχίζει να χαρίζει συγκινήσεις με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 3-3 στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μετά από μια μπαγιά που βγήκε στην περιοχή, ο Κυνηγόπουλος πήρε το κεφάλι. Ο Ζωχοδ...

0: δεν είχε τη σωστή αντίδραση και έτσι έχουμε την ισοφάριση. Το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι υπάρχει μπόλικη τακτική στο σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει μπόλικη και είναι προς τιμή των προπονητών. Θα τα πούμε όμως και αργότερα με το τελικό σφύριγμα. Ο Ταλιχμανίδης έχει την μπάλα στα χέρια. Ταλιχμανίδης δίνει προς το μέρος του Φραντζή. Φραντζής κερδίζει αρκετά μέτρα, φτάνει στο χώρο του κέντρου, συνεχίζει να είναι κατόχος της μπάλας, ζητά κίνηση από συμπαίκτη του, βρίσκει τον Λόλι. Λόλι, η πάσα του είναι πολύ κακή και δίνεται η ευκαιρία στην 29η να βγει στην αντεπίθεση με τον Ζαχαρίου να προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή. Ζαχαρίου προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα, βγαίνει άμυνα από πλευράς Ολυμπιακού και τρέχει τώρα ο Βρίκης. Στην αντεπίθεση ζητά κίνηση από συμπαίκτη του. Η πάσα του είναι προς το μέρος του Ηρακλέους. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Ήταν δυνατή η μπαγιά του, ωστόσο Λόλης κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι στο κέντρο. Πάσα για τον Ρώσα. Υπάρχει φάουλ από τον Φιάγα, το φάουλ που έγινε. Είναι από δεξιά, λίγα μέτρα μπροστά από τον χώρο του κέντρου αυτό το φάουλ και πιθανόν να είναι και η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής ανανεώσει για λίγο το χρόνο, καθώς ήταν εκείνη η διακοπή όταν ξεκίνησε ο χρόνος των καθυστερήσεων λόγω του τραυματισμού του Ζόχο. Αλλά είχαμε και το τέρμα. Να δούμε. Λοιπόν, ο Λόλης είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Δίνει το ελεύθερο ο διαιτητής. Εκτελεί ο Λόλης στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
1: Μέχρι να επανέλθει η μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ, να χαιρετήσω τον Νέαρχο, τον Σπύρο και την Θησίλια που επιστρέφουν Λευκοσία από Λάρνακα. Είναι φίλοι της Πάφου. Μας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το λέγαμε νωρίτερα, ότι ταλαιπωρία για τους φίλους της Πάφου που είναι στην Πάφο, για τους φίλους της Πάφου που είναι στη Λευκοσία δεν είναι ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Μισή ώρα δρόμος είναι. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Τέλος,
1: να είστε καλά.
0: Τέλος της αναμέτρησης. 3-3 τελικό σκορ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Βγήκε ο Ζόχο, μάζεψε και ο Ιωάννης Χριστοδούλου σφύριξε για τελευταία φορά στο σημερινό συναρπαστικό παιχνίδι. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να μένουν στο έδαφος, να μένουν από δυνάμεις. Έδωσαν τα πάντα. Μας χάρισαν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. 3-3 είναι το τελικό σκορ. Στο 29 ο Άμπρι άνοιξε, έγραψε το 0-1 για την Ομονία 29ης. 45-4 ο Κυνηγόπουλος 1-1. 57 ο Κυνηγόπουλος έγραψε το 2-1. 63 Ζαχαρίου το 2-2. 68 ο Άμπρι 2-3. Και στο 90-3 ο Κυνηγόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 3-3.
1: Δεύτερο 3-3. Δεύτερο 3-3 στο δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα του.
0: Ναι. Και λοιπόν το σχόλιο που ήθελα να κάνω πιο πριν και είπα να το κρατήσω έτσι για το φινάλε, όντως τακτικά οι δύο ομάδες σήμερα έδωσαν πολύ, πολύ έμφαση και οι προπονητές δούλεψαν πολύ. Ο κύριος Κωστή από τη μια ζητά συνεχώς κίνηση από τους παίκτες του. Βλέπαμε τον Ρώσα πολλές φορές να κινείται στα μεσοδιαστήματα μεταξύ εξτρέμ και επιθετικών για να παίρνει μπάλα και να δημιουργεί υπεραριθμίες εκεί. Απ' την άλλη ο Πάς ήταν ένας παίκτης κλειδί για τον Ολυμπιακό και είχε και την ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή πέραν του ότι αγωνιζόταν στον χώρο του κέντρου δεν ήταν αυστηρά να παραμένει στη θέση του. Πολλές φορές τον βλέπαμε δεξιά και άλλοτε αριστερά για να οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Κυνηγόπουλος ήταν αυτός που ξεχώρισε σίγουρα με τα τρία τέρματα του, με τις κινήσεις του τόσο εντός όσο και εκτός περιοχής και με το να πηγαίνει πολλές φορές σε ρόλο εξτρέμ βοήθησε αρκετά. Απ' την άλλη για την Ομόνια 29ης ο Άμπρι είναι αυτός που ξεχώρισε, δεν είναι μόνο τα δύο του τέρματα που πέτυχε στο σημερινό παιχνίδι, είναι η συνολική του παρουσία. Πολλές φορές όντας μόνος μπροστά πάλευε με τους παίκτες του Ολυμπιακού, έβγαζε πιέσεις, έβγαζε τρεξίματα και είχε και καλές κινήσεις και τοποθετήσεις με αποτέλεσμα να πετύχει αυτά τα δύο τέρματα. Το τελικό 3-3 νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Είχαν και οι δύο ομάδες τις στιγμές τους. Ίσως στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός να έγραψε περισσότερες ευκαιρίες από τη Ομόνια 29ης, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με το σκορ και με την τροπή που έπαιρνε ο αγώνας. Παρά τα αυτά και οι δύο θα πρέπει να κρατήσουν ένα θετικό πρόσημο από τη σημερινή τους εμφάνιση και φυσικά να διορθώσουν κάποιες αδυναμίες που φάνηκε να υπάρχουν στην άμυνα, στην αμυντική τους λειτουργία. Αυτά, Σάβα μου, από το Γάσικη.
1: Εφραίμ μου, σε ευχαριστώ. Σε κανένα Σάββατο που να έχεις πάλι έτσι κάτι σημαντικό, με μάτσι μας. Δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε γι... Και που να έχεις κανένα Σάββατο κάτι το ενδιαφέρον, φώναξε μάτσι μας. Είμαστε και μήνες στη ζωή.
0: Ασφαλώς, Σάββα.
1: Όχι μόνο ο Μάγε.
2: Πολλά καλά σου.
0: Δεσμε, θα δεσμευτώ, Σάββα μου, όπως δεσμεύτηκες εσύ, α, όχι τα άλλα. Όπως δεσμεύτηκες
1: έτσι διάκοψα,
0: κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, έτσι να δεσμευτώ, λέω. Όχι όπως τα άλλα.
1: Να σε καλά, να σε καλά,
0: Εφραίμ. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να χαιρετήσω τον φίλο τον Ανδρέα, τον Χαπούπη, ο Μόλι αγαπά το 3-3 και ο Ολυμπιακός το αγαπά το 3-3. Τότε εδώ σαν 29 Μαΐου δεν μου άρεσε, λέει, πολιτικά. Εντάξει, άστο, μην το σχολιάζουμε. Ευτυχώς που τον υπολογιάσαμε τον τροχονόμο Ουζο Όχο, λέει ο φίλος 654, και ο λόγος που εχώρισα το και ετώνησα την τελευταία είναι... Συλλαβή είναι γιατί το χωρίζει και αυτός με, για το όχο. Σιουπεθιάζει ο Κυνηγόπουλος Ρεσάβα, λέει ο φίλος 157. Στο δεύτερο γκολ είπατε ότι είναι Κυνηγόπουλος, είναι κυνηγάρα, μεγάλος κυνηγός, μεγάλος κυνηγός. Πραγματικά, τρία γκολ, εξαιρετική απόδοση. Και πάμε στις πρώτες δηλώσεις.
3: Και τον τρόπο που ήρθε, δραματικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα σβάρος του δεδομένα. Δεν κρατήσατε το προβάδισμα που πήρατε στο 57ο λεπτό. Παρόλα αυτά, παλέψατε μέχρι τέλους και πήρατε τον ένα βαθμό.
4: Έτσι είναι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Το πιο σημαντικό ήταν αυτό. Θέλαμε την νίκη, γιατί έχουμε φέρει τις ισοπαλίες μας. Και μετά το παιχνίδι με την Πάφο που τα δώσαμε όλα, σήμερα ήταν μια ευκαιρία να πάρουμε τους τρεις πόντους. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, είμαστε απογοητευμένοι. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι χαρήκαμε λίγο γιατί σοφαρίσαμε, αλλά θα πρέπει να δίνουμε ακόμα περισσότερα.
3: Και έτσι, μια κουβέντα για το δικό σου hat-trick. Είναι το πρώτο, είχες πετύχει κι άλλα. Και σίγουρα, εντάξει, το πήρες και λίγο πάνω σου για να έρθει αυτός ο βάθμος.
4: Όχι, θα διαφωνήσω. Το πήραμε σαν ομάδα. Τα γκολ ήρθαν γιατί είναι πνευματική προσπάθεια. Δόξα τω Θεώ, κατάφερα να σκοράρω να βοηθήσω για την ομάδα όσο μπορώ. Αλλά σίγουρα ακόμα και εγώ πρέπει να δώσω παραπάνω.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνεχεία.
1: Ωραίος ο Κυνηγόπουλος. Όχι, δεν διαφωνώ. Όλοι μαζί το πήραμε. Είσαι ωραίος, πραγματικά. Αυτά σαν πρώτη δόση από το τρίτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Λευκωσίας. Ένα τρίτο ημίχρονο που.
5: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Άρης 2-0, προηγείται ο Παναθηναϊκός του Πανετολικού 1-0. Περιμένουμε τους προπονητές στη Λευκωσία, οπότε πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
8: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.

0: Πρώτη φορά βλέπω.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Περιμένουμε τις δηλώσεις από τους προπονητές των δύο ομάδων του παιχνιδιού στο Γασιπί. Όπου να είναι, θεωρώ ότι θα είναι κοντά μας. Στην Ελλάδα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, ΠΑΟ Κάρης 2-0. 36ο λεπτό, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0. Πάμε για λίγο στους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδας.
9: Γυρίζει πίσω και ο Ενδιαγέ και παραχωρεί το πλάγιο. Επαναλαμβάνουμε, είναι εξαιρετική η παρουσία του Ενδιαγέ και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Φόρτου ΠΑΟΚ με το κερδισμένο πέναλτι, με την εύστοχη τέλεση, με όλες παρεμβάσεις του, με το κλέψιμο στο δεύτερο γκολ. Πολύ θετικός σε όλα του. Φαμπιάνο, ασταθής, με κάποια λάθη, με χέρια, με το πέναλτι. Έχει γλιτώσει κίτρινη κάρτα. Από τα αριστερά ο Ρίτσαρτς για τον Άρη, που είχε ξεκινήσει καλά το παιχνίδι στο πρώτο 20 λεπτό και μια ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Όταν ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, ο Άρης δεν κατάφερε να το ελέγξει. Τώρα από τα δεξιά με τον Γκαρέ. Αμήνεται ο Μπάμπα. Γκαρέ, Μανού, πιέζει ο Τάισον. Ο Μανού με μεγάλη ποιότητα για τον Γκαρέ. Θα σκάψει στον Γένσεν από τα δεξιά. Ένα τακουνάκι κλέβει ο Ούγκρεσιτς. Τάισον για τον Ενδιαγέ. Φάουλ από τον Φαμπιάνο. Επαγγελματικό για να ανακόψει πιθανή μετάβαση του ΠΑΟΚ.
8: Να χαιρετήσω για τον φίλο 465. Απογοητευτικό. Είναι φίλος του Ολυμπιακού ο φίλος 465. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά παρατίποτε κάτι είναι και αυτό. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν ο ίδιος ο Ολυμπιακός με τις προηγούμενες αγωνιστικές. Όσο για την αντίπαλη ομάδα, σχολίαστη, προκλητική και οι παίχτες και οι οπαδοί και έκαναν το παιχνίδι εκνευριστικό. Στο τέλος πιστεύω πως έπρεπε να δώσει περισσότερη ώρα καθυστερήσεων. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Πάμε Ολυμπιακάρα. Εκτιμά ο φίλος 465. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα.
9: Πολύ του Μπάμπα, πλάγιο out. Τρίτο λεπτό δευτέρου ημιχρόνου. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Μία αλλαγή ο Άρης. Κίτρινη έχει τον ΠΑΟΚ ο Κένι και ο Ζαφύρης. Κίτρινη για τον Άρη. Έχει ο Φορ, ο Καντεβέρε. Μπάμπα κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά. Θέλει να ξεμαρκαριστεί. Ο Γκαρέ του παίρνει την μπάλα. Ζαφύρης επιστρέφει. Μανού με εξωτερικό. Αλλάζει πλευρά για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς μπαίνει προς τα μέσα. Τρίπλα ο Καντεβέρε. Ο Ούγκρεσιτς κόβει. Ο Κώστα με δυσκολία. Ο Άρης έχει ανέβει ψηλά. Ζίφκοβιτς πάει πίσω. Τελειώνει το γήπεδο κάπου για τον Ζίφκοβιτς. Ρισκάρει το κόρνερ. Διώχνει για τον Τάισον που πηδάει και παίρνει κεφαλιά από τον Γκαρέ. Σπάνιο φαινόμενο για τον Τάισον. Μπάμπα, ψηλά είναι ο Άρης. Τάισον για τον Ούγκρεσιτς.
10: Πάμε στο ΆΚΑ.
11: Σας είπα ότι ο Αζεντίνου Ναΐ έχει ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίσει την μπάλα και να την εμφανίζει στα δίχτυα των αντιπάλων του, και παίρνοντας μια εξαιρετική πάσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, δεν θα συγχωρέσει την αδράνεια της άμυνας του Πανετολικού. Με ένα εξαιρετικό σουτ θα αφήσει άγαλμα τον Κοτσαρέγκο, που προσπάθησε να αντιδράσει δίχως αποτέλεσμα. 2-0 με τον Μαροκινό να ανοίγει λογαριασμό στο πράσινο Δευτέρι εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα καθαρό προβάδισμα κόντρα στον Πανετολικό, όντας ουσιαστικό.

0: παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο και βρίσκοντας τελειώματα τα οποία...
1: 2-0 ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
2: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φαζιοπούης.
3: Θεωρώ ότι ελέγχαμε 100% το πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε ένα γκολ στις καθυστερήσεις που από το τίποτα. Θεωρώ ότι μας μπήραξε κάπως αυτό. Βγήκαμε έξω στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε ένα διάστημα 15 λεπτά, το 45 μέχρι το 60, που δυσκολευτήκαμε, που ήταν καλύτερας ο Ολυμπιακός, κατάφερε και να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Όμως δείξαμε πάλι ψυχή, δείξαμε ότι είμαστε εδώ, καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος. Νιώθω πάλι ότι χάσαμε 2 βαθμούς, όπως χάσαμε προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον είναι εμπειρίες. Ξαναλέω, πρέπει να μάθουμε από αυτά τα πράγματα, ψηλά το κεφάλι, δείχνουμε ποιοι είμαστε, δείχνουμε χαρακτήρα, δείχνουμε ότι το θέλουμε και δείχνουμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος.
4: Εσείς είπατε ότι είστε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Θα σταθώ λίγο στην ανατροπή που κατάφερε να κάνει η ομάδα σας μέσα σε 11 λεπτά από όταν μείνατε πίσω στο σκορ. Καταφέρατε να φέρετε τα κάτω πάνω. Στο γεγονός ότι φάνηκε ότι υπήρξε έλλειψη συγκέντρωσης προς το τέλος και δεχτήκατε την ισοφάριση, αλλά δεν μπορούμε να παραλείψουμε και το γεγονός ότι σε 3 παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους που έχετε τους ίδιους στόχους πήρατε 5 βαθμούς και είστε αίτητοι.
3: Σίγουρα. Απ' τη μία, άμα λέγαμε πριν τις 3 παιχνίδια τα πάρουμε 5 βαθμούς, δεν τα λέγαμε όχι. Όμως όπως ήρθαμε, θεωρώ ότι τα 5 είναι λίγα. Όπως είπες, το παιχνίδι, ναι, αντιδράσαμε πάρα πολύ καλά, το πιστέψαμε. Και πιστεύω αυτή είναι η δύναμη της ομάδας, δεν σταματάμε ποτέ.
5: Νομίζω ότι όντως οι 5 βαθμοί δεν μπορεί παρά να είναι θετικό το πρόσημο μέχρι στιγμής για την ομάδα σας και στη συνολική της παρουσία. Ωστόσο, έτσι, πέραν από τα πολλά θετικά που βγαίνουν κυρίως επιθετικά, νομίζω ότι στην αμυντική λειτουργία ίσως υπάρχει ένα θεματάκι. Θα ήθελα το σχόλιο σας και αν είναι αυτός ο τομέας στον οποίο θα δουλέψετε μετέπειτα.
3: Σίγουρα. 3 γκολ σήμερα, 2 προηγούμενη εβδομάδα, 5 σε 3 παιχνίδια είναι πολλά. Απ' την άλλη, είμαστε και μια ομάδα που έβαλε 3 σήμερα, έβαλε 2 την προηγούμενη εβδομάδα και 3 στο πρώτο παιχνίδι. Μπορεί να έχουμε καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω πώς είναι τα άλλα αποτελέσματα. Εμείς προσπαθούμε πάντα

0: να βάλουμε ένα γκολ περισσότερο από την άλλη ομάδα. Δυστυχώς, όπως το είπες, okay, είναι λίγο πολλά τα πέντε, όμως είναι αυτά που είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό.
1: Αυτά από τον κύριο Φατζιοπούης. Είναι μαζί με το ΑΠΟΕΛ πρώτη γραμμή επιθετική. 8 τέρματα υπέρ του ΑΠΟΕΛ, 8 τέρματα υπέρ η Ομόνια 29 Μαΐου, με τον ίδιο ακριβώς συντελεστή, δηλαδή 8 υπέρ 5 κατά η Ομόνια, 8 5 κατά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και φύγεται στα 21, έχεις δίκιο, ελέα με τον Γεψές. Κουτσά στραβά η ΑΕΛ εν ψηλά με τόσα θέματα. Με τον επιθετικό θα δυναμώσει ο κίτρινος ο μάγος, ο φίλος μας. Να κάνει και τα μαγικά του, κύριε κίτρινε μάγε, ο κύριος Ούκο Μάρτιν, να αλλάξει αυτή την ψυχολογία που προκάλεσε εκείνη η βαριά ήττα στη Λευκοσία. Ήδη βοήθησε λίγο η νίκη η προχτεσινή, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμη δρόμο και μπορεί να βελτιώσει πράγματα η ΑΕΛ. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, περιμένοντας και τον κύριο Γιώργο Κωστή.
2: Μανού, κλέβει ο Ζαφύρης, ο Μπάμπα στραβοκλωτσιά. Ποιος θα την κατεβάσει? Ο Κώστα προς τον Ζίφκοβιτς, Ζαφύρης για τον Πέλκα. Πέλκα στον Τάισον, πιέζουν τρεις του Άρη, πίσω η μπάλα για τον Ράχμαν Μπάμπα. Ψηλά ο Άρης έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο Μπάμπα ψάχνει συμπαίχτη, αλλάζει στον Ζαφύρη, παίζει για τον Κένι, έχει χώρο ο Άγγλος. Κένι μπροστά για τον Ζαφύρη, κόβουν οι του Άρη.
3: Δημήτρη, φάου. Πρέπει να πάω ξανά στο ΆΚΑ. Απίθανη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, Νίκο.
4: Συνεχίζουν και τροφοδοτούν non-stop, όπως λέμε, τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, κυρίως ο Ναΐ, αλλά και οι υπόλοιποι, και ο Λούζα και οι υπόλοιποι παίκτες. Τώρα έβγαλε το Σύριλ 4 τέτα τέτ, προσπάθησε να περάσει το Κοτσαρέγκο. Δεν τα κατάφερε στη συνέχεια, ήρθε και βοήθεια και παραχώρησε ένα κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα ο Πανετολικός.
1: Νέα ευκαιρία λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Είναι όμως έτοιμος ο κύριος Γιώργος Κωστή, πάμε να τον ακούσουμε.
0: Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε πει και τονίσαμε όλη τη εβδομάδα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το βαθμό που κερδίσαμε στην Πάφο και αυτό θα γινόταν μόνο με νίκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα. Τα παιδιά κάνανε αυτά που ζήτησα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και θέλω να επισημάνω εδώ και να τους δώσω συγχαρητήρια για το γεγονός ότι ενώ βρεθήκαμε δύο φορές πίσω στο σκορ, τα παιδιά είχαν την ψυχική δύναμη και ανατρέψαν το σκορ και δεν δέχονται να χάσουν. Αυτό δείχνει χαρακτήρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Το αρνητικό είναι ότι δεχόμαστε πολύ εύκολα γκολ. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό να το εξαλείψουμε. Όλα τα άλλα όμως πρέπει να τα κρατήσουμε, γιατί αυτά τα στοιχεία θα μας οδηγήσουν σε αυτό που ζητάμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
5: Κρατώ δύο πράγματα που αναφέρατε στο χαρακτήρα που δείχνει η ομάδα σας και ότι ουσιαστικά παλεύει μέχρι τέλους για το αποτέλεσμα. Στο γεγονός ότι δεν μπορεί να κρατήσει το προβάδισμα, φάνηκε και σήμερα ενώ καταφέρατε να φέρετε τα κάτω πάνω μέσα σε 11 λεπτά εκείνο το διάστημα κατάφερε η ομάδα σας να δεχθεί άλλα δύο γκολ. Και όπως αντιλαμβάνομαι στους τομείς που λέτε ότι πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα είναι περισσότερο στην αμυντική λειτουργία, διότι μεσοεπιθετικά δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Ολυμπιακός.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, τα γκολ που δεχτήκαμε δεν είναι ότι δεν ήμασταν στη θέση που έπρεπε. Δυστυχώς χάσαμε τη μονομαχία, τα ένα αντίον ενός, τις προσωπικές μονομαχίες. Και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε την εβδομάδα που έρχεται, ώστε να πάμε να διεκδικήσουμε τους χαμένους βαθμούς για δεύτερη φορά, δυστυχώς, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου.
6: Νομίζω ότι συμφωνώ πολύ μαζί σας, είναι πολλά τα θετικά, ιδίως στο επιθετικό κομμάτι και φαίνεται και η δουλειά πάνω στις στημένες φάσεις, ενώ αμυντικά χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά η ομάδα. Η μέχρι τώρα συγκομιδής της ομάδας πώς σας βρίσκεσαι? Η μέχρι τώρα συγκομιδή, βαθμολογική συγκομιδή, πώς σας βρίσκεσαι?
0: Κοιτάξτε, σήμερα πιστεύω

0: πιστεύω ότι κυριαρχήσαμε. Αν δούμε και την κατοχή, νομίζω θα είναι σε μεγάλο ποσοστό. Η συγκομιδή δεν μας ικανοποιεί. Αυτό είναι γεγονός και ο στόχος μας ήταν με Σαλαμίνα και η Ομόνια 29, 6 βαθμοί. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και δεν καταφέραμε τους στόχους μας μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε και να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς την επόμενη αγωνιστική.
1: Για τον Σάπινεν ήθελα να ρωτήσω για τον τραυματισμό του. Φαίνεται ότι είναι στην αποδοκνημική. Φάνηκε ότι ο ποδοσφαιριστής πονούσε πολύ. Δεν ξέρω αν τον είδατε, αν έχετε κάποια ενημέρωση. Θα πρέπει να περιμένετε τις ιατρικές εξετάσεις για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Ναι, δείχνει ότι είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο. Ελπίζουμε να μην τον κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός. Αλλά θα ξέρουμε περισσότερα και ακριβέστερα από Δευτέρα.
2: Ήταν και η περίπτωση του πρόβλημα, αναγκαστική αλλαγή, γιατί προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τον είδαμε να έρχεται στον πάγκο να έχει μια συζήτηση μαζί σας.
0: Ναι, είχαμε ένα δίλημα με τον Πρόκοπ, προερχόταν από τραυματισμό. Πήραμε το OK από όλους για να είναι στην αποστολή και στην εντεκάδα. Δυστυχώς υποτροπίασε το πρόβλημά του. Ευτυχώς όμως δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, το προλάβαμε και γι' αυτό το βγάλαμε για να τον προστατέψουμε, ώστε να μην το χάσουμε για μεγάλο διάστημα. Ευχαριστώ.
3: Αυτά για από τον κύριο Γιώργο Κωστή. Πάμε γρήγορα στο πρώτο μας ηχητικό.
4: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μία προσφορά του Isoflex PU510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
3: Στην πρώτη θέση η Πάφος FC με 7 βαθμούς, ακολουθούν έχοντας από 6 η ΑΕΚ και η ΑΕΛ. Από 5 βαθμούς έχουν η Ομόνια, η Ομόνια Ραδίππου, οι Ομόνιες φέτος είναι 3 Ομόνιες, έχουν από 5 βαθμούς, από όλων 5. Στους 3 βαθμούς είναι η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός. Στους 2 η Καρμιώδησσα, Νέα Σαλαμίνα 1 βαθμός, Άρης 1, Κρασάβα εν ύψωνα χωρίς βαθμό.
4: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
3: Στον πίνακα των Scorer στην πρώτη θέση πέρασε, και προσέξτε, Αμπρί Ομόνιας 29 Μαΐου. Δεύτερος, Γκράτσι και ο Κυριγόπουλος, ο ένας της Σαλαμίνας και ο άλλος του Ολυμπιακού. Η πρώτη Scorer αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα είναι παίχτες ομάδων που υποτίθεται παλεύουν για μια θέση στον ήλιο. Και παρακάτω Εφαγγέ Άρης, Ροντρίγες και Όσπορτο Απόλλωνα, Ιβάνοβιτς Τσακών ΑΕΚ, Πεδρόζο Αποέλ, Διονύ Ομόνια, Κίκο Ανόρθωση έχουν σημειώσει από 2 τέρματα. Άμεσα ξένους διαιτητές, εξαιρετικά καλή εμφάνιση της ομάδας. Ευχαριστούμε για την παρέα μέχρι την Πάφο και εγώ εσάς για την ακρόαση. Να είστε καλά παιδιά. Δεν πειράζει 29 μου. Κρίμα αλλά εμείς τσαμέ και αν μείνουμε και αρπέσουμε. Αγκάθι για όλους τους άλλους, αγάπη για την Ομόνια του λαού, με τον πιο χαμηλό προϋπολογισμό, χωρίς εταιρείες, χωρίς καινούργιες εταιρείες, λέει ο φίλος 939. Και εντυπωσιάζει η Ομόνια, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε απόψε να φιγουράρει πρώτη μαζί με την Πάφο, αν δεν δεχόταν το τέρμα στο 90 και κάτι. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Δασαβίδη. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Σάμου.
3: Μα πού είναι οι μεγάλοι κολτσίδες του πρωταθλήματος? 3 παιχνίδια προηγούνται παίχτες ομάδων που παλεύουν για την παραμονή τους ή για την διάκριση τους.
5: Να παντού χρόνου.
3: Όχι, είχε μου στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος νωρίτερα, ο φίλος ο Φανούρης, ο οποίος του αρέσει να κάνει έτσι. ωραία. Απόψε, λέει, παρακολουθούμε τις 2 από τις 5 ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Ήταν εξαιρετικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Γιώργος Σαβίδη, δεν ξέρω πόσο είδες.
5: Το είδα. Το είδα.
3: Εκτός που γίνει το κομμάτι που μίλασε στη Σίτα Βίζορ.
5: 6-7 λεπτά με έχασα μόνο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ένεση, αν είναι να το πω έτσι και φαίνεται τώρα πόσο μπορεί να διορθωθεί, είναι και θέμα ικανότητας, αλλά Οικονομίτσιο Μαουρίτσιο πέρσι το δίδυμο των αμυντικών του Ολυμπιακού ήταν εγώ θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Εντάξει, έτσι συγκρίνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα που παλεύει, τα δίνει όλα, είναι ομάδα του Κωστή. Δηλαδή τώρα θα μου πεις η αμυντική λειτουργία τέτοιων ομάδων, ποια είναι η πιο σημαντική επιθετική γραμμή, η αμυντική, εγώ να σου πω την αμυντική. Αυτόν τον ομάδο. Και δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι εύκολο να διορθώσεις αμυντικές συμπεριφορές άμα ο άλλος δεν μπορεί να πάει σε πιο ψηλό level, ενώ όσο και να προπονήσεις, αντί να αβερτιώσεις κάπως, αλλά στο ένας εναντίον ενός, στο να αντιληφθείς γρήγορα και απεμπείς, όπως ήταν τρεις παίκτες στο πρώτο γκολ της Ομόνιας 29, ήταν τρεις με ένα και κατάφερε και τους ξεγέλασε. Εντάξει, δεν ξεγέλασε και τους τρεις, αλλά ήταν εύκολο γκολ. Τώρα θα μου πεις, τον γκολ του Κυνηγόπουλου ήταν εξαιρετικό, αλλά ήταν από πλευράς αμυντικής συμπεριφοράς της Ομόνιας 29, θα το πεις εύκολο γκολ, αλλά η εκτέλεση ήταν εξαιρετική. Οι άμυνες σε τέτοιες ομάδες, μου το θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικές παρά όσον η επίθεση, διότι αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να παίζουν πολύ επιθετικά, παραπάνω παίζουν αμυντικά και ψάχνουν να πάρουν τα παιχνίδια.
3: Αλλά η Ομόνια 29 Μαΐου αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη επίθεση μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ σημείωσε 6 γκολ σε ένα παιχνίδι, η Ομόνια σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια.
5: Εν αλήθεια, εντάξει, έπαιξε με Κράσαβα, με Καρμιώτη, σαν και Ολυμπιακό, εντάξει.
3: Έπαιξε με ομάδες που...
5: Ναι, του Βεληνικούς.
3: Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή.
5: Ναι. Σωστό, ναι, και διαφωνώ. Αλλά η ουσία είναι...

0: ξέρεις, αυτές οι ομάδες σαμού, και οι ομάδες της ψυχολογίας με το πώς είναι να φέρουν τα αποτελέσματα, να φέρουν, ξέρεις, όσο προχωρά το πρωτάθλημα. Γιατί είναι μαραθώνιο και πώς είναι να συμπεριληφθούν και από πλευρά της ψυχολογίας. Δηλαδή πόσο, πόσο ψυχικά αποτελέσματα
1: έχουν. Ήδη η ψυχολογία, αποταμιεύεται στις αποσκευές τους. Εδώ στην πρώτη φορά που η Ομόνια 29 Μαΐου ήταν στην πρώτη κατηγορία, έψαχνε νίκη μέχρι βαθιά στο πρωτάθλημα και είχε την αντοχή να διεκδικήσει και να πάρει κάποιους βαθμούς και να έχει εξαιρετικές εμφανίσεις, και τώρα στις τρεις αγωνιστικές έχει 5 βαθμούς. Ναι, έχει 5 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Έχεις ψυχολογία. Έχεις ψυχολογία.
0: Έχει, έχει. Εγώ λέω, ξέρεις, ότι δεν μπορεί να πάει έτσι, εντάξει, ξεκάθαρο για μένα. Έγινε να πάει έτσι, άμα. Θέλω να μπορεί να έρθουν τα δύσκολα, εγώ εντός που θέλω να πω, να την δω, όχι μόνο την Ομόνια 29, να δω τον τέσσερα.
1: Όλες οι ομάδες. Και την Ομόνια, σωστά το θέτεις, θα τη δούμε την ερχόμενη Παρασκευή, όταν θα

0: ανέτρεψε είναι η, συγγνώμη, η...
1: Ναι, σωστά, σωστά το έθεσες.
0: Ολυμπιακός, ναι, ανέτρεψε.
1: Προηγήθηκε η Ομόνια,
0: ναι, ναι.
1: Ανέτρεψε
0: ο Ολυμπιακός. Είχαν δύο ανατροπές, και αυτό δεν με δύο ανατροπές μέσα στο παιχνίδι. Έξι γκολ. Και έτσι, ένα παιχνίδι που σε κρατούσε μέχρι τέλος.
1: Λέει, ο φίλαθλος, ο χειροπαδός, ο φίλαθλος, το απόλαυσε να όψει το παιχνίδι. Οποιασδήποτε ομάδα ο φίλαθλος.
0: Όχι μόνο το απόλαυσε, πέραν του απόλαυσε. Έξι γκολ και το σασπένς, δηλαδή ο τρόπος που ήρθε το 3-3 και η ισοπαλία. Δηλαδή μέσα από το παιχνίδι όλες οι εικόνες ήταν, αν το κάνεις έτσι κινηματογραφικό σενάριο, μπορεί να μην τα καταφέρνεις να το κάνεις έτσι. Ήταν εξαιρετική, είναι. Ήταν εξαιρετικό.
1: Πάμε στο άλλο παιχνίδι.
0: Στο άλλο παιχνίδι φάνηκε, είναι δύο ομάδες που ξεκάθαρα είναι ομάδες που να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Θα είναι εκεί δηλαδή. Φαίνεται ότι έχουν και το ρόστερ και την ικανότητα. Όσον αφορά το σημερινό και από το παιχνίδι, η Πάφος ήταν καλύτερη σίγουρα. Εάν πω ποδοσφαιρικά κάποιος κέρδισε δίκαια, κέρδισε αυτός που ήταν καλύτερος στο γήπεδο.
1: Ήταν πιστική η Πάφος απόψε,
0: ορίστε.
1: Νομίζω ήταν πιστική η Πάφος απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν.
1: Πόσες ομάδες πήγαινε στη Λάρνακα και έκαναν 17 τελικές της ΑΕΚ?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο πάνω σε αυτόν τον νούμερο που είπες. Νομίζω να έκαναν ελάχιστες αν έκαναν. Αλλά η Πάφος, ναι, ήταν πιστική. Υπάρχει, έχει ρόστερ η Πάφος. Είναι εμπλούσιον, ποιοτικό είναι το ρόστερ της. Της Πάφου ένα πράγμα.
1: Για να έχεις τη δυνατότητα να αφήνεις τον Dragomir έξω για να χρησιμοποιείς τη ρόλα που το θέλεις, σίγουρα έχεις βάθος, έτσι.
0: Ναι,
1: πρόσεξε,
0: ναι,
1: Dragomir.
0: Ναι. Πάνε μόνο Dragomir.
1: Ανάφερα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή μπήκε μέσα και αλλάξε ένα άρδιν την κατάσταση.
0: Σωστό, και βάλε τον γκολ. Αλλά
1: όχι μόνο έβαλε τον γκολ, απέτρεψε και την ισοφάριση.
0: Ναι, μετά, με το διώξιμο, σε κόρνερ, και βρέθηκε εκεί δηλαδή, στην καλή στιγμή. Θα λέγα ότι η Πάφος, για μένα ξεκάθαρον ότι μια ομάδα ποιοτική, έχω μια αμφιβολία. Εκείνο η Πάφος που χρειάζεται να βελτιώσει και πρέπει να το βελτιώσει, είναι τη σταθερότητα στην απόδοση της. Ειδικά όταν παίζει η Ευρώπη και έρχεται Κύπρον, αλλά και γενικά στα παιχνίδια της Κύπρου, δηλαδή και λίγο αν είναι περσινή, πρέπει να την σβήσει. Και αν πάρουμε τα τρία παιχνίδια, δηλαδή Καρμιώτησαν, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, το παιχνίδι που ήταν σοβαρή η Παφός ήταν απόψη. Και έβγαλε, πραγματικά έβγαλε αυτό που μπορεί να δώσει. Με την Καρμιώτησα πήγαινε έτσι στο Ρελαντί, κατάφερε να προηγηθεί στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε πολύ αργά, έχασε ένα ημίχρονο και ύστερα ξεκίνησε να πιέζει. Έβαλε τον Ολυμπιακό μες στο παιχνίδι, ψυχοδίκανε και ψυχολογία. Επάλεψε, το κατάφερε, κράτησε εντό. Μπορούσε να κερδίσει, η Πάφος μπορούσε, αλλά έχασε πάρα πολύ χρόνο. Άρα, τι θέλω να πω, η Πάφος είναι μια ποιοτική ομάδα. Ναι, είναι τυχαία που κέρδισε την ΑΕΚ.
1: Και δεν της επέτρεψε να βγάλει και να πάρει αυτή όσα μπορούσε να δώσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ξεκάθαρο. Όσον αφορά την Πάφο, για μένα προσωπική μου άποψη είναι ότι η Πάφος ένα πράγμα θέλει. Τη σοβαρότητα σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή τη σταθερότητα. Που για μένα η σταθερότητα είναι να είναι ειδικά στα κυπριακά τα παιχνίδια, σε όλα εννοώ. Να έχει αυτή την νοοτροπία όπως η καλύτερη απόψε με την ΑΕΚ. Δηλαδή να μην διαλέει παιχνίδια και να συμπεριφέρεται ανάλογα με το πώς διαλέω και πώς υπολογίζω και να υποτιμά κάποια παιχνίδια. Διότι εκεί είναι που την πληρώνουν οι ομάδες. Που πιστεύουν ότι χωρίς, και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είμαστε στην τρία αγωνιστική, δεν έχει κανένα που να έχει

0: Όλοι έχασαν βαθμούς. Όλοι, σε τρία παιχνίδια.
1: Άλιστα.
0: Άρα το πρωτάθλημα τι λέει, ότι με όποιον για μπεζείς, αν δεν είσαι σοβαρός, ανάλογα με το τι στόχο έχεις δώσει, αλλά εν έχει παιχνίδι που μπορεί να σκέφτεσαι διαφορετικά από το να πηγαίνεις φουλ συγκεντρωμένος με επαγγελματισμό και σοβαρότητα να το αντιμετωπίσεις.
1: Τούτον ισχύει και για την ΑΕΚ στην Ελλάδα. Δηλαδή, γιατί στα εκτός, όπως σημειώνει και ο φίλος 739, εντυπωσιακό.
0: Εντάξει, αγαπητέ μου, διότι δεν είδα το παιχνίδι σήμερα, διότι έβλεπα τα παιχνίδια τα δικά μας.
1: Τίθεται και θέμα τρόπου διαχείρισης πλέον. Αυτό που συζητούσαμε και για τις δικές μας ομάδες. Της διάκρισης στην Ευρώπη και της διάκρισης στο οικείο πρωτάθλημα.
0: Ναι, τίθεται, ναι.
1: Το αντιμετωπίζει και η ΑΕΚ αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Ναι, γιατί να σου πω, σαν δεν πιστεύω ότι μπορούν οι παίχτες πολλά τα παιχνίδια πλέον. Πολλά ψηλή ρυθμή. Μπορούν οι παίχτες πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να σου διούν συνέχεια. Πάρα πολλά παιχνίδια, ιδιαίτερα η ρυθμή είναι εξαντλητική. Ιδιαίτερα όταν κάνεις πρωταθλητισμό, ένα ακόμα παίζεις Ευρώπη, παίζεις εθνικές, παίζεις κύπελλα. Πάρα πολλά. Άρα ναι, η διαχείριση παίζει ρόλο. Μετρά πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Το πρωτάθλημα φέτος δυστυχώς είναι του Παναθηναϊκού. Δεν έχει το ρόστερ να ανταπεξέλθει τόσο στο Champions League όσο και στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αυτή είναι η χτύπηση.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός
1: ως τώρα είναι αλάθαστος.
0: Ναι, όχι, και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα σαν. Ναι, και σοβαρή.
1: Και ο πρώτος όμως που είχε στείλει μήνυμα για την ΑΕΚ ήταν ο φίλος 274, οπότε φίλε, σε έχει καλύψει η συζήτηση που ακολούθησε με ανθρωπική τα μηνύματα που είχαν στείλει οι άλλοι. Λοιπόν, Γιώργο, όμως ευχαριστώ. Έλα, έχεις.
0: Όσον αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ εντάξει, περίμενα την καλή.
1: Το είπαμε, δεν έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει.
0: Όχι, όχι, όμως έδειξε γραφό, γιατί μια ομάδα που ξέρω ότι είναι σοβαρή ομάδα και η ΑΕΚ δεν έχει υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ομόνια και Πάφος έχουν. Άρα τούτον ένα πλεονέκτημα που πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ για να είναι, για να πάρει έστω με αυτόν τον τρόπο που δάθλημα που διακαώς θέλουν οι φιλαθλητές. Και ας συγκρίνω, επειδή είναι η Λάρνακα, το τι δίνουν ανόρθωση, δεν είναι στη Λάρνακα για ανόρθωση, το τι δίνει ο κόσμος της ανόρθωσης στην ομάδα και το τι δίνει ο εξής στην ομάδα του, τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Αυτά, Γιώργο μου. Καλό ξημέρωμα της καινούργιας εβδομάδας.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλον τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον 863. Δεν αγνοήσα το μήνυμα σου. Μην ανησυχείς. Όλα καλά όμως. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, φίλο 863. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Επειδή τρέχουν τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Θα προλάβουμε λίγο ΠΑΟΚ, Μπόλικο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ τον Μάκη, τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο τον Σαββίδη, τον Αντρέα τον Σταύρου και τον Εφραίμ Γεωργίου που ήταν στις μεταδόσεις. Καλή εβδομάδα να ξημερώσει για όλους μας. Προσεκτικά στο εδώ, ελπίζω να έχουν φτάσει στη βάση τους και οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ, κάνοντας καλή παρέα με τον σταθμό. Προσεκτικά όσοι οδηγούμε αυτή την ώρα, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παιχτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
8: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Γένσεν. Λογικά θα βγει ο Εντιαγέ που έχει κουραστεί πάρα πολύ. Θα βγει και ο Ζίφκοβιτς. Γκαρέ, κλέβει ο Μπάμπα, Χατσίδης φάουλ δίνει ο διαιτής, άρα ευκαιρία για τις αλλαγές. Όχι, ναι, θα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, νομίζω πρώτα ο ΠΑΟΚ, ο Μύθι και ο Ταχάλι.
13: Πάμε στο ΆΚΑ για φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
14: Ένα φάουλ που κέρδισε ο Αζεντίν Ουναΐ και θα εκτελεστεί τώρα στην μεγάλη περιοχή, σε δεύτερο τέμπο. Απομακρύνουν οι Αγρινιώτες, πηγαίνει μπάλα κοντά στο σημείο του κόρνου, μαζεύει ο Αντίνο, όχι την αφήνει τελικά να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα πλάγιο στην αριστερή πτέρυγα κοντά στο σημείο του κόρνου για τον Παναθηναϊκό που σπέβδει να το εκτελέσει γρήγορα ο Κυριακόπουλος για τον Ουναΐ, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει έφια σήμερα. Ουναΐ, Καμαρά, Ντεφράι στο χώρο του κέντρου και δεξιά τώρα προφανώς η μπάλα θα πάει. Εκεί που ο Καλάμπρια κάνει γι' αυτό ένα πολύ καλό παιχνίδι, βρίσκει πάλι τον Καμαρά στον άξονα. Ο Καμαρά κάνει κάποιες τρίπλες πάνω στο Μεχία, τον Κολοβιανό, και η μπάλα στο Διφράι αριστερά. Τη σηκώνει ο Διφράι την μπάλα για τον Ναΐ. Του δίνει τα εύσημα ο Ναΐ για την ιδέα να πασάρει, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν καλή. Οπότε μπορούμε να πάμε πάλι στην Τούμπα, καθώς πάμε για αλλαγές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
13: Ωραία, ωραία, επιστρέφουμε στην Τούμπα.
12: Λοιπόν, πράγματι βγήκε για τον Άριο Γκαρέ, μπήκε ο Παλάσιος, και για τον ΠΑΟΚ βγήκε ο Εντιαγέ, μπήκε ο Μύθου, βγήκε και ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Τάχα Άλλη. Κατοχή για τον Άρη, η μπάλα πίσω στον Γένσιν, είμαστε στο 26ο λεπτό, 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο Γένσιν τι έκανε εδώ, μια παλιά στις πινακίδες, πολύ πολύ άστοχη πάσα από τον Φιλανδό. Εδώ και ώρα έχουμε να καταγράψουμε κάποια φάση. Ήταν η τελευταία του Μωρόν σε εκείνο το pivot όπου αστόχησε ο Ισπανός. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο υποτονικός μετά τις αλλαγές. Την έξοδο του Ζαφίρη κυρίως και του Πέλκα δεν έχει ποιοτικό παιχνίδι σε μεταβάσεις. Καμαρά, Ουγκρέσιτς, ψηλά ο Σέρβος, Σούταλο, τους είναι Κροάτης. Να και άλλος Κροάτης ο Γιάκιτς. Παίρνει ένας Άγγλος, ο Κένι, ανεβαίνει από τα δεξιά με το Χατσίδι Παρτενέρ μπροστά. Φτάνει μπάλα στον Νεαρό, κερδίζει ένα πλάγιο από τον Ρίτσαρτς. Στο 87 βρισκόμαστε. Αργά αργά ο Ιταλός διαιτητής μετράει, ο Κένι σημαδεύει προς τον Μύθου. Με το Σούταλο, νέο πλάγιο τον ΠΑΟΚ που σαφώς παίζει και με τον χρόνο. Η κερκίδα του ΠΑΟΚ όρθια, η μη γυμνή, οι πιο πολλοί πανηγυρίζουν με συνθήματα του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος που είναι κοντά σε μια σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα. Ένα φάουλ εδώ κερδίζει ο Γιάκιτς μακριά από την περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, διαχειρίζεται την μπάλα και τον χρόνο. Δεν βιάζονται οι ασπρόμαυροι, είναι σαφώς υποχρεωμένοι να διαχειριστούν την κατάσταση, την υπέρ τους κατάσταση. Το φάουλ θα εκτελεστεί προς την περιοχή από τον Χατσίδη. Δεύτερο δοκάρι, Γιάκιτς με τρεις αντιπάλους. Το σούτ από τον Μπάμπα, από τον Καμαρά, είναι out. Στο 88 ο Μαντί Καμαρά επιχείρησε κάτι πολύ φιλόδοξο. Την μπάλα πέρασε out, το Βέλιο γρήγορα, το ελεύθερο Κένι. Ράτσιτς για τον Κουαμέ. Πρώτη επαφή της μπάλας, Κουαμέ για τον Μανού, τον οποίο τον ψάχνουν όλοι για να δημιουργήσει. Κόβουνι του ΠΑΟΚ. Ουγκρέσιτς για τον Τάχα Άλλη, ελευθερώνεται. Τάχα Άλλη για τον Μπάμπα, μπερδεύεται, την πουλάει την μπάλα. Παλάσιος, ο Μπάμπα παραχωρεί το πλάγιο. Ο Λύση έξαλλος φωνάζει για να είναι σε γρήγορες οι ποδοσφαιριστές του, να μην πιστέψουν ότι τελείωσε το παιχνίδι. Μετά και το λάθος του Μπάμπα. Ο Ρίτσαρτς το πλάγιο, Μιχαηλίδης πίσω για τον Κένι. Όπως ο Άγγλος που έχει απονορίσει την κίτρινη κάρτα και πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και ένα πλάγιο που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, γιατί δεν έχει ρυθμό, δεν έχει φάσεις. Και η αλλαγή του Γρηγορίου με δεύτερο φορ δεν δημιούργησε κάποια πολύ διαφορετική συνθήκη τελικά. Σούταλο, ο Γένσεν, εκεί που ο Κώστα, ο Μπάμπα, ο Γιάκιτς κατεβαίνει μπάλα σε αντίπαλο. Ψηλά για τον Ρίτσαρτς, κυνηγάει ο Άλλη. Ο Ρίτσαρτς κρατάει ο παίχτης, ο Πρετρής είναι, συγγνώμη. Κλέβει ο Μύθου, παίρνει την κόντρα, λάθη επιλαθών από τους παίχτες των δύο ομάδων. Ο Ράτσιτς τώρα για τον Σούταλο. 90 λεπτό στην Τούμπα. Πίσω την μπάλα όλο

0: Τσούκας είναι τέταρτος. Για να δούμε 3-4-5 λεπτά. Με το 2-0 να παραμένει, αλλά 4 λεπτά. Μιχαηλίδης για τον Ταχάλη. Πολύ καλή πάσα, Ταχάλη. Προωθείται στο δεξί. Μες στην περιοχή δεν βρήκε τον Μαντί Καμαρά. Γιάκιτς. Καμαρά, διώχνει ο Γένσεν. Πάλι ο Γιάκιτς. Καμαρά με Ράτσιτς. Καμαρά κερδίζει η μπάλα στον Βέλιο. Γρήγορα ο Βέλιο Πορτογάλος βιάζεται. Μπας και ο Άρης καταφέρει να βρει τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο. Μωρόν με τον Κώστα. Ο Μωρόν βάζει την πλάτη. Παίζει για τον Κουαμέ. Μαρκάρει ο Γιάκιτς. Μωρόν εκτός περιοχής ο Ισπανός. Αλλάζει για τον Πετρίς. Πρώτο λόγο καθυστερήσεων. Σέντρα. Ψηλά κόβει ο Ούγκρεσιτς. Με τον Μπάμπα να απομακρύνει. Καμαρά, Ράτσιτς. Πάρα πολλοί παίχτες προς την περιοχή του Παυλένκα. Όλος ο ΠΑΟΚ. Τώρα που έχει ένταση εκεί με τους ανθρώπους των δύο ομάδων. Γιάκιτς όπως για τον Τάχα Άλλη που τρέχει. Θα κάνει το κοντρόλ. Κάνει το κοντρόλ και προωθείται. Γυρίζει ο Πετρίς και του κλέβει την μπάλα. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων το 2-0 σφραγίζει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Εντιαγέ και του Ζιφκοβιτς. Μιχαηλίδης κλείνεται, πάει προς τα έξω, παίζει για τον Τάχα Άλλη. Θέλει να περάσει το Ράτσιτς, ο Σέρβος με τον όγκο του. Α, αλλά μήπως έπαθε ζημιά μυϊκή εκεί. Μανού με τον Μπάμπα, πλάγιο out. Ο Ράτσιτς έκανε ένα σπριν για να προλάβει τον Τάχα Άλλη, τα κατάφερε. Τώρα παραπατάει. Συμπληρώνεται το δίλεπτο καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα δύο. Πετρίς στο πλάγιο. Ο Μπάμπα κόβει ο Γιάκιτς. Με στην περιοχή ο Κώστα. Όπως ο Ούγκρεσιτς. Πολλά νέα πρόσωπα. Ούγκρεσιτς, Χατσίδης. Θέλει να βγάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά. Ταλαιπωρεί λίγο την μπάλα. Παίζει για τον Γιάκιτς. Μιχαηλίδης. Στο Χατσίδη που ελευθερώθηκε. Για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη πάει στο ένας με έναν με τον Ρίτσαρτς. Ανοίγει το Χατσίδης. Τάχα Άλλη συγκλίνει. Παίζει για τον Καμαρά. Ανεβαίνει ο Κένι. Φτάνει μπάλα στον Άγγλο. Κένι σεντράρι. Κόπηκε σε πρώτο χρόνο ο Ούγκρεσιτς. Μες στην πάσα. Όχι. Δεν πέρασε η πάσα του Ούγκρεσιτς. Διώχνει του Άρη. Μωρόν. Διέγκο Κώστα. Ο Βραζιλιάνος χάνει τον Ισπανό. Ο Μωρόν τραβάει τον αντίπαλο έξω. Φάουλ από τον στόπερ του ΠΑΟΚ στον φόρ του Άρη. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Πάντα 2-0. Στημένη μπάλα για τον Άρη. Για να φέρει κόσμο προς την περιοχή του Παυλένκα. Με τον Μανού Γκαρθία. Μία από τις τελευταίες φάσεις, ένα τελευταίο γέμισμα. Ο Μανού. Πολλοί παίχτες στην περιοχή του Παυλένκα. Στο όριο της γραμμής εκτελείται. Ψηλά ο Γιάκιτς. Ράτσιτς. Ποιος. Διώχνουν με τον Γιάκιτς του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δυνατός εκεί τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Κώστα. Μανού με κατοχή μπάλας προς τον Κένι που απομακρύνει. Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής. Θα πάρει το τρίτο τρίποντο της χρονιάς. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 με τον Εντιαγέ 32 και το Ζήφκο 42. Ο ΠΑΟΚ που είχε πολύ σημαντικές ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο κερδίζει τον Άρη με αυτό το σκορ και φτάνει στους 9 βαθμούς για το πρωτάθλημα. Αυτά από την Τούμπα προς το παρόν. Τα λέμε στην πορεία της βραδιάς με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη με σκορ 2-0. Διαμορφώθηκε από το πρώτο 45 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φτάνει τους 9 βαθμούς και βγάζει σφιγμό μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο Άρης νομίζω ότι κάνει μια ήττα που τον βυθίζει ακόμη περισσότερο. Δεν θα πω ίσως

0: Βέβαια θα πω μουρμούρα, γιατί θυμίζω έχει προηγηθεί και πολύ βαριά από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια με σκορ 5-0. Ο Άρης ούτε γκολ δεν έχει βάλει σε αυτά τα δύο παιχνίδια και έχει να παίξει κι άλλο ντέρμπι με τον Ηρακλή, θυμίζω, την ερχόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Μια και το κουβέντα να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο ΑΚΑ. Στο 65 παραμένει αυτό το 2-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανετολικό. Πάμε να πάρουμε τελικό για από Κώστα Μιαούλη στο γήπεδο τη Λεωφόρου και φυσικά Λεβαδιακό. Κώστα.
1: 0-0 τελείωσε το παιχνίδι. Η μοναδική σπουδαία στιγμή του αγώνα ήταν το δοκάρι του Μπένι 76 από τη σέδρα του Μάνσο. Δεν είχε κάτι άλλο το μάτσο. Ο Λεβαδιακό, απλά να φέρουμε ότι είναι η μοναδική ομάδα που ακόμα δεν έχει βρει δίκτυα σε αυτό το πρωτάθλημα τη Σίγμαν Super League μέχρι τώρα στι 4 πρώτε στροφέ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Σημαντική η σημείωση του Κώστα. Είναι τρομερό ότι ο Λεβαδιακός όχι απλά δεν έχει νίκη. Αυτή η ομάδα που πέρυσι μας εντυπωσίασε, βασικά δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα, ενώ και σε επίπεδο ρόστερ, ακόμη δεν έχει βάλει γκολ μετά από 4 παιχνίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο ΆΚΑ. Νίκος Παγκάκης, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
2: Πάμε να κάνουμε ένα μήνυμα απολογισμό. Ο Γκράνας μόλις έκανε ένα φάουλ πάνω στο Σίριλ Ντέσσερ στη δεκίτρινη κάρτα. Ο προδρομήτης λίγο νωρίτερα πέρασε στη θέση του Μαυρία που χειροκροτήθηκε και οι δύο έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό. Και πολύ γεμάτο μάτς για Ουναΐ που καταχειροκροτήθηκε και Λούζα. Πέρασαν εκτός για να μπει ο ενεργητικός Κάγκουα και ο Τετέι. Βάθος στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό. Πολλές λύσεις φέτος. Ζεσταίνεται ο τριάταφυλλος Τσάπρας από ό,τι μπορώ να δω μαζί με τον Πελίστρη, τον Μπάλμερ Μπράουν. Εδώ μπροστά στον αστικό χώρο και τώρα Στόντερ. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει ρίξει ένα κάρο λεφτά στις μεταγραφές και πραγματικά αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Έχει ανέβει και η ποιότητά του, αλλά υπάρχουν πλέον και πολύ περισσότερες λύσεις. Ωστόσο, ο Πανετολικός έχοντας το 2-0 στην πλάτη προσπαθεί να τη δράσει με τον Τζενεπό από την αριστερή πλευρά να κάνει ωραίες τρίπλες, να παίρνει επικίνδυνα στην περιοχή, να προσπαθεί να σουτάρει και πέφτει ο Πένια στην αριστερή του γωνία και μπλοκάρει σε μια όμορφη ενέργεια του αριστεροπόδαρου άσου του Πανετολικού από το Μάλι, όπου διεμβόλησε τον Παναθηναϊκό σε αριστερά. Σούτ αριστερά βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπένια. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του Πανετολικού στο δεύτερο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά γρήγορα με εξαιρετικό συνδυασμό με τον Τετέι να πηγαίνει από τα αριστερά, να πηγαίνει με στην περιοχή. Ο Τετέι θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Τετέι το χάνει σχεδόν μόνος του αφού τους άδειασε όλους. Έφτασε στην πηγή, δεν ήπια νερό. Με μια εξαιρετική ενέργεια και συνδυασμό με τον Κάγκουα, ξεκίνησε την κούρσα από τη μεσαία γραμμή, έβαλε ωραία το κορμί του από το δεξί, έφερε την μπάλα στο αριστερό, κάλυψε με το κορμί του την μπάλα από τον Γκράνα που τον κυνηγούσε αρχικά και στη συνέχεια με το αριστερό δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση όπως ήθελε, πέρασε κοντά το αριστερό δοκάρι του Κοτσαρέγκο. Η φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό στο 69 θα μπορούσε εδώ να βρει δίχτυα ο Τετέι, κάνει μια ακόμη ευκαιρία. Όπως και νωρίτερα είχαμε και ένα σουτ του Ντέσσερ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Παναθηναϊκός που είναι χαρμαφθαλμός σήμερα γενικά διαχειρίζεται αυτό το 2-0, ψάχνει όμως παράλληλα και το τρίτο γκολ. Ο Πανετολικός προσεκτικό συνάμυνα για να μην διευρυνθεί το εισβάρος του σκορ, προσπαθεί με ψήγματα επιθετικότητας να βγει μπροστά και να δημιουργήσει προβλήματα, όμως τα βρίσκει σκούρα στο pressing. Γενικά στη μεσαία γραμμή δεν έχει βρει τις λύσεις ο Γιάννης Αναστασίου μέχρι τώρα, ο οποίος είναι και όρθιος και παρακολουθεί την ομάδα του να επιστρέψει την μπάλα στον Κοτσαρέγκο και εκείνος προ του Τετέι να τη διώχνει όπως στη μεσαία γραμμή. Υπενθυμίζω ότι ο Ταμπόρδας στο 14 που βγήκε αλλαγή άνοιξε το σκορ. Ήρθε στο 39 ο Ουναΐ να πετύχει ένα υπέροχο τερμά. Ο Ουναΐ που πραγματικά έρχεται δρυμύτερος. Εδώ μέσα στην περιοχή ο Πανετολικός προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, παίρνει ένα κόρνερ στο μεταξύ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον τραυματισμό του Ταμπόρδα. Επαναλαμβάνω, φάνηκε ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και ότι πιο πολύ προληπτική κίνηση ήταν αυτή. Κάποια ενόχληση θα αισθάθηκε, κάποιο τράβηγμα, κάτι τέτοιο μάλλον. Και βγήκε εκτός στο Ταμπόρδα. Περιμένουμε μετά τη λήξη του αγώνα να υπάρχει ρεπορτάζ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Πανετολικός επί το έργο και θέλει να πλαγιοκοπήσει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί να απομακρύνουν την μπάλα. Ένας εξ αυτών είναι ο Ντεφράι, τη διώχνει όπως όπως. Η μπάλα πάει πλάγιο για τους Αγρινιώτες. Νωρίτερα ο Μπάτσι ήταν αυτός που προσπάθησε από το κόρνερ να φέρει κάτι καλό. 6 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Αρκετά λιγότερα αυτά του Πανετολικού, όπως και η κατοχή της μπάλας μπορεί να έκλεισε κάπως η ψαλίδα, αλλά ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού που είχε αρκετές τελικές, μάλιστα 8 συνολικά έναντι 2 των αντιπάλων του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζενεπό είναι στον αγωνιστικό χώρο και θα έχουμε μάλλον διακοπή από μια προβολή αρχικά που δεν φάνηκε να είναι φάουλ του Αντίνο. Στη συνέχεια, για να δούμε. Ήρθε και ο Λιβάν Γκαρσία να βοηθήσει. Βρήκε πάνω στον Γκαρσία που είναι και δυνατό κορμί. Και τώρα σπέβδει γρήγορα το ιατρικό team να δει ότι ο παίκτης του Πανετολικού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το συζητάει με τον διαιτητή. Δεν ξέρω, κρατάει το κεφάλι του. Ο διαιτητής μιλάει και με τους υπόλοιπους παίκτες του Πανετολικού. Τους λέει την έχω τη φάση. Υποθέτω πως αν υπήρχε κάτι εκεί θα είχαμε και παρέμβαση του VAR. Θυμίζω ότι στο VAR τέταρτος είναι ο Γιουματζίδη και στο VAR είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες και ο κόκκινος από Χαλκιδική, ο Αιβάρ. Οι φίλοι του Πανετολικού δεν το βάζουν κάτω, παρά το 2-0 προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους. Το παιχνίδι έχει διακοπεί προσωρινά και ο Γιάννης Αναστασίου κοιτάζει ήρεμος στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρει ότι η ομάδα του έχει πάνω από 20 λεπτά αν θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από αυτό το 2-0 που φέρνει μόνο τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολομόναχο και θα έλεγα και σε πολύ καλό φεγγάρι γενικά. Πάνε καλά τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Δροσίζονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, φωνάζουν οι φίλοι αυτής της ομάδας που έχουν δημιουργήσει ζεστή ατμόσφαερα και βλέπω το τριαντάφυλλο Τσάπρα. Όχι, όχι. Σε κάποιον έχει κάνει από τον πάγκο κάνουν νόημα για να αυξήσουν το ρυθμό, την ένταση της προπόνησης στους αναπληρωματικούς παίκτες. Προφανώς και θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Οι βοηθοί του Τζέκοπ Νίστρουπ συζητούν τώρα μαζί του. Πηγαίνει προς τον πάγκο για να δω. Κοντούρης έβγαλε τον μπλουζάκι, δεν ξέρω τώρα αν αυτό σημαίνει κάτι. Και ο Πάλμε Μπράουν και ο Ραστόντερ. Συνεχίζει το ζέσταμα ο Τσάπρας και ο Πελίστρη. Άρχισε στο μεταξύ το παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει από τα δεξιά. Με τον Γκαρσία και τον Ντετέι τώρα. Τον Γκάγκουα νωρίτερα. Ο Καμαρά περιμένει μια πάσα. Ο Ντετέι επιμένει να το πάει μόνο στο έργο. Ωραίες τρύπες του Ντετέι. Θέλει το σουτ. Πάλι σουτάρει. Θέλει τον γκολ ο Ντετέι. Βρίσκει μπάλα στα σώματα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Με τον Φαντρόγγελεν στον ανεξάρτητο σε δυνάμεις Αντίνο που έδωσε στον Κυριακόπουλο που πήγε να κάνει κάτι μαγικό. Δεν του βγήκε. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός επανέχισε τον έλεγχο. Χειροκροτήματα γιατί ο Καμαρά που παίζει non-stop και πραγματικά δείχνει κάθε παιχνίδι και καλύτερος δίνει στον Αντίνο. Αντίνο προσπαθεί να συνεργαστεί πάλι με τον Κυριακόπουλο και θα βγει αυτή η συνεργασία. Επιμένει ο Αντίνο, είναι δυνατός. Πέφτει κάτω ο αντίπαλός του, δεν υπάρχει φάουλ. Και έχουμε απομάκρυνση της μπάλας σε πλάγιο. Πηγαίνει σιγά σιγά ο Κυριακόπουλος που επαναλαμβάνω έχει σηκώσει πολύ βάρος. Τώρα θα τον ξεκουράσει και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού βέβαια. Που βρίσκεται εδώ στο ΟΑΚΑ. Ο νέος αριστεροπόδαρος Μαροκινός μπακ που ήρθε να κάνει τριάδα μαζί με τον Λούζα και τον Ουναϊ. Τρέχει ο Αντίνο, η μπάλα δείχνει ότι θα περάσει εκτός γνωστού χώρου και έτσι γίνεται όντως. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι την έβγαλε ο Αντίνο, να είμαι ειλικρινής. Σε αυτή τη φάση που την κυνήγησε, εν πάση περιπτώσει. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Παναθηναϊκός στο βιολί του, η πίεση ψηλά στο box του αντιπάλου. Τρέχει τώρα ο Σιλ Ντέσσερς, πάνω στον Γκράναθ του Σουηδού που είχε και κίτρινη κάρτα. Και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ πάνω στον Αντίνο, καθαρό νομίζω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Νίστρουπ κοιτάζει τον πάγκο στο μεταξύ για το ποιους θα ρίξει για να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Υπάρχει, θυμίζω, παιχνίδι στο Αποστόλος Νικολαίδης με την Κηφισιά μεσοβδόμαδα. Και μετά υπάρχει και ένα σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλαμάτα που θα γίνει στη Νίκαια αυτό το μάτς τελικά. Όχι στην Τρίπολη. Και ο Παναθηναϊκός θέλει δύο ακόμη νίκες για να κλείσει πάρα πολύ ευχάριστα. Σε εισαγωγικά το βάζω αυτό τον πρώτο γύρο καθώς έχει πάρει τα παιχνίδια που θέλει. Τρίφλο κρίσης, νίκη στο κύπελο, στην πρεμιέρα. Στο πρωτάθλημα παίρνει τις νίκες που θέλει. Έχει πάρει και ένα τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Γενικά σε καλό φεγγάρι, αν σκεφτεί κανείς και συνυπολογίσει ότι τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός, έτσι. Με νέο προπονητή, αρκετές μεταγραφές. Μια νέα ομάδα, αλλά με πολύ γερές βάσεις όπως δείχνει. Στο 75 θα αναζητήσει ένα γκολ ακόμη. Όλος ο καλός ο κόμος η μεγάλη περιοχή. Ο Κάγκουα γεμίζει. Έχουμε επιθετικό φάουλ προφανώς για να είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Κουτσαρέγκο ο Κρανός. Και ενώ οι φίλοι του Παναθηναϊκού παρακαλούνται να μείνουν στη θέση του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο διαιτής είναι πάνω από τον Ουκρανό goalkeeper για να δει πρώτα απ' όλα ότι είναι καλά. Αυτό είναι το βασικό σε αυτή την ιστορία. Έπεσε πάνω του ο Τετέι, νομίζω, που λέει εγώ. Δεν ξέρω αν έχει πέσει και κάποιος παίκτης του Πανετολικού, αλλά ο Τετέι διαρωτάται αν αυτός έχει κάνει το φάουλ. Κρατάει το χέρι του Κουτσαρέγκο.
0: Νίκο, πάρε μια ανάσα, βάλε μια ανατελεία. Αφού έχουμε αυτή την μικρή διακοπή, φαίνεται πως τα πάντα έχουν κρυθεί στο ΟΑΚΑ. Έχει σβήσει το μάτς τελείως. Στο 75 Παναθηναϊκός Πανετολικός πάντα στο 2-0. Να πω ότι η Σασουόλο ανοίγει το σκορ κόντρα στη Γιουβέντους στο 66ο λεπτό. 1-0. Νωρίτερα η Νάπολη νίκησε την Πολόνια 1-0. Αυτό δεν το είχα πει σίγουρα. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι στο 0-0. Και το Μπρέστ Παρίζι Ζερμέν είναι 0-1 από νωρίς. Έχουμε φτάσει τώρα στο 61ο λεπτό. Βλέπω απέναντί μου και τη Sporting Λισαβόνας. Δεν έχω προλάβει να τσεκάρω απλά ενδεκάδες για να δω αν παίζουν τα Ελληνόπουλα, Φώτης και Βαγιανίδης. Επίσης να σας πω ότι το μεσημέρι και αφότου έφυγε ο Κορμπεράν και επίσημα από τη Βαλένθια, κυκλοφόρησε στην Ισπανία ότι είναι στη λίστα ψηλά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και απόψε, λίγες ώρες μετά, κυκλοφόρησε στην Ισπανία ότι σε αυτήν τη λίστα είναι ψηλά και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Δύο πρώην προπονητές δηλαδή του Ολυμπιακού, για να αντικαταστήσουν έναν άλλον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Κορμπεράν, ο οποίος έφυγε σήμερα και επίσημα από τις νυχτερίδες. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη.
2: Λοιπόν, ο Ντέστερ βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, πέρασε ο Πελίστρη, πέρασε και ο Τσάφρας, βγήκε και ο Αντίνο. Ο Πελίστρη το βλέπω ότι κλέβει και τώρα μια μπάλα και πάρει στερά. Ο ΤΕΤΕ είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ο Πελίστρη πάει στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει. Θα δώσει τώρα στον Κάγκο, ο Κάγκο αδεξιά. Ο Τσάφρας ένα γύρισμα. Την μπάλα στον Καμαρά, σαν και εκείνο στο σουτ. Καμαρά σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ωραία, τρίπλα με το αριστερό. Κόψιμο την μπάλα. Έχει βρει όμως στα αντίπαλό του προφανώς και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που δεν σταματάει. Να ψάχνει τον κόλλο. Έχει έναν εξάντλητο ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να παίρνει κάποιες ανάσεις, να το πω έτσι, στη διάρκεια του αγώνα ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά πραγματικά δεν ρίχνει την έντασή του. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά αυτή με τον Πανετολικό που προσπαθεί να ακολουθήσει το παιχνίδι. Ο Κάγκουα τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει με φόντο τους οργανωμένους φίλους του Παναθηναϊκού από πίσω. Ο Καμαρά από το αριστερό στο δεξί το σουτ, το βλέπουμε και σε ρικλέ εδώ. Κάγκουα στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα φεύγει όπως τόπος. Κυριακόπουλος για τον Καλάμπρια. Την μπάλα εκτός περιοχής τώρα στον Πελίστρη. Στο δεξί του πόδι Λιβάη Γκαρσία, δεξιά στον Τζάπρα, κάνει το γύρισμα εκείνος. Ο Καμαρά που πραγματικά πρέπει να έχει πατήσει κάθε σημείο του γηπέδου. Ένα φάουλ πάνω στο Λιβάη Γκαρσία, διαγώνια δεξιά όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός, που θα φέρει πάλι πολύ κόσμο από αυτή τη στατική φάση στην μεγάλη περιοχή. Ο Πανετολικός πλέον επιθετικά δείχνει να μην το κυνηγάει πάρα πολύ. Ίσως να είναι και αυτό που είπες εσύ, ότι έχει συμβιβαστεί ενδεχομένως ότι δύσκολα γυρίζει αυτό το έργο. Ωστόσο υπάρχει ακόμα χρόνος για ποδόσφαιρο. Ο Τζένεμπο είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ νωρίτερα. Και ο Λιβάη Γκαρσία θα ακροβολιστεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ενώ ο Κάγκουα που παίρνει όλες τις μέρες μπάλες από όντως του ταμπόρδα, βέβαια, που έχει βγει του γνωστικού χώρου, ετοιμάζεται για ακόμη μια φορά να γεμίσει στη μεγάλη περιοχή. Αφού έχει πολύ καλές εκτελέσεις κοντά του, είναι και ο. Του κάνει και ένα τακουνάκι τώρα, κουμπάει την μπάλα, ο Καλάμπρια. Ο Κάγκουα λοιπόν στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Φαντρόγγελεν. Δεν διώχνουν καλά οι παίκτες του Πανετολικού. Θα μαζεύσει την μπάλα ο πανταχού παρόν Τετέι, στον Κυριακόπουλο, στον Καμαρά. Ο Καμαρά που είναι αλάθαστο σήμερα και δίνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στον Κάγκουα. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καθαρό μυαλό στην κυκλοφορία της μπάλας και ξέρει τι να την κάνει. Έχει γυρίσει τώρα μια τριάδα πίσω, με τον Καλάμπρε να έχει πάει ως δεξί στόπερ, στο κέντρο Ντεφράκη, αριστερά ο Φαντρόγγελεν. Ενώ έχουμε το 3-0, όχι από αυτό το πεισματικό κυνηγητό, ενώ δεν έχει τελειώσει η φάση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Πελίστρη πλησίασε παράλληλα με την γραμμή του τέρματος, δεν κατάφερε να πλασάρει όπως θέλει. Συνεχίζει τη φάση με τον Κυριακόπουλο να γυρίζει στα τυφλά, στην πτωδός περισσότερο, στην μεγάλη περιοχή. Έξυπνα βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή τους. Πολύ ωραία ενέργεια του Πελίστρη νωρίτερα. Αλλά σας είπα, ο Παναθηναϊκός έχει δεύτερα και τρίτα κύματα επιθέσεων, με τον Κάγκουα να κλέβει ξανά. Το Ντετέι να θέλει να ρολάρει το σώμα του στην περιοχή, πέφτει πάνω το Κουτσαρέγκο. Ο Ντετέι γυρίζει, θέλει να βγάλει στο σουτ και τώρα θα απομακρύνει ο Κουτσαρέγκο από αυτό το σουτ του Λιβάη Γκαρσία, νομίζω. Χειροκροτήματα πολλά από την εξέδρα. Σε αυτόν τον ανεξάρτητο ρυθμό ψάχνει το τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ο Ντετέι έκανε πολύ ωραία ενέργεια νωρίτερα. τον παρακολουθούσε βασικά. Ο Κάγκουα ήταν τελικά ο παίκτης που σούταρε. Η υπόλοιπη παίκτες του Πανετολικού να πασάρει στον Κάγκουα, ο οποίος δεν το έκανε, όπως το τελευταίο παιχνίδι των Πράσινων με την Κηφισιά, από την ίδια θέση περίπου. Αυτή τη φορά έπεσε πάνω στα ρολά του Κοτσαρέγκο. Ο Κάγκουα έχει δώσει νέα ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει πάρα πολύ όμορφα, μοιράζει εξαιρετικά στον Λιβάν Γκαρσία. Λιβάν Γκαρσία ταλαιπωρεί την άμυνα του Πανετολικού με κινήσεις, σπάζοντας τη μέση του. Δίνει στον άξονα, στον Καμαρά, τον Μάτιασα. Αυτό ήταν το πρώτο του εύκολο λάθος του Καμαρά έξω από την περιοχή των Αγρινιωτών, που θέλουν τώρα να βγουν μπροστά. Πάλι θα βγουν μπροστά τον Καμαρά, που σας είπα ότι πατάει παντού. Να εδώ μια επίθεση με προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, όμως η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και την κυνήγησε ο Μαχαλά ο Πόκου, το δεξί εξτρέμ που έριξε στη μάχη, ο Γιάννης Αναστασίου. Κυριακόπουλος, κουρασμένος, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Γυρίστε πίσω, ο Λεφαντρόγκελεν, ή να έρθει πιο κοντά οι γραμμές, προφανώς εννοεί, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει ένα πολύ γεμάτο μάτς, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει το 2-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 14, του Ναΐ στο 39. Είχε και άλλες ευκαιρίες και με τον Ντέστερ και όχι μόνο, για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε ευρύτερο σκορ. Ο πολύ δυνατός Γκαρσία βγάζει μια φοβερή παλιά. Για να δούμε στην περιοχή τώρα. Θα του πάρει την μπουκιά από το στόμα εδώ του Τσάπρα. Για να δούμε, νομίζω ότι ήταν ο Στάγιτς αυτό που έκανε μια προβολή εξαιρετική. Και δεν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πετύχει τρίτο τέρμα ούτε σε αυτή τη φάση. Αν και οι προθέσεις του ήταν να φύγει την αντεπίθεση και ήταν και εξαιρετικές. Αλλά έρχεται από πίσω ο παίκτης του Πανετολικού να κάνει αυτό το σωτήριο τάκλι, σωτήρια προβολή, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει το τριφύλι να ανεβάσει το δείκτη του σκορ. Αντρόγκελεν σηκώνει το κεφάλι, δεν έχει πίεση κοντά του πολύ, οπότε θα ψάξει κάποιον στο βάθος, εκεί που ο Πελίστερ κάνει κάποια πολύ ωραία πράγματα, και την ώρα που έκανε τα κόλπα του, του παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα. Πολλά χειροκροτήματα στο ΑΚΑ. Είναι ένας κυριαρχικός Παναθηναϊκός που δεν αφήνει τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Έχει συνεχώς την μπάλα στην κατοχή του, πρεσάρει ασταμάτητα και έχει αυτές οι εναλλαγές θέσεων. Εσωτερικά τα εξτρέμ μπαίνουν μέσα, οι μέση τραβιούνται πιο δεξιά, μπερδεύουν πολύ τον αντίπαλο. Για να δούμε τώρα, Πελίστρι, Κάγκουα, μέσα στην περιοχή. Καλάμπρια γυρίζει, νομίζω υπάρχει χέρι εδώ. Έχω την εντύπωση ότι έχει προεκτείνει ο παίκτης του Πανετολικού το χέρι του. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Θα τη δούμε τη φάση ξανά. Ο Καλάμπρια σήκωσε αμέσως το χέρι του και ζήτησε πέναλτι. Πάλι με ωραία κυκλοφορία της μπάλας και τον Κάγκουα να βρίσκει καινούς χώρους. Όχι, πρέπει να έχει κολλημένο.
0: Έχει, δεν είναι αυτό, έχει βρει νομίζω πρώτα στο πόδι και μετά πάει στο χέρι.
2: Ναι, γι' αυτό δεν το μάζεψε
0: και ο Ναι, και είναι και κοντά ο διαιτητής, είναι πολύ κοντά.
2: Σωστά. Σωστά. Το θα το δούμε και σε αργή κίνηση εδώ. Πάλι. Ναι, εντάξει, δεν το είχε τέλος κολλημένο το χέρι, αλλά έχει βρει στο σώμα όπως λες πρώτα. Σωστά, δεν είναι μια φάση και αυτή στην πρόσφατα που ήταν πάνω στη γραμμή, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Ο Αποστολόπουλος ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα με το χέρι στο γύρισμα του Καλάμπρια. Και νωρίτερα είχαμε και την προβολή τη Σωτήρια με τον Τζάπρα να ξεχύνεται μπροστά εν είδη φορ και να μην προλαβαίνει να βγει τετατέ με τον Κουτσαρέγκο. Πραγματικά κάνει πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο ο Κάγκουα και δεν το σταματάει κανείς και μοιράζει και δεξιά στον Καλάμπρια που βρίσκει θάρρος και ανεβαίνει τώρα. Η μπάλα στην περιοχή για το 3-0 του Παναθηναϊκού. Όχι, θα πει όχι ο Κουτσαρέγκο σε μια πολύ καλή επέμβαση εξ επαφής από την μικρή περιοχή και δεν έχει τελειώσει τη φάση. Να τη δούμε λίγο τώρα με τον Τετέι να επιμένει, θέλει να βρει χώρο να σουτάρει. Τετέι σουτάρει πάλι ο Κουτσαρέγκο στην αριστερή του γωνία. Βομβαρδίζει ο Παναθηναϊκός για το 3-0. Ο Λιβάν Γκαρσία μαζεύει το rebound, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια το σουτ πάνω στα σώματα. Ατελείωτη πίεση, ένα σουτ του Καμαρά τελικά. Και η μπάλα μέσα σε βροχή χειροκροτημάτων θα περάσει εκτός αγωνιστικού χορού. Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι κυνήγησε το τρίτο γκολ. Δεν του βγήκε η φάση. Και νωρίτερα πάλι ο Κοτσαρέγκο κατέβασε ρολά. Οπότε στο 86, σε μια διπλή ευκαιρία για το τριφύλι, δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα όπως ήθελε. Γεμάτη ο Αντρέ Τετέι, παρά τις ωραίες τρίπλες που έκανε, και να πετύχει ένα ακόμη τέρμα. Το ψάχνει πάντως, το δείχνει στο γήπεδο. Το βλέπω γιατί ενώ είναι πολύ ομαδικός ο Τετέι, γενικά κάνει ένα κλικ παραπάνω στο κράτημα της μπάλας για να μπορέσει ο ίδιος να έρθει σε θέση Βολής. Πολλές ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό, πολύ παραγωγικός και καλές ευκαιρίες απέναντι στον Πανετολικό που δεν τον έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, θα έλεγα, αμυντικά, στο σημερινό παιχνίδι. Ο Καμαρά καταπίνει εδώ τον αντίπαλό του, φοβερή προβολή και φεύγει μπροστά. Δεν ξέρω που βρίσκει τη δύναμη να τρέξει. Βγάζει τον Τετέι που θα μπει από την αριστερά. Είναι δυνατός ο Τετέι. Πάει να περάσει δύο. Πέφτει. Παίζεται δηλαδή τη. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αμφιβολία στην απόφασή του. 21 τελικές για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι σας έλεγα. Τρεις για τον Πανετολικό. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι ο Παναθηναϊκός παράγει. Είναι ότι βραχυκυκλώνει και εντελώς επιθετικά τον αντίπαλό του σήμερα. Μιλάμε για ένα επιθετικό μονόλογο. Με αυτό το 21-3 αντιλαμβάνεστε. Σε συνδυασμό με την κατοχή της μπάλας που είναι πολύ μεγάλη, τι βλέπουμε εδώ στο ΟΑΚΑΝΑ επιβλητικό Παναθηναϊκό σήμερα, που φωνάζει παρόν σίγουρα βάσει της εικόνας των μεγάλων που έχουμε δει μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα για τη φετινή διεκδίκηση του τίτλου. Μάλιστα. Αν μπορώ να ακούσω καλά από αυτό, μου κάνει εντύπωση, αν μη τι άλλο.
0: Το ακούμε πολύ καλά, Νίκο. Το ακούμε πολύ καλά.
2: Φωνάζουν με τη Λίμπαρ για να πικάρουν προφανώς τους φίλους του Ολυμπιακού για το χθεσινό στραβοπάτημα, επειδή φώναζαν υπέρ του πρώτου προπονητή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τώρα στις μεγάλες ομάδες. Αν μη τι άλλο. Πάντως πέρασε και από το μικρόφωνο, έτσι. Ο Πανετολικός στο 88. Διατηρεί την ψυχραιμία του, προσπαθεί να διατηρήσει και σε λογικά πλαίσια το σκορ. Από τη δεξιά πτέρυγα σιγά σιγά θα προσπαθήσει να κερδίσει κάποια μέτρα. Είναι ο προδρομήτης που γυρίζει προς τα πίσω. Ο Μπάση, ο Μαρακινός, αργό τέμπο βέβαια. Απλά ροκανίζει το χρόνο να διάσει κλεπτίδρα και να πάνε με αυτό το τιμητικό, θα έλεγα, βάσει ευκαιριών. 2-0 στα αποδυτήρια με το τελικό σφύριγμα της λήξης. Αλλά το παιχνίδι έχει ακόμη δρόμο και να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω και τον Παναθηναϊκό διατεθειμένο να σταματήσει. Έχει φρισκάρει και την ομάδα Ονίστρου που υπάρχει ενέργεια. Παντρόγγελεν στον Καμαρά. Καμαρά που έχει ανεβάσει τροφές στο 100%. Παντρόγγελεν τελευταίος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πρώτο τελευταίο βάλω και τελευταίο στο Πένια. Κάγκουα. Φαντρόγγελε, μου κάνει εντύπωση ο Κάγκουα πάντα όταν έχει την μπάλα. Είναι γρήγορος. Το πρώτο παίκτη δεν το βλέπει. Κάνει δηλαδή την τρίπλα, το χάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός playmaker. Δηλαδή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά στον χώρο τις κινήσεις των συμπαικτών του. Τσάπρας. Τον άξονα. Δεξιά. Καλάμπρια. Δεν περνάει μπάλα για το TTA μέσα στη μεγάλη περιοχή που έχει κινηθεί. Προς τη δεξιά πτέρυγα ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή της μπάλας με φάουλ, λέει ο Καλάμπρια, ο διαιτητής. 89 λεπτό. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έχουμε ένα λεπτό για να πέσει αυλές στην κανονική διάρκεια του αγώνα και από εκεί πέρα να δούμε ένα τετράλεπτο, πιστεύω, περίπου καθυστερήσεων με ένα Παναθηναϊκό κυριαρχικό, με ένα Παναθηναϊκό που κερδίζει 2-0, με ένα Παναθηναϊκό που θέλει πρώτα απ' όλα, εκτός από την νίκη, να απολαύσει τη μοναξιά της κορυφής, αλλά να έχει και καλά νέα για τον Νταμπόρδα, που είναι το πρώτο του βιολί αυτή την εποχή. Δεν υπάρχει όμως κανείς υστερήσαντας και πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός, που βρίσκεται τώρα απέναντι σε 4 του Πανετολικού με 5 του Παναθηναϊκού. Έχει ταχύτητα το επιθετικό transition. Με τον Κάγκουα βγάζει την περιοχή. Τρέχει ο Τετέ, είναι δεξιά, μαζεύει την μπάλα πριν βγει από τη γραμμή του out. Γυρίζει ο Τετέ στο πρώτο δοκάρι, εκεί που ήταν ο Τσάπρας. Ο Πελίστρη, με συγχωρείτε, δεν θα προλάβει να πάει μπάλα όπως την έστρωσε σαν βουτρή στο ψωμί εκεί του Πελίστρη. Ο Τετέ από μάκρυνα γρήγορα οι αγρινιώτες και διώχνουν την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί από τη δεξιά πτέρυγα. Τώρα με τον Κάγκουα μόνιμα να ζητάει την μπάλα, να μην κρύβεται, στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Φαντρόγγελεν. 30 λεπτά. Ας το έχεις εσένα της καθυστέρησης. Μεγάλη αποθέσεις νωρίτερα για τον Ναΐ βέβαια, είπαμε. Τετέι πάει να περάσει δεξιά για την κίνηση του τριανταφύλου Τσάπρα. Τον είδε ο Τετέι, δεν έφτασε και ποτέ εκεί η μπάλα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Τα δύο τρίτα του γηπέδου τα ελέγχει, είναι δικά του. Δεξιά πτέρυγα ξανά με τον Παναθηναϊκό. Μέσα στην περιοχή να τροπή πέναλτι νομίζω. Το έδωσε. Το έδωσε, ήταν καθαρό ο Τσιμεντερίδης. Το έχει πάρει αυτό το πέναλτι. Έχω την εντύπωση ο Καλάμπρια με την εμπειρία του, γιατί φρενάρει το σώμα του και έρχεται από πίσω ο αντίπαλος του, πέφτει πάνω του και τον ανατρέπει, και ο Παναθηναϊκός πάει να διευρύνει το σκορ. Έχουμε μια πλαγιοκόπηση, ένα φρενάρισμα της φάσης. Ο Καλάμπρια λέει θα το πάρω εγώ, θα το εκτελέσω εγώ, λέει του Τσάπρα. Δεν αφήνει την μπάλα, αν και συνήθως το εκτελεί άλλο στο Παναθηναϊκό. Ωστόσο ο Καλάμπρια του κάνει τη χάρη με αυτό το please που λέει. Στα αγγλικά ο Τσάπρας κάνει άκρη για τον παλαιότερο στην πιάτσα Καλάμπρια, ο οποίος έχει φύγει πάρα πολύ ωραία και ακόμη πιο ωραία έχει βάλει το κορμί του σε τέτοιο χώρο που δεν μπορεί ο αντίπαλός του, και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο παρά να τον ανατρέψει, γιατί ήταν σε θέση βολής, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν ο Κοτσαρέγκο θα βρει απέναντί του έναν αμυντικό που έχει πάντως καλές εκτελέσεις πέναλτι, εκ των βασικών παικτών στις εκτελέσεις στο Κοροπή. Ο Καλάμπρια που θέλει και αυτός να βάλει το όνομά του, και το κάνει θέλοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας, στον πίνακα, το σκόρερ 3-0, ένας εμφατικός Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια να πηγαίνει μπροστά στους οργανωμένους φίλους της ομάδας και να στέλνει φιλιά. Ο Παναθηναϊκός επισφραγίζει μια εξαιρετική εμφάνιση, μια δυναμική εμφάνιση, μια εμφάνιση που τα είχε όλα, γκολ, θέαμα, ευκαιρίες, πιστική αν θέλετε τη λέμε εμείς οι αθλητικοί συντάκτες. Αυτή την εμφάνιση ο Νίστρουπ πρέπει να είναι υπερευχαριστημένος, να και καρδούλα από τον Καλάμπρια, κάπου την έστειλε τώρα, δεν ξέρω πού, με ρωτάτε περισσότερα. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός γράφει αυτό το 3-0 και μένει όλο ο Μόναχος να ατενίζει από το ρητηρέ του βαθμολογικού πίνακα μετά από καιρό τη συνέχεια του πρωταθλήματος, και ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποτυθεώνεται. Ακούσατε το όνομά του πολλαπλά από το γήπεδο σε αυτό το πέναλτι που πήρε ο Καλάμπρια. Το πήρε μόνος, το κέρδισε μόνος, το εκτέλεσε μόνος του και με μεγάλο χαμόγελο έκλεισε από το πέναλτι του Μούσα Τζενέπο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το σημερινό μάτς για τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκός χάρμα οφθαλμών. High five του Νίστρου με τον Κυριακόπουλο, με σφιγμένες γροθιές ο Νίστρου στο γήπεδο, συγχαίρει όλους τους παίκτες τους για αυτή την εμφάνιση. Ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό μέχρι τις καθυστερήσεις ήταν καλύτερος, πέτυχε 3 όμορφα γκολ συνδυαστικά με τον Ταμπόρδα. Στο 14 άνοιξε το σκορ με τον Ουναΐ, μετά από κάθε την πάσα του Λούζα πέτυχε ένα φανταστικό γκολ αφού ζήγησε τις επιλογές του. Ο Ουναΐ έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Κουτσαρέγκο άνοιξε λογαριασμό με τον Τριφύλλη. Ο Καλάμπρια ήρθε στις καθυστερήσεις να πάρει το πέναλτι του Τζενεπό, να το εκτελέσει άψογα στο κέντρο της εστίας, να νικήσει τον Ουκρανό τερματοφύλακα για τρίτη φορά, να πανηγυρίσει με τον κόμμα του Παναθηναϊκού. Με 22 περίπου τελικές ο Παναθηναϊκός έχει κυριαρχήσει στην κατοχή της μπάλας, στις ευκαιρίες, στο σκορ, στο αποτέλεσμα, και παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη, πρώτος μόνος στο βαθμολογικό πίνακα. Από τον Νίκο Παγκάκη, που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Νίκος Παγκάκης στην περιγραφή. 3-0 ο Παναθηναϊκός συνεχίζει, 4-4, μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Κατευθείαν πάμε σε σχόλια. Τάσος Νικολογιάννης, έλα Τάσο.
3: Έλα Νίκο μου. Από 30 σε 30 από Παναθηναϊκός σήμερα έχει κάνει μια σπουδαία εμφάνιση, μια εμφάνιση που γέμισε τον κόσμο του πραγματικά. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού φεύγει χορτάτος από το γήπεδο για την μπάλα που είδε κοντά σε μια ομάδα που μέχρι σήμερα είχε 3-3. Ήταν υπερβλητικός ο Παναθηναϊκός, κυρίαρχος, έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό, είναι ότι το σκορ θα μπορούσε να ήταν 6-7-0 με βάση τις ευκαιρίες. Ο Κουτσαρέκο πραγματικά ήταν εκπληκτικός με τις αλλαγές που έχει κάνει ο Νίστρουπ στην αρχή του παιχνιδιού, οι οποίες δεν επηρέασαν την ομάδα. Είδαμε το πρώτο γκολ του Ναΐ, πραγματική γκολάρα. Είδαμε άλλο ένα γκολ του Ταμπόρδα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό να επιτίθεται από τον άξονα και από τα άκρα, και πραγματικά είτε με το 4-2-3-1 με το 4-4-2 ώρες-ώρες να κρύβει την μπάλα και να χάνει την μπάλα στο γήπεδο. Είδαμε έναν κεφαλικό Καμαρά στην καλύτερη του εμφάνιση στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν ο εγκέφαλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, αυτός ισορροπούσε την άμυνα και την επίθεση.
0: Ένα θέμα, αν μπορώ να βρω στον Καμαρά στις τελευταίες του εμφανίσεις, είναι αυτό το πράγμα με τις κάρτες, ναι.
3: Ναι, απλά η σημερινή έπρεπε να την πάρει. Έχω την αίσθηση ότι οι δύο από τις θέσεις που έχει πάρει δεν έπρεπε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Πρέπει λίγο να το δείξεις, γιατί είναι πολλές. Έχει πάρει ήδη 4.
3: Ναι. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να φέρει τώρα έναν παίκτη σαν τον Γκάγκο από τον πάγκο και να κάνει τη διαφορά. Είναι πλέον το ρόστερ σε άλλα επίπεδα. αλλά θα με επιτρέπει να σου πω το MVP της βελτίωσης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και του σημερινού είναι ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Mm-hmm. Ένας προπονητής που δίνει ταυτότητα στον Παναθηναϊκό, ένας προπονητής που φέρνει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο και φτιάχνει μια ομάδα που βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος μετά από πάρα πολύ καιρό, αλλά πρέπει να κοιτάει μπροστά, δεν πρέπει να κοιτάει πίσω, πρέπει να μείνει ταπεινός. Ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος είμαστε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Όμως η εικόνα του και η εμφάνισή του μας δείχνει, μας αφήνει ελπίδες ότι θα δούμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια.
0: Τάσο, μήπως έχεις μάθει κάτι για τα μπόρδα?
3: Στον προσαγωγό είχε ενόχληση, θα δούμε αν είναι μυϊκό ή όχι.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
3: Να είσαι
0: καλά. Καλό ξημέρωμα στον Τάσο Νικολογιάννη. Ακούσατε το σχόλιο του. Θα συνεχίσουμε. Φουλ σχόλια τώρα. Για τα παιχνίδια της αγωνιστικής που είδαμε σήμερα, να κάνουμε μια σούμα, καθώς ο Γιώργος Πετρίδης ψάχνει τον επόμενο καλό συνάδελφο. Α, πολύ ωραία. Να κάνουμε πολύ γρήγορα τη σούμα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Πάο Κάρης στο ντέρμπι 2-0. Και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου για το σχολείο του. Χαίρετε, κύριε.
4: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
4: Καλά, μια χαρά. Ακόμα μια υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρική παράσταση από τον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα. Με ένα 3-0, το οποίο χωρίς καμία υπερβολή θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι και 5-6-0. Η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ ήταν κυριαρχική, ανώτερη, ισοπεδωτική, στο μεγαλύτερο, αν όχι σε όλο το διάστημα του αγώνα. Επιτυχαίνοντας δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και επί της ουσίας καθαρίζοντας εκεί το μάτς μέσα από τέρματα τα οποία έρχονται από την ομαδική δουλειά, από τις συνεργασίες, από όσα δουλεύει ο Δανός προπονητής από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, αλλά και μέσα από μια στόχευση ξεκάθαρη στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπου ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να φτιάξει πράγματα από τα αριστερά, να υπερσπορτώσει εκείνη την πλευρά και να βρει τον γκολ στο 14 με το Σαντίνο Αντίο να κάνει μια φανταστική ενέργεια και μια καταπληκτική σέντρα για το κεφάλι του Νταπόρτα, ο οποίος πάλι ξανά για ακόμα μια φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εκείνος που άνοιξε τον δρόμο της νίκης πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή με κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό που δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Να περιμένουμε να δούμε και την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας. Το δεύτερο γκολ έρχεται μέσα από μια πίεση ψηλά, μέσα από ένα κόψιμο του Λούζα. Γρήγορο παιχνίδι, άμεση επίθεση και εντάξει, εκεί ο Ναΐ, ένας καλλιτέχνης, ένα μαγικό άγγιγμα στην μπάλα 2-0. Μετά το 2-0 κρύβεται η μπάλα. Στο φινάλε του πρώτου μέρους κάνει ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλες στιγμές με μεγαλύτερα αυτή του Ντέζερς. Το σημαντικό για το δεύτερο ημίχρονο είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο μάτς και δεν σταματά, δεν κάθεται πάνω στο αποτέλεσμα. Με ξέρεις ένα δεκάλεπτο εκεί από το 65 μέχρι το 75. Έχει το πόδι στον γκάζι, ψάχνει το τρίτο γκολ με μανία να το πω έτσι. Χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Παναθηναϊκό. Τον βοηθούν πάρα πολύ οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, γιατί έχουν δει όλοι με πολύ μεγάλη όρεξη, κάνουν σωστά πράγματα και βοηθούν στο να μείνει ο Παναθηναϊκός σε υψηλές ταχύτητες. Και ο Κάγκα έκανε ένα πολύ καλό μάτσο σε αλλαγή, και ο Πελίστρη, και ο Τσάπρας, και ο Τετέι. Φυσικά, και εκεί που λες τώρα δεν γίνεται αυτό το μάτσο. Για όσους το έχουν παίξει over, έτσι, εγώ δεν το έχω παίξει. Δεν γίνεται αυτό το μάτσο να τελειώσει. 2-0, έρχεται και ένα πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στο Γκαλάμπρια, το οποίο ο ίδιος Ιταλός μετατρέπει σε γκολ. Και έχουμε έτσι μια σύνοψη αυτού του 3-0 με τον Παναθηναϊκό να κάνει 4-4. Ένα 4-4 με πάρα πολύ καλή εικόνα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με πιστικές νίκες, με πρωταγωνιστές διαφορετικούς σε κάθε παιχνίδι. Και μια εικόνα η οποία δημιουργεί προσδοκία, ελπίδα και προσμονή στον κόσμο της ομάδας.
0: Ναι, ήθελα να πω και αυτό. Μέσα σε όλα θα βάζα και την εφορία που επικρατεί στο γήπεδο, η οποία βέβαια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα του Παναθηναϊκού και από τα αποτελέσματα, έτσι.
4: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Σε ατομικό επίπεδο, να πω ότι στα δικά μου τα μάτια απόψε MVP ήταν ο Σαντίνο Αντίνο, όχι μόνο για την ασίστ, αλλά και για όσα έκανε και στο επιθετικό τρίτο, δημιουργώντας συνεχή προβλήματα στην άμυνα του Πανετολικού, αλλά και για την φοβερή του τακτική επάρκεια και συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι. Όταν μπορεί ήταν πάλι και όπως είπα και πριν να ανοίξει το σκορ ξανά με το κεφάλι, ο Λούζα στην πρώτη συμμετοχή ως βασικός θα πήγε πολύ καλά στο πλευρό του Καμαρά, που πλέον δεν αποτελεί είδηση για τον Γάλλο κεντρικό χάφ του Παναθηναϊκού, ότι είχε μια πολύ καλή απόδοση. Ο Καλάβ ήταν πολύ ανεβασμένο στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού συμπεριλαμβάνω και τον Μπένια. Δεν πιέστηκε, δεν απειλήθηκε, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που ο καθηγητής, ο Ντεφράι, θα κάνει περίφημα, όπως και ο μαθητής δίπλα του, ο Βαντρόγκελεν κυρίως. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να χτίσει κάποιες άμεσες επιθέσεις, ο Βαντρόγκελεν έβγαινε στην πλάτη του αμυντικού και τον κατάπινε. Επιθετικού, συγγνώμη, και τον κατάπινε πραγματικά. Mm-hmm. Οπότε, ένα πάρα πολύ έτσι, όμορφο βράδυ, ακόμα ένα για τον Παναθηναϊκό που πλέον έχει την άλλη Κυριακή την ευκαιρία στη Νεάπολη, κόντρα στην Καλαμάτα, να κλείσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν πριν πάμε στην διακοπή με το τέλειο, με 3 στις 3 προκρίσεις και με 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και να έχει χρόνο, πολύ μεγάλη ηρεμία, να βάλει έτσι πιο ενεργά και με μεγαλύτερη, περισσότερο χρόνο συμμετοχής και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, γιατί μην ξεχνάμε Νίκο μου ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται μαζί με τον προπονητή και τους συμπαίκτες τους πάνω από 10-15 μέρες. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έτσι μαζί με τον χρόνο νομίζω μπορούν να λειτουργήσουν ενεργετικά για τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είσαι καλά. Καλά. Ακούσαμε σχόλιο Νίκο Αθανασίου και από Νίκο Αθανασίου δίπλα μου. Βάιος Τσούτσικας.
5: Γεια σας κύριε Νίκο μας.
0: Τι κάνουμε.
5: Καλά, καλά. Κοίταξε, η νίκη της ημέρας είναι αυτή του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη. Ο βαθμός της ημέρας νομίζω ότι είναι αυτός που πήρε ο Αστέρας, την ΑΕΚ. Και έχει πολλή κουβέντα το παιχνίδι αυτό. Όπως επίσης αρκετή κουβέντα έχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Όχι γιατί ήταν ένα παιχνίδι κορυφής, εντάξει. Okay, το αφαιρεί η συγκυρία να είναι δύο τους ισοβάθμιοι στην κορυφή της βαθμολογίας πριν το ματς. Αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός δείχνει ξανά αυτό που ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη, μια ομάδα με λύσεις, μια ομάδα που έχει τις ποιοτικές επιλογές στο ρόστερ της. Όταν φύγει ο Μπραχνάς των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, η βελτίωσή της είναι πολύ πιο γρήγορη. Έτσι. Το βλέπουμε αυτό λοιπόν, να αρχίσουμε τα τελευταία. Το βλέπουμε αυτό λοιπόν στον Παναθηναϊκό να συντελείται τώρα. Ο Παναθηναϊκός πλέον νιώθει πάρα πολύ καλά με το σχέδιο του Νίστρουπ. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Πέρα από τις αλλαγές, που δεν είναι πάρα πολλές, είναι τρεις αλλαγές.
0: Ναι.
5: Αλλαγή διάταξης. 4-2-3-1. Αλλαγή κουμανταδόρου. Ο Ουναΐ ξαφνικά έρχεται, θα μου πεις είναι ο Ουναΐ. Okay, αλλά έρχεται ένας νέος ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει το ρόλο του αφεντικού στη μεσαία γραμμή. Αλλαγή στην επιθετική διάταξη της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν επηρεάζεται καθόλου, αλλά η ποιότητα του ποδοσφαίρου που βγάζει είναι συνεχώς βελτιούμενο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει γιατί νιώθει πάρα πολύ καλά η ομάδα, έχει φύγει το βάρος ψυχολογικό πάνω της πρώτον και δεύτερον βγαίνει η ποιότητα αυτή που δαπάνησε ο Παναθηναϊκός δεκάδες εκατομμύρια για να την εντάξει στο δυναμικό της, στο δυναμικό του. Το ξαναλέω, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει αξία να συζητάμε ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Βλέπεις ότι έχει ένα ρόστερο Νίστρουπ γεμάτο λύσεις στην διάθεσή του και αυτό φάνηκε και σήμερα. Δηλαδή, καταρχάς να λέμε το Λουζά, Λουζά. Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Α, Λουζά.
5: Λουζά, το ζήτησε ο ίδιος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κάτσε να.
5: Να βγει ο Λουζά να μπει ο Κάγκουα. Να βγει ο Ντέσσερς να μπει ο Τετέι. Να βγει ο Καλάμπρια να μπει ο Τσάπρας. Να βγει. Δεν έχει αξία να το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι δείχνει ότι είναι καλά, ότι νιώθει καλά και από το ποδόσφαιρο που παράγει και από το γεγονός ότι δεν αλλάζει καθόλου ο τρόπος που συμπεριφέρεται στον αντίπαλο, όποιος και να είναι αυτός, είτε είναι ο Λεβαδιακός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Πανετολικός. Και φαίνεται από το γεγονός ότι κρατάει ένα αντιμεράκι στο χέρι, το οποίο του επιτρέπει να ρυθμίζει το ρυθμό ανάλογα με τις επιλογές του.
0: Ναι, ναι.
5: Θα το ρίξει το ρυθμό τελείως σε κάποια διαστήματα, 3 λεπτά, 4 λεπτά, και μετά θα το ανεβάσει στα κόκκινα από το 0 στα 10. Έτσι ώστε να καταφέρει να πετύχει κύρια πλήγματα στον αντίπαλό του. Δεν το συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η ομάδα που έχει περισσότερα, που την περιμένεις να έρθει το επόμενο παιχνίδι της. Μην ξεχνάμε το Παναθηναϊκός, είμαστε εμάς την Πέμπτη πρωταθλήματος και είναι Κυριακή σήμερα και αυτός δεν έχει πάρα πολλές δύσεις και αυτός έχει πρόβλημα τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε και βγάλει σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού απόψε πάρα πολύ ωραία εικόνα και νομίζω ότι έχουν δίκιο που λένε οι καλές συνάδελφοι που σχολίασαν πριν. Ότι αν υπάρχει ένα αρνητικό στο μάτς σήμερα, είναι ότι ρε παιδί μου δεν έγινε ένα μεγαλύτερο σκορ.
0: Ναι.
5: Όχι ότι το 3-0 είναι μικρό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια υπέφερε να πετύχει ένα γκολ. Έτσι. Και σήμερα μιλάμε για τα 3 γκολ που πέτυχε σε ένα ακόμα παιχνίδι. Η νίκη της ημέρας είναι του ΠΑΟΚ όμως, αδιαφυσβήτητα, την είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ για να αποσυμφορηθεί. Την είχε και ο Άρης ανάγκη. Ο Άρης, ο οποίος μπήκε πιο τσαποκαλεμένο στο μάτς, εκμεταλλεύτηκε το μούδιασμα του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τη ζημιά στον αντίπαλο. Εκεί ειδικά στη φάση τη διπλή με τον Ποιο ήταν ο Κάμε, όχι ο Κάμε, ήταν ο. Πε το σεντερφόρ τον άλλον.
0: Καντεβέρε.
5: Ο Καντεβέρε και ο Φαμπιάνο. Και συνέχεια ένα λάθο. Εντάξει, συγκυριακό λάθο μέσα στην περιοχή που φέρνει το πέναλτι, αλλάζει και την εικόνα του παιχνιδιού. Εκεί ο Πάουκ ξαναβγαίνει μπροστά, εκεί ο Πάουκ ξανανιώθει δυνατό, εκεί παίρνει τα πάνω του, βάζει την τούμπα στην λογαριασμό και φέρνει ένα παιχνίδι άσχημο στο μάτι, ένα κακό μάτ, ένα παιχνίδι το οποίο προκαλούσε πονόματο, αλλά το φέρνει εκεί που ήθελε ο Πάουκ να το φέρει για να πάρει ανάσα. Δεν όμως πιστεύω ότι είναι ένα μάτ το οποίο γυρίζει τη σελίδα για τον Πάουκ. Σε καμιά περίπτωση. Λά, αγωνιστικά ο Πάουκ δεν έβγαλε στο 90 λεπτό του αυτή την εικόνα τη ομάδα που μοιάζει ικανή να ακολουθήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού σήμερα ή το ρυθμό που ενδεχομένως κάποια στιγμή ακολουθήσει και η ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ. Μεγάλη κουβέντα σηκώνει σήμερα η διαχείριση του, του παιχνιδιού από τον Νικόλιτς και όχι τόσο το αποτέλεσμα, γιατί θα έχουν τέτοια αποτελέσματα, πρωτάθλημα είναι. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε μια δεκάδα και βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι τρεις αλλαγές του προηγούμενου μάτς παίξαν σήμερα βασική. Γκατσίνοβιτς, ο Αριάγκα και ο Ζήνη. Αυτοί είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές. Δεν είδαμε τον Ζούμπκοφ ξανά. Δεν είδαμε τον Κάιρινεν ξανά. Και εδώ αρχίζουμε και κάνουμε συζήτηση. Συζητάμε για το αν το ρόστερ μπορεί να φτάσει στους 16-19 ποδοσφαιριστές που θέλει ο Νίκολιτς. Αυτό μπορεί ο ίδιος να το απαντήσει και η διαχείριση των επόμενων παιχνιδιών. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν θα μπει στο μεγάλο βραχνά του Champions League ΑΕΚ, όταν θα αρχίσει να παίζει Τετάρτη Κυριακή. Πολύ σημαντικά παιχνίδια, τότε με τους 13 νομίζω ότι θα έχει ένα ζητηματάκι. Okay. Είναι λάθος κούραση στο δικό μου το μυαλό αυτό που κάναμε κουντί. Έχει κάνει δύο τέτοια. Το ένα που πούλησε την μπάλα και οδήγησε στην ισοφάριση του Αστέρα Τρυπόλης και ένα άλλο που σε μια κουλή φάση στη μεσαία γραμμή παίρνει τον αντίπαλό του και τον αγκαλιάζει και τον πετάει κάτω πιάνοντας τον από το πηγούνι. Είναι καθαρά θέμα λάθη κούραση αυτά. Ζήτημα για μένα, όχι ζήτημα, τέλος πάντων άξιο συζήτησης και ερώτηση προς τον Νίκολιτς σε πρώτη ευκαιρία είναι και το ότι γιατί νωρίς το παιχνίδι πήγε σε ένα 4-2-4 με τον κίνδυνο να αφήσει σοβαρά εκτεθειμένη την ομάδα του στο επιθετικό transition. Πρόσκαιρα μετέφερε την πίεση εντός αντίπαλης περιοχής. Για λίγο, χωρίς να κάνει κάποια μεγάλη φάση. Τις μεγάλες φάσεις τις έκανε στο φινάλε του παιχνιδιού. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι όταν ο Αστέρας διάβασε καλά το τι του δίνει η ΑΕΚ πλέον στο παιχνίδι του, δημιούργησε τις ευκαιρίες.
0: Βέβαια.
5: Τις προϋποθέσεις, τέλος πάντων, να βγει στην επίθεση και να πετύχει και μεγαλύτερη ζημιά στην ΑΕΚ. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει ο Νίκολης να τα λύσει. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο Σέρβο προπονητή, το συζητάμε. Ένας προπονητής ο οποίος είχε καταφέρει δυσκολότερο. Ήταν δυσκολότερο αυτό που πέτυχε πέρσι. Mm-hmm. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν τελείωσε η δουλειά επειδή πέτυχε πέρσι. Βλέπεις ότι βελτιώθηκε ας πούμε, ο ένας αντιπαλός του και τώρα το χτυπάει την πόρτα. Θα πρέπει λοιπόν και φέτος να δώσει απαντήσεις. Και μια κουβέντα μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Σε ρώταγα.
5: Είναι πάρα πολύ άδικο να περιμένουμε από το πρώτο παιχνίδι έναν καινούριο προπονητή να έρθει και να μάθει μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να κάνει κάτι διαφορετικό. Για μένα αυτή η συνήθεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν μου έμοιαζε λογικό να συνεχιστεί η σχέση του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Το είχα πει και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Δεν μπορούσε ο Μεντιλίμπαρ να διδάξει τους παίχτες του Ολυμπιακού να παίξουν κάτι διαφορετικό. Δεν το ξέρει. Okay. Δεν το έχει στο πεδίο γνώση του. Δεν το ξέρει. Δεν το κατέχει, ρε παιδί μου. Οπότε λοιπόν. Δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό αυτό το στυλ παιχνιδιού. Από τη στιγμή που δεν γίνεται με τον τρόπο τον ιδανικό όπως γινόταν από το ξεκίνημα της θητείας του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό μέχρι και την κατάκτηση του Double, καλό θα ήταν αυτή η σχέση να έχει τελειώσει. Γιατί κακά τα ψέματα, καλό το συνέστημα, αλλά και η ουσία καμιά φορά πρέπει να μπαίνει
0: για το,
5: πρώτη.
0: Για το timing όμως.
5: Στη λίστα. Όμως λέω ότι, okay, μην περιμένεις από τον νέο προπονητή να παίξει κάτι διαφορετικό, αλλά πες μου εσύ τι περίμενε ο νέος προπονητής να πετύχει, βάζοντας τον Τζικίνιο και τον Φορτούνι σε θέση εξτρέμ στο βασικό σχήμα. Προφανώς και μαθαίνει ακόμα πράγματα. Προφανώς, 100%. Ωστόσο, το λέω ξανά, είναι λογικό και επόμενο Ολυμπιακός να ψάχνει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του. Για μένα θα πρέπει να το έχει κάνει από τέλος Μαΐ. Mm-hmm. Έτσι. Άρχισε να το κάνει και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γιατρεύεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν μπορεί ότι μια μέρα στην άλλη Ολυμπιακός να αλλάξει πρόσωπο. Υπάρχει διακοπή μετά την επόμενη αγωνιστική. Το θέμα είναι τώρα στη Λιβαδιά για τον Ολυμπιακό να περιορίσει ή μάλλον να μην μεγαλώσει τη ζημιά που έχει ήδη πάθει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε το σχόλιο και από τον Βάιο Τσούτσικα. Απλά πολύ γρήγορα να πω για να μην το ξεχάσω, ότι έγινε ένα θεόμουρλο παιχνίδι στο Σασουόλο Γιουβέντους. Κάποια στιγμή είδα η Γιουβέντους ισοφάρισε τη Σασουόλο και το μάτς τελικά έληξε 3-2. Το 1-1 έγινε στο 82, το 2-1 για τη Σασουόλο έγινε στο 89, το 2-2 έγινε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 94 η Σασουόλο ξέρανε τη Γιούβε, την νίκησε για την τέταρτη αγωνιστική, 3-2. Πάνε χέρι-χέρι στη βαθμολογία, έχουν από 7 βαθμούς οι δύο ομάδες. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε με περισσότερα σχόλια.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Εδώ είμαστε, BWIN Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα την Game Zone με όλα τα σχόλια μετά το πέρας της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν έχει παιχνίδι άλλο, ψάχνετε αύριο. Γιώργος Πετρίδης, αξιταξία. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Να πω απλά ότι οι Έλληνες δεν παίζουν στο Famalicão Sporting. Είναι στον πάγκο και ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης. Η Παρή νίξε την Πρέστα 1-0. Το Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πάντα στο 0-0. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη.
4: Παίζουν οι Έλληνες, γι' αυτό και η Sporting δεν πάει ξεκολλήσει.
3: 0-0, ναι, ναι.
4: Έτσι πεθάνε.
3: Κουλούρια, κάγκελο. Ο άλλος ο Έλληνας πάντως μια χαρά. Κοντεύει να φτάσει στα 20 γκολ 13 Σεπτέμβριο ο Παυλίδης.
4: Καλά, Παυλίδης
3: είναι αυτό το πράγμα.
4: Είναι στην κατάλληλη ομάδα την κατάλληλη στιγμή, ναι. Και το κάνει και καλό βέβαια για να γίνει προπονητή του.
3: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μιας και το έφερε, μόλις το είπα, η Ατλέτικο Μαδρίτης έβαλε γκολ 0-1 στη Σοσιεδάδ στο 85. Σ' ακούμε, Αντώνη.
4: Θα μου λέγεις Sporting.
3: Όχι, όχι.
4: Κοίταξε, είναι μια αγωνιστική στην οποία ενώ δεν έγινε τίποτα το εκπληκτικό, έγινε πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζω θα παίξουν ρόλο και το καταλάβουμε πολύ αργότερα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι το δικό μου συμπέρασμα από αυτή την αγωνιστική είναι ότι χωρίς ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει τη νίκη της ημέρας, υπήρξαν άλλες νίκες πολύ σημαντικότερες, όπως ας πούμε αυτή του Όφη, έτσι με τον Ολυμπιακό, ή αυτή του ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι με τον Άρη, ή ακόμα και αυτή της Καλαμάτας, η οποία είναι μια μεγάλη νίκη.
3: Πολύ μεγάλη νίκη.
4: Θέλει να μείνει στην κατηγορία και με τον τρόπο που ήρθε. Εν τούτης με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός κέρδισε, φωνάζει ότι ζητάει αντίπαλο στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω αν τον βρει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Το λέω γιατί στη βαθμολογία δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος από τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα έχασε με κάτω τα χέρια. Με γκρίνια για τη διαιτησία, ό,τι θέλεις, αλλά με κάτω τα χέρια. Δηλαδή έχανε 3-0 και μείωσε στο 95 και ο Παναθηναϊκός είχε χάσει και ένα πέναλτι. Λοιπόν, δεν είναι το 4 στα 4. Είναι η γενικότερη εικόνα, είναι η βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι του και με τις συνεχόμενες προκρίσεις, αλλά κυρίως με τον τρόπο που δυνάμωσε την ομάδα. Και για να καταλάβεις πόσο, ας πούμε, όταν τα πράγματα πάνε καλά, δεν έχει σημασία πότε τα κάνεις, αρκεί να είναι καλά. Θα σου πω κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε στην ομάδα του 5-6 παίκτες πολύ μετά την έναρξη των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Θα έλεγα μάλιστα όχι απλώς μετά την έναρξη των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, αλλά τις τελευταίες 15 μέρες των μεταγραφών. Λοιπόν, οι παίκτες αυτοί είναι ο Ουναΐ όμως, είναι ο Λούζα, είναι ο νεοφερμένος Σαχίν που δεν έχουμε δει ακόμα, είναι ο Κάγκουα, ο οποίος δεν έχει παίξει και καθόλου το καλοκαίρι γιατί έχει ξεκινήσει με την Μακάμπη. Είναι και άλλοι, δεν τους έχω τώρα μπροστά μου, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα πρέπει οι παίκτες να είναι στην αρχή της χρονιάς, στην προετοιμασία κτλ. Και να τα ακούμε σε ένα πούμε. Όταν οι παίκτες είναι καλοί, μπαίνουν, παίζουν, κάνουν τη διαφορά. Αρκεί βέβαια να έχουν κάποιον στον πάγκο που έχει ένα σχέδιο και μπορεί να τους αξιοποιήσει. Απολύτως ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αποδεικνύει σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές ότι ο Νίστρομ ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή να στηρίζει σε πολλούς παίκτες, να χρησιμοποιεί πολλούς παίκτες, να κάνει ένα rotation ακόμα και τώρα νωρίς. Δεν υπάρχει λόγος να παίζουν διαρκώς κάποιοι, ακόμα και όταν έχει βρεθεί. Και είναι φανερό ένα σχήμα και μια εντεκάδα. Σήμερα τα άλλαξε όλα. Και την εντεκάδα και το σχήμα. Άλλαξε δηλαδή, πήραξε μια ομάδα η οποία ερχόταν από τρεις νίκες στο πρωτάθλημα και κάμποσες προκρίσεις ευρωπαϊκές, δύσκολες, άλλα προκρίσεις, για να χωρέσει ο Μιάρη, ο οποίος είναι ένα πολύ ακριβό απόκτημα και που να παίξει. Και αν δεν, αν πρέπει να παίξει ο Μιάρη, θα αλλάξει και το σχήμα, δεν θα πάθουμε και κάτι. Άλλωστε το βασικό δεν είναι η διάταξη. Το βασικό είναι η καλυφή της μπάλας στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Από τα μπάλα τα χαφ, η όρεξη του Αντίνο, τα γκολ του Ταμπόρδα, οι πολλοί κυνηγοί, αυτά κάνουν τη διαφορά και αυτά εγώ σε πολλές ομάδες δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπω για παράδειγμα στην ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ, έχουμε πει τα καλύτερα για τις εμφανίσεις στην Φιλαδέλφια, για το ξεκίνημά της στην Ευρώπη, αλλά έχει εμφανώς πρόβλημα εκτός έδρας. Και δεν είναι πρόβλημα μόνο γιατί έχει πετάξει, έχει κάνει ισοπαλίες μετά από παιχνίδι της Champions League, διότι σου θυμίζω την καλοκαιριάτικα έχασε το Super Cup από τον Όφη και έφερε 0-0 με τη Λεύση, την οποία ήταν πάρα πολύ καλύτερη και τότε στη Ρεβάνς. Είναι πολλά τα εκτός έδρας παιχνίδια για να έχουν να κάνουν τα αποτελέσματα αυτά μόνο με το Champions League. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Το γενικότερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ απλό. Η ΑΕΚ δεν μπορεί για την ώρα εκτός έδρας να πάρει τα ρίσκα που παίρνει στην Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν να κάνουν με την κατοχή της μπάλας, με την κίνησή της, με το πόσο γεμίζει την αντίπαλη περιοχή, με το πόσο επιτίθεται και όλα τα σχετικά. Είναι μια ομάδα εκτός έδρας αρκετά στατική και λίγο φοβισμένη. Γιατί πιθανότητα για την Λιβουπινέδα, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο εξάρτημα σε αυτή την μεσαία γραμμή, γιατί δεν τη αφήνει πάντα ο αντίπαλος να κάνει με την μπάλα ό,τι γουστάρει, όπως όταν παίζει εντός έδρας και κατά βάση οι ομάδες που αντιμετωπίζει την αντιμετωπίζουν και παθητικά. Αλλά και γιατί υπάρχει προφανώς και κόπωση από το Champions League, υπάρχει γενικά ένα ζητηματάκι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με το απλούστερο, δηλαδή με το ότι κάποια παιχνίδια οι παίκτες της ΑΕΚ θα προσεγγίζουν τελείως διαφορετικά. Άλλο είναι παίζω μπροστά στον κόσμο μου, τον οποίο θέλω να τον έχω ευχαριστημένο, άλλο είναι παίζω στο Champions League, το οποίο είναι μια μεγάλη βιτρίνα, και άλλο είναι παίζω στην Τρίπολη, παίζω στην Άδεια Λεωφόρο με την Δυτική Φυσιά. Είναι πρόβλημα προσαρμογής. Αλλά όπως και να έχει, δεν τυχαίο. Mm. Δεν τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη. Το κέρδισε πολύ εύκολα γιατί θέλει το μάτς πιο πολύ. Το κέρδισε με δύο γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ο Άρης είχε βρει ένα ΠΑΟΚ κομμάτι πειραματικό με μια δεκάδα που δεν είχε ξαναπέξει μαζί με τον Κώστα την αρχή κτλ. Με τον Ντάισον ξανά πίσω. Και ήταν και καλούτσικο στην αρχή. Αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ εύκολα. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πέναλτι από το ΒΑΡ. Αλλά πέναλτι, πέτυχε ένα δεύτερο γκολ με τον Ζήφκοβιτς που πάντα στην Τούμπα είναι καλός και νομίζω ότι σε μια τελετή έλαβε τέλος. Και είχαμε σήμερα και την ανατροπή της Καλαμάτας, όπως το είπα. Φοβερό αποτέλεσμα. Αν σκεφτείς ότι είναι μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είχε και τα ψυχολογικά της. Για αποβολές, για μπερδέματα, για μάτς που δεν της κάθισαν, για χαμένους βαθμούς. Πάει, παίρνει το παιχνίδι, είναι πολύ καλά.
3: Είναι και λίγο άτυχη.
4: Βεβαίως.
3: Που μετακομίζει είναι από εδώ και από εκεί όλη την ώρα.
4: Δεύτερη ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, αλλά αυτό φταίνει και λίγο αυτή, θέλω να πω. Δηλαδή,
3: ναι, εντάξει.
4: Συνεννόηση με το Δήμο έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα.
3: Οι παίκτες δεν φταίνε σε αυτό.
4: Σίγουρα. Και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ πιο ζωντανό παιχνίδι αυτό από το Κηφισιά Λεβαδιακό, το οποίο είδα συνολικά κανένα τέταρτο. Ευτυχώς είχε άλλα καλύτερα.
3: Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του. Το Αντώνη Καρπετόπουλου, να πω, έχει δίκιο φίλος, δικιά μου παράληψη. Δεν έχουμε Έλληνες μόνο στη Sporting, οι οποίοι ακόμα είναι στον πάγκο, δεν έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις. Ο τεχνικός Sporting παραμένει το 0-0. Είναι βασικός ο Κούτσια σε ακόμα ένα παιχνίδι, είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ξαναλέω, κουλούρια στο 58 λεπτό. Να δω λίγο αν έχει αλλάξει κάτι στο Ισπανικό. Α, έχει βάλει και δεύτερο γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτης, προηγείται 2-0 πλέον. Αυτά είναι τα ματσάκια που έχουμε σε εξέλιξη. Και για να μην το ξεχάσω, δύο πραγματάκια. Το ένα τώρα που το έχω πιο άμεσο. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος στην κορυφή μετά από

0: Τα κουμπάκια, όλα καλά, όλα καλά. Τι γίνεται?
1: Γενικά, όπως βλέπεις, υπάρχουν προβλήματα, ακόμη και στη σύνδεση.
0: Υπάρχουν. Υπάρχουν.
1: Εντάξει, δεύτερη απώλεια εκτός έδρας, 4 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό ΙΑΚ βρέθηκε. Δεν έχει εκτός έδρας νίκη. Εντάξει, δεν βάζω τη Λεύσκη, και εκεί δεν νίκησε δηλαδή, αλλά οκ, εκεί είναι διπλά παιχνίδια. Εδώ τώρα μιλάμε για βαθμούς, μιλάμε για δύο μάτς που πέρυσι τα είχε κερδίσει και τα δύο ΙΑΚ. Είχε πάρει 6 πόντους, φέτος παίρνει 2. Όλα αυτά δεν είναι και το καλύτερο. Νομίζω ότι σήμερα, σε σχέση με τον αγώνα της Κηφισιάς, με την Κηφισιά, δεν υπήρχε από την πλευρά της ΑΕΚ η ίδια προσέγγιση στο παιχνίδι, ούτε η ίδια νοοτροπία. Απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και καλή. Έτσι. Για λίγο διάστημα, δηλαδή, νομίζω το καλύτερο διάστημα της ΑΕΚ ήταν όταν έγιναν οι δύο αλλαγές. Βγήκε έξω Αριάγκα, ήρθε μέσα ο Μάγκερ και πιο κεντρικά και πήγε και ο Ζήνη δεξιά. Σε εκείνο το διάστημα η ΑΕΚ πήρε απόλυτα τον έλεγχο, αλλά δεν τον κράτησε και για πολλή ώρα, γιατί έφαγε και μια-δυο επιθέσεις από τον Αστέρα. Νομίζω πριν ήταν ο καλύτερος που έχει ΑΕΚ σήμερα. Και προφανώς λίγο φοβήθηκε. Στο τέλος βέβαια πήγαν οι δύο καλύτερες ευκαιρίες στον καλύτερο σκόρερ της ΑΕΚ, το Γιώβιτς, και περιέργως έχασε και τους δύο. Λέω περιέργως γιατί αν θυμηθούμε την γκολ έβαλε πέρυσι στην Τρίπολη και δούμε και την γκολ δεν έβαλε φέτος.
0: Και είναι και δεύτερο σερί παιχνίδι που χάνει γκολ που δεν είναι για να το
1: δεν
0: χάσει.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει να τα χάνει.
0: Και με τη Λάσκ αυτού που έχασε δηλαδή, απορώ.
1: Σωστό.
0: Πραγματικά πως το
1: έχασε. Σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αδικό. Αυτό στο δεύτερο λεπτό. Εντάξει. Μπορεί να είναι λίγο γκίνια. Συμβαίνει γιατί είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά όλα τα φόρ της ΑΕΚ. Τώρα είναι το δεύτερο μάτς που δεν σκοράρουν οι φόρ της ΑΕΚ. Μετά τη ΛΑΣΚ που σκόραρε ο Μαρίν, το είδαμε και σήμερα. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ μπορούσε να το κερδίσει. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολης, συμφωνώ, ο Αστέρας δικαιώταν τον βαθμό. Έπαιξε με πολύ έτσι. Το παίξε το παιχνίδι, να πούμε. Έκανε τις ευκαιρίες του κι αυτός. Εκμεταλλεύτηκε και το πολύ μεγάλο λάθος της ΑΕΚ, γιατί κακά τα ψέματα το γκολ της ΑΕΚ είναι δώρο. Βέβαια και το Αστέρα είναι αυτόν γκολ, αλλά είναι μια φάση πολύ επικίνδυνη. Αν περάσει μπάλα ή υπάρχουν από πίσω παίχτες της ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει πάει και από παίχτες της ΑΕΚ στα δίχτυα. Το γκολ του Αστέρα είναι 100% δώρο του Μουκουντή. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, παρότι και ο Αστέρας είχε τις δικές του. Που τις περισσότερες θέσεις του Μπρινιόλι. Νομίζω ότι οι αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς δεν βοήθησαν. Εντάξει, ο Αριάκα πιστεύω ένας λόγος που μπήκε μέσα είναι για να ακολουθεί λίγο και έξω από την περιοχή το σέντερφορ του Αστέρα. Αλλά στο κομμάτι της δημιουργίας στο γνωστό παιχνίδι της ΑΕΚ, δηλαδή που χτίζει τις επιθέσεις της σιγά σιγά από την άμυνα και ανεβαίνει, δεν μπορούσε να βοηθήσει και φάνηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι ίσως και η πρώτη έτσι, φορά που η ΑΕΚ δεν δημιουργεί κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία από το κεντρικό άξονα, αν το πρόσεξες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Για τον Κατσίνοβιτς, Κώστα, γιατί έχω την εντύπωση ότι επηρέασε λίγο και τον Πίλιο, ο οποίος Πίλιος με τον Κοϊτά πριν από 4 βράδια κάνανε φοβερά πράγματα.
1: Καλά, πριν από 4 βράδια όλοι όμως κάνανε φοβερά πράγματα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ δεν νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο... Πιο πολύ πρόβλημα νομίζω ήταν με τον Αριάκα εκεί πέρα, γιατί ήταν ένας παίκτης που δεν μπορούσε να συμμετέχει στο...
0: Στο γνωστό παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Στο γνωστό παιχνίδι της ΑΕΚ και αυτό έγινε πρόβλημα. Και γι' αυτό έγινε νομίζω και η αλλαγή νωρίς. Ο Κατσίνοβιτς είχε, όπως πάντα, είχε τις καλές του στιγμές, είχε και μια-δύο τελικές ενέργειες, ας πούμε, πολύ κακές. Θα μπορούσε να γίνει ακόμη και γκολ σε μια φάση τουλάχιστον, με μια πιο καλή εκτέλεση, ενώ σε πάσα ή μια πιο καλή επιλογή θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι. Okay, και

0: Εννοείται ότι μπορεί με τον Κοϊτά να ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτό που φάνηκε ήταν ότι ο Ρεάλ εκεί δεν κόλλησε και πάρα πολύ. Ναι. Να πω και την αλήθεια, εντάξει, ο Ζήνη στο κομμάτι του που είναι καλός, έκανε τις προσπάθειές του. Αλλά και ο Βάρκα όταν δεν παίζει, χάνει πράγματα η ΑΕΚ. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Σημασία έχει ότι χάθηκαν αυτοί οι δύο βαθμοί, αλλά απ' την άλλη είναι πολύ νωρίς. Οι τέσσερις πόντοι είναι πολύ, αλλά για το χρονικό σημείο που μιλάμε δεν νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διαφορά. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι ότι τώρα έχει άλλο ένα εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο και θα πρέπει εκεί να κάνει νίκη, γιατί αν δεν κάνει νίκη και εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα νωρίς και θα αρχίσει να γίνονται προβληματική η κατάσταση. Οπότε σαφώς και δεν έχει χαθεί τίποτα, σαφώς και είναι μια καλή ομάδα και φέτος, το έχει δείξει ήδη και στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να βρει τρόπο να επαναλάβει ό,τι έκανε πέρυσι στα περισσότερα εκτός έδρας μάτς.
1: Αυτά, Νίκο. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Τέχεια. Καλό ξημέρωμα στον Κώστα Κιτζόγλου. Και με τον Κώστα κλείσαμε για την ώρα. Θα συνεχίσουμε σχόλια και στην συνέχεια με Κώστα Νιάουλη. Όχι, δεν μένω. Τι να μείνω. Πόσες ώρες θα μείνω. Έχω και αύριο εκπομπή. Με Μουσουράκι. Θέλω μια όλης να μείνω, να ανοίξουμε και γραμμές. Θα κλείσω 8 ώρες εδώ μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της σημερινής Game Zone. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, με τις γραμμούλες μας, με Μανώλη Μισουράκη. Να μας πει και αυτός τι είδε στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο που το περιέγραψε. Α, η Ατλέτικο Μαδρίτης έστησε πάρτι μετά το πρώτο γκολ. Έβαλε και άλλο. 3-0 έληξε. 0-3. Στην έδρα της Real Sociedad. Και το Famalicão Sporting παραμένει εκεί το 0-0. Αυτό που ήθελα να πω, κάτσα να το πω γιατί ο Μιαούλης τώρα θα πέσετε εδώ να τον φάτε και δεν θα προλάβει. Να πω ότι η Team USA, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επικράτησαν με το εντυπωσιακό 97-79 της Γαλλίας στο τελικό του Βερολίνου και κατέκτησαν το 12ο χρυσό της ιστορίας τους σε παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Έτσι, επειδή στείλατε κάτι μηνύματα, τα έχω δει όλα, απλά δεν έχω προλάβει. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο 64, για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Στο 67 είμαστε τώρα, 0-0 το μάτς. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη. Μένει εδώ. Σχόλια, λίγα σχόλια ακόμη. Όχι δελτίο. Κώστας Μιαούλης και το λοιπόν. Να συνεχίσει με λίγα σχόλια ακόμη για την αγωνιστική και μετά να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε αύριο.

0: Sport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.

0: πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή, ακούγοντας τη λήξη ενός αγώνα, το κύπελο Ευρώπης προαθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Μπήκε στο πρόγραμμα 94,6, 4 λεπτά μετά τις 12. Πάμε συνέχεια με σχόλια με Ευαγγέλη Νερατζιά. Καλησπέρα, Ευαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Σε ένα εξωτερικό. Καλά, φιλαράκωση.
0: Εντάξει, εγώ μια χαρά θα ήμουν σήμερα. Να σου πω την αλήθεια. Εννοώ με τον αέρα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από νωρίς και βλέποντας διάφορους αντιπάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό τα πράγματα αυτή τη στιγμή πάνε αρκετά καλά. Πρώτα απ' όλα και το σημαντικότερο, γιατί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν και δικό του τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο ίδιος παράγει πολύ ποδόσφαιρο, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία για μένα είναι... έχει συμβεί πολύ γρήγορα όλο αυτό. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο, αλλά τα πάντα, Κώστα μου, έχουν να κάνουν με την ποιότητα. Εκεί είναι το α και το ω, είναι εκεί είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει εξήγηση για την μεγάλη άνοδο του Παναθηναϊκού φέτος και η εξήγηση είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ γεμάτη, με πάρα πολλές λύσεις και με παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στην αρχική δεκάδα αλλά και αυτοί που έρχονται από το πάγκο λόγω του βάθους που έχει δημιουργηθεί. Ήταν ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στον Πανετολικό τον έκανε μια χαψιά. Ένα μάτς το οποίο κυριάρχησε και πάλι, είχε τις γνωστές εντάσεις που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν επέτρεπε στον αντίπαλο να κρατήσει καθόλου την μπάλα στα δικά του πόδια. Ακόμα και στο πρώτο διάστημα του αγώνα που κάπως δυσκολεύτηκε μέχρι να ξεκλειδώσει αρχικά με το πρώτο γκολ την ομάδα του Πανετολικού. Ήταν μια ομάδα όμως που η ανάκτηση της μπάλας γινόταν σε χρόνο 0. Οι παίκτες του Πανετολικού δεν μπορούσαν να αλλάξουν ούτε 2-3 πάσες. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται συνεχώς στο επιθετικό του τρίτο, να κυκλοφορεί στα πέριξη περιοχής του αντιπάλου. Και να ανοίγει πάλι το παιχνίδι, τρομερό και αυτό που συμβαίνει με τον Ταμπόρδα με τις κεφαλιές. Είναι φοβερό και νομίζω ότι δεν είναι σύμπτωση. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολύ καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Έτσι. Και με αυτό το γκολ ξεκλειδώνει το παιχνίδι. Μετά, στη συνέχεια αυτού που έλεγα για την ποιότητα και για το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός, έρχεται αυτή η γκολάρα του Ναΐ που οφείλεται φυσικά στο τρομερό ποιοτικό ταλέντο και την αυτοπεποίθηση που έχει και ο Παναθηναϊκός έδωσε άλλη μια παράσταση μπροστά στο κοινό του πετυχαίνοντας 3 γκολ και νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσε να πετύχει και πολύ περισσότερα τέρματα. Είναι κάτι το οποίο παραλαμβάνεται, αν δει κανείς τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στις τελευταίες εβδομάδες δημιουργεί τουλάχιστον 20 τελικές και περισσότερες από 10 στην εστία του αντιπάλου, βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση, ελέγχει πολύ το παιχνίδι όπως έκανε και σήμερα με τον Πανετολικό. Ουσιαστικά ένα σούρθημα με στο οποίο ο Πένια χρειάστηκε έτσι να υδρώσει μέσα στο μάτς, τίποτα άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έχει μια ισορροπία και επιθετικά και αμυντικά. Ενώ και η μεσαία του γραμμή είδαμε ότι και σήμερα σε έναν άλλο σχηματισμό χωρίς τον Κάγκουα αλλά με τον Λούζα και τον Καμαρά τα πήγε μια χαρά. Και βέβαια ήρθε και ο Κάγκουα φρέσκος από τον πάγκο, έδωσε μια άλλη οντότητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο τελευταίο κομμάτι. Σε ατομικό επίπεδο ο Ουναΐ, όταν Μπόρδα λόγω του ότι άνοιξε το σκορ, ήταν ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και ο Τετέι που ήρθε από τον πάγκο και φαντάσου δηλαδή να ξεμπουκώσουν κάποια στιγμή και ο Ντέστρας με το Λιβάι που το τελευταίο διάστημα δημιουργούν καταστάσεις αλλά δεν μπορούν να βρουν το δρόμο προς τα δίκτυα για να βάλουν και αυτοί στο λογαριασμό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία είναι όμορφη στο μάτι, χαίρεσαι να τη βλέπεις, με έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο περιλαμβάνει κατά διαστήματα μέσα στο match pressing ψηλά στον αντίπαλο, εναλλαγές στις θέσεις και γενικά μια ομοιογένεια που το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, μοιάζει να είναι πολύ ιδανική ας πούμε για το χρονικό διάστημα στο οποίο βρισκόμαστε. Είχαμε και την επιστροφή του Τσάπρα, δεν έρχεται άλλη μια λύση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τώρα το μόνο που καλείται εκμεταλλευόμενος και τις γκέλες των αντιπάλων του είναι να κάνει και την νίκη με την Καλαμάτα ώστε να πάει με το απόλυτο στη διακοπή και ο χρόνος νομίζω ότι θα δουλεύει συνεχώς υπέρ του Νίστρουπου που οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι μπορεί να αμφισβητήθηκε το καλοκαίρι τότε με την Πάξη κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει βάλει την ταυτότητά του ήδη στον Παναθηναϊκό σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα και πέραν από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών έχει μεγάλο μερίδιο και ο ίδιος για το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από την ομάδα, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς πώς ήταν ο Παναθηναϊκός στο τέλος της περασμένης σεζόν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Να τρέξουμε λίγο και με τα σχόλια και να πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ που πήρε την νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη, στο μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ανάσανε βαθιά και γενικά φτιάχνει και ένα λίγο καλύτερο κλίμα. Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κώστα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει αυτό το μάτς. Το έπρεπε για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ πολύ πιο βαρύ σε σχέση με τον Άρη, μια και τα αποτελέσματα τους έμοιαζαν πριν από το μάτς. Επί χρόνια κατηγορούνταν η ομάδα του ΠΑΟΚ ότι σε αυτά, ειδικά τα μάτς με τον Άρη, όπου ο αντίπαλος πάρα τα βλέπει διαφορετικά για πολλούς και διάφορους λόγους, και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και από τις ανακοινώσεις που πάντα βγάζει κόντρα στον ΠΑΟΚ και όχι με άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ τα υποτιμούσε, ο ΠΑΟΚ δεν παρουσίαζε το ίδιο πάθος, την ίδια ένταση, την ίδια ορμή. Φέτος ήταν διαφορετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σύνθετο άμα το αναλύσουμε, αλλά ας μην τα αναλύσουμε σήμερα. Φέτος ήταν διαφορετικά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν και πράγματι αντιμετώπισαν ξεχωριστά αυτό το τοπικό παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε από την κάρτα που πήρε ο Κένι για ένα σκληρό μαρκάρισμα. Από όλες τις διεκδικήσεις, από όλες τις διαμαρτυρίες, από όλες τις λεπτομέρειες που σου δείχνουν ότι υπάρχει μια διαφορετική οπτική στην αντιμετώπιση ενός αγώνα. Τους βγήκε, κατάφεραν να κερδίσουν δίκαια και καθαρά. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που περίμεναν τον Άρη, και παρά τα όσα είπε ο Γρηγορίου που δεν ξέρω τι έβλεπε, μόνο ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλες ευκαιρίες σε μεταβάσεις. Το πολύ πολύ παράξενο και σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι είχαμε μια παρομοιότυπη φάση όπως στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα χέρι του Φαμπιάνο σε ένα σουτ του Τάισον, όπου ο ΒΑΡ όχι μόνο δεν βλέπει ότι υπάρχει χέρι, πάει μπάλα κόρνερ, επιτρέπει να εκτελεστεί το out, δεν καλεί το διαιτή. Νομίζω ότι πάει ΠΑΟΚ οφείλει και αυτή την εβδομάδα να ζητήσει ακριβώς τη συνομιλία για την εξέταση αυτής της φάσης. Είναι ένα πέναλτι το οποίο δεν μπορεί να μην έχει δοθεί. Πάλι από τον Φαμπιάνο που έχει κάνει 4 χέρια συνολικά σήμερα στο παιχνίδι και δεν έχει πάρει κίτρινη κάρτα. Αλλά είναι τόσο εξόφθαλμο το πώς βγαίνει το χέρι στην μπάλα και αποκρούει και τη στέλνει κόρνερ, και δεν ξέρω πώς ο ΠΑΟΚ πάλι εκτέλεσε out σε αυτή τη φάση. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι όπως την προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ απέδειξε το τι συνέβη στο Ολυμπιακό στάδιο με τον ΒΑΡ, τι έλεγε στον διαιτητή και τι έκαναν, έτσι θα κάνει και αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, αυτή η ασυνεννοησία, και να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει να παρουσιάζει το ίδιο πρόσωπο και στα επόμενα παιχνίδια, την ίδια ορμή, την ίδια ψυχική, δηλαδή να μην είναι πλέον φανερό ότι μιλάμε για πιο σκληρή ομάδα, έχοντας μέσα τον Κώστα, τον Ούγκρεσιτς, τον Γιάκιτς, που μπήκε στην πορεία του παιχνιδιού. Είπε ο προπονητής ότι δουλέψαμε παραπάνω αυτή την εβδομάδα και βγήκε. Έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Μετακινήσου λίγο αν θέλεις, Δημήτρη, για να ολοκληρώσεις. Δημήτρη, μας ακούς?
2: Ναι, κανονικά, ολοκλήρωσα.
0: Αν θες, κάνε μια επανάληψη μόνο το τελευταίο κομμάτι, γιατί σε χάσαμε σε εκείνο το σημείο.
2: Είπε ο προπονητής πως φάνηκε η δουλειά, γιατί είχε μια ολόκληρη εβδομάδα να ετοιμάσει το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα θα έχει αρκετές τέτοιες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ, αλλά και να διαχειριστεί ένα πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, μια και είναι εμφανές ότι έχει αρκετές λύσεις, αρκετές θέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.

0: Πάμε στο Σταύρο Χοντροθυμίου να το ευχηθούμε χρόνια πολλά κιόλας.
1: Να είσαι καλά Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χαίρετε σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Ήταν η μέρα γεμάτη, είχαμε πράγματα, νομίζω να το πάρουμε λίγο χρονικά. Σημαντική νίκη της Καλαμάτας και με τον τρόπο που ήρθε. Νομίζω ότι η Καλαμάτα γενικότερα μέχρι τώρα είχε παίξει καλύτερα από ό,τι έδειχνε η θέση της στον βαθμολογικό πίνακα και κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη. Όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, νομίζω ότι δεν μπήκε έτσι όπως θα έπρεπε, δεν λειτουργήσε το σύστημα του Νίκολα στην αρχή. Δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας, δεύτερη βαθμολογική απώλεια, αλλά δεν είναι νομίζω το ίδιο το παιχνίδι.
0: Σταύρο μου, να μου επιτρέψεις απλά να πω ένα πράγμα πάνω στην ΑΕΚ. Επειδή το έψαχνα τώρα πριν από λίγο, η ΑΕΚ έχει αυτή τη συμπεριφορά στα εκτός έδρας παιχνίδια με τους αντιπάλους, είτε τις περιφέρειες είτε με τις ομάδες της Αθήνας εκτός των μεγάλων, από το φινάλε της περσινής κανονικής περίοδου. Σου θυμίζω δηλαδή ότι έφερε 2-2 με το Βόλο, έφερε 2-2 με τον Ατρόμητο όταν τελείωνε η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος, και στο ίδιο μοτίβο συνεχίζει και φέτος. 1-1 με την Κηφισιά, 1-1 με την...
1: Απλά νομίζω ότι ήταν διαφορετικό το μάτς με την Κηφισιά και με το μάτς το σημερινό. Με την Κηφισιά να
0: απλά όμως δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό ότι με τον ίδιο προπονητή συμβαίνει το ίδιο πράγμα για τέταρτο παιχνίδι με τέτοιους
1: αντιπάλους. Ένα μοτίβο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Το οποίο έχει ξεκινήσει από την περσινή σεζόν.
1: Εγώ σου λέω, θεωρώ ότι το σημερινό μάτς δεν μπορώ να το πάρω μοιάζω με αυτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά, διότι ήταν διαφορετική παρουσία της ΑΕΚ, είδε όμως ίδιο το αποτέλεσμα, και αυτό όντως πρέπει να προβληματίσει τον Νίκολιτς και τους συνεργάτες του, διότι ναι μεν δημιούργησε φάσεις, είχε φάσεις για να βάλει γκολ, να πάει και την νίκη, αλλά δέχτηκε και φάσεις. Νομίζω ο Πρινιόλι, αν δεν είναι ο MVP της αναμέτρησης, είναι από τους καλύτερους. Είδαμε έναν Αστέρα να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, γιατί δεν παίζει μόνο η ΑΕΚ. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο καλό Αστέρα, αλλά η ΑΕΚ, ναι, το πριν και το μετά τα παιχνίδια του Champions League, πολλές φορές οι ομάδες το πληρώνουν. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένοι όσο θα έπρεπε. Δεν το ζήγησε σωστά το μάτς και ο Νίκολιτς. Πάντως είναι εικόνα που προβληματίζει. Και αν το συνδυάσουμε, όπως είπες, και με την απώλεια βαθμών στο τέταρτο παιχνίδι με την Κηφισιά, νομίζω ότι πρέπει λίγο να μελετήσουν την κατάσταση κάπως διαφορετικά και να δουν τι έφτιαξε. Διότι δεν είδαμε μια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές, δεν είδαμε μια ομάδα που ουσιαστικά, ξέρεις, είναι η δεύτερη, για να πεις ότι υπάρχει μια εξήγηση. Τρεις αλλαγές έγιναν επί της ουσίας νομίζω, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό.
0: Δεν ήταν.
1: Να σου πω την αλήθεια. Είδα το τέρμπι της Θεσσαλονίκης αρκετά προσεκτικά. Δεν ήταν ένα καλό μάτς. Ήταν ένα μάτς στο οποίο δεν είδαμε πολλά ωραία πράγματα. Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά και μέχρι νομίζω ότι η φάση του πέναλτι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να απειλήσει και φαίνεται ο Άρης να έχει λίγο, ξέρεις, και την ψυχολογία με το μέρος του. Έχει μπει στα πρώτα 10-15 λεπτά, έχει πιέσει, έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ στα καρέ του. Όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις. Βάζει τον πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Χάνει αμέσως μετά ο Άρης μια ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ κάνει 2-3 ακόμα. Μέσα στο δεκάλεπτο βάζει και το 2-0. Και νομίζω εκεί σχόλασε ο γάμος. Κώστα μου, ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είδαμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Και νομίζω ότι κανένας δεν πίστευε μετά το 2-0 ότι θα μπορούσε να γυρίσει η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρόνο, δεν ήταν και πάλι τίποτα φοβερό και τρομερό. Έβγαλε όμως μια πυγμή, έβγαλε έτσι ένα πάθος περισσότερο. Νομίζω ότι με αυτή την νίκη θα κερδίσει λίγο και σε αυτοπεποίθηση και λίγο θα ζεστάρει τον κόσμο του, γιατί γενικότερα υπήρχε εγκρίνια στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης νομίζω ότι βρίσκοντας τον ΠΑΟΚ σε τέτοια κατάσταση από τη στιγμή που δεν μπόρεσε ούτε σήμερα να κάνει την νίκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει μέσα στη χρονιά να βγει πάνω από τον συμπολίτη του. Νομίζω ότι και ο Άρης σήμερα ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Όσο για τον Παναθηναϊκό, παιχνίδι νομίζω ότι βελτιώνεται, νομίζω ότι βρίσκει τους τρόπους και να αναπτύσσεται και να βγάζει φάσεις και να τις βγάζει τις φάσεις πιο, πώς να το πούμε τώρα, πιο αβίαστα. Όχι με σέντρες, όχι με πολύ ζόρι, αλλά με πιο εύκολο τρόπο να δείχνει μάλλον ο τρόπος πιο εύκολος. Φαίνεται ότι οι παίκτες του Μίσου που έχουν καταλάβει λίγο πολύ τι κάνουν. Σήμερα άλλαξε και το σύστημα, έπαιξε με έναν καθαρόιμο, επιθετικό, είχε τον Μάη πίσω και πάλι όμως βρήκε τον τρόπο να αναπτυχθεί σωστά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, εκτός ότι χτίζει αυτοπεποίθηση, αρχίζει και ο κόσμος να αγκαλιάζει περισσότερο αυτή την ομάδα. Μια ομάδα που θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με αρκετή γκρίνια και με όχι καλές εμφανίσεις, αλλά πετύχε τις προκρίσεις και έφτασε σε αυτό το σημείο σήμερα να είναι αίτητο μετά από τόσα παιχνίδια και να δείχνει ότι η διακοπή που είναι ίσως να μην τον βολεύει κιόλας. Έχει βέβαια δύο παιχνίδια τώρα μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τον τρόπο και να μαθαίνει το ποδόσφαιρο που θέλει τον Ίστρουπ και να χτίζει αυτοπεποίθηση και να διώχνει από πάνω του, ξέρεις, και αυτήν την γκρίνια και την κακοδαιμονία που τον κυνηγούσε τα προηγούμενα χρόνια λόγω των πολλών ετών που είναι μακριά από το πρωτάθλημα. Έδειξε σήμερα ότι, μάλλον σήμερα ήταν από τις λίγες φορές, και να το πω πιο σωστά, παιχνίδι το χτίζει αυτό περισσότερο, που δεν καρδιοχτύπησε. Διότι ακόμα και όταν κέρδισε τα πρώτα παιχνίδια, θυμάσαι ότι υπήρχαν κάποια διαστήματα του παιχνιδιού του που έμενε πίσω, που δεχόταν πίεση, που καρδιοχτυπούσαν οι φίλοι του. Σήμερα νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν καρδιοχτύπησαν καθόλου και αυτό είναι ένα ακόμα όφελο για την ομάδα του Νίστρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον Σταύρο, στον οποίο και χρόνια πολλά και σε όλου του Σταύρου. Και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο. Μια δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με αρνητικό αποτέλεσμα. Εντάξει, μεσολάβησε και το κύπελλο, αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα που ξεκίνησε καλά για τον Άρη, στα δύο πρώτα τεστ τα πράγματα πήγαν πολύ ανάποδα. Αλέξη μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, γεια σου Κώστα, γεια σου. Ναι, δύο νίκες στο ξεκίνημα, στα δύο ντέρμπι, δύο ήττες. Όταν άρχισαν τα δύσκολα παιχνίδια, ο Άρης γνώρισε σε άριθμες ήττες, βέβαια διαφορετικά παιχνίδια νομίζω, άλλο το μάτς με την ΑΕΚ εκεί που Άρης ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από το 60 και μετά ήταν πολύ κακός. Άλλο το μάτς σήμερα, νομίζω ότι ο Άρης στα σημεία ιτήθηκε σήμερα, δεν ήταν δηλαδή τόσο κακός, χειρότερος από τον ΠΑΟΚ στο μάτς για να πεις ότι έχασε με κατεβασμένα χέρια. Μέχρι το 30, μέχρι το 32 όταν έγινε το πέναλτι από τον Φαβιάνο, νομίζω ότι έλεγχε απόλυτα το μάτς, αυτό και τις ευκαιρίες και τη μεγάλη ευκαιρία μου τον κατεφέρε. Το σχήμα με τρεις χαφ του Γρηγορίου νομίζω λειτουργήσε στο διάστημα εκείνο και την κυκλοφορία της μπάλας. Έφτανε στην περιοχή του ΠΑΟΚ, έκανε τις ευκαιρίες του, δεν έβαλε κάποιο γκολ. Γίνεται αυτό το πέναλτι, το 1-0, και εκεί που πάει λίγο να δει τι γίνεται το γκρουπ, έρχεται αυτό το πραγματικά πεδαριώδες λάθος του Μπασίρου, να κουβαλήσει την μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες, να τη χάσει, να μην κάνει φάουλ για να σταματήσει την αντεπίθεση, να γίνει το 2-0, και εκεί μετά ο Άρης κινδύνευσε να έχει και ένα τρίτο τέρμα, είναι η αλήθεια. Στο πελαγουμένος πια και σοκαρισμένος και από το δεύτερο γκολ, πάει στην ανάπαυλα με δύο γκολ, έχοντας και φοβερά παράπονα στο 0-0 από δύο φάσεις τις οποίες σχολίασε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ξέδωσε ανακοίνωση μέσα από τα social media στο Instagram στην ανάπαυλα η Παϊάρης για το μαρκάρισμα του Δαφίνη πάνω στο Ράτιτς και για τη δεύτερη κάρτα που θεωρεί ότι δεν δόθηκε στον Κένι για μαρκάρισμα πάνω, για τράβημα πάνω στο Γιαννιώτα. Δύο φάσεις που εάν η μία δινόταν δεύτερη κάρτα θα μιλούσαμε για αριθμητικό πλεονέκτημα και ενώ το σκορ θα ήταν στο 0-0 και φυσικά θα μιλούσαμε ήταν στο 0-0 και φυσικά θα μιλούσαμε και για άλλο παιχνίδι. Εντάξει, αυτό το πρόβλημα όταν πας με 2-0 ήδη ίσως το σκορ Κώστα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γυρίσεις μάτσι Τούμπα. Αυτό το ξέρουμε. Ο Άρης το προσπάθησε. Ο Γρηγορίου τον Μάνου Γκαρθία στο δεύτερο ημίχρονο να ελέγξει την κυκλοφορία, να έχει δηλαδή ένα καλό χειριστή, άλλαξε ασμένος από τον κόλ που σημείωσε στην Τρίπολη, προσπάθησε, είχε κανένα δύο ευκαιρίες για να ξαναμπεί στο μάτς, δεν μπόρεσε να μπει στο μάτς και κάπου εκεί νομίζω τελείωσε και το παιχνίδι. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έκανε μια δεύτερη σερίητα σε ντέρμπι και έχει και την ισοπαλία μεσοβδόματα στο μάτι Κυπέλλου. Πράγμα που σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, πάει με μια μεγαλύτερη πίεση για το αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι ο Άρης θέλει να ψάξει να επανέλθει τις νίκες κόντρα στον Ηρακλή και μαζί να κερδίσει και την ηρεμία του, να πάει στη διακοπή των τριών εβδομάδων έχοντας 9 βαθμούς που με τα δύο ντέρμπι σε 5 παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οκ, δεν τη λες και κακή συντομιδή για μια καινούργια ομάδα, για να δει τι μπορεί να φτιάξει ο Γρηγορίος στο διάστημα αυτών των τριών εβδομάδων, έχοντας πια όλους τους παίκτες και τους καινούριους, συγκράτη τον Μπρούμα για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, στη διάθεσή του. Να προσπαθήσει να τα βάλει κάτω, να δει τι δεν έχει πάει καλά, τι πρέπει να αλλάξει, να αποκτήσει η ομάδα μια μεγαλύτερη συνοχή, μια αγωνιστική ταυτότητα και να πάει με ένα πιο βατό πρόγραμμα στη συνέχεια για να κυνηγήσει περισσότερους βαθμούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Καλό ξημέρωμα. Συνεχίζουμε με σχόλια και πάμε στον Κώστα Ψάρα, με τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει μια κουβέντα.
3: Για πες, μια θα σε βοηθήσω, Κώστα.
0: Μου είχες κάνει για την ΑΕΚ και σου είπα ότι είμαστε λίγοι.
3: Εκτός αέρα.
0: Ναι, εκτός αέρα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν η γνώμη σου είναι αυτή ότι τέλος πάντων παίζει και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα παίζει, αλλά...
3: Κοίτα, σίγουρα παίζει, αλλά εδώ τώρα η συνθήκη ήταν Τρίτη Κυριακή. Δεν μπορεί να βάλει.
0: Απόσταση.
3: Ναι, υπάρχει.
0: Όχι,
3: δεν
0: βάζω την κόπωση. Πρόσεξε. Απλά είναι λίγοι αριθμητικά. Τουλάχιστον σίγουρα με τον τρόπο που του υπολογίζει, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Νίκολης.
3: Κοίτα, το ακούω. Το ακούω και προφανώς. Σήμερα κιόλας έχουμε όλοι και την απορία ότι έγιναν τρεις αλλαγές, δεν έγιναν πέντε. Υπήρχαν παίχτες που θεωρητικά λες ότι θα μπορούσαν να δώσουν λύση σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ βγάζει νομίζω στα εκτός έδρας παιχνίδια ότι της λείπει το κίνητρο, σαν να της λείπει το κίνητρο της εξέδρας. Τι σχέση είχε η ΑΕΚ με τον Ηρακλή? Λέγαμε εκεί ότι δεν είναι έτοιμος ο Ηρακλής. Τι σχέση είχε η ΑΕΚ με τον Άρη? Καμία. Με δεν βάζω τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι άλλη πίστα και τι σχέση έχει στα δύο εκτός έδρας μάτς. Άσε το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε και τα δύο να τα έχει πάρει ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα το αφήνουμε απ' έξω. Να μείνουμε στην εικόνα.
0: Στην εικόνα, ναι.
3: Η εικόνα της, η έντασή της, ο τρόπος με τον οποίο δεν πηγαίνει να πιέσει, να πνίξει τον αντίπαλο. Ναι και οι αντίπαλοι την έχουν μάθει, ναι και οι αντίπαλοι δεν παίρνουν ρίσκα. Αλλά υπήρχαν φάσεις που ο Αστέρας κάταγε την μπάλα στην άμυνά του. Δεν ένιωθε ότι σε πνίγει ΑΕΚ με την πίεσή της. Κάθε άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα το οποίο έχει να διαχειριστεί ο Νίκολης. Δηλαδή πόσοι παίχτες θα είναι όσο γίνεται σε όλα τα μάτς, δεν μπορεί να είναι σε όλα, αλλά στα περισσότερα μάτς στο ίδιο επίπεδο κινήτρου. Όχι, εγώ λέω ότι δεν ήταν κουρασμένοι. Δεν μου έβγαλε κούραση. Ότι μοιάζει σαν να της λείπει το κίνητρο. Παρότι είχε και τον κόσμο μαζί της σήμερα, σε κανένα σημείο του αγώνα δεν σε έπεισε. Αυτό ήταν το βασικό για την ΑΕΚ.
0: Το πρόβλημα μετά εκτός έχει ξεκινήσει, το είπα και στο Σταύρο, έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Δηλαδή, αν θυμάσαι με Βόλο.
3: Ναι, σωστά.
0: Και Ατρόμητο έκανε δύο στραβοτιμονιές που θα μπορούσαν να τις έχουν κοστίσει πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει μπει με τεράστιο αβαντάζ απλήρως, το οποίο δεν θα χρειαζόταν καν να κερδίσει τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είχαν πάει τα αποτέλεσμα. Θα μου πεις, θα κερδίσει σίγουρα στο Καρασκάκη, αλλά θα πήγαινε με άλλο μαξιλάρι, ρε παιδί μου. Άλλο να είχε μπει με τους 2 και 3 βαθμούς που μπήκε. Κι άλλο να έχει, ξέρω εγώ, 5 και 6 μπαίνοντας στα play-off.
3: Σωστά. Πάντως, απλά να θυμίσω εγώ το εξής. Πέρυσι.
0: Μάλλον θα είχε 6 και 7 αν δεν είχε κάνει τις δύο γκέλες. Δηλαδή θα ήταν στους 6 από τον έναν και στους 7 από τον άλλον αν είχε πάρει τα δύο παιχνίδια στο Βόλο και στο Περιστέρι. Και μάλιστα στο Περιστέρι το γύρισε το μας. Προηγήθηκε 2-1.
3: Σωστά. Απλά εγώ να θυμίσω το εξής. Γιατί καλά τα λέμε ότι και πέρυσι ΑΕΚ την αντίστοιχη περίοδο. Δεν ήταν έτοιμη, δεν έπαιζε, δεν ήταν μάλλον όσο σταθερή αποδείχθηκε στο υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν. Νομίζω ότι είναι μια ίδια συνθήκη και εγώ λέω ότι είναι καλό για την ΑΕΚ. Της κάνει καλό ότι μέσα από αυτή την εικόνα, μέσα από αυτή την εικόνα δεν έρχεται και το αποτέλεσμα να το θολώσει. Κάνει καλό στον Νίκολιτς. Για να μπορέσει να φέρει πιο γρήγορα την ισορροπία που έφερε και πέρυσι στην ομάδα. Να είναι σε όλα τα μάτς πάνω από 7 και να μην τη βλέπουμε σε ένα μάτς στο 9 και σε ένα μάτς στο 5. Να τη βλέπουμε από το 7 και πάνω. Γιατί έτσι παίρνεις πρωτάθλημα όταν είσαι σε όλα τα μάτς από ένα επίπεδο και πάνω. Προφανώς και θα μπορούσε να το πάρει το μάτς ΑΕΚ. Προφανώς όμως ο Αστέρας έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει αυτό το προβάδισμα στο παιχνίδι. Και εγώ βάζω άλλη μία παράμετρο στην κουβέντα για να κλείσω με την ΑΕΚ. Την παράμετρο Μπρινιόλι. Οι τερματοφύλακες. Ειδικά όταν είναι τερματοφύλακες, οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαρο νούμερο 2 από τη μέρα που έχουν αποκτηθεί, αλλά ακόμα και αυτοί. Αυτή την ευκαιρία περιμένουν. Και εγώ λέω ότι ο Μπρινιόλι την έχει πάρει για τα καλά την ευκαιρία. Και θα βάλει δύσκολα στον εξαιρετικό Στρακώσα όταν θα επιστρέψει. Αν είχε και περισσότερα μάτς, θα το έλεγα και με μεγαλύτερη βεβαιότητα, αν συνεχίσει έτσι. Αλλά και στα δύο μάτς ο Μπρινιόλι είναι κομβικός, είναι καθοριστικός. Ναι, σε αυτό δεν ήρθε νίκη, θα μέτραγε πολύ περισσότερο, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα, έκανε τα πάντα για να έρθει νίκη. Και είναι πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση ο Μπρινιόλι και δεν είναι εύκολο για τον δεύτερο τερματοφύλακα να το κάνει. Από τα υπόλοιπα, λίγο για ντέρμπι Θεσσαλονίκης, εγώ θα πω ότι για τον Άρη το πρόβλημα που μου μοιάζει είναι πρόβλημα συνοχής. Έχει ποιότητα, έχει καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει χτίσει χαρακτήρα. Η κατάρρευσή του μετά τον γκολ και για το διάστημα μέχρι να συνέρθει όταν μπήκε στα αποδυτήρια είναι σοκαριστικό, γιατί στα πρώτα 25-26 λεπτά είναι σαν να είναι μόνο Άρης στο γήπεδο. Από τη στιγμή που δέχεται τον γκολ όμως καταραίει. Δέχτηκε και δεύτερο, οπότε έγινε πολύ πιο δύσκολη συνθήκη. Κάποια στιγμή το βρήκε και αυτό φαίνεται ότι έχει λύσεις. Το βρήκε μέσα στο ματς. Προφανώς θα ήθελε το μωρόν προδιετίας να του δίνει λύση, να μπορέσει να σκοράρει. Έκανε πολύ ωραία κίνηση. Αν σκόραρε εκεί θα είχαμε πάλι ντέρμπι. Για τον ΠΑΟΚ εγώ λέω ότι είναι η νίκη της χρονιάς. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αλλά είναι μια νίκη, επειδή είναι και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σε κατάσταση που έτσι κι αλλιώς σε κρίση παραμένει ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να δώσει λίγο ηρεμία. Αν έρθουν και δύο ακόμα θετικά αποτελέσματα, κύπελο, πρωτάθλημα, να πάει σε μια διακοπή χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλη εσωστρέφεια. Θα υπάρχει, αλλά τόσο μεγάλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι αν σήμερα δεν ερχόταν η νίκη, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική νίκη. Ο ΠΑΟΚ, έχω ξαναπεί, μια χαρά ποιότητα έχει. Δεν τον βγάζει κανένας από το πρωτάθλημα, όσο και αν οι φίλοι του φαντάζονται ότι πώς να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα φέτος. Τελευταίο, τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούσα να σκεφτώ όση ώρα ήταν να βγούμε στον αέρα. Από πότε θυμάμαι τον Παναθηναϊκό τόσο κυριαρχικό σε μάτς, για τόσο μεγάλο διάστημα. Αποκλείεται να είναι πέρσι. Εγώ υποθέτω, δεν το θυμάμαι, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να είναι στην τελευταία σεζόν του Γιωβάνοβιτς, σε εκείνο το πρώτο εξάμηνο που υπήρχαν μάτς με 3, με 4-0 μέχρι να έρθουν και τα ευρωπαϊκά. Νομίζω από τότε έχω να θυμηθώ τον Παναθηναϊκό τόσο κυριαρχικό. Προφανώς δεν είναι καμία απόδειξη ότι αυτό σημαίνει ότι θα πάει περίπατο. Θα κάνει περίπατο. Καμία απόδειξη δεν υπάρχει. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Αλλά το ότι έχει τόσους ποιοτικούς παίχτες που όποιος και να έρθει από τον πάγκο. Σήμερα πιστεύω ότι οι φίλοι του, όταν είδαν ότι ο Κάγκουα δεν είναι στην ενδεκάδα, γιατί ο Κάγκουα είναι η αφετηρία των καλών εμφανίσεων του Παναθηναϊκού. Συνδυάζεται με την αφετηρία των καλών εμφανίσεων, γιατί στην Ευρώπη θυμίζω δεν έπαιζε. Νομίζω ότι πολλοί είπανε όχι. Κι όμως, ο Λουζά είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, το έδειξε σήμερα όταν ένιωσε βασικός πόσο διαφορετικός είναι από όταν έρχεται στον πάγκο. Προφανώς η ποιότητα του να είναι δεδομένη, το έδειξε στο δεύτερο γκολ. Έχει λύσεις για να αλλάζει πράγματα μέσα στο ματ. Δεν θυμάμαι πολλές ομάδες να αλλάζουν τόσα πράγματα. Να φεύγει ο ένας, να πηγαίνει εξτρέμ, να πηγαίνει να αλλάζει το 4-2-3-1, να το κάνει 4-4-2, με δύο σεντερφόρ, με τρία σεντερφόρ μέσα στην ενδεκάδα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ κομβική, αποδεικνύεται πάρα πολύ κομβική η πρόκριση στην Ευρώπη, πως έφτιαξε την ψυχολογία όλου του οργανισμού. Και προφανώς το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να το κρατήσει και να κρατήσει και τον κόσμο που σιγά σιγά επιστρέφει και νιώθει καλά στο γήπεδο. Δεν υπάρχει η αγωνία, η μύρλα, η γκρίνια, υπάρχει μία χαρά για αυτό το οποίο βλέπει. Mm-hmm. Καμία απόδειξη για τη συνέχεια, θα να λέω, μία πολύ καλή ένδειξη για τη δουλειά και φαίνεται κυρίως για το ποιοτικό ρόστερ.
0: Ότι σταδιακά και με αυτό θα ανοίξω και την κουβέντα με τον Μιχάλη Τσοχό. Να σε ευχαριστήσω, Κωστή μου, πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Επειδή ήταν στο γήπεδο και έκανε το παιχνίδι, ότι σιγά σιγά περνάει σε περισσότερο κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό το απαραίτητο συστατικό της συσπήρωσης, θα πω, γιατί στην ΑΕΚ το βιώσαμε και πέρυσι σε μεγάλο βαθμό και φαίνεται σιγά σιγά να χτίζει μια τέτοια ανάλογη δίψα και πίστη και ο Παναθηναϊκός στο δικό του στρατόπεδο φέτος, τουλάχιστον το κομμάτι των οπαδών, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες. Καλησπέρα, Μιχάλη μου.
4: Καλησπέρα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Αυτό ενδεχομένως και να είναι το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να
0: σε πιστεύουν οι δικοί σου.
4: ναι, χωρίς να σε πιστεύουν οι δικοί σου φίλοι ή και χωρίς να έχεις τη στήριξή τους, γιατί προφανώς θα έρθουν και στραβές βραδιές, αλλά άμα έχεις δημιουργήσει το δέσιμο και την εμπιστοσύνη με τον κόσμο σου, ακόμα και σε αυτές τις στραβές βραδιές, και μπορεί να σε βοηθήσει ή και μπορεί να σε στηρίξει ή και μπορεί να σε στηρίξει να τις ξεπεράσεις, να κάνεις κακές εμφανίσεις αλλά να πάρεις αποτελέσματα, γιατί θα σε σπρώχνει ο κόσμος, είναι πολύ απαραίτητο συστατικό. Κατά τα άλλα όμως, η απόψινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι μια εμφάνιση επιδείξεων, πολλών επιδείξεων. Πρώτα, επίδειξη του βάθους του ρόστερ, και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο, μπορούσα να το φανταστούμε από αυτά, από το βιογραφικό αρκετών από των ποδοσφαιριστών που έρθαν στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ ποιοτική, αλλά έχουμε εδώ να κάνουμε και με εμφάνιση προσωπικότητων. Δεν είναι εύκολο να είσαι ο κεντρικός χαφ ή το δεκάρι, να μπαίνεις για πρώτη φορά βασικό σε μια ομάδα, αυτή η ομάδα να αλλάζει τη διάταξή της τη μέρα που εσύ παίζεις για πρώτη φορά βασικός και να είσαι αυτός που ρυθμίζει τα πάντα, και αναφέρομαι στο Λουζά και τον Ναΐ, οι οποίοι έπαιξαν για πρώτη φορά βασικοί σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, άλλαξε η διάταξη για να παίξουν αυτή η βασική, και δεν είναι μια απλή αλλαγή, δεν είναι ένα 4-3-3 που έγινε 4-2-3-1, είναι ένα 4-4-2 που έγινε 4-2-3-1. Αυτοί να αναλαμβάνουν όλο το παιχνίδι, ο ένας ως deep line playmaker, ο Λουζά, και ο άλλος ως ο τελικός δημιουργός ή και ο τελικός εκτελεστής. Είναι σπουδαίο αυτό να γίνεται σε ένα μάτς, στο πρώτο μάτς, σαν να συμβαίνει μήνες, σαν να μην είναι η πρώτη φορά που αυτό εμφανίστηκε στο χορτάρι. Αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά στις προπονήσεις και δείχνει και την αυτοπεποίθηση που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αλλά και την προσωπικότητα που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να έχεις και προσωπικότητα για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ. Ένας πολύ καλός επιθετικός όπως ο Ραστόντερ δεν έπαιξε ούτε λεπτό, για αγωνίστηκαν τρεις άλλοι σεντερφόρ στο μάτς. Ο Κάγκο μπήκε ως αλλαγή. Και είδαμε ακόμα και ως αλλαγή πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά πια γίνεται πολύ κυριαρχικός στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντίνο αρχίζει και εξηγεί γιατί δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια για την απόκτησή του, διότι πια είναι πολύ ουσιαστικός και είναι και τακτικά απόλυτα συνεπής, που αυτό σπανίζει στα εκτρέμ, να είναι τόσο καλός ανασταλτικά, ενώ μπορεί να είναι πάρα πολύ καθοριστικός και δημιουργικά. Γενικά είναι μια βραδιά που για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν μόνο κέρδη. Φυσικά ξανά γκολο τα μπόρδα. Έχει ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, αύριο θα κάνει μαγνητική. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό για το παιδί, γιατί είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Γενικά ο Παναθηναϊκός προφανέστατα είναι νωρίς, προφανέστατα έχει ακόμα πολύ δρόμο, προφανέστατα θα έρθουν σκαμπανεβάσματα. Μην τα λέμε όλα αυτά, τα κλισέ ισχύουν 100%. Αλλά πολύ νωρίς βρίσκει σημεία, βρίσκει ιδέες, βρίσκει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, βρίσκει πρωταγωνιστές, βρίσκει προσωπικότητες. Πραγματικά πάρα πολύ νωρίς. Τα βρίσκει όλα αυτά Σεπτέμβρη μήνα, μια ομάδα που είναι με καινούριο προπονητή και με πάρα πολλούς νέους παίχτες στην εντεκάδα. Αμέσως αν δει κανείς σήμερα ποιοι ξεκίνησαν, με εξαίρεση τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια και τον Αντίνο που ήρθε Γενάρη, ακόμα και ο Ντέσσερς μεταγραφή είναι. Πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου, που έπαιξε φέτος βασικός. Αν βρίσκει τόσο νωρίς τέτοια πράγματα, μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον. Προφανώς δεν έχω δει τα υπόλοιπα σημερινά καλά. Έχω χαζέψει λίγο την ΑΕΚ, αλλά από το κινητό στο γήπεδο, οπότε δεν μπορεί να έχω και πολύ μεγάλη άποψη. Λέω όμως ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν κέρδισε δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας μάτς. Είναι κάτι που δεν το περίμενα να συμβεί καθόλου. Αντίθετα, συμφωνώ πολύ με τον Κώστα. Οι μεταγραφές που έκανε τώρα στο τέλος ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχω δει το μάτς, λέω ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο μάτς, λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις πολύ καλές μεταγραφές τώρα στο φινάλε της σεζόν, και είναι λάθος να τον υποτιμούν ακόμα και οι ίδιοι φίλοι του ότι είναι μια ομάδα που είναι εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Εγώ νομίζω ότι λίγο χρόνο και λίγο ηρεμία χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και μπορεί να μας δείξει κάλλιστα ότι θα είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Με τον Μιχάλη κλείσαμε τον κύκλο των σχολείων. Νομίζω ότι κάναμε όσο συντομότερα μπορούσαμε, γιατί μπήκαμε 4 λεπτά μετά τις 12. Σε 34 λεπτά ακούσαμε 5 ή 6 συναδέλφους, χάρη μου. Έχασα και το μέτρημα. 6. Γιατί βγάλαμε και τον Αλέξη. Οπότε, κάνει τώρα το break ο Χάρης και αμέσως μετά πάμε για να ανοίξουμε τις γραμμές στο 2195-79-283-4-5. Ξεκινάτε, παίρνετε τηλέφωνο, να κάνουμε το break και σε πολύ λίγο είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάσουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Κάθε την παλιά ο Σιλβέστρο δεν μπορεί. Πάλι ο Μέση 1-1. Τρομερό γκολ του Μέση στο 20 λεπτό, 1-1. Ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη κάνει το 1-1 για την Μπαρσελόνα. Άφησε ο Τσάβη, πολύ ωραία. Μιλίτο, πανεβαίνει. Μέση, η παλιά του είναι καταπληκτική. Παράλληλα η σέντρα, διώχνουν οι της Arsenal, δεν έχει φύγει φάση. Τελειώνει εδώ το 2-1 από τον Μέση. Στο 36 η άμυνα της Arsenal έδιωξε, αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει και πάλι, όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Σιλβέστρ. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ο Μέση να κάνει το 2-1. Ο Μέση τώρα όμως απέναντι το 3-1 το κάνει με έναν μαγικό τρόπο. Ένα γκολ όνειρο από τον Μέση. Ένα πρώτο ημίχρονο πραγματικά υψηλής ποδοσφαιρικής παράστασης από αυτόν τον μικρό σώμα Αργεντινό. Τσάβη, πέρασε πολύ ωραία. Θα κόψει την μπάλα, δεν υπάρχει offside εδώ. Μέση πάει για το 4-1. Κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα πάνω στον Αλμούνια. Το σουτ 4-1. Καρέ από τον Λιονέλ Μέση. Ό,τι θέλει κάνει απόψε και φτάνει στο 4-1.

0: Μπήκα στο FM 94,6, 42 λεπτά μετά τις 12, 18 πριν από τη μία, αν προτιμάτε. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές εδώ με Χάρη Στόλου στον ήχο, Κοσμιώδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα. Χαμήλωσε τελείως και άκουσε με μόνο από το τηλέφωνο.
1: Περίμενε, γιατί δεν έχω το μάθημα, να το στόπισε ένα λεπτό. Ακούγομαι καλά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε ένα σχόλιο για το ποδόσφαιρο γρήγορα. Έχω πει, το έχω πει και σένα επανειλημμένος, ότι παιδιά, όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο. Φαίνεται απλώς από χρονιά σε χρονιά κάποια το παίρνει. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός κάτι θα μπορεί να το πάρει φέτος. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Όχι, μια χαρά δεν είναι. Δηλαδή σε σχέση με τις άλλες. Όχι ότι είναι πολύ καλύτερος. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Να, η ΑΕΚ πέρσι το πήρε, φέτος μπορεί να είναι χειρότερη. Πρόπερσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, μετά είναι χειρότερη. Το πήρε ο Ολυμπιακός, μετά την επόμενη ήταν χειρότερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει μια ομάδα όπως υπήρχε ο Ολυμπιακός κάποτε που πήρε 20 πρωταθλήματα σε 22 χρόνια. Βέβαια εκεί υπήρχαν κι άλλα, έτσι. Αλλά έστω ότι είχε ξεφύγει, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει μια ομάδα που να έχει επενδύσει, ας πούμε, και να ξεφύγει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Και είναι αλλά λόγω στη συγκυρία, τον προπονητή, πώς θα δέσει η ομάδα, λίγο και η διαιτησία. Και γι' αυτό πιστεύω ο Παναθηναϊκός στατιστικά θα πάρει πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Πώς συμφωνώ, ρε φίλε, δηλαδή τι είναι. Το αφήσικο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή
1: η δεύτερη
0: ομάδα που χώρα σε πρωταθλήματα να είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Δεν είναι λογικό.
1: Ναι, αλλά
0: πρώτα. Τι χρειάζεται να με ρωτήσει, δηλαδή τι με ρωτάς για το αν είναι λογικό.
1: Δεν είναι λογικό. Είναι λογικό μεν, γιατί κάποτε απήγε τώρα όμως τα τελευταία 8 χρόνια. Και η ΑΕΚ πόσα χρόνια ήταν χωρίς πρωτάθλημα.
0: Είχε 24. Ούτε για την ΑΕΚ ήταν λογικό, αλλά είχε πέρασει πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Το άκουσα από το 85.
1: Το βλέπεις. Να, αυτό σου λέω. Αλλά γιατί ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει, ρε παιδάκι μου. Είχε κάνει επενδύσεις, έφερνε παιχταράδες. Απλώς είχε και τη διατησία, και μην τα λέμε όλα, έτσι. Αλλά μετά η διατησία έστρωσε αυτό εδώ και 8 χρόνια. Τότε με Σαββίδη και Αλαφούζο που έστρωσε η διατησία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έστρωσε. Δεν ευνοείται μια ομάδα δηλαδή τώρα, κατάλαβες τι θέλω να πω. Και ο Ολυμπιακός έπεσε επίπεδο, από εκεί που ήταν επίπεδο Champions League, τώρα είναι επίπεδο κόφερ, όλες είναι επίπεδο κόφερ. Άρα λογικά όλες θα παίρνουν πρωταθλήματα. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει, τότε με τον Γιωβάνοβιτς ας πούμε, μπορούσε να το έχει πάρει. Είναι και θέμα συγκυρίες, είναι και θέμα η χημεία προς τα κάτω. Εγώ πιστεύω στατιστικά να το δεις στα επόμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάνω στον μπάσκετ τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι καθόλου τον Άρη.
0: Δεν έχω δει τίποτα, φίλε. Λοιπόν, από πάση μέρα, σαν να βλέπω ο μάτς προετοιμασίας. Τώρα που καλά-καλά οι ομάδες δεν παίζουν οι μισοί.
1: Κώστα, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν, να σας πω.
0: Εντάξει, στοιχεία υπάρχουν, ρε φίλε. Τώρα, αλλά από εκεί δεν το έχω κάνει.
1: Όταν παίρνει μια ομάδα με Ευρωλίγκα, Eurocup και τη ρίχνει 20 πόντους και επικρατεί κατά κράτος. Κατά κράτος με στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Άρης σήμερα δεν υπάρχει. Δείχνει ότι Άρη και ο ΠΑΟΚ έρχεται χθες στο Μιλάνο. 20 πόντους τους είχε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το βλέπεις αυτό. Είναι δείγμα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ πέρσι και ο Άρης να κερδίσει μες στο Μιλάνο 20 πόντους ή τον Ερυθρό Αστέρα. Άρα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Κοίτα, για τον ΠΑΟΚ σίγουρα θα σου πω αυτό, ότι σαν αποτελέσματα δεν έχω δει καθόλου, αλλά σίγουρα τα αποτελέσματα του είναι εντυπωσιακά και δείχνει ότι είναι για παραπάνω επίπεδο από αυτό που θα παίξει.
1: Είναι δείγματα. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις. Ας είναι φιλικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζαν κανονικά οι άλλοι. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας πριν δύο μέρες τον Ολυμπιακό τον πήγε στον πόντο.
0: Ναι, του ΠΑΟΚ είναι. Κάνει, πώς να σου πω. Επειδή τα γράφω, ας πούμε, και είχα και άδεια αυτή την ομάδα, το διήμερο, ας πούμε, που έχω γράψει τα αποτελέσματα για το δελτίο και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακό όπως για να το κάνει.
1: Είναι εντυπωσιακό. Τον ΠΑΟΚ εγώ δεν τον είδα. Απλώς για το σκοτώ, δεν τον είδα. Τον Άρη όμως
0: τον κάνει. Σου κάνει αίσθηση έτσι. Μπορεί να ξεκινήσουν τα κανονικά τώρα και να μην παίζουν καλά, που δεν το πιστεύω.
1: Εγώ παιδιά τον μπάσκετ που παίζει. Τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω. Αλλά τον Άρη που τον είδα. Παιδιά, οι δύο του Άρη παίχτες, εγώ τα έλεγα και από πριν, ο Αλεξάνδρ και ο Λεντέλ, είναι παίχτες Ευρωλίγκα, σούπερ Ευρωλίγκα. Όχι απλώς Ευρωλίγκα, να παίζουν στις κορυφαίες ομάδες. Δηλαδή απορώ η Ευρωλίγκα ότι η Ευρωλίγκα πως δεν τους κινήθηκε. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω ψυχραιμία, γιατί με παίρνουν πάρα πολύ γνωστοί από τη Θεσσαλονίκη και λέμε πάνε, παιδιά δεν πάτε ακόμα για πρωτάθλημα. Πουλάρετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω. Μην αυτό και αποκοτευτείτε μετά. Μπορεί να περάσουν και 5 και 10 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Είναι τεράστια τα οι δύο μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Κώστα, επαληθεύομαι 1000, δηλαδή αυτό που, ρε παιδιά, που είπα να ευχαριστηθούμε μπάσκετ με το Σέλικο. τουλάχιστον ό,τι και να γίνει. Δεν ξέρω αν δεις καθόλου Παναθηναϊκό, παιδιά.
0: Δεν έχω δει καθόλου ψηλό, μη μου έρωτας.
1: 56 πόντους και 60, δηλαδή 60 πόντους. Τις κατοστάρες του Αταμάν που τρώγαμε μέσα στο Άρκα, να τα ξεχάσουμε εντελώς. Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται στις κανονικές τους ρυθμίσεις, που είναι η άμυνα, σούπερ άμυνα, παιδιά, και στα δύο μάτς και ο μισός Παναθηναϊκός, έτσι. Σούπερ άμυνα, η βάση άμυνα, οι Έλληνες παίκτες, τεράστια συμμετοχή, αυτά που έλεγα τρία χρόνια στον Αταμάν. Και πιστεύω και τον Ναν, γιατί έλεγα και τον Ναν να τον κάνει να παίζει ομαδικά. Θα το δείτε και αυτό. Θα κάνει τον Ναν να παίζει ομαδικά. Είμαι σίγουρος 100%. Και θα το δείτε όταν επανέλθει ο Ναν.
0: Έγινε, Γιάννη, επειδή θα
1: λέμε κοντά, θα λέμε. Γεια.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Γεια σου, Κωστά. Βαγγέλη, σε πολύ βαθιά είμαι.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
2: Πήρα τώρα σήμερα και εγώ, αν και είχα νεύρα μέχρι την λίγο, αλλά τώρα έχω νύσταξα από ό,τι ηρέμησα. Αρχικά ήθελα να σου πω, τώρα να δείξω με τη σημασία για πέρυσι. Ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν έχω πάρει φέτος καθόλου. Mm-hmm. Πέρυσι είχα μιλήσει τελευταία φορά, στην περσινή σεζόν εννοώ. Θυμάσαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα, ρε παιδί μου, τότε για το πρόγραμμα των play-off για την ΑΕΚ που mm-hmm. σου είχα πει, αν θυμάσαι, ότι θα ήθελα να πέσει τρίτη και δεύτερη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και ναι, με είχαν φάει, αλλά εγώ το νοούσα με την έννοια ότι θα χάνανε βαθμοί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που ήταν ανταγωνιστές τότε στο μεταξύ τους μάτς. Και τελικά έτσι έγινε, οπότε δεν ήθελα να μειώσω τον Παναθηναϊκό. Απλά πίστευα, ρε παιδί μου,
0: ότι ναι, κάτι θυμάμαι, επειδή είπες αυτή τη λεπτομέρεια τώρα λίγο ψιλοθυμήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, δεν ήθελα να μειώσω τον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι τότε, γιατί δεν πίστευα στατιστικά θα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια. Αλλά επειδή χάσαμε βαθμούς μεταξύ τους, τελικά πήραμε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, για στα φετινά τώρα, είναι πιστεύω τεράστιο θέμα τα εκτός παιχνίδια της ΑΕΚ. Αυτό που είχε πει ο Ριμπάλντα όμως και εμένα με έχει προβληματίσει φέτος είναι ότι είχε πει ότι την τρίτη μεταγραφική περίοδο θα είμαστε, η ομάδα θα είναι έτοιμη, ας πούμε, ως προς τις απαιτήσεις της σεζόν. Βέβαια δεν ξέρω αν περιμένανε ότι θα βγούμε Champions League, δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη αυτό ότι είχε και πολύ χρόνο να κάνει τις μεταγραφές, δηλαδή τις καινούργιες από το πρωτάθλημα μέχρι την αρχή της σεζόν, εγώ θεωρώ ότι το roster δεν είναι...
0: Φίλε, θα σου πω, ένα πράγμα. Ορισμένες καταστάσεις φαίνονται από νωρίς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις από το μάτς με τον Όφη, μπορώ να σου πω, ότι αριθμητικά, αν δεν προσθεθούν κι άλλοι παίχτες, είμαστε λίγοι. Αριθμητικά.
2: Ναι, μα...
0: Το πράγμα επιδεινώνεται γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει δαπάνηση. Για την ΑΕΚ αυτά τα λεφτά είναι... λεφτά. Μπορεί για άλλη ομάδα να μοιάζουν ότι είναι λίγα. Που ούτε για άλλη ελληνική ομάδα θα μοιάζαν λίγα, αλλά εγώ λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει 4,5 ο Ζούκο, 4 ο Κάρνεν 8,5 και 3,5 από την περασμένη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη με το Σαχαμπό και το Γεωργιέφ.
2: Ναι.
0: Τα οποία, φίλε, αυτή τη στιγμή με την πάσουσα κατάσταση, μιλάμε για σήμερα που είναι 14, ξημερών 14 του μήνα.
2: Δεν παίζει κανένα βασικό, ναι.
0: Όχι, δεν παίζει κανένα βασικό. Δεν παίρνει ούτε αλλαγή πλέον.
2: Ούτε αλλαγή, ναι, ισχύει, δεν βλέπει. Άρα αυτό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Δείχνει είτε ότι δεν του πιστεύει ο προπονητή, οπότε δεν έχει γίνει καλή συνεννόηση με τον Ριμπάλτα. Δεν ξέρω τι εκεί δεν βρέθηκε ή δέχτηκε κακό ο Νίκολη να γίνουν αυτέ τι μεταγραφέ. Δεν του βγαίνουν καθόλου ή κάνουν λάθο εκτίμηση ή έχουν πέσει τελείω έξω. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, με βάση τα λεγόμενα του Νικολίτς, που έλεγε ότι από 14, που στην ουσία είμαστε 13, γιατί αν βγάλεις έξω τους δύο τερματοφύλακες είναι 15 και από εκεί και μετά 6. Οι τρεις που γίνανε αλλαγή στο μάτς με τη ΛΑΣΚ ξεκινήσανε σήμερα βασική, δηλαδή αυτοί που μπήκαν αλλαγή, ο Ζήνιο, ο Γκατσίνοβιτς και ο Αριάγκα.
2: Αριάγκα, ναι.
0: Και επίσης θέλω να διευκρινίσω και κάτι. Εγώ αυτό που άκουσα ότι πάει πίσω σε ιεραρχία ο Κάιρινεν, όχι ότι δεν το υποψιάζομαι να. Αφού τον είδα ότι δεν τον έβαλε ούτε με τον Άρη, ούτε με τη ΛΑΣΚ, ούτε λεπτό.
2: Όλα το Κάρινεν, καλά ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Δηλαδή με την
0: το άκουσα από ρεπόρτερ της ΑΕΚ να το λέει στο δικό του podcast. Που σχολιάζει και παίχτης μαζί, πάλι με αυτούς παίχτης ΑΕΚ μαζί. Εγώ εκεί το άκουσα. Ότι όπως δείχνει αυτή τη στιγμή, είπε ο άνθρωπος ότι ακόμα και ο Άρη πάει πιο μπροστά. Και φάνηκε σήμερα. Δεν το είπα εγώ ότι είχα κάποια πληροφορία κτλ. Το άκουσα να το λέει ο ρεπόρτερ που το θεωρώ πολύ safe.
2: Το
0: επιβεβαίωσε το παιχνίδι. Το θεωρώ πολύ safe, α πούμε, σε αυτά που λέει. Δεν άνοιξε το δυναμικό του σταθμού. Το Βαγγέλη άκουσα να σου πω.

0: να έχει. Δεν τον χωνεύω, δεν τον πάω με τίποτα. Δεν θέλει να με βλέπει, δεν θέλει να τον βλέπω.
1: Για ποιον?
0: Τι να, ο Μελ. Αλλά αυτή την αλαζονία δεν την έβγαλε ούτε εκείνος ποτέ. Πραγματικά αυτό το φαινόμενο με την αλαζονία που έχει παρουσιαστεί φέτος από τον οργανισμό της ΑΕΚ και έχει περάσει και στους παίκτες, δεν το έχω ξαναδεί το φετινό καλοκαίρι. Πήραμε τον πρωτάθλημα, ωραία.
1: Έχει δίκιο, γιατί οι παίκτες φαίνονται
0: και
1: ότι.
0: Αυτό περνάει και επίσης και κάτι άλλο που το πληρώνει και, κάτι, και κάποιοι άλλοι wannabe παράγοντες, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν το λέω με την κακή έννοια, βάζουν τα λεφτά τους κτλ. Αλλά αν πιάσεις παίκτες και τον πληρώσεις αδρά και του πεις 2 εκατομμύρια πριν επειδή πέρασε στον όμιλο του Champions League, είναι σαν του λες εντάξει την έβγαλες την υποχρέωση, τέλος η χρονιά. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Γιατί τα κάνουν και άλλοι σε αντίστοιχα πρωταθλήματα και σε μικρότερα γάμα εθνική και περιμένουν η ομάδα τους ξέρω εγώ να ανέβει τον όμιλο κάποτε και περιμένουν 30 χρόνια και ακόμα περιμένουν, πληρώνουν πιο μπροστά τους παίκτες, πληρώνουν στην ώρα τους, τα αντίστοιχα εκεί ή τους δίνουν πιο μπροστά για ένα τέτοιο. Τι 2 εκατομμύρια πριν.
1: Ακριβώς, μα αυτό είναι
0: δηλαδή, πες ότι μία στο δισεκατομμύριο, πες ότι μία στο δισεκατομμύριο, παιδί μου κοιμάται ο Θεός, ξέρω εγώ, γίνεται οτιδήποτε. Αν πάρει άκρη θέση μέσα στην οκτάδα, έρχεται 8η, ξέρω εγώ. Ναι. Στο τέλειο και περνάει απευθείας στους 16. Εκεί θα του δώσει. Πες ότι κοιμάται ο Θεός, ρε παιδί μου, και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι μπορεί να συμβεί, δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, αλλά ρεαλιστικά δεν μπορεί, αλλά πέντε ότι μία στο εκατομμύριο,
0: ναι,
1: να κατάλαβα.
0: Ότι κοιμόταν ο Θεός, δηλαδή, τι θα έκανες.
1: Μα αυτό, οι παίκτες, όπως παίζουν τουλάχιστον στα εκτός έδρας μάτς, φαίνεται ότι είναι, λες και έχουν πάρει το Champions League πέρυσι και παίζουν στο πρωτάθλημα, λες και βγάζουν αγκαρία και υποχρέωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: πώς θα το αντιμετωπίσουν, εσύ έχεις βγάλει μόνο στα μάτια σου.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες.
0: Υπάρχει το κομμάτι, το πώς έχουν ξοδευτεί τα χρήματα στα οποία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι, που είναι 14 του μήνα, ξαναλέω, τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει λάθος και δεν μπορώ να ψέξω τον Ηλιόπουλο, γιατί δεν είναι δικιά δουλειά το αν θα έρθει ο Καϊρίν, είναι ο Κώστας ή ο Χάρης ή.
1: Όχι, ο Ριμπάλτα φταίει, αυτό ναι. Με τον Νίκολη.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στον Νίκολη ότι πλέον θα βλέπει, ας πούμε, ακόμα και πεθαμένος και θα κοιτάει τον πάγκο και δεν βάζει κανέναν.
1: Ναι, αυτό δεν γίνεται, ρε,
0: αλλά στο κομμάτι του να. Κακομάθηση στους παίχτες, το 2 εκατομμύρια επειδή πέρασε, φίλε, για μένα δεν υπάρχει.
1: Είναι υπερβολικό, ναι, έχει δίκιο. Γιατί όμως στην άμυνα κάναμε κάποια μεταγραφή, δηλαδή φέραμε το τρίτο στόπερ που λέγαμε, για παράδειγμα, ή αλλαγή του Ρότο, ο τύπος ο Ρότο, ναι, κάνει τρομερή, είναι φοβερό.
0: Δυστυχώς, ένα κομμάτι.
1: Σήμερα ήταν κουρασμένος ο Ρότο, αυτό
0: ένα,
1: να πω.
0: Ένα κομμάτι του εκνευρισμού του κόσμου της ΑΕΚ και σε αυτό δεν φταίνει η δημοσιογράφη, γιατί επαναλαμβάνω, οι δημοσιογράφοι βγάζουν την πληροφόρηση που έχουν, προφανώς οι πηγές τους είναι μέσα από την ομάδα. Όταν λοιπόν μετά τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, θα θυμάσαι που έγινε νωρίς του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, πολύ νωρίς.
0: Και πανηγυρίζαν όλοι και τα λοιπά. Όλοι και δεν υπήρχε ούτε ένας ρεπόρτερ που να μην το είπε, ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι σίγουρα ένα στόπερ που θα είναι ανταγωνιστικός στο Μουκουτί. Εγώ έχω μία άποψη για το Μουκουτί. Που δεν είναι θετική, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι πρέπει στην ΑΕΚ έτσι όπως τη σκέφτομαι εγώ. Να είναι πλέον ο Μουκουτί παίχτης. Αλλά παρόλα αυτά για σήμερα θα του δώσω
1: το σχοροχάρτη.
0: Ναι. Όχι. Θα του δώσω ένα ελαφρυντικό της κούρασης. Γιατί ένας παίχτης, ανεξάρτητα αν έχει παίξει 5 ή 6 μέρες πιο πριν ή 4, η κούραση ξέρει πότε θα βγει στον παίχτη. Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει το λάθος και χωρίς να είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια.
1: Ότι
0: είναι, είναι. Και γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, θα το δώσω γιατί. Δεν μπορεί να
1: άνθρωπο. Εγώ ούτε εμένα με πείραξε το λάθος του Μουκουντή τόσο.
0: Γιατί, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσω το Μάγκερ. Αν εξαιρέσω το Μάγκερ και το ναι. Μπρινιόλι. Άντε να σου πω και λίγο το Ρότα, του υπόλοιπου 8 πήρα να του κάνει αλλαγή στο πρώτο μικρό.
1: Ναι,
0: ισχύει. Ο Ρότα
1: είναι εξαιρετικός, αλλά πιστεύει βγαίνει μέχρι το Γενάρη έστω ο Ρότα να είναι βασικός σε όλες τις οργανώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με Champions League μέσα. Άντε στο Conference, εγώ που σου λέω θα έβγαινε. Τώρα στο Champions League που του στεγνώνεις. Μακάρι το παιδί να το απεξέλθει και να πω ότι έκανα λάθος, αλλά δεν γίνεται όλοι ρε παιδί μου να βλέπουμε. Όλοι οι φίλοι και ίσως κάποιοι ρεπόρτερ να τα βλέπουμε και να είναι όλα λάθος. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί με τον Πίλιο βασικό θεωρίζω ότι είναι αντάξια προσθήκη, ρε παιδί μου. Εντάξει, άστο επίπεδο Champions League μπορεί να μην είμαστε ακόμα. Αλλά είναι για βασικό ο Πίλιος, θεωρείς την άκρη, φίλε, με αυτή την εμφάνιση εγώ που ήταν σήμερα. Δεν μπορεί να πετύχει έντρα, ρε φίλε, τύπο. Εγώ να με βάλεις τόσο 5-5 με το καλό μου πόδο δεξί, πιστεύω πιο πολλές έντρες θα βγάλω εύστοχες τον Πίλιο, παρά από το Πίλιος παίζει μπάλα κάθε μέρα, ρε φίλε. Αυτό είναι εξήγητο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.

0: αλήθεια.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Να είστε καλά. Yeah. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Μιχάλη Φανιά.
1: Έλα Μιχάλη.
2: Καταρχήν ήμουν ο πρώτος που ήμουν κατά του να φύγει με την ΕΠ. Αλλά ρε παιδιά, τώρα που έφυγε με την ΕΠ τελείωσε. Ας στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος, εγώ στην αρχή να σου πω δεν τον ήξερα. Αλλά από τη στιγμή που γι' αυτό το άλλο άνθρωπο λέει θετικά λόγια ο Γκουαρδιόλα και ο Μουρίνιου, ρε παιδιά, νομίζω κάτι είναι καλό. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι κακός. Εγώ σου ξαναλέω. Αλλά από τη στιγμή, γιατί τώρα, εμένα να σου πω με ενόχλησε τον παιδί τύπα. Ρε παιδιά, ωραία, θέλεις, έφυγε. Τώρα και στη στηρίζουμε τον καινούργιο. Επειδή λοιπόν έκανε ένα κακό από τη λέσμα, κακή αυτή τελείως. Τώρα είναι ο καινούργιος προπονητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και εσείς το κάνετε. Τέλειωσε ρε παιδιά. Ας στηρίξουμε τον άνθρωπο που ξαναλέω ήμουν κατά να φύγει με την τύπα. Από τη στιγμή όμως που ήρθε αυτός ο άνθρωπο και σου είπα. Σου λέει και εγώ δεν τον ήξερα και λέω τι είναι αυτός. Αλλά διάβασα κάποια στοιχεία και κάπως με καθησύχασε. Ωραία, θα δούμε γιατί θα γίνει, τέλος πάντων. Εγώ βλέπω ο Παναθηναϊκός φαίνεται προς το παρόν να είναι πιο σταθερή ο Ομπάμα ή πιο καλή, αλλά βλέπουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα πιστεύω για να κρίνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η γλώσσα.
1: Φυσικά είναι νωρίς και διορθώνονται πράγματα, αλλά να ξέρεις ότι παίζουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά η δυναμική που αναπτύσσει μια ομάδα έχει να κάνει και με τον κόσμο της. Εγώ, εγώ λέω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα σου πω κάτι μέσα στη χρονιά που το καταλάβαινα, παρότι τα προγνωστικά ήταν πολύ κοντά στην εκπαίδευση και ήμουν πολύ. Που δεν είμαι συνήθω σε αισιοδοξία. Είχα πίστη από την αρχή και ήμουν και από τους πρώτους που είχα τόσο πολύ. Έβλεπα ότι όσο περνούσαν οι αγωνιστικές και επειδή κάποια παιχνίδια πάντα που τα παίρνεις και λες ότι φέτος ρε παιδί μου με βοηθάει κιόλας, ειδικά στην αρχή με την Κηφισιά εκείνο το μάτς που είχε μείνει με 10 παίκτες και το γύρισε, βλέπεις κάποια σημάδια ότι το πιστεύει η ομάδα και τα λοιπά και αρχίζουν και το πιστεύουν και οι οπαδοί. Ο Παναθηναϊκός μπορεί βαθμολογικά είχε ένα στρωτό πρόγραμμα στο ξεκίνημα και ας πούμε να λες ότι έχει να δώσει δύσκολα παιχνίδια μετά. Αλλά τι βλέπω, πέρα από το βάθος και τους παίκτες που έχει, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό αναπτύσσει μια σχέση με τον κόσμο του, η οποία φέρνει κοντά την ομάδα με τους οπαδούς. Πράγμα το οποίο έλειπε πολύ από τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια.
2: Καταρχήν τι στρωτό, και εμείς οι υπόλοιποι δεν είχαμε κανένα σούπερ δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που. Εγώ σου πω, ο Παναθηναϊκός είναι που έχει ο μόνος που έχει παίξει την ντέρμπι μέχρι τώρα.
1: Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι και αυτό, ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει, ξέρεις για το λέω, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να είχε να δώσει ένα ντέρμπι, ήταν εντός έδρας, αλλά τα άλλα τρία ας πούμε είναι από αυτά που λες ότι πρέπει να πάρει. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει παίξει μέσα με Άρη και Ηρακλή που αν ήταν εκτός έδρας θα σου έλεγα θα είχαν ένα δείκτη δυσκολίες, έπαιξε με την Κηφισιά και με τον Αστέρα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εγώ αυτό που ξαναλέω.
1: Και αυτό είναι βατό πρόγραμμα ήταν. Δεν ήταν κανένα πρόγραμμα ότι.
2: Ναι, εντάξει,
1: ξέρω εγώ. Πολύ βατό.
2: Το πιο βατό ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Αστέρας σήμερα λέω, πήρε τον πρώτο του πόντο, ας πούμε.
2: Ναι, εγώ λέω ότι πιο. Εγώ λέω ότι πιο βατό δεύτερο. Αλλά εγώ. Βέβαια δεν να αποφασίσω εγώ ποτέ ότι να λέω εγώ δεν πιάνει. Απλά εγώ λέω εμένα με ενός. Ρε πήγαινε ωραία. Καταρχήν οι ίδιοι δεν θα πει δεν ξέρει ποιοι φορά. Ήδη δεν φανάζανε να φύγουν. Λοιπόν, εγώ σου ξαναλέω, από τη στιγμή όμως που ήρθα σαν άνθρωπο, εγώ σου λέω ξαναλέω, δεν αποφασίζω. Εγώ για ένα χρόνο θα τον άφησα. Και είπα και θεωρώ και σου ξαναείπα και την περιοδογραφία του είναι καλέ. Γιατί δεν μπορεί να σου ξαναλέω να λέει ο Κουαδιόλα και αυτός ότι είναι καλός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο γιατί δεν νομίζω ότι είναι και κολλητή και ποιο είναι τέλος πάντων. Αλλά βλέπω, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ξεκινήσουμε με 3 βαθμούς στη Ευρώπη, με τις θεωρητικά κλπ. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αυτά και να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
1: Ναι, ναι.
7: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Εγίναμε σκοτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
8: Τελειώσατε.
9: Ρε κτήνος, τι έχω μάθει στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
11: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
10: Ναι, ναι.
12: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινές.
13: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Τι να φάω.
16: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
17: Γαρίδες αυγολέμονο.
18: Δυο εκλεκτό.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
20: Δυο εκλεκτό.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
21: Φέρε μια γίγανες γιαχνή.
22: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
13: Γιώργο.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
23: Για πες.
13: Λέω.
1: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
24: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
13: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
1: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
24: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
1: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
25: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάστε.
1: Τσακίρι.
26: Κάντε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
26: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
25: Όχι, μη μου το λέτε.
26: Καρεδάκι το βαλί.
1: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
25: Τι σε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
27: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
27: Αμάν αμάν.
1: Λοιπόν,
28: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε η διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
29: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
13: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
30: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
13: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
31: Ναι,
1: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
32: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
1: Είπε για μία μωρό μέρα.
32: Για μία μωρό.
1: Συγγνώμη.
32: Γράψε.
1: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
33: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
1: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
33: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
34: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
35: Μου έχεις φάει τη ζωή.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Προχωράμε παρακάτω 8 λεπτά μετά τη μία. Μπήκουμε στο FM 94,6. Ευχαριστώ στον ήχο που σημειώνει στο μικρόφωνο. Συνέχεια. Πάμε. Χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Λέγομαι Βαγγέλης, είμαι από Εύβοια Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, σίγουρα μετά από κάθε νίκη παίρνει χαρά σε κάθε οπαδό του Παναθηναϊκού. Κώστα, θα συμφωνήσω και με τον Μιχάλη τον Τζόχο. Το μεγάλο στοίχημα είναι ότι έχει παίχτες στον πάγκο και ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ακούγεται ούτε εκεί, ούτε μια αποδοκιμασία. Και έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μεγάλο κέρδος.
0: Σωστό.
1: Και ίσως, Κώστα, εγώ πιστεύω να έχει παίξει και ρόλο και η Ευρώπη. Επειδή αργούν τα παιχνίδια τώρα του Conference στην Ευρώπη, ίσως τους έχει φύγει αυτό το άγχος. Βλέπεις την ομάδα, Κώστα, άλλη ψυχολογία. Βλέπεις τα πρόσωπά τους.
0: Εγώ πέρυσι, γιατί κάποιοι πιστεύετε ότι μετά από τόσα χρόνια που θα κάνω κριτική, ας πούμε, ανάλογα με το τι ομάδα είναι, ξέρετε πολύ καλά, όσοι με ακούτε τόσα χρόνια, δεν εξαρτάται η κριτική μου από το τι ομάδα είναι ο καθένας, ούτε αν είναι η δικιά μου ομάδα, είτε του αλλού, είτε κτλ. Εδώ μια δουλειά κάνουμε. Οι προσωπικότητες που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του είναι παιδιά που μπορούν να σηκώσουν και βάρος. Δεν είναι το ίδιο να συγκρίνει το περσινό ρόστερ με το φετινό. Γιατί τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει ένα παίκτη, ας πούμε, σαν τον Νάι που παίρνει την μπάλα και την κάνει κομπολόι.
1: Ναι, σίγουρα, ναι, ναι.
0: Το παλικάρι ο Κάγκουα είναι κατά 5 χιλιόμετρα, είναι μηχανάκι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Υπάρχουν δύο τεράστιες προσωπικότητες, ειδικά η μία είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα αφήσει κανένα στην άμυνα. Ο Ντεφράι και το άλλο παιδί είναι καλό παίκτη και ο Φαντρούγκη, να σου λέω τώρα για τον Ντεφράι. Δεν είναι ίδια τα πράγματα και απλά. Θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Θες το αριστερό μπακ που δεν έχει φανεί ακόμα. Συν ότι και ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο σιγά σιγά κατανόησαν, γιατί είναι λίγο δύσκολο για παιδιά από άλλη Ήπειρο. Το ταλέντο το είχαν. Και ειδικά για τον Αντίνο, εγώ έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Εντάξει, ο Ταμπόρδα αντιμετωπίστηκε από τους προπονητές. Προφανώς κάποια πράγματα έπρεπε και αυτός να προσαρμοστεί κτλ. Μην ξεχνάς ότι ακόμα και ένας από τους μεγαλύτερους ξένους στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Μπορέλη, χρειάστηκε πολύ καιρό για να μπορέσει να κουμπώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Παλιότεροι θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά. Πέρασε πολύς καιρός. Πάρα πολύς καιρός. Και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους ξένους που είχε στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το ίδιο συνέβη και με αυτά τα παιδιά. Τώρα έχεις και μπροστά το παιδί που σου έλειψε πολύ πέρυσι, το Ντέσσερτς. Έχεις και τον Λιβάη. Έχεις πράγμα μπροστά.
1: Γιατί, τώρα,
0: κοίτα, όλο το μυστικό είναι και μπροστά στο κουτί, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα εκτελέσουν αυτοί, θα έρθουν και άλλοι από την πίσω γραμμή να βάλουν. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Καταλαβαίνει.
1: Αλλιώς.
0: Και ο παδός το αισθάνεται. Δεν μπορεί να βλέπει τέτοια προσπάθεια και να μην το αναγνωρίζει. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει τώρα, δεν ξέρουμε τι θα πάρει, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Εγώ σου λέω, ας πούμε, κάτι που μου παίρνει από το μυαλό και δεν το αποκλείω καθόλου. Βλέποντας και τις ομάδες, ας πούμε, που είναι στο conference, εγώ δεν αποκλείω, ας πούμε, να προχωρήσει πολύ ο Παναθηναϊκός φέτος και να φτάσει σε ένα σημείο στο πρωτάθλημα, αν οι άλλοι έχουν συνέλθει λίγο και δεν εξακολουθήσουν να πυροβολούν τα πόδια τους, όπου ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να βρεθεί να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο conference, να δεν το κυνηγήσει. Γι' αυτό λες ότι δεν μπορεί να ξέρεις. Μιλάμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε την ημέρα που συζητάμε. Δεν μπορεί να ξέρουμε μετά από 6 μήνες, 7 τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δείχνει να έχει τη δυναμική αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: είναι νωρίς, βέβαια, πολύ.
1: Εντάξει, σίγουρα, ναι, είναι νωρίς. Κώστα, είναι αυτό που λέμε τώρα και πολύ Παναθηναϊκοί. Τώρα όλο το βάρος θα παίζει στον προπονητή. Γιατί έχει ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ευρώπη, αλλά έχει τώρα παίκτες τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, κοίτα, λάθη και πράγματα που δεν τους βγουν κάνουν όλοι οι προπονητές. Και ο δικός μας κάνει αρκετά φέτος μέχρι τώρα και ο Νίστρουπ θα κάνει και έκανε και στα μάτς, ανεξάρτητα αν πέρασε, έκανε και στα μάτς Ευρώπης κτλ. Το θέμα για μένα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια είναι ότι κερδίζει το πρωτάθλημα αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Προσπαθούμε να πάμε το επίπεδο τουλάχιστον να είναι στο να κερδίζει αυτός που πραγματικά είναι καλύτερος και να μην είναι και τόσο κακοί άλλοι για να είναι καλύτερος, λιγότερο κακός μόνο αυτός που θα αναδειχθεί πρωταθλητής. πιστεύω ότι βελτιώνεται σιγά σιγά το πράγμα. Έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να μην το ξεχνάμε, τον Όφη, ο οποίος για μένα είναι μια θαυμάσια ομάδα και όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύει ότι δεν είναι φωτοβολίδα το κύπελο που πήρε πέρσι.
1: Και έχουν αυτή, Κώστα, και μια ψυχολογία τώρα, είναι τώρα, μιλάμε τώρα, είναι στα ύπου της τώρα, είναι για αυτή τώρα πάρα πολύ σε
0: κάποια. Εγώ βλέπω
1: τώρα
0: ότι όλα τα μάτς που δίνουν μεγάλη με τον Όφη πλέον είναι σαν να παίζουν μεταξύ τους.
1: Και παίζουν καλό ποδόσφαιρο, ωραίο.
0: Ακριβώς. Να δούμε τώρα, ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Ανάξη. Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακαλώ, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι Κωστάρα.
0: Μέλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Γεια σου, ρε Κωστάρα, φιλαράκι. Σώτος Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
2: Λοιπόν, θα σε μαλώσω λίγο, αν και είσαι φίλος μου.
0: Πες μου.
2: Θα κάνω μια μικρή συζήτηση και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε.
2: Να ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει το νερό στα βλάκι, που λέει η παροιμία. Δηλαδή, τόσο καλό ρόστερ, με τόσους ποιοτικούς παίκτες που ξέρουν μπάλα και τόσες επιλογές, έχω να δω πνεύμα του κεράστα. Γιατί είμαι και μεγάλο. Με 55. Ο Μπορέλ την πρώτη χρονιά που έπαιξε, θέλω να τον διώξουμε.
0: Άρα με επιβεβαιώνεις σε αυτό που είπατε.
2: Βέβαια. Ήταν πάρα πολύ κακός την πρώτη χρονιά. Τα επόμενα χρόνια.
0: Το λέω σε συνάντηση με τον Ταμπόρδα, γιατί πέρσι γινόταν και τα λοιπά. Δεν τον είχαμε δει.
2: Και ξεκινήσαμε να το κρατήσουμε στα προκριματικά Ευρώπη. Είχε βάλει την κολέρα μέσα στη Σερβία.
0: Κοίτα, στην Ελλάδα το πρώτο πολύ καλό μάτς που είχε κάνει, το πρώτο πολύ πολύ καλό μάτς που είχε κάνει ήταν με τον Ολυμπιακό το 3-0, στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να πάμε να αφήσουμε το Χώτα και να πάμε να πούμε στα... Είναι τυχερός ο Νίστρουπ, με ποια είναι τυχερός, γίνανε πάρα πολύ σωστές επιλογές, γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητα των παιχτών. Αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε είναι και οι πολυθεσίτες. Και μπορεί μες στο παιχνίδι να κάνει ό,τι αλλαγή γουστάρει.
0: Συμφωνούμε.
2: Παράδειγμα.
0: Ειδικά αυτή του κέντρου. Αυτή του κέντρου ειδικά.
2: Ακριβώς. Ο Κάγκουα παίζει σε όλες τις του κέντρου, παίζει και στα πλάκια μας χρειαστεί. Στην ανάγκη. Γιατί...
0: Και μπορεί να παίξει και στις επιθετικές θέσεις, θα σου πω εγώ. Ειδικά πίσω από τον επιθετικό, αν χρειαστεί, μπορεί να το βάλεις εκεί.
2: Ουνάι παίζει οχτάρι, δεκάρι και στάκρα. Δηλαδή έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό να δουλέψει. Okay, είναι νωρίς ακόμα. Εγώ δεν θα μιλήσω για ποτάσμα και τέτοια πράγματα. Θα πω απλά ότι το.
0: Καλά, Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν πεις εσύ ότι θα πας για ποτάσμα. Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Δεν θα το πω ακόμα.
0: Αδερφέ μου, θα σου πω κάτι. Το να προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω, ειδικά σε καλοκαίρι που έχουν μπει τόσα λεφτά κτλ. Δεν είναι ντροπή να πεις θα πάω για ποτάσμα. Δεν είναι. Πώς να σου πω.
2: Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αυτή η στιγμή π.χ.
0: Φυσικά, το είπα και εγώ πριν και στον προηγούμενο.
2: Πρέπει να βρει, επειδή είναι πολύ καλοί παίκτες σε αριθμό, θα πρέπει να κρατηθεί μια σωστή ισορροπία και στο ρόστερ με τα παιχνίδια.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ είχα πει λοιπόν, γιατί εγώ προσπαθώ να τα λέω από πριν, για να μην κάνω το ξύπνιο μετά. Είχα πει ότι αν δεν παίρναγε στο ευρωπαϊκό, σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι θα έχεις πρόβλημα στην ισορροπία του, πώς θα μοιράσει τα παιχνίδια.
2: Ο Τέστερ δεν την έφαγε τυχαία την κάρτα που έφαγε. Έβγαλε εκνευρισμό ο Τέστερ. Δεν είχε κανένα λόγο να βγάλει εκνευρισμό. Απλά περίμενε ότι θα έπαιζε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, προσωπική.
0: Είναι σοβαρή πιθανότητα να έχει συμβεί αυτό. Ναι.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η δική μου. Έτσι τον έκοψα εγώ τον άνθρωπο να μου. Δεν θέλει να παίξει. Σου λέγω σκοράρο γιατί δεν ξεκινάω, παράδειγμα. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί. Και έκανε καλά που τον έβαλε σήμερα. Η άποψη δική μου είναι αυτή. Άσχετα αν ο Τετέ είναι καλύτερος φορ από τον Τέσσερς. Δηλαδή είναι μια κλάση πάνω ο Τετέ, δεν το συζητάω. Μπήκε 10 λεπτά σήμερα και έκανε 50 φάσεις. Όπως είναι αδικημένος.
0: Εκτελεστικά δεν είναι ακόμα. Σε άλλα πράγματα ναι. Εκτελεστικά δεν είναι ακόμα καλύτερος από τον Τέσσερς από τον Τετέ.
2: Όπως είναι και ο Πελίστρη, ο οποίος σε 12 λεπτά δημιούργησε 4 φάσεις και δεν μίλησε κανείς για τον Ρουάνο. Εγώ απλά λέω την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ καλός ο Αντίνο, συμφωνώ, αρχίζει και δίνει και δείχνει γιατί αποκτήθηκε, αλλά έχει και πίσω, έχει και ένα Πελίστρη ο οποίος σήμερα απέδειξε ότι το έχει και αυτός, δηλαδή δεν είναι κανένας μυρωδιάς. Να κλείσω τον Παναθηναϊκό, ελπίζω να πάρουμε προτάσμα, επιτέλους μετά από τόσο καιρό να δούμε. Η ομάδα παίζει ρόλο ποδόσφαιρο και θα δούμε, να εξελιχθεί καλύτερα. Να πάμε λίγο στα ΑΕΚ. Μια ερώτηση σου κάνω. Μπορείς να μου πεις πόσα σέρι παιχνίδια η ΑΕΚ δεν έχει γνωρίσει ήττα.
0: 28 με το σημερινό.
2: Είναι ένα τρόπο μια ομάδα που δεν έχει γνωρίσει ήττα. Για 28 παιχνίδια μιλάμε τώρα, έτσι. να δεν θεωρείς ότι είναι λίγο αυστηρή η κριτική που της γίνεται? Γιατί άμα πας και πεις οπουδήποτε ότι είμαι εδώ, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, άμα πας και πεις οπουδήποτε στο εξωτερικό ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει να χάσει 28 παιχνίδια αλλά γκρινιάζουν οι πειταχτοί, θα σε κοιτάνε λίγο περίεργα. Θέλω να πω, αυτό τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το Τσέμπερ, το καλό ή κακό στο Champions League, παιδιά, είναι επαγγελματίες παίκτες.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να έχει μεγαλύτερο πάθος.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά λίγο για τα εκτός έδρας αυτά που λέγατε και κουβεντιάζατε.
0: Όταν ναι, έχεις... αυτό είναι γεγονός όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, άσχετα αν, αν δεν κόστησε, η Άκη είχε την ευκαιρία να μπει με μεγάλη διαφορά στα πλέον.
2: Ολοκληρώνω τη σκέψη μου, να ολοκληρώνω και μετά με σιωπή θα σε ακούσω. Άσχετα το τι λέγεται, σαν επαγγελματίες αυτοί θέλουν να δώσουν το 100% στα παιχνίδια του Champions League. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και είναι φυσιολογικό να μην μπαίνουν στις φάσεις όπως πρέπει να μπαίνουν. Γιατί ο καθένας σκέφτεται το μέλλον του. Δεν είναι περίεργο δηλαδή που σε κάτι γήπεδα χωράφια ή στα εκτός έδρας που ξέρουν την επικινδυνότητα να προσέχουν λίγο παραπάνω οι παίκτες σαν επαγγελματίες.
0: Απαντάς μόνος σου λοιπόν στο παράπονο. Απαντάς από μόνος σου με αυτό που λες, γιατί αυτό είναι πολύ, απόλυτα κατανοητό και νομίζω το είναι εύκολο να το αντιληφθούν όλοι και το αντιλαμβάνονται και όλοι. Εδώ βγήκε παιδί την άλλη φορά και μου λέει ότι δεν δίνουν καμία σημασία στο μάτς με την Κηφισιά στα ελληνικά παιχνίδια και τα δίνουν όλα στα ευρωπαϊκά. Αν έχεις όμως ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα και έχεις εξίσου ικανούς παίκτες σε όλες τις θέσεις, όπως για παράδειγμα έχουμε στη θέση του τερματοφύλακα να πω. Άσε τη θέση των επιθετικών, τη βγάζω έξω. Γιατί εκεί χρησιμοποιούμε δύο και έχουμε και το Ζήνη, ας πούμε, να έρθει από τον πάγκο. Συνήθως. Σήμερα έπαιξε βασικό στο Ζήνη και έρχονταν ο Βάργκα από τον πάγκο. Στο το δίδυμο των τερματοφυλάκων που έχουμε και αποδεικνύεται αυτό, είναι πραγματικά. Λες, ρε παιδί μου, ότι έχω πρώτο το 300 και δεύτερο τον Πρινιόλι. Βλέπεις δύο τερματοφυλάκες.
2: Και δεν ξέρεις κιόλας ποιος είναι πρώτος.
0: Ακριβώς. Αν λοιπόν και οι άλλοι στις αντίστοιχες θέσεις. Ένιωθαν την ίδια πίεση σε πολλές θέσεις που ειδικά στην άμυνα, ας πούμε, δεν έχει τέτοιο ανταγωνισμό. Εγώ θα σου πω πολύ πρόχειρα για το δικό μου το παίχτη που έχω αδυναμία στην ΑΕΚ σε αυτό το ρόστερ. Έχω αδυναμία στο Μαρίν. Σήμερα ο Μαρίν, λοιπόν, επειδή είναι ξεσηκωμένος και από αυτά που γράφονταν για αυτόν όλη τη βδομάδα, θα σου πω εγώ είναι εκτός ματς. Βλέπει τον πάγκο, αλλά έχει τη βεβαιότητα μέσα ότι. Γιατί ξέρει ότι και ο Νίκολιτς θα ζήσει και θα πεθάνει, το είπα και χθες εντός εισαγωγικών με εκείνον. Και με ποιο μυαλό λοιπόν θα κάνει να παίξει σου λέει Τρίπολη τώρα και τέτοια. Αν ξέρει όμως ότι θα έρθει κάποιος από τον πάγκο και θα τον πετάξει έξω και ας κάτσει έξω και οι δύο παιχνίδια, γιατί εμένα να με νοιάζει η ομάδα. Δεν παντρεύομαι ούτε προπονητές, ούτε παίχτες, ούτε πρόεδρους. Και θα τον πετάξει έξω. Αυτό είναι λοιπόν. Όταν θα νιώσει ανταγωνισμό ο παίχτης, γιατί ακριβώς πρέπει να προβλέψει εσύ, να προνοήσει νωρίτερα. Εγώ δεν σου λέω ότι ο ιδιοκτήτης εδώ δεν έχει καμία ευθύνη. Ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να προνοήσουν ότι ειδικά σε μια περίπτωση όπως είναι αυτή η συγκυρία αυτή με το Champions League, τέτοια φαινόμενα μπορεί να παρατηρηθούν. Γιατί θέλει και τράβηγμα αυτιά. Η βασική πέτυχη σήμερα για το σημερινό χάλι είναι οι παίχτες πρώτα απ' όλα. Γιατί ο Νίκολης την άλλαξε, να αλλάξει 8 παίχτες. 8 παίχτες εγώ θα ήθελα να κάνω αλλαγή στο ημίχρονο. Δεν έχω 8 αλλαγές.
2: Βάλε ένα ακόμα. Επειδή σε παρακολουθώ συνέχεια. Συνέχεια. Είχες πει κάποτε ότι για να έχετε δυνατότητα ο εκάστοτε πρόεδρος από οποιαδήποτε ομάδα να πάρει κάποιους παίκτες παραπάνω ή να καλύψει όλο το ρόστερ όπως θέλει, θα πρέπει να ξεφορτωθεί βαρύδια. Δεν το έχεις πει αυτό?
0: Εγώ γιατί τα βάζω λοιπόν από την προηγούμενη εβδομάδα κυρίως με το Ριμπάλτα.
2: Μπράβο στον Κοτσόλη, επειδή ξεφορτώθηκε όλα τα βαρύδια. Οπότε να καταλήξουμε στο ότι επειδή έχει ακόμα βαρύδια.
0: Φυσικά. Είναι ευθύνη του ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ βασικά λοιπόν σε οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη, όχι συγκεκριμένα στην ΑΕΚ, αν δεν τα ξεφορτώνεται ή αν δεν βρει και τρόπο να πάρει λεφτά, όχι ενίκιο, να πάρει λεφτά να τους πουλήσει.
2: Σωστό. Αυτό μπορεί να το κάνει το Γενάρη, ΑΕΚ.
0: Εδώ έχει όλο το καλοκαίρι. Πώς είμαστε το σίγουρο θα το κάνει το Γενάρη? Ενώ έχει όλο το καλοκαίρι που είναι πιο εύκολη.
2: Εντάξει,
0: πιο εύκολο το παρεδώσει.
2: Εντάξει, σου φέρω όμως και κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι καλοί παίκτες. Δηλαδή, δεν δυνάψει την ομάδα σου ξεκρέμαστη.
0: Δε, καλοί παίκτες μπορεί να είναι και όλοι που ήρθανε. Το θέμα είναι ότι για την ώρα προπονητής, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει το βασικότερο, μία από τις βασικότερες μεταγραφές, ας πούμε, που έγιναν αυτή τη στιγμή, δεν παίζει εδώ και πόσα παιχνίδια. Δεν παίζει ούτε αλλαγή, όχι δεν παίζει βασικός.
2: Να, ρε φίλε, ξέρεις που, θα καταλήξω σε αυτό και να κλείσω για να μιλήσουν κι άλλοι. Όταν όμως γίνεται τόσο αυστηρή κριτική σε μια ομάδα που έχει να δει ή τα 28 παιχνίδια.
0: Λάβει, ναι, ρε φίλε, από αυτήν την ομάδα έχεις απαιτήσεις. Σε ποιον θα κάνεις κριτική, δηλαδή, για μένα. Για μένα είναι μάταιο το κάνεις κριτική σε κάποιον που μπορεί, σε κάποιον που δεν.
2: Σε εσωστρέφεια. Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Ρε φίλε, το να κάνεις κριτική στην ομάδα δεν είναι εσωστρέφεια, γιατί με την ίδια λογική δεν έπρεπε κανένας Παναθηναϊκός να κάνει τόσα χρόνια κριτική, γιατί με τους παίχτες που είχατε θα δεν έπρεπε να μείνετε, με αυτούς τους παίχτες που έχουμε τι πρωτάθλημα να πάρουμε.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ με τους παίχτες που έχει τώρα η ΑΕΚ, αν είχε κάποια βοήθεια, επειδή είναι πρωταθλήτρια και ακόμα αίτητη τουλάχιστον στο κομμάτι του πρωταθλήματος, να τα διευκρινίζουμε, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη βοήθεια. Τώρα, εγώ δεν περιμένω από τον Ηλιόπουλο που έχει δώσει κιόλας ο άνθρωπος. Λέω ότι τα λεφτά, δεν παραπονιέμαι ότι δεν έβαλε λεφτά, είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Ότι προφανώς έχει γίνει λάθος χειρισμός και το πρώτο που καθιστώ υπεύθυνο είναι το τεχνικό διευθυντή και μετά τον προπονητή.
2: Λέω, άμα πάει τώρα και σου πάρει ένα διπλό μέσα στη Σαχτάρ, έτσι, και σε πάει σε 6 πόντους.
0: Εγώ δεν έχω καμία.
2: Κατάλαβες.
0: Άκουσε με, δεν έχω κάποιο φόβο για το Champions League. Είτε φάω πολλά, ξέρω ότι υπάρχουν πιθανότητες να πάω καλά στο Champions League. Γιατί εκεί ξέρω ότι και το κίνητο των παιχτών είναι διαφορετικό. Αλλά για να ξαναβγω στο Champions League πρέπει να είμαι σοβαρό στο πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν ξαναβγαίνω. Μόνο αν το έπαιρνα θα μπορούσε να γίνει αυτό. Κατάλαβες.
2: Τι γίνεις ακριβώς τώρα, δηλαδή, εντάξει, να δεν ξαναβγαίνω, γιατί δεν ξαναβγαίνεις. Καταρχήν έχουμε κερδίσει πόντους.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θα παίξουν και άλλοι. Για να βγεις, πρέπει να το ξαναπάρεις. Πώς να σου πω, το πρωτάθλημα δεν μπορεί να το αγνοήσει το πρωτάθλημα.
2: Μπορεί να βγεις δεύτερος και να πας από την
0: Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αν συνεχίσεις να σκορπάς βαθμούς από εδώ και από εκεί, Ρεσότο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
2: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, έχεις φέρει δύο χι π.χ. με την Κηφισιά και με τον Αστέρα.
0: Εντάξει, είναι 4 πόντοι ήδη.
2: Ναι, εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να έχουν δείξει ομάδα.
0: Βρε, μπορεί. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα. Δηλαδή, θα περιμένεις από την ομάδα που είναι πιο δεμένη να έχει πετάξει 4 πόντους ήδη αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Το βλέπουμε διαφορετικά, ρε Σωτή. Να σου πω.
2: Όχι, να σου πω ειλικρινά, όχι. Δεν περιμένουμε.
0: Το να μην πάει καλά στο πρωτάθλημα και να πάρει βαθμούς ή να προχωρήσει μέχρι και την διάμεση φάση ΑΕΚ, δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί δεκάδες φορές και σε ελληνικές ομάδες άλλες και σε ομάδες στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι που θα είναι παράτερο. Ούτε κάτι που θα μου κάνει έκπληξη.
2: Εντάξει, οκ, σε αυτό συμφωνούμε να πούμε. Απλά θεωρώ, είπα, όχι να μην γίνεται κριτική, είπα ότι θεωρώ υπερβολική. Ότι είναι λιγάκι υπερβολική, με την έννοια ότι η ομάδα 28 μάτς δεν έχει χάσει. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα χάσει, δηλαδή, θα γίνει να γκρεμιστεί ο ουρανός.
0: Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί είδες εσύ να γίνεται καμιά υπερβολική κριτική. Πρέπει να μπαίνουν όμως τα πράγματα στη θέση τους και να λέμε τι συμβαίνει ακριβώς στις ομάδες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πώς δέχεται, ο Ολυμπιακός πώς δέχεται.
2: Αυτό το πράγμα.
0: Με την ίδια λογική, ο Ολυμπιακός, επειδή έχει πάρει 48 πλασμάτα, δηλαδή δεν πρέπει να του γίνεται καμία.
2: Αυτό τώρα θα το δεις, φίλε, το Champions League. Είναι Champions League. Είναι άλλο level, άλλο επίπεδο.
0: Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ρόστερ.
2: Μα δεν είναι μόνο και το, πώς το λένε, δεν είναι μόνο το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκεί. Και το οπαδών και το φυλάχνουν το μυαλό είναι εκεί.
0: Ευτυχώς οι οπαδοί δεν παίζουν. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου, να είσαι καλά.
2: Ναι, έλα, καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος, πιο κάτω. Χαίρετε.
3: Γεια σου, Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Γεια σου, Κωστά, Μιχάλης ΓΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
3: Για κάτι που είπες πριν, αυτό για τα 2 εκατομμύρια πριν που είπες, ποιον αφορούσε?
0: Ότι δεν δίνεις 2 εκατομμύρια πριν, παιδί μου. Πώς θα έδωσες, τώρα στο Champions League που περάσαμε.
3: Έδωσες σε όλη την ομάδα
0: τότε. Ναι, δεν έδωσε πριν. Ναι.
3: Α, ναι. Και σε κάτι άλλο διαφωνώ, και κάτι άλλο είπες που διαφώνησα. Απλό τώρα μου διαφεύγει. Τι άλλο είπες για την ΑΕΚ πριν 2-3 τηλέφωνα με έναν ΑΕΚ που μίλαγες?
0: Ότι ήταν τέταρτη καιρό, ότι και από πέρυσι έχουμε κάνει γκέλες. Τι άλλο? Είπαμε πολλά και για τον τεχνικό διευθυντή, είπαμε και για τους παίκτες που δεν παίζουν.
3: Δεν τέλεσμα τον αυτό για το ριμπάλτα που είπε για τις τρεις περιόδους, θα σου πω τι πιστεύω εγώ ότι έχει γίνει. Δεν περιμένανε αυτή την επιτυχία. Περιμένανε, εννοούσε την τρίτη περίοδο ότι φέτος θα είσαι έτοιμος να χτυπήσεις πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι ο υπολογισμός τους ήταν ότι φέτος θα είσαι στην καλύτερη Ευρώπη, στην καλύτερη, και θα έχεις φτιάξει έτσι την ομάδα ώστε να χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Ήρθε η επιτυχία, ήρθε πρόωρα από ό,τι την υπολογίζαμε.
0: Ναι, καλή μου φίλε, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί, ας πούμε, πώς να σου πω, δικαιολογία για το ότι επειδή μας ήρθε πιο γρήγορα η επιτυχία, δηλαδή τι κάνουμε. Με την ίδια λογική, δηλαδή ναι, πάμε στη φιλοσοφία του 18 και του 23, ότι δεν περιμέναμε να πάρουμε πρωτάθλημα με την πρώτη και μετά τι κάνουμε, δεν προχωράμε παρακάτω.
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ζούμε ούτε 18 ούτε 23 ζήσεις. Εντάξει, αν εξαιρέσεις, για μένα όχι. η μοναδική
0: θέση. Κοίτα, ακριβώς δεν το ζούμε, γιατί δεν έχουμε όλη την εικόνα ακόμα. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν ζούμε τέτοιες χάστας. Γιατί δηλαδή, πώς να σου πω, φέτος έγινε προσπάθεια να μπουν κάποια λεφτά. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να δίνει περισσότερο, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι κάνει άλλοι. Εγώ από τα λεφτά που δαπανήθηκαν είμαι ευχαριστημένος και είμαστε και στο μείον. Πώς να σου πω, οι άλλοι είναι. Κάποιοι είναι και εσύ με πωλήσεις που έχουν κάνει και τα λοιπά. Εμείς είμαστε μείον, δηλαδή έχουμε δώσει από την τσέπη μας. Δεν είναι το ίδιο, πρόσεξε. Αλλά από εκεί και πέρα, από αυτούς που έπρεπε να διαχειριστούν τα χρήματα, δεν είμαι ικανοποιημένος, όχι. Δεν έχω, πώς να σου πω, δεν έχω παράπονο από τον Ηλιόπουλο σε αυτά που δαπάνησε. Τόσα μπορεί να πω στον άλλον, δεν από την τσέπη του άλλου να του πω πώς θα χαλάσει. Αυτό που με νοιάζει είναι αυτά που δίνονται να δίνονται σωστά. Και εγώ σήμερα που μιλάμε, βλέπω την πρώτη μας μεταγραφή, την πρώτη και τη δεύτερη μας μεταγραφή χρονικά. Για τους οποίους δαπανήθηκαν 9 εκατομμύρια, να μην παίζουν τα αλλαγή.
3: Ναι, να μην παίζουν τα αλλαγή. Γιατί
0: αυτό δεν σε προβληματίζει.
3: Ο Γεωργίεφ τον Γενάρη.
0: Αυτό είπα λοιπόν. Και αυτό το είπα στον προηγούμενο φίλο. Ότι αθρηστικά, αν τα βάλεις, είναι 3,5 ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ, 2,5
3: ναι.
0: Και άλλα 8,5 ήταν 12. Άρα δεν είναι αυτό, δεν έχει βάλει λεφτά ο Ηλιόπουλος. Προφανώς
3: λοιπόν. Καλυσμένα αυτά τα λεφτά όλα. Ναι.
0: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα λοιπόν. Ας πήγαινε ο Ριμπάλτα να ζητήσει 3,5 εκατομμύρια για δύο πιτσιρικάδες στο Μελισανίδη. Νομίζω ότι οποιοδήποτε άκτης ξέρει πως θα βγει. Οποιοδήποτε ριμπάλτα πήγαινε από το Μέρισσα να του ζητήσει 3,5 εκατομμύρια για να πάρει δύο παίκτες με την προοπτική ότι μπορεί κάποτε κάποια στιγμή να παίξουν. Θα είχε φύγει κουτουβαλιστός από τις κάλες. Εντάξει, και το ξέρουμε πολύ καλά τώρα, μην γελιόμαστε.
3: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Και να σου πω και κάτι, θα έχει και δίκιο ο Μελισσανίδης να το κάνει.
3: Ναι, θα έχει και δίκιο. Σωστό. Εκεί δεν του λέγεται και τίποτα.
0: Όχι, εκεί δεν θα μπορούσε να πει τίποτα, φίλε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έβλεπα την πορεία που είχαν, ας πούμε, στην ομάδα μου, έτσι μπορεί τα παιδιά να γίνουν παιχταράδες μετά από 3-4 χρόνια, μετά από 2, μακάρι να γίνουν σε εμάς και να βγάλουμε και λεφτά. Ότι αυτή τη στιγμή, μετά από. Δεν μιλάμε για αυτούς που ήρθαν τώρα το καλοκαίρι, μιλάμε για παιδιά που ήδη είναι 8 μήνες στην ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Και είναι τι. Είναι πού. Δηλαδή, θα πω στον Πομπέδη, θα πω τι. Και δεν κάνω τίποτα, θα πήγαινε μέσα να πει μεγαλέ.
3: Έχεις φύγει. Ναι. Πάντως για τη θέση που διαφωνώ εγώ, στη μοναδική θέση που είναι, που πραγματικά μπορούσαμε και έπρεπε να πάρουμε οπωσδήποτε, είναι στόπερ. Δεξί μπακ δεν στο βάζω, γιατί θα σου πω μια σημαντική παράμετρο. Ότι δεξί μπακ από τη στιγμή που υπάρχει στο κανονισμός στο κύπελο και έχεις ένα πιτσιρικά, δηλαδή τι δεξί μπακ ρε Κώστα θα σου έρθει. Και
0: εγώ να συμφωνήσω και σε αυτό. Εγώ σου λέω λοιπόν για αυτό που έβγαζε η ομάδα που θα πάρει μετά τον Ζούμπκοφ. Είχαν πει ή δεν είχαν πει για στόπερ.
3: Στόπερ.
0: Το λέγανε. Μα δεν είναι. Ούτε οι ρεπόρτερ φταίνε. Οι ρεπόρτερ μεταδίδουν αυτά που του λέει η ομάδα. Δεν είναι ευθύνη του. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ ρεπόρτερ και μου είχαν πει, μου είχαν παραμυθιά στο καλοκαίρι ότι μετά τον Ζούμπκοφ, παιδιά, οπωσδήποτε τώρα θα πάρουμε στόπερ. Ότι η πρώτη θέση που κοιτάμε είναι ανταγωνιστικό και όλα στο Μουκουντή και τα λοιπά. Όχι απλά, ξέρω εγώ, να κάνει τα ρεπό. Ότι θα χτυπάει τη θέση της εντεκάδας.
3: Δεν θα
0: μου λέγατε, ρε μεγάλη, τι μας έλεγε το καλοκαίρι. Δεν θα είχα εγώ καμία ευθύνη.
3: Μόνο εγώ που συμφωνώ, που εκεί είναι το λάθος που βλέπω το τεράστιο που έχουμε κάνει φέτος, είναι μόνο αυτό. Δεν βλέπω κάπου αλλού στα άλλα. Βλέπω μια προσπάθεια τεράστιας ενίσχυσης, μια προσπάθεια, εντάξει, και στην τελική λογικό, ενίσχυση πρωταθλητής, οι άλλοι ανταγωνίζονται. Είδες ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, εντάξει, όλοι θα ανταγωνιστούν. Όπως και εσύ πέρυσι ανταγωνίστηκες τον Ολυμπιακό. Να σου πω, πέρυσι, τέτοια εποχή, ποιος πίστευε με την εικόνα που έβγαζε ο Ολυμπιακός, ειδικά στην Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη, για τα πάρα πολύ καλά Champions League, και τη δικιά σου εικόνα, να σου θυμίσω, άσε το πρωτάθλημα. Να σου θυμίσω ότι έχεις φέρει, ότι έχεις φάει 3 γκολ από την Τζέγε και έχεις παίξει με κάτι ξυλοκόπους που δεν αλλάζαν ούτε πάσα και έχεις φέρει 1-1 στη Φιλαδέλφια. Το θυμάσαι αυτό το μάτς.
0: Με ξυλοκόπους Φιλαδέλφια στην αρχή δεν είχαμε φέρει. Δεν είχαμε φέρει κακά αποτελέσματα. Νικήσαμε την Περσεβά.
3: Με Φιλανδούς 1-1 ρε εσύ. Με φέραμε, ξυλοκόπους.
0: Α, λες με τη...
3: Ούτε πάσα δεν αλλάζαν οι άνθρωποι.
0: Λες με τη Σάμροκ. Ήταν λίγο πιο μετά, μου λες τέτοια εποχή, όχι τέτοια εποχή.
3: Ναι.
0: Ήταν πιο μετά το μάτς με τη Σάμροκ.
3: Ήταν πιο μετά, εγώ θυμάμαι
0: ναι.
3: Δεν ήταν αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το μάτς.
0: Δεν ήταν αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το μάτς όμως. Μου λες τέτοια εποχή.
3: Πότε ήταν.
0: Με τη Σάμροκ ήταν αρχές Νοεμβρίου ρε φίλε. Δεν ήταν τέτοια εποχή.
3: Θυμάμαι ρε φίλε ότι μετά από αυτό το μάτς...
0: Ναι παιδί μου, ναι, αλλά μου λες... Περίμενε, να μου λες... να ξέρουμε τι λέμε. Μου λες τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή δεν είναι, 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό το μάτς έγινε αρχές Νοεμβρίου με τη Σάμρο.
3: Α, είναι πιο μετά. Εντάξει,
0: είναι πιο μετά, αναλογικά. Γι' αυτό σου είπα.
3: Αλλά έχεις φάει 3 από την Τζέλη, δεν έχεις φάει 3.
0: Ναι, είχες δεχτεί 3-1 από την Τζέλη.
3: Εντάξει. Και αυτό που ο φίλος σου πριν ότι 28 μάτς, εντάξει δεν είναι και εύκολο, το κάνουν όλοι.
0: Καθόλου εύκολο.
3: Πότε το κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό και που έχουμε εμείς και τρελές απαιτήσεις ή ο ΠΑΟΚ ή...
0: Καθόλου, αλλά ξέρεις ότι μπορεί να μείνεις πίσω και με τις οπαλίες, έτσι.
3: Ναι, μένεις. Συμφωνώ ότι δύο γκέλες. Θα σου πω επίσης και μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα.
0: Γιατί και, τη χρονιά που το χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποια τραγική ήττα και τα λοιπά. Είναι ότι φέραμε πολλές σοπαλίες και το χάσαμε.
3: Ναι.
0: Και εγώ δεν το αποδίδω. Ναι, δεν το αποδίδω στο τελευταίο μάτς, ούτε καν στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι από τα μάτσα μεγάλα, πιο πολύ ήταν το 2-0 που έγινε 2-2 στη Φιλαδέλφια. Εκεί χάθηκε. Γιατί δεν θα έχει καμία τύχη ο ΠΑΟΚ αν είχε πάρει το μάτς εκείνο.
3: Ναι.
0: Μετά όταν παίζει στην έδρα του Αλουνού. Μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά το είχαμε χάσει κυρίως από τα μικρά παιχνίδια.
3: Τώρα με Νίκολη, ρε φίλε, όταν προηγήσε 2-0, δεν είσαι ήσυχος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Άλλο... Ήσουν 2-0 στο 70 και έτρεπε.
0: Σίγουρα, δεν το συστάμε αυτό. Δεν σου λέω ότι είναι... Δεν έκανα σύγκριση προπονητών, πρόσεξε. Σου λέω ότι με ισοπαλίες το έχασες και τότε.
3: Ναι. Σωστό. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι αν... Δεν έκανε το λάθος ο Μουκουντή. Σήμερα το ματσάκι ήταν 0-2 σβηστά επαγγελματικά όπως πέρυσι. Ενώ με την Κυφισιά ήταν χειρότερο. Με την Κυφισιά έπρεπε να έχεις χάσει 2-0 εύκολα. Έπρεπε να έχεις χάσει, δηλαδή και το χί που πήρες ήταν επιτυχία. Έχει μεγάλη διαφορά η εικόνα η σημερινή με την Κυφισιά. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω εγώ. Εγώ δεν είδα ίδια εικόνα. Εγώ με την Κυφισιά και το χί, έστω και στο 97, έπρεπε να κάνεις το σταυρό σου που πήρες για το χί.
0: Εντάξει, πάντως σήμερα... ο προβληματισμός είναι ότι και σήμερα και οι αντίπαλοι έκαναν φάσεις, έτσι. Δεν είναι ότι πήγαινα ένα επιτάμιλ.
3: Δεν την κάνανε. Μετά το 70 που ψιλοάνοιξε, το έκανε αυτό το 4-2-4, εντάξει, εκεί τις κάνανε. Δεν κινδύνευες πιο πριν, μέχρι το 60 δεν είχες κινδύνευση. Μετά που πήγε το παιχνίδι στο ή το τρόφιμο.
0: Που έγινε ροντέο, ναι. Αλήθεια.
3: Έγινε λίγο ροντέο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Βλέπω φίλε και συνεχίζουμε. Πάμε.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
0: Πάμε σε μπρέγκε. Συνεχίζουμε. Πάμε όπως είμαστε. Χαίρετε. Έλα φίλε μου.
4: Καλησπέρα. Δημήτρης, Παναθηναϊκός σήμερα.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Πήρα σχετικά με ένα τηλέφωνο χθες που έκανε πρώτη φορά έφτανε το τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
4: Απλά χθες άκουσα τον Αχιλλέα τελευταία φορά. Τελευταία στιγμή που βγήκε και τον άκουσα που λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι ποδόσφαιρο παίζει ο Νίστρου. Εσύ
0: μπορείς
4: να το καταλάβεις.
0: Φίλε, το τι λέει ο κάθε ακροατής, εγώ μπορώ να απολογούμε για τον κάθε ακροατή. Δηλαδή, αν κάποιος αεκτής και ή ξέρω, μιλάει καιρό, πρέπει να απολογηθώ εγώ για το τι λέει.
4: Να σου πω, γιατί μίλησε πριν για λαζονία για τους αεκτζίδες.
0: Και εγώ το είπα, δεν μίλησε κανένας, εγώ το είπα.
4: Ναι, εσύ, γι' αυτό για σένα λέω. Είναι ο συγκεκριμένος με ένα καθοστρεπισμό και βγαίνει και σε τρυπάει με το κεντρί. Έλεγε τόσο καιρό ότι ήθελε ένα δυνατό Παναθηναϊκό και ότι έχει λείψει ο δυνατός ο Παναθηναϊκός και σου χτύπαγε την πλάτη στοργικά.
5: Και τώρα που είναι η δυνάμωση στο Παναθηναϊκό γίνει και κράζει.
0: Αυτό είναι, φίλε, κάτι στο οποίο αν ήμουν στη σου, δηλαδή αν ήμουν Παναθηναϊκός και άκουσα και καταλάβαινα ότι ο άλλος πάβει να με χτυπάει στην πλάτη και με βλέπει πιο εχθρικά, θα ήμουν ικανοποιημένος γιατί θα σημαίνει ότι είμαι σε καλό δρόμο. Οπότε, εγώ αν άκουγα δηλαδή αλλαγή στάσης από κάποιον, οποιοδήποτε και να θες να είναι ακροατής, θες να είναι κάποιος παράγοντας, θες να είναι ό,τι θέλεις, θα ήμουν ικανοποιημένος ότι είμαι σε σωστό δρόμο.
5: Έβγαινε και έλεγε χθες ότι την
0: τρέφει. Ότι είναι μεγάλο φαβορί, και τα λοιπά.
5: Ναι, ότι την τρέφει το Champions League και ότι έκανε γκέλα σήμερα. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει γκέλα στο επόμενο με την Καλαμάτα.
0: Όλοι θα κάνουν.
5: Να λέει, βλέπουμε ποδόσφαιρο πλέον.
0: Όλοι θα κάνουν.
5: Βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Μπορεί πολλοί να μην ποντάρουν σε αυτό. Αλλά εάν κάποιο δεν συμπεριφερθεί σωστά, ενώ να είναι και στην τετράδα ακόμα, για οποιαδήποτε ομάδα μιλάω, ο Όφη δεν είναι πιο μεγάλο μέγεθος από το Λεβαδιακό. Δηλαδή ο Λεβαδιακός έλεγε ότι που το πήγε μέχρι αρκετά μακριά, ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει.
5: Ναι.
0: Και εάν κάποιος δεν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει από τον Όφη, επειδή είναι μεγαλύτερο μέγεθος από το Λεβαδιακό, αν Όφη κρατήσει και βλέπω
5: ότι... Έχει και περισσότερο κόσμο, ναι.
0: Έχει και κόσμο, έχει και έδρα και έχει και καλούς παίκτες, δηλαδή μπορεί να... Θα έχει σίγουρα το νους μέχρι το Γενάρη, μέχρι το Δεκέμβριο τέλος πάντων. Πήρε και το Χατζηγιοβάν τώρα. Όπως είδες, έχει πάρει και ένα θαυμάσιο σεντερφόρ.
5: Που είναι γιος. Είναι
0: γιος του παλιού σεντερφόρ του Μέχο Κόντρο. Τον οποίο κάποτε, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, ήθελε να τον φέρει ο Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ, τον πατέρα του. Και ο πατέρας του Κόντρο του Όφη ήταν συμπαίκτης με τον προπονητή του Ολυμπιακού Σοσιεδάδ. Οι μεγαλύτεροι αγκτήτες σίγουρα θα το θυμούνται ότι ήθελε κάποιο στιγμή ο Μπάγκης να του φέρει τον πατέρα του σεντερφόρ του Όφη στο ΣΝΑΕΚ. Αρχές δεκαετίας 90 πρέπει να ήταν. Λοιπόν, έχει πολύ σοβαρή ομάδα Όφη. Αν κάποιος...
5: Η ομάδα μου θεωρώ ότι πιστεύω ότι έχει το πληρέστερο ρόστερ και από το 2010 που έκανε τον Ντάμπλ. Και αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει αυτός ο προπονητής δεν είναι μεταγενέστερης εποχής, είναι το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή η Παρί, η Μπάγερν, η Ισπανία, η Εθνική Ισπανίας. Μπορεί κάποιοι να με κοροϊδεύουν έτσι πως το λέω, αλλά θα το δουν στο μέλλον. Αν δεν ξέρει ο κύριος Αχιλλέας τι ποδόσφαιρο παίζει, ας δει κάποια άλλη εκπομπή που να μιλάνε οι ειδικοί.
0: Άκουσε με, θα σου πω κάτι. Ακόμα κάποια σημάδια του. Και εγώ του είπα ότι ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία περιμένω να δω
5: στις
0: μεταβάσεις. Να δω.
5: Τα είπε με τέτοιο τρόπο ότι.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι
5: θα δούμε και όλο βλέπουμε. Λέει και ακόμα έχει πάει χειμώνας. Δηλαδή είναι ηρωνία, Αχιλλέα. Να σε κάθε με τσακούω σε κάθε εκπομπή, είσαι ωραίος. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γεια σου, Κώστα. Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω.
6: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Σ' ακούω.
6: Αν έρθεις από μυλικά νερά, πονεμένος αγγλής.
0: Εντάξει φίλε, τι πονεμένος, ωραία.
6: Πονεμένος είμαι, Κώστα, γιατί με το μουκουντή. Χίλιες φορές δεν είχα, συγγνώμη τώρα είχα βάλει και μια μπουκιά στο μόνο. Χίλιες φορές να μην είχε βάλει ένα γκολ επιθετικά, παρά αυτές τις γκέλες που μας κάνει αμυντικά. Και έχει δει το προηγούμενος φίλος που πήρε και είπε ότι πιθανόν το σκορ, πολύ πιθανόν, δεν είχαμε κερδίσει, δηλαδή δεν ξέρω αν θα κάναμε πολλές ευκαιρίες, αλλά μας κόστησε αφάνταστα αυτή η γκέλα η αμυντική μας κόστησε αφάνταστα. Και είμαστε και στο δεύτερο σερί παιχνίδι με γκέλα. Δηλαδή άντε το
0: κατάλαβα. Γενικά η ομάδα, δεν ήταν καλά σήμερα, πολλοί παίχτες δεν ήταν καλά. Μην τα ρίξουμε όλο στο μουκουτί, είναι το εύκολο.
6: Το ράδιο, δεν το είδα το παιχνίδι. Και δεν έχω και ολοκληρωμένη άποψη, αλλά...
0: Εντάξει, είναι εύκολο να τα ρίξουμε όλα στο μουκουντή, αλλά γενικά
6: δεν θέλω να τα ρίχνω όλα.
0: Δεν ήταν καλή ομάδα σήμερα. Ξέρεις ότι εγώ το λέω τώρα γιατί δεν τον έχω και σε καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση στο μουκουντή, αλλά δεν τα ρίξουμε όλα στο παιδί τώρα.
6: Αλλά δεν ξέρω, μας κόστησε πολύ. Δεύτερο σερί παιχνίδι, δηλαδή, και τέτοιο τσαφ. Άκουσα ότι ήταν δυνατό τσαφ.
0: Γενικά κάναμε λαθάκια τα οποία προσέφεραν ευκαιρίες άσχετα αν δεν τα πληρώσαμε σε άλλες φάσεις, δηλαδή σε μια χαρακτηριστική έχουν κάνει πολύ κακή συνεννόηση ο Μαρίν με τον Αριάγκα και εκεί τους έβαλε τις φωνές ο Νίκολς, είχε σηκωθεί από τον πάγκο και είχε γίνει κόκκινος.

0: Γενικά, αν έπρεπε να κάνει αλλαγές, έπρεπε να αλλάξει 8 από τους 11 στο ημίχρονο.
1: Ναι, το άκουσα και πριν μην το πεις αυτό. Δεν ξέρω, έχω μια εντύπωση ότι δεν θα το πάμε καλό στο πρωτάθλημα και θα πάμε καλό στο Champions League στο τέλος.
0: Και τι να αποκλείω, όλα μέσα στη ζωή είναι ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο είναι. Εντάξει, δεν είναι ατρελινόμαστε κιόλα. Λέμε όχι, μέχρι εκεί, ναι, τώρα...
1: Κώστα, εντάξει, το ξέρω ότι το δύσκολο...
0: Πρόσεχε να σου πω κάτι, φίλε. Υπάρχει ένα πράγμα.
1: Ανεβήκαμε στην κορυφή.
0: Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο συγχύζεται ο κόσμος. Μπορεί σε πολλούς, ας πούμε, που είναι και ειδικά στο ρεπορτάζ, να το βγάζουν με τέτοιο πάθος, ότι εξαρτάται τι θα γίνει, ας πούμε, στο επάγγελμα, στη ζωή τους κτλ. Και αυτό παρασύρει και κόσμο. Εγώ ας πω κάτι. Είτε πάρει ο ένας πρωτάθλημα, είτε ο άλλος πάρει πρωτάθλημα, είτε τον παράλληλο, είτε η δική μου ομάδα, εμένα το ίδιο θα μου ξημερώσει και αύριο. Δεν έχω εγώ καμιά εξάρτηση από το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Όποιος είναι κάποιος θα το πάρει. Βλέπω αυτό που λέω, άλλες φορές θα είναι λάθος, άλλες φορές θα είναι σωστό, άλλες φορές θα συμφωνούν περισσότεροι, άλλες λιγότεροι. Δεν θα κάτσω να τρελαθώ κιόλα. Μην παίρνει ένα χρόνο. Αν
1: είναι κοστά, απλά τυχαίνει και εμεί σαν όπα τη ΑΕΚ στην Ελλάδα.
0: Και να σου πω και κάτι. Είμαστε, και όταν βλέπω κάποια πράγματα, ειδικά μετά από επιτυχία, για τον ΑΒ λόγο, με διαφορετικού φταίχτε, αν θέλει ή με άλλο να έχει λιγότερη ευθύνη, άλλο περισσότερη, να επαναλαμβάνονται, όταν κάτι επαναλαμβάνεται μετά από κάθε σεζόν που παίρνει, ας πούμε, τίτλο, πάω κιόλα να. Δηλαδή, μία, δύο, τρει, καταλαβαίνει ότι είναι κάτι το οποίο. Okay. Πρέπει να ασχολείσαι δηλαδή σοβαρά στο σημείο να μην κοιμάσαι, ξέρω εγώ, και να ξημερώνει Δευτέρα και να μην έχει κλείσει το μάτι σου.
1: Απλά ξέρεις τι.
0: Είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι Άγιος, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε είσαι ΠΑΟΚ, είτε είσαι Άρης, είτε είσαι οτιδήποτε.
1: Επειδή είμαστε και ο πιο αδικημένος ποδοσφαιρικά λαός στην Ελλάδα, γιατί μείναμε 25 χρόνια και ξεσπιτωθήκαμε. Και επειδή βλέπουμε προκοπή και τι χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, Κώστα, που δεν είχαμε γήπεδο, χάθηκαν πρωταθλήματα, χαριστήκαν πορείες στην Ευρώπη. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ΑΕΚ τώρα. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός τον παλαιότερο χρόνο που είχε στρωτεί ομάδα, στο πούμε, τα παλιά χρόνια του καλά του Ολυμπιακού, εγώ πιστεύω ότι το προσπέρναγε. Θα βρει και λύσει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Και σίγουρα θα ήταν αλλιώ τώρα αν έχει έδρα. Οκ, σε αυτό συμφωνούμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Μην τρελίνεστε, παιδιά, για το τι θα συμβεί. Άλλη χρονιά θα είναι καλύτερη μια ομάδα, άλλη φορά δεν θα την περιμένουμε και θα κάνει, ας πούμε, πώς να πω, έκπληξη. Δεν είναι το να το πάρει κάποια από τις μεγάλες. Αλλά τέλος πάντων θα το πάρει σε χρονιά που μπορεί να μην το περιμένεις, που να δείχνει πιο αδύναμη στην αρχή να πάει καλά.
1: Και μετά πάμε και στη συζήτηση ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες από μια λύση για το θέση του Μουκουτί.
0: Εντάξει, δεν έγινε. Να κάνουμε.
1: Δεν έγινε. Όλους αυτό μας προβληματίζει. Ενώ κάναμε καλές κινήσεις, φέραμε καλούς παίχτες, εκεί που χρειαζόταν, δηλαδή μέσω επιθετικά κεντάμε, ας το πούμε. Έχουμε πολυθεσίτες παίχτες και εμείς σαν τον Παναθηναϊκό, ας το πούμε. Στη θέση πίσω έχουμε το Ρώτα και θα κάνουμε το σταυρό μας, μπάθουν κάτι, αυτοί οι δύο. Την άλλη αγωνιστική κόστα μου, ποιο παίζουμε.
0: Παίζει στο Βόλο.
1: Στο Βόλο. Και αυτό έξω έδρας.
0: Ναι. Να θυμίσω το πρόγραμμα, μιας που μου έκανες την μπάσα. Έχει το Σάββατο, αρχίζουν πιο normal ώρες τα παιχνίδια. Από το άλλο Σάββατο επιτέλους, γιατί εντάξει, το να τελειώνουν 11.30 ώρα και να έχουμε σχόλια και μέχρι το 12.30 κάνει πιο δύσκολο και περιορίζει και το χρόνο το δικό μας που έχουμε να μιλήσουμε. Παίζει Ατρόμητος και Φυσιάς 7 και Άρης Ηρακλής 7.30 Σάββατο. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή για τις εθνικές. Και την Κυριακή έχει Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Βόλο ΑΕΚ στις 6, ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό παίζουν 5, Όφη Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και τελευταίο μάτς είναι στις 9, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εντάξει, πιο normal. Δηλαδή αρχίζει σε πιο normal ώρες, παιδί μου, πήγαινε, γιατί και ο κόσμος θέλει να κοιμηθεί, να πάει τη Δευτέρα στη δουλειά του. Ξενυχτάει τώρα για να δει τα μάτς.
1: Η διακοπή με τις εθνικές ομάδες διαρκεί πολύ.
0: Είναι 3 εβδομάδες αυτή τη φορά. Γίνονται 2, αλλά είναι από 3 εβδομάδες.
1: Θα είναι μεγάλο το διάστημα. Ελπίζουμε τότε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, ακόμα και αν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια, και το μάτσο κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και με τον Βόλο, αυτή τη στιγμή καλό θα τη κάνει, γιατί πρέπει να δει πώς θα βάλει τα δύο παιδιά, τον Ζούμποφ και τον Γκάιρινεν, πώς θα του βάλει λίγο στην εξίσου, γιατί δεν μπορεί να βγει έτσι το πράγμα.
1: Ναι, δεν προλαβαίνουμε δεύτερο παιχνίδι αγωνιστικής, είναι το κύπελο προλαβαίνουμε.
0: Κύπελο Πέμπτη και Κυριακή Πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Δεν παίζουμε δύο εβδομάδες πρωτάθλημα. Εντάξει, Κώστα, αυτό.
0: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έστει, να είμαστε καλά εμείς. Α, την μπάλα τώρα δεν θα πεθάνουμε για την μπάλα. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, εντάξει,
0: εντάξει, εσύ, ηρεμία. Να
1: μας κόστησε βαθμολογικά, ας το πούμε αυτό. Μέχρι
0: ηρεμία.
1: Έγινε, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, χαίρετε.
2: Έλα, Κώστα.
0: Μέλα, φίλε, καλημέρα.
2: Κώστα, κοίταξε, με την οτροπία που παίξαμε σήμερα η ΑΕΚ, την κέλα την έκανε ο Αστέρας, όχι εμείς. Έπεσε πάνω σε ένα τείχος που λεγόταν Μπρινιόλι. Μην ακούω τώρα χαζά, ξέρω εγώ. Την κέλα την έκανε ο Αστέρας, για τρία γκόλ ήταν να φάει.
0: Κοίτα, τις μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο τις έκανε στο τέλος η ΑΕΚ.
2: Σοβαρά, μιλάς.
0: Τις έκανε στο τέλος, αυτό σου λέει. Η ΑΕΚ έκανε τις δύο του Γιώβιτς στο τέλος.
2: Στο τέλος θυμήσαμε λίγο ΑΕΚ, στα 10 λεπτά. Τι, εκεί μας είχε κάνει ο Αστέρας Άσενα, Μπρινιόλι Λαμπάδα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, Κώστα, η ομάδα έχει νοοτροπία, δίνει το 130% στο Champions League, όπως είπε και ένας κύριος Παναθηναϊκός, και δίνει το 30% σε κάτι τέτοιες έδρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα, να παίζαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό να πέσουν οι μάσκες. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Βλέπουμε πόσο χαλαρά παίζουν. Φοβούνται να βάλουν εντάσεις, να βάλουν τα πόδια τους, τους αστραγάλους τους. Ναι, τι, απλά τα πράγματα. Μακάρι να παίζαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, σου λέω. Θα πέφταν οι μάσκες σε 1000%. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία άμα σταματήσει δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Αλλά όπως είπε, σου λέω και ο κύριος, έτσι είναι. Τα παιχνίδια του Champions League σε κάνουν να παίζεις καλύτερα, ρε παιδί μου. Άλλο κόσμος πολλής, γήπεδα άλλα, δεν είναι το ίδιο. Προστατεύονται οι παίχτες σε κάτι τέτοια γήπεδα σαν του Αστέρα. Θέλουν να προστατεύονται.
0: Κοίτα, χωρίς, μια πραγματικότητα,
2: χωρίς να θέλω να τους δικαιολογήσω, Κώστα, έτσι.
0: Μια πραγματικότητα, δηλαδή, μια πραγματικότητα είναι... Είναι εξής,
2: Κώστα,
0: μια...
2: δεν γίνεται να δίνουν, ρε φίλε, το 40% και το 140% στο Champions League, όχι.
0: Μια πραγματικότητα είναι εξής, ότι πλέον οι παίχτες σε ατομικό επίπεδο, ειδικά αν θέλουν, έχουν στο μυαλό τους, ξέρω, και τη μετακίνηση, παίζουν και πάρα πολύ για τους αριθμούς τους. Και πλέον με όλα αυτά που μετράνε, στατιστικές, assist, goal, αυτά, πάρα πολύ παίζουν και γι' αυτό.
2: Ναι. Να τα βλέπουμε έτσι, για να κλείσω και λίγο χαριτολογώντας. Να τα βλέπουμε και από την καλή σκοπιά ότι παρότι ήταν άθλια η ΑΕΚ χωρίς εντάσεις, δεν έχασε πάλι, έτσι. Πάλι δεν έχασε. Και σκέψου κάτι θετικό, ότι όταν εμείς θα παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πετούμε τη νίκη και θα είμαστε κρεμασμένοι σαν τα τσαμπιά, ο ΠΑΟΚ θα παίζει στο κύπελο με την Καλαμάτα, Κώστα, και με το μαχαίρι στα δόντια για να περάσει στην επόμενη φάση. Οπότε να τα βλέπουμε και λίγο έτσι τα πράγματα. Μην είμαστε μόνο να βλέπουμε τα αρνητικά. Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, σε ακούω. Ναι, εσύ.
3: Α, ωραία. Κοίταξε, Κώστα, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει μόνο μπούκες μες στο γήπεδο, τίποτα παραπάνω. Και όταν θα παίξει με την ΑΕΚ θα το διαλύσει η ΑΕΚ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Μόνο που το πρωτάθλημα δεν θα κρυθεί μόνο σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Θα παίξουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες. Θα κρυθεί και στα υπόλοιπα. Μπορεί να τύχει η ΑΕΚ να είναι πολύ καλή σαν ντέρμπι. Και με το ρυθμό που χάνει βαθμούς στα μάτσεις στα εκτός έδρας, να το πω, να χάσει το πρωτάθλημα από αυτά. Γι' αυτό λέγεται πρωτάθλημα. Αν ήταν να κρίνεται στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, εντάξει, θα μου πεις στο τέλος μεταξύ τους αυτοί παίζουν. Αλλά όπως είχατε δει και σε άλλες διαδικασίες play-off, η χαμένη βαθμή, ας πούμε, που έχασε το 24 ΑΕΚ, σηκώσαν το πρωτάθλημα όχι γιατί έχασε στην Τούμπα, αν το σκεφτεί κάποιος καλά, αλλά γιατί δεν πήρε τα μάτς με τον Πανσεραϊκό, με τον Πανετολικό και με την Κηφισιά. Γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα ΑΕΚ το 24. Και πέρσι που το πήρε,

Είναι χ. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά. Τα από εκεί πέρα θα γίνει συμπορία. Κάζει το ξέρει. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Μέρες ακόμα όχι πολλές υπάρχουν για να γίνει έστω και καμία προσοχή. Δεν πιστεύω ότι πουθενά στον κόσμο στις επόμενες 48 δεν μπορεί να βρεθεί παίχτης. Να καλύψει έστω κάποιο κενό ή να δώσει μια ανάσα, μια βοήθεια κάπου. Και από εκεί και πέρα, αν είναι αυτή η αφάση οριστική κτλ., να δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο ως προς την ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Τα λέμε καλώς ήχοντα τον παραπάνω, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Με τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής, τελευταία πριν από την μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Bwin Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το τελευταίο τα πάνω κάτω για τη σεζόν 2021. Αλλιώς περιμένεις το κλείσιμο μια σεζόν, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα μας ξεπερνούν πολλές φορές. Την προηγούμενη Κυριακή, το βράδυ, ξημέρωμα Δευτέρας, σε έναν επαρχιακό δρόμο της Θήβας, κάποιος ασυνείδητος με το αυτοκίνητό του, ενδεχομένως και μεθυσμένος, παρέσυρε και άφησε στην άσφαλτο αιμόφυρτο τον Αντρέα Τσιαμπόκαλο ή Οδυσσέα Τσιαμπόκαλο, και τα δύο ονόματα είναι σωστά και με τα δύο ήταν βαφτισμένος. Ο Οδυσσέας τον Ράζασταρ, όπως τον μάθαμε, αυτοί που είχαμε την τύχη έτσι να πέσουν οι πρώτες hip-hop μπάντες στο ελληνόφωνες πάντα, στο δρόμο μας. Ένας από τους ανθρώπους λοιπόν, ο οποίος μας έμαθε τι είναι hip-hop με ελληνικό στίχο. Εκείνος, όπως έχει, όπως δήλωνε μαζί με τον Νίκο Καρύμαλη, το μουσικό του alter ego, τη μουσική του, ο μουσικός σου, του αδερφός, πείτε το όπως θέλετε, και τον Θωμά Σπυρόπουλο από το φθινόπωρο του 1993, στην ουσία σκαρώναν τους Ράζασταρ, πρώτα με αγγλικό στίχο, αν και ποτέ δεν τον ακούσαμε να ραπάρει στα αγγλικά. Το έκανε, αλλά όχι ως Ράζασταρ. Θα το ακούσουμε πώς έγινε αυτό και πότε. Σήμερα λοιπόν, στη μνήμη του Αντρέα Οδυσσέα, θα αφιερώσουμε το τρίωρο, τη μουσική του, στους στίχους του, στην ψυχή του, σε αυτό που αγαπούσε να κάνει. Με τον Οδυσσέα γνωριστήκαμε το 2019, για τα καλά, ενώ κυκλοφορούσαμε στα ίδια μέρη, Κεσαριανή, Βύρωνας, αλλά ποτέ δεν έτυχε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα.

μέσα από τα τραγούδια ξέρετε περισσότεροι ως ακροατές ότι υπάρχει μια άλλη σχέση με τους ανθρώπους που ακούς και παρακολουθείς, πόσο δε όταν αυτοί σε βάζουν σε ένα δρόμο τον οποίο δεν ήξερες. Για τον ίδιο αυτός ο δρόμος ξεκινάει πιο πίσω λίγο ακόμα, όταν έρχονται τα δορυφορικά κανάλια στην Ελλάδα και μεταξύ αυτών υπάρχει το MTV και έχει αρχίσει να ακούγεται το hip-hop μέσω μιας εκπομπής η οποία ήταν αφιερωμένη στο hip-hop από το τότε MTV και έτσι σιγά σιγά άρχισε να ακούγεται πολύ περισσότερο αυτή η μουσική εδώ στην Ελλάδα και να παίρνει προβολή. Τότε οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγαν και άρχισαν να ασχολούνται με το hip-hop ήταν λίγοι και ήταν σχεδόν όλοι μαζί. Μετά ακολούθησαν οι διασπάσεις, δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ με τις διασπάσεις, αλλά με την αρχή. Αυτοί που δισκογράφησαν πρώτοι στην ουσία ήταν οι active member. Μέσα σε αυτούς, μέσα σε αυτή την ομάδα τότε, ήταν και ο Οδυσσέας ως Loud Effect. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που θα ακούσουμε την φωνή του έρχεται από το 1994 και το άλμπουμ Στην ώρα των σκιών. Θα τον αναγνωρίσετε ανάμεσα στις φωνές

0: ξαναζούμε.
1: Αυτός λοιπόν που μόλις ακούσατε ήταν ο Οδυσσέας ως Loud Effect.
0: Καθήκη ψυχή σου.
1: Η Effect αν θέλετε.
0: Και ξαναζούμε την ώρα των σκιών.
1: 1994 το άλμπουμ και το κομμάτι «Η ώρα των σκιών», η παραγωγή, η μουσική
0: σου, στο τέλος
1: του BD Foxmore, στα scratches ο DJ MCD. Στο ίδιο άλμπουμ θα ξαναεμφανιστεί στο δεύτερο κομμάτι που συμμετέχει ως Loud Effect στα χρόνια του 9.

Είπα, οι Ράζα Σταρ υπάρχουν από το 1991 ανεπίσημα τουλάχιστον, ως παρέα ο Ανδρέας, ο Νίκος και ο Θωμάς τότε, ο Θωμάς ξάδερφος, ο Θωμάς Σπυρόπουλος ξάδερφος του Ανδρέα Τσιαβόκαλου, γράφουν στα αγγλικά. Δεν κυκλοφορεί τίποτα δικό τους στα αγγλικά, όμως το 1995, ένα χρόνο αργότερα από αυτό που μόλις ακούσαμε, από την πρώτη δισκογραφική αποτύπωση της φωνής, ας το πούμε έτσι, του Οδυσσέα σε δουλειά, ακολουθεί η πρώτη δισκογραφική δουλειά των Active Member σε εταιρεία. Αυτή είναι το μεγάλο κόλπο και εκεί ο Οδυσσέας βρίσκεται τη φωνή του σε δύο τραγούδια. Πρώτο είναι αυτό και είναι στα αγγλικά.

coming in my mind. Blind man, blind human, I'm giving you the light. Οι στοιχεία ανήκουν στον Οδυσσέα και στον X-Ray. Fight for your right to sight and your mind. The bathroom. Σας κράτησε σταθερά ο DJ MCD. For you, οι παραγωγές του BD Foxmoor. Was my answer, yeah, to be alive. Unless you wanna hear to what I gotta say. But... Είναι το Low Bap Manifesta. For fucking up your diamond, I don't give a fuck. Committing in this crap. Στην παρουσίαση όλα ο Defect, ο X-Ray και ο BT Foxmore.

0: Στην έκδοση του CD λοιπόν υπάρχει και ένα Broken Chain Remix στην ώρα των σκιών.
1: Μια δόση αλήθεια στα λόγια ενός ψεύτικη αργά.
0: Μια πολύ καλύτερη παραγωγή, σίγουρα.
1: Παραμονεύει να σου κλέψει τη χαρά με μια κουβέντα. Είμαι ένα νόημα.
0: Ο Μπίτι Φόξμορ και ο Οδυσσέας ως Loud Effect πάντα.
1: Κομμάτια, μαζί εκεί.
0: Στην ώρα των σκιών.

Και κάπου εδώ τελειώνει η συνεργασία. Δισκογραφικά πάντα τον Active Member με τον Loud Effect, τον Οδυσσέα δηλαδή.

0: Action!
1: Κυρία Ζαστάσπα, όπως σας είπα, προϋπάρχουν. Υπάρχουν από το 1991-93, εκεί μέσα αρχίζουν και γίνονται οι ζυμώσεις. Η πρώτη φορά που εμφανίζονται δισκογραφικά δεν είναι σε δικιά τους δουλειά, ως Ράζασταρ πάντα, έτσι. Είναι το 1997, στο πρώτο άλμπουμ σε δισκογραφική για τους FFC, στην Πόλιντορ για την ακρίβεια. Εκεί το πρώτο κομμάτι που εμφανίζονται είναι το ακόλουθο, για αυτούς που έχουν φύγει.

1997, το άλμπουμ «Σε άλλη διάσταση» λοιπόν για τους FFC. Στοίχη του Οδυσσέα, του Δημήτρη Πετσούκη, του Κώστα Κρουμέντα αλλά και του Νίκου Καρύμαλη. Η παραγωγή του Δημήτρη Πετσούκη. Οι FFC στην ουσία παρουσιάζουν δισκογραφικά για πρώτη φορά τους Raza Star για αυτούς που έχουν φύγει.

0: Κάπως στους πρώτους στίχους ακούστηκε το Das jetzt Click in η ουσία.
1: Αυτός που έχουν πει σαν τυχοδέκτες που σκοπάνε.
0: Η κλίκα της τάχτης ή αλλιώς Das jetzt Click ήταν η σύμπραξη στην ουσία των FFC, των Razzastar και των Nerve. Κράτησε περί τα 3 χρόνια, μιας τύπου κοινής πορείας, ας πούμε, να το πούμε κάπως έτσι. Γράφτηκε και κομμάτι σε αυτό το δίσκο, στον ίδιο δίσκο, στην άλλη διάσταση του 1997. Πάλι από τα δύο συγκροτήματα, η FFC και η Razzastar, συμπράττουν στην κλίκα της τάχτης.

0: Sport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 και στο τελευταίο τα πάνω κάτω για τη σεζόν 2021. Παρακολουθείτε ένα δισκογραφικό μουσικό αφιέρωμα, αν θέλετε, στον Οδυσσέα Αντρέα Τσιαμπόκα, αλλά τον Οδυσσέα των Ράζασταρ, που στην ουσία δολοφονήθηκε την προηγούμενη Κυριακή σε έναν επαρχιακό δρόμο της Θήβας, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα σταμάτησε το αυτοκίνητό του σε μια άκρη του δρόμου. Για κάποιο λόγο βγήκε εκτός αυτού, κάποιος ασυνείδητος ξεκάθαρα πέρασε, τον παρέσυρε, τον άφησε εμόφυρτο στον δρόμο, ζωντανό, βάσει τις μαρτυρίες των ανθρώπων που πρώτοι τον βρήκαν, και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, 1998 η FM Records θα υπογράψει στους κόλπους της τους Ράζασταρ και θα κυκλοφορήσει το «Όπως λιώνει το κερί», το πρώτο άλμπουμ των Ράζασταρ, δικό τους, ολόδικό τους. Πρώτο κομμάτι, στο οποίο μας εμφανίζονται, έχει τίτλο «Το τέλος».

προβάλλεται. Αναβάλλεται η κάθε ιδέα για το ύφος και αποβάλλεται. Βγαίνουν καπνοί από τις ψυχές που καθημερινά καίγονται. Τις μοναξιάς οι πληγές σε όλους μας φαίνονται. Η ταχύτατη καθημερινότητα φυλακίζει την ψυχή και κατορθώνει από μόνος να κυριαρχεί.

0: καλύτερα.
1: Έτσι λοιπόν άνοιγε η πρώτη τους δουλειά με τίτλο «Όπως λιώνει το κερί», κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1998. Θυμίζω ότι η Ράζαφταρ τότε ήταν τρίο, όχι στις φωνές, μάλλον στο συγκεκριμένο κομμάτι όχι στις φωνές, αλλά στους στίχους, και οι τρεις μαζί τους και ο Θωμάς Σπυρόπουλος. Η παραγωγή στο κομμάτι «Το τέλος» που ακούσαμε ήταν του Νίκου Καρύμαλη. Το πρώτο κομμάτι που ποτέ εγώ τους άκουσα ήταν αυτό εδώ.

Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν στον δίσκο «Όπως λιώνει το κερί». Δίσκος τέλος πάντων σε CD κυκλοφόρησε, δεν υπήρχε LP. Έχει και των τριών, του Οδυσσέα, του Θωμά και του Νίκου. Η παραγωγή του Αλφα και τα σκράτσες ανήκουν στον DJ Everlast. Συνεχίζοντας, θα σταθώ αρκετά στο «Όπως λιώνει το κερί», γιατί ήταν ίσως και η πρώτη μου επαφή με το συγκρότημα. Είναι ο δίσκος από τον οποίο θα ακούσουμε τα περισσότερα κομμάτια. Εξαλλού, στην ουσία, για τους Razastar, οι δίσκοι είναι τρεις μεγάλοι και ένα EP. Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Διαβάζω όλα τα μηνύματα που στέλνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τα διαβάσουμε, εκτός αν κάτι είναι πολύ πολύ έτσι ενδιαφέρον και προσθέτει κάτι στην ιστορία. Γενικώς το αφιέρωμα που κάνουμε στην μουσική του Οδυσσέα Αντρέα έχει να κάνει περισσότερο με τη δισκογραφία και τα τραγούδια, το ηχητικό αποτύπωμα, ας πούμε, αν θέλετε, και λιγότερο για την ιστορία. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολλά περισσότερα για την ιστορία των παιδιών από εμένα, που τους παρακολουθούσα πάντα από μία απόσταση.

Επορών, η παραγωγή του Οδυσσέα, η στίχη και η παρουσίαση του Οδυσσέα, του Θωμάτου Σπυρόπουλου και του Νίκου του Καρύμαλη ήταν η Ράζα Σταρ, η ναυπηγή της φαντασίας. Παρακολουθούμε, είμαστε στο «Πως λιώνει το κερί» του 1998. Ελπίζω ότι το δεύτερο κομμάτι σας είπα πώς ονομαζόταν «Όπως τότε». Λίγο τα έχω χάσει. Okay. Θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε άλλα δύο κομμάτια. Έχω βγάλει από την εξίσωση το ΜΜΕ, το οποίο το ακούγαμε και τακτικά στην κανονική ροή των εκπομπών μας. Θέλω να ακούσουμε τον Αυτόχειρα. Είναι τραγούδι αποκλειστικά του Οδυσσέα. Και η παραγωγή και η στίχη και η παρουσίαση.

Με στα μέρη του ουρανού να ταξιδεύω. Νιώθω ώρες πάνω στο κιλό του γκρέμου. Καταλαβαίνω όμως πως αυτό είναι που με σώσει. Αντιμετωπίζω καταστάσεις έτσι όπως μου αρμόζει. Λέψη η ζωή μου και το όνειρό μου είναι δικιά μου επιλογή. Της φαντασίας

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αυτόχειρας. Όλη η δουλειά, όπως σας είπα, του Οδυσσέα. Τα λίγα κομμάτια στα οποία είτε ο ένας είτε ο άλλος μέσα από τα 15 κομμάτια που υπήρχε μέσα στο «Όπως λιώνει το κερί» ήταν αποκλειστικά του ενός ή του άλλου. Άλλο ένα τουλάχιστον από το «Όπως λιώνει το κερί» για να περάσουμε μετά και στο EP που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα.

ονειροπολώντας σε μια ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πέρασα ζώνες φωτός, πέρασα όμορφα σε άλλη διάσταση. Γαλήνια, ομίχλη, μουσική, γλυκιά, όμορφο φως. Καθώς δύο ήλιος σιωπηλός, με γοητεύει ο ουρανός. Χρυσαφή χρώμα γέμισε όλη η πλάση.

Λοιπόν, η παραγωγή του Νίκου του Καρύμαλη, η στίχη και η παρουσίαση από τον Οδυσσέα, τον Θωμά του Σπυρόπουλο και τον Νίκο του Καρύμαλη. Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι που διάλεξα μέσα από το πρώτο άλμπουμ των Ράζασταρ, όπως λιώνει το κερί, Ιανουάριος του 1998. Τον Ιούλιο του 1999, δεν έχουμε περάσει ακόμα στο 2, οι Ράζασταρ κυκλοφορούν το κελί, ένα EP με 7 κομμάτια, το οποίο ξεκινάει με αυτό.

Ιούνιος και όχι Ιούλιος, όπως σας είπα κατά λάθος, το 1999, το EP, το κελί, το πρώτο κομμάτι το οποίο ανοίγει λοιπόν το EP, έχει αυτό τον τίτλο, η στίχη του Οδυσσέα και του Νικόλα, η παραγωγή του Οδυσσέα. Υπάρχει μέσα σε αυτό και το «Μάθε πρώτα να μιλάς», ένα ντις απέναντι στους Βαβυλώνα τότε. Δεν έχω διαλέξει δεύτερο κομμάτι αυτό, διάλεξα δύο κομμάτια μέσα από το κελί. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην Jungle εκδοχή του «Όπως λιώνει το κερί», μια δεύτερη μίξη στην ουσία από ένα κομμάτι το οποίο ήρθε και έδωσε τον τίτλο του στο πρώτο άλμπουμ των

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο τα πάνω κάτω για τη σεζόν 2021, αφιερωμένο στη μνήμη του Οδυσσέα Αντρέα Τσιαμπόκαλου, τον Ράζασταρ. Όπως σας προλόγησα, βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1999, στο επί το κελί για τους Ράζασταρ. Όπως λιώνει το κερί, κάπως έτσι, Jungle 99, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του κομμάτιου. What, what, what's